0: Σελαβή, Αμαλία μου, σελαβή. Κάθομαι που λες χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το είχα καημό. Δεν είχα δει έναν ολόκληρο αγώνα του φετινού Μουντιάλ. Και λέω, απόψε παίζει Γαλλία Σενεγάλη. Θα καθίσω να δω ένα μάτς. Η Γαλλία είναι και από τις συμπαθιές μου τις μεγάλες και η Σενεγάλη για την εξαιρετική ομάδα. Κάθομαι που λες Αμαλία. Ξεκινάει το παιχνίδι, περνάει το δεκάλεπτο, περνάει το τέταρτο, το εικοσάλεπτο, το μισάωρο. Μιλάμε για μαρτύριο. Το χειρότερο παιχνίδι του Μουντιάλ, αυτό το πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτό που διάλεξα εγώ να δω. Κάποια στιγμή, επειδή είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, κάνουν ένα cooling break. Ναι. Εκεί για να δροσιστούν οι παίκτες κτλ. Την ώρα λοιπόν που γίνεται το cooling break, βάζουν αυτό. Το σελαβί, αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Και χορεύει και τραγουδάει όλο το γήπεδο. Και οι Γάλλοι και οι Σενεγαλέζοι και οι Αμερικάνοι που είχαν πάει να δουν τον αγώνα, γιατί γινόταν εκεί στη Νέα Υόρκη. Όλοι στο ρυθμό του σελαβί. Αυτό ήταν το πιο ωραίο πράγμα που είδα χθες από το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί στο δεύτερο μπήκανε 4 γκολάκια και προς το τέλος η Γαλλία κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Και τα ξημερώματα, γιατί τα φέρε τώρα έτσι η κουβέντα. Η Αργεντινή έκανε την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. 3-0 την Αλγερία. 3 γκολ ο Μέση έκανε χατρίκ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόουζε, τον παλιό Γερμανό ποδοσφαιριστή. Είχα πει να τα πω στη συνέχεια τα αθλητικά, αλλά με συνεπήρε τώρα το σελαβί στην έναρξη και γι' αυτό έκανα την αναφορά. Με συγχωρείς, Αμαλία μου. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, καλημέρα στον Δημήτρη ο οποίος φωνάζει «Vamos Argentina». Έχει πολλούς οπαδούς η Αργεντινή στη χώρα μας, είναι γεγονός. Εντάξει, είναι και ο Μέση. Υπάρχουν συμπάθειες. Από μικρή ρε παιδί μου εδώ πέρα στην Ελλάδα, υποστηρίζαμε πάντα Βραζιλία και Αργεντινή.
1: Είμαστε. Βραζιλία. Δεν πάω πολύ, αλλά τη Βραζιλία.
0: Είχαμε μια συμπάθεια στο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αλλά εξακολουθούμε να την έχουμε. Αλλά εγώ είμαι και με τους Γάλλους. Δηλαδή, εγώ συμπαθώ πολύ τους Γάλλους και τους Ισπανούς.
1: Εσύ θα θυμάσαι, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για έναν Βραζιλιάνο ή Αργεντίνο τώρα, ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πάντως έδειχνε πως από τη στοχογειτονιά, δεν θυμάμαι το όνομά του, ξέρω είναι γνωστό, αλλά το θυμάμαι εγώ. Και από πως, ρε παιδί μου, πως το παιδί αυτό, και έδειχνε και τις ακαδημίες εκεί στη Βραζιλία που παίζανε, πραγματικά είναι συγκλονιστικό, είναι στο Netflix.
0: Οι περισσότεροι από τους Βραζιλιάνους έχουν βγει από φαβέλες.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: μπράβο.
0: Οι μεγάλοι παίχτες έχουν βγει από τις φαβέλες.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, συγχωρέστε με, δεν τα θυμάμαι.
0: Για τον Πελέ.
1: Όχι, δεν ήταν Πελέ, δεν το θυμόμουν. Όχι, όχι.
0: Μιλάει για τον Ρονάλντο. Για τον Ροναλντίνιο.
1: Ροναλντίνιο.
0: Η μεγάλη μου αδυναμία.
1: Ροναλντίνιο.
0: Αυτό ήταν ένα και μοναδικό.
1: Ροναλντίνιο.
0: Αυτά που έχω δει Αμαλία να κάνει ο Ροναλντίνιο.
1: Αυτό που έκανε κάτι περίεργα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Επίσης που ζούσε έτσι που είναι με την
0: αδερφή του. Με το μακρύ το μαλάκι.
1: Αυτό ήταν.
0: Φάτσα τρελή μεγάλη.
1: Ναι, και τα έλεγε και ωραία γιατί είχαν στο ντοκιμαντέρ, παιδί μου, επειδή ήταν βιωματικό, ήταν και ο ίδιο. Και έλεγε, ξέρει για την οικογένειά του, τον πατέρα του κτλ. Που δεν θέλανε να γίνει ποδοσφαιριστή και όλα αυτά, αλλά πολύ έξω καρδιά και τρελό.
0: Πάντα έτσι ήταν. Με το χαμόγελο όταν αγωνιζόταν.
1: Πολύ φτώχεια όμως.
0: Σου μιλάω ειλικρινά, αυτά που έχω δει να κάνει αυτό
1: κάτι
0: το παιδί.
1: Το λέγανε, δηλαδή, το
0: δεν τα έχω δει από κανέναν άλλον.
1: Ναι.
0: Μάγος, πραγματικός.
1: Ναι.
0: Σαν και εμένα δηλαδή, ένα πράγμα.
1: Εσύ.
0: Αν με βλέπεις τα νιάτα μου, λέω, αυτό
1: εντάξει,
0: λέω.
1: Εντάξει, τουλάχιστον παραδέχεις ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Πάλι καλά που έχουμε και το Μουντιάλ και ξεχνιόμαστε λιγάκι. Γιατί κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα ξέρετε τώρα. Τραμπ συμφωνεί στην Παρασκευή, λέει, εκεί κοντά στη Λουκέρνη, θα υπογράψουν το μνημόνιο.
1: Δεν έχεις δει, δεν έχεις διαβάσει.
0: Είναι μνημόνιο κατανόηση.
1: Ναι, το έχεις διαβάσει.
0: Διάβασα το ένα προσχέδιο το οποίο δημοσίευσε.
1: Ένα προσχέδιο.
0: Η Ισραηλινή.
1: Ναι, η Ισραηλινή. Προσχέδιο. Ναι. Θέλω να πω ένα επίσημο κείμενο, δεν το έχουμε διαβάσει, το έχουμε δει.
0: Όχι, ακόμα όχι είναι ακόμα. Την Παρασκευή. Όταν θα πέσουν οι υπογραφές.
1: Εντάξει. Πάντως υπάρχει. Λέει και ο Βάνης και ο Ρούμπιο αντιδρούν και εκείνο και το άλλο και η Ισραηλινή. Υπάρχει μια μουρμούρα. Χθες είχε φωνή στο Λευκό Οίκο. Χαμούλης γίνεται. Με συμφωνία λέμε και συμφωνία δεν βλέπουμε. Για να δούμε.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου. Και σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι ανταποκριτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ πέρα βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και του είπαν εκεί οι δικοί του ότι ξέρεις κάτι, μάζεψε τα γιατί δεν βγαίνει η άκρη.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να κάνουμε μια συμφωνία, γιατί έχουμε και τις εκλογές το Νοέμβριο.
1: Εκεί θα έχει τεράστιο θέμα, να ξέρεις. Και δεν θα μπορεί να περάσει μετά τις εκλογές, αν δεν χάσει αυτό τις εκλογές το Νοέμβριο, δεν θα μπορεί να περάσει τίποτα ο Τραμπ. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Και βάζει λοιπόν την ουρά στα σκέλια και λέει: παιδιά, έλα να κάνουμε συμφωνία και θα πάμε τα πράγματα πιο κάτω.
1: Χτυπάει την μπάλα πιο κάτω. Απλώς να πω εγώ ότι το πετρέλαιο πέφτει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι από χθες συμβαίνει. Καλό είναι αυτό, στα 79-78. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα ξεκινήσω με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα κατανοητικά δάνεια και όχι μόνο. Πλέον λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεσπίζεται πλαφόν στο κόστος των κατανοητικών δανείων και αυστηρότεροι κανόνες για τις ψηφιακές και κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, ανώτατα όρια στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Να πω τρία πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα και νομίζω για όλους. Ανώτατο όριο εφαρμογής για το συγκεκριμένα ποσά είναι 100.000 ευρώ. Έτσι. Και είναι και με εξασφαλίσεις δάνεια και χωρίς εξασφαλίσεις. Αλλά εντάσσονται και μικροπιστώσεις, κανονικά δάνεια. Αλλά και αυτό το πρόγραμμα μπορεί να το ξέρεις. Αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα. Buy now, pay later. Και συμβάσεις leasing με δικαίωμα εξαγοράς. Αλλά και επισκευαστικά ή ανακαινιστικά δάνεια. Το επιτόκιο λοιπόν δεν μπορεί να ξεπερνά το μέσο επιτόκιο ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, το σημαντικό είναι ότι το μέγιστο συνολικό κόστος σε βάρος του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων όμως στόκων και επιβαρύσεων και εξόδων κάθε είδους, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά 60% το αρχικό κεφάλαιο για δάνεια διάρκειας 4 ετών, κατά 70% για δάνεια διάρκειας από 4 χρόνια έως 8 χρόνια και κατά 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών.
0: Άρα, για να το καταλάβουμε, παίρνεις ένα δάνειο για παράδειγμα 10.000 ευρώ.
1: Ναι, ή πας και ψωνίζεις κάτι, έτσι.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω ένα παράδειγμα. Ναι. 10.000 ευρώ ένα δάνειο. Η συνολική επιβάρυνση λοιπόν από τους στόκους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για παράδειγμα, όταν μιλάμε για το 60%.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι εκεί δεν μπορεί να φτάνει, ας πούμε, κάτι περιπτώσεις που βλέπαμε τα πολλά τελευταία χρόνια, ένα δάνειο των 10.000 ευρώ να πηγαίνει 20, 25 30, και 30.000 ευρώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Το είναι 70% πλαφόν. Δεν υπάρχει, δεν είναι πλαφόν. Επιτέλους, στις πιστωτικές κάρτες δεν μπαίνει πλαφόν, όμως το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο της αγοράς προσαυξημένο κατά 30 έως 50%. Και αυτό σημαντικό. Γιατί βαράγανε κάτι επιτόκια και βαράνε στις πιστωτικές κάρτες απίστευτα. Σου λέει όχι, θα παίρνει σαν δείκτη το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει από το μέσο επιτόκιο της αγοράς προσαυξημένο κατά 30 έως 50% ανάλογα με το ποσό της πιστωτικής κάρτας. Και αυτό λογικό είναι. Λοιπόν, τέλος και στα ψηλά γράμματα, τέλος και στις παραπλανητικές διαφημίσεις, και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να διαφημίσει ένα καταναλωτικό δάνειο με ελκυστικό επιτόκιο ή χαμηλή μηνιαία δόση. Θα πρέπει να παρουσιάσεις με σαφή τρόπο ποιο είναι το επιτόκιο, ποια είναι η δόση και ποιο είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Δεν μπορεί έτσι, ξέρεις, κατάλαβες. Πάρτε ένα δάνειο για αυτοκίνητο. Δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και ψηλά γράμματα. Μπαίνουν τέλος λοιπόν στα ψηλά γράμματα. Άρα θεωρώ αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που μπήκε στη διαβούλευση βάζει κάποιο φρένο, σημαντικό όμως θα πω εγώ, στις αυθαιρεσίες που υπήρχαν και υπάρχουν. Και ελπίζω να τηρηθεί από όλους αυτό, γιατί θα είναι ένα νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για καταναλωτικά δάνεια και για πιστωτικές κάρτες και για επισκευαστικά δάνεια, έτσι, για όλα. Ακόμα και για αυτό που πάμε και παίρνουμε κάτι για το σπίτι μας και πληρώνουμε αργότερα και σου βάζει ο άλλος μέσα ό,τι θέλει και το πληρώνεις πενταπλάσιο και τριπλάσιο. Τέλος αυτό. Τέλος. 60%, 70% και 75% πλαφών. Δεν μπορεί να είναι πάνω. Ανάλογος με το ποσό που και τη διάρκεια αποπληρωμής.
0: Επιτέλους λοιπόν, να μπει ένα πλαίσιο, να μπει ένα φρένο, όπως είπε και η Αμαλία, σε αυτά τα κρυφά πανωτόκια τα οποία υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και να μπει και ένα τέλος σε αυτά τα ψηλά γράμματα και στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες.
1: Που εκεί γινόταν χαμός με τα καταναλωτικά δάνεια και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, διότι εκεί τα επιτόκια πετούσαν, ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε. Και επίσης έπαιρνε ένα δάνειο, όπως είπε ο Ιωσήφ, πολύ σωστά 10.000 και το πλήρωνε 25, 30. Ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε. Τώρα μπαίνει ένα όριο, επιτέλους. Και μέσα σε αυτά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ, το οποίο φέρνει 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Είναι αυτή η ΦΑΠΑΞ έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί τον Ιούνιο και δεν έχει να κάνει με το επίδομα παιδιού το Α21. 300 ευρώ για συνταξιούχους και βάλτες ομάδες με συγκεκριμένα κριτήρια. 2 ενίκια δώρο σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 72 δόσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό για χρέη προς το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ είναι μέσα εδώ. Και ένταξη στον εξοδικαστικό είναι κάτι που ζητούσαν πάρα πολύ και οι νομικοί που ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια και τον εξοδικαστικό από τις 5.000 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και 5.000 ευρώ να χρωστάς, να οφείλεις, μπορείς να μπεις πλέον, θα μπορείς να μπεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Πολλές ειδήσεις λοιπόν από το οικονομικό πεδίο και χρήσιμες πληροφορίες όπως αυτές που αναφέρει η Αμαλία και για το τέλος στα ψηλά γράμματα και στο πλαφόν για τους τόκους στα δάνεια, αλλά φυσικά και για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, τον ακατάσχετο λογαριασμό μέχρι και 1.600 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Και ταυτόχρονα το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ.
1: Και με ένα κάτι ακόμα, δόθηκε παράταση για να μπει κάποιος στην πλατφόρμα να μπει στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, γιατί έλυγε η ημερομηνία. Οπότε μέχρι 30 Αυγούστου, αν είστε από αυτούς που έχουν καταταλαιπωρηθεί, γιατί έχετε πάρει ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο, μπορείτε να μπείτε σχετική πλατφόρμα και στη ρύθμιση μέχρι 30 Αυγούστου του 2026.
0: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, έτσι να συγκρατούνται τα επιτόκια, γιατί κατά τα άλλα βλέπετε τι γίνεται και με τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επικείμενη συμφωνία μεταξύ η ΗΠΑ και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην προχωρήσει και σε νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα να δεις, εγώ βλέποντας και διαβάζοντας τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν το αποκλείουν, γιατί σου λέει ότι εντάξει, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει, όμως για να επέλθει η ηρεμία και να αρχίσει να πέφτει ο πληθωρισμός θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Άρα εμείς πρέπει να θωρακιστούμε και να πιάσουμε το στόχο του 2% του πληθωρισμού. Γι' αυτό κρατώ μικρό καλάθι για την επόμενη συνεδρίαση και μετά νομίζω ότι θα γίνει μια παύση αν όλα πάνε καλά.
0: Και καθώς λέμε και για τα επιτόκια, να πούμε ρε παιδί μου και μια κουβέντα για τα επιτόκια των καταθέσεων, γιατί το άκουσα χθες από τον Νίκο τον Ρογκάκο. Αυτό έδωσε
1: ρεπορτάζ. Μου το είπα και του λέω του Ιωσήφ, τι καταθέσεις εδώ πέρα, δεν έχουμε, χρωστάμε καταθέσεις. Αλλά γι' αυτό είναι.
0: Δεν ξέρω για σένα, παιδί μου, αλλά εγώ που έχω τις καταθέσεις μου στις τράπεζες, ενδιαφέρομαι. Έλεγε λοιπόν χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην Ευρώπη. Τα χαμηλότερα. Όχι ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι τίποτα τρελά επιτόκια, αλλά σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω. Και εκεί είμαστε πρωτοπόροι λοιπόν και εκεί είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Τα οποία φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα επιτόκια για τα δάνεια. Μια χαρά, εξαιρετικά. Έχουμε πρεμιέρα και για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι. Γιατί ξεκίνησε αυτό. Είναι μια πλατφόρμα για την εφαρμογή και τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Είναι το παλιό, ας το πούμε έτσι, η καταναλωτή, στο οποίο έχει αλλάξει πλέον μορφή.
1: Ναι, υπάρχει και σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για το Πόσο Κάνει σήμερα για την πλατφόρμα. Πάλι και αυτό είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι, το αρμόδιο υπουργό του Τάκη Θεοδωρικάκου.
0: Είναι ένα εργαλείο λοιπόν ακόμα στη μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά θα σας πει περισσότερα η Αμαλία στη συνέχεια. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε, μνημόνιο κατανόησης λέει, θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία, εκεί στην περιοχή της Λουκέρνης, ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο. Από εκεί και πέρα αυτό προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης για το Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια το διαψεύδουν οι Αμερικανοί.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά οι Ισραηλινοί που δημοσίευσαν αυτό το προσχέδιο το αναφέρουν κανονικότατα.
1: Βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν ανοίξουν την Παρασκευή τα στενά του Ορμούς. Γιατί αυτό που λένε όλοι είναι ότι με το υπογραφή συμφωνία θα ανοίξουν και τα στενά, έτσι. Και ήδη το πετρέλαιο υποχωρεί και υποχωρεί σημαντικά, κάτω από τα $80 το βαρέλ. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς, σίγουρα θα αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά.
0: Βέβαια για το πυρηνικό πρόγραμμα η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα δεν είναι πολύ σαφές αυτό το προσχέδιο, αυτό το μνημόνιο το οποίο υπογράφουν.
1: Ένα θολό τοπίο, Θολό το τοπίο εκεί.
0: Ναι, το πάνε λίγο πιο κάτω. Είπε και ο Τραμπ ότι δεν βιαζόμαστε, λέει, να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, σιγά-σιγά. Το πάνε σε μεταγενέστερο στάδιο, λοιπόν, το τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και γενικότερα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό που μας καίει εμάς φυσικά είναι αυτό που έλεγε τώρα η Αμαλία. Οι τιμές δηλαδή στο πετρέλαιο που επηρεάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, περιμένοντας και εδώ να δούμε να μειώνεται η τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία. Σήμερα το πρωί πάλι ήταν οι ίδιες τιμές, 1,955-1,959, στην Κηφισίας πάντα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και χθες στο θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε περιοδεία σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη, εκεί στη Βούλα, απευθυνόμενος στους πολίτες. Είπε για την πτώση στις τιμές του πετρελαίου.
2: Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε πτώση στις τιμές των προϊόντων βενζίνης και ντίζελ, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά.
1: Ναι, μακάρι. Μακάρι.
0: Δεσμευόμαστε, λέει, θα περάσουν άμεσα.
1: Ναι, ξέρω, θα γίνουν πάρα πολύ έλεγχοι το επόμενο διάστημα, ακριβώς για να περάσουν άμεσα αυτές οι μειώσεις και στην Αγγλία.
0: Μακάρι, μακάρι να το δούμε λοιπόν για να επανέλθουμε και σε επίπεδα προπολέμου.
1: Σωστά.
0: Γιατί θυμάσαι, ήταν 1971, 1976.
1: Είπε χθες, γιατί είμαστε μαζί σε ένα πάνελ, ότι μετά από 3-4 μήνες να περιμένουμε και αν όλα πάνε καλά να επιστρέψουν τιμές στα πρώη πολέμου επίπεδα. Αυτό. Και τον πιστεύω γιατί ξέρει την αγορά πάρα πολύ καλά. Αν έκανα, είναι λάθος να το πω. Ο ένατος είναι ο Σεπτέμβριος και όχι ο Αύγουστος. Όντως, η ρύθμιση και η πλατφόρμα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο πήρε παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου. Αν είπα Αυγούστου, κατά λάθος το έκανα, 39.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, λέει, να έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη να έχουμε τα πιο ακριβά τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη? Α. Μου φαίνεται, λέει, ότι μας έχουν βρει μικρούς και μας βαράνε. Α. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα.
1: Θα σας πούμε, πέρα από το πόσο κάνει και το τουρισμός για όλους, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, άργησε να βγει στον αέρα, βγήκε στον αέρα, με πολύ όμως πιο καλά και θετικά κριτήρια και όρια, και θα σας τα πούμε όλα γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Εκεί λίγο μετά τις 9 παρατέταρτο, στην ενότητα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης ως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα παράδειγμα με το δικό του δάνειο. Βέβαια αυτό είναι άλλο δάνειο, πρέπει να είναι στεγαστικό. Γιατί λέει 174.000 το 2004 για 30 χρόνια, πάνω από 340.000 η αποπληρωμή. Πόσο σε νιώθω, Γιάννη, δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Και ο παλιάς που μου έχει στείλει ένα μήνυμα και δεν το έχω απαντήσει και δεν ξέρω γιατί να απαντήσω, ότι αυτό εξαρτάται από την τράπεζα και τη συμφωνία που θα κάνεις αν θες να αποπληρώσεις νωρίτερα. Και φυσικά να μην έχεις πέναλτι. Αυτό είναι λόγος. Πρέπει να δεις τη σύμβαση τι έχεις υπογράψει, τα ψηλά γράμματα που λέγαμε, τι λέει μέσα η σύμβαση, η συγκεκριμένη δανειακή, και μετά να κάνεις μια διαπραγμάτευση με την τράπεζά σου.
0: Καλημέρα και στον Αλέξη για την πλατφόρμα, λέει, πόσο κάνει, δίπλα να μας λένε και το βασικό μισθό με τη χώρα που συγκρίνουν. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα υπάρχουν συγκρίσεις τιμών και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι, δεν θα είναι σύγκριση μόνο από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, θα είναι και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θες, Γεώργη Τζιβελεκίδη, διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, πολλά θέλεις, όλα δικά σου. Πάμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, δεχόμεθα και συνταγές.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο το ότι στέλνουν οι ιατρικές συνταγές εδώ στο email.
0: Μας ήρθαν και συνταγές, παιδιά, αλλά έστειλε μήνυμα στη συνέχεια ο Αντώνης και λέει: παιδιά, καλημέρα. Κατά λάθος σας έστειλα τις συνταγές. Στο φαρμακοποιό ήθελα να τις στείλω.
1: Δεν πειράζει.
0: Η δύναμη της συνήθειας.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λαμβάνουμε και συνταγές. Δεν έχουμε θέματα εμείς τέτοια.
0: Καλημέρα, Αντώνη, εδώ να δίνουμε, είσαι καλά.
1: Εδώ δίνουμε συνταγές και ασυνταγές. Εδώ δίνει και ιατρικές συμβουλές. Δίνουμε και ιατρικές συμβουλές.
0: Έχει την έρευνα η Αμαλία και λέει ο Γκοντζίλας Αμαλία στη συνέχεια της χθεσινής έρευνας. Η γυναίκα μου δεν έχει αέριους δαίμονες, όπως λέει. Εγώ στην καταμέτρηση είμαι στο μέσο όρο της έρευνας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Η βενζίνη, λέει, ήταν στο 1,70 όταν το βαρέλι είχε 80 δολάρια. Τώρα με 80 πάλι το βαρέλι, ΟΕΟ, δεν βλέπω τα ίδια αντανακλαστικά.
1: Κοιτάξτε, λέει, τι έχει γίνει τώρα. Τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο σε ακριβότερες τιμές και έχουν γεμίσει ως ένα βαθμό τις αποθήκες τους. Άρα σου λέει, μέχρι να εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα που τα έχουν πάρει σε πολύ. Έτσι μου είπανε, το λέω από το ρεπορτάζ, γιατί ρώτησα. Αυτό που λέει ο φίλος μας, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, σου λέει, πρέπει να εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα που έχουν αγοράσει τα δηληστήρια σε πολύ ψηλές τιμές, έτσι το λόγω πολέμου, και μετά να προμηθευτούν σε πιο χαμηλές τιμές και να δούμε τη μείωση. Εντάξει. Πώς το λένε, πάρ το αυγό και κούρευτο. Πάρ το αυγό και κούρευτο.
0: Καλημέρα, Τόρπη. Τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια πολλά και καλά. Να είσαι γερός με υγεία. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Τόρπη. Ο παλιάς σας λέει μια συνταγή παστίτσιο. Μια είναι η συνταγή παστίτσιο, ρε παιδιά. Μακαρόνια χοντρά, χοντρά. Το νούμερο 2 δεν υπάρχει. Ο κοιμάς κανονικά όπως τον κάνουμε είναι οι νοικοκυρές. Και μπεσαμέλ. Δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Μπεσαμέλ. Αλευράκι, γαλατάκι, βουτυράκι, μαγρική. Αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Αυτή είναι η συνταγή για τον παστίτσιο.
0: Μάλιστα.
1: Τι δεν το ξέρω.
0: Οφείσαι χρυσοχέρα. Λίγο μετά τις 9 η ιατρική στήλη της εκπομπής θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες εν ώψη καλοκαιριού και
1: αύξησης
0: της θερμοκρασίας για την υγιεινή, έτσι,
1: την
0: καθημερινή
1: μας,
0: ναι, την καθημερινή προσωπική υγιεινή. Λίγο μετά τις 9 μείνετε συντονισμένοι.
1: Μην το χάσετε αυτό, αλήθεια σας λέω.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η συμφωνία, λέει, είπα, Ιράν τελικά πόσο διαφέρει από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Έλατε, έχεις δίκιο, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν διαφέρει.
1: Έχει δίκιο.
0: Δηλαδή, ο Τραμπ κατηγορούσε τον Ομπάμα ότι δεν έκανε τίποτα για τα πυρηνικά του Ιράν με εκείνη τη συμφωνία που είχε πετύχει και γύρισε πίσω στα ίδια. Δηλαδή, έκανε ένα πόλεμο 3 μηνών και κάτι. Έβαλε σε μια αναστάτωση όλο τον πλανήτη και την παγκόσμια οικονομία και τώρα λέει, παιδιά, όλα καλά. Πάμε παρακάτω. Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρισκα και
1: εγγυημένα.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις, Αμαλία μου, είναι να τα μαγειρέψεις. Και να καλέσεις και εμένα να κάτσουμε κάτω. Να τα ευχαριστηθούμε.
1: Σ' αρέσει το ψάρι σένα?
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμένα το ψητό πάρα πολύ. Όλα μ' αρέσουν γενικώ τα θαλασσινά και τα ψάρια μ' αρέσουν. Και τα καλαμαράκια.
0: Σε ταΐσω εγώ λαγοκέφαλου σε σένα.
1: Είδες τι γίνεται με το λαγοκέφαλο?
0: Εγώ δεν είδα τι γίνεται με το λαγοκέφαλο. Τον έχεις δει να δακώνει το λαγοκέφαλο?
1: Έχω δει κάτι βίντεο και τέτοια.
0: Του βάλανε ένα κουτάκι από αναψυκτικό και το έκανε μια χαψιά. Χραπ. Του έκανε μια τρύπα να ο λαγοκέφαλο.
1: Να μην κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Να μην πάω στη θάλασσα.
0: Θα σου πω που θα έχει να πας. Θα δω το χάρτη. Πάντως για να το ξέρεις αυτό, ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα στα Lidl. Μόνο στα Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε με όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center. Ισχύει ως 22 Ιουνίου.
0: Είμαστε λοιπόν σε προεκλογική περίοδο, τα λέγαμε και χθες. Σαν λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός χθες, στην περιοδία αυτή που έκανε σε βάρη βούλα, βουλιαγμένη, είπε ότι δεν πρόκειται για την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου.
1: Πώς λέει, ότι όλο περιοδίες κάνουν όλοι.
0: Όχι, όχι. Δεν κάνω, λέει, μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: 2027 λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: εκλογές, το επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ακούσατε και νωρίτερα να λέει ότι δεσμευόμαστε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, θα περάσει στην Αγγλία. Και φυσικά εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κυρίως προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τις παροχές.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτό έχει ένα δίκιο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, δίνετε ό,τι δίνετε, αλλά κοστολογήστε τα, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Μην έχουμε πάλι τίποτα ντράμαλα και δούμε καμιά φορολογία και κάνουμε πάλι ρυθμίσεις. Σοκοπεί τον πόνο μου, δεν θα το πω τώρα. Σα το έχω πει. Λοιπόν, θέλει μία προσοχή. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να θέλει διαφορετικά να διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά. Σου λέει ο Ανδρουλάκης, θέλω να μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής για κάποιους μήνες. Και αυτό το ποσό που θα χρειαστώ θα το πάρω από εκεί. Υπάρχει τέτοιο. Μπορεί να έχουν έναν άλλο σχεδιασμό. Αλλά δεν είναι ανεξάρτητοι οι πόροι και φυσικά και δημοσιονομικές δυνατότητες. Αυτό να το πούμε, να το ξέρουμε όλοι. Το ότι κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος κόμματος μπορεί να έχει στο μυαλό του κάτι άλλο, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θα ήθελα να δω και προς τις κάλπες κυρίως, όταν βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, πού δηλαδή θα κάνουμε αυτό. Θα το βρούμε από εκεί. Θα αυξήσουμε αυτό, θα μειώσουμε αυτό. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
0: Ναι, ναι, είναι όλα κοστολογημένα.
1: Μην είναι τίποτα surprise, δεν θέλουμε surprise.
0: Όπως για παράδειγμα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, αυτό για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι αυτό το μέτρο έχει κόστος 30 με 35 εκατομμύρια
1: ναι.
0: ευρώ.
1: Το διαψεύδει πάντως είπε και με την πλευρά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι δεν είναι, είναι πολύ παραπάνω.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά λέει το δικό του μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει κόστος 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Αυτό λέω για την κυβέρνηση όταν δίνει κάτι, πού τα βρίσκει, κάπου τα παίρνει. Δεν θέλω να πω, σου λέει, έχουμε πλεόνασμα, έχουμε κουμπαρά, έχουμε, εντάξει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό λέω, το ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε κόμμα και κάθε κυβέρνηση έτσι, έχει ένα δικό της οικονομικό σχεδιασμό, αυτό εντάξει, δεν είναι κατακριτέο.
0: Από την Κάτζο θα τα πάρουμε, παιδιά, από την Κάτζο.
1: Δεν χρειάζεται, μου τα πήραν.
0: Όχι, θα στα ξαναπάρουμε.
1: Τα χρόνια των μνημονίων, δηλαδή.
0: Θα στα ξαναπάρουμε.
1: Κι άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μπλοκ και το κλείσα, δεν άντεξα. Πρόσεξε, άσε με, μη μου θυμίζεις τώρα, μη μου ξύνεις πληγές.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Παναγιώτης
0: Βολάνιος στο στούντιο ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, καλό στο παλικάρι μας, καλό στο λεβέντι μας, καλό στο καμάρι του σταθμού μας.
1: Τι δεν έβγες αυτό, τι.
3: Έλατε,
0: έτσι μου βγήκε τώρα.
1: Άρρωστος είσαι. Γεια σου Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Μήπως έχει πύρετο.
3: Δεν περίμενα αυτή την αποθέωση.
0: Ζήστο γιατί δεν θα το ξαναζήσεις.
3: Okay.
0: Είμαστε σε ουδέτερη περίοδο γι' αυτό. Για πάμε Παναγιώτη.
3: Κατανοητό. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλής της Σοφίας, στην Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στην Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελόκηπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο στο Βύρονα. Παραλιακά συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά από τις Τζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Δεν μου είχες ρίξει ένα κόμβο μέχρι τώρα και είχα ανησυχήσει.
3: Τους αφήνω πάντα για το τέλος να σκάνε έτσι μαζεμένοι.
0: Αυτά ήτανε.
3: Αυτά, ναι.
1: Άντε,
0: μπράβο, Παναγιώτη.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Καλύτερα τα πράγματα σήμερα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τελείωσες στα δύο λεπτά. Να είσαι καλά.
1: Συγγνώμη, επειδή εμένα μου τη λένε οι ακροάτες, καλά κάνουν, να κάνουμε και ένα διάλογο, καλό είναι αυτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό μέτρο το να υπάρχει δωρεάν, να είναι δωρεάν οι μετακινήσεις με τα μέσα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι να ξέρουμε πόσο κάνει και από πού θα έρθουν τα χρήματα. Αυτό είπα. Δεν το είπα ότι είναι αρνητικό, θετικό είναι. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε τα φθηνότερα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι. Για πηγαίνετε σε ευρωπαϊκές πόλεις να δείτε. Βέβαια, θα μου πεις ότι είναι άλλη κατάσταση των συγκοινωνιών. Θα συμφωνήσω. Γιατί τα λεωφορεία που περνούν κάθε τρία λεπτά σε ευρωπαϊκές πόλεις το ίδιο
0: είναι και άλλοι μισθοί.
1: Έτσι, και, άλλο, ναι, και λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει, θα πάρει το λεωφορείο κάτω που είναι 2 και 23. 2 και 23 όμως θα είναι εκεί και θα φτάσει στην εργασία του στις 2 και 32. Δεν θα περιμένει 40 λεπτά στη στάση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Κοίταξε, και εδώ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Και μπορώ...
1: Το ακούω αυτό.
0: Πρόσεξε να δεις. Εγώ μπορώ να το πω επειδή μετακινούμε.
1: Ναι.
0: Και το ξέρουν και οι οδηγοί των λεωφορείων, οι οποίοι με συναντάνε, πιάνουμε την κουβέντα και
1: καλό
0: τα λέμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει βελτιωθεί η κατάσταση πάρα πολύ. Καμία σχέση με το τι γινόταν παλαιότερα και τα οχήματα είναι καινούργια.
1: Δεν υπάρχει και δεν σε ενημερώνει
0: ποτέ. Υπάρχει και εφαρμογή,
1: ναι,
0: και η τηλεματική στη στάση.
1: Μπράβο.
0: Που σου λέει σε πόσο χρόνο θα περάσει και υπάρχουν και εφαρμογές που τις κατεβάζεις στο κινητό και επίσης σου λέει πότε θα περάσει το κάθε λεωφορείο, από ποια στάση κτλ. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
1: Άξι, μπράβο.
0: Μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Αλλά είναι βελτιωμένη η κατάσταση για να τα λέμε όλα. Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό, γιατί βλέπετε τώρα τη λιακάδα, μια χαρά. Είμαστε υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι και 32 βαθμούς θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική. Αλλά η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι προς απόγευμα μπορεί να φέρουν και κάποιες τοπικές βροχές. Οπότε μπορεί να έχουμε και μια βροχούλα.
1: Εντάξει, πάντα στην Πάτρα το πρωί έβρεχε, να ξέρετε, και έβρεχε αρκετά.
0: Μπορεί λοιπόν να έχουμε και εδώ στην Αττική. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πόσο κάνει η Τζιβελεκίδη το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πόσο κάνει, παιδί μου?
0: Θα τα πούμε μετά το break με την πλατφόρμα, το πόσο κάνει που βγήκε πλέον στον αέρα.

0: Όσο κάνει λοιπόν .gov.gr. Αυτό είναι το πλήρες όνομα της νέας πλατφόρμας. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να κάνετε σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο. Πόσο κάνει.gov.gr. Αμαλία μου.
1: Ναι, ακριβώς. Και η νέα πλατφόρμα φυσικά θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα ή καταναλωτής. Θα είναι ένα πιο ευέλικτο εργαλείο σύγκριση τιμών για περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων. Λοιπόν, σήμερα νομίζω θα είναι η πρεμιέρα.
0: Είναι ήδη διαθέσιμη.
1: Διαθέσιμη από
0: ναι.
1: Σήμερα. Α, έχει ανοίξει, ναι. Όλες οι άλλοι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και με την εφαρμογή αυτή οι πολίτες θα συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων και θα εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι η νέα πλατφόρμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το κόστος ενός προϊόντος ή ακόμα και ολόκληρου καλωδιού αγορών σε διαφορετικές αλυσίδες λιανικής. Θα παρέχει όμως και συγκριτικά στοιχεία για τιμές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά αυτό θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς. Δηλαδή, ένας καταναλωτής ουσιαστικά θα βρίσκεται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, θα μπορεί και μέσω του κινητού του τηλεφώνου να ελέγχει άμεσα αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν το ίδιο προϊόν διατίθεται πιο φθηνά σε άλλο κατάστημα.
0: Επίσης, στο πόσο κάνει.gov.gr θα υπάρχει και ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας λοιπόν τη δυνατότητα να ελέγχουν οι καταναλωτές αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση στην τιμή του προϊόντος. Ιστορικό λοιπόν 2 μηνών, ενώ πρέπει να πούμε ότι από τις πρώτες δοκιμές καταγράφονται λίγο σημαντικές διαφορές τιμών για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Παράδειγμα, γάλα μακράς διάρκειας, συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες, με διαφορά η οποία ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. 60 λεπτά διαφορά, το ίδιο ακριβώς γάλα, την ίδια ακριβώς στιγμή, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για το πόσο κάνει. Πόσο κάνει.gov.gr, άλλο ένα εργαλείο στην μάχη κατά της ακρίβειας.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Καλό είναι ότι θα έχουμε μια πλήρη εικόνα και θα συγκρίνουμε τιμές και προϊόντα και σε σχέση και με τις ευρωπαϊκές χώρες, πόσο πωλούνται εκεί. Εγώ το θεωρώ μια θετική εξέλιξη να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Πόσο κάνει.
0: Από την άλλη, έχουμε τα πρώτα σημάδια ότι εφαρμόζεται η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν γιατί ξεκίνησαν εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή εκεί πέρα, από τα στενά του Ορμούζ. Οπότε κάτι έχει αρχίσει και κινείται.
1: Λοιπόν, και τώρα θα πω για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους που άργησε φέτος, όμως έχουμε διεύρυνση των δικαιούχων και είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσοχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η β' φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του επόμενου έτους. Δεν θα έχουμε ενδιάμεσες κληρώσεις. Οι δικαιούχοι της β' φάσης θα αντιληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α' φάσης. Καλό είναι γι' αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, τα όρια αυξάνονται μεταξύ άλλων από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνουν έως τα 58.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα αναπηρία μεγαλύτερο το 67% και στις οικογένειες με τέκνα. Άτομα αναπηρία μεγαλύτερο το 67%.

0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Κάτι κινείται, λέει, στα στενά του Ορμούς. Βρε σαλεύει ο Τρίφωνας.
1: Βρε σαλεύει ο Τρίφωνας. 8! Σηκώνεται ο Τρίφωνας.
0: Σηκώνεται ο Τρίφωνας και αντεβιάστον τώρα. Καλημέρα στον Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Ο Μιχάλης αναφέρεται στις αστικές συγκοινωνίες και λέει: εδώ στο Γερεβάν το εισιτήριο των αστικών λεωφορείων και του μετρό έχει 35 λεπτά το ευρώ για μία μόνο διαδρομή και για ένα μόνο μέσο. Στα υπηρεαστικά λεωφορείο υπάρχει πολύ φτηνό εισιτήριο. Βέβαια, μιλάμε, λέει, και για μισθούς, τους μισούς από την πατρίδα. Ακρίβεια στα τρόφιμα και εδώ μεγάλη. Καλημέρα στον Μιχάλη και σε όλους τους Έλληνες εκεί στην Αρμενία. Καλημέρα και στον Βαλάντη. Αυτό με τα 150 ευρώ, λέει, για τα παιδιά, μπορείτε να το αναλύσετε, σας παρακαλώ. Θα είναι 150 ανά παιδί ή εφάπαξ 150 ανεξάρτητα από τα πόσα παιδιά έχουμε?
2: Το ένα παιδί είναι 150 ευρώ και είναι εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση τέλος Ιουνίου και μετά προσαυξάνεται το ποσό αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια. Δηλαδή 300 για δύο παιδιά κτλ. 450 ευρώ για τρία παιδιά κτλ. Αλλά είναι εφάπαξ ενίσχυση που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου και δεν έχει να κάνει με το Α21 το επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Επανέρχεται και εκείνο το θέμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέει: πόσο θα μας στοιχήσει η δωρεάν μετακίνηση? Θα την πληρώνει όλη η Ελλάδα για να μετακινείται ο Αθηναίος? Γιατί είναι και κάτι και τώρα από άλλες περιοχές. Καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Πιστεύω ότι θα το εξειδικεύσουν τα κόμματα στα προγράμματά τους όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Αλλά είναι μια εύλογη απορία. Πάλι ρε Τσιβελεκίδη, θέλεις να μας κόψεις? Δηλαδή πάνω που παίρνουμε φόρα, δηλαδή εκεί να μας κόψεις?
2: Ναι,
0: εσύ.
2: Να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων. Θα πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με προτάσεις, συστάσεις και ιατρικές
2: και
0: συμβουλές σχετικά με την προσωπική μας υγιεινή την περίοδο του καλοκαιριού, τώρα που θα σφίξουν και οι ζέστες.

Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της μαχής. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ωραία η παραδοσιακή μας μουσική.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Διαμάντια πραγματικά. Την έρμη τη βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Τη βράκα μου στη λίμνη, ποιος θα μου την πλύνει και ποιος να την απλώσει, στον ήλιο να στεγνώσει η αμαλία μου.
2: Και φόρουν τη βράκου μου.
0: Γιατί τώρα που μπήκαμε στο καλοκαίρι και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, δημιουργούνται και διάφορα προβλήματα, οπότε θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί, όπως καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και θέματα προσωπικής υγιεινής.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό και εμείς θα δώσουμε ιατρικές συμβουλές στους ακροατές μας για το τι πρέπει να κάνουν το επόμενο διάστημα, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ο εξαιρετικός γιατρός, ο κύριος Βαλέριος, λοιπόν, μας λέει για το τι πρέπει να κάνουμε τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας, ο Δόκτωρ Βαλέριο, ο αφροδυσιολόγος σας, πάλι μαζί σας. Η σημερινή ενημέρωση είναι για το βρακί. Τι είναι το βρακί? Με τη ζέστη πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να αλλάζουμε σλιπάκια. Βοηθάει πάρα πολύ, ένα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ. Με το πλήσιμο δεν γίνεται δουλειά, μπορεί μετά από μισή ώρα πάλι να έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Απορροφά την υγρασία, απορροφά τους μουδόνους αδένες και βοηθάει πάρα πολύ στην υγιεινή. Κάθε μέρα λοιπόν αλλαγή το βρακί.
0: Κάθε μέρα λοιπόν αλλάζουμε βρακί τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
1: Μα τι, μόνο το καλοκαίρι αλλάζει βρακί μία φορά την ημέρα.
0: Καλά, το χειμώνα δεν χρειάζεται. Επειδή μου δεν υπάρχει ζέστη, δεν υδρώνει τόσο πολύ κτλ. Το αφήνει και για προστασία και να πιάσει λίγο μάκα και να λέει να προστατευτεί. Αλλά τώρα.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Τώρα σου λέει ο γιατρός ότι πρέπει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι με τις αυξημένες θερμοκρασίες να αλλάζουμε το εσώρουχό μας. Αν μπορείς και δύο, ακόμα καλύτερα. Αλλά μία τουλάχιστον. Τώρα, αν βρεθείς σε κάποια δύσκολη κατάσταση, ξέρω εγώ, είσαι σε περιοχή που δεν υπάρχει χώρος να αλλάξεις, σε ένα βουνό, ρε παιδί μου, ή σε μια παραλία, υπάρχει και εκεί λύση.
3: Και αν στη χειρότερη είμαστε σε κάνα βουνό και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι νερό, κάτι, πάρτε και μωρομάντιλα, μόνο όμως με χαμομήλι, όχι με ενόπνευμα, όχι με συντηρητικά. Μπορούν και αυτά να καθαρίσουν την περιοχή και μετά να αλλάξουμε και το βρακί μας και δεν έχουμε ανάγκη κανένα.
0: Κατάλαβες, έχεις και τα μωρομάντιλα μαζί εκεί με το χαμομήλι και δεν έχεις ανάγκη κανέναν.
1: Ωραία.
0: Είτε το αλλάξεις είτε δεν το αλλάξεις, δηλαδή τώρα το εσώρουχο, μωρομάντιλο, καθάρισες.
1: Έχει χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να έχουμε ένα βρακί μαζί μας και μωρομάντιλα, αυτό καταλαβαίνω. Okay.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι, επειδή μου, οι οποίοι αλλάζουν εσώρουχο, τι να κάνουμε τώρα κάθε μέρα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το τρενάρουν λίγο.
1: Μα δεν μπορείς να το τρενάρεις, αυτό εξηγώ.
0: Παιδί μου, κάτσε, σας φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από τον ελληνικό κινηματογράφο, το οποίο είναι βγαλμένο από τη ζωή, δηλαδή.
1: Ωραία,
0: δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
4: Μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
5: Εχθές δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
4: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ την τετραετία.
5: Έλα, Γρηγόρη μου, φανέλα
4: εντάξει. Μα μου βγάλεις και μια φανέλα και ένα σόβρακο.
5: Σόβρακο. Χθες δεν άλλαξε, βρε Γρηγόρη.
4: Οχού, μυστήρα είσαι, ρε Μαρίνα. Αφού σου λέω, θα πάω σε σπίτι να τραγουδήσω.
5: Και τι, Γρηγόρη μου, πώς λογαριάζει να τραγουδήσει με το σόβρακο?
0: Είχε αλλάξει την προηγούμενη ημέρα. Πάλι ήθελε να αλλάξει. Καλά τα λέει ο Βαλέριος. Καλά τα λέει ο γιατρός.
1: Ο δόκτωρας.
0: Γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν αλλάζουν τόσο συχνά.
1: Ναι.
0: Για καλοκαίρι τώρα.
1: Κανονίστε την πορεία σας.
0: Κανονίστε, πρέπει να το αλλάζετε τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. Μην γίνετε σαν τον Γρηγόρη στις διπλοπενιές.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Ούσερτ, μέλος της Dig Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έχει στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα στον Χιλίαρχο και κάλτσες. Ναι, φυσικά και κάλτσες. Επίσης, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης καταθέτει τη δική του πρόταση σχετικά με την προσωπική μας υγιεινή. Wow, Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Είναι πάρα πολλές εδώ οι προτάσεις. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Καλημέρα και στον Πάνο. Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους? Θα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία πριν από τις ειδήσεις.
1: Το ΦΕΚ μέχρι τέλος του Ιουνίου θα ξεκινήσει η πρώτη φάση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία βρίσκει όλες αυτές τις έρευνες και τις ιατρικές συμβουλές.
1: Όχι, αυτό δεν το βρήκα εγώ.
0: Α, δεν το βρήκες εσύ αυτό.
1: Βρήκες εσύ αυτή. Εγώ βρίσκω, βρήκα τις αέριους δαίμονες.
0: Μπράβο, ναι. Ο κύριος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία τα είπε και για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr, εκεί όπου από σήμερα μπορείτε να κάνετε σύγκριση τιμών για τα ίδια προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ακόμα και καλάθι αγορών, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλάθι αγορών.
0: Και ταυτόχρονα να κάνετε σύγκριση με τις τιμές που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δείτε τι διαφορές υπάρχουν. Η Αμαλία μας είπε και για το τέλος τα ψηλά γράμματα που έρχονται πλέον για τα δάνεια και
1: κατά
0: τις
1: κάρτες και όχι μόνο, και βεβαίως και το πλαφόν στο ποσό αποπληρωμής ως 70% δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Λογικό είναι και προς θετική κατεύθυνση. Μπαίνει ένα τέλος. Μπαίνει ένας φραγμός.
0: Και ταυτόχρονα για τις 72 δόσεις και για τον το εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Και για τον εξοδικαστικό που μπορεί κάποιος να μπει από 5.000 οφειλές και πάνω, αλλά και τις 72 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Βεβαίως και τον ακατάσχετο λογαριασμό που αυξάνεται στα 1.600 ευρώ.
0: Σας είπαμε και την προηγούμενη ώρα ότι άρχισαν οι εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν. Ήδη τάνκερ πέρασαν τη ζώνη του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή του πετρελαίου είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Και περιμένουμε πλέον την Παρασκευή να πέσουν οι υπογραφές στην Ελβετία σχετικά με αυτό το μνημόνιο, αυτή την προσυμφωνία, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα φέρει μία περίοδο 60 ημερών με διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει μία οριστική συμφωνία. Τι λένε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα? Ότι είναι ασαφείς οι όροι αυτής της συμφωνίας, εκφράζουν ανησυχία και υπάρχουν πάρα πολλοί στο περιβάλλον του Προέδρου που λένε ότι κοίταξε να δεις, αμφιβάλλουμε για τις προθέσεις του Ιράν. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έχουν χωριστεί, λέει, σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία είναι ο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ και άλλοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ που είναι υπέρ της συμφωνίας, και απέναντι βρίσκονται ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, αλλά και ο αρχηγός της CIA. Και μέσα σε όλα αυτά καιροφυλακτεί και ο Νετανιάχου, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελε πολύ να τορπιλήσει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ας κρατήσουμε μόνο τα αισιόδοξα, δηλαδή ότι το ενδεχόμενο να έχουμε την Παρασκευή την οριστική υπογραφή αυτού του μνημονίου και να πάμε σιγά σιγά σε τερματισμό των εχθροπραξιών. Σας είπαμε και για την περιοδία χθες του Πρωθυπουργού σε βάρη βούλα και βουλιαγμένη, και που έστειλε το μήνυμα ότι η πτώση στην τιμή του πετρελαίου θα φανεί τις επόμενες ημέρες και στην Αντλία και στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εφαρμόζει μια άκρατη παροχολογία και είπε χαρακτηριστικά ότι ο Τζάμπα 1 τσακώνεται με τον Τζάμπα 2, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Και καθώς λέμε για αντιπολίτευση, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν άρχισαν τα όργανα, ή μάλλον συνεχίζονται τα όργανα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν ασυνεχίζονται, απλώς είναι άνω κάτω το κόμμα, διότι χθες υπήρξε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καρατόμησε τον Νίκο Παπά ο κ. Φάμελος από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το στρατόπεδο των Πολάκη και Δούρου. Δεν είναι μόνο ο κ. Παπάς, είναι και ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, οι οποίοι κάνουν σκληρή κριτική στον κ. Φάμελο. Ότι, είπε ότι θα υπάρχει μια συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία? Εκείνοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές εκλογές, να υπάρχει το κόμμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Βεβαίως παραιτήθηκε και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, κάτι που ήταν πολύ. Δηλαδή δεν εμφανίζονταν ο κύριος Ζαχαριάδης, κοιτάει προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος λοιπόν θεώρησε ότι πρέπει να παραιτηθεί και αυτό έγινε. Και πλέον νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για να τον δούμε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την άλλη πλευρά, ο Παύλος Πολάκης έστειλε και πάλι ένα μήνυμα προς την πλευρά του Σοκράτη Φάμιλου, αλλά κυρίως προς την πλευρά των βουλευτών, καλώντας τους να πάρουν αποφάσεις για το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα.
6: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά. Θέλω να καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιο θα πάνε και ποιο θα αφήσουν, σύντομα, καθαρά και τίμια και ξάστερα απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε και μας στήριξε.
1: Εγώ λέω ότι αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, λόγω της εμφάνισης του κ. Τσίπρα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Τον έχει απορροφήσει.
1: Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ δεν έχω ακούσει από την Αμαλία ή κάποιες διαρροές ή οτιδήποτε να λένε εμείς θα πάρουμε αυτούς και θα τους πάρουμε τότε. Ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι είναι και η κυρία Κουφουνικολάκου, η εκπρόσωπος του κόμματος, ότι είμαστε ανοιχτοί να έρθουν όλοι ως στρατιώτες. Δεν υπάρχουν κρατημένες θέσεις και προνομιακές θέσεις. Αλλά άρα αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κοιτάνε προς τον κ. Τσίπρα έχουν κάνει κάποια προσυνονόηση? Γιατί αυτό δεν υπάρχει ως ρεπορτάζ. Εμείς δεν κάνουμε καμιά είδους συμφωνία, λένε, από την Αμαλίας. Λοιπόν, να δούμε τελικά ποιοι θα πάνε ή ποιος θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να πάνε.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι θέλει να κάνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να κάνει μια νέα προσπάθεια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Δεν θέλει να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην
0: και
1: πάρει κάποιος.
0: Αυτό το δικαίωμα. Ναι,
1: φυσικά έχει το δικαίωμα.
0: Να πάρει όποιος θέλει.
1: Και να επιλέξει. Φυσικά ναι. Έχει το δικαίωμα. Φυσικά έχει το δικαίωμα. Λέω όμως ότι σίγουρα θα πάρει κάποιους, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό και τα πρόσωπα. Αν και ξέρουμε κάποια πρόσωπα, δηλαδή κυρία Γεωργοβασίλη δεν μπορεί να μείνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, ο κύριος Καραμέρος το ίδιο. Ότι ο κύριος Καραμέρος και η κυρία Τσαπανίδου δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί κτλ. Έχει να κάνει με το θέμα του κύριου Κασελάκη. Πως αν παραιτηθούν εκείνοι, κατευθείαν έρχεται στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης. Και γι' αυτό το λόγο δεν παραιτούνται. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πρόσωπα που είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά που θέλουν και κοιτάνε προς την Αμαλία.
0: Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι πάρα πολύ εκρηκτική. Και το επόμενο διάστημα θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και από τους βουλευτές και από το Σοκράτη Φάμελο αλλά και από τα άλλα στελέχη.
1: Υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία όμως και εργαζόμενοι. Και εργαζόμενοι. Δηλαδή υπάρχει Κουμουντούρου, υπάρχει ένα ραδιόφωνο, υπάρχει μια εφημερίδα. Υπάρχουν περισσοκαστικά. Υπάρχουν επιχορηγήσεις, είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και θα πω ότι και στις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά τη διάσπαση πήρε τη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα πάψει, θα ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος. Θα πάνε τα περιουσιακά στοιχεία στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς θα γίνει και με τους εργαζόμενους τι θα γίνει. Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να διευκρινιστούν.
0: Πριν πάμε παρακάτω, μαζί μας σήμερα είναι και η Edenred. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας, ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει τη λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο IRP. Επίσης, μπαίνετε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα για όλες αυτές τις παροχές. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη, τι νεότερα έχουμε για την κίνηση στους δρόμους?
7: Καλημέρα και πάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι για να έχουμε νεότερα. Παραμένει η κατάσταση ίδια. Πέραν το πάρκινγκ, θυμίζει κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστε Σιαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνοια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι που παραμένει πανηγυρικό παρά την ουδέτερη περίοδο που διανύουμε.
0: Έλα.
7: Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσας και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας και Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Για την Αχαρνών είπες κάτι?
7: Για Αχαρνών όχι.
0: Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα τώρα ο Παντελής που βρίσκεται εκεί πέρα. Αχαρνών λέει από ποτάμι είναι κλειστή. Οπότε να το ψάξουμε λίγο, Παναγιώτη, σε παρακαλώ, για να δώσουμε και νεότερη ενημέρωση.
7: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Παντελή.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίκως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι μπορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

σκισμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουμε σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν

τόσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στιγμή.

0: Αμαλία, έχω ένα δίλημα.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω πού να πάω.
1: Πού να πας?
0: Διακοπές, έτσι να ξεσκάσω
1: στο
0: λίγο.
1: Στο μπαλκόνι σου.
0: Ναι, αυτή θα ήταν μια καλή λύση και οικονομική.
1: Α, αυτό.
0: Αλλά όχι, εγώ θέλω κάπου να πάω, ρε παιδί μου, και να περάσω καλά, να το ευχαριστηθώ.
1: Α, εντάξει.
2: Μαχάμες.
3: Μακριά.
2: Αστέρια.
3: Κοντά.
2: Μαγιόρκα.
3: Ακριβά.
2: Ίδρα Μπιτς.
3: Λογικά. Νομίζω ότι στο Ίδρα Μπιτς θα περάσω αλυσμόνιτες διακοπές. Μάλιστα. Αύριο αναχωρούμε για το Ίδρα Μπιτς.
0: Ίδρα Μπιτς. Εκεί θα πάω. Δεν θα πάω εγώ βέβαια. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει Ίδρα Μπιτς. Γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο. 5 ημέρες στο Ίδρα Μπιτς για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. 5 αστέρων το Ίδρα Μπιτς Resort στην Ερμιόνη. Το ταξίδι είναι για μια τετραμελή οικογένεια. Είναι 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Για να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Άργο Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manes που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πρώτο δώρο λοιπόν, 5 ημέρες στο Ίδρα Beach Resort.
3: Έλα, πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίδρα Beach.
0: Εκεί, στο Ίδρα Beach. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, κερδίζετε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες grecostrom.gr και φυσικά σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Ίδρα Beach, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν στο GR θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλό ταξίδι. Καλημέρα και στον Κώστα. Ρε λέει, όταν σας λέω εγώ να στείλετε το βολάνιο να λέει την κίνηση στους πιγκουίνους της Αρκτικής, δεν με ακούτε. Καλημέρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και σήμερα όπως καταλάβατε από το δελτίο της κίνησης. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Πώς θα κατάφεραν λέει στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν τον Πολάκι να φαίνεται ο μόνος λογικός εκεί μέσα, είναι όντως ένα θαύμα. Είναι λοιπόν εκρηκτική η κατάσταση, είναι πολύ τεταμένο το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, να κάνουμε λόγο για την αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, όπως είναι λογικό. Ένα από αυτά ήταν φυσικά και το θέμα της ακρίβειας. Γιατί όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει ιδιαίτερο βάρος
1: στα
0: θέματα τα κοινωνικά και κυρίως στο θέμα της ακρίβειας.
4: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν τον νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Γιατί η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο θέμα. Έτσι,
0: είναι,
1: το, πώς
0: θα λέει
1: την ελληνική κοινωνία.
0: Ακρίβως. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ είπε ότι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές είναι αν η χώρα θα αποκτήσει κουλτούρα διακυβέρνησης. Βέβαια αισθάνεται την πίεση από το γεγονός ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει περάσει τη δεύτερη θέση, φαίνεται να παγιώνεται αυτό και μάλιστα όλοι.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Γράφεται πλέον ως αξιωματική αντιπολίτευση η Ελλάς και ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει ποια πολιτική δύναμη μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκι.
1: Όχι, και λέει μέσα 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση με βάση δημοσκοπήσεις, άρα μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Έτσι σύντομα. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Να πούμε ότι στο Πασόκ θεωρούν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουν μια αποκρισταλωμένη εικόνα. Ότι το φθινόπωρο και όσο περνούν οι μήνες θα αποκρισταλωθεί η εικόνα, γιατί σου λέει όλα τα καινούργια κόμματα έχουν ένα boost. Το οποίο το είδαμε και με το κόμμα της κυρίας Καρτσιανού. Σιγά σιγά αυτό χάνεται. Να το δουν λοιπόν. Αυτό λένε στο Πασόκ και ότι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί θα δούμε άλλη εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ελπίζουν λοιπόν ότι θα ξεφουσκώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό τουλάχιστον ελπίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα που είπαμε για Αλέξη Τσίπρα, έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στη Σοφία Βούλτεψη. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι είδηση?
1: Εντάξει,
0: γιατί κάνει 2-3 καθημερινά. Βρέθηκε λοιπόν στο Action 24, ήταν καλεσμένη του Σεραφείμ Κοτρότσου. Και εκεί έβαλε στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί φαίνεται και από την πλευρά την κυβερνητική ότι πλέον σαν αντίπαλο έχουν κατανοήσει ότι θα έχουν κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έβαλε λοιπόν στο στόχαστρο η Σοφία Βούλτεψη και έδωσε και έναν χαρακτηρισμό που δεν τον είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι αν χτυπήσει στις 3 ώρα το τηλέφωνο που λέει ο Πρωθυπουργός, και λέει όταν ήμουν εγώ Πρωθυπουργός, χτύπησε λέει το τηλέφωνο και έστειλα τότε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, έτσι για να αντιμετωπίσει τα τουρκικά πλοία. Και έδωσε χθες την απάντηση λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη με τον δικό της τρόπο.
6: Σύπρας, που χτες μας είπε ότι περίπου είναι ο Μιαούλης και ο Κανάρης ο Μπουρλοτιέρης, και έδωσε εντολή, λέει, στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα ο Νικηφόρος Φωκάς είναι πάντοτε εκεί μπαστακωμένη με όλες τις κυβερνήσεις. Μπας και έρθει κανένας, καμιά άλλη φρεγάτα για να του πει φύγε. Βγαίνει το ίδιο σήμα σε όλα. Ούτε ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν το είχε αναφέρει καθόλου. Όταν την άλλη μέρα του το είπαν οι δημοσιογράφοι, ο Μπουρλοτιέρης λέμε, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης τώρα τον λέμε. Όταν την άλλη μέρα είπε μη δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται. Γιατί, για το Υπουργείο Άμυνας έλεγε, ουδέν συνέβη στο Αιγαίο, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για να πούν ότι η Ελλάδα προκάλεσε, δήθεν ότι έκαψε τα καλώδια, λες και είχε τίποτε δαγκάνες ο Νικηφόρος Φωκάς, και ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες καθοδηγούσε τις δαγκάνες με τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, ακούστε, ο άνθρωπος αυτός λέγεται Αλέξης Τσίπρας, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης.
0: Του έβγαλε και καινούριο όνομα. Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης. Έτσι θα τον λέει τώρα. Κανάρι και Μιαούλη θα τον λέει η Σοφία Βούλτε. Τι ακούει και αυτός ο Τσίπρας? Ο άλλος προχθές με τη Τζοκόντα.
1: Ναι.
0: Η Βούλτευση τώρα με τον Μπουρλοτιέρη με τον Μιαούλη.
1: Εντάξει, πάντως κυρία Βούλτευση τα λέει αυτά. Κάνει χαρακτηρισμού. Εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι ευρηματική.
0: Ναι. Ανεβαίνουν οι τόνοι όπως καταλαβαίνετε, έτσι, και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Όποτε και να γίνουν εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, φανταστείτε σε τι κλίμα έχουν να γίνουν αυτές οι εκλογές. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Με τον Αντώνη Σαμαρά τι γίνεται?
1: Εντάξει, εγώ βλέπω, γιατί ακούω τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα που φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακολουθούν μια άλλη τακτική. Λένε ότι τον σέβονται, είναι πρώην Πρωθυπουργός, ότι καλό είναι να μην κάνει κόμμα και να πλήξει την παράταξη που του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Το άκουσα και από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και από τον κύριο Χατζηδάκη και από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Βλέπω δηλαδή ότι πάνε να του πούνε ότι αυτό που κάνει δεν είναι ότι θα πλήξει μόνο εμάς, θα πλήξει και την ιστεροφημία σου. Όσον αφορά την κίνησή του να κάνει ένα νέο κόμμα. Σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί τελικά, τι θα κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς, και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κόψει κάτι από τα δεξιά, τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, τα κυβερνητικά στελέχη το παρουσιάζουν ότι δεν θα κόψει κάτι ιδιαίτερο από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άκουσα την κυρία Μπακογιάννη που έλεγε χθες ότι θα κόψει κυρίως, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Βελόπουλο και από την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, και την κυρία Λεπινόπουλου.
0: Ότι εκεί σε αυτό το χώρο, ναι, τοποθετούν. Ότι θα είναι πολύ μικρές οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να πιστεύουν τουλάχιστον τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, πάντως αυτό που λένε ότι του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, έχουν δίκιο. Δεν έχουν άδικο. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά σου λέει θα πας να δημιουργήσεις πρόβλημα στην παράταξη που ήσουν πρόεδρος και σε ανέδειξε και σε πρωθυπουργό. Και τον κύριο Κυρανάκη άκουσα που έχει μια στενή σχέση εδώ και χρόνια με τον κύριο Σαμαρά. Ότι τον σέβομαι, ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, αλλά δεν πρέπει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η γραμμή, έτσι, από την κυβέρνηση. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι τοποθετούν την ανακοίνωση του κόμματός του εκεί προς τα τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.

0: Πάμε και σε δύο θέματα τα οποία μας απασχόλησαν ιδιαίτερα χθες. Το ένα έχει να κάνει με ακόμα έναν περιστατικό ξυλοδαρμού.
1: Ναι.
0: Μεταξύ κοριτσιών στην Εύβοια.
1: Αν έχεις δει το βίντεο, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δύο κορίτσια, μιλάμε για πολύ ξύλο.
0: Και πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή,
1: γύρω,
0: δύο
1: παιδιά,
0: κορίτσια 13 ετών, δεν ήταν μεγαλύτερα.
1: Ναι.
0: Να έχουν πέσει κάτω και να χτυπιούνται και γύρω τους να έχει γίνει ένας κύκλος από συμμαθητές τους.
1: Και να κοιτάζουν και να.
0: Και να τραβάνε βίντεο. Δηλαδή δεν φρόντισε κανένας να χωρίσει αυτά τα κορίτσια, να μπει στη μέση, παρά μόνο έβγαζαν βίντεο.
1: Εντάξει, απλώς επειδή άκουσα και τα ρεπορτάζ και είδα και εικόνες, ήταν πολύ αυτό που έγινε. Το ότι δεν έχουμε κάποιο πιο βαρύ τραυματισμό είναι από θαύμα. Θα μπορούσαν και τα δύο κορίτσια να έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Το κοριτσάκι το ένα, το οποίο νοσηλεύεται σε κάποιο νοσοκομείο, είναι σε κατάσταση σοκ. Φυσικά η μητέρα του λέει ότι δεν θέλει να πάει σχολείο και φοβάται πάρα πολύ μην κάνει κάποια κίνηση αυτοχειρίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτά και μεταξύ των κοριτσιών πια πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά. Εγώ σοκαρίστηκα από την ένταση του καυγά.
0: Ναι, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη σωματική βία, αλλά έχουμε να κάνουμε και με την ψυχολογική βία.
1: Απίστευτο.
0: Και αυτό το οποίο βιώνει ένα παιδί, όταν για παράδειγμα καταγράφει τη σκηνή του ξυλοδαρμού του σε ένα βίντεο, το οποίο κάνει και το γύρο του διαδικτύου. Δηλαδή από συμμαθητή σε συμμαθητή και μετά ανάρτηση σε όλο το διαδίκτυο. Οπότε καταλαβαίνετε και την ψυχολογία αυτού του παιδιού και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό το οποίο βιώνουμε.
1: Και απορώ τι έχουν να χωρίσουν σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά. Και υπάρχει αυτό το μένος. Γιατί πραγματικά πιάστηκαν στα χέρια και η μία χτυπούσε με μένος την άλλη. Σε τι διαφώνουν, τι έχουν να χωρίσουν αυτά τα παιδιά 13 και 14 χρονών. Δεν ξέρω, πραγματικά εγώ έχω συγκλονιστεί.
0: Και το άλλο είναι μία ακόμα επίθεση σε εργαζόμενους στην καθαριότητα. Αυτό έγινε στην περιοχή του Ρέντι. Όταν εργαζόμενοι λοιπόν είχαν βγει για την εργασία τους με το απορριμματοφόρο, όταν δέχτηκαν επίθεση από έναν Πακιστανό, τέλος πάντων, γιατί αυτή είναι η καταγωγή του ανθρώπου, όχι ότι έχει να κάνει μόνο με αυτούς τους ανθρώπους, για να μην παρεξηγηθούμε, ο οποίος βρισκόταν εκεί πάνω σε μία μηχανή με το στάντ, πέρασε από δίπλα το απορριμματοφόρο. Τώρα κάτι του είπανε, κάτι τους είπε. Τον μπλακώσανε τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο στην καθαριότητα. Όχι ένας, ήρθανε κι άλλοι δύο στη συνέχεια για βοήθεια. Οπότε τρία άτομα πλάκωσαν και τον οδηγό του απορριμματοφόρου, ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει, αλλά και τον εργαζόμενο στην καθαριότητα. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε για αυτή την επίθεση που δέχθηκε από τρία άτομα εκεί στην οίκια την ώρα της εργασίας του.
2: Έχω χτυπήσει το χέρι μου, έχω σπάσει το δάχτυλό μου, έχω τραύμα στο κεφάλι. Ο άνθρωπος αυτός καθόταν στο μηχανάκι του και θεώρησε να μας βρίσει τα θεία, τις οικογένειες, τα παιδιά μας, γιατί περάσαμε από δίπλα του. Ο από πίσω ο εργάτης μου του ρωτάει γιατί βρίζεις, τι σου κάναμε, τι έγινε. Συνεχίζει να τον βρίζει και τον αρπάζει. Με το που μπαίνω ανάμεσά τους, αρχίζει να με βρίζει και με άρπαξε και άρχισε και να με βάραγε. Σε όλη τη φάση ήταν άλλοι 2-3 οι οποίοι ανεμιχτήκανε στον καυγά, που ήταν και αυτοί οι Πακιστανοί υπήκοοι, και άρχισε να με βαράνει και οι 3 εμένα.
3: Πέραγε το φορτηγό με τα σκουπίδια και όταν έφτασε μπροστά εκεί, πλεκωθήκανε, πιαστήκαν στα χέρια και ήρθε η αστυνομία αμέσως. Μεγάλη φασαρία, ξύλο.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, να δέχονται τέτοιες επιθέσεις. Να είναι θύματα ξυλοδαρμού. Το θυμόμαστε και πρόσφατα πάλι και στο κέντρο της Αθήνας και πάρα πολλά περιστατικά. Οι άνθρωποι είναι απροστάτευτοι. Δεν φτάνει δηλαδή που κάνουν το λειτουργήμα που κάνουν, που μας ξεβρωμίζουν δηλαδή καθημερινά.
1: Ακριβώς.
0: Και δουλεύοντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και κυρίως στις νυχτερινές ώρες, έχουν να αντιμετωπίσουν και όλους αυτούς τους ντάιδες.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα η Rainbow Waters. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Ακούω τώρα τη Σεζάρια Εβόρα. Ήταν από το πράσινο ακροτήρι η Σεζάρια Εβόρα, το οποίο ήρθε τώρα στο προσκήνιο με τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ που απέσπασε το 0-0 από την Ισπανία με ήρωα τον τερματοφύλακα, τον 40χρονο, ο οποίος έπιασε τα άπιαστα. Ναι. Και έχει μπει στα ραντάρ πλέον όλων. Ξέρεις, γιατί έκανε μια εμφάνιση ο άνθρωπος μόνος του, σταμάτησε ολόκληρη την Ισπανία από το πράσινο ακροτήρι. Μάλιστα. Στα 40 του ο άνθρωπος έγινε νούμερο ένα.
1: Αυτά είναι.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, πρωταγωνιστής θα είναι για άλλο ένα μουντιάλο Μέση με τα 3 γκολ που έβαλε χθες.
1: Ναι, το διαβάζω παντού.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι άλλη κλάση, αλλά και ο Εμπαπέ έβαλε 2 γκολ χθες απέναντι στη Σενεγάλ. Καλός, καλός. Καλός και ο Εμπαπέ. Και ο Χάλαντ έβαλε γκολ με την Νορβηγία στην επικράτηση επί του Ιράκ με 4-1. Να έχουμε να βλέπουμε μπαλίτσα, ρε παιδί μου, να χαιρόμαστε εμείς εκεί, να μπαίνουν τα γκολ, να τεινάζονται τα δίχτυα. Είναι και ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα, ξέρεις, είναι όλες οι φυλές του κόσμου.
1: Είναι γενικό το κλίμα.
0: Ακριβώς, ήταν πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι, έτσι, ένα αθλητισμός.
0: Να ξεφεύγουμε λίγο από την τοξικότητα εδώ, την εσωτερική, κατάλαβες, ειδικά αυτή του τελευταίου καιρού.
1: Ακριβώς,
0: να ανοίξουν λίγο τα μυαλά μας.
1: Μήπως και καταλάβουμε.
0: Καλά, εμείς βέβαια το βλέπουμε ρομαντικά, θέλω να πω, οι φίλοι του ποδοσφαίρου και του θεάματος γενικότερα. Εδώ όμως μιλάμε για μια τρελή μπίζνα.
1: Δηλαδή, βιομηχανία του Μουντιάλ, έτσι.
0: Καλά.
1: Μιλάμε για δις.
0: Πάνω από 30 δις.
1: Μιλάμε για πολλά δις, ναι.
0: Η FIFA έχει στήσει τρελή μπίζνα.
1: Εντάξει.
0: Και έχει ξεζουμίσει τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίζουν αδιάκοπα. Εδώ και πόσους μήνες, δηλαδή από πέρσι το καλοκαίρι δεν έχουν σταματήσει. Εγχώριες διοργανώσεις, Champions League, εθνικές ομάδες. Τώρα έρχεται το Μουντιάλ. Εντάξει, οι άνθρωποι.
1: Απλώς εγώ ακούω αυτά τα ποσά τα αστρονομικά στα δημοφιλή αθλήματα. Και έλεγα του Ιωσήφ ότι δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν κτλ. Ο Ιωσήφ μου λέει βέβαια ότι αυτά τα λεφτά τα βγάζουν.
0: Τα φέρνουν.
1: Έχει δίκιο. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τα αθλητικά. Αλλά πραγματικά πολλές φορές αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου.
0: Είναι αδικία. Έτσι, εάν το δεις, είναι αδικία.
1: Εντάξει, αλλά είναι και ταλέντα, δηλαδή τώρα ο Μέση είναι ο Μέση. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω και πολλούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω, εντάξει.
0: Δεν είμαστε πολύ, λίγοι είμαστε. 5-6 είμαστε σε αυτή την κατηγορία.
1: Τελείω, ναι, άντε.
0: Αλλά πρέπει να τελειώσω τώρα, δεν μπορώ να σου εξηγήσω περισσότερα γιατί είναι 4 λεπτά πριν από τις 10 και σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανταμώνουμε σε κάθε περίπτωση και σήμερα και αυτό το πρωινούλι μας. Πώς είστε, όλα καλά? Καλημέρα στην πρωτεύουσα, στην πρωτεύουσα που κοιμάται και ξυπνάει σιγά σιγά. Στην πρωτεύουσα που δεν κοιμήθηκε ποτέ, γιατί δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ελάτε λοιπόν να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα όπως κάνουμε καθημερινά. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας που και σήμερα είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ έντονο. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κυρία Χριστοδούλου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να καλείτε, ξέρετε, για να δώσετε τον παλμό της πόλης. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλείτε σε αυτό τον αριθμό, στο 211-200-8200. Όσοι τώρα θέλετε να ακούσετε το μήνυμά σας στον αέρα, αλλά να μην σας ακούσουν οι γύρω σας, στούντιο παπά, kirialfm.gr. Αχ, και αλήθεια λέω, δεν. Έτσι είναι το φτέρνισμα, κυρία Χριστοδούλη, σαν την πολιτική ζωή του τόπου, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει και πότε. Αυτά. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είπαμε στούντιο παπάκι realfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά. Πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ. Νομίζω ότι το επιβάλλουν οι συνθήκες.

Άντε κάπως έτσι να το δούμε. What a wonderful world. Το υπέγραψε στις Βερσαλίες ο Τραμπ. Το ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Το ανακοίνωσε η Τεχεράνη προς το έγγραφο πλέον. Φέρει ήδη και τις δύο ηλεκτρονικές υπογραφές, του Σέριφμαν από τη μία πλευρά και του Πεζεσκιάν από την άλλη. Αναλυτικότερα θα μας τα πει σε λίγο ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης Τσίτσας. Άντε να δούμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς την επόμενη, εφόσον λοιπόν έχει επιτευχθεί η συμφωνία. Για 60 μέρες τουλάχιστον θα ηρεμήσουμε, έτσι λένε. Κάνουμε το σταυρό μας να ισχύσει. Κόλαφος η έκθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε και σύνοδο κορυφής. Θα συνομιλήσουμε ασφαλώς με δύο ακόμα ανταποκριτές μας. Ο ένας στις Βρυξέλλες, ο Βαγγέλης ο Αιρεταίος. Ο άλλος στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης. Για να έχουμε όλα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα, Βρυξέλλες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μέση Ανατολή. Το νου σας σώσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Τα δε έφηκο σας Καραμαλής, εχθές. Θα τα πούμε και αυτά. Δεν θα πλήξουμε σε πολιτικό επίπεδο, είναι σίγουρο. Σας έχω απαντήσεις από Σαμαρά μεριά για όλους τους βουλευτές και τους υπουργούς που τον καλούν να μην φτιάξει κόμμα. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε για άλλα, κυρία Χρυσοδούλου.

ήλιος ανατείλει σήμερα στις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνίτσες του σημερινού ημερολογίου. Η ατζέντα μας έχει πολλά πραγματάκια, πάρα πολλά. Ακούμε παρόλα τα αυτά, αυτό.

Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε το ένα από τα σκαθάρια, ίσως ο πιο πετυχημένος των σκαθαριών, με 60 χρυσούς δίσκους και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγουδάκι το οποίο ακούμε, το Yesterday, θεωρείται ίσως το πιο πετυχημένο τραγούδι. Έχει παιχτεί πάνω από 6 εκατομμύρια φορές στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις των ΗΠΑ. Αντεβάζουμε και εμείς τον οβολόν μας, 6 εκατομμύρια και μία, εδώ στο Real FM. Μακράν περισσότερο από το επόμενο, και είναι και το πλέον ηχογραφημένο με περισσότερες από 3.000 διασκευές. Τον Paul McCartney ακούμε, γενέθλια σήμερα.

Θα πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Όχι, σας έχω και άλλες πολύ ωραίες γονίτσες. Πραγματικά πολύ όμορφες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο. Διότι, ξέρετε, μερικές φορές η ιστορία όχι μας κάνει πλακίτσα, αλλά ξέρετε, πάει γύρω-γύρω. Γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε, να ξέρουμε την ιστορία, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα σύγχρονα πραγματάκια. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Πύριο Νίκη. Μου έδωσε την ιδέα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Μου είπε για τον Πύρο, τον βασιλιά της Υπήρου. Η Πύριος Νίκη λοιπόν είναι η έκβαση μιας μάχης ή ενός αγώνα, σύμφωνα με το AI, συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα, όπου κάποιος αναδεικνύεται τυπικά νικητής, αλλά το τίμημα της επιτυχίας είναι τόσο δυσβάστακτο σε απώλειες ή καταστροφή. Η προέλευση ασφαλώς προέρχεται από τον βασιλιά της Υπήρου Πύρο. Η ιστορική μάχη το 279 π.Χ. στη μάχη του Άσκλων, ο στρατός του Πύρου επικράτησε των Ρωμαίων, αλλά οι απώλειες των ανδρών του ήταν τεράστιες. Η ιστορική φράση, όταν οι στρατιώτες του τον συνεχάρισαν για την νίκη του, ήταν η εξής: «Εάν ετιμίαν μάχην Ρωμαίους νικήσομεν, απολούμεθα παντελώς». Αν νικήσουμε τους Ρωμαίους σε άλλη μια τέτοια μάχη, έχουμε χαθεί εντελώς. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Όταν μάλιστα ο Πύρος, ο υπηρώτης, ερωτηθείς υποτείνος ποιος αυτού των ιών διάδοχος της βασιλείας έστε, είπεν «Όστις αν οξυτέραν έχει την μάχεραν». Όταν ρωτήθηκε λοιπόν ποιος από τους γιος του θα τον διαδεχτεί στη βασιλεία, είπε «Όποιος έχει πιο ακονισμένο μαχαίρι». Ρε τροφή για σκέψη νούμερο 2. Το ένα πήγαινε στο εξωτερικό, το άλλο στο εσωτερικό. Σας έχω και μπόνους. Πύρος προς τον υποσχνούμενον τα τακτικά διδάξιν εν δε παρατάξει ουδέποτε γεγονότα ουκ εφηδίσθε απερισαλπίκτου στρατηγού. Ο Πύρος λοιπόν, απευθυνόμενος σε εκείνον που υποσχόταν ότι θα του διδάξει τακτική ενώ δεν βρέθηκε ποτέ σε παράταξη μάχης, απάντησε πως δεν χρειάζεται στρατηγό που δεν ξέρει τι είναι η σάλπιγγα. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κυρία Χρυσοδουλού.

0: Την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλή, δικαιωματικά την πρώτη καλημέρα. Εκεί βρίσκεται στο δρόμο, πηγαίνει προς το στούντιο. Ανοίγουν το μαγαζί κάθε πρωί. Ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη μου, την αγάπη μου. Να δω πότε θα κανονίσει αυτός ο τύπος να πιούμε τον καφέ. Αλλά δεν το βλέπω. Μάλλον κάποιο μπιφ. Κάτι. Θα το λύσουμε στην πορεία. Λοιπόν, στις υπόλοιπες υπέροχες γωνιές του ημερολογίου μας, το 1815 η μάχη του Βατερλό, οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Στην ιστορία βεβαίως έμεινε ο Μέγας Ναπολέοντας, πήρε και αυτή, δεν ξέρω γιατί, αλλά πήρε και το χαρακτηρισμό του Μέγα. Ο Ουέλιγκτον τώρα έγινε νομίζω φιλετάκι, δεν λέμε Μπριζόλα, Ουέλιγκτον, Μοσχαράκι το Ουέλιγκτον, από εκεί δεν βγαίνει ρε Μάνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακούστε το 1904, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνη ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. Είδατε πως λύνονταν τότε τα πράγματα το 1904. Να, ας πούμε τώρα το μπιφ το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα. Να τους βάλει ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασό, και να πει: ελάτε πάμε στα 12 βήματα. Αμέ, μονομαχία. Αυτός που θα επιζήσει θα κερδίσει κιόλας. Ασφαλώς, γιατί ο άλλος άμα δεν επιζήσει θα κερδίσει. Δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το κάτι της παραπάνω. Και γενικά ότερα στα πολλά μπιφ που έχουμε, άμα βάλουμε και την... και το ρουσφέτη που το αρνήθηκε, ρε τι έχει να γίνει. Κάθε τρεις και λίγο θα είχαμε αιτήματα στον Κακλαμάνη, στον πρόεδρο της Βουλής. Αρνήθηκε ρουσφέτη ο τάδε υπουργός. Θέλω μονομαχία. Τι θα είχε γίνει, μπορεί, ναι. Για όλα υπάρχει μία λύση. Σαν σήμερα το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. Το 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη, είναι ο πόλεμος της Κορέας. Το 1976 ο Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ, 4 εκατομμύρια δραχμές. Κόστησε αυτή 4 εκατομμύρια δραχμές και εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Φοβερός παίκτης. Το 1992 σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφου, ο Νίκος Χιαλμάς. ...2015, άκου Μάνο, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Είναι άλλο το σύνθημα «Μένουμε Ελλάδα». Ναι, μην μπερδευτείτε, λίγα χρόνια αργότερα με τον COVID ήρθε το «Μένουμε Ελλάδα». Λοιπόν, για να σας δω, δεν βλέπω ζωηράδα, τι είναι αυτά τα πράγματα σήμερα. Έχουμε σε λίγο να συνομιλήσουμε και με το Θανάση Τσίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Έρχονται εδώ όλα τα μπιλιετάκια, εννοείται. Για ελάτε, Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, θυμάστε που το λέγαμε. Ναι, το λέγαμε, διότι επειδή το Παρασκευοσάββατο, τις ωραίες εποχές, δεν τα έχετε προλάβει εσείς, κυρία Χριστοδούλη, είσαστε μικρή σε ηλικία, ούτε η κυρία Βουγιουκλιώτη, είσαστε πολύ μικρές. Λοιπόν, μην το βάλουμε αυτό το τραγουδάκι, εάν έχετε την ευγενή καλοσύνη, για να καλέσουμε, κυρία Βουγιουκλιώτη, το Θανάση το Τζίτσα, για να μας δώσει τα νεότερα από τις υπογραφές που έχουν πέσει στο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, να δούμε πού θα πάει, πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Διότι από την Τεχεράνη λένε το εξής: ναι, 60 μέρες, ελάτε να ξεκουραστούμε κιόλας λίγο, αλλά η συνθήκη στα στενά του Ορμούς δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Αυτό λένε, ότι θα βάλουν εκεί κάθε φορά, ναι, λέει, γιατί, διότι θα παρέχουμε, λέει, υπηρεσίες. Τι θα κάνουν δηλαδή, με το που θα περνάει ένα τάνκερ, τι θα το πλένουν κιόλας. Τι θα τους δίνουν και φαγητό και θα το χρεώνουν κανένα εκατομμύριο δολάρια. Τι ακριβώς θα γίνει. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι το πρώτο βήμα φαίνεται ότι έχει γίνει. Εσάς θα θέλω λίγο πιο ζωηρούς, γιατί μετά το Θανάση θα αρχίσω να διαβάζω τα μηνυματάκια σας. Οπότε πάρτε σειρά. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης και ασφαλώς να μου σχολιάσετε τα δρόμενα. Σας έχω πολύ πραγματάκια. Πολλά πραγματάκια. Σας έχω για Καραμαλή, σας έχω για Σαμαρά, σας έχω για την κόντρα του Μητσοτάκη με τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους της αντιπολίτευσης. Πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Ξεκινάμε με Θανάση Τσίτσα. Πάμε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανταποκριτής μας. Καλή σου μέρα, Θανάση. Έχουμε τελικά λευκό καπνό από Βερσαλίες.
1: Ναι, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ναι, και οι δύο πλευρές υπέγραψαν και τυπικά και επίσημα το προκαταρκτικό αυτό μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της κρίσης και στη δημιουργία ενός πλαισίου για μια συνολική συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Έχουμε δύο υπογραφές και από τον Αντράμ και από τον Ιρανό πρόεδρο. Το Πακιστάν, που μεσολάβησε συνομιλίες, ανακοίνωσε ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ τίθεται άμεσα σε ισχύ. Σύμφωνα με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην άμεση εφαρμογή των πρώτων μέτρων αποκλιμάκωσης. Το Ιράν θα επαναλειτουργήσει τα στενά του Ορμούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παράλληλα, Πακιστάν και Κατάρ θα συμμετάσχουν σε τελετή στην Ελβετία την αύριο Παρασκευή, σηματοδοτώντας και την έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων που θα διαρκέσουν 2 μήνες. Το μνημόνιο προβλέπει σταδιακή άρση κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, επαναφορά των εξαγωγών πετρελαίου και πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Ιράν επαναλαμβάνει την δέσμευσή του ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και αποδέχεται τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η συμφωνία απέχει πάρα πολύ από τον αρχικό στόχο του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης, όπως είχαμε ακούσει το Φλεβάρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν σημαντικά στρατιωτικά πλήγματα, όμως το Ιράν διατήρησε το καθεστώ του και εξασφάλισε σημαντικά οικονομικά ωφέλη, όπως την επανέναξη πετρελαϊκών εξαγωγών και την προοπτική αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων. Τι κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Το βασικό όφελος είναι η αποκλιμάκωση μια σύγκρουση που απειλούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Διασφαλίζει την ελεύθερη ασυμπλοεία που διεκόπη τον περασμένο Φλεβάρι στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν επαναλαμβάνει επίσημα ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και θα δέχεται και διεθνή παρακολούθηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Ενισχύεται η σταθερότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Υπάρχει μια πτωτική τάση στις τιμές του πετρελαίου. Από την άλλη, χάνουν στο γεγονός ότι προσφέρουν υπερβολικά γενναιόδωρα οικονομικά ανταλλάγματα σύμφωνα με τους αναλυτές. Το πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων μπορεί να προκαλέσει και ήδη προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, όχι μόνο στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και στο Τελαβίβ. Το Ισραήλ είναι εκτός διαπραγμάτευσης. Δεν προβλέπεται συμφωνία ρητά πλήρης τερματισμός του πλουτασμού ουρανίου και δημιουργείται η εντύπωση, Σπύρο, ότι η Τεχεράνη ανταμείβεται μετά από αυτή τη στρατιωτική αντιπαράθεση. Το Ιράν φαίνεται ότι κερδίζει σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Ανοίγει ο δρόμος για την άρση αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων, αποκτά ξανά πρόσβαση σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια, επανέρχεται πλήρως στις διεθνές εξαγωγές πετρελαίου. Ήδη πέρασαν την ώρα που μιλάμε αρκετά ιρανικά δεξαμενόπλια τα στενά του Ορμούς, έχει αρχίσει δηλαδή η ροή. Εξασφαλίζει την προοπτική επενδύσεων και ανασυγκρότησης εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν υποχρεώνεται άμεσα να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και επιτυγχάνει η διεθνή αναγνώριση της κυριαρχίας και των αναγκών ασφάλειάς του. Τι χάνει? Αυτό που χάνει είναι ότι δεν δεσμεύεται επισήμως ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αποδέχεται μια διεθνή εποπτεία. Ενδέχεται να υποχρεωθεί να περιορίσει ή και να μετατρέψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. θα βρίσκεται υπό διεθνή έλεγχο και ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας.
0: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση... Όπως... Ναι, ολοκλήρωσε πρώτα, καλέ μου.
1: Η συμφωνία φαίνεται να ευνοεί, και το λένε αρκετοί αναλυτές εδώ και τα μέσα, ότι ευνοεί περισσότερο το Ιράν στο οικονομικό του σχέδιος, καθώς του προσφέρει πρόσβαση σε κεφάλαια, σε άρση κυρώσεων, σε αποκατάσταση των πετρελαϊκών εξαγωγών και στην προοπτική μεγάλων επενδύσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκομίζουν κυρίως γεωπολιτικά και στρατηγικά ωφέλη, την αποκλιμάκωση, όπως είπα, την αποκατάσταση της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς και τη μείωση των κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία και επαναφορά ενός πλαισίου ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος. Το κρίσιμο ερώτημα που θα απαντηθεί τους επόμενους δύο μήνες είναι αν οι δεσμεύσεις που θα αναλάβει τελικά η Τεχεράνη στο πυρηνικό πεδίο θα θεωρούν επαρκείς, ώστε να δικαιολογήσουν τα σημαντικά οικονομικά ωφέλη που προβλέπει η συμφωνία, ή, όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις του, θα τους βομβαρδίσουμε ξανά.
0: Αντιλαμβάνομαι, τώρα θα το πω πάρα πολύ απλοϊκά, ότι ουσιαστικά πόσες μέρες, 100 τόσες μέρες πολέμου, έτσι, παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και γυρίζουμε στη συμφωνία Ομπάμα του 2015.
1: Η συμφωνία Ομπάμα είχε περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οδικό χάρτη για το πώς το πυρηνικό πρόγραμμα θα έμπαινε σε ένα δρόμο, σε αντίθεση με αυτή τη συμφωνία που είναι ένα γενικό λογοπολιτικό πλαίσιο. Αυτή είναι η διαφορά τους, και εκεί πέρα θα κοντραριστούν οι δύο συμφωνίες με τους υπέρ και κατά. Αυτό που είχε υπογράψει Ομπάμα και είχε παρουσιάσει στο Κογκρέο είχε καθαρά τεχνικά χαρακτηριστικά και ένα οδικό δρόμο που οδηγούσε το πυρηνικό πρόγραμμα στη σταδιακή μείωσή του και έδειχνε ένα δρόμο κατά κοινή ομολογία. Αυτό είναι ένα γενικό λογοπολιτικό πλαίσιο το οποίο θα δοκιμάζεται μέσα στον χρόνο, αν η ιρανική πλευρά είναι έτοιμη να αποδεχτεί, γιατί ήδη βάζει στο τραπέζι θέλει διέλευσης στα στενά του Ορμούς, δεν έχει εγκαταλείψει αυτή την ιδέα, κάτι που στη σύνοδο του G7 καυτηριάθηκε και με κοινή τους απόφαση δήλωσαν ότι δεν θα αποδεχτούν τέλη διόδια ή τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούς.
0: Οπότε,
1: έτσι κι αλλιώς ξεκινάει μια μακρά διαπραγμάτευση 60 ημερών. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσει. Πολλοί προβλέπουν ότι θα υπάρξει παράταση. Άλλοι μιλούν για μήνες, άλλοι και για χρόνια. Κάτι τέτοιο άφησε να ονειρωθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην παρούσα φάση, οι στρατιωτικές επιλογές δεν ήταν υπέρ των Ηνωμένων Πολιτείων. Το είχε καταλάβει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πιέστηκε από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Από τις αρέσκειες που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λόγω του τιμών του πεδίου επηρεάζει την καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών. Έχουμε και έντεκα εκλογές από το Κογκρέσο. Και σε αυτή τη φάση πήρε αυτή την απόφαση να αποδεχτεί αυτά τα οικονομικά ανταλλάγματα που γίνεται μεγάλος δώρος από τον τρόπο με τον οποίο τα παραχωρεί η Αμερικανική πλευρά. Η Αμερικανική πλευρά βέβαια έχει μία άλλη διάσταση στο σκεπτικό της τώρα, γεωπολιτικά μιλάω, προσπαθεί να φέρει κοντά της το Ιράν και όχι να το έχει απέναντί της, και με οικονομικά ανταλλάγματα να το εντάξει μέσω επενδύσεων ώστε οι χώρες του κόλπου να συνεργαστούν και να μπορέσει να το εντάξει στη διεθνή κοινότητα και όχι στην απομόνωση που υπήρχε εδώ και 49 χρόνια σε ό,τι αφορά τη σχέση της με τη Δύση.
0: Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θα υπάρχει μια νυνεμία, μια ηρεμία για ένα χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πολλά αγκάθια που μπορεί να δώσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή το έναυσμα στον Τραμπ να πει τα τεινάζω όλα στον αέρα, και εφόσον δεν συνετίζονται με 2-3 πραγματάκια τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν φοβερές διαφορές ανάμεσα, χαοτικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ξεκινάω ξανά τις εχθροπραξίες. Δεν θα αποσύρει τα στρατεύματα και το στόλο και όλα τα σχετικά ο Τραμπ, εκεί θα είναι, εκεί θα παραμείνουν.
1: Η συμφωνία προβλέπει όταν θα συμφωνήσουν αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή, όταν θα αρχίσουν να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της κάθε πλευράς.
0: Για να το δούμε να υλοποιείται και αυτό. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα
1: καλημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα μου. Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα με έγκυρο ρεπορτάζ.

0: κάθε φορά που... Δεν ξέρω, μερικές φορές δεν μπορώ να βρω λόγια για να περιγράψω τις εικόνες που βλέπουμε σε διάφορα βίντεο, σε διάφορες ενδεχομένως και φωτογραφίες, βίντεο, γιατί όταν συμβαίνουν περιστατικά όπως αυτό στην Χαλκίδα με τις δύο μαθήτριες, μάλιστα η μία μαθήτρια, το μένωσε, πώς χτυπούσε τη συμμαθήτριά της, με τι μένος. Δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω, δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να διατυπώσω ίσως αυτό το οποίο σκέφτομαι, διότι εξοργίζομαι, και ξέρετε, εξοργίζομαι για την συνολική εικόνα. Δύο κοπέλες που μαλλιοτραβιούνται, η μία χτυπάει την άλλη σαν να μην υπάρχει αύριο. Πολύ μίσος, πολύ επιθετικότητα, ρε παιδί μου. Και το χειρότερο, αντί να μπει κάποιος στη μέση να τα χωρίσει αυτά τα κορίτσια, είχαν όλοι σηκώσει από ένα κινητό τηλέφωνο και κατέγραφαν τη σκηνή. Ντροπή, ανεπίτρεπτο. Εντάξει, νέοι θα μου πείτε είναι, νέες κοπέλες βράζει το αίμα τους. Αλλά όχι έτσι, ρε παιδί μου. Εγώ δεν τα θυμάμαι έτσι τα πράγματα σε δική μας εποχή. Δεν τα θυμάμαι έτσι στην πρώτη, στη δευτέρα γυμνασίου, γενικότερα στο λύκειο. Δεν υπήρχαν τσαμπουκάδες μεταξύ μας, ασφαλώς. Ασφαλώς και υπήρχαν τσαμπουκάδες. Ασφαλώς και υπήρχε και ξυλίκι και χίλια δυο πράγματα. Αλλά ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο, δεν ξέρω, εμένα μου κλωτσάει πάρα πολύ άσχημα. Πηγαίνουμε δεκαετίες.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Υπουργείο Παιδείας, ξεκινήστε κάποια στιγμή συγκεκριμένα μαθήματα. Ναι, ξέρω, υπάρχει ο ψυχολόγος, λέει, του σχολείου. Τι να προλάβει ένας? Τι να προλάβει? Χρειάζεται συγκεκριμένο πλαίσιο. Φτιάξτε το που να πάρει ο διάτανος επιτέλους.

Καλή σου μέρα, συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σε όλους τους, σε όλα τα παλικάρια, τους μικρούς ήρωες εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, ξέρετε εσείς που είσαστε εκεί για την εξυπηρέτησή μας. Την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη, την αγάπη μου. Γεια σου ρε Μανώλη, εγώ πάντως λέει είμαι με το δεύτερο κόμμα, λέει ο Μανώλης, κυρίως για να ρίξει αυτή την κυβέρνηση και να μην ξαναβγεί. Εντάξει, η ψήφος ούτως ή άλλως εσείς είσαστε αυτοί που έχετε τη δύναμη στα χέρια σας, ίδια και χειρότερη από την Τρόικα, λέει ο Μανώλης, είναι αυτή η κυβέρνηση. Με κρίσεις, λέει, με Τέμπη, με Οποκεπέ, με Οποκλοπές, με πολεοδομίες, με ακρίβεια και τα λοιπά, να είστε καλά. Θα τα πούμε και για την ακρίβεια. Την είδατε την πλατφόρμα, πόσο κάνει, μπήκα, τη μελέτησα. Βάζεις παραδείγματος χάρη, είναι πολύ ωραία, είναι και χρωματιστή γενικότερα, έχει. Βάζεις παραδείγμα, μπαίνεις στο πεδίο που είναι για τα τρόφιμα και έχει εκεί διάφορες κατηγορίες. Πηγαίνεις στα κατεψυγμένα, τα λουκανικοπιτάκια. Πώς μου ήρθε τώρα και εμένα κατεψυγμένα λουκανικοπιτάκια, δεν ξέρω, μία γεύση μου ήρθε, δεν ξέρω αν προλαβαίνω μετά, κυρία Βουγιουκλιώτη, θα πάω για μπουγάτσα. Θα δω, εξαρτάται η κυρία Δούση πόσο θα με τρέξει μετά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πηγαίνεις, βλέπεις το τάδε σούπερ μάρκετ, σου έχει τη λίστα. Ξεκινάει παραδείγματος χάρη το συγκεκριμένο προϊόν, τα λουκανικοπιτάκια τα κατεψυγμένα, από 2,39 το πιο φτηνό. Φτάνει το πιο ακριβό στα 5,60 από άλλο σούπερ μάρκετ, έχει όλη τη λίστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είσαι βλάκας. Καταλαβαίνεις ότι το κάθε σούπερ μάρκετ είναι όπως να είναι και όπου να είναι. Και καταλαβαίνεις και έχεις μπροστά σου την εικόνα της εσχροκέρδειας. Για ποιο λόγο δηλαδή στο ένα σούπερ μάρκετ έχει 2,39 και στο άλλο 5,80. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό βέβαια που δεν έχω βρει, πρέπει να σας πω και θέλω να το ψάξω, είναι το εξής. Σου λέει μεν το σούπερ μάρκετ την επωνυμία, δεν σου λέει την περιοχή. Και θα μου πεις τι σημασία έχει. Αν έχει σημασία. Γιατί μη μου πείτε τώρα. Μη μου πείτε ότι δεν έχετε πάει στο ίδιο, στην ίδια ετικέτα, στο ίδιο σούπερ μάρκετ, σε διαφορετικές περιοχές και την ίδια μέρα το ίδιο προϊόν το έχετε βρει σε διαφορετική τιμή. Σας έχει συμβεί, κυρία Χριστοδούλου? Α, μου είχε συμβεί και εμένα. Πολάκης, όχι Παύλος, ο κανονικός Πολάκης. Εσάς, κυρία Βουγιοκλειώτη, δεν σας έχει συμβεί? Το ίδιο προϊόν από το ίδιο σούπερ μάρκετ, διαφορετική περιοχή, διαφορετική τιμή. Άρα λοιπόν, εκτός και αν υπάρχει πεδίο, το οποίο δεν το έχω βρει εγώ ακόμα. Και τι γίνεται τώρα όταν στην περιοχή σου δεν έχεις το φθηνότερο προϊόν? Πας στο αμέσως. Στο αμέσως από κάτω. Το ωραίο πάντως είναι. Έχει πλακίτσα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Ούτως ή άλλως οι πάντες κυκλοφορούμε με τα smartphone, με 5G. Θα είμαστε στο σούπερ μάρκετ και θα βλέπουμε. Ας πούμε, το τάδε κάνει τόσο. Θα μπαίνεις μέσα στην εφαρμογή. Πόσο κάνει, θα ρωτάς. Και θα σου βγάζει τη λίστα. Και θα παίρνεις το προϊόν και θα πηγαίνεις παραδείγματος χάρη στο ταμείο και θα λες: με συγχωρείτε πάρα πολύ, εσείς το έχετε πάρα πολύ ακριβό, διότι εδώ πέρα βλέπω στη λίστα στο πόσο κάνει ότι το τάδε σούπερ μάρκετ το έχει 2,5 ευρώ πιο φθηνά. Και θα σου λέει ο υπάλληλος: τι να σου πω κι εγώ, βρε αγόρι μου, θα σου λέει: πήγαινε στο άλλο σούπερ μάρκετ. Άντε να το βρεις στο άλλο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο που δίδεται απλόχερα στους καταναλωτές. Είναι μια εξέλιξη του e-καταναλωτής. Πάντως, εγώ θα το επαναλάβω, θα το πω. Έκανα και ένα ριλάκι εκεί. Μετά από 3 υπουργούς ανάπτυξης, καμιά 12 πρέπει να είναι οι παρεμβάσεις, ίσως και παραπάνω. Μετά από 2 πλατφόρμες και γενικότερα πολλές ανακοινώσεις, πρόστιμα, απειλές. Αμηλώστε τις τιμές, διότι εγώ θα... Τίποτα δεν έχει γίνει και η ακρίβεια παραμένει και μας τσακίζει.

Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα Σπύρο από τις τους Γκάρδιο Σπύρος. Ο Κωνσταντίνος, Σπύρος είμαι εγώ, ναι, μου τι τα κάναμε πάλι. Καλημέρα λέει ο Κωνσταντίνος από τη Στουτγκάρδη, σε παρακαλώ λέει, πες του Τσίπρα, ναι τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο, πες μου τι θες να του πω, να μην μιλάει αγγλικά διότι εκτίθεται. Να μου ξεματιάσετε το μαράκι μας εδώ, την κυρία Χριστοδούλου. Ματιασμένο είναι. Λοιπόν, να μην μιλάει λέει αγγλικά γιατί εκτίθεται, θα του στείλω SMS. Don't speak English, speak Greek. Do not expose yourself anymore. Είδατε και εγώ είμαι του φροντιστηρίου της γειτονιάς, δεν είμαι του Harvard. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Και κάτι ακόμα μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Ο Τσίπρας λέει μιμείτε τον Μπάρακ Ομπάμα, αλλά οι παραστάσεις που δίνει είναι φθηνού επίπεδου. Τώρα δεν μπορούμε να πιάσουμε εμείς τις παραστάσεις χολιγουδιανού επίπεδου, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε. Ο Βάιος, καλημέρα λέει κορώνα της Λακωνίας. Ωραίο, μ' αρέσει. Έχουμε καινούρια σκάνδαλα, έχουμε, εντάξει αυτό τώρα μην το διαβάσω γιατί έχουμε και το θέμα της, αυτό που έγινε στη Δράμα. Έχει ξαναξεκινήσει αυτή η συζήτηση, η οποία πραγματικά παραμένει επίκαιρη. Ειρήνη να έχουμε στην ψυχή μας. Μου έχεις γράψει κι άλλο εδώ, μου τα έχεις γράψει. Τώρα λέει τροφή για σκέψη, άντε καλή τύχη. Καλή τύχη να έχουμε σε κάθε περίπτωση. Την καλημέρα μου, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Και επειδή βλέπω ότι σας τρώει, ξύνεστε για τα πολιτικά, σας έχω μπόλικο πραγματάκι.

Από τη μία, λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς από το Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά με τον ανταποκριτή μας στην Βελγική Πρωτεύουσα, τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Διότι θέλουμε να μας ενημερώσει κιόλας εάν στην ατζέντα, έστω και εμβόλυμα, θα μπει και η συμφωνία. Είμαι σίγουρος ότι θα συζητήσουν οι 27 και το θέμα της συμφωνίας, όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι θα συζητήσουν και άλλου είδους ζητήματα που άπτονται και του Ρωσο-Ουκρανικού. Είχαμε και τις αποφάσεις των G7 πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είμαι λίγο τέτοιο, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια αδράνεια από την πλευρά σας. Για ελάτε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Θέλω και άλλα μηνυματάκια, διότι μόλις σας δώσω το ρεπορτάζ, μετά θα σας νομπάρω, να ξέρετε, γιατί με το που θα σας πω τι ακριβώς είπε και ο Σαμαράς για τους υπουργούς και τους βουλευτές που βγαίνουν και τους ζητάνε να μην δώσει, να μην κατέβει με κόμμα, μετά θα σας νομπάρω εγώ, να ξέρετε. Διότι θα αρχίσετε τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, περιμένουμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, που μαθαίνω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εχθές ο Κώστας Καραμαλής μίλησε στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα εκεί στο Αριστοτέλειο Κολέγιο, επειδή είχε τους μαθητές και τους απόφοιτους απέναντί του, είπε μια πάρα πολύ όμορφη ατάκα, όχι που μας λέγαν θα είναι χαμηλής έντασης η ομιλία του κυρίου Καραμαλή, όπως και ήταν χαμηλής έντασης. Παρόλα τα αυτά, μια φράση την οποία είπε ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ότι μπορεί να κολλάει, ρε παιδί μου, είναι μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Το νου σας σε όλους, σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Και στάθηκε μάλιστα ο κύριος Καραμαλής στην αξία της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης, καλώντας τους νέους να μην αισθάνονται άβολα. Αν αισθανθείτε ένα σκύρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή το «Τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο ειν από τον καθένα. Και τον καταχειροκρότησαν τα πιτσιρίκια. Ξεκινάω λίγο ανάποδα. Λοιπόν, σκληρό ροκ από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτή είναι η εντολή που έχει δοθεί, η προτροπή, αν θέλετε, η οδηγία για τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας, η ακρίβεια πρώτα απ' όλα, και βεβαίως σκληρό ροκ προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα και αυτές τις εξελίξεις τις πολιτικές, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ βλέπουν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού. Το έχουν εντοπίσει κάποιοι μέσα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι όσο περνάει ο χρόνος μέχρι να φτάσουμε στις εθνικές εκλογές, το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα μετουσιώνεται. Το αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει αρχίσει και πιάνει και έχει περισσότερες βάσεις. Ακριβώς αντίθετο είναι το σκεπτικό τους για την κυρία Καριστιανού. Ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο εκτυλίσσεται αυτή η πρώιμη προεκλογική περίοδος, τόσο χάνει δυνάμεις η κυρία Καριστιανού και τόσο εκτίθεται με τις κινήσεις και φαίνεται και η πολιτική της απειρία. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι διάφοροι αναλυτές που βρίσκονται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και κάνουν και τις εισηγήσεις στον κύριο Μητσοτάκη. Το μεγάλο αγκάθι όμως, είδατε, δεν πολύ ασχολούνται για κάτι που δεν τους πολύ ενδιαφέρει, γιατί αυτό λένε, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Σαμαράς, ας κάνει ό,τι θέλει. Παρ' όλα τα αυτά, έχουν βγει οι πάντες σουλάτσο σε όλα τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, και λένε: Αντώνη, please don't do it.

Έτσι, ερωτικά. Ρωτήσαμε. Καλά. Δεν αγγίζει τον πρώην πρωθυπουργό όλη αυτή η κινητοποίηση? Πρώην στενή του συνεργάτες, φίλοι του. Με πολύ μεγάλη προσοχή άκουσα τον Νικήτα Κακλαμάνη. Φοβερή τοποθέτηση παρεπιπτόντως. Δεν θέλω να το κάνει, θα με στεναχωρήσει υπερβολικά. Θα στεναχωρηθώ παρόλα τα αυτά. Εάν χρειαστεί, θα αντιπαρατεθώ μαζί του, είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Λένε λοιπόν από το περιβάλλον Σαμαρά, ποιοι ζητάνε να μην κάνω κόμμα? Φαίνεται ότι είπε κάποια στιγμή στους συνεργάτες του. Είναι υποκρισία να το ζητάνε αυτοί που δεν αντέδρασαν καθόλου στη διαγραφή μου, που τη δέχτηκαν αμάσιτη. Και βεβαίως μαθαίνω ότι δεν θα μείνει φρόνιμος μέσα στο καλοκαίρι ο κύριος Σαμαράς. Θα κάνει και πολλές επισκέψεις, θα συνομιλήσει με πολλούς ανθρώπους, θα κάνει κριτική για τα θέματα της καθημερινότητας. Και όχι μόνο θα κάνει κριτική, αλλά οφείλω να σας πω ότι μου λένε ότι θα κάνει και αποκαλύψεις. Μάλιστα με νόημα μου τόνιζαν. Θυμάσαι τη δήλωσή του για τα κόκκινα δάνεια, για την απόφαση του Αρείου Πάγου? Μα πώς να τη θυμάμαι, να μην τη θυμάμαι? Προχθές έγινε. Προχθές την έκανε τη δήλωση αυτή. Θα υπάρξει και συνέχεια. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μέσα στο καλοκαίρι να εξελίσσονται. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για το Μέγαρο Μαξίμου, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Αυτά λοιπόν. Μπόλικο ρεπορταζάκι. Δεν έχετε παράπονο? Διαφημισούλες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 46 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά στη συχνότητα 97,8. Σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή η συχνότητα και όχι μόνο, παρακαλώ πολύ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, σε κάθε νομό. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το. Διότι αν βρείτε τη συχνότητα, που δεν είναι καθόλου μα καθόλου δύσκολο, μπορείτε να κολλήσετε εκεί το ραδιοφωνάκι σας και να ενημερώνεστε για όλα. Στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που είσαστε, εκεί που εργάζεστε, αναπνέετε, ζείτε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Είχαμε μηνύματα και από το Βιετνάμ, είχαμε μηνύματα και από Κίνα, έχουμε μηνύματα ο Αριστοτέλης στο Σίδνεϊ, την καλημέρα μου, να περνάτε όμορφα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλη σχεδόν την Ευρώπη, παντού υπάρχει ένας Έλληνας και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Την καλημέρα μου, να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται, όσο πιο επικοδομητικά. Χωρίς γκρίνιες, μωρέ, χωρίς γκρίνιες. Είναι, εντάξει, να χαμογελάμε. Υγεία, ρε αδέρφια, πάνω απ' όλα. Οι δυσκολίες, το ξέρω, είναι πάρα πολλές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες έχουμε μάθει να τις βιώνουμε πρώτον και μετά να τις κάνουμε skip αυτές τις τις δυσκολίες. Τώρα αυτή η λέξη μου ήρθε, μη αρχίζετε τώρα να με... Αυτό. Γεια σου, ρε Κώστα, από τα Πατήσια. Το Ελλάδα 2.0 το κατάντησε η Νέα Δημοκρατία. Α, μιλάς για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για τα λεφτά που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ορθοποδήσει η χώρα. Το άλλο δεν θα το διαβάσω. Θα μου επιτρέψεις, ρε Κώστα μου, εντάξει, γιατί είναι πολύ ξύνη, πολλές πληγές. Σε κάθε περίπτωση δεν σημαίνει ότι απαραίτητα διαφωνώ ή συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, Κώστα μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για το μήνυμα. Ο Χρήστος από την Κυψέλη, με το χαρακτηριστικό απόστρατος. Καλημέρα, Σπύρο. Χάλια μισθού, συντάξεις, σε ένστολους, σε ένοπλες δυνάμεις, σε σώματα ασφαλείας, κατάργηση στρατιωτικών νοσοκομείων, ξεφτυλισμό, μου γράφει, υπαξιωματικών. Τώρα, Χρήστο μου, τα έχουμε πει και τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές όλα αυτά. Θα συζητήσουμε γιατί μου στέλνετε μηνύματα ασφαλώς και θα δώσουμε ρεπορτάζ και για την έκθεση, για αυτό το ράπισμα εναντίον της Τουρκίας από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε και με τον Νίκο τον Ανούρη, τον έτερο ανταποκριτή μας, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και γενικότερα εκεί ο Ερντογάν έχει το χαβά του, οπότε καλό είναι να μάθουμε το τι μέλη γενέστε. Και θα κάνουμε και πολιτική κουβεντούλα με τον Γιάννη τον Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τα αγροτικά ζητήματα, διότι ξέρετε, ο ΠΚΠ είναι ένα ζητηματάκι το οποίο δεν έχει τελειώσει, από την άποψη ότι οι αγρότες, οι έντιμοι, αυτοί που είναι μέσα στο λιοπύρι τώρα, δεν αισθάνονται και πάρα πολύ ωραία με τα εκατομμύρια που περνάνε δίπλα από κάποιους και σε κάποιους μπαίνουν στις τσέπες τους. Αυτά. Δημήτρης Σταυρακάκης για την αθλητική μας ενημέρωση, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλή σου μέρα,
1: Δημήτρη. Καλημέρα. Δημήτρη. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι όπου η Κολομβία 1-0 προηγείται του Ουσμπεκιστάν. Το Ουσμπεκιστάν κάνει την πρώτη του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι παιχνίδι για τον 11ο όμιλο και η Κολομβία προηγήθηκε στο 40 με τον Ντάνιελ Μουνιός. Είναι το παιχνίδι αυτό με το οποίο ολοκληρώνεται τώρα, μόλις τελειώσει στις 7 παρά, η πρώτη αγωνιστική των 12 ομίλων, όλων των ομίλων.
0: Μάλιστα, μια
1: οπότε
0: χαρά.
1: Μπαίνουμε από το απόγευμα στην δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Νωρίτερα η Γκάνα στις καθυστερήσεις πήρε την νίκη απέναντι στην ομάδα του Παναμά με 1-0, σε παιχνίδι που ο Παναμάς είχε κάποια πολύ καλά διαστήματα, Όμως η Γκάνα στο τέλος, ημίχρονο τώρα, αρχικά να πω, ημίχρονο στο Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 0-1. Και η Γκάνα με τέρμα που πέτυχε στις καθυστερήσεις, στο Ριακινή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, κέρδισε 1-0 τον Παναμά. Νωρίτερα το βράδυ η Αγγλία εντυπωσιακή με 4-2 νίκησε την Κροατία. Οι Άγγλοι ήταν πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παρά το γεγονός ότι το ημίχρονο πήγε 2-2, ο Χάρι Κέιν με πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 12, στο 36 ο Μπαντούρι Ρουμά το 1-1, στο 42 ο Χάρι Κέιν το 2-1, ο Μούσα το 2-2 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη όμως η ομάδα της Αγγλίας με τα γκολ του Μπέλιχαμ στο 47 και του Ράσφορτ στο 85 πήρε μια δικαιότατη νίκη για το συγκρότημα του Τούνχελ που ήταν πάρα πολύ καλό στην επίθεση. Προηγήθηκε νωρίς στις 8 το βράδυ, ξεκίνησε το παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εκεί οι Πορτογάλοι ήταν κακοί, 1-1 τελικό αποτέλεσμα, με τον Ζωάο Νέβες να ανοίγει το σκόρ για την Πορτογαλία στο 1 λεπτό. Όμως η Πορτογαλία δεν φόρτσαρε, εμφάνισε μια πολύ νοθρότητα και στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Γουίσαμε έκανε το 1-1 για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, με την οποία αγωνίστηκε και ο παίκτης του Ατρομήτου, ο Ματουσαμί, έπαιξε, ενώ ο Κακούντα που παίζει στην ΑΕΛ ήταν στον πάγκο. Δεν ικανοποίησε η Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο με τη συμμετοχή του έπιασε τις 6 συμμετοχές στις διοργανώσεις του παγκοσμίου κυπέλου, όπως έχει και ο Μέση. Επίσης έγινε ο γυραιότερος 41 ετών που ξεκινάει σε Μουντιάλ, σε ηλικία 41 και κάτι είναι, 41 ετών που ξεκινάει σε Μουντιάλ, σε ηλικία 41 και κάτι είναι, που ξεκινάει εκτός των τερματοφυλάκων σε παγκόσμιο κύπελο.

0: οι τρεις ομάδες που έχουν ουσιαστικά ξεχωρίσει. Έτσι, ναι. Θα μου πεις είναι πολύ νωρίς πρώτη αγωνιστική. Πολύ
1: νωρίς, επειδή ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική και έχουμε ένα μαραθώνιο μπροστά μας. Ναι. Εντάξει.
0: Αλλά προς το, παρόν βλέπουμε και ότι έχουν λίγο περισσότερη, λίγο μεγαλύτερη διάθεση. Ναι. Η Γερμανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Αγγλία.
1: Ναι. Ναι.
0: Και, απογοήτευση,
1: και απογοήτευση από Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Από Ισπανία-Πορτογαλία, μάλιστα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι από αυτούς και η Βραζιλία με το 1-1 που φέρουμε το Μαρόκο δεν μας φώτισε.
0: Σωστό,
1: εντάξει,
0: είναι,
1: δεν
0: σωστό.
1: Ήταν κάτι.
0: Ναι, γιατί, και το Μαρόκο δεν είναι αμελητέα ποδοσφαιρική
1: ομάδα. Το Μαρόκο
0: οντότητα.
1: Δεν είναι αμελητέα ποσότητα, δεν ήταν μια εύκολη ομάδα όπως μπορούμε να πούμε οι Αργεντίνοι που έκαναν. Όχι πάρτι, ήταν πολύ καλή με το Μέση χατρίκ να κάνει τα ρεκόρ και να κερδίζει 3-0 την Αλγερία. Πρέπει να σου πω ότι εκεί στη Βόρεια Αφρική είναι Αίγυπτος, Αλγερία, την Ισία, παρά το γεγονός ότι έχασε 5-1 από τη Σουηδία, και Μαρόκο, τέσσερις ομάδες που είναι νομίζω από ότι είναι στο πάνω ράφι. Mm-hmm. Συν τις άλλες αφρικανικές που παίζουν. Λοιπόν, τώρα Τσεχία, Νότια Αφρική 7 το απόγευμα. Ελβετία, Βοσνία 10 το βράδυ. Ξαναλέω ότι ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Οπότε από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι πιο σοβαρά. Διότι εδώ δεν υπάρχουν να κάνουν γκέλες, ένα ισοπαλίες κλπ. Πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν βαθμούς αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν και να είναι στα νοκάουτ παιχνίδια και να προκριθούν στη συνέχεια. Σε εσωτερικά μας ο Παύλο Μαφέο, ο Ισπανός αμυντικός πλάγιος από τη Μαγιόρκα, ήρθε για τον Ολυμπιακό και θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ερυθρόλευκους. Θυμίζω την κλήρωση, ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολη κλήρωση στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Απέναντι θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το παιχνίδι της Δυνάμο Κιέβου με την Κλουζ από την Ρουμανία. Αρκετά δύσκολη νίκη, αρκετά δύσκολη αποστολή έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες. Μία από τις δύο θα είναι στο αντίπαλός του. 23 Ιουλίου εκτός έδρας, 30 Ιουλίου θα παίξει στην Τούμπα. Και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ουγγρική Πάξη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία. 30 Ιουλίου η ρεβάνς θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Καμία ερώτηση δεν βλέπω, δεν με προσέχεις όμως και εγώ τα λέω ότι με...
0: Όχι, σε προσέχω,
1: με τα λέω
0: δεν,
1: με ωραίο τρόπο δεν, και
0: προσέχω επίσης, προσέχω...
1: Μα τα λέω με ωραίο τρόπο και λοιπά
0: το
1: για να
0: ξέρω,
1: καταλαβαίνει
0: παιδί,
1: ο κόσμος
0: αλλά...
1: και εσύ δεν με προσέχεις
0: όχι
1: σήμερα.
0: Σε προσέχω, αλλά επειδή δεν έχουμε και μπόλικες διαφημισούλες, μου κάνει δυνόημα η κυρία Χριστοδούλου ότι πρέπει να κλείσουμε για αυτό το λόγο.
1: Θα στείλω μήνυμα μόλις τελειώσει το Ουσμπεκιστάν. Ναι. Με την Κολομβία που κερδίζουν οι Κολομβιάνοι 1-0 αυτή την ώρα.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Θα συνεχίσουμε χωρίς τσουνάμι, μέχρι τις 8 η ώρα θα πάμε, χωρίς τη Στεφανία Κασίμη. Στεφανία Κασίμη θα την ακούσετε 8 με 10. Κυρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την ανοχή σας. Την καλημέρα μου. Εμείς συνεχίζουμε, επανερχόμαστε, Δημήτρη.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.

0: έχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

Ελάτε κύριε Τζιβελεκίδη, ελάτε, ελάτε. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καιρό έχω να σας δω. Ναι, κάνει ζέστη. Βάλτε λίγο, εμείς στους 23 βαθμούς Κελσίου το έχουμε για καλοριφέρ, κύριε Τζιβελεκίδη. Εδώ λοιπόν είμαστε 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Συνεχίζουμε χωρίς τη Στεφανία μας σήμερα. Η Στεφανία... δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ διεκδίκηση ρε παιδί μου στην παρτενέρ μου. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη λέει, 8 με 10. Έχει μια υποχρέωση κυρία Κάτζου. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θα γκρινιάξω. Δεν θα γκρινιάξω για αυτές τις... αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, ασφαλώς αστειεύομαι, το καταλαβαίνετε. Σε κάθε περίπτωση θα απολαύσετε τη Στεφανία μαζί με τον Ιωσήφ 8 με 10. Τώρα, για σας, για το... τώρα τι να πω. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, το καταλαβαίνω. Αλλά μέχρι τις 8 η ώρα θα πορευθούμε μαζί. Θα ακούτε τη δική μου αγριοφωνάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Εκτός λοιπόν από τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη, που βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικάρες που θα ακούσουμε, διότι στείλαμε την κυρία Χριστοδούλου για ξεκούραση, στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200, είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Οπότε μπορείτε να την καλείτε, να της δώσετε τον παλμό της πόλης. Ήδη βλέπουμε εμείς θεωρητικά, θεωρητικά πάντα και με βάση το ημερολόγιο μας, έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 4 λεπτάκια. Θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Να την απολαύσετε την ημέρα όσο μπορείτε, όσο θέλετε και όσο πραγματικά έτσι γουστάρετε. Για να το πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Ο καιρός σήμερα, να ξέρετε, στην Αττική ήδη βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο αττικό ουρανό. Έχει κάτι διάσπαρτα συννεφάκια. Ξέρετε, είναι από αυτά τα συννεφάκια τα οποία σου φτιάχνουν αυτό το πίνακα. Ναι, είναι σαν ζωγραφιστά αυτά τα συννεφάκια και μακάρι να παραμείνουν έτσι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τα τοπικές βροχές. Και πιθανώς λέει, μεμονωμένες καταιγίδες. Τι λες τώρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Θα βρέχει στο ενδιάμεσο Τζιβελεκίδη. Ωραία, οπότε εμείς μέσα να μείνουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα όμως νομίζω ότι επιβάλλεται να πάρεις. Επιβάλλεται. Να την έχεις την ομπρελίτσα εκεί. Εάν τώρα δεν βρεθεί σε βροχή, δεν τρέχει τίποτα. Κανένα απολύτως θέμα. Μπορεί να τη χρειαστείς και για άλλους λόγους. Πολλά πράγματα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας ενός ανθρώπου εκεί έξω. Πόσο δε μάλλον σε αυτή την πρωτεύουσα. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσά μας. Να ξέρετε, στα χρηστικά, εγώ το έχω βάλει αυτό στα χρηστικά. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τον κύριο Κωνσταντέλο, για τους... πες το, για το λαγοκέφαλο. Τι είναι και αυτό το πράγμα με τους λαγοκέφαλους, ρε παιδάκι μου? Εσύ το ήξερες αυτό το πράγμα? Λέει, ήταν και πέρυσι, λέει, και πρόπερσι. Και πως κάναμε μπάνιο ανέμελι εμείς? Μήπως είμαστε λίγο υπερβολικοί φέτος? Δεν ξέρω, πάντως επειδή ακούστηκαν τραυματισμός λουόμενης εκεί στην παραλία, λέει, της Βάρκιζας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το διαψεύδει. Έχουμε λοιπόν κάποιες ερωτησούλες να κάνουμε στον κύριο Κωνσταντέλο και εξ αφορμής του όλου αυτού, όλης αυτής της είδησης, των fake news, σύμφωνα με τον Δήμο, να ρωτήσουμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και πόσο έντονο είναι αυτό το φαινόμενο. Και μάλιστα όσον αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό, με ανακοίνωση του Δήμου, με ανακοίνωση του ο Δήμος τονίζει ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Όλα τα είχαμε, ο λαγοκέφαλος μας έλειπε.
Τραγουδέρα έβαλε ο κύριος Τζιβελεκίδης. Έχεις έρθει με κέφια, πολύ μου αρέσει. Για δώσε.

Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με μία ερώτηση και απευθύνομαι σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες εκεί έξω, σε όλους όσοι εργάζονται από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς για να έχουν έτοιμη την πόλη για όλους εμάς. Για να τα βρούμε όλα μα όλα έτοιμα. Και επειδή το περιστατικό αυτό το οποίο έγινε με τον... εκεί στην Νίκη, αν δεν κάνω λάθος, με τον οδηγό του απορριμματοφόρου, το είπαμε χθες. Πολύ τσαμπουκάδες ρε, δεν μου έχετε γίνει. Θέλει να περάσει το απορριμματοφόρο αυτοί οι άνθρωποι που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά να κάνουν τη δουλειά τους και εσείς να πούμε είσαστε τόσο μάγκες. Τόσο μάγκες. Και βεβαίως η μαγκιά ξέρετε μέχρι που φτάνει. Τρεις εναντίον ενός, βαράμε και φεύγουμε. Πολύ μάγκες είσαστε. Δεν ερχόσαστε και μία βόλτα να τα κάνετε και κάπου αλλού. Πηγαίνετε στους εργαζόμενους. Αλλά έτσι προφανώς έχετε μάθει. Αλλά δεν είναι αποδεκτό αυτό το οποίο έχετε μάθει. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε όλους τους υπαλλήλους εκεί που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Αντί να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς όπως τους πρέπει. Έχουμε και τους άμυαλους, έχουμε και τους βλαμμένους και όχι τίποτα άλλο. Ξεκίνησε τον τζαμπουκά ο ένας και πλάκωσαν άλλοι δύο. Πώς συνεννοείται βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, έχω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Διότι εγώ το σκέφτομαι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα μου πεις γιατί δεν το έχεις κάνει ακόμα. Δεν το έχω κάνει λόγω χρόνου. Αλλά μου είπε η Στεφανία ότι γίνεται και ηλεκτρονικά, λέει, με τη μία. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζεις σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33. Τα ακούς παπαδάκι, για μένα το λέω. Μπορώ να καλέσω και στο 18 11 33 για να αλλάξω. Ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS που συνηθίζει να λέει και η Στεφανία μας. Σας έχω και διαγωνισμό, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM τα σπάει και αυτή την εβδομάδα. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια παρακαλώ. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, άτσα. Εντυπωσιακή infinity pool, άτσα. Με θέα στον Αργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού. Κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, μεθαύριο. 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τα μάθατε τα νέα? Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ θέλω να τα ακούω, να τα επαναλαμβάνω. Υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Μην πάει το μυαλό σας σε άλλου είδους μνημόνια. Μακριά από μας. Τα ζήσαμε, τα ευχαριστηθήκαμε. Σε κάθε περίπτωση, ωραία ερώτηση.
Μου στέλνει εδώ ο Κωνσταντίνος πόσο κάνει η πλατφόρμα, πόσο έχει κοστίσει η πλατφόρμα. Έχεις τώρα και εσύ απορίες. Θα ρωτήσουμε αύριο τον κύριο Παπαστεργίου. Σήμερα έχουμε τον κύριο Γιάννη Ανδριανό από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να τον ρωτήσουμε για διάφορα ζητηματάκια και ασφαλώς θα μιλήσουμε και πολιτικά. Δεν ξέρω αν το έχετε επίσης καταλάβει. Έχουν αρχίσει και παίζουν σκληρό ροκ και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μας ξύνουν την καθημερινότητα. Θέλουν να τα λύσουν, λέει, στην κυβέρνηση πριν από τις εκλογές. Πάλι καλά που το θυμηθήκανε και τώρα. Είχαμε το τζάμπα 1, τζάμπα 2. Εχθές πραγματικά βαρέθηκα τις δύο τελευταίες μέρες, για να είμαι ακριβής, έχω βαρεθεί να ακούω τη λέξη τζάμπα. Τζάμπα από εδώ, τζάμπα από εκεί. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δωρεάν, λέει, μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μέχρι 24 ετών. Δεν σε πιάνει εσένα. Εσένα σε πιάνει του Τσίπρα. Δεν σε πιάνει το Ανδρουλάκι. Ο Τσίπρας λέει δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς για όλες τις ηλικίες πλην των τουριστών. Θα μπαίνει μέσα ο ελεγκτής και θα λέει «Are you tourist?» Και θα λέει ο τουρίστας «Όχι, δεν είμαι τουρίστα, εγώ είμαι εδώ, Ελλάδα». Ένα πράγμα. Και μπορεί να έχει έρθει από το Βέλγιο. Απλά του έχουν σφυρίξει ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους ηθαγενείς θα είναι δωρεάν. Οπότε, ναι. Το κόστος λέει 36 εκατομμυριάκια ευρώ. Έτσι το έχουν υπολογίσει. Δεν ξέρω πώς τα υπολογίζουν αυτά. Ειλικρινά, εγώ με τα οικονομικά. Είναι γνωστό τη σπάσιο ότι δεν τα πάω ιδιαίτερα καλά. Όπως επίσης για το 13η, για τη 13η σύνταξη λέει. Λέει το Πασόκ 700 εκατομμύρια. Λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ποιο 700 εκατομμύρια λέει. Αυτό κάνει 2 δισεκατομμύρια κοστολογείται. Δεν ξέρουν να κοστολογούν σωστά. Ναι. Έρχεται μετά άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου και λέει 4 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς τα υπολογίζουν. Πολύ μεγάλες αυτές οι αποκλήσεις. Με αποτέλεσμα να μπερδεύεται και ο κόσμος για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα τα συζητήσουμε τα πολιτικά μας. Αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω. Μάλλον να. Επειδή με ρωτάτε κιόλας, γιατί κάποιοι δεν το ακούσατε, να έχει υπογραφεί το σύμφωνο αυτό, το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, έχει πλέον υπογραφεί. Την υπογραφή του Ντόναλτ Τραμπ, του Σέριφμαν, και την υπογραφή του Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν. Ηλεκτρονική υπογραφή. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και μάλιστα την επιβεβαίωσε και μας την είπε ο Θανάσης Τσίτσας. Εμείς εμπιστευόμαστε τον ανταποκριτή μας, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Εσμαήλ Μπαγκάι, είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, η τελετή που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Και μαθαίνω ότι έκαναν και πολύ ωραίες προετοιμασίες εκεί στη Λουκέρνη. Αλλά είδατε, τώρα πάει. Θα βλέπανε κιόλας τη λίμνη. Είναι ωραίο, εντυπωσιακό. Δεν έχω πάει. Δεν έχει γίνει. Έβλεπα φωτογραφίες και βίντεο όμως. Πολύ εντυπωσιακό, μπράβο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε επίσης ότι εντός των επόμενων ωρών θα αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Αποτελεί, όπως μας είπε και ο Θανάσης μας, αυτό το μνημόνιο το πρώτο επίσημο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση των κυρώσεων, το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που ο Ντόναλτ Τραμπ, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει το εξής. Α, τελείως. Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, γιοκ. Μιλάει και τη γλώσσα του Ερντογάν. Είναι έτσι τα πράγματα. Και τι θα γίνει με τα στενά του ορμούς? Δηλαδή, λέει τώρα, όσον αφορά στην ναυσιπλοεία και όσον αφορά στα στενά του ορμούς, αυτές τις 60 ημέρες θα είναι ανοιχτά. Δεν θα υπάρχουν τέλη διέλευσης. Ναι, χαλεστήκανε. Διόδια είναι. Θα τα έχουν εκεί και θα πληρώνουν. Επειδή λέει είναι τέλη διέλευσης επειδή τους παρέχουμε υπηρεσίες. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα σας πάρει? Την ώρα που θα περνάτε θα σας ρίξουμε και ένα πλήσιμο. Ένα σφουγγάρισμα, κάτι οτιδήποτε. Ακριβό δεν θα είναι, γιατί σκέφτονται, λέει, γύρω στα 1 εκατομμύριο δολάρια να είναι η διέλευση. Έλα, πες το, παπαδάκι. Άρα λοιπόν, πολλά τα λεφτά.
Θα συμφωνήσει όμως σε κάτι τέτοιο, θα συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Για να δούμε. Έχει ακόμα πολύ μέλλον. Πάρα μα πάρα πολύ μέλλον όλη αυτή η ιστορία. Σε άλλα βασικά σημεία του περιεχομένου της συμφωνίας αναφέρεται το ιρανικό ουράνιο, αλλά αναφέρεται βεβαίως ρητά και κατηγορηματικά και το τέλος των μαχών σε όλα τα μέτωπα και στο μέτωπο του Λιβάνου. Όλα αυτά θα τα βλέπουμε να εξελίσσονται τις επόμενες ημέρες. Συμφωνούν επίσης οι δύο πλευρές ότι στο τέλος της διαπραγμάτευσης των 60 ημερών που θα ακολουθήσει θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για αμερικανικές επενδύσεις και ανοικοδόμηση στο Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καλά πήγε αυτό. Πολύ καλά.

0: Ο Θωμάς αναφέρεται στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και στην πάνω κάτω ίδια πρόταση, αλλά πιο διευρυμένη, με μεγαλύτερη βάση, πρόταση του κυρίου Τσίπρα. Καλημέρα μου, γράφει ο Θωμάς Σπύρο. Θα ήθελα μία γνώμη για όποιον έκανε πρόταση για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλήθεια τώρα πιστεύει κανείς ότι το πρόβλημα στα λεωφορεία είναι το κόστος του εισιτηρίου? Όποιος το είπε αυτό, αναρωτιέμαι αν έχει μπει ποτέ σε λεωφορείο. Λες και το πρόβλημά μας εκεί είναι να μπαίνουμε τσάμπα, μας δουλεύουν αβέρτα. Τώρα τι να σου πω. Αν υπάρχει η λογική του στυλ ότι ούτως ή άλλως οι λαθροεπιβάτες, πώς φαίνεται σαν λέξη, υπήρχε και ένα συγκρότημα, δεν υπήρχε λαθροεπιβάτες? Αυτοί που μπαίνουν χωρίς εισιτήριο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν θυμάμαι τώρα τα στοιχεία, τα είχαν βγάλει από το Υπουργείο. Δεν ξέρω αν έχει λογική ή όχι. Δεν ξέρω δηλαδή αν η λογική είναι από τη στιγμή που ο κόσμος υποφέρει, δεν έχει λεφτά. Ναι, θα μου πεις, δεν σου έχει τύχει ποτέ να θέλεις να πάρεις το λεωφορείο ή τον ηλεκτρικό και να μην το έχεις, ρε παιδί μου, αυτό το 1.20. Εδώ υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι μία λύση, αλλά οι προτάσεις αυτές έρχονται. Τώρα θα μου πείτε, μη λαϊκίζεις ρε Παπαδάκη. Δεν είχαν αυξήσει το εισιτήριο την περίοδο 2015-2019? Λάθος θυμάμαι, στο 1.40 δεν είχε φτάσει? Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Εδώ στην Ελλάδα ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα? Όταν είσαι στην αντιπολίτευση λες τα πάντα. Αυτό αφορά όλα τα κόμματα. Μη μου αρχίζετε ότι είμαι σίγουρος τώρα θα στείλετε κάποιοι μηνύματα, πλυντήριο κάνει, ράνει. Όχι, απολύτως τίποτα. Δεν με έχετε ακούσει και σε αντίθετες περιπτώσεις. Έτσι, υπομονή. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχουμε συνηθίσει. Όσα κόμματα είναι στην αντιπολίτευση να λένε, να τάζουν λαγούς με πετραχίλια, και όταν μετά έρχονται στη διακυβέρνηση της χώρας, αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας, είτε να θυμούνται τη φοβερή φράση «Μα εμείς είπαμε στο τέλος της τετραετίας». Όλα αυτά θέλουν μέχρι να συμμαζέψουμε αυτά που αφήσανε πίσω τους οι άλλοι, που άφησαν σκόνη και θρύψαλα, αράχνες, νυχτερίδες και αράχνες και όλα τα σχετικά. Θέλουμε χρόνο. Άρα. Θέλουμε 3-4 χρονάκια, ρε παιδί μου, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Ελάτε τώρα. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ στην Ελλάδα αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να δούμε στην Ελλάδα δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κοιτάξτε όμως, και αυτό αφορά τους πάντες, από τα έσοδα των εισιτηρίων να υπάρχουν λεωφορεία στους δρόμους, να υπάρχουν σωστά λεωφορεία, να μην βρωμάνε και να ζέχνουν. Κοιτάξτε κοινώς από τα έσοδα να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, να υπάρχουν λεωφορεία στους δρόμους, να ξέρει ο άνθρωπος, να ξέρει ο πολίτης, ο επιβάτης τι ώρα θα ξεκινήσει, τι ώρα θα φτάσει στη δουλίτσα του, χωρίς να ταλαιπωρηθεί, χωρίς να στιβαχτεί και χωρίς να βγει καραβρώμικος. Εντάξει, και τα υπόλοιπα αφήστε τα για μια άλλη ενδεχομένως εποχή, χώρα ή οτιδήποτε. Γεια σου ρε Χρήστο από το Παγκράτη, καλημέρα λέει Σπύρο. Αναφέρεσαι στην νοσοκομιακή περίθαλψη και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο πλαίσιο, βρέση Χρήστο μου, εκτός και αν, γιατί συχνά πυκνά βγάζουμε και ανθρώπους και απόστρατους και μας μιλάνε για πράγματα, και ασφαλώς έχουμε βγάλει και τα παράπονα τα οποία έχουν κάνει κατά καιρούς. Καλημέρα στέλνει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο. Αυτό το κύριε μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις. Γροθιά στο στομάχι, πολλές κλεισε φράσεις μπορώ να βρω. Πλατφόρμες λέει χωρίς σκεπτικό. Αναφέρεσαι προφανώς στη νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει. Εγώ μπήκα μέσα, δεν ξέρετε. μπήκα μέσα και την και προσπάθησα λίγο έτσι. Σας επαναλαμβάνω, είναι ωραίο εργαλειάκι είναι. Δεν είναι άσχημο. Αλλά δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια που να πάρει ευχή. Δηλαδή πείτε μου, πώς αντιμετωπίζει την ακρίβεια το να έχεις ένα application στο κινητό σου, να πηγαίνεις παραδείγματος χάρη στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου, να παίρνεις τον καφέ, να βλέπεις την τιμή και να ρωτάς το application πόσο κάνει αυτός ο καφές. Και να σου βγάλεις παραδείγματος χάρη 10 σούπερ μάρκετ, εστιατόρια πήγα να πω, πεινάω. Λοιπόν, να σου βγάζει 10 σούπερ μάρκετ που παραδείγματος χάρη να είναι πιο φτηνός ο καφές από το σημείο που βρίσκεσαι εκεί. Τι θα κάνεις? Το πίνεις, τον καφέ, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Έτσι, τα έχει πει η ιστορική ατάκα από την κυρία Τζάκρη, τον ήπιαμε. Τι θα πας στο ταμείο και θα πεις, θα πας στον υπεύθυνο και θα του πεις, να σου πω ρε μεγάλε, εδώ να πούμε τον έχεις 5,70 και εδώ βλέπω στο application ότι το άλλο σούπερ μάρκετ τον έχει το καφέ 2,40. Ξέρεις, θα σου πει ο άλλος, ορίστε, η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Ή μήπως θέλετε εκείνη την ώρα να σας το χρεώσει με την τιμή του άλλου σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, θέλετε λίγο να μας πείτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης αυτές τις τεράστιες διαφορές που βλέπουμε στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί έχω μπει στον πειρασμό. Αν ήταν εδώ η Στεφανία, να ξέρετε αυτό έκανε. Περίμενε. Δεν μπορώ από εδώ να το. Είπαμε με την τεχνολογία έχουμε κάποια θεματάκια. Μην μιλάς εσύ και μην γελάς, Τσιβελεκίδη. Δεν βλέπω να το προλαβαίνουμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά εμείς την προσπάθεια θα την κάνουμε. Λοιπόν, πόσο κάνει.gov.gr. Έτσι μπαίνουμε μέσα. Έχουμε πατήσει το Enter. Σκέφτεται ακόμα, σκέφτεται. Αργό είναι, κύριε Παπαστεργίου. Λοιπόν, εδώ τι πατάμε. Πατάμε ναι. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι και αυτό. Σου βγάζει εδώ και τα διάφορα για να ξεκινήσεις κιόλας. Λοιπόν, κατηγορίες λέει 8.775 με αυτά τα spam, δεν τα λέμε αυτά τα οποία πετάγονται. Λοιπόν, κατηγορίες 8.775 προϊόντα. Πάμε στα τρόφιμα. Έτσι, τι θέλεις να πάρεις σήμερα. Πες μου ρε παιδί μου, κάνε μια πάμε μαγειρητή, σε ρωτάω. Πάμε στα κατεψυγμένα τρόφιμα. Λοιπόν, πάμε στα έτοιμα προϊόντα ζύμης. Καταλαβαίνετε τι το. Ωραία. Το πρώτο λοιπόν το οποίο βλέπω εδώ είναι τυροπιτάκια. Δεν θα πω τη μάρκα. Τυροπιτάκια και φάτα. Είναι και φάτα αυτά τα τυροπιτάκια. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα και βλέπουμε. Η φτηνότερη, 800 γραμμάρια. Είναι τυροπιτάκια. Τα ακούτε, κυρία Βουγιουκλιώτη? Κυρία Βουγιουκλιώτη, τυροπιτάκια και φάτα κουρού 2,49 είναι η φτηνότερη και η ακριβότερη. Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα. Λοιπόν, το φθηνότερο είναι σε συγκεκριμένο λοιπόν σούπερ μάρκετ 2,49. Το ακριβότερο, ακριβώς το ίδιο προϊόν, 5,54. Το άκουσες, Τζιβελεκίδη? 2,49 το φθηνότερο, 5,54 το ακριβότερο. Μιλάμε για τεράστια απόκληση. Αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσετε, κύριοι, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, σήμερα υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη απόκληση? Παγώθηκες. Πάμε σε διαφημίσεις. Σου χαλάω εγώ, Χατήρη? Δεν σου χαλάω. Πάμε σε... Θα τα πούμε μετά. Το κρατάω ανοιχτό εδώ. Κοίτα να δεις τα κεφάτα, τα τυροπιτάκια που μας χάλασαν το κέφι. Δικό σας.
1: Real FM. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεπάθησαμε, Θράκων.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, είπε ότι έχει υπογράψει το κείμενο της συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άνοιξα φάμπρικα, ε. Έχετε μπει όλοι στο πόσο κάνει τώρα και ψάχνετε τα προϊόντα. Και ανάλογα βλέπω και τις συνήθειες του καθενός. Κατεψυγμένα ψάχνω εγώ, άλλα πράγματα ψάχνεις εσύ, Τζιβελεκίδη. Η κυρία Βουγιουκλιώτη τι ψάχνει στην πλατφόρμα? Ενημέρωσέ μας. Ενημέρωσέ μας λίγο για να δούμε και να δούμε τις αποκλίσεις. Λοιπόν, όντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, έτσι για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Διότι μπορείς να δεις τις τιμές και μπορείς να καταλάβεις πώς κινούνται και τα διάφορα σούπερ μάρκετ, τα διαφορετικά σούπερ μάρκετ, οι υπεραγορές. Επαναλαμβάνω, ενδεικτικά πήραμε. Δεν αναφέρουμε ασφαλώς εταιρείες και όλα τα σχετικά, το καταλαβαίνετε. Τυροπιτάκια λέει και φάτα κουρού. Έτσι, των 800 γραμμαρίων, η φθηνότερη τιμή, η καλύτερη τιμή είναι στα 2,49 και η ακριβότερη είναι στα 5,54. Επαναλαμβάνω, τεράστια απόκληση. Αυτή τώρα την απόκληση, εγώ, ο Βλάξ, που δεν έχω μπροστά μου και όλη την τη βεντάλια της, των πληροφοριών που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Εγώ λοιπόν ο Βλάξ, ο μηδέν, ο τίποτα, ο απλός καταναλωτής. Καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν. Το ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να βρίσκεται απέναντι από το άλλο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν το ένα σούπερ μάρκετ να το έχει στο 2,49 και το άλλο στα 5,54. Δεν το καταλαβαίνουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα? Ρωτάω. Ήρεμα. Απλά. Ταπεινά. Άρα είναι ένα καλό εργαλείο και για σας στο Υπουργείο και στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Μπας και βγάλουμε άκρη.

Καλή σας ημέρα, υπονάβαρχε. Ο υπονάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Ναύαρχε μου, την καλημέρα μου. Είναι αδύρυτη ανάγκη η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση του συστήματος Κένταυρος σε όλα τα κύρια και βοηθητικά πλοία του στόλου πρώτης γραμμής. Λέει ο ναύαρχος μας, ο κύριος Πιταράς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λεωνάρδο μου εδώ. Προσπαθώ να καταλάβω τι μου έχει στείλει, αλλά κάτι δεν έχει έρθει σωστά. Εάν μπορείς να επαναλάβεις το μήνυμά σου, να το ξαναστείλεις. Γιώργο μου, την αγάπη μου. Καλημέρα μου, λέει Σπύρο. Με πλαστές δημοσκοπήσεις. Το λέτε και το ξαναλέτε. Το Μαξί μου λέει επιχειρεί να σώσει την επαφή με την ελληνική κοινωνία, ότι είναι κάτω από το 18% και πάνω από 100 βουλευτές θα μείνουν εκτός βουλής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρώτα απ' όλα, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από πού σου πηγάζει. Α, ψάχνει τις διαφορές στις φρυγανιές η κυρία Βουγιουκλιώτη. Κυρία Βουγιουκλιώτη, ενημερώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει και εμάς, διότι η κυρία Βουγιουκλιώτη μας φέρνει φρυγανιές, να ξέρετε. Στρώνουν το στομάχι οι φρυγανιές. Ναι, μετά τα πιτόγυρα και πριν τις μπουγάτσες, ενδιάμεσα η φρυγανίτσα στρώνει το στομάχι σε κάθε περίπτωση. Το λέτε και το ξαναλέτε, Γιώργο μου. Πλαστές, λέει, δημοσκοπήσεις. Γιατί να το κάνει ένας δημοσκόπος αυτό? Για ποιο λόγο να βάλει το κεφάλι του στον τορβά? Τουλάχιστον όσον αφορά στη συνολική εικόνα, γιατί πάντα υπάρχει το περιθώριο του στατιστικού λάθους. Είναι μια συγκεκριμένη εικόνα, την οποία αυτή την εικόνα τη βλέπουμε ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο. Η ΑΛΚΟ, η τελευταία δημοσκόπηση, έφερε για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη, ναι, έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κάτω από τις 10 μονάδες. Η διαφορά είναι μονοψήφιος, είναι μονοψήφια. Επίσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι απέχει πάρα μα πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Όχι μόνο αυτό, υπάρχει και μία τάση. Οι αναλυτές λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτω από το 25%. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα επηρεάσει το κόμμα Σαμαρά μία τέτοια εξέλιξη. Εχθές άκουγα τον κύριο Μαύρο με πολύ έτσι προσοχή να λέει, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, να λέει ότι όσο θα ανεβαίνει η μπάρα που αφορά στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, τόσο θα πέφτει η δημοσκοπική μπάρα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, ναι, κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από το 25% ανάλογα με την απόδοση του κόμματος Σαμαρά. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και αυτή η πίεση για να μην κατεβάσει κόμμα, για να μην κατέβει με δικό του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς στις εθνικές εκλογές που έρχονται. Αυτά, για να μην σας ζαλίσω με το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή με ρωτάτε, ναι, έχουμε το ρεπορτάζ ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για υποκρισία σε συζήτηση που είχε με στενούς τους συνεργάτες, ότι είναι υποκρισία αυτό το οποίο κάνουν, που ζητάνε υπουργοί, βουλευτές, να μην κατεβάσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, την ώρα που αυτοί, όταν έγινε η διαγραφή του, παρέμειναν σιωπηλοί. Δεν είπαν τίποτα, δεν αντέδρασαν, δεν έκαναν τον παραμικρό. Άρα λοιπόν, πώς μπορούν να ζητάνε κάτι τέτοιο? Αυτή η συζήτηση υπάρχει στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει και πάρα πολλές παρεμβάσεις. Δεν θα μείνει φρόνιμος, δεν θα καθίσει φρόνιμος, όπως μου λένε χαρακτηριστικά. Περιμένουμε να δούμε, και θα κάνει και αποκαλύψεις για διάφορα θέματα που άπτονται της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών. Γεια σου ρε Παράσχο, ο Παράσχος, ο αγρότης μας. Καλημέρα στην παρέα μας, μου στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία τσαμπιά από την κλιματαριά του. Μας στέλνει εδώ τσαμπιά από την με τα σταφύλια εκεί. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Σωστός. Τι νομίζεις, αγόρι μου, οι αγρότες πλέον δεν είναι, αμέ. Και το φιλοσοφούν το πράγμα και πολύ καλά κάνουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μας, Παράσχο. Εκεί, ευλογημένο επάγγελμα.
Ευλογημένο. Θυμάμαι που πήγαινα με τον παππού μου κάτω εκεί στη Καμούτσα στο κτήμα. Ωραία. Γκρίνιαζα τότε. Τότε γκρίνιαζα. Πηγαίναμε, μαζεύαμε ελιές, σίκα. Με τα σίκα είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Έβαζα το κοφίνι σε απόσταση και πήγαινα, τα έπαιρνα και τα έκανα από μακριά. Ναι. Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά σικές ο παππούς μου, εγώ ήμουν ακόμα στη μισή. Ναι, ναι, αλλά έμαθα να ευστοχώ, έμαθα μπάσκετ, αγαπητέ μου. Κύριε Τζιβελεκίδη, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Μόλις επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, με τον Νίκο Νανούρη, για όλα τα νεότερα και ασφαλώς να δούμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν εκεί από το επιτελείο του Ερντογάν στην έκθεση του σοσιαλιστής είναι ο Ευρωβουλευτής, την έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι ένα ράπισμα για την Τουρκία και για την ευρωπαϊκή της πορεία. Κύριε Τζιβελεκίδη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Γίνεται ένας πανικούλης, τον απολαμβάνουμε, θέλουμε κι άλλα. Ξέρετε. Σε αυτά. Τι είναι και τη Βελική, όλα καλά. Όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Ξέρεις πόσες φορές. Αυτό είναι το οποίο φοβάμαι από την πλευρά του Κιμ. Μην πατήσει κατά λάθος το κουμπί. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν τον αφήνουν μπροστά σε καμία κονσόλα. Κιμ, μην το πατήσεις. Do not push the button. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ασφαλώς ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και μας ανέχεται και μας αντέχει. Έχει επιδείξει φοβερές αντοχές ο κύριος Τζιβελεκίδης, πρέπει να σας πω. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, μπορείτε να καλείτε, ασφαλώς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλημέρα σε όλους και όλες εκεί έξω, καλημέρα πρωτεύουσα. Ήδη ο ήλιος έχει αρχίσει και λούζει, έτσι και μαζεσταίνει λίγο περισσότερο. Θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, να ξέρετε, θερμοκρασία σήμερα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με γραπτό τρόπο, με mail. Ναι, ξέρετε. Εκεί ο Χρήστος εκεί από την Κυψέλη, παραδείγματος χάρη, μου λέει ότι σαν σήμερα ένα παλικάρι 27 ετών, ο υποσμενακός Νίκος Σιαλμάς έπεσε οριακά στο Αιγαίο, αναχαιτίζοντας τουρκικά αεροσκάφη που παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το αναφέραμε. Καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις. Καλά κάνεις που μας στέλνεις το μήνυμα για να το επαναλάβουμε, Χρήστο. Την καλημέρα μου. Ο Λευτέρης, από ό,τι ξέρω, δεν επιτρέπεται η διάκριση των πολιτών στην Ευρώπη και διαφωνεί με τις ανακοινώσεις του Τσίπρα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Τώρα, εντάξει, και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας, νομίζω το σχολιάσαμε νωρίτερα. Θα το σχολιάσουμε περαιτέρω και στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον κύριο Ανδριανό. Θέλω ωστόσο, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση αυτή από τον Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, τον Νάτσο Σάντσεθ, Νάσο Σάντσεθ Αμόρ. Του το έκανα εγώ το όνομα τώρα, άστα να πάνε. Πάμε σε πιο εύκολα ονόματα. Είναι για την έκθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υιοθέτησε αυτή την έκθεση αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Και μάλιστα εκφράζονται έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου. Τη μισή αντιπολίτευση την έχει στη φυλακή ο Ερντογάν. Για το κάζους Μπέλη, για τη γαλάζια πατρίδα, για τις τουρκικές προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Νίκος Νανούρης, που είναι και πολύ πιο εύκολο το όνομά του και ελληνικότατο, γιατί του αμόρο το σκότωσα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη και όπως καταλαβαίνεις υπάρχει μεγάλη οργή και ναι. Σχετικά με την έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ουσιαστικά αυτό που λέει η συγκεκριμένη έκθεση που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλάει για έλλειψη προόδου και οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Υπάρχουν και αναφορά στο κάσους Μπέλη κατά της Ελλάδας, υπάρχει ανησυχία σχετικά με αυτό το θέμα, υπάρχουν αναφορές για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο χθες μετά από αυτή την έκθεση κόλαφο, θα λέγαμε, είχαμε αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εξέφρασε την ιδιαίτερη ενόχλησή του, καταρχάς απορρίπτει τη συγκεκριμένη έκθεση, κάνει λόγο για παραμόρφωση των δικαστικών διαδικασιών και απορρίπτει τη στοχοποίηση του Υπουργού Δικαιοσύνης καταρχάς, καθώς κάνει λόγο για αβάσιμες κατηγορίες, αλλά πιο αιχμηρή ήταν μπορούμε να πούμε, η αντίδραση από την τουρκική Προεδρία. Συγκεκριμένα το Διευθυντή Επικοινωνία της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο οποίος με ανάρτησή του λίγο αργότερα μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μεροληπτική στάση στο Κυπριακό. Μάλιστα, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας έκανε λόγο για αβάσιμες και άδικες αναφορές στη γαλάζια πατρίδα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως υπάρχει έντονη οργή στην Τουρκία, σχετικά με τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις, ιδιαίτερα όπως λένε εδώ στην Άγκυρα, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας λόγω των γεωπολιτικών συγκυριών πρέπει να βρίσκονται σε στέρεες βάσεις, πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θυμάμαι ότι ο Ερντογάν κάποια στιγμή είχε πει κιόλας, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας ιδιαίτερα ή τέτοιο, αλλά ναι, άλλο να το λες και άλλο να βλέπεις μπροστά σου ότι κλείνει η πόρτα ένα πράγμα. Αλλά όσο και να κατηγορούν Ελλάδα και Κύπρο, ναι, άλλο να το λες και άλλο να βλέπεις.

0: αλλά και για τον διορισμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή τη εξέλιξη κινητοποίησαν κύκλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, και γι' αυτό είχαμε και τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία πραγματικά αποτελεί ράπεσμα για την Τουρκία. Βεβαίως, από τη μία υπάρχει το χάσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως βλέπουμε, με αφορμή και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Βλέπουμε ωστόσο ότι η Τουρκία κλείνει εκκρεμότητες με τις ΗΠΑ σιγά-σιγά, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Χθες είχαμε το τέλος της δικαστικής διαμάχης για την κρατική τράπεζα Halkbank, που ήταν το μεγάλο αγκάθι στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την οριστική πάυση της ποινικής δίωξης κατά της τουρκικής στρατηγικής τράπεζας Halkbank, η οποία ουσιαστικά είχε κατηγορηθεί από το 2019 ότι παρέγκαπτε τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν, ότι βοήθησε το Ιράν. Αυτή η υπόθεση είχε κλείσει μετά και από. Μετά από συνομιλίες και διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγίπ Ερντογάν. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η απόφαση, αυτή η διαδικασία γίνεται λίγες εβδομάδες πριν την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τη συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ταγίπ Ερντογάν.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί όταν είναι εκνευρισμένος ο Ερντογάν και όταν ζορίζεται χάνει ο λίγον τον έλεγχο, και εδώ είναι που πρέπει να υπάρχει προσοχή. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Νίκος Ονανούρης. Ήταν ο συνάδελφος με τον οποίο είχαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζητησούλα, διότι πάντα ο Νίκος έχει ρεπορτάζ. Κύριε Κονδύλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο. Εξαιρετική πρωινή ενημέρωση. Κάνουμε απλά την δουλειά μας και προσπαθούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να ελέγχουμε όλες τις μορφές εξουσίας, αλλά και τα δικά σας τα θεματάκια να τα κάνουμε ρεπορτάζ. Προσπαθούμε, να το ξέρετε αυτό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας εγγυηθώ, μπορούμε να σας εγγυηθούμε από αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπή, είναι ότι δεν πρόκειται να σας πούμε ποτέ ψέματα. Και αυτό κρατήστε το. Τι θέλεις, διαφημίσεις τώρα θέλεις εσύ? Λοιπόν, μία καλημέρα στην Αναστασία να στείλω. Κύριε Παπαδάκη, λέει, ξέρετε αν η πλατφόρμα καταχώρησης καθαρισμού οικοπαίδων, πώς πηγαίνει η πλατφόρμα? Πώς να πηγαίνει, η Αναστασία μου, πώς πάνε όλες οι πλατφόρμες? Προχθές το βγάλαμε το θέμα. Νομίζω ότι έχει και μία παράταση, την οποία ζήτησαν οι οικοπαιδούχοι, ζήτησαν οι ιδιοκτήτες. Μόλις μπήκα, λέει, και δεν κινείται τίποτα. Όπα, τώρα μου δίνεις μπόλικη τροφή για σκέψη. Θα το ψάξω και θα σου πω. Διαφημιστικό διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε πάρα αυτά.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης.

0: Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, είπε ότι έχει υπογράψει το κείμενο της συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τραυματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάνιαν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους Μπέλη και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου στην πόλη. Την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ή ζημιές. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 76. Πρεμιέρα έκανε η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές και εντοπίζει τις πιο οικονομικές επιλογές ανάμεσα σε σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 4-2 η Αγγλία νίκησε την Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Γκάνα κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Για τον 11ο όμιλο η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατος ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
22: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
24: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα το Real Voice 995. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Μαζί μου εννοείται ο μαέστρος εδώ του σταθμού, ο Πέρης, ο Βασιλάκης. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 18 Ιουνίου. Πω, τελειώνει και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Πάλιστα.

Εδώ είμαστε όπως και κάθε μέρα, εννοείται στο Real Voice 995 από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα εδώ. Ξεκινάμε με τη δικιά μου την εκπομπή και με όλους τους συνεργάτες μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλη την ενημέρωση, με όλη την επικαιρότητα που τρέχει. Και όσοι δεν μας προλαβαίνετε, είτε να μας ακούσετε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Και να μην ξεχάσετε και την αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε, έτσι, την καθημερινή επικοινωνία που έχουμε παρέα στο Viber, στο τηλέφωνο 698 91 99 995.

Καλημέρα στους σταθερούς, στους μόνιμους, στους πρωινούς εδώ φίλους της εκπομπής. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα και στο Βασίλη από το αεροδρόμιο. Να είστε πάντα καλά και εννοείται πρωί-πρωί στο χωριό μου στα Απόλλωνα, στο καφενείο εκεί του Βασίλη. Καλημέρα.

Εργάρες και εκεί στην Κάλυμνο, έτσι είδατε τις ανακοινώσεις εχθές από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πολλά τα έργα γενικά που γίνονται στα νησιά μας, δεν το συζητάμε, στην Κάλυμνο άλλο ένα φανταστικό έργο, έτσι, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027, η ανάπλαση για ανάδειξη περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Πόθια με χώρα Καλύμνου, ενός εκατομμυρίου περίπου 35.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξης ή αλλιώς το ΕΠΑ, όπως το ξέρει ο καθένας, και εντάσσεται στην προτεραιότητα για ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών. Να σας πω και τις περιοχές εκεί, του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Τριάδας, του Ιερού Ναού Σωτήρος Χριστού και του Ιερού Ναού Αναστάσεως. Έχει ανάπλαση και ανάδειξη των τεσσάρων αυτών περιοχών εντός του παραδοσιακού οικισμού Πόθια και χώρα Καλύμνου.

Έτσι είναι αυτά, εργάρες παντού σε όλα τα νησιά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θυμάστε και προχθές την συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, που ίσως τι μας είπε, το κάθε μέρα νησί και έργο δεν είναι για να το πούμε, είναι στην πράξη. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα.

Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, οι αφήξεις, δόξα τω Θεώ, καλά πάνε. Καλώς ήρθες. Και φέτος, στις μόνιμες διακοπές εδώ στο νησί. Κάθε φορά το βλέπω το νησί με πιο πολύ κόσμο από τουρίστες. Τι γίνεται? Φτύσε μας να μην μας ματιάσεις, αδερφέ. Η Ρόδος δεν είναι στα λόγια, είναι αβαρχίδα του τουρισμού, είναι στην πράξη. Έτσι, στην πράξη οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους, τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Δεν νομίζω να χρειάζεται να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο.

Καλημέρα και στην κυρία Σωτηρία, να είστε πάντα καλά. Φανταστική υπερβολά. Εγώ σας το είπα και σας το ξαναείπα, να πάτε να επισκεφτείτε εκεί το μέρος και θα καταλάβετε περί δίνος πρόκειται, τι ήταν κρυμμένο, θαμμένο, παρετημένο, πώς να το πω, όπως και να το πω, αυτό ανήκει στο παρελθόν. Το μέλλον είναι αυτό που είδατε και εσείς, κυρία Σωτηρία.

Μια που είπα για τα έργα στα νησιά, τα οποία έργα δεν έχουν σταματημό και πολύ καλά κάνουν και δεν σταματάνε, δεν το συζητάμε. Κάπου εδώ θα σας παραπέμψω και στην σελίδα μας στο realvoice995.gr για να δείτε και να διαβάσετε ένα θέμα που έρχεται από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Αυτή, ο οποίος τι πρότεινε, τι ζήτησε, την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά. Έτσι πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαντικό ρόλο πλέον, έτσι, και πόσο αλυσίδα και αλληλένδετο είναι όλο αυτό, οι προσπάθειες που γίνονται εδώ από την περιφέρεια, από τον ίδιο τον Γιώργο Χατζημάρκο στις Βρυξέλλες, από αυτά που διαβάζουμε από τους ευρωβουλευτές και από τον Επίτροπο, έτσι, μεταφορών τουρισμού, τον κύριο Τζιτζι Κώστα. Όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία, παιδιά. Δεν γίνονται καθόλου τυχαία. Τα νησιά, γενικώς η νησιωτικότητα, πλέον, έτσι, θέλει να παίξει σημαντικό ρόλο και παίζει σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, έτσι. Επιτέλους, θα πω εγώ για τα νησιά, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Δηλαδή, εκεί που νιώθεις ότι ένας παλεύει δύο, τώρα βλέπεις ένα άλλο κλίμα πλέον. Και αυτό όλο το κλίμα δεν έχει ανατραπεί τυχαία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα έχουν τρέξει όλα αυτά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και μάλιστα ο κύριος Αυτίας έκανε και κάποιες ερωτήσεις στο πώς θα περιμένει ο νέος, πώς θα παραμείνει ο νέος σε ένα νησί, πώς θα λυθεί το δημογραφικό, πώς θα υπάρξει ηλεκτρική διασύνδεση, πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίες κτλ. Πάρα πολύ εύστοχα ο Ευρωβουλευτής μας, ο Γιώργος Αυτιάς, έθεσε αυτές τις ερωτήσεις και ζήτησε, έτσι, την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά. Και όπως είπε και ο ίδιος στους Ευρωπαίους, η νησιωτικότητα δεν αποτελεί απλά μία θεωρία, αλλά μία ζώσα πραγματικότητα, έτσι.

0: Καλημέρα και στον Αντρέα Πέρι. Να πίνεις, λέει, καφέ το πρωί πριν πας στη δουλειά σου και να ακούς, λέει, την αγριοφωνάρα σου. Αυτά είναι τώρα. Και εγώ σας αγαπάω, ρε.
1: Για να δείτε τι τραβάω καθημερινά.
0: Όταν σας λέω ότι είναι ήρωας αυτός εδώ ο Βασιλάκης, εσείς για πολλούς λόγους θα πω εγώ, εσείς λέτε άλλα.

Καλημέρα και στην ωραία Σιμή, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη και στο φίλο το Βασίλη. Λοιπόν, επειδή το είχα και προγραμματισμένο έτσι για να σας το πω, σήμερα είναι ο φώτος Ανωτίου Αιγαίου, είναι στη Σίμη, έτσι. 18 δεν έχουμε σήμερα βέβαια, είναι στη Σίμη ο φώτος Ανωτίου Αιγαίου. Να πάτε να δείτε εκεί για τους υπέροχους έτσι, οικιακούς κόμπους των ποιητές. Και το τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε από το σπίτι μας, έτσι, μικρά βήματάκια ο καθένας μας για το περιβάλλον. Εγώ για αυτό το πρόγραμμα που τρέχει ο Φώτος Ανωτίου Αιγαίου, τα είπα και θα τα ξαναπώ και θα τα ξαναπώ και παντού το προτείνω, παντού το λέω και στα νύψια μου έχω κάνει διατριβή στο κεφάλι τους. Το συνιστώ. Είναι έμπραχτη, η έμπραχτη απόδειξη, έτσι, της αγάπης για το περιβάλλον. Και όχι απλά στις θεωρίες ή το να είχαμε να λέγαμε.

χρόνια που μας ρωτήσαν οι φίλοι μας από τη Σίμη. Ναι, είναι σήμερα στη Σίμη, στις 21 του μηνός. Είναι Αστυπάλαια και Χαλκή επίσης, έτσι. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου. Και όσο μιλάμε για να απαντήσω στους δύο φίλους από τη Σίμη, το βρήκα εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο μια ανάρτηση που έκανε ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου. 155,419 έτσι κιλά οργανικών αποβλήτων από ένα μόνο σπίτι, έτσι, με την χρήση μηχανικού κομποστοποιητή σε ένα νοικοκυριό. Προσέξτε εδώ τι μας δείχνει αυτό. Εδώ καταρχάς μας δείχνει το σπίτι το συγκεκριμένο, δείχνει έμπραχτα την αγάπη του για το περιβάλλον. Δεν το συζητάμε αυτό, έμπραχτα την αγάπη του για το περιβάλλον. Επίσης όμως φαίνεται και τη σημαντική η δουλειά που έχει κάνει αυτός ο οργανισμός να το βάλει μέσα στα σπίτια μας. Ξέρετε, το καταλαβαίνω κι εγώ, όπως το έζησα κι εγώ στο δικό μου το σπιτικό και σε κάποιον φίλο, έτσι. Υπάρχουν απορίες. Είναι κάτι καινούριο και για να βάλεις στην καθημερινότητα του Έλληνα κάτι καινούριο είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι είναι και το DNA μας. Είμαστε όλοι περίεργοι, παράξενοι, είναι μέχρι να το μάθουμε, να το συνηθίσουμε κτλ. Και κάνει μια ανάρτηση λοιπόν τώρα ο Φώτσα και λέει για 156, εγώ θα σας πω, κιλά οργανικών αποβλήτων από ένα μόνο σπίτι και λες πραγματικά η δουλειά, το άγχος, ο κατακερματισμός, ξέρετε, από τους γνωστούς, άγνωστους, να μην το συνεχίσω, να το προσπεράσουμε αυτό, να πάμε παρακάτω. Όλες αυτές οι θεωρίες και οι μουρμούρες λοιπόν δεν έπιασαν τόπο. Ο κόσμος το αγκάλιασε το πρόγραμμα, εξακολουθεί να το αγκαλιάσει, να το αγκαλιάζει το πρόγραμμα όπου και αν πηγαίνει ο Φώτσα, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί στην πράξη και όχι στην θεωρία ή κατά το δοκούν, όπως είναι συνηθισμένοι ορισμένοι να χρησιμοποιούν τη λέξη περιβάλλον και ευαισθησία για το περιβάλλον, στην πράξη λοιπόν, έτσι, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Και πάρα πολλά μπράβο στη διοίκηση του Φώτσα για όλη αυτή τη δουλειά που κάνει. Άλλωστε έχει αναγνωριστεί, έτσι, η δουλειά αυτή που κάνει. Του έχει δοθεί η ευθύνη για όλα τα νησιά, τα μικρά, σε όλη την Ελλάδα, για την διαχείριση των αποβλήτων. Οπότε καταλαβαίνετε τι respect είναι αυτό για αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Συγχαρητήρια στον Χρήστο τον Γαμβρούδη και όλη την ομάδα, έτσι, του Φώτσα Νοτίου Αιγαίου για αυτήν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται εκεί.

Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Άτε, παρατήστε τα του και πάμε σήμη, λέει. Πέρι. Μάλιστα. Πόσο θέλω να ήμουν εκεί. Πόσο θα ήθελα να ήμουν παρέα τώρα, Μιχαλάκη.

και challenge η ανάρτηση του Φωτσά, έτσι. Ποιος έχει κόμπο στο ποιήσει τα περισσότερα. Ανεβάστε τη δικιά σας επίδοση και δείξτε ότι η αλλαγή γίνεται πράξη κιλό το κιλό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το challenge. Για να σας δω, για να κάνετε αναρτήσεις, να δω εσείς που χρησιμοποιείτε τους κομποστοποιητές, τι δουλίτσα έχετε κάνει και στο σπίτι.

Καλημέρα και στο Βαγγέλη τον Καρακατσάνη. Έκανε είσοδο το αγόρι, ξεσπαστήκαμε. Φανταστικός τεχνικός μας. Λοιπόν, ναι, για να ολοκληρώσω αυτό με το Φόλτσα, 18 είπαμε σήμερα είναι στη Σίμη και Αστυπάλια και Χάλκη στις 21 του μηνός.

Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά. Να απαντήσω, Θωμά μου, να απαντήσω. Να ξέρεις, η αναστολή αυτή της προγραμματισμένης αύξησης τώρα των ναύλων στα εμπορεύματα, σε εμπορευματικές μεταφορές, έτσι, όπως το λες ακριβώς και στο μήνυμα, σίγουρα δεν προέκυψε. Βέβαια, δεν προέκυψε καθόλου, έτσι, ήταν αποτέλεσμα παρέμβασης. Τώρα και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, αλλά να ξέρετε και το επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Πολύ καλά έκανες και μας το τόνισες, πάρα πολύ καλά έκανες, γιατί όλα αυτά δεν είναι να είχαμε να λέγαμε ή βγάζουμε ένα δελτίο τύπου και ο καθένας το παίρνει πάνω του. Αλήθειες θα λέμε, αλήθειες μόνο θα λέμε. Πολύ σημαντική δουλειά του επιμελητηρίου, αλλά και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία πάντα.

Λοιπόν, θα είδατε σίγουρα για την εκδήλωση που έγινε χθες για την ονοματοδοσία στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στην Ρόδο, με το όνομα του Ελευθερίου Φερεντίνου. Μια φανταστική εκδήλωση με αρκετούς προσκεκλημένους. Είδατε και τις φωτογραφίες. Αν δεν έχετε δει, πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Να μπείτε να δείτε τι ακριβώς έγινε χθες στο ΕΚΑΒ. Νομίζω θα συμφωνήσω απόλυτα και με την ονοματοδοσία, αλλά νομίζω ότι και όλα πήγαν καλά. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, θα πω εγώ έτσι. Εγώ αυτό θα πω, είναι η προσωπική μου πάντα άποψη. Φανταστική εκδήλωση λοιπόν. Πήρε το όνομα Ελευθερίου Φερεντίνου. Πολύ καλά έκανε, επαναλαμβάνω. Διάφοροι καλεσμένοι, αρκετός ο κόσμος που παρευρέθηκε εκτές στην ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒ. Εγώ να πω σε αυτούς τους ανθρώπους ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΕΚΑΒ και από προσωπική εμπειρία, αλλά και γενικά επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το έργο το οποίο κάνουν, που εκτελείται εκεί. Προφανώς θα θέλανε και περισσότερο κόσμο να εργάζεται για το ΕΚΑΒ. Προφανώς θα θέλανε να διαφορετικά τα πράγματα. Δεν διαφωνώ πουθενά σε όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Αλλά είναι νομίζω σημαντικό έτσι να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο για εμάς και σε μέρες που είναι και δύσκολες. Έτσι τα βλέπουμε τι γίνεται σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες, όπως είναι το καλοκαίρι ας πούμε, που τριπλασιάζεται και η κίνηση αλλά και τα περιστατικά που καλείται το ΕΚΑΒ για να επέμβει. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να επέμβει και γρήγορα. Πολλές φορές και μια ζωή κρίνεται σε μια κλωστή, στα δευτερόλεπτα, στα λεπτά, οπότε καταλαβαίνετε το σημαντικό έργο που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ πραγματικά τους βγάζω το καπέλο.

Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις πολλές φορές, γιατί βλέπεις και άσχημα τροχέα ή άσχημες καταστάσεις που χρειάζεται να επέμβει το ΕΚΑΒ και να βρίσκεται εκεί. Και τι να λέμε τώρα, εγώ προσωπικά, ξέρω εγώ, βλέπω αίμα και τρέχω. Και δεν το λέω για να το πω. Γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Αλλά οφείλω να πω και εδώ ότι... θα θέλαμε να έχουν περισσότερους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, να έχουν γίνει και άλλες προσλήψεις, να έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία πρέπει. Αλλά να ξέρετε, είμαστε τουλάχιστον για την πλευρά του ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση, έτσι. Και από πλευράς προσωπικού και οχημάτων είμαστε σε καλή κατάσταση. Δεν το συζητάμε. Το βλέπετε κι εσείς. Όλος αυτός ο όγκος της δουλειάς που υπάρχει, αναγκαστικά υπάρχει αυτούς τους μήνες. Μόνοι τους το τραβάνε οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπετε ότι ανταπεξέλθονται όπως μπορούν, με ό,τι εργαλεία έχουν, με ό,τι προσωπικό έχουν. Υπερβάλλουν αυτόν πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Και επίσης θα το επαναλάβω, όσοι είναι φύλακες αγγελί μας από πάνω μας, έτσι, είναι respect. Οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουν, οποιαδήποτε εργασία και αν κάνουν, για μένα προσωπικά είναι respect, γιατί είναι εκεί για μένα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, έτσι, δεν το συζητάμε. Respect λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ.

0: Καλημέρα στον Πέτρο στη Χαλκή. Πού σε ρε Πετράν? Έλεγα και εγώ, δεν θα υπάρξει το αθλητικό, το σχολείο, το Σπύρο. Τι έγινε, λέει, παίρνεις ο Μπράντοβιτς? Δεν ξέρω ρε φιλαράκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, πώς μου το συνδυάζεις έτσι τώρα? Άκου τώρα εδώ, άκου εδώ Πέρι. Μου λέει, φωνάζεις για τον Τσίπρα για ξαναζεσταμένα φασόλια. Ο Μπράντοβιτς δηλαδή δεν είναι ξαναζεσταμένα φασόλια στον Παναθηναϊκό? Να τα τώρα. Μανολάκι, καμία σχέση, ε?
1: Είναι σαν να μου λες, όχι φασόλια, τραχανά. Όλα και όλα τα φέρνει από εκεί και με νευριάζεται.
0: Αυτά είναι τα μηνύματα και μου σηκώνεται την πίεση του αγοριού εδώ πέρα. Καλά λέει, τι φασόλια, τραχανά. Ρε σατανάδες, πώς το συνδυάσατε έτσι πρωί-πρωί? Καταρχάς, ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια κατηγορία μόνος του. Ας το πιάσουμε από εκεί. Ευρωπαϊκούς τίτλους δεν λες ότι έφερε στη χώρα πάντως ο Αλέξης Τσίπρας. Να πάρτε την πληρωμένη την απάντηση τώρα.

Σπύρο μου, θα φάνε όλα στην πράξη. Όλα εκ του αποτελέσματος. Τώρα που τα συζητάμε, θα δούμε, θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πείτε το πως θέλετε, από τις κορυφές της Ευρώπης, έτσι. Οπότε νομίζω δίκαια έχουν, θέλουν να έχουν και τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης. Για μένα προσωπικά ο Μπράντοβιτς είναι ένας από τους άρχοντες των δακτυλιδιών, έτσι. Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αλλιώς. Άρχοντας των δακτυλιδιών κανονικά, έτσι, με τόσους ευρωπαϊκούς τίτλους. Θα δούμε όμως στην πράξη.

Μαζί με τον Δήμαρχο, τον Φώτο Μάγκο, Δήμαρχο το λέω εγώ, έτσι, Δήμαρχος της καρδιάς μας, ο Φώτης ο Μάγκος, σε μια συμβολική κίνηση, έτσι, να ξεκινήσει από τους Λειψούς την έναρξη της συνεργασίας για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Δήμαρχος, ο Φώτης ο Μάγκος, και πάρα πολύ καλά κάνει. Ένα respect και στο μέρος το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει πραγματικά και την ψυχή του. Και εδώ θα επαναλάβω, το ήταν δίκιο και έγινε πράξη για το Φώτο Μάγκο, και πάρα πολλά συγχαρητήρια και στην κυβέρνηση που αυτό το είδε. Είδε έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται πραγματικά, δουλεύει πραγματικά για τον τόπο, για τα νησιά. Ξέρει από πρώτο χέρι τι είναι νησιωτικότητα. Ότι δεν είναι θεωρία, έτσι, δεν είναι καμία θεωρία. Απλά όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Είμαι σίγουρος, είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το Φώτο Μάγκο, ότι θα αφήσει και αυτό στο λιθαράκι του το αποτύπωμά του, έτσι, με θετικό πρόσημο για τα νησιά μας πάντα.

Λοιπόν, να σας πω κι άλλο ένα σημαντικό το οποίο έχει κυκλοφορήσει, να το δείτε κιόλας και εσείς, και αναφέρομαι στην νέα αριθμίση των οφειλών μέσω της πλατφόρμας MyAdE, όπου έχουν ανοίξει, θα ανοίξουν μάλλον, για να είμαι και ειλικρινής, προς τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, και θα έχει και διάρκεια μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου, οι 72 δόσεις, έτσι, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, ενώ η διαδικασία θα είναι πλήρως ηλεκτρονική. Για όσους ρωτούσατε και από χθες και προχθές στα μηνύματα που στείλατε με αυτές τις 72 δόσεις, τι γίνεται, φανταστείτε τι γίνεται τώρα, έτσι. Ο κόσμος το ψάχνει, πώς να μην το ψάχνει, και εγώ προσωπικά την έψαχνα αυτή τη ρύθμιση, να σας πω την αλήθεια, δεν το συζητάμε.

είναι για αριθμίσεις οφειλών συγγνώμη, προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, έτσι, για να τα βάλουμε έτσι σε μια τάξη. 72 δόσεις, λοιπόν, μηνιαίες δόσεις για τις οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ. Αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται τώρα ο πρόεδρος με φόρα. Μπείτε εσείς τώρα στις ρυθμίσεις, πληρώστε ό,τι πληρώστε, μέχρι να έρθει ο Τσίπρας. Μετά είναι όλα τζάπα. Κορυφαία ατάκα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο τζάπα 1, ο τζάπα 2, λέει ο τζάπα 3. Γι' αυτό που λέγαμε πριν με τον Πέρι, για φασόλια ξαναζεσταμένα και τραχανάδες. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα τελικά με αυτό το σκηνικό με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, με την ίδια ακριβώς ατζέντα, με τα ίδια ακριβώς πράγματα, χωρίς να έχει αλλάξει ούτε μία μέρα. Δεν ξέρω αν θυμάται ότι με αυτά όλα και με αυτές όλες τις εξαγγελίες ο κόσμος αποφάσισε να το στείλει σπίτι του. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να το υπενθυμίσει εκεί σιγά σιγά. Που δεν μπορεί να το απεθυμίσει αυτά ο Ανδρουλάκης. Είναι τρίτο, τέταρτος, πέμπτος, τι βγαίνει εκεί τώρα δεν ξέρω. Κάποιος πρέπει να το απεθυμίσει για αυτά του Αλέξη του Τσίπρα. Τι άλλο θα τραβήξει αυτή η χώρα, τι άλλο ρε παιδί μου.

Μια που το είπα και για τον Πρωθυπουργό και την ατάκα αυτή που πέταξε με τους τζάπα. Ήθελα και το θυμήθηκα τώρα, ήθελα λίγο έτσι να πούμε για την ανάρτηση αλλά και τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Παναγιώτης ο Εγκλέζος. Γιατί πειράχτηκε, θύχτηκε ο άνθρωπος με κάποια σχόλια και με κάποιους που λέγανε ότι πήγανε οι φορείς στην επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό για καφέ, για τουρισμό. Μάλιστα. Εγώ θα πω στο φίλο συγχωριανό και πάρα πολλά χρόνια φίλο, φιλαράκι, τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο ένα πράγμα. Μην ασχολείσαι. Κρίνεσαι κάθε φορά από τον κόσμο και ο κόσμος σε έχει κρίνει νομίζω με τα συνάδελφοι σου εκεί, με τα υψηλότερα ποσοστά που μπορεί να πάρει κάποιος πρόεδρος εργατικού κέντρου. Μην ασχολείστε με τέτοιου είδους ιστορίες, είτε είναι τρόλ, είτε είναι κάποιοι θυγμένοι, είτε είναι κάποιοι που ξύπνησαν και δεν ξέρουν τι και θεωρούν ότι ένας καφές ήταν εκεί και όλα καλά. Πήγαινε παρακάτω, Παναγιώτη μου. Εσύ τη δουλειά σου την έκανες πάρα πολύ σωστά, έμπραχτα. Έθεσες στον Πρωθυπουργό αυτά τα οποία έπρεπε να θέσεις πολύ σωστά, όπως και οι υπόλοιποι φορείς, για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι απλά τη χάνει με τον να έχω δει τις δηλώσεις του Παναγιώτη Εγκλέζου και τις τοποθετήσεις του και των υπολείπων έχω δει, αλλά το συνέχισε λίγο παραπάνω ο Παναγιώτης. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι μην ασχολείσαι με τενεκέδες που κάνουν θόρυβο.

Μια διευκρίνηση που μου στέλνει και η Πόπη, η σύντροφός μου, ότι η ρύθμιση αυτή που λέγαμε πριν για τις 72 δόσεις καλύπτει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 20.

Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Καλημέρα. Τώρα σοβαρά, κάλυνο μπουφανάκι το βραδύ. Και εμείς τα ίδια. Εγώ νομίζω ότι ήμουν. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Καλημέρα. Τώρα σοβαρά, κάλυνο μπουφανάκι το βραδύ. Και εμείς τα ίδια. Εγώ νομίζω ότι ήμουν μόνο εγώ και λέω παλαβός είμαι.

Σαντορίνη, λέει ο φίλος ο Γιώργος, για να βάλεις καύσιμα πρέπει να έχεις φρύ ένα νεφρό. Η απορία αυτή γιατί τελείωσε ο πόλεμος, αλλά οι τιμές είναι στο Θεό. Μάλιστα. Μην νομίζετε ότι εδώ στη Ρόδο πάμε πίσω, ας πούμε. Αλλά δεν βλέπω να πέφτει άμεσα η τιμή. Τώρα τα αρχίζουν και τα βρίσκουν. Τώρα υπογράφουν συμφωνίες ακόμα. Είδατε χθες φαρδιά πλατιά Αγίου Τραμ. Το προσύμφωνο, πώς να το πω, τη συμφωνία αυτή των 60 ημερών που έρχεται. Αλλά είπε κιόλας έτσι, αν δεν τα βρούμε, θα τους ξαναβομβαρδίσουμε, λέει, κατά κέφαλα. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μεγάλο και ωραίο το θέμα αυτό με τις τιμές των καυσίμων. Δεν το συζητάμε, αλλά εγώ προσωπικά δεν το βλέπω ακόμα και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έτσι. Άμεσα να δούμε χαμηλές τιμές. Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου πάντως, έτσι, στις διεθνείς αγορές. Νομίζω κάπως στα 80 λεπτά ήταν το Brent εχθές, 79-80 μέχρι και 83, κάπου εκεί πήγαινε. Οπότε θεωρητικά κάποια στιγμή θα τις δούμε και εμείς τις μειώσεις, προφανώς και στην Ελλάδα και δει στα νησιά μας. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Αφού πω καλημέρα στη Μαρία από την ΚΟ, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Η Ρένα η Παυλάκη είναι εδώ, το πρωινό Express. Ελπίζω να σας κράτησαμε με τον Περίτο Βασιλάκη και με τις μουσικές του επιλογές μια ωραία παρέα στον καθημερινό μας πρωινό καφέ εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995. Θα σας καλημερίσουμε και οι δυο μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε και να μην ξεχνάτε να λέτε παντού καλημέρα.

Μία καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας της Βερσαλίας αναλυτικά στο enikos.gr. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωση η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 4-2 η Αγγλία νίκησε την Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Γκάνα κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Για τον 11ο όμιλο η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Ανεμάστατος ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει, έως 6, Μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
14: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
15: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
16: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
19: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
20: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
19: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Real Voice, στο πρωινό μας Express. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Το ημερολογιο δείχνει 5η 18 Ιουνίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου με 22 βαθμούς στην αισθητή λόγω των ανέμων.

Ωραία, ξεκινήσαμε και σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Ρόι Όρμπισον, για πού οδηγούσατε όλο το βράδυ, κύριε Πέρι Βασιλάκη? Μακριά από εδώ, λέει, και που να είναι. Καλά, προσγειωθείτε τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Και σας καλούμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα να ξεκινήσουμε άλλη μια μέρα μαζί. Με την ειδησιογραφία μας, με τους καλεσμένους μας, τα σχόλιά μας και τις τραγουδάρες μας, τις υπέροχες μουσικές από τον Πέρι Βασιλάκη.

18 Ιουνίου και ευτυχώς, να μην το ματιάσω το φετινό καλοκαίρι μέχρι αυτή την ώρα, καλά το πάει. Καλά το πάει. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά μέχρι στιγμής όλα καλά και τι αναζωογονητικό αυτό το βοριαδάκι. Αρκεί βέβαια να προσέχουμε όταν έχουμε ανέμους. Άρχισε πάλι να βγαίνει καθημερινά σχεδόν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Και σε ό,τι αφορά εδώ τα νησιά μας για σήμερα, από ό,τι βλέπω το χάρτη που βγήκε χθες το μεσημέρι, για σήμερα Πέμπτη, στο κίτρινο, στην υψηλή δηλαδή κατηγορία κινδύνου, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου. Να προσέχετε. Και μην έχετε πάντα την ψευδαίσθηση ότι ελέγχετε την κατάσταση. Ενώ αν κάποια στιγμή χρειαστεί να ανάψετε μια φωτιά για να κάψετε το οτιδήποτε. Δεν αστείευεται η φωτιά. Το έχουμε εμπεδώσει πια έτσι.

Από το καλό στο καλύτερο το πάει ο Πέρης. Μετά τον Roy Orbison, ο Phil Collins και καταλαβαίνετε τώρα τι ακολουθεί στην πορεία. Η παρέα μας και σήμερα εδώ στο πρωινό Express εννοείται ο ενορχιστρωτής, ο διευθυντής της ορχήστρας Πέρης Βασιλάκης. Στα γραφεία σύνταξης Νατάσα Παμπρή, δελτία ειδήσεων, ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10. Δίνονται συνέχεια στην πρωινή ζώνη του Real Voice. Και η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης για την υποστήριξη της εκπομπής. Το μεσημέρι κοντά σας θα είναι με τις δημοσιογραφικές βολές με τον Γιάννη Μινατσί, στη μία το μεσημέρι για την ακρίβεια, αμέσως μετά από την Ατάσα Ράγιο. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 10 και σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα.

Η εκπομπή μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και σήμερα σας περιμένουν δύο καταστήματα και στη Ρόδο και στην Ιελισσό, δύο σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές αγορές σας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, τα καλύτερα κοντά μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εκεί βρίσκουμε πάντα τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, στις καλύτερες τιμές, στις καλύτερες ποιότητες εννοείται. Και υπέροχες προσφορές και σήμερα μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές. Ενημερωθείτε από το φυλάδιο, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Και αξιοποιήστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Μπορείτε να βρείτε επίσης φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, αλλά επειδή ξέρω ότι οι περισσότερες πια και οι περισσότεροι είμαστε και πολύ άσχολοι και δεν προλαβαίνουμε και πολλά πολλά, τα ψώνια μπορεί να έρχονται και στο σπίτι σας, αρκεί να είναι πάνω από 50 ευρώ η συνολική τους αξία.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με μια μικρή εξαίρεση τη Ρόδο, όπου στα κεντρικά κυρίως τμήματα κάποιες άραιες νεφώσεις θα προσφέρουν μόνο σκιά, κυρίως με μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα βορειότερα τμήματα, ενώ στα νοτιότερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι, όχι περισσότερο από 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς η μέγιστη. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στην Κο και τη Ρόδο, κατά τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιο παροδικό μπουρίνι, έτσι, μόνο σε ορεινούς όγκους. Άνεμη βορειοδυτική μέταση που θα φτάνει στα βορειότερα νησιά τα 6 με 7 μποφόρος, όμως τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται ως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα. Στα βορειότερα λοιπόν νησιά ο υδράργυρος θα κυμαίνεται από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς.
2: Λίγο σε σχέση τώρα με τις καιρικές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες, με τους ανέμους. Θερμοκρασίες είναι ήπιες ακόμα εννοείται, αλλά επειδή έχουμε ενισχυμένο έτσι το βοριαδάκι σήμερα. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι αρχίζουν να βγαίνουν πλέον και οι ειδοποιήσεις για την κλιμάκωση του κινδύνου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες σε κάθε περιοχή. Να σας πω ότι έχει δοθεί παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα για λίγες μέρες ακόμα. Βασικό. Πέρυσι, αν είχαμε ένα σημαντικό ποσοστό στον περιορισμό των πυρκαγιών, είναι γιατί είχαν καθαριστεί οικόπεδα, αλλά κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως όπως φαίνεται. Δόθηκε λοιπόν μια παράταση, ανακοινώθηκε χθες για λίγες μέρες ακόμα, ενώ υπάρχουν και πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Η απόφαση για παράταση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Έλυγε κανονικά τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου και τελικά παρατείνεται μέχρι τις 22 του μήνα. Έχουμε 18 σήμερα, που σημαίνει ότι έχετε λίγες μέρες ακόμα στη διάθεσή σας. Η υποχρέωση τώρα διατήρησης της καθαριότητας των οικοπαίδων δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή δεν αρκεί να τα καθαρίσετε μόνο τώρα, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου πρέπει να φροντίζετε να είναι καθαρά. Που σημαίνει απομάκρυση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, κλαδιών κυρίως που εφάπτονται σε κτίσματα και μπορούν να μεταδώσουν όπως αντιλαμβάνεστε τη φωτιά, απομάκρυση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλων, άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, αποκλάδωση των δέντρων, κλάδεμα, αύξηση του ύψους της κόμης τους ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων, έφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων. Να σας πω και για τα πρόστιμα. 500 ευρώ πρόστιμο επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση, εννοείται μετά τις 22 Ιουνίου, έτσι. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, 4 μέρες έμειναν. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, δεν έχουν δηλώσει δηλαδή το οικόπεδο το οποίο έχουν καθαρίσει. Υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Σε περιπτώσεις τώρα αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανώτερης βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατευθυνθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Επαναλαμβάνω, έλυγε τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και παρατείνεται μέχρι τις 22 του μήνα για μερικές μέρες ακόμη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλεσμένοι μας θα είναι δύο στην εκπομπή μας. Σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Βασίλη Υψηλάντη, ο οποίος είναι και μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ανακοινώθηκε χθες. Κατόπιν πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη. Και είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τις εξελίξεις σε γενικότερο πλαίσιο. Γιατί μια είδηση η οποία είναι πολύ σημαντική για μας, για τη χώρα μας, αλλά κυρίως εδώ για τα νησιά μας, είναι η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, μια έκθεση η οποία χαρακτηρίζεται ράπισμα στην Τουρκία για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 μίλια και το Κάζους Μπέλι. Για πρώτη φορά η έκθεση ασκεί έντονη κριτική στη σιωπή άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τα να είναι πιο ηχηρά σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία περιλαμβάνει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Έκθεση, επαναλαμβάνω, η οποία χαρακτηρίζεται ράπισμα στη γειτονική χώρα. Από τη μια, το κράτος δικαίου, η οπισθοδρόμηση, όλο αυτό το πράγμα, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει έντονη ανησυχία για τη διατήρηση του Κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδας και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο Δήμαρχος της Καλύμνου, ο κύριος Μαστροκούκος, γιατί όπως διαπιστώσατε τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν αρκετά ζητήματα που αφορούν το νησί. Με βασικότερο, με πιο σημαντικό από όλα, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε και όπως εμείς τα αξιολογούμε και τερερχούμε εδώ πέρα, η μεγάλη ανάπλαση της Πόθιας, της χώρας Καλύμνου, αυτή η παραδοσιακή, αυτός ο παραδοσιακός οικισμός, οι παραδοσιακές γειτονιές, η ανάπλαση των οποίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα, στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με πάνω από 1 εκατομμύριο, και θέλουμε να μας πει ο Δήμαρχος του νησιού τι θα πρέπει να περιμένουμε, τι θα αλλάξει στην περιοχή αυτή της Καλύμνου.

0: Χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Ένα επιπλέον θέμα για να συζητήσουμε. Δεδομένου ότι στην συνεδρίαση χθες, όπου παρόν ήταν και ο Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, όπως βλέπουμε και από τις φωτογραφίες, τις οποίες ανήρτησε νωρίς το πρωί ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης, ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, και ο κύριος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, που έκαναν βεβαίως τις παρεμβάσεις τις δικές τους στο πλαίσιο αυτό της μεγάλης συζήτησης η οποία διεξάγεται για το νέο χαρτί της αυτοδιοίκησης, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων να συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Υψηλάντη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού μας.
0: Λέω ότι το έφερε έτσι η επικαιρότητα και πραγματικά, δηλαδή συμπτωματικά τελείως όλο αυτό. Αφότου κλείσαμε τη σημερινή συνέντευξη, άρχισαν να πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο τα θέματα τα οποία διαμορφώνουν και την ατζέντα της σημερινής μας συζήτησης. Λοιπόν, όχι μόνο κοσμήτορα της Βουλής, αλλά και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη τιμή και στο πρόσωπό μου αλλά και στα Δωδεκάνησα γενικότερα η συμμετοχή ενός βουλευτή στην μεγαλύτερη θεσμικά αντιπροσωπεία της Ευρώπης στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου εκεί συνδιαμορφώνεται η ευρωπαϊκή άποψη πάνω σε μεγάλα πολιτικά ζητήματα αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον πολιτισμό, με νομικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ευρώπη και με μεγάλα προβλήματα επίσης, όπως είναι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό και όλα τα συναφή. Εγώ και λόγω της ιδιότητάς μου θα συμμετάσχω στις δύο βασικές επιτροπές αυτές των νομικών θεμάτων, αλλά και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και με θέματα τα οποία άπτονται, αν θέλετε, της ανθρώπινης βασικά δραστηριότητας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και για μένα είναι ακόμα πιο συγκινητικό, κυρία Παυλάκη, γιατί θέλω να το πω... Πριν πολλά χρόνια, στη τέλη της δεκαετίας του 50, ο αείμνηστος δήμαρχος της Ρόδου και παππούς μου, ο Μιχαήλ Πετρίδης, είχε εκπροσωπήσει τους δήμους και τις κοινότητες της Ελλάδας προκειμένου η χώρα μας να εισχωρήσει στο Συμβούλιο Δήμων και Κοινοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης βέβαια. Και με αυτή την δραστηριότητα η Ρόδος από τότε τιμήθηκε και είναι η μόνη ελληνική πόλη που έχει τιμηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως η πρωτοπόρος πόλης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήματα ευρωπαϊκής ενότητας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι για μένα σημειολογικά αυτή εδώ η πορεία είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω ότι αγγίζει και πάρα πολλούς συμπατριώτες μας οι οποίοι ζούνε και βλέπουν την πορεία αυτού του τόπου διαχρονικά.
0: Ναι, όντως έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι μια επιπλέον παράμετρος αυτής της ιστορίας που έχει να κάνει με εσάς προσωπικά, με την οικογένειά σας, με την ιστορία του τόπου αυτού καθ' αυτού. Κύριε Υψηλάντη, επειδή όντως αυτή η επιτροπή έχει να κάνει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την προάσπιση της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είπατε, το κράτος δικαίου, καταλαβαίνω ότι αυτή την ώρα είναι μια πολύ. Η συγκυρία, μάλλον, είναι πάρα πολύ έτσι κρίσιμη, γιατί αλλάζουν πολλά. Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα κάνουμε τέτοιες συζητήσεις για την προάσπιση της δημοκρατίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πια γύρω μας και στην Ευρώπη. Έχουν αλλάξει πολλά και σε ό,τι αφορά Θα ξεκινούσα, για παράδειγμα, από την τεχνητή νοημοσύνη και πόσο αυτή μπορεί να πλήττει τη δημοκρατία, έτσι, μπορεί να πλήττει την ιδιωτικότητα.
1: Όλα αυτά τα
0: θέματα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η Επιτροπή κάνει, καλείται να κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά εδώ, στα μεγάλα, στα σύγχρονα πια διακυβεύματα, που δεν τα είχαμε μέχρι πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, ίσως και πολύ πιο πρόσφατα ακόμα.
1: Όντως, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μεγάλα τα ζητήματα τα οποία άπτονται και βέβαια. Πρέπει να πούμε και το εξής, όσο ψηλά και αν είναι στο δίχτυ των, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη, τα συστήματα εξουσίας πάντα είναι υπό έλεγχο, πάντα ελέγχονται, πάντα βαθμολογούνται και πρέπει να πούμε, όχι σε σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης που βέβαια παρακολουθεί την πορεία αυτή, αλλά είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κάθε έτος εκδίδει την έκθεσή της πάνω στο βαθμό προσαρμογής κάθε κράτους στα ζητήματα του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Και έχω την τύχη πολλές φορές να συμμετάσχω και ως εκπρόσωπος του Εθνικού μας Κοινοβουλίου στην Επιτροπή την αρμόδια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να βλέπω με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα από την αντιπολίτευση, ότι η χώρα μας ολοένα και βελτιώνεται και ότι είναι πάρα πολύ ψηλά και στα ζητήματα αυτά. Και πρέπει να το επισημάνω αυτό, διότι πολλές φορές ο θόρυβος προκειμένου να μηδενιστούν πράγματα, ενέργειες, προσπάθειες, όλα αυτά κάνουν τον κόσμο, ο οποίος βεβαίως δεν είναι και εξειδικευμένος και δεν μπορεί και να γνωρίζει τα πάντα στις λεπτομέρειές του, να αναρωτιέται για πολλά τα οποία τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Πράγματα τα οποία, αν θέλετε, και ο λαϊκισμός τα εξάπτει, τα ανεβάζει, τα τονίζει. Σε αυτές εδώ τις γραμμές της δημοκρατίας, λοιπόν, είμαι περήφανος που στέκομαι και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και το βλέπουμε, αν θέλετε, και χθες την υπέροχη αυτή συζήτηση που έγινε στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, με την παρουσία και του Περιφερειάρχη μας, του κ. Χατζημάρκου, ο οποίος ως εκπρόσωπος των ελληνικών περιφερειών τοποθετήθηκε πάνω στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Είστε μέλος της Επιτροπής αυτής, έτσι, κύριε Ψηλάντη?
1: Είμαι μέλος της Επιτροπής. Έχω στο παρελθόν διατελέσει και γραμματέας και για την τεθερινά τμήματα και πρόεδρος της. Και όλα αυτά τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και την πρώτη περίοδο που ήμουν βουλευτής, είμαι σχεδόν πάντα μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης Δικαιοσύνης.
0: Πριν έρθουμε σε αυτό το κομμάτι, για να κλείσουμε λίγο τα ευρωπαϊκά, κύριε Ψηλάντη, θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είδε χθες το φως της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Μια έκθεση η οποία χαρακτηρίστηκε ράπισμα, γιατί πέρα από τα θέματα του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά που αφορούν την γειτονική χώρα, γίνεται σαφώς εκεί αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, είδα στα 12 μίλια, στο Καζούς Μπέλι, και εκφράζεται η ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διατήρηση του Καζούς Μπέλι κατά της Ελλάδας και την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαλεί και τα κράτη, ή τα καλεί, για να το πω πιο κομψά, να είναι πιο ηχηρά σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα ήθελα το σχόλιο σας για την αξία αυτής της έκθεσης.
1: Είναι μια στιγμή, νομίζω, πολύ σημαντική για την ελληνική αντιπροσωπεία, αλλά και για την Ευρώπη, εφόσον πλέον εκδόθηκε και μια κοινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ζητήματα της Τουρκίας, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας σε σχέση με την Τουρκία, αλλά και την προοπτική της. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτά τα οποία επισημάνατε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται αυτή τη στιγμή να καταγγείλει τα όσα επιχειρεί η Τουρκία, τα απαράδεκτα αυτά τα οποία επιχειρεί η Τουρκία μονομερώς και παράνομα σε σχέση με την χώρα μας και σε σχέση βεβαίως κατ' επέκταση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα θέλαμε μια Τουρκία δημοκρατική, μια Τουρκία η οποία μπορεί να σταθεί με σκέψεις ειρηνικές και με πρακτικές οι οποίες δεν ευνοούν αναθεωρητικές απόψεις. Mm-hmm. Είμαστε όμως παρόντες και αυτό θέλω να πω, ότι η Ελλάδα δεν απαντά μόνο με αυτόν τον τρόπο, με την συνοχή της, αλλά απαντά και με μια προετοιμασία, θέλετε, μια προετοιμασία των δυνάμεων της, της αποτρεπτικής της δύναμης, την οποία όλο ένα ενισχύει και όλο ένα την κάνει και παρούσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι πέρα από τα λόγια υπάρχει και η πραγματικότητα. Το πώς αντιδρά αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με την ευρωπαϊκή της, σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία έχει. Και θέλω να πω ότι ο πατριωτισμός εδώ έγκυται. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη.
0: Συμφωνώ σε αυτό, έτσι. Είναι η θωράκιση της χώρας. Πρακτικά πλέον, έτσι, η αμυντική της θωράκιση, στα λόγια βεβαίως, αλλά όταν έχεις ένα γείτονα που ίδια η Ευρώπη έρχεται να εκφράσει τη βαθιά ανησυχία της για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη, όταν λέει ότι είναι ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων αυτό το πράγμα και κατακρίνει όλη αυτή την στάση, παραβίαση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως Ελλάδας και Κύπρου, εμείς δηλαδή τι θα κάνουμε? Κατά το κοινό λεγόμενο θα πετάμε με χαρταετό και θα εκφράζουμε ευχολόγια, κύριε Ψηλάντη? Προφανώς όχι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης. Ναι.
1: Ναι, ήταν η δεύτερη συζήτηση. Είχε γίνει ήδη πρώτη, η οποία εξετάστηκε. Να ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Μπρος.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Σας ακούμε, κύριε Ψηλάντη.
1: Μπρος.
0: Λοιπόν, να ξανα...
1: Ήταν η δεύτερη συζήτηση. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ακούτε?
0: Ναι,
1: καλά.
0: Σας ακούμε πολύ καλά. Εσείς?
1: Ακούτε?
0: Λοιπόν,
1: να ξανακούω.
0: Ωραία, ωραία. Να συνεχίσουμε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να μην...
1: Οπότε, ναι, αυτό που έλεγα είναι το εξής, ότι...
0: Όχι, τη χάσαμε πάλι τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε, κύριε Ψηλάντη, να σας ξανακαλέσουμε, γιατί κάνει διακοπές και δεν μπορούμε έτσι να συνεννοηθούμε. Κύριε Βασιλάκη, να κλείσουμε λίγο και να ξανακαλέσουμε τον κύριο Ψηλάντη.

0: Λοιπόν, πιστεύω τώρα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη συζήτηση και χωρίς άλλα απρόοπτα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ψηλάντη, είχαμε μείνει στην χθεσινή τελικά. Α, τέλεια, σας ακούμε τώρα. Της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν η συζήτηση για την ακρόαση των φορέων. Είναι 4 συζητήσεις που γίνονται για ένα νομοσχέδιο στις επιτροπές στη Βουλή. Η πρώτη αφορά στις γενικές αρχές του νομοσχεδίου, η δεύτερη την ακρόαση των φορέων, η τρίτη τα κατάρτουν και η τέταρτη είναι η συνολική πλέον εξέταση και το κλείσιμο της συζήτησης στην Επιτροπή. Χθες λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους φορείς εκ μέρους της ΕΜΠΕ, ο πρόεδρος της, ο περιφερειάρχης μας, ο κ. Χατζημάρκος, ο οποίος τοποθετήθηκε σε ένα νομοθέτημα, αν θέλετε, το οποίο έρχεται να συμπυκνώσει καταρχάς όλη την εμπειρία της αυτοδιοίκησης από συστάσεις κράτους μέχρι σήμερα. Υπήρχαν διάσπαρτα νομοθετήματα από την εποχή συστάσεις του κράτους μας μέχρι τις ημέρες μας, κάτι το οποίο πλέον εκλείπει, γίνεται ένας ενιαίο κώδικα και προωθούνται τέτοιες λύσεις πρακτικές, οι οποίες ήρθαν μετά από διεργασία και συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους. Έγινε λοιπόν μια διαβούλευση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό αποτυπώθηκε, αν θέλετε, και στα λόγια των παρεμβαίνοντων από πλευράς των φορέων. Ο κύριος Περιφερειάρχης τα επεσήμανε αυτά και επίσης θα έλεγα ότι εδώ δεν πάβει, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι η καθημερινή λειτουργία των κάθε μέρους της χώρας μας, κάθε
0: κοινωνίας, κάθε τοπικής κοινωνίας
1: έτσι, μας, ναι. Είναι ένας καθημερινός αγώνας που δεν έχει αρχή και τέλος. Έχει μια πίεση πολύ ασφιχτική και βεβαίως αυτό το οποίο επισημάνθη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει και πόρους μαζί με τις αρμοδιότητες που τις ανατίθενται και γίνονται πιο ξεκάθαρες όλο ένα και περισσότερο, όλα αυτά να συνοδεύονται και από τους απαραίτητους πόρους. Και σε αυτό εδώ πιστεύω ότι και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χατζημάρκος, γνωρίζει πολύ καλά να διεκδικεί και να υλοποιεί.
0: Άλλωστε το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που μας έδωσε προχθές, ότι ο κώδικας δεν είναι το τέλος αυτής της συζήτησης, δηλαδή από την ώρα που θα ψηφιστεί και θα είναι πια νόμος του κράτους, αλλά είναι η αφετηρία. Είναι η αφετηρία για ένα νέο χάρτη στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό, αλλά δεν μπορεί να μην επισημανθεί ως ιδιαιτέρως σημαντικό, κύριε Ψηλάντη, και το είπατε κι εσείς, το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο κύριος Λιβάνιος το κωδικοποιεί τέλος πάντων όλο αυτό το σύστημα με τους διάσπαρτους νόμους, παμπάλαια, διατάγματα, ιστορίες, τον Ατάλλο, δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση, την δεδαλώδη, τουλάχιστον να μπει σε μια σειρά όλο αυτό το πράγμα.
1: Και το προσαρμόζει σε μια νέα εποχή. Μιλάμε για μια εποχή καινούρια, όπου και ακόμα και ο τρόπος εκλογής αλλάζει. Ο τρόπος εκλογής των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλάζει. Και όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με εμάς τους ίδιους, γιατί ο καθένας και κάθε μία από εμάς είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το γεγονός που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι είναι ο τόπος μας, είναι η καθημερινότητά μας.
0: Και ας μην το καταλαβαίνει ο κόσμος, βέβαια, έτσι, γιατί νομίζει ότι αυτό είναι κάτι τεχνικό, είναι κάτι που είναι τελείως διαδικαστικό, ότι είναι έξω από τη δική του την πραγματικότητα. Ίσως να του ακούγεται και πληκτική η συζήτηση που κάνουμε αυτή την ώρα για τον κώδικα. Γιατί δεν μπορεί ενδεχομένως να αντιληφθεί ο κόσμος, να συνειδητοποιήσει ότι όλη η καθημερινότητα και όλα τα ζητήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητα μας, όλα αυτά άπτονται των δυνατοτήτων που έχει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού μέσα από τον κώδικα που διέπει τη λειτουργία της.
1: Και μέσα από αυτή τη λογική είχα και εγώ την χαρά και τη δυνατότητα να έχω κατηδία συζήτηση με τον Περιφερειάρχη μας, να επισημάνουμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο των μεγάλων και τεράστιων έργων που γίνονται σε πολλά κομμάτια, εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο τεράστιο πολιτιστικό έργο το οποίο ζήσαμε, είδαμε.
0: Θα σας ρωτούσα, κύριε Υψηλάντη, και με συγχωρείτε, σας διακόπτω, θα σας έκανα ερώτηση, γιατί σας είδα στα Εγγένεια που πήρατε και το λόγο, στην Περβόλα εννοώ, και είδα ότι ήσασταν κι εσείς πάρα πολύ συγκινημένος γι' αυτό. Και ναι, είναι η ώρα λοιπόν να μας πείτε για την αξία αυτού του μεγαλειώδους έργου εκεί.
1: Θα αναφερθώ και ειδικότερα σε αυτό, αλλά γενικότερα θέλω να πω ότι υπήρξε αυτή η δυνατότητα, η χθεσινή μου συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη και στο περιθώριο της Επιτροπής, να πούμε ότι μέσα σε αυτήν εδώ την κατάσταση της σωρίας μεγάλων έργων που έρχονται σε όλα μας τα νησιά, μέσα από τις αποφάσεις και τις κυβερνητικές, από την συμπόρευση αυτή και την υλοποίηση του τεχνικού κομματιού από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και από τις ανάγκες που έχουμε. Και κυρία Παυλάκη, να τα πούμε, διότι είναι και η ώρα να τα λέμε. Δεν είναι μόνο ο χώρος του πολιτισμού. Ας ξεκινήσουμε από τις ίδιες τις παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου και στο κέντρο υγείας. Και στα κέντρα υγείας, τα οποία έχουν γίνει φοβερές παρεμβάσεις υλοποιώντας έτσι ένα πρόγραμμα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο η Ρίστεν Παρόδο ήταν και επιλογή και υποστηρικτικά ήρθε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Από την Ευρώπη, ναι, να το θεσπίσει αυτό.
1: Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Έχουμε λοιπόν τις ανακατασκευές στα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας, έχουμε τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, το νέο δικαστικό μέγαρο στην ΚΟ, έχουμε τις επιλογές μετά την παραχώρηση του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εποφελία της μεγάλης πόλης και πρωτεύουσας της Δωδεκανήσου, της Ρόδου και των κατοίκων της. Ένα θέμα το οποίο θα συζητήσω και με λεπτομέρειες με την επιστροφή μου από το Συμβούλιο της Ευρώπης, δηλαδή αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται για μένα θα είναι όλη η εβδομάδα αφιερωμένη στο Στρασβούργο και στο
0: Λογικό, Συμβούλιο. Λογικό,
1: αλλά
0: βεβαίως, με την επιστροφή σας.
1: Αλλά με την επιστροφή μου από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχω τη δυνατότητα, πιστεύω, να κάνω μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για να συζητήσουμε με λεπτομέρειες πάνω σε αυτό εδώ το σχεδιασμό, ο οποίος πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι κάτι το οποίο θα αγγίσει όλους τους Δωδεκανήσιους, όλους τους επισκέπτες του νησιού μας, αλλά και συνάμα θα είναι κάτι το οποίο θα δικαιώνει και τον πολιτισμό μας και τον...
0: Ναι, γιατί αυτό το σύγχρονο πολιτισμό, όπως λέτε, είναι ντροπή αυτό το οποίο υπάρχει εκεί πέρα.
1: Διότι η παράδοση αυτών των μεγάλων έργων, των οποίων πρέπει να γίνουν, είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι είναι και η ευκαιρία να καταγράψουμε αυτή την τεράστια δημόσια περιουσία, κυρία Παυλάκη, που έχουμε στον τόπο μας. Να δούμε το κάθε κομμάτι που ανήκει, έτσι ώστε να γίνουν και να συνεχιστούν οι μεγάλες αυτές παρεμβάσεις οι οποίες έχει ανάγκη για να διατηρηθεί αυτή η τεράστια πολιτιστική και αρχιτεκτονική παράδοση που έχουμε.
0: Έχετε δίκιο. Αν δεν καταγραφεί, να δούμε ιδιοκτησιακά πού ανήκει, τι γίνεται, ποιος μπορεί να το αξιοποιήσει και τα λοιπά, δεν κάνουμε τίποτα. Τα βλέπουμε δυστυχώς.
1: Νομίζω ότι θα είναι άλλη μια μεγάλη παρέμβαση και ένα μεγάλο βήμα σε αυτό που πιστεύω που θέλουμε όλοι μας.
0: Τεράστιο βήμα θα είναι αυτό. Με τέτοιο πλούτο αρχιτεκτονικό, ας πάμε στα κτίρια, αρχιτεκτονικό, να έχει αυτός ο τόπος και η Ρόδος, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, αλλά γιατί η Ρόδο, μια και μιλάμε τώρα, πραγματικά δηλαδή θα είναι συγκλονιστικό αυτό αν γίνει, αν κωδικοποιηθεί κάποια στιγμή όλο αυτό και καταγραφεί αυτή η περιουσία. Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Ψηλάνη, ειδικά στις υποδομές υγείας με αφορμή τώρα το παλιό νοσοκομείο, την αξιοποίησή του κτλ. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις που έγιναν από τον συνάδελφό σας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικητιάδη?
1: Σε σχέση με την ΚΟ.
0: Και με την ΚΟ και το ακτινοθεραπευτικό έβαλε και το νέο νοσοκομείο. Για όλα. Για όλα μίλησε. Για όλα μίλησε.
1: Όταν δεν υπάρχει μία πρόταση σοβαρή, υπάρχει η κακομοιριά. Εγώ, ξέρετε, τιμώ και εκτιμώ και τον κύριο Νικητιάδη και όλους μου τους συναδέλφους. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Και είμαι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, αν θέλετε, λέω και τα στραβά πολλές φορές. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Αλλά όταν βλέπεις ότι μετά, ας πάρουμε την ΚΟ, γιατί νομίζω από εκεί
0: ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε, ναι, ότι εξαγγέλθηκε 100 φορές, έχει εξαγγελθεί για άλλη μια φορά, εξαγγέλθηκε το νέο νοσοκομείο.
1: Των πόρων που θα αποδοθούν για την υλοποίηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ. Το νέο νοσοκομείο της ΚΟ από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι είναι αποφασισμένος να το υλοποιήσει, νομίζω σε αρχές στα μέσα εκεί του 20-21, για μέχρι τις ημέρες μας πέρασε από διάφορα στάδια. Καταρχάς ήταν άστοχη πρώτη επιλογή από πλευράς δημοτικής αρχής του τόπου
0: του Ακινήτου.
1: Αυτό ήθελε αλλαγή. Πέρασε κάποιος χρόνος. Μετά από αυτό είχαμε διευθετήσεις πολεοδομικές οι οποίες έπρεπε να γίνουν, ρυθμίσεις νομοθετικές. Όλα αυτά εδώ δεν γίνονται με μαγικό ραβδί. Όλη αυτή η απέτηση οι οποίοι έχουν, μου θυμίζει αυτό τι κάνουν οι βουλευτές. Εγώ προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια είδατε για μια δραστηριότητα μιας μέρας, ακούσατε. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με συνεχή αγώνα. Με μεγάλο κόπο, με μεγάλο μεράκι. Και δεν γίνονται ούτε μέσα από φωτογραφίες. Εσείς τα βιώνετε γιατί τα βλέπετε και σε τοπικό επίπεδο πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Γίνονται μετά από πολύ σκληρή δουλειά. Και εγώ προσωπικά αυτό έχω να το καταθέσω όσον αφορά το πρόσωπό μου. Διότι σαφώς υπάρχουν και τουρίστες στην πολιτική. Αλλά αυτό το οποίο έχω να πω σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Νικητιάδη είναι άδικα, αν μη τι άλλο. Βέβαια αντιπολίτευση είναι, αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η ουσία πια είναι ότι υπάρχει δέσμευση ποσού συγκεκριμένου προκειμένου να ενεργευθεί το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Έχουμε πλέον παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της ΚΟ τέτοιες, για το παλιό τώρα αναφέρομαι, που πλέον η λειτουργία του είναι πάρα πολύ καλή, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν ακούγονται τα παράπονα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε κέντρα υγείας, εγώ που υποσκύπτουμε τα νησιά μας, τα οποία πραγματικά λειτουργούν αξιοθαύμαστα. Προχθές ήμουνα στην Κάσο. Πήγα και επισκέφθηκα το πολυδύναμο ιατρείο της Κάσου. Πραγματικά είναι ένα σημείο το οποίο ενώ πριν από λίγο καιρό το βλέπαμε, ακούγαμε ότι δεν υπήρχε κόσμο, σήμερα λειτουργεί πάρα πολύ το ιατρείο της Κάσου. Πραγματικά είναι ένα σημείο το οποίο ενώ πριν από λίγο καιρό το βλέπαμε, ακούγαμε ότι δεν υπήρχε κόσμο, σήμερα λειτουργεί πάρα πολύ.

0: υγεία της πολιτείας θα μας κάνει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, σε απαιτήσεις, σε διεκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι συνεπώς άδικο αυτό το οποίο ο κύριος Νικητιάδης προέβη και είπε, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά το νοσοκομείο της Ρόδου, ας μην ξεχνάμε ότι η μεταφορά του, η επιλογή της θέσης του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου έγινε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η υλοποίησή της έγινε από το Πασόκ και την περίοδο του αείμνηστου του Δημήτρη του Κρεμαστινού, να το λέμε. Mm-hmm. Ωστόσο, εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή έγινε το τεράστιο έγκλημα να μην έχει προβλεφθεί τι θα γίνει το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια μεταφορά στο νέο νοσοκομείο της Ρόδου που σήμερα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη έχει στην ουσία ξαναχτιστεί.
1: Ναι, ανακαινίζονται μια κλινική πίσω από την άλλη. Ναι, ουσιαστικά ένα νέο νοσοκομείο δημιουργείται.
0: Ένα νέο νοσοκομείο λειτουργεί. Γίνονται προσπάθειες με προκηρύξεις να συμπληρώνονται όλες οι θέσεις που υπάρχουν και έχουμε ανάγκη, και βέβαια υπάρχει ο συνεχής αγώνας να μην αφήνεται έστω και προσωρινά κάλυπτη καμία θέση γιατρού.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι εύκολο και δεν είναι δεδομένο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ότι καλύτερο ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά δεδομένων των προβλημάτων γίνεται μια τεράστια προσπάθεια που όμοιά της στο παρελθόν δεν υπήρχε. Άλλωστε και οι ανάγκες μεγαλώνουν, κυρία Παυλάκη.
1: Προφανώς.
0: Δεν είμαστε
1: προφανώς,
0: πλέον η Ρόδος που φιλοξενούσε 500 και 600 χιλιάδες τουρίστες.
1: Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια σε κάθε σεζόν.
0: Μιλάμε πάνω από 3 πλέον εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Κύριε
1: Ψηλάντη, γιατί έχουμε μόνο 3 λεπτάκια μέχρι τις 9 και να το συντομεύσουμε λιγάκι. Είπατε, δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω, σαφώς είπατε υπάρχουν και τουρίστες στην πολιτική. Σε ποιους αναφέρεστε? Αναφέρεστε σε κάποιους συγκεκριμένα?
0: Σε πολύ κόσμο. Όχι, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα. Ο καθένας άλλωστε μπορεί να αξιολογεί το καθένα μας βλέποντας τι παρεμβάσεις κάνει και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Είναι πράγματα μετρήσιμα,
1: mm-hmm.
0: αλλά το ζητούμενο είναι στις αξιολογήσεις μας να μπορούμε να βάζουμε τα δεδομένα κάτω και να τα μετράμε.
1: Καταλαβαίνω, κατανοητό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που μου το θέτουν ακροατές και ίσως είναι ένα θέμα που πρέπει να το δείτε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που κάνετε, κύριε Ψηλάντη, για τις 72 δόσεις. Μου λένε τώρα εδώ, παίρνω μηνύματα και μου το είχαν πει και τις προηγούμενες μέρες και είναι ευκαιρία έτσι δοθήσεις να το αναδείξουμε, για τις οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αφενός πολλοί λένε ότι μα γιατί μέχρι το 23 και να μην είναι μέχρι και το 25, αλλά μου βάζουν και μία επιπλέον παράμετρο ότι μεταφέρθηκαν μετά του 23, δηλαδή μέσα στο 25, οι οφειλές του 23, ειδικά για τη Ρόδο που είχε πληγεί τότε από τις πυρκαγιές. Και σου λέει, ναι μεν δεν χρειάστηκε να τα πληρώσουμε τότε η διευκόλυνση που έγινε όλο αυτό η μεταφορά τους, αλλά τώρα έρχονται στο 25 που είναι εκτός της δυνατότητας ρύθμισης. Και δεν μπορούν οι άνθρωποι, από ό,τι λένε, να τα βγάλουν πέρα.
0: Ωραία, μήπως... το σημειώνω και ευχαριστώ για την επισήμανση. Αν και δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, αλλά των οικονομικών της Βουλής.
1: Της Βουλής, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι και με τους το πλαίσιο γενικά της...
0: Επειδή όμως αυτή τη στιγμή συζητούνται τα θέματα αντιμετώπισης των οφειλών και όλα τα σχετικά με ένα νομοσχέδιο μεγάλο που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών, θα το θέσω το ζήτημα στον Υπουργό των Οικονομικών, προκειμένου να δούμε πώς μπορούν να καλυφθεί.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το γιατί να μείνουν έξω 2 χρόνια, σου λένε το 24 και το 25, είναι ότι ειδικά για τη Ρόδο μέσα στο 25 πάνε και το 23.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω των πυρκαγιών του 23.
0: Λόγω των οφειλών αυτών.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το δούμε
1: να το δείτε.
0: Πιστεύω ότι μπορούμε να βγάλουμε μια λύση και πάνω σε αυτό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και επαναλαμβάνω, χίλιες ευχαριστίες για τις επισημάνσεις αυτές, οι οποίες είναι πραγματικά.
1: Από τους πολίτες. Από τους πολίτες γίνονται
0: αυτά. Σημαντικές.
1: Έτσι, έτσι. Μια παράμετρος που ενδεχομένως δεν περνάει από το μυαλό κάποιου που το βλέπει σφαιρικά το ζήτημα. Στέκεται, ωραία, μια ρύθμιση, μια δυνατότητα. Να όμως εδώ που υπάρχει αυτή η παρένθεση. Οπότε να το δούμε και αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι.

0: Ψηλάντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή και καλή μέρα. Επιτυχία στα ευρωπαϊκά σας καθήκοντα.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, τον βουλευτή, κοσμήτορα της Βουλής και πλέον και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ανοίξαμε μια μεγάλη ατζέντα στη συζήτησή μας για τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας ειδησιογραφίας και ακούσατε τις απαντήσεις του και τις θέσεις τις οποίες έλαβε. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί έχω αρκετά μηνύματα να σας μεταφέρω, έτσι και μας βάζουν σε έναν προβληματισμό συζήτησης για διάφορα θέματα. Σε λίγο αυτά. Το μικρόφωνο τώρα στην Νατάσα Παμπρίγια, το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζώντα, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ακούες τη θάλασσα? Μας ψιθυρίζει σιγά.
5: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
6: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
7: Μα θέλουν μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
8: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
9: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
10: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
11: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
12: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
13: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
14: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αγάπη.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Ιταλία 145 αρχαία χάλκινα νομίσματα που είχαν μεταφερθεί από την Κώστη Ρόδο το 1930 και εν συνεχεία στην Ιταλία. Να αποτελέσει παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών μας, σημείωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πρεμιέρα χθες για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην υπάρχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία με το ονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή. Σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Τους λειψούς θα επισκεφθεί την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρώτην ως Δήμαρχο του νησιού Φώτη Μάγκο. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στην ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, τόνισε σχετικά. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη είχε ο βουλευτής Γιάννης Παπάς με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων της Δωδεκανήσου. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ρόδου αύριο στις 2 το μεσημέρι. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμι Χάλκη και Αστυπάλια η διανομή οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδουσα Νοτίου Αιγαίου. Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την προώθηση βιώσιμων συνηθειών που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο σπίτι, συμβάλλοντας στην μείωση των οργανικών απορριμμάτων. Σήμερα σειρά έχει η Σίμη και στις 21 Ιουνίου η Χάλκη και η Αστυπάλια, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή, το κτίριο του ΕΚΑ Ευρώδου φέρει πλέον το όνομα του αδικοχαμένου διασώστη Ελευθέριου Φερεντίνου, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του 2002 στην Ανάφη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με μια μικρή εξαίρεση τη Ρόδο, όπου στα κεντρικά κυρίως τμήματα κάποιες άραιες νεφώσεις θα προσφέρουν μόνο σκιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα βορειότερα τμήματα, ενώ στα νοτιότερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι, όχι περισσότερο από 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς η μέγιστη. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στην Κό και τη Ρόδο, κατά τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιο παροδικό μπουρίνι έτσι μόνο σε ορεινούς όγκους. Άνεμη βορειοδυτική ένταση που θα φτάνει στα βορειότερα νησιά τα 6 με 7 μποφόρος, όμως τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται ως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα. Στα βορειότερα λοιπόν νησιά ο υδράργυρος θα κυμαίνεται από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Μπαρμπαστάθη Αρακά Λαδερό, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι special, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιό, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Μαστροκούκο, αλλά τελικά δεν θα μπορέσουμε να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί έχει γίνει ήδη επιβίβαση σε πτήση. Και χθες που το κάναμε τη συνεννόηση μου λέει πιστεύω να προλάβω, αλλά τελικά πέσαμε πάνω στην περίπτωση. Έχει γίνει η διαπιβίωση, είναι μέσα στο αεροσκάφος, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν πειράζει, από Δευτέρα. Και λέω από Δευτέρα γιατί αύριο έχω ένα προσωπικό θέμα, δεν θα είμαι εδώ, δεν θα κάνω εκπομπή, σας το λέω από σήμερα.

Δεν πειράζει. Ευκαιρία να ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική. Τι λέτε? Μας χαλάει? Δεν μας χαλάει καθόλου. Έχω άλλωστε μπόλικο πράγμα να σας πω εδώ πέρα τώρα από την ειδησιογραφία. Αγχώθηκε ο Δήμαρχος, σου λέει τώρα τι έγινε, συνεννοήθηκα και δεν μπορώ να μιλήσω. Κανένα πρόβλημα, Δήμαρχε, κανένα πρόβλημα.

Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι για τη συνέχεια. Bruce Springsteen, Working on a Dream. Ωραία. Με τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, βουλευτή Δωδεκανήσου, κοσμήτορα της Βουλής, συζητούσαμε πριν από λίγη ώρα, πριν από το Δελτίο Ειδήσεων και μέλος πλέον της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και ένα από τα θέματα τα οποία πιάσαμε ήταν και η χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφιερωμένη στην χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής είναι η σημερινή ανάρτηση την οποία κάνει ο Περιφερειάρχης ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετείχε και μίλησε στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης ως πρόεδρος των περιφερειών της χώρας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της ΕΝΠΕ, όπως άλλωστε και ο κύριος Κυρίζογλου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Η συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για κάποιους είναι το τέλος μιας διαδρομής, για μας είναι η αφετηρία μιας μεγάλης αλλαγής, σημειώνει ο Περιφερειάρχης. Ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης λειτουργεί εδώ και 16 ολόκληρα χρόνια χωρίς δικό του διακριτό διοικητικό πλαίσιο. Επιτέλους οι περιφέρειες αποκτούν τον καταστατικό τους χάρτη. Μετέφερα στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου την κοινή καθαρή θέση όλων των περιφερειών της χώρας ότι αυτή η ιστορική τομή δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να γίνει και το καθοριστικό επόμενο βήμα για να περάσουμε οριστικά από τη μικροδιοίκηση στην πραγματική περιφερειακή διακυβέρνηση. Μια συζήτηση που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών ανοίγει. Ζητάμε περισσότερη ευθύνη και την πραγματική δυνατότητα να την υπηρετήσουμε. Διότι στο τέλος το ερώτημα δεν είναι αν θα ενισχυθούν οι περιφέρειες, αλλά αν θα αποκτήσει ο πολίτης ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο κοντά του. Αυτή είναι η ανάρτηση του Προέδρου της ΕΜΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και η ουσία όλης αυτής της συζήτησης περί του νέου κώδικα. Μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει εδώ και ένα χρόνο περίπου, ίσως και παραπάνω, λίγο λιγότερο, τέλος πάντων πολύ καιρό συζητείται σε όλο το φάσμα της αυτοδιοίκησης, γιατί είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή, να κωδικοποιείται η νομοθεσία, να εξυγχρονίζεται. Βεβαίως με πολλές σημειώσεις, υποσημειώσεις και με πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της όλη αυτή η υπόθεση περί αυτοδιοίκησης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Βλέπω όμως και τα μηνύματά σας. Μου λέτε εδώ: καμία θεσμική συζήτηση για το νέο κώδικα από το Δήμο Ρόδου, ενώ θα μπορούσαν να προταθούν θετικές θεσμικές αλλαγές. Ναι, έχετε δίκιο. Και νομίζω το έχουμε επισημάνει και άλλη φορά ότι θα πρέπει να είναι ίσως και το μοναδικό, τολμώ να το εικάσω, και το μοναδικό δημοτικό συμβούλιο που δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα το συγκεκριμένο. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως γίνεται. Προσωπικά εμένα δεν με εκπλήττει καθόλου αυτό. Καμία συζήτηση, καμία θεσμική παρέμβαση, καμία συνεισφορά, καμία συμβολή μάλλον, σε αυτήν την δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια διαβούλευση για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός από μαγκές εννοείται και καταγγελίες για το κεντρικό κράτος, για την κυβέρνηση, για το ένα για το άλλο. Αέρας βέβαια, φούμαρα, νταϊλίκια, τζάμπα μαγκές, θα το ξαναπώ, για εσωτερική κατανάλωση, για να μας δούνε στο βίντεο, στο live streaming, για να πούνε πω ρε παιδί μου τι διεκδικητικό στη μάγκα στην ΤΑΙΣ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα της συζήτησης, της επεξεργασίας των προτάσεων, του πραγματικού, του ουσιαστικού διαλόγου, με τις θεσμικές προτάσεις για τις αλλαγές που μπορεί να πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν η δική μας εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή περί άλλα τυρβάζει. Τώρα τι να συνασχοληθεί τώρα με αυτό? Δεν θα έχει τηλεθέαση τώρα μια συζήτηση για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Ποιος καταλαβαίνει από αυτά? Ενώ από μαγιά, δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνουν αρκετοί, σου λέει. Μας λένε μπράβο, προχώρα, έτσι, πες τα, δείξ' τα. Η αλήθεια είναι ότι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν προσφέρεται για σοου. Άρα τι να το κάνουμε, μην κάνουμε τώρα και χαμένες συνεδριάσεις. Και εδώ
Θυμάμαι τώρα και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, κυρίες και κύριοι. Το είπα άλλωστε και την προηγούμενη εβδομάδα όταν είδα εκείνη το σχόλιο που έκανε σε ανάρτηση κάτω από άρθρο μου ο πρώην δήμαρχος. Μάλλον τέος, γιατί δεν υφίστανται πια οι δήμοι αυτοί. Πεταλούδων, ο Μιχάλης ο Κορδίνας. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ιστορία στην αυτοδιοίκηση, πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση. Το να λέει ότι ξέρετε, να αυτά που γίνανε, που δεν πήρε μικρόφωνο δηλαδή ο Κολιάδης να, εκεί στο Τέμενος για να ευχαριστήσει και να πει, δεν ξέρω εγώ και εγώ τι ήθελε να πει, τέλος πάντων, ότι ήταν μία προσβολή στην αυτοδιοίκηση και ότι δεν το έχουμε καταλάβει ότι ο θεσμός είναι το θέμα και βάλλονται οι θεσμοί και πλήττονται οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης. Τώρα δεν μπορώ να μην το συνδυάσω. Πραγματικά δεν μπορώ να μην το συνδυάσω. Ποιος πλήττει το θεσμό, αγαπητέ μου Μιχάλη Κορδίνα? Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πότε είπες, ρε παιδιά, μήπως να καθίσουμε να συζητήσουμε λίγο σοβαρά τώρα που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, να καταθέσουμε κι εμείς καμιά πρόταση? Και μετά έρχεσαι να μου πεις ότι εγώ και το άρθρο μου υποστηρικτικό προς τη Μενδώνη συνιστά πλήγμα στο θεσμό του Δήμου Ρόδου και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλήθεια τώρα. Δεν έχει ανάγκη να πληγεί ο θεσμός του Δήμου Ρόδου και του Δημάρχου της Ρόδου από καμία Παυλάκη και τα άρθρα της, από καμία Μενδώνη, από καμία κυβέρνηση. Δεν πειράζει, πλήττεται και αυτοκαταργείται μόνος του. Δεν μας έχει ανάγκη εμάς. Αλλά και εσύ θεατής σε αυτό τον ευτελισμό. Και όχι μόνο θεατής, υπερθεματίζεις κιόλας. Το θεσμό πλήττουν. Ποιος τον πλήττει το θεσμό? Ο θεσμός, επαναλαμβάνω, έχει αυτοκαταργηθεί. Και εσείς το ανέχεστε εκεί μέσα.

Κάποιοι άλλοι παραπονιούνται. Δεν μπορούμε, λέει, να μιλήσουμε. Ποιος σας είπε, παιδιά, ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε? Μια χαρά μιλάτε. Τόσα μέσα έχετε δικά σας. Να βγαίνετε κάθε τρεις και λίγο και να μιλάτε. Να μιλάτε, δεν σας είπε κανείς να μην μιλήσετε. Και να μιλήσετε. Και ανακοινώσεις να βγάλετε και δελτία τύπου να δώσετε και αναρτήσεις να κάνετε. Αλλά όταν λένε αυτοί ότι, ξέρετε, δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, που άκουσα κάποιους να λένε χθες, τι εννοούν? Ότι όταν μιλήσουνε να μην υπάρχει αντίλογος. Αυτό εννοούν? Τώρα μην τα θέλετε και όλα δικά σας. Λέτε ό,τι λέτε. Κάποιος όμως θα θεωρήσει ότι πρέπει να απαντήσει, εφόσον νομίζει ότι θίγεται από αυτά τα οποία λέτε. Το ότι ο άλλος απαντάει δεν σημαίνει ότι σου απαγορεύει να μιλήσεις. Λέγε ό,τι θες. Ποιος σε κρατάει?

Αφιερωμένο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Bruce Springsteen αυτό. Δουλεύω σε ένα όνειρο. Αν και μερικές φορές το νιώθω, λέει, τόσο μακρινό, αλλά και πώς θα γίνει δικό μου κάποια μέρα. Αφιερωμένο σε αυτούς που έχουν όνειρα και τα κυνηγάνε. Έτσι, σε αντιδιαστολή αυτών που. Ούτε καν. Ούτε όνειρο, ούτε στόχος, ούτε τίποτα. Μια θλιβερή διαχείριση. Ο Θεός να την πει και αυτή η διαχείριση, βέβαια, έτσι. Ούτε καν αυτό.

εκεί στο Πασόκ, παιδιά, το έχουν χάσει τελείως έτσι. Έχουν πάθει τέτοιο βέρτιγκο. Από τον Τσίπρα. Από την εμφάνιση Τσίπρα και εμφάνιση Καριστιανού, πρωτίστως όμως από τον Τσίπρα, κυρίως από αυτόν, που έχουν χάσει και τα αυγά και τα καλάθια. Είπα βέρτικο και θυμήθηκα Μπόνο και YouTube. Και εσύ, ε, αλίμονο. Κάτσε να το βρω, λέει. Δεν είναι οι μόνοι που έχουν πάθει βέρτικο, αλλά κυρίως εκεί στο Πασόκ, παιδιά, σκοτώνονται τώρα οι Διαμαντοπούλου με το Δούκα. Γιατί ο Δούκα σου λέει ότι ένας-ένας, παιδιά, δεν πάμε πουθενά. Όλοι εμείς που λέμε, ας πούμε, ότι θέλουμε αλλαγή και να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να φύγει ο Μητσοτάκης, πώς θα το διώξουμε ακριβώς ένας-ένας περιχαρακωμένος στο μαγαζί του, εκεί στα μικροποσοστά του, στο μικρό κοσμό του. Συνεργασία, λέει, με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Τα άκουσε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, και εξανέστη. Και του λέει του Δούκα, γελία η προσέγγισή σου. Και της λέει και αυτός, ναι, αλλά εσύ είσαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Διαφημίζεις τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και σφάζονται παλικάρια εκεί μέσα. Και ο Ανδρουλάκης αγρόν αγοράζει. Έχει πάρει αποστάσεις από τη φαγωμάρα των δύο. Η Διαμαντοπούλου, η οποία με την υποψηφιότητά της τότε για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε είναι να ξαναβγάλει τον Ανδρουλάκη, να ξανακάνει τον Ανδρουλάκη πρόεδρο. Το κόμμα, βέβαια, με ίδιο πρόεδρο δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού εκτός από εκεί που ήδη βρισκόταν και ίσως και πιο πίσω. Εντάξει, πρόσκαιρα τσίμπησε κάποιες μονάδες εκεί πάνω στο χαμό της όλης διαδικασίας που ήταν στον αφρό της επικαιρότητας, αλλά μετά ξεκίνησε πάλι η Κατιούσα. Τώρα κατρακυλάει με την εμφάνιση Τσίπρα και υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αν θέλουμε πραγματικά εδώ να δούμε κάτι να αλλάζει, θα πρέπει να συνεργαστούμε πριν από τις εκλογές. Και καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει συνέδριο μόνο και μόνο για να πει ότι δεν θα συνεργαστεί, λες και μπορείς να το ξέρεις αυτό, το τι πρέπει να κάνεις ή τι σου υπαγορεύεται να κάνεις από τις συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τις εκλογές. Τι να πω κι εγώ, δηλαδή, είναι δυνατόν εκ των προτέρων να λες δεν θα συνεργαστώ είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τον Τσίπρα, είτε με τον Α, είτε με τον οποιονδήποτε? Είναι κάτι αυτό το οποίο μπορείς να το κρίνεις εκ των προτέρων? Συγγνώμη, στη δική μου τη λογική δεν γίνεται αυτό. Όπως εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, μπορώ να κάνω λάθος. Έτσι, αυτοί να ξέρουν καλύτερα εκεί μέσα, αλλά οι απαιτήσεις της χώρας, οι ανάγκες αποτυπώνονται μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Που βλέπεις τους συσχετισμούς, βγάζεις τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες μέσα από την κάλπη και αναλόγως τοποθετείσαι. Πώς προδικάζεις? Προφανώς για να περιχαρακώσεις το χώρο σου. Εντάξει. Μετά μην απορείτε για την αντοχή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη με όλες αυτές εδώ τις γελοιότητες.

Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο, Πέρι. Λοιπόν, στους Λειψούς, κυρίες και κύριοι, μεταβαίνει. Στους Λειψούς μεταβαίνει την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Βασίλης Κικίλιας με το Φώτη Μάγκο. Είναι ο νέος του Γενικός Γραμματέας. Ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του νησιού, ο Φώτης ο Μάγκος, έκανε ανάρτηση. Καλά, τυπικά όμως νομίζω είναι ακόμα μέχρι να γίνει η διαδικασία για την αντικατάστασή του, έτσι. Ο απερχόμενος, τέλος πάντων, να το πω έτσι για να είμαι ακριβής, δήμαρχος ο Φώτης ο Μάγκος, έκανε ανάρτηση και γνωστοποίησε την επίσκεψη στους Λειψούς την Κυριακή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με ιδιαίτερη χαρά, γράφει, ενημερώθηκα σήμερα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Βασίλη Κικίλια, για την επιθυμία του η πρώτη μας συνάντηση εργασίας μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου ως Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να πραγματοποιηθεί στους Λειψούς. Ωραία κίνηση από πλευράς Κικίλια. Αντί να πάει ο Φώτης ο Μάγκος στο Υπουργείο στην Αθήνα και να συναντηθεί με τον Υπουργό, πάει ο Υπουργός στους Λειψούς και νομίζω ότι έχει μια συμβολική αξία και σημασία η κίνηση αυτή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την ιδιαίτερα συμβολική αλλά και ουσιαστική επιλογή. Το γεγονός ότι η συνεργασία μας ξεκινά από ένα μικρό ακριτικό νησιωτικό δήμο, τον οποίο υπηρέτησα επί 12 χρόνια ως δήμαρχος, και όχι από κάποιο γραφείο στην Αθήνα, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της νησιωτικότητας και των ανθρώπων του Αιγαίου. Η απόφαση του Υπουργού να βρεθεί πρώτα στους Λειψούς, σηματοδοτώντας από εδώ την έναρξη της συνεργασίας μας, αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σύνολο του νησιωτικού χώρου. Για τους Λειψούς, η επίσκεψη αυτή αποτελεί ξεχωριστή τιμή και μια στιγμή ιδιαίτερη σημασία για το νησί μας. Θα είναι μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε όλοι μαζί τον Υπουργό στο λιμάνι των Λειψών. Την ακριβή ώρα άφηξής του θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, γράφει ο Φώτης ο Μάγκος. Γιατί προφανώς ετοιμάζεται πάνδημη υποδοχή του Βασίλη Κικίλια από τους κατοίκους του νησιού, ακριβώς για να εκφράσουν έτσι την ευαρέσκειά τους, την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ο δικός τους δήμαρχος, ο δήμαρχος ενός μικρού νησιού, επιλέγεται να υπηρετήσει τα νησιά από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Δεν το λες και μικρό πράγμα.

Να ξαναγυρίσω στα πολιτικά και να δω εδώ την Δημοκρατική, η οποία έχει ένα τίτλο σήμερα: ανοίγει θέση στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου. Και το άρθρο συνοδεύεται από φωτογραφία της Ελευθερίας Φτακλάκη, της διεθνολόγου πολιτικής επιστήμονας. Με βάση τις δηλώσεις τις οποίες έκανε χθες εδώ στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρή για το βιβλίο, το νέο της βιβλίο, το οποίο παρουσιάζει σε λίγες μέρες στον Εστορίδιο, και δέχθηκε από την Νατάσα την ερώτηση το αν θα είναι υποψήφια στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Είχε συμμετάσχει στις εκλογές, να θυμίσουμε, στις προηγούμενες με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είπε ότι όχι, άλλωστε εργάζεται στην Προεδρία της κυβέρνησης. Και βέβαια δίνει μεγάλη προτεραιότητα, ισχυρή προτεραιότητα στην ακαδημαϊκή της πορεία, καριέρα. Και ομολογουμένως διακρίνεται εκεί η κυρία Φτακλάκη. Είναι ένα πεδίο τελικά το οποίο της ταιριάζει απίστευτα, και φαίνεται ότι της ταιριάζει όλο αυτό. Της αρέσει, το ζει, κάνει εξαιρετική δουλειά. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει δώσει ήδη 2 βιβλία. Εγώ απορώ πότε προλαβαίνει και τα γράφει. Βιβλία που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά θέματα. Το προηγούμενο είχε να κάνει με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Το καινούριο έχει να κάνει με τη Μεσόγειο. Με την ευρωμεσογειακή συνεργασία, με όλα αυτά. Και η απάντηση που έδωσε είναι ότι δεν θα είναι υποψήφια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανοίγει μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και θα δούμε πώς το ψηφοδέλτιο αυτό θα διαμορφωθεί. Είναι μεγάλη η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει, όχι τόσο στο προσκήνιο, περισσότερο παρασκηνιακά, και πάρα πολύ μεγάλες οι ανησυχίες βεβαίως οι οποίες υπάρχουν, γιατί εδώ αλλάζει άρδιν ο χάρτης σε ό,τι αφορά την κατανομή των βουλευτικών εδρών, τουλάχιστον από τα αποτελέσματα και από τις αναλύσεις που γίνονται πάνω στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Εννοείται ότι το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αποκρυσταλωθεί ακόμη. Άλλωστε, υπάρχει και ένα ερώτημα με το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό παραμένει ανοιχτό. Και να σας πω και κάτι. Πολλά είναι αυτά τα οποία θα κριθούν από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σε ό,τι αφορά μετά και τις εκλογές της αυτοδιοίκησης και κυρίως στο Δήμο της Ρόδου. Γιατί εκεί είναι που γίνεται η μεγάλη συζήτηση για το Δήμο της Ρόδου. Εδώ δεν είχε κλείσει καλά-καλά χρόνος για τη Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Κολιάβη τη σημερινή. Και η συζήτηση άνοιξε για 5-6-7 υποψηφίους, εν δυνάμει υποψηφίους δημάρχους, που αυτό βέβαια κάτι σημαίνει. Όταν σε μια πενταετή θητεία από τον πρώτο χρόνο σου εμφανίζονται 5-6-7 μνηστήρες του Δήμου, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για την σημερινή Δημοτική Αρχή, και φάνηκε από το πρωί ότι, από το πρωί της μέρας εκείνης, ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε αυτό ήταν λογικό να δημιουργήσει προσδοκίες και βλέψεις σε πολλούς συμπολίτες μας, άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να βάλουν στις βλέψεις τους, στις σκέψεις τους, την διεκδίκηση του Δήμου της Ρόδου. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από τις βουλευτικές εκλογές και τα αποτελέσματά τους. Ποιοι θα είναι βουλευτές και ποιοι δεν θα είναι βουλευτές στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ζυμώσεις οι οποίες θα γίνουν από εδώ και πέρα, από τις εθνικές εκλογές όμως και μετά. Εκεί είναι που θα ανοίξει πια για τα καλά η συζήτηση και για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2028.

Λοιπόν, διαπιστώνω ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε κινητικότητα πάντως στα θέματα του πολιτισμού. Δεν μπορείτε να πείτε. Διαβάζω τώρα σε είδηση την οποία ανέβασε η Νατάσα Παμπρή στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr ότι επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Ιταλία 145 χάλκινα αρχαία νομίσματα από τη Ρόδο και την Κο. Να αποτελέσει παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών μας, σημείωσε η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη. Διαβάζω λοιπόν ότι ένα διπλό ηχηρό μήνυμα υπέρ του επαναπατρισμού των εγκλειπτών του Παρθενώνα έστειλε η Ιταλία, επιστρέφοντας στην Ελλάδα 145 χάλκινα αρχαία νομίσματα που είχαν μεταφερθεί από την Κώστη Ρόδο το 1930, αλλά και μέσα από τη συνεργασία της με τη χώρα μας για την τεκμηρίωση και αποκατάσταση χιλιάδων διασπασμένων αρχαιοτήτων προϊόντων αρχαιοκαπηλείας, τα οποία θα μοιραστούν. ...145 χάλκινα αρχαία νομίσματα είχαν μεταφερθεί λοιπόν στην Ιταλία το 1930 από την Κο και τη Ρόδο, και αυτά επαναπατρίζονται, αλλά πέραν του επαναπατρισμού αυτού καθ' αυτού των νομισμάτων, αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι το μήνυμα που στέλνει η Ιταλία και η δήλωση του Ιταλού Υπουργού Πολιτισμού να αποτελέσει αυτό ένα παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας.

Ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Γκιούλι, δήλωσε για την επιστροφή των νομισμάτων στην Ελλάδα το εξής. Ξαναδιάβασα αυτές τις μέρες ένα βιβλίο του Κρίστοφερ Χίτσενς υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Εύχομαι η σημερινή μέρα και η ελληνοϊταλική συνεργασία στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς να αποτελέσουν παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας. Η επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών στον τόπο όπου δημιουργήθηκαν και ανήκουν ιστορικά δεν αποτελεί μόνο πράξη δικαιοσύνης, αλλά και έμπρακτη αναγνώριση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παγκόσμιου αγαθού, δήλωσε με νόημα ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, παραδίδοντας την νομισματική συλλογή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Στην τελετή, μαζί με την Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, ήταν και η νέα Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ολυμπία Βικάτου. Η Ολυμπία Βικάτου, κυρίες και κύριοι, για όσους ήσασταν προχθές στην Περβόλα, ήταν εκεί η κυρία Βικάτου. Μάλιστα, πήρε και το λόγο και μίλησε, όπως θα θυμάστε, θα παρατηρήσατε, γιατί ήταν αυτή η οποία επέβλεψε, ήταν η επιβλέπουσα όλης αυτής της τεράστιας, της τιτάνιας δουλειάς που έγινε με τις αρχαιότητες στον κλειστό χώρο της Περβόλας. Η Ολυμπία Βικάτου λοιπόν από τη Ρόδο που βρέθηκε για τα εγγένεια της Περβόλας την επόμενη μέρα Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Από περίπου 70.000 κεραμικά θραύσματα, τα οποία ταξινομούνται και ανασυνδίθεται από Έλληνες και Ιταλούς ειδικούς επιστήμονες. Με στόχο την απόδοση στις δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία, ισόπωσου αριθμού αρχαιολογικών ευρημάτων. Φανταστείτε τώρα να τα βρίσκετε όλα αυτά κομματάκια-κομματάκια σπασμένα, αγγεία διάφορα, και να προσπαθείς να ανασυνθέσεις τα αγγεία, και ήδη έχουν αποκατασταθεί 73 από αυτά, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας, της σπανιότητας και των επιγραφικών και τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών τους. Πόσο λεπτό δουλειά είναι τελικά αυτό το πράγμα να είσαι αρχαιολόγος και να δουλεύεις πάνω στην αποκατάσταση? Δηλαδή πραγματικά βλέπω τις φωτογραφίες τώρα εδώ, κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, μικρά, μικρά, και όλα αυτά τώρα να προσπαθείς να τα μαζέψεις, να τα ανασυνθέσεις, να τα κολλήσεις και να σχηματίσεις εκ νέου τα αγγεία. Συγκλονιστικό πραγματικά, γιατί μιλάμε για απίστευτο αριθμό, έτσι, πάνω από 70.000 θραύσματα. Εντυπωσιακό.

τραγουδάρα. Ε? Έτσι να το ευχαριστηθείτε σήμερα, αφού είχαμε και την αναβολή της συνεζήτησής μας με τον Δήμαρχο της Καλύμνου, γιατί πετάει, είναι σε πτήση. Ευκαιρία νομίζω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

για ένα από τα καλύτερα soundtrack της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων. Μιλάμε για το Shallow από την τελευταία version της ταινίας A Star Is Born, Lady Gaga και Bradley Cooper. Την ταινία βέβαια αυτή, η οποία έχει γυριστεί σε πολλές διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πιο γνωστή μέχρι πρότινος ήταν αυτή με την Barbara Streisand τη δεκαετία του 70 και τον Chris Christopherson, μέχρι που γυρίστηκε πριν από λίγα χρόνια με την Lady Gaga και τον Bradley Cooper και έδωσε ένα εκπληκτικό ή μη τι άλλο soundtrack. Εξαιρετική ταινία εννοείται.

Λοιπόν, για το τέλος της εκπομπής θέλω να αναφερθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση πάρα πολύ σημαντική, μα πάρα πολύ σημαντική, και αναφέρομαι στην ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά και λογική, σε μια είδηση πάρα πολύ σημαντική, μα πάρα πολύ σημαντική, και αναφέρομαι στην ιδιαίτερα

0: κοντός του στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ανάφη το 2002. Σε εκείνη τη μοιραία αποστολή διάσωσης μιας ασθενούς έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Το δυστύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουνίου του 2002, όταν ελικόπτερο του ΕΚΑΒ τύπου Αουγκούστα συνετρίβει στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Το πλήρωμα είχε μεταβεί στο νησί για την διακομιδή μιας 62χρονης ασθενούς προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγο μετά την απογείωση για την επιστροφή, το ελικόπτερο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και εντοπίστηκε συντετριμμένο αρκετές ώρες αργότερα. Ήταν τα συντρίμμια του. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο γιατρός του ΕΚΑΒ, Χρήστος Αντίπας, ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στεφάν Μάγερ και η ασθενής Άννα Δαμίγου. Από όσα είχαν γίνει γνωστά εκείνη τη μοιραία νύχτα, το ελικόπτερο δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για βλάβη στα όργανα. Παρότι πέρασαν χρόνια από εκείνη τη νύχτα, από το 2002, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι από χθες το κτίριο του ΕΚΑΒ Ρόδου φέρει το όνομα Ελευθέριος Φερεντίνος. Στη μνήμη και του ιδίου και των υπολείπων που μαζί του έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ προσπαθούσαν να σώσουν μια ζωή. Και τώρα αυτό, ξέρετε, με πάει σε ένα στιγμιότυπο που άκουσα χθες σε μια εκπομπή εκεί σε κάποιο αθηναϊκό κανάλι, δεν θυμάμαι και ώρες ποιο ήταν, να σας πω την αλήθεια, και ούτε και έχει και σημασία. Όπου βγαίνουν εκεί στα παράθυρα και λέει ο καθένας ό,τι να είναι από την ασφάλεια του κράτους των Αθηνών, που δεν έχουν καμία συνέστηση του τι σημαίνει νησιωτικότητα. Και ήταν, νομίζω, ο Πάσχος Μανδραβέλης, ένας δημοσιογράφος, σχολιαστής, νομίζω στην Καθημερινή έγραφε για χρόνια, σήμερα δεν ξέρω αν γράφει ακόμα εκεί. Και έβαλε μια διάσταση για το νοσοκομείο της ΚΟ, γιατί η συζήτηση γινόταν για τα νοσοκομεία, αν χρειάζονται. Και λέει, μα δίνουμε, λέει, τόσα λεφτά για να κάνουμε νοσοκομεία τώρα. Χρειάζεται, λέει, στην ΚΟ. Μήπως θα ήταν καλύτερο, αντί να φτιάχνουμε νοσοκομείο και να δίνουμε τόσα λεφτά στην ΚΟ και να δίνει η κυβέρνηση τόσα λεφτά στην ΚΟ, μήπως θα έπρεπε να πάρει 2 ελικόπτερα να μεταφέρουν τον κόσμο, τέλος πάντων, μήπως αυτό θα ήταν πιο οικονομικό. Ακούστε τύπο άνθρωπος. Ακούστε τύπο άνθρωπος σε κανάλι. Αλλά λογικό είναι, σε ένα παράθυρο ήταν εκεί πέρα και τα έλεγε αυτά. Για να κάνει κριτική, ας πούμε, στην κυβέρνηση και στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Πρωθυπουργό, που ήρθανε και είπανε ότι θα δώσουν 45 εκατομμύρια πόσο θα πάει το νοσοκομείο της ΚΟ. Του φανήκανε πολλά, σου λέει, χρειάζεται τώρα, δώσε σε ένα νησί τώρα τόσα λεφτά, δώσ' του και 2 ελικόπτερα να πηγαίνουν έρχονται οι ασθενείς. Φοβερό, έτσι. Για αυτούς που είναι στην Αθήνα, δεν έχουν ιδέα από νησιωτικότητα, γιατί ξέρετε. Κοιτάξτε τώρα το κοντράστ. Ακούει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί τα θέματα της υγείας είναι πάντα στον αφρό για τις κυβερνήσεις, ξέρετε, ότι δεν κάνετε, δεν δίνετε, δεν... αυτό είναι η μόνιμη αποδός. Και κάποια κυβέρνηση δίνει. Και έρχονται λοιπόν αυτοί εκεί πέρα οι ινστρούκτορες της Αθήνας, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν, όλα τα ξέρουνε, από την ασφάλεια των γραφείων τους εις το κλινόν άστι. Και έρχονται λοιπόν και τι σου λένε, σιγά τώρα που θα πας να σπαταλήσεις τόσα λεφτά για αυτούς εκεί κάτω και να δώσεις τόσα εκατομμύρια, πάρ τους εκεί 2 ελικόπτερα να πηγαίνω έρχονται. Κριτική στην κυβέρνηση γιατί κάνει νοσοκομείο στην ΚΟ. Μάλιστα, το είδαμε και αυτό. Αυτά από την εκπομπή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, που μας ακούσατε. Αύριο επαναλαμβάνω για ένα θέμα, για μια υποχρέωση την οποία έχω νωρίς το πρωί. Δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας, που σημαίνει ότι εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και πάλι εδώ. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας σε επανάληψη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Η Νατάσα Παμπρή ακολουθεί τώρα με το δελτίο ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10. Για χαρά.
1: Η εκπομπή

0: ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Μπαμπρή. Επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Ιταλία 145 χάλκινα αρχαία νομίσματα που είχαν μεταφερθεί από την ΚΟ στην Ρόδο το 1930 και εν συνεχεία στην Ιταλία. Να αποτελέσει παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών μας, σημείωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Την ανάγκη να αποτελέσει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης στην αφετηρία μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης για τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η συζήτηση που έγινε στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν αποτελεί το τέλος μιας πορείας, αλλά την έναρξη μιας μεγάλης αλλαγής, καθώς για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια λειτουργίας τους, οι περιφέρειες αποκτούν τον δικό τους διακριτό καταστατικό χάρτη. Πρεμιέρα χθες για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία με το ονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Τους Λειψούς θα επισκεφθεί την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον νέο γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος δήμαρχο του νησιού Φώτη Μάγκο. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη γενικά. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στην ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, τόνισε σχετικά. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της Δωδεκανήσου. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ρόδου αύριο στις 2 το μεσημέρι. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Στόχος των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνδικών και η ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμη, Χάλκη και Αστυπάλια η διανομή οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδιστα Νοτίου Αιγαίου. Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την πρόθεση βιώσιμων συνηθιών που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο σπίτι, συμβάλλοντας στην μείωση των οργανικών απορριμμάτων. Σήμερα σειρά έχει η Σίμη και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστυπάλια. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή, το κτίριο Δεκαβρόδου φέρει πλέον το όνομα του αδικοχαμένου διασώστη Ελευθέριου Φερεντίνου, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του 2002 στην Ανάφη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλης Φακενάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα είναι λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε όρια για την οικογένεια, και η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με μια μικρή εξαίρεση τη Ρόδο, όπου στα κεντρικά κυρίως τμήματα κάποιες άραιες νεφώσεις θα προσφέρουν μόνο σκιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα βορειότερα τμήματα, ενώ στα νοτιότερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι, όχι περισσότερο από 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς η μέγιστη. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στην Κω και τη Ρόδο, κατά τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιο παροδικό μπουρίνι έτσι μόνο σε ορεινούς όγκους. Άνεμη βορειοδυτική μέταση που θα φτάνει στα βορειότερα νησιά τα 6 με 7 μποφόρος, όμως τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται ως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα. Στα βορειότερα λοιπόν νησιά ο υδράργυρος θα κυμαίνεται από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς.
3: Ακούς τη θάλασσα, μας ψιθυρίζει σιγά.
4: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
5: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
6: Μα θέλουν μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
7: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
8: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
9: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
10: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
11: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
12: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
13: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αρχή.
14: Μ' αρέσει ο κολυμπάω.
15: Η θάλασσα είναι ζωή για ζώα και παιδιά.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
3: των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. 5η 18 Ιουνίου, 16 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε στο στούντιο του Real Voice, από όπου βγαίνει η αγαπημένη σας συχνότητα στους 99,5, από εκεί που μας ακούτε σε όλα τα 12 άνησα, σε μία συχνότητα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε, να βρείτε και σε δεύτερη και σε τρίτη που θα έχει σήμα, που θα μας ακούτε καλύτερα. Όλο αυτό βεβαίως το έχει συντονίσει ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης, Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Κλεοπάτρα Μησιαλίδου από την ΚΟ για τα θέματα από εκεί που θα την έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε βεβαίως ως τις 11 και η εκπομπή μας βγαίνει με την χορηγία, με την ευγενική υποστήριξη του Κρυθώνης Paradise, αυτού του υπέροχου ξενοδοχείου στην Λέρο, στην περιοχή Κρυθώνη, μόλις ελάχιστα μέτρα από την ακτή, μια υπέροχη παραλία και εκεί, οπότε συνδυάζει τα άνετα δωμάτια, τα καλέσθητα δωμάτια, το άψογο σέρβις, όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που φαντάζεστε και θέλετε σε κάθε διαμονή σας. Με ένα υπέροχο προσωπικό και εκεί με την οικογένεια Σβεστά να σας περιμένει, να σας υποδεχτεί, να σας καλωσορίσει και να σας φιλοξενήσει σε αυτό το υπέροχο κατάλημα. Λοιπόν, σας προτείνω ανεπιφύλακτα στην επόμενη απόδρασή σας, είτε για διακοπές είτε για ένα σύντομο ταξιδάκι, παράδειγμα ένα Σαββατοκύριακο, να πάτε στη Λέρο και να μείνετε στο Κρυθώνης Paradise, έναν πραγματικό παράδεισο. Μέσα στο πράσινο, με υπέροχους κήπους και με όλα αυτά που σας προανέφερα.

Όλες οι ειδήσεις μας βεβαίως και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Στο Viber μας στέλνετε μηνύματα στο 6989-199-995 και το inbox στην διάθεσή σας του σταθμού, του Πέρι, το δικό μου, των συναδέλφων εδώ για τα δικά σας μηνύματα.

Λοιπόν, ήδη από χθες έχει κάνει πρεμιέρα η νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Σας το είπα και χθες, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε δήλωση για το θέμα αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής. Βεβαίως, το Πασόκ ως αντιπολίτευση απάντησε, δια του τομεάρχη ανάπτυξης του Πασόκ και βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργου Νικητιάδη, ότι η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετανομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασία του καταναλωτή.

0: Λοιπόν, προσφάτως είχαμε φιλοξενήσει εδώ μέσα από την εκπομπή μας τον κύριο Άρη Μαρτάκη, τον καπετάνιο, ιδιοκτήτη ημερόπλοιου και βεβαίως γραμματέα του Σωματείου Ημεροπλοίων εδώ της Ρόδου. Και είχε αναφερθεί ο άνθρωπος και στα προβλήματα μεταξύ άλλων πέραν από την σεζόν που υπάρχουν εκεί στο λιμάνι, μεταξύ άλλων και για τις σπασμένες δέστρες του λιμανιού, για τα φώτα που είχε αναφέρει ότι υπάρχουν καμένες λάμπες και είναι σε σκότος, που το κεντρικότερο σημείο της παραλιακής ζώνης στο Μανδράκι. Τώρα βλέπω ότι έχουν ξεκινήσει για την αποκατάσταση, να φτιάχνουν εκεί το σημείο με τις σπασμένες δέστρες του λιμανιού, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αφού έτσι και μέσα από την ανάδειξη θεμάτων υπάρχει αμέσως κινητικότητα για την διόρθωση αυτών των βλαβών. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Και θα πάμε σε ένα βιβλίο, σε ένα υπέροχο, σε ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Ελένης Βεζίρογλου με τίτλο «Ο Παράδεισος δεν είναι μακριά». Από τις εκδόσεις Μίνωας, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο. Εκτελήσεται στην τουρκοκρατούμενη Κάρπαθο του 1897. Ένα βιβλίο 460 σελίδων που θα σας συναρπάσει από την πρώτη στιγμή που θα ξεκινήσετε με τις πρώτες σελίδες κιόλας να διαβάζετε. Προσωπικά το ρούφιξα, κυριολεκτικά όμως. Είναι μια πολύ πολύ όμορφη ιστορία. Μάλλον είναι πολλές ιστορίες που μπλέκονται μαζί. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την συγγραφέα, την κυρία Ελένη Βεζίρογλου, που θα μας μιλήσει βεβαίως για το περιεχόμενο αυτού του πολύ πολύ όμορφου βιβλίου που σας προτείνω ανεπιφύλακτα να αγοράσετε. Και για τον λόγο βεβαίως ότι διαδραματίζεται σε ένα από τα σημεία της Δωδεκανήσου, στην Όλυμπο της Καρπάθου παρακαλώ, με ένα φωνικό που γίνεται εκεί, στην Έλυμπο κατά την συγγραφέα, και την καλημερίζω και την ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα κυρία Βεζίρογλου.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει ήδη έναν πρόλογο. Εσείς τώρα από την Θεσσαλονίκη, από τον Βορρά, γράψατε για ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στο νότο της Ελλάδας, έτσι, στην Κάρπαθο.
1: Στην νησιώτικη Ελλάδα, ναι.
0: Την οποία όμως πρέπει να πω, γιατί μου το αποκαλύψατε, ότι δεν έχετε επισκεφθεί, αλλά την έχετε μελετήσει τόσο πολύ όσο θα έλεγα ένας ιστορικός.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Έχω κάνει πολλή έρευνα για το νησί. Mm-hmm. Το λάτρεψα κυριολεκτικά από τα πρώτα πράγματα που διάβασα. Αρκεί να σας πω ότι το μόνο που γνώριζα για την Κάρπαθο ήταν το προσωνύμι που της έδινε ο Όμηρος, το «Είναι Μόεσα Κάρπαθος», mm-hmm. ανεμοδαρμένη.
0: Ακριβώς.
1: Κάρπαθος. Και είχα πράγματι στο νου μου ένα νησί με μια άγρια ομορφιά, υπέροχη. Και όταν άρχισα να μελετώ, πραγματικά έτσι το προσέγγισα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Ναι. Άρα να ξεκινήσω, πριν πάμε στο περιεχόμενο του βιβλίου, από το κίνητρο που σας δόθηκε για την Κάρπαθο. Πώς επελέγει Κάρπαθος? Είχατε φίλους που την επισκέφθηκαν και σας μετέφεραν εικόνες που σας έβαλαν στην διαδικασία έτσι της δημιουργικής γραφής?
1: Να σας πω. Η σύλληψη της ιδέας του μυθιστορήματος έγινε εντελώς τυχαία. Ύστερα από ένα νομικό συνέδριο, το οποίο έγινε στα Πηγάδια, mm-hmm. και στο οποίο πήρε μέρος μια εξαιρετική μου φίλη, η κυρία Ευγένη Παραστετίδου.
0: Και δική μου φίλη. Είναι ο σύνδεσμός μας, ο Πρίκος.
1: Και δική σας φίλη, ναι. Και η οποία με πληροφόρησε για ένα ιδιότυπο έθιμο που επικρατεί εκεί, το έθιμο της καρκαριάς, το οποίο έθιμο ορίζει τον τρόπο της διανομής των οικογενειακών περιουσιών. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι σύμφωνα με αυτό το έθιμο κληρονομούσαν μόνο τα πρωτότοκα παιδιά. Mm-hmm. Αν είναι αγόρι ο κανακάρης, αν είναι κορίτσι η κανακαρά. Αυτή λοιπόν η ιδιαίτερη κληρονομική πρακτική έδωσε το έναυσμα για την γραφή του μυθιστορήματος.
0: Ναι. Και τώρα η ιστορία ξετυλίγεται γύρω από τις ζωές των πρωταγωνιστών, πολλές ιστορίες μαζί, συνδυάζοντας το ιστορικό πλαίσιο με δυνατά συναισθήματα, αλλά θα πω και κοινωνικούς προβληματισμούς της εποχής, κυρία Βεζίρογλου.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Είναι ένα βιβλίο κοινωνικών προβληματισμών. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ γοητευτική πλοκή και στην πλοκή του αυτό που κυριαρχεί, αυτό που επικρατεί, είναι το στοιχείο της αναζήτησης της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη ήταν ένα θέμα που πάντα με προβλημάτιζε και άμα θα, οι άνθρωποι που έχουν διαβάσει γενικά τα βιβλία μου βλέπουν ότι είναι ένα στοιχείο που πάντα με προβληματίζει και μου δίνει έτσι έναυσμα για σκέψη και για συγγραφή.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως βλέπω τώρα στο βιογραφικό σημείωμα ότι έχετε σπουδές βεβαίως και στην κοινωνική εργασία, οπότε αντιλαμβανόμαστε έτσι και όλα αυτά που μας περιγράφετε τώρα και αναφέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η κοινωνική προβληματισμή, ναι. Ήταν πάντα το σημείο των θεμάτων που προσέγγιζα και προσεγγίζω στη γραφή μου.
0: Mm-hmm. Και τώρα πάμε στο οπισθόφυλλο, στο εξώφυλλο που λέτε. Σε έναν τόπο που τα έθιμα γίνονται νόμος, ένα αγροφωνικό θα σφραγίσει τη μοίρα πολλών ανθρώπων. Ο μάχος με την πατρική περιουσία στα χέρια του και το έγκλημα που διέπραξε φορτωμένο σε άλλον πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να τον απειλήσει. Δεν θα το διαβάσω όλο βεβαίως για να μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Ένας φόνος, έναν τόπο σε μια κλειστή κοινωνία, έτσι, λιγοστών κατοίκων, εκείνη την εποχή, μια δύσκολη εποχή, τουρκοκρατούμενη Κάρπαθος, γενικά ζορισμένος ο κόσμος, τη φτώχεια κλπ. Και η πλοκή ήταν το σενάριο μάλλον από την αρχή στο μυαλό σας ή γράφοντας έρχεται και η συνέχεια?
1: Από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να γράψω το μυθιστόρημα, πάρα πολύ εύκολα, σχεδόν απρόσκλητα, οι ήρωές μου πήραν μορφή και φωνή. Και με η ιστορία, όπως ακριβώς το είπατε, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την Κάρπαθο, εντάξει, στη Δωδεκάνησο, στην Κάρπαθο, στη Ρόδο, γνωρίζουν πως είναι, ότι έχει έτσι μια... ένα... ιδιαίτερο.
0: Mm-hmm. Είναι πιο κλειστή η κοινωνία, είναι πολύ προχωρημένο το βιβλίο θα έλεγα.
1: Είναι ένας τόπος, η Έλλυμπος, είναι ένας τόπος ο οποίος είναι περιχαρακωμένος από βουνά, από χαράδρες. Και εκεί πέρα τα έθιμα είναι νόμος. Σε ένα τέτοιο τόπο λοιπόν, απομακρυσμένο, κλειστό, γίνεται ένα φωνικό. Το φωνικό αυτό είναι άγριο από τη φύση του, αλλά... Και επειδή και η κοινωνία έτσι είναι τόσο κλειστή, κυριολεκτικά τη σφραγίζει. Και σφραγίζει και τη μοίρα των ανθρώπων, οι οποίοι εμπλέκονται. Mm-hmm. Κάποια στοιχεία οδηγούν στη σύλληψη ενός ανθρώπου, ο οποίος όμως είναι ο λάθος άνθρωπος. Είναι αθώος. Είναι η σύλληψη του Νικήτα. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο αληθινός ένοχος να κρατήσει μια περιουσία που δεν του ανήκει. Και το έγκλημα που έκανε να το φορτώσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο και έτσι με το έγκλημα φορτωμένο σε άλλες πλάτες νομίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να τον απειλήσει.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, ο Νικήτας, ο οποίος καλείται να ζήσει με μια άδικη κατηγορία, νιώθει το δίκιο να καίει μέσα του και παλεύει να αντέξει το βάρος μιας κοινωνίας που τον έχει ήδη καταδικάσει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος αυτός είναι ερωτευμένος με ένα κορίτσι, την Ανεζίνα, από τα πηγάδια. Και ο έρωτας αυτός, αυτή η σύλληψη μάλλον του πρωταγωνιστή...
0: Ανατρέπει τα δεδομένα.
1: Κυριολεκτικά, ανατρέπει κυριολεκτικά τη ζωή του και ο έρωτας καταστρέφεται πριν καν ανθίσει.
0: Ναι. Είναι πραγματικά έτσι πολύ, πραγματικά το εννοώ, πολύ ενδιαφέρον. Το διάβασα μέχρι τέλους χθες, γιατί είχαν μείνει λίγες σελίδες. Δεν θα πω εγώ βεβαίως το τέλος για να έχει και ενδιαφέρον και στους ακροατές που μας ακούν να το αγοράσουν. Ο τίτλος είναι, επαναλαμβάνω, «Ο Παράδεισος δεν είναι μακριά». Εγώ σας είχα πει και τηλεφωνικά όταν μιλήσαμε, κυρία Βεζίρογλου, ότι αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ να γίνει και μια τηλεοπτική σειρά. Νομίζω ότι αν κάποιος παραγωγός το ανακαλύψει αυτό το βιβλίο, το διαβάσει, είμαι πεπισμένη ότι θα γίνει, γιατί είναι τέτοιο το περιεχόμενό του, είναι τέτοια η πλοκή του, είναι τόσες πολλές ιστορίες που πραγματικά θα μπορούσαμε να το δούμε και στην οθόνη να μεταφέρεται μέσα από μια τηλεοπτική σειρά εποχής. Ο Παράδεισος φαντάζει πολύ μακριά για όλους τους πρωταγωνιστές σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι στα πλάνα σας, το βιβλίο έχει παρουσιαστεί ήδη στην Θεσσαλονίκη, αν είναι στα πλάνα σας να παρουσιαστεί και στον τόπο μας εδώ στα Δωδεκάνησα.
1: Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά θα το κάνω και είναι μέσα στα σχέδιά μας αυτό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Ετοιμάζεστε ήδη για το επόμενο βιβλίο?
1: Ήδη έχει γραφτεί η συνέχεια του βιβλίου και την έχω στείλει στο μήνα και θα ακολουθήσει και το δεύτερο βιβλίο, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το πρώτο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να διαβάσει, το κάθε βιβλίο είναι αυτόνομο, μπορεί ο καθένας να διαβάσει το βιβλίο το ένα χωρίς να έχει απαραίτητα να είναι υποχρεωμένος να διαβάσει το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αποτελεί όμως τη συνέχεια του πρώτου βιβλίου.
0: Πολύ ωραία, με ενδιαφέρον θα το περιμένουμε και αυτό. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, καλημέρα από τη Ρόδο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Yes.

Μινάς Αλεξιάδης, ομότιμος καθηγητής του τμήματος φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, στο οπισθόφυλλο του βιβλίου γράφει το εξής: ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, ένα λογοτεχνικό ταξίδι του οποίου η πλοκή εκτυλίσσεται το 1897 στην ιστορική λαογραφικότατη και ακόμη τουρκοκρατώμενη Κάρπαθο. Η Ελένη Βεζίρογλου στηρίζεται στην αφηγηματική της τέχνη και την εικονοπλαστική της γραφή, βυθομετρώντας τις αντοχές της ανθρώπινης ψυχής, τις δυσκολίες και τις αντικσότητες, με αποτέλεσμα την ανάδυση ενός μηνύματος λυτρωτικής ελπίδας.

Θα αλλάξουμε και εντελώς θέμα τώρα και από το βιβλίο «Παράδεισος δεν είναι μακριά». Θα πάμε στις θάλασσες και στο πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο.

0: Σε ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες αλλά και τους λουόμενους εξελίσσεται η εμφάνιση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Μπορεί η εισβολή αυτού του ξενικού είδους στα ελληνικά χωρικά ύδατα να είναι γνωστή από το 2013, οπότε και πρωτοεντοπίστηκε. Αυτό όμως που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία πλέον στο ευρύ κοινό είναι οι αυξανόμενες επιθέσεις σε λουόμενους ακόμη και στην Αττική. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 6 είδη λαγοκέφαλων, με το ένα εξ αυτών να θεωρείται τοξικό και να υπάρχει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να μην καταναλώνεται. Είναι ο κοινός λαγοκέφαλος, ο λαγοκέφαλος, ο καστανόραχος λαγοκέφαλος, ο λαγοκέφαλος του Σουέζ, ο βραχικέφαλος τετραόδοντας, ο νάνο λαγοκέφαλος, ακούει ο Πέρης έκπληκτος. Από πού μας ήρθαν οι λαγοκέφαλοι τώρα? Οι λαγοκέφαλοι ήρθαν από την διόρυγα του Σουέζ στην Μεσόγειο, ενώ πλέον έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το είδος. Και εμείς στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα ήμασταν από τους πρώτους, έτσι, και στην Κρήτη που έχουμε τους λαγοκέφαλους, γιατί από εδώ περνάνε στην είσοδο και γενικά όλα τα ξενικά είδη όταν εμφανίζονται, κυρίως από τα Δωδεκάνησα που είναι η πύλη ουσιαστικά και μετά εξαπλώνονται. Ο λαγοκέφαλος εδώ στην Ρόδο στα Δωδεκάνησα μας ταλαιπωρεί από το 10-13, κάπου εκεί όταν ξεκίνησε τέλος πάντων. Τώρα το έμαθαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα και τώρα που αρχίζει και τσιμπάει και δαγκώνει και λουόμενους, ακούσατε μέχρι την Εύβοια και την Αττική, και θα μου επιτραπεί να πω, ξύπνησε τώρα και η υπόλοιπη Ελλάδα για το θέμα αυτό. Και βλέπουμε τώρα, επειδή είναι και καλοκαιράκι, και ρεπορτάζ συνεχώς για το θέμα, για την εξάπλωση αυτού του ξενικού είδους. Στην Κύπρο εδώ και κάτι χρόνια είχε ξεκινήσει η αλίευσή του από το κράτος, έτσι, προς τους ψαράδες με επιδοτήσεις. Και εδώ χθες είδα μέσα από το διαδίκτυο, από τον εραστέχνη αλιέα και επιχειρηματία, τον κύριο Μιχάλη Καρποδίνη, να ξεκινάει ένας πρώτος διαγωνισμός, λέει, ανοιχτός διαγωνισμός πανελλήνιος αλίας λαγοκέφαλου, όπου νικητές θα είμαστε όλοι. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 20 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Τι διαγωνισμός είναι αυτός, θα μας πει ο ίδιος, που τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρποδίνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παμπρή.
0: Λοιπόν, είναι ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί χρόνια και εδώ και μέσα από τον σταθμό και προσωπικά με άπειρα ρεπορτάζ. Ακόμα και το περασμένο Σαββατοκύριακο είχα και μία συνέντευξη με ιχθυολόγο του υδροβιολογικού σταθμού της Ρόδου. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει τους αλιείς μας όλους, όπου πλέον δεν βρίσκουν στον βυθό αλιεύματα, αντιθέτως ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Ποιος ξεκίνησε αυτό τον διαγωνισμό? Εσείς τον ξεκινήσατε και τι ακριβώς αφορά?
1: Ναι, είναι μια ατομική ενέργεια που κάνω, προσπαθώντας να ενεργοποιήσω όχι τόσο τους ψαράδες, όσο να γίνει γνωστότερο το πρόβλημα που υπάρχει. Mm-hmm. Και μήπως ασχοληθεί και κάποιος κρατικός φορέας για αυτό το πρόβλημα.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να μπει κρατικός φορέας. Βεβαίως έχουν γίνει απανωτές διαβουλεύσεις, σκέψεις, συναντήσεις στα Υπουργεία και βεβαίως και τον κύριο Ζανετίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, άπειρες φορές, με τον οποίο έχουμε μιλήσει, θυμάμαι, να ανεβαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το ζήτημα αυτό. Ο διαγωνισμός λέτε ότι δεν αφορά μόνο τους αλιείς, αλλά όλοι πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να ενώσουμε δηλαδή τη φωνή μας, να ενώσουν κυρίως βεβαίως οι ψαράδες την φωνή τους από όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ πώς θα ψαρέψω μα δεν ξέρω να αλιεύσω τον λαγοκέφαλο? Και πόσο εύκολο είναι αυτό, κύριε Καρποδίνη, πόσο εύκολο είναι να γίνει?
1: Η αλίευσή του είναι πάρα πολύ εύκολη. Να φανταστείτε ότι πιάνουμε χωρίς να το θέλουμε. Τους πιάνουμε.
0: Μάλιστα. Εγώ εννοώ στο ότι πόσο εύκολο είναι ως προς το ότι έχουν γίνει εκατομμύρια πλέον το είδος, ναι, η εξάπλωσή του. Αυτό λέω, πόσο εύκολο είναι.
1: Όσο και να είναι, όταν ένα είδος το πολεμάς, δεν εξαπλώνεται το ίδιο. Mm-hmm. Μέχρι να βρεθεί κάποιος φυσικός εχθρός, γιατί δεν έχει φυσικούς εχθρούς αυτό το ψάρι, μέχρι να βρεθεί κάποιος φυσικός εχθρός να μπορέσει να ισορροπήσει την όλη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Βρήκατε ήδη συμπαραστάτη τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νικόλα Ασβέστη, ο οποίος επίσης είδα ότι και κοινοποίησε την ανάρτησή σας για τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό Αλίας Λαγοκέφαλου. Λέει ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα με περιβαλλοντικό χαρακτήρα που αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές μας και οι αλίες μας, όπως ήδη είπαμε. Και μάλιστα θα προτείνει το θέμα να εξεταστεί και μέσα από το Προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Μεγίστης. Οπότε ήδη δώσατε έναυσμα σε έναν αυτοδιοικητικό από το ακριτικό μας νησί, το Καστελόριζο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και είχε πολύ νωρίτερα πρόβλημα από ότι η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm.
0: Το Καστελόριζο στα Δωδεκάνησα είναι, με μπερδεύετε.
1: Ναι. Είχε πολύ νωρίτερα πρόβλημα από ότι είχαμε εμείς εδώ. Και πιστεύω ότι με τη συζήτηση που κάναμε, ότι ανοίξαμε και έναν δρόμο εκεί πέρα στο να κάνουμε κάτι πιο επίσημο, γιατί αυτό που κάνω είναι μια ατομική ενέργεια, πιστεύω ότι κάτι πιο επίσημο θα βοηθούσε περισσότερο ακόμα.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα διαδικαστικά τώρα, αφού το ξεκινάτε από μεθαύριο 20 μήνα αυτό τον πανελλήνιο διαγωνισμό, πού μπορεί να σας βρει κάποιος, πού πρέπει να απευθυνθεί, πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία και τα έπαθλα, λέτε, νικητές θα είμαστε όλοι, θα γίνουν κληρώσεις, οι συμμετοχές που πρέπει να δηλώνονται?
1: Κάθε εβδομάδα θα γίνονται κληρώσεις, οι συμμετοχές θα είναι μία απλή φωτογραφία με ένα ψάρεμα κάτω από τη δημοσίευση που έχω αναρτήσει στο προσωπικό μου προφίλ.
0: Ναι.
1: Τα δώρα θα κληρώνονται κάθε εβδομάδα. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε όσους περισσότερους χορηγούς μπορούμε να μαζέψουμε κάποια δώρα, για να έχει και λίγο περισσότερο ενδιαφέρον από τις τσαράδες. Mm-hmm. Αυτά.
0: Ναι.

Σε δύο λεπτά από τώρα θα πάμε μαζί στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Τα δελτία μας ανά μία ώρα από τις 9 το πρωί. Βεβαίως αμέσως μετά το δελτίο η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά, σύνδεση με τον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 θα είναι κοντά σας η Νατάσα Ράγιου για μία ώρα και μία με δύο θα πάρουν σκυτάλι ο Γιάννης Μίνατσης και η Δέσποινα Κουλούμπρη. Η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μίνατσης με τις δημοσιογραφικές βολές. Εμείς θα είμαστε κοντά σας και πάλι αύριο Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα, την ίδια ώρα, 10 και 10 ακριβώς, με την εκπομπή μαζί στις 10. Να ευχαριστήσω και πάλι τον χορηγό της εκπομπής μας, το Κρυθώνης Παραντάις, αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο της Ελέρου. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και πάλι αύριο 19 Ιουνίου.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Ιταλία 145 χάλκινα αρχαία νομίσματα που είχαν μεταφερθεί από την ΚΟ στην Ρόδο το 1930 και εν συνεχεία στην Ιταλία. Να αποτελέσει παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Πράξη σε

0: Απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών μας, σημείωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Την ανάγκη να αποτελέσει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης στην αφετηρία μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης για τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η συζήτηση που έγινε στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν αποτελεί το τέλος μιας πορείας, αλλά την έναρξη μιας μεγάλης αλλαγής, καθώς για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια λειτουργίας τους, οι περιφέρειες αποκτούν τον δικό τους διακριτό καταστατικό χάρτη. Πρεμιέρα χθες για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία με το ονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Τους Λειψούς θα επισκεφτεί την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον νέο γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος δήμαρχο του νησιού Φώτη Μάγκο. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη γενικά. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στην ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, τόνισε σχετικά. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της Δωδεκανήσου. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ρόδου αύριο στις 2 το μεσημέρι. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Στόχος των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνδικών και η ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμη, Χάλκη και Αστυπάλια η διανομή οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδιστα Νοτίου Αιγαίου. Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την πρόθεση βιώσιμων συνηθιών που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο σπίτι, συμβάλλοντας στην μείωση των οργανικών απορριμμάτων. Σήμερα σειρά έχει η Σίμη και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστυπάλια. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή, το κτίριο Δεκαβρόδου φέρει πλέον το όνομα του αδικοχαμένου διασώστη Ελευθέριου Φερεντίνου, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του 2002 στην Ανάφη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα είναι λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε όρια για την οικογένεια, και η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με μια μικρή εξαίρεση τη Ρόδο, όπου στα κεντρικά κυρίως τμήματα κάποιες άραιες νεφώσεις θα προσφέρουν μόνο σκιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα βορειότερα τμήματα, ενώ στα νοτιότερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι, όχι περισσότερο από 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς η μέγιστη. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στην Κό και τη Ρόδο, κατά τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιο παροδικό μπουρίνι, έτσι μόνο σε ορεινούς όγκους. Άνεμη βορειοδυτική μέταση που θα φτάνει στα βορειότερα νησιά τα 6 με 7 μποφόρος, όμως τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται ως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα. Στα βορειότερα λοιπόν νησιά ο υδράργυρος θα κυμαίνεται από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Πολλές και δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σε λίγο θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον debate. Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Αντώνη.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Τι γίνεται?
5: Εδώ.
4: Πώς τα βλέπεις?
5: Πώς τα βλέπω, όταν ο Πρωθυπουργός αν ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν αντέχει την
4: κερδοσκοπία,
5: φαντάσου αυτό σου πάει
4: στο σούπερ μάρκετ.
5: Το Μητσοτάκη που δεν πάει, γιατί ο άνθρωπος δεν προλάβει.
4: Πού να προλάβει να πάει.
5: Να πάει μόνο για έλεγχο. Κοίταξε, είπαμε και χτες, είναι ένα μέτρο να δει κανείς πόσο είναι η κερδοσκοπία, είναι ένα μέτρο να δει κανείς που είναι το πιο ακριβό, αλλά και το δεύτερο είναι επίσης ακριβό. Κάτι είναι, το είπαμε πριν βγει, δεν μπήκα και να δω και τις λεπτομέρειες, αλλά προφανώς δεν είναι από αυτό που αντιμετωπίζει την εσχροκέρδεια, νομίζω, και κυρίως δεν αντιμετωπίζει την γενικότερη ακρίβεια. Αλλά μπαστός, είναι ένα εργαλείο τώρα. Πόσες νοικοκυρές θα μπουν μέσα και πόσες γιαγιάδες θα μπουν να δουν που είναι, και αν το σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνό που δεν είναι όμως στη γειτονιά τους, πώς θα πάνε να το ψωνίσουν, είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα βήμα ακόμα για να έχει κανείς μια καλύτερη εικόνα όσο μπορεί να έχει από την αγορά.
4: Δεν συμφωνούμε.
5: Για πες μου.
4: Για μένα αυτό είναι ένα εργαλείο για να το χρησιμοποιήσουν οι ελεγκτικές αρχές και όχι οι πολίτες. Πρέπει δηλαδή.
5: Εγώ δεν μίλησα για αυτές.
4: Να ανοίξουν οι ελεγκτικές αρχές το πόσο κάνει και να δουν αυτά που δεν βλέπουν όλο αυτό τον καιρό. Να δουν, για παράδειγμα.
5: Αυτή την οπτική δεν την είχα.
4: Ότι 7,5 ευρώ το άλτι στο ελαιόλαδο στο ένα σούπερ μάρκετ και 10,3 στο άλλο δεν είναι κανονικό. Και να πάνε σε αυτό που το έχει 10,3 να τους εξηγήσει γιατί.
5: Άρα λες είναι για τις υποπτικές αρχές. Για καλύτερο έλεγχο και όχι για τους καταναλωτές.
4: Λέω μήπως ξυπνήσουν και κάνουν ελέγχους.
5: Είναι βοηθητικό εργαλείο. Θα μπορούσαν να το κάνουν και εσωτερικά, αλλά το χρησιμοποιούν και οι πολίτες.
4: Γιατί ακούω κάτι επιχειρήματα περί ελεύθερης αγοράς. Ελεύθερη αγορά, ναι, όταν οι διακυμάνσεις είναι στα όρια της λογικής. Όταν, για παράδειγμα, ένα χαρτί υγείας αποκάλυψε χθες ο Ρογκάκος στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει διπλή τιμή σε ένα σούπερ μάρκετ από αυτήν που έχει σε ένα άλλο, εκεί δεν είναι διακυμάνσεις ελεύθερης αγοράς. Ναι, εκεί κάτι άλλο συμβαίνει και πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
5: Όταν σου έλεγα και χθες ότι από πόλη σε πόλη στην υπηρετική Ελλάδα και κοντινές πόλεις έχουν πολύ διαφορά στις τιμές του ίδιου προϊόν, προφανώς. Αλλά αν είναι ένα εργαλείο καλό για τις ελεκτικές αρχές, δεν το είχα εγώ ως οπτική γωνία αυτό, σωστό είναι. Ας το χρησιμοποιήσουν και οι πολίτες. Και ας κάνουν και καταγγελίες όταν βλέπουν αυτή τη διαφορά, λέω εγώ.
4: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί από την άλλη μεριά το να είναι κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο επί ένα δίωρο και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να παίρνει το ένα φθηνότερο αγαθό που βρίσκει σε κάθε κατάστημα, δεν είναι.
5: Άσε που δεν θα φτάσει λόγω κίνησης να πάει από το ένα στο άλλο σούπερ μάρκετ.
4: Και αν φτάσει θα έχει ξοδέψει τόση βενζίνη και μετά θα χρειαστεί και για τον ψυχίατρο λεφτά για την επίσκεψη.
5: Καλό είναι, καλό αυτό που είπες.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
2: Κυρία Σδούκου, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο για σύγκριση τιμών, αυξημένων τιμών, συνήθως μέσω του κινητού, ή μπορεί να συμβάλλει και πώς θα συμβάλλει στο να μην υπάρχει αυτή η εσχροκέρδεια? Δεν θα πω γενικά για την ακριβία, έκανε μια παρατήρηση ο Νίκος πριν, του τύπου ότι από προϊόν σε προϊόν έχουν τεράστιες διαφορές, η ίδια εταιρεία, από συνοικία σε συνοικία. Τι είναι λοιπόν, σύγκριση θα γίνεται των αυξημένων τιμών ή και θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας?
1: Σύγκριση, και πιστεύω ότι θα οδηγήσει τελικά και σε μείωση. Και μπορώ να σας επικαλεστώ, κύριε Δελατόλα, το παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος με την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας. Σας θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια κανένας μας δεν μπορούσε να διαβάσει ένα λογαριασμό του ρεύματος και πόσο χρεωνόμαστε την κιλοβατόρα. Όταν αυτό το τακτοποιήσαμε και υποχρεώσαμε τους παρόχους κάθε πρώτη του μηνός να δίνουν μια τελική τιμή στο ρεύμα, είδα, και εκ του αποτελέσματος δηλαδή αυτό φάνηκε, ότι το να ξέρετε εσείς, ο καταναλωτής, ότι ο χι πάροχος σας δίνει 10 λεπτά την κιλοβατόρα, ο άλλος 7, ο άλλος 15, μία, δύο, τρεις μπορεί να τη χαρίσετε, γιατί υπάρχει μια συνήθεια και έχουμε ένα συμβόλαιο για χρόνια, ας πούμε, σε κάποιον πάροχο. Αλλά είδα πάρα πολλές μετακινήσεις. Mm-hmm. Και γιατί γίνανε μετακινήσεις? Γιατί οι ανταγωνιστές έβγαλαν φθηνότερα πακέτα, πολύ πιο ανταγωνιστικά. Και μπορούσε τελικά ο χρήστης, ο καταναλωτής, να διαλέξει λοιπόν ένα τιμολόγιο ρεύματος το οποίο ήταν πολύ φθηνότερο από αυτό που αρχικά είχε. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ αυτό το καινούργιο χρηστικό εργαλείο, το οποίο βοηθά τον καταναλωτή να τσεκάρει πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ την έκανα την άσκηση, γιατί είμαι μαμά τριών παιδιών, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, κυρία Σδούκου, πρέπει να βοηθά όμως και και τους ελέγχους η εφαρμογή αυτή, σας το λέω. Γιατί, παράδειγμα σας λέω τώρα, φίλος ακροατής μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει και συγκεκριμένο προϊόν και θα το διαβάσω όπως είναι. Πίτσα Μαργαρίτα Α, συσκευασία 2 τεμαχίων, 4,45 στον Σκλαβενίτη, 9,17 στο ΑΒ Βασιλόπουλος. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Από τα 4,45 στα 9,17, double score, διπλή τιμή. Εδώ δεν είναι μόνο να πάει στο Σκλαβενίτη να το πάρει και όχι στο Βασιλόπουλο το συγκεκριμένο προϊόν, είναι να πάει και το ελεγκτικό συνεργείο εκεί.
1: Όχι να πάει και θα πάει και πηγαίνει ήδη, εγώ θα σας έλεγα, γιατί η νέα ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να σας πω ότι έχει εντατικοποιήσει πάρα πολύ τους ελέγχους και έχει ρίξει επίσης πάρα πολλά πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και εννοείται, κύριε Χατζηνικολά, ότι πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο. Και σοβαρότατος, αυστηρότατος έλεγχος και εποπτεία σε αυτό που μόλις περιγράψατε. Άκουσα και τον κύριο Θοδωρικάκο πριν, που μίλησε φυσικά για ελεύθερη αγορά, μίλησε για το εργαλείο του πλαφών που βάλαμε, το οποίο...
0: Εντάξει, βοηθά και τον ανταγωνισμό, δεν λέει κανείς όχι.
1: Και το εργαλείο αυτό το πόσο κάνει και αυτό βοηθάει. Εγώ πιστεύω, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ, που νομίζω ότι θέλει να μετράει και την φήμη του, έτσι. Τώρα λοιπόν που βγαίνουν πιο εύκολα στη φόρα και το βλέπει κανείς, πιστεύω ότι δεν θα ήθελε κι αυτός να του καλλιεργηθεί μια φήμη λοιπόν ότι πουλάει την πίτσα στο διπλάσιο.
2: Κύριε Τσουκαλά, θα βοηθήσει, εγώ θα πω κατά το ελάχιστο έστω, αυτό το εργαλείο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
3: Κοιτάξτε, το εργαλείο αυτό που δεν είναι ακριβώς καινούριο. Αν θυμάστε, από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης οι χρηστικές. Mm-hmm. Είχαμε νομίζω και το 20 με τη σημερινή κυβέρνηση μία αλλαγή και τώρα έχουμε απλά μία μετονομασία που μπορεί να είναι όμως επίσης χρηστική. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος, αυτό που με πρέπει να γίνει Νικολάου, πού θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι πού είναι ακριβότερο, πού είναι φτηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα, εκεί. Θα ήθελα την άποψη, υπάρχουν πρακτικές ευρωπαϊκές. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, αυτή η πλατφόρμα να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία του European Food Prices Monitoring Tool, όπου παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, για να μπορεί στην ουσία να βλέπει κάποιος ή να βλέπει και το κράτος για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη δικασία αυτή σε όλο τον κρίκο, σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας, πώς μπορεί να υπάρξει έλεγχος.
0: Πάμε.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Πάντως, επειδή
0: για να αλλάξουμε θέμα.
1: Αυτό, ναι, ναι, έχει και μια άλλη, προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα μέσα. Έχει το ιστορικό των τιμών. Οπότε βλέπετε σε ένα προϊόν πόσο το χρεώνουν σήμερα, επειδή ξεκίνησε ας πούμε τώρα, θα δείτε λοιπόν σε 2-3 μήνες, όταν γυρίσετε πίσω και να δείτε πόσο έκανε αυτό στις 17 Ιουνίου όταν ξεκίνησε αυτό και πόσο τώρα. Άρα αυτό για μένα νομίζω ότι είναι και ένας επιπρόσθετος μοχλός πίεσης. Κάνει πιο δύσκολες και τις παραπλανητικές προσφορές και σίγουρα βοηθά τον πολίτη να γνωρίζει εν πάση περιπτώσει τι πραγματικά αγοράζει.
0: Ναι, πάντως πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Εγώ θα το πω για δεύτερη φορά, γιατί η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι δεν γίνονται σοβαροί έλεγχοι. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εικόνα. Βλέπουμε δηλαδή το χαρτί υγείας της ίδιας εταιρείας να πωλείται στο ένα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και στο άλλο 4, στη διπλή τιμή. Κάτι πήγε να πει ο κύριος Τσουκαλάς?
3: Εγώ πήγα να πω ότι στην ουσία... Ό,τι βλέπουμε ως νούμερο για τον πληθωρισμό εξηγεί αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πολύ χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη ή από το μέσο όρο της Ευρώπης.
1: Και αν πάμε
3: ακριβώς στην αγροτική παραγωγή, αν δούμε δηλαδή και κάνουμε τα λιράκια.
0: Σε ορισμένα ναι, σε ορισμένα όχι.
1: Νομίζω ότι πρέπει κανείς όμως, συγγνώμη, το σωρευτικό πληθωρισμό πρέπει να δει.
3: Σε εσπεριδοειδή, στα βασικά δηλαδή που αγοράζαμε νοικοκυριό, εκεί θα δούμε ότι έχουμε πιο μεγάλη απόκληση και από το 5,2-3,2.
1: Αν μου επιτρέπετε...
3: Για παράδειγμα, στην αγροτική παραγωγή, στα κόστη, ο πληθωρισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε. Σε εμάς αυξήθηκε 4,9%.
0: Ναι, κύριε Ασδούκου, πείτε
1: ναι,
0: το.
1: Αν και είναι αντιραδιοφωνικό, πιστεύω, το να δίνουμε νούμερα και στοιχεία, δεν ξέρω τι.
0: Όχι, όχι, μια χαρά ραδιοφωνικό
1: αλλά
0: είναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να κοιτάζει και τη μεγάλη εικόνα όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι την αντιπολίτευση τη βολεύει, π.χ. να επικαλείται τον τελευταίο μήνα. Εγώ θέλω να δώσω τον πληθωρισμό από το 2019 μέχρι το 2025. Και εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 26,5% και έχεις έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα που είναι 19,8%. Στα τρόφιμα, αντίστοιχα, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 38% και στην Ελλάδα είναι 35,5%. Δηλαδή, αυτό που πολλές φορές ακούω από την αντιπολίτευση, η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη και η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη, ο πληθωρισμός του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Και στη συνολική εικόνα της τελευταίας εξαετίας, εγώ βλέπω από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει καλύτερη επίδοση.
2: Καταναλωτής, κύριε Σδούκου, να το πει.
4: Να το σχολιάσω εγώ και εγώ αυτό.
1: Συμφωνώ, κύριε Βελατόλα, ότι αυτά στους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν λένε απολύτως τίποτα αυτοί οι δείκτες. Γιατί την ώρα του ταμείου.
2: Έτσι, ναι.
1: Που αγοράζουμε τα πράγματα είναι αλλιώς.
2: Ο δικός μας πληθωρισμός του Μητσοτάκη καταγράφεται και, και όχι τη Μελόνι και του τάδε. Αλλά αυτά λογικά είναι αυτό που λέτε, αλλά ο κόσμος δεν τα.
1: Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε κυρίως, το ακούσατε πολλές φορές να το λέει ο Πρωθυπουργός, με μόνιμες αυξήσεις μισθών.
4: Να κάνω ένα σχόλιο και εγώ να μπορέσω να σα πω.
0: Ναι, ναι, ελάτε.
4: Εγώ κρατάω αυτό που είπε η κυρία Ζούκου, ότι περίπου 20% είναι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός. Ο δομικός. Η ίδια συνομολογεί αυτό το οποίο εμείς λέμε για παράδειγμα, ότι όταν οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι 13,5% σύμφωνα με την κυβέρνηση την τελευταία πενταετία, δεν έχουμε πραγματική αύξηση συντάξεων. Όταν είναι 20% ο πληθωρισμός, 13,5% η αύξηση συντάξεων, υποσαστιαία με τις αυξήσεις που έχουν γίνει το 23 και μετά, άρα δεν έχουμε αύξηση συντάξεων. Αν πάμε όμως στον πληθωρισμό τροφίμων, εκεί λέω, θα δούμε πολύ μεγαλύτερη επιβάρηση. Αλλά το ότι σήμερα, ενώ υπάρχει μία αποκλιμάκωση στην Ευρώπη, μία συντήρηση, σε εμάς έχουμε αυτήν την αύξηση. Σας λέω παράδειγμα, μόνο το 25 τα εσπεριδοειδή είναν σύν 18% στην Ελλάδα, 7,5% στην Ευρώπη. Τα λαχανικά 7,3%, 3,2% στην Ευρώπη. Το γάλα 4,4% πλην 1,7% στην Ευρώπη. Το κρέας 11,8% 6,5% στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι που ένα νοικοκυριό των 1.100% γιατί λέει η κυβέρνηση έχω αυξήσει το μισθό στα 1.400 κάτι νυχτά. Εγώ να το δεχτώ. Αυτό σημαίνει τον μέσο μισθό. Τον μέσο. Αυτό σημαίνει καθαρά 1.100 ευρώ. Με 1.100 ευρώ αντιλαμβανόμαστε όλοι. Με το κόστος στέγας να έχει αυξηθεί 5%. Και με τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά να είναι στις τιμές που σας είπα, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι εκείνο που είναι στο καλάθι το βασικό ενός νοικοκυριού με τον μέσο μισθό δεν βγαίνει και έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που εμφανίζεται ως δομικός πληθωρισμός, διότι ο πληθωρισμός όπως τον μετράμε στην Ελλάδα έχει και προϊόντα που δεν είναι τα βασικά. Αν πάμε στα βασικά, είναι πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση και νομίζω φαίνεται.
0: Μία φράση, κυρία Σδούκου, για να αλλάξουμε
1: εγώ,
0: θέμα.
1: Εγώ, κύριε Τσουκαλά, θα σας απαντήσω ότι η χώρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν ξέρω, σας εύχομαι με το καλό να γίνετε κυβέρνηση, να κυβερνήσετε και να μοιράσετε απλόχερα όλα αυτά τα οποία τάζετε. Σας άκουσα, για παράδειγμα, πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα υπολογίσαμε το Γενικό Λογιστήριο, δηλαδή έβγαλε καμιά 5 δις. Λέτε
4: ο κ.
1: Μητσοτάκης να μην θέλει. Τι είχε πει τότε, είχε πει ότι τι μπορώ να δώσω, 1,76 για φέτος. Τώρα για την ώρα έχει μαζέψει 1 δις και περιμένουμε να δούμε πόσα. Νομίζω ότι αυτή την ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα ταξίματα, την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αλλά θα πω ότι η χώρα δεν στρίβει σαν ένα ποδήλατο, δηλαδή θέλει σταθερά βήματα, συνέπεια, χρόνο και αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα.
2: Κρατήσαμε την ευγένεια ότι εύχεστε να κυβερνήσουν και πάμε σε...
0: πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά το επόμενο θέμα θα το βάλει ο Αντώνης Δελατόλας.
4: Θα πρέπει να πω όμως και μια απάντηση στο θέμα των ταξιμάτων.
0: Να την πείτε, να την πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
4: Ναι, εννοείται, εννοείται.
5: Real FM.
6: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα
9: έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε?
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
18: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
18: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Cherry Park. The place of happiness.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το πλαφόν που επιβάλαμε στα κέρδη των επιχειρήσεων βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια, δήλωσε στο Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμπλήρωσε ότι επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία εισπράττονται. Άμεσα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν και αποσκόπησε το τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται και σήμερα η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Περισσότερα στο real.gr. Το νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με 3 υπέροχα περιοδικά. Το InStyle έρχεται, αυτό το μοναδικό, το εκπληκτικό περιοδικό, με Χριστίνα Βίδου, Μας Μίκελσεν, Λόρα Μαράνο να μοιράζονται τις ιστορίες τους και να συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Και Building Technology, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Και σήμερα μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί ποντίκι με πολύ δυνατά ρεπορτάζ, αναλύσεις και με πρώτο θέμα, σας το είπα και νωρίτερα, παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και με κόκκινα γράμματα γράφει το ποντίκι πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Χρωστάμε 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Τσουκαλά για το προηγούμενο θέμα και μετά ο Αντώνης βάζει το επόμενο.
3: Εγώ απλά ήθελα να πω ότι είναι παράδοξο η κυβέρνηση να μιλάει για μη κοστολόγηση όταν το Πασό κάνει μόνο στοχευμένες, πάντα κοστολογημένες προτάσεις. Και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που χάνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, από την κατασπατάληση, από τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό τον ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με διάφορα άλλα, συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την κοστολόγηση. Και ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε λαϊκίστικο το μέτρο για την καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, θα ξεκινούν να απαριθμούν τα πας που έχουν δώσει ως κυβέρνηση. Εμείς δεν λέμε ότι κάθε μέτρο μόνο του λύνει το πρόβλημα της νέας γενιάς. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και λέμε ωραία. Το ζήτημα της στέγασης, της μίας των ωραρίων.
4: Πέρασαν τα 30 δευτερόλεπτα.
5: Να τα πούμε πιο αναλυτικά σε αυτό.
3: Δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα ένα, για τζάμπα
5: ωραία.
3: Ένα και δύο
5: ωραία.
3: Ο Πρωθυπουργός, όταν εδώ, για παράδειγμα, έχουμε τρία προνόμια της
2: κάποιο πρόβλημα έχει η γραμμή σας. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Τσουκαλά. Κάνει διακοπές.
5: Ναι, μη μετακινήστε. Αφού δεν μετακινήστε προς το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μη μετακινήστε στο καλώδιο
3: και το τηλέφωνο. Έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίαση της νομιμότητας.
5: Ωραία, κύριε Τσουκαλά, να τα δούμε ένα-ένα. Να τα δούμε ξανά. Κυρία Ζντουκού, με αφορμή την απάντηση που είχε και μέρος της ερώτησης που θα ήθελα να κάνω. Αρχίσαμε πράγματι από τα τζάμπα, ένα τζάμπα δύο του Πρωθυπουργού. Πήγαμε στο Πασόκ που είπε και ο Τσίπρα τζάμπα μάγκας ο Μητσοτάκης. Τελικά, όμως παρατηρεί κανείς, το λέγαμε και με τον Νίκο χθες, ότι όταν είναι να κάνει μια πρόταση η αντιπολίτευση, η αξιωματική η Ελλάσσονα, όλα είναι λαϊκισμός κλπ. Και όταν κάνετε εσείς, όλα είναι κοστολογημένα από την Ευρώπη, από τον ΟΗΕ, από τον ΟΑΣΑ. Δεν ξέρω από τι, από την NASA που λέει και ο Νίκος για μένα. Αυτό δεν ακούγεται καλά, ξέρετε, ούτε πιστικό είναι. Πρέπει κανείς να εισκύπτει στις προτάσεις, να δει ποιες είναι κοστολογημένες και αν είναι τη σκρίνια, αν δεν είναι, να τις καταδικάζει και πολιτικά. Αυτό το ότι λέει αντιπολίτευση είναι για πέταμα, δεν πείθει κανέναν, νομίζω.
6: Συμφωνώ, κύριε Δελατολά, και να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσει αυτή η συζήτηση όταν γίνεται πια και ανοίγουν θέματα που αφορούν στην ουσία της πολιτικής. Αστικές συγκοινωνίες, μετακινήσεις, πανελλήνες εξετάσεις, βέβαια συνταγματική αναθεώρηση που έχει ένα σωρό σοβαρά θέματα. Είναι το ακούς το οξύμορο, το Πασόκ, να συμφωνεί σε κάποια πράγματα, να του λες έλα να τα ψηφίσουμε αφού εσύ τα προτείνεις και να σου λέει όχι δεν θέλω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά με αυτό. Όμως, εδώ εν προκειμένου, ξέρετε τι δεν ακούω. Είναι η ίδια λογική. Έχω 100 ευρώ και, κοιτάζω απλά, αυτό βλέπω από την αντιπολίτευση, πώς αυτά τα 100 ευρώ τα μοιράζω με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί δεν συζητάμε τα 100 να τα κάνουμε 120-130 ευρώ. Δηλαδή να γεννήσουμε περισσότερο πλούτο στη χώρα. Επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Και έχουμε μονίμως αυτή την οτροπία, αυτά τα λεφτά που έχουμε, να τα πάρουμε, να τα δώσουμε, να μοιράζουμε γενικά χρήματα. Θεωρώ ότι είναι επομένως η συζήτηση, με αφορμή την πρόταση αυτή που έκαναν με διαφορά 24 ωρών Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ότι γίνεται σε λάθος βάση, γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα μοιράσουμε άλλη μία οριζόντια παροχή. Είναι πώς θα κάνουμε κοινωνίες καλύτερες για τον πολίτη που τις χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Και είμαι σίγουρη, κύριε Δελατόλα, όποιον και αν έχετε ρωτήσει, δεν είναι το θέμα σε ένα νεαρό αν θα δώσει τα 13 ευρώ για να έχει την κάρτα των μηνιαίων μετακινήσεων ή τα 27 ευρώ. Επειδή με εργαζόμουν πολλά χρόνια και έπαιρνα μετρό, τρένα, τα πάντα όλα, η απέτηση του Έλληνα φορολογούμενου είναι όταν φτάνω στη στάση να έρθει στο ένα λεπτό, στα δύο λεπτά, να μπω μέσα και να μην είμαι σαν τις αρδέλες, να υπάρχει ο κλιματισμός, αυτές, δηλαδή η παροχή των σωστών υπηρεσιών. Αυτή η κουλτούρα όμως στη χώρα, που όπως το είπε ο κ. Μητσοτάκης, του δώσε και σε μένα μπάρμπα, και επίσης θα το δούμε αυτό και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος τελικά, ολοένα και θα γίνεται εντονότερος. Οπότε εκεί θα δείτε λοιπόν ότι θα κρατήσετε ένα τεστέρι να σημειώνετε το λογαριασμό. Θα μοιράζουν πολλά επί της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι λάθος αυτή η λογική, θεωρώ.
2: Πάντως και εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ πυροβολούσατε τα επιδόματα ενώ τώρα τα μοιράζετε.
6: Δεν είναι έτσι.
2: Χαμογελάτε, υπάρχουν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
6: Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, βεβαίως σε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, τώρα του πολέμου, μοιράζονται και επιδόματα, όπως λέτε, ενισχύσεις. Αλλά η βασική φιλοσοφία όμως της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν είναι αυτή. Είναι περισσότερες επενδύσεις και υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα. Δηλαδή, σε αυτή την εξαετία έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, όσο δεν γίνανε τα προηγούμενα 17 χρόνια. Έχουμε καινούργιες πάρα πολλές, το βλέπετε διαρκώς. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται, αυτή είναι η βασική στόχευση. Για να αυξηθούν τα εισοδήματα, θέλουμε μόνιμες αυξήσεις με μόνιμα εργαλεία και μέτρα.
2: Τις κάνατε στους Μητροπολίτες
6: αυτές. Δεν έχουν σχέση τα ματωμένα πλεονάσματα του Τσίπρα με πλεονάσματα που έρχονται με
7: μειώσεις. Είναι μικρότερα.
2: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
7: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι προφανώς η κυρία Σδούκου ή δεν θέλει να τοποθετηθεί ή δεν έχει ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος, ακριβώς για να αφήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσει μια ανάπτυξη. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με κλάστερς, με πόρους οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
2: Πάντως με τα εισιτήρια είπατε μέχρι 24, ο Δελατόλας και εγώ καλυπτόμαστε από την πρόταση Τσίπρα.
7: Ωραία. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε αυτή. Αν τη θεωρείτε ρεαλιστική. Εγώ θέλω να πω απλά, για να μείνω στην ουσία, ότι εμείς εδώ λέμε ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα. Ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία. Ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο η αναπτυξιακή τράπεζα να παίξει το ρόλο να αιμοδοτήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα.
8: Αυτά που και τα λέτε, θέλει... κύριε Τσουκαλά, για να τα μάθω.
7: Αυτά είναι οι προτάσεις μας. Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΕ.
8: Κυρία Τσουκαλά, δεν σα διακόψα.
7: Μιλάτε 7 λεπτά.
8: Κύριε Χατζηνικολάου,
7: απλά προσπαθεί να
5: κλείσει
7: αυτό που λέμε δεν θα αρέσει.
8: Όχι, πείτε μας, έχω την περιέργεια να δω πού τα λέτε.
7: Διαβάστε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Περιμένετε λίγο να μας τη λύσει την περιέργεια, κυρία.
7: Ναι. Αν διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, αυτά θα απαντηθούν, αλλά μάλλον πάτε επιφανειακά, φαίνεται. Αν δείτε, λέγατε πριν, αν έχουμε προτάσεις εμείς για το ζήτημα των μεταφορών. Δεν έχετε δει ότι κάνει το Πασόκ προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Δεν έχετε δει ότι μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις στους κομβικούς ανισόπεδους κόμβους σε μεταμόρφωση αχαρνών πετουράλι. Ότι είπαμε για να υπάρξει άμεση εκκίνηση τη ορίμανση κρίσιμων έργων με μελέτες. Ότι έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σαρδελοποίηση. Ότι έχουμε μιλήσει για τον ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κυρία Σδούκου, ενημερωθείτε. Πριν κάνετε κριτική, ενημερωθείτε, γιατί μάλλον δεν είστε ενημερωμένοι. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Πρέπει να μεγαλώσει η πίτα. Η πίτα όμως δεν μεγαλώνει με τις πολιτικές των ανισοτήτων, με τις πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα. Γυρίστε στην περιφέρεια. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της αγροτιάς από την πολιτική σας, όπου έφτασε 7 χρόνια μετά να κάνετε διακομματική επιτροπή για να πούμε ποια είναι τώρα η εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, που δεν είχατε 7 χρόνια. Είμαστε καλά που δεν έχουμε καμία επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας έως τώρα.
8: Που και εσείς είπαμε να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε παραγωγή, στην ΑΔΕ και είπατε όχι.
7: Το πόσες παραγωγής, μα ίδιος είναι. Μέσα. Η ίδια υπάλληλη είναι, κυρία Ζούκου. Το λέει η ίδια η ΑΔΕ. Η ίδια η ΑΔΕ στο δελτίο τύπου του Μαρτίου λέει ότι ακόμα δεν έχω πιστοποιηθεί σαν φορέας και ακόμα έχω τους ίδιους υπαλλήλους. Το λέει ο κύριος Πιτσιλής σε δελτίο τύπου. Σας απαντάει
5: για να πάμε σε ένα θέμα ακόμα.
7: Απλά, πολύ... Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Μίλησε για λεπτά και εγώ δεν έχω. Εγώ πηγαίνω με διακοπές συνέχεια. Εγώ την άκουσα με πολύ μεγάλη
8: παραπονιέστε.
7: Σας συγχωρώ κύριε Ζούκο, απλά να ολοκληρώσω. Άρα, ακριβώς εμείς λέμε τι. Για να στηριχθεί η κοινωνία, πρέπει να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Και αυτό το μοντέλο της παραγωγικής Ελλάδας είναι που θέλουμε να διαμορφώσουμε τώρα. Και δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία. Και μου έκανε εντύπωση. Ποιο είναι το πρόγραμμά της επόμενης τετραετίας? Εμείς λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Και στην οικονομία και στους θεσμούς και στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατηγορεί για έλλειψη προγράμματος στα άλλα κόμματα. Τι πρόγραμμα έχει? Τι θα κάνει την επόμενη τετραετία?
8: Τι θα κάνει στην
7: οικονομία, τι θα κάνει στην φορολογία, τι θα κάνει στην κοινωνία.
2: Ελάτε κυρία Σδούκου.
8: Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι το Πασόκ είναι σοβαρό και θεσμικό, έτσι από μαζοχισμό αν μου επιτρέπετε, μπήκα στο site της Βουλής και έψαξα να δω πολλά νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες. Και ήθελα να δω σοβαρά νομοσχέδια, νομοσχέδια τα οποία πηγαίνουν τη χώρα μπροστά, κύριε Χατζηνικολάου. Ήθελα να δω ποια ήταν η θέση, στάση του Πασόκ σε πολλά από αυτά. Παράδειγμα, πριν από 10 μέρες ψηφίστηκε ο κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας. Μιλάμε για άρθρα 103 ετών, τα οποία
7: έγινε
8: μια φοβερή δουλειά, κωδικοποιήθηκαν για να ξέρετε εσείς, ο καθένας που μπορεί να έχει ένα οικόπεδο κάπου ή δεν έχει, να ξέρει τι επιτρέπεται να χτιστεί μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Τι είπε το Πασόκ? Δεν με ενδιαφέρει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
7: υπάρχει στάση δεν με ενδιαφέρει στο κοινοβούλιο στις
8: ψηφίσεις?
7: Εγώ δεν υπάρχει υπέρ, κατά και παρόν.
8: Το παρόν δεν το καταλαβαίνω τι είναι, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω τι είναι το παρόν.
7: Εγώ λέω, πάντως δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει.
8: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Είδα ένα κατεβατό από σοβαρά νομοσχέδια. Νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη για ένα
7: κράτος... Το πρόγραμμά σας ποιο είναι η επόμενη τετραετία?
8: Θα μου επιτρέψετε. Θα μου επιτρέψετε.
7: Θα μας πείτε απλά. Προφανώς.
8: Ξέρετε τι κάνετε.
7: Με τα οποία διαφωνούμε.
8: Όταν θέλω να πω στους ακροατές κάτι για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, το κάνετε αυτό και στα πάνελ που συναντιόμαστε. Πετάτε εκείνη την ώρα κάτι άλλο για να προσανατολίσουμε τη συζήτηση αλλού και να χαθεί λίγο η ουσία.
7: Αυτό δεν μας νοιάζει, τι θα γίνει στο μέλλον.
8: Ειλικρινά, ως Ελληνίδα πολίτης, να μου πείτε, γιατί στο νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη ψηφίσατε κατά? Στο
7: τα νομοσχέδια έχουν μια φιλοσοφία και κάποια άρθρα.
8: Να μου το πείτε στο τέλος.
7: Όταν διαφωνώ με τη φιλοσοφία, το καταψηφίζω.
8: Επειδή μιλάτε για τη διαφθορά, φέραμε ένα νομοσχέδιο για το ψηφιακό μητρό παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς. Είπατε όχι και εκεί. Είπατε όχι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είπατε όχι στο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση.
7: Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είπαμε όχι.
8: Στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είπατε όχι.
7: Και ψηφίσαμε τα δύο άρθρα που ήταν προτάσεις μας.
2: Τώρα μιλάτε παράλληλα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, ελάτε, ολοκληρώστε, κυρία Σδούκου, για να δώσουμε ένα λεπτό για απάντηση στον κύριο Τσουκαλά.
7: Στο πρόγραμμα,
8: τι να κάνουμε, κύριε Τσουκαλά. Ξεκίνησα λέγοντας και απευθυνόμενοι περισσότερο στην κρίση των ακροατών που μας παρακολουθούν.
7: Α, δεν έχετε πρόγραμμα επόμενη τετραετία.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πλαίσιο και το περίγραμμα, το ακούσατε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριό μας. Το οποίο στη συνέχεια...
7: Ποιο είναι, πείτε μας τι πράγματα.
8: Έχει βασικές πτυχές. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, ψηφιοποίηση ακόμη περισσότερο.
7: Α, σαφές πρόγραμμα.
8: Οικονομία, παιδεία.
7: Έτσι, οικονομία μέσα στο πρόγραμμα, πρωτοφανέ.
8: Κύριε Καλά, μισό λεπτάκι.
7: Τι μου λέτε τώρα.
8: Είναι, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, σας παρακαλώ πολύ.
7: Τι πετάτε.
8: Σας
7: ρωτάω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας της επόμενης τετραετίας.
8: Η
7: Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα.
8: Θα παρουσιαστεί, θα το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του κυρίου Τσίπρα, όποιου είναι. Και εδώ είμαστε να συγκριθούμε. Να συγκριθούμε και ως προς τα προγράμματα και ως προς τα πρόσωπα και ως προς την αξιοπιστία των όσων λέμε, γιατί τουλάχιστον εμείς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 2023-2027 αυτά που είπαμε τουλάχιστον τα κάναμε. Αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο να το ξέρει.
7: Μου δίνει μια ωραία πάσα η κυρία Ζούκου και, τώρα
2: και με αυτό να κλείσουμε.
7: Και η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει από το 15% στο 20% το ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, που λέει η κυρία Ζούκο ότι έγιναν πράξη, έλεγε ότι θα φτάνουμε το 12% η βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ στο ελληνικό. Είναι ακόμα στο 9,4, όσο περίπου ήταν το 2023.
8: Άρα το έκανε πράξη.
7: Δεν το έκανε πράξη. Ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών. Δεν ήταν. Τι θέλω να σας πω, λοιπόν. Αυτό που φάνηκε είναι ότι η κυρία Ζούκου δεν ξέρει ή δεν υπάρχει. Μάλλον εγώ θεωρώ ότι τα ξέρει, γιατί είναι ικανότατη την κυρία Ζούκου και την εκτιμώ. Προφανώς δεν υπάρχει πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και μήνες λέει: δεν έχουν πρόγραμμα οι αντίπαλοι μου. Τη ρωτάμε ποιο είναι το πρόγραμμά σου τη επόμενη τετραετία και μας λέει ότι είναι η οικονομία.
8: Εάν το λέω. Μπορώ να σας το περιγράψω.
7: Δεν προγράμματα.
8: Καλά, μπορώ να σας το περιγράψω ως ένα τρίγωνο, αν θέλετε.
7: Για την εργασία,
8: η βάση
7: την οικονομία,
8: του
7: και την κοινωνία.
8: Όχι, για να μην λέτε ότι δεν σας λέω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Πριν, μιλήσατε 5 λεπτά, δεν απαντήσατε.
8: Θέλετε
7: να μας δείτε για τα νομοσχέδια.
8: Είναι η οικονομία.
7: Εσεί θέλετε να μιλάτε όταν μιλάει ο άλλο, να μιλάτε όταν μιλάτε εσεί.
8: Να φτάσουμε την ανεργία πιο κάτω.
7: Αυτό δεν είναι πρόγραμμα, αυτό είναι στόχη.
8: Ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι διπλάσιος, να παραμείνει διπλάσιος.
7: Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν είναι πρόγραμμα. Πρόγραμμα είναι τι μέτρα θα ψηφίσω, τι μέτρα θα φέρω, τι πολιτικές θα κάνω. Αυτό είναι η στόχη που μου λέτε.
8: Κύριε
7: και
8: εμάς οι στόχοι
7: μας, εσύ είναι.
8: Ως γνωστό, όταν
7: κατεβαίνουμε
8: προγραμματικά,
7: σήμερα νομίζω καταραίει το αφήγημα μιας κυβέρνησης που ξέρει τι θέλει να κάνει. Είναι κυβέρνηση βλέποντας και κάνοντας. Και είναι κυβέρνηση μη σου τύχει το που βγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και σήμερα νομίζω έγινε εμφανές. Η κυβέρνηση που εγκαλεί τους άλλους δεν έχει ίδια πρόγραμμα.
2: Λοιπόν.
8: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ατάκες του κυρίου Τσουκαλά, μη σου τύχει και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί,
7: παρακολουθεί.
8: Εγώ σας είπα, κύριε Τσουκαλά, και βεβαίως
7: σας είπα για ποιο λόγο δεν είναι και αλήθεια ότι το πρόγραμμά σας έγινε πραγματικότητα.
8: Όλων, όπως ξέρετε, εξειδικεύονται. Αυτή τη στιγμή μπαίνει το περίγραμμα, το οποίο και σας παρουσίασα.
7: Μα εσείς μας λέγατε ως τώρα ότι είστε οι μόνοι που έχετε πρόγραμμα και δεν το ξέρετε, το πρόγραμμά σας.
8: Όχι, όχι, με συγχωρείτε.
7: Εγώ μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε για ιδιωτικό χρέος, τι θα κάνουμε για την εργασία, τι θα κάνουμε στην οικονομία, τι θα κάνουμε στην ανάπτυξη, τι θα κάνουμε στον πρωτογενή τομέα, τι θα κάνουμε στην ενέργεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι τι θα κάνει σε αυτά.
8: Το οποίο και υπάρχει, κύριε Τσουκαλά.
7: Και θα ήθελα μια απάντηση.
8: Και υπάρχει και εξειδικεύεται.
7: Αν σκοπεύετε, για να κλείσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε.
7: Να την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ευτοκισμό.
8: Εσάς πάντως στο πρόγραμμά σας είναι για κάποιο ότι λόγο, δεν ψηφίζεται συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
7: Αφού λέμε στο 100, να αλλάξει το 110 άρθρο, αφού λέμε ότι πρέπει κάθε βουλή αναθεωρητική να έχει 180.
8: Είστε
7: λεγόμενο, δεν είναι.
8: Αντιπολίτευση.
7: Πώς θα προτείνουμε,
8: του,
7: θα προτείνουμε, θα πάμε να ψηφίσουμε
8: περισσότερα και δεν συνεργάζουμε.
7: Μία κυβέρνηση η οποία έχει χάσει κάθε κεφάλαιο αξιοπιστίας.
2: Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε την κυρία Σδούκου, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε διπλό ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο με προσκεκλημένη την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας την κυρία Αγαπηδάκη. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα ήθελα.
10: Παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε

0: συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Ιταλία 145 χάλκινα αρχαία νομίσματα που είχαν μεταφερθεί από την ΚΟ στην Ρόδο το 1930 και εν συνεχεία στην Ιταλία. Να αποτελέσει παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών μας, σημείωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Την ανάγκη να αποτελέσει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης στην αφετηρία μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης για τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η συζήτηση που έγινε στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν αποτελεί το τέλος μιας πορείας, αλλά την έναρξη μιας μεγάλης αλλαγής, καθώς για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια λειτουργίας τους, οι περιφέρειες αποκτούν τον δικό τους διακριτό καταστατικό χάρτη. Πρεμιέρα χθες για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Τους Λειψούς θα επισκεφθεί την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον νέο γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος δήμαρχο του νησιού Φώτη Μάγκο. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη γενικά. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στην ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, τόνισε σχετικά. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της Δωδεκανήσου. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ρόδου αύριο στις 2 το μεσημέρι. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Στόχος των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνδικών και η ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμη, Χάλκη και Αστιπάλη η διανομή οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδεστα Νοτίου Αιγαίου. Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την πρόθεση βιώσιμων συνηθειών που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο σπίτι, συμβάλλοντας στην μείωση των οργανικών απορριμμάτων. Σήμερα σειρά έχει η Σίμη και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστιπάλια. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή, το κτίριο Δεκαβρόδου φέρει πλέον το όνομα του αδικοχαμένου διασώστη Ελευθέριου Φερεντίνου, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του 2002 στην Ανάφη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις του.

0: του ΕΚΑΒ με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματείου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα είναι λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε όρια για την οικογένεια, και η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με μια μικρή εξαίρεση τη Ρόδο, όπου στα κεντρικά κυρίως τμήματα κάποιες άραιες νεφώσεις θα προσφέρουν μόνο σκιά, κυρίως με μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα βορειότερα τμήματα, ενώ στα νοτιότερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι, όχι περισσότερο από 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς η μέγιστη. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στην Κο και τη Ρόδο. Κατά τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιο παροδικό μπουρίνι, έτσι, μόνο σε ορεινούς όγκους. Άνεμη βορειοδυτική μέταση που θα φτάνει στα βορειότερα νησιά τα 6 με 7 μποφόρος, όμως τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται ως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα. Στα βορειότερα λοιπόν νησιά ο υδράργυρο θα κυμαίνεται από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
10: Και ο Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
11: Και ο Αντώνης βιβλίο ήταν στο petit quartier.
10: Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι. Και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γαλανά. Και αχτενιστά μαλλιά. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε. Στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε. Και μαζί σου τα σταματάμε.
11: Τις
10: βοτιές για σένα πηδάμε.
11: On allume des feux.
10: Ώσπου να έρθει η βροχή.
11: Jusqu'à l'aube.
10: Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
11: Et on oublie ta douleur.
10: Σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε.
11: On vole avec toi comme des oiseaux.
10: Σαν παιδιά μαζί σου γελάμε.
11: On rit avec toi comme
10: σαν
11: des enfants.
10: Σαν κάνεις προσευχή.
11: Quand tu fais de la prière.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η εκπομπή Real Blonde είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη. Ολόκληρη. Χωρίς παρεμβολές, χωρίς τοξικές ειδήσεις, χωρίς τον δηλητηριώδη βομβαρδισμό της επικαιρότητας. Μόνο ο Μάνος.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό Ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται,

Αν ξαναρχόμουν στον κόσμο, θα ερχόμουν μόνο για να κάνω έρωτα και να φύγω. Και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν θα φύγω, θα είναι για τον έρωτα που θα χάσω. Για τα πρόσωπα που δεν θα γνωρίσω. Όλα τα άλλα είναι αστεία. Τέλειωσαν οι εποχές που ένας άνθρωπος μπορούσε να αντικαταστήσει τον ερωτικό του σύντροφο με μια συμφωνία του Μπετόβεν. Αυτά ανήκουν στο 19ο αιώνα. Σήμερα ένας άνθρωπος που προβαίνει σε τέτοιες αντικαταστάσεις είναι μάλλον ύποπτος ψυχολογικών διαταραχών και μιας νοημοσύνης η οποία ακουμπάει την παρανοϊκότητα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πάντα με απασχολούσε το γνωστό εμβατήριο όσες φορές το άκουγα. Έλεγα μέσα μου, τι άραγε εννοεί. Σκέφτηκα, σαν κάτι να φωτίστηκε μέσα μου, εφόσον η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, πάει να πει πως και ποτέ δεν θα αναστηθεί. Ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει η ανθρώπινη περιπέτεια, αλλά και η ανθρώπινη ευπιστία. Πάντα ο άνθρωπος θα πιστεύει πως τα όνειρά του θα δικαιωθούν. Αλλά και πάντα θα αγνοεί πως ο ίδιος καταστρέφει τα όνειρά του με το να ξυπνά κάθε πρωί. Κάθε πρωί και όχι για πάντα, μία και μόνη φορά. Δεν μ' αρέσει η αναμνησιολογία. Την απεχθάνομαι. Είναι χειρότερη και από μνημόσυνο. Τι πάει να πει μνημόσυνο? Κάποιον που δεν θυμάμαι και μια δεδομένη στιγμή καθορισμένη οφείλω να τον θυμηθώ? Μη μου πεις ότι δεν ήρθες στη δουλειά γιατί ήσουν άρρωστος. Πες μου, δεν ήρθα γιατί είμαι ερωτευμένος.

Κόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ κάποιον.

Η δόξα είναι επιταγή που δεν πρέπει να εξαργυρώσει σε χρήμα. Παίρνεις χρήμα, χάνεις τη δόξα. Όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις. Δυστυχώς, συνηθίσαμε το πρόσωπο του τέρατος. Ό,τι έχω ιερό, να περιφρονώ τις συνήθειες των πολλών, τη λογική του κράτους και την ηθική των συγγενών μου. Να αγαπώ με πάθος τους κυνηγημένους, τους ανορθόδοξους και τους αναθεωρητές. Δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού, ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός. Η μουσική χρειάζεται τρία πράγματα: τέχνη, τεχνική και βιώματα. Χωρίς αυτά δεν γίνεται να γράψεις μουσική. Αδιαφορώ για τη δόξα. Με φυλακίζει μες στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Τώρα που ζω με τον εαυτό μου βαθιά και απόλυτα, θέλω να μάθω ο ίδιος ποιος υπήρξα, τι σκέφτηκα, πώς έζησα και τι είναι αυτό που συνθέτει τη μελλοντική μου απουσία.

Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1925. Ήταν γιος του δικηγόρου Γεωργίου Χατζηδάκη από το Μύρφιο Ρεθύμνου και της Αλίκης Αρβανιτίδου από την Ανδριανούπολη. Η μουσική του παιδεία ξεκίνησε σε ηλικία 4 ετών, κάνοντας μαθήματα πιάνου με δασκάλα την Αλτουνιάν, γνωστή μουσικό της Ξάνθης, ενώ παράλληλα διδάχτηκε βιολί και ακορντεόν. Μετακόμισε στην Αθήνα με την οικογένειά του το 1932, όμως λίγο αργότερα οι γονείς του χωρίζουν και το 1938 ο πατέρας του σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα. Το 1945 γνωρίζεται στο πατάρι του Λουμίδη που βρισκόταν στη γωνία Αιώλου και Πανεπιστημίου με τους Νίκο Γκάτσο, Κάρολο Κούν, Νάνο Βαλαωρίτη. Μέσα από τις καλλιτεχνικές τους συναντήσεις έκαναν όνειρα για μια Ελλάδα που ήταν κατεστραμμένη από τον πόλεμο, κοιτώντας με ελπίδα το μέλλον. Τότε ήταν η περίοδος που ξεκίνησε να γράφει μουσικές για το θέατρο και έκανε την πρώτη κινηματογραφική εργασία του με το έργο «Αδούλο της Κλάβη» σε σκηνοδεσία Βίωνα Παπαμιχάλη. Το 1948 ο Χατζηδάκης έδωσε την ιστορική διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη συντηρητική ελληνική κοινωνία. Το ρεμπέτικο τραγούδι που εξέφραζε τα λαϊκά στρώματα ήταν απαγορευμένο και παράνομο και η ενέργειά του αυτή έδωσε προοπτική και έφερε επανάσταση στην ελληνική μουσική.

Ο Χατζηδάκης με την ποιότητα που είχε σαν άνθρωπος και καλλιτέχνης έβλεπε το αληθινό και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι που δεν ήξεραν τα οδεία, τα πανεπιστήμια, η αριστοκρατία και η πολιτεία. Είχε δηλώσει επ' αυτού: ήθελα να δείξω στο ελληνικό κοινό μια αστήρευτη δροσερή πηγή. Συνθέτες όπως ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Χατζηδάκης σε συνεντεύξεις τους από το 1960 και μετά υμνολογούσαν τους ρεμπέτες για το λόγο ότι πάνω στη δική τους μουσική έγραφαν τα έργα τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 αρχίζει να συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο. Αγία Ιωάννα, όνειρο καλοκαιρινής νύχτας και με το Θέατρο Τέχνης, Ματωμένο Γάμο, Όλα τα παιδιά του Θεού έχουν φτερά. Στη συνέχεια συνεργάζεται με το Ελληνικό Χορόδραμα της Ραλούς Μάνου, όπου ήταν για σειρά ετών ένας από τους βασικούς συνεργάτες. Παράλληλα, γράφει μουσική για πολλές ελληνικές ταινίες όπως ο Δράκος, που κατά πολλούς θεωρείται η κορυφαία ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Η υπέροχη μουσική επένδυση της ταινίας από τον Χατζηδάκη εναρμονίζεται πλήρως με τον ρεαλισμό των εικόνων, με αποκορύφωμα την εκπληκτική σκηνή του Ζεϊμπέκικου χορού που θυμίζει παράσταση αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Το 1960 πήρε το Όσκαρ για τη μουσική στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή». «Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο», έλεγε ο Χατζηδάκης, «να σου έρθει μια επιτυχία από εκεί που δεν το περιμένεις». Ήταν ένας πρικισμένος συνθέτης με αστήρευτο ταλέντο που κατάφερε να ταιριάξει τη μουσική του στη λογική της ταινίας, με αποτέλεσμα το μπουζούκι να γίνει πασίγνωστο σε όλη την Ηφείλειο. Αμέτρητες ήταν οι διασκευές στα παιδιά του Πειραιά. Πράγμα που το καταδίκαζε συνέχεια. Στη συνέχεια έγραψε μουσική για τον εμπορικό κινηματογράφο. Κάποτε είχε πει στο Φίνο: «Εσύ ξέρεις τι θα πει κακός κινηματογράφος, αλλά τι θα πει καλός δεν θα μάθεις ποτέ». Στο θέατρο έγραψε μουσική για το παραμύθι «Δίχως όνομα», τις Όρνηθες, τον Καπετάν Μιχάλη. Πολλές από αυτές τις συνθέσεις του έχουν μείνει στην ιστορία και αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό. Το 1967 θα ταξιδέψει στο Broadway της Νέας Υόρκης για το ανέβασμα του musical «Ήλια Ντάρλινγκ». Εκείνη την περίοδο τον βρήκε η δικτακτορία και, όπως είχε δηλώσει, είχε προβλήματα με την εφορία και δεν ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για την περίοδο της Αμερικής και, όπως ανέφερε ο ίδιος, η διαμονή του εκεί τον σπούδασε. Είναι ένα άγνωστο γεγονός η εισαγωγή που έγραψε στο τραγούδι «Prelude» μαζί με τους Millennium, που ήταν μια ροκ μουσική ομάδα στην Καλιφόρνια. Σε αυτό το κομμάτι ο ίδιος ο Χατζηδάκης παίζει τσέμπαλο. Στην Ελλάδα θα επιστρέψει το 1972, όπου ηχογραφεί τον μεγάλο ερωτικό και ανεβάζει την παράσταση «Ο Διπόρες», «Το Μεθυσμένο Κορίτσι» και «Ο Αλκιβιάδης».

0: Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Διαβάζω το 1982 αναφέρει για το έργο «Ο Διπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης». «Ο Διπόρος είμαι εγώ, ο οποίος εκείνο τον καιρό περιφερόμουν ανά τον κόσμο και μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα. Το μεθυσμένο κορίτσι ήταν η Ελένη Μανιάτη που τότε ήταν μαζί μου, ένα κορίτσι πέρα από τα καθορισμένα, πέρα από τα όρια του λογικού». Ο Αλκιβιάδης ήταν ένας νεαρός που πουλούσε τσιγάρα. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι μια και δεν έχουμε κοινό μύθο, ας τον κατασκευάσουμε. Ας ενώσουμε τον Οδυπόρο, το μεθυσμένο κορίτσι και τον Αλκιβιάδη, και φυσικά αυτό καταλήγει στο φόβο που ήταν το κλίμα εκείνης της εποχής του 1973, ιδίως μετά την άνοδο του Ιωαννίδη. Γι' αυτό το έργο μου τελειώνει με το φόβο, χωρίς να θέλω να πω ότι έκανα αντίσταση. Τώρα το περιέχουν οι στίχοι. Είναι ένα είδος αυτοβιογραφίας. Περιέχονται πολλά στοιχεία που ενώνουν αυτά τα τρία πρόσωπα. Τα τραγούδια του δίσκου, για το λόγο ότι δεν μπορούσαν να ακουστούν σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, είναι άγνωστα στο κοινό. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ανακαλύψει το μέλλον. Το 1975 θα αναλάβει αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Εθνική Λυρική Σκηνή και Διευθυντής στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Χατζηδάκης είχε ένα όραμα για τη μουσική ζωή στην Ελλάδα και έμεινε στο ραδιόφωνο 7 χρόνια. Πήγε σε μια εποχή που τα χνάρια της Χούντας ήταν ακόμα φανερά στην τότε ΕΡΤ και κατόρθωσε με το ύφος και το λόγο του να τα αλλάξει όλα. Το κρατικό ραδιόφωνο άρχισε να ανοίγει τις πόρτες του στους άξιους και να αναπτύσσει μια καινούρια ραδιοφωνική έκφραση. Η ελληνική και παγκόσμια δημιουργία προβάλλεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο που κάνει τον ακροατή να φαντάζεται και να ονειρεύεται. Το Τρίτο Πρόγραμμα, αν και κρατικό, ήταν το πρώτο ελεύθερο ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Μια εκπομπή που άφησε εποχή στο ραδιόφωνο και στην κοινωνία ήταν η παιδική εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη». Το 1978, ο Δήμαρχος των Ανογείων Γιώργος Κλάδιος ήλθε στην Αθήνα με δική του πρωτοβουλία και έκανε πρόταση στο Χατζηδάκη να διοργανώσει τους μουσικούς αγώνες στα Ανόγια. Με τη συμπαράσταση των Ανογιανών, ο Μάνος κατάφερε να καταστήσει τα Ανόγια σε ένα ζωντανό μουσικό πολιτιστικό εργαστήρι. Το 80 εγκαινίασε το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο. Ήταν ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο χορό και τον κινηματογράφο. Ήταν ένας μουσικός διαγωνισμός που ακολούθησε στην Κέρκυρα το 81 και το 82 με σκοπό την παρουσίαση νέων Ελλήνων καλλιτεχνών. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν τότε ο Δήμαρχος Κέρκυρας, η Ελένη Βλάχου, η Νίκη Γουλανδρή, ο Νίκος Γκάτσος, ο Γιώργος Κουρουπός, ο Σπύρος Σακάς. Στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν το 1982 και οι άγνωστοι τότε Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας με το τραγούδι «Μια βραδιά στο Λούκι», με το οποίο βραβεύθηκαν και έγιναν γνωστοί. Το 1985 είναι διευθυντής στο περιοδικό Τέταρτο, το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρόμενα μέσα από τις πολιτιστικές τους διαστάσεις. Το Τέταρτο όμως, ίσως περισσότερο απ' όλα, ήταν ένα βαθιά πολιτικό περιοδικό. Η έννοια της πολιτικής ακόμα και το 1985 που κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος σχετιζόταν με τα μικροπολιτικά σκάνδαλα, με τις επιφανειακές και εν πολλής ανούσιες κομματικές διαφορές και με το φανατισμό και τη στενότητα των ιδεών που διακρίνει τους ψηφοφόρους των κομμάτων.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ τυχερός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

μέσα θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, μέσα θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή.
1: Το 1989 ο Χατζηδάκης ίδρυσε την Ορχήστρα των Χρωμάτων στους 4 κύκλους συναυλιών που οργανώθηκαν. Ο Μάνος Χατζηδάκης περιέλαβε εκτός από κλασικά και πολλά άγνωστα έργα συνθετών του 20ου αιώνα. Κόπλαντ, Μενότη, Τόμψον, Μπρίτεν, Κουρτ Βάιλ, Πιατσόλα, Ρότα. Έντονη παρουσία είχε και η ελληνική μουσική. Πετρίδης, Παλάντιος, Ξενάκης, Σισιλιάνος, Μαμαγκάκης, Αντωνίου, Κουρουπός, χωρίς να λείψουν και νεότεροι δημιουργοί, Ανισέγκος και Κριτσοτάκης. Ειδικά αφιερώματα έγιναν στο Μανώλη Καλομήρη, τον Νίκο Σκαλκότα, τον Γιάννη Χρήστο και τον Μίκη Θεοδωράκη. Το 1993 ο Χατζηδάκης στην ερώτηση δημοσιογράφου στην κρατική τηλεόραση για το αν θα ηχογραφήσει κάποιο νέο του έργο απάντησε: «Να ξέρει ο κόσμος πως αν υπάρξει κάποια αξιόλογη δουλειά θα την κυκλοφορήσω». Αυτή η δήλωση του Χατζηδάκη ήταν βεβαίως μια υπεκφυγή στην ερώτηση του δημοσιογράφου, αφού ο ίδιος απέφευγε τη δισκογράφηση πολύ μεγάλου μέρους του έργου του. Ελάχιστα έργα του από το θέατρο, τον κινηματογράφο, τον μπαλέτο έχουν δισκογραφηθεί, ενώ πολλά έχουν μείνει στο αρχείο του και περιμένουν την έκδοσή τους. Στις 15 Ιουνίου του 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης μας αποχαιρέτησε για πάντα και ταξίδεψε στην Οδό Ονείρων. Υπήρξε κάποια μαγική στιγμή που ο Οδυσσέας Ελίτης γνώρισε τον Μάνο Χατζηδάκη και περιγράφει τις εντυπώσεις του από τον νεαρό εκείνο στο χρονικό μιας δεκαετίας, στο βιβλίο του «Ανοιχτά χαρτιά». Η γνωριμία του Μάνου με τον Ελίτη έγινε ύστερα από πρόσκληση του Νάνου Βαλαωρίτη στο πατάρι του Λουμίδη. Ο ποιητής περιγράφει την εντύπωση που του έκανε ο νεαρός Χατζηδάκης. Ήταν ένας νέος λεπτός, με κοντό σγουρό μαλλί και μεγάλα μαύρα μάτια. Ήταν, λέει, και μουσικός. Μουσικός? Απορρίσαμε όλοι μας. Δηλαδή, τι μουσικός? Βιολιστής? Πιανίστας? Όχι, όχι, μας εξήγησε. Ήταν συνθέτης. Αυτό δεν το περιμέναμε. Υπήρχε λοιπόν στην Ελλάδα τέτοιο είδος? Είδηση δεν είχαμε πάρει. Ο τελευταίος συνθέτης που ξέραμε ήταν ο Μανώλης Καλομήρης. Ύστερα, τι σχέση μπορούσε να έχει η μουσική με τη μοντέρνα ποίηση? Α, μεγάλη, μας αποκρίθηκε ο Χατζηδάκης. Απόδειξε ότι είχε κάνει μουσική για την Αμοργό και για τις παραλλαγές πάνω σε μια ναχτίδα. Βρεθήκαμε σε αμηχανία. Κοιτάξαμε τον νεαρό συνομιλητή μας με δυσπιστία. Επιτέλους, αν έλεγε αλήθεια, δεν είχε παρά να μας το αποδείξει. Τον οδηγήσαμε αμέσως στο σπίτι του Βαλαωρίτη και εκεί ο Μάνος Χατζηδάκης, αυτός ο νεαρός συνθέτης, κάθισε στο πιάνο. Δεν είχε πια καμία σημασία τι μας έπαιξε εκείνο το απομεσήμερο. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος αργότερα, δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο στο νου του. Απλώς αυτοσχεδίασε. Το αθώο ψέμα που μεταχειρίστηκε για να μας πλησιάσει και να μας κινήσει το ενδιαφέρον δεν τον εμπόδισε καθόλου. Φτάνει που βρέθηκαν τα δάχτυλά του πάνω στα πλήκτρα και το ανέτρεψε. Σαν να αποκαλύπτει μια μαγική αλήθεια. Τόσο πολύ θα έλεγες ότι ο αυτοδημιούργητος αυτός νεαρός ήταν ξεχυλισμένος από μελωδικότητα, τόσο πολύ γειτόνευε με μια περιοχή παρθένα γεμάτη από ανεκμετάλλευτους ήχους και ρυθμούς, που έφτανε να ντισκουντίξει λιγάκι με τον αγκώνα του πάνω στο πιάνο για να γεμίσει το δωμάτιο και να γεμίσει αργότερα η Ελλάδα και ο κόσμος όλος από μια άλλου είδους γοητεία.

Η Αθήνα, έλεγε ο Μάνος, αλλοιώθηκε από τον τυχοδιοκτικό πληθυσμό που ήρθε να διαπρέψει στην πρωτεύουσα. Τα καλά μου ελληνικά τα χρωστάω εν πολύ στην Αμερική. Συμφιλιώθηκα με την ηλικία μου εκεί. Απέρριψα αρκετό από τον προγονικό εγωισμό που είχα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινα και ευκολοφάγωτος. Έκανα τον μεγάλο ερωτικό σαν απάντηση στη δικτατορία. Έβαλα σε ένα βάθρο αυτά που είχε ανάγκη ο τόπος και τα εστερίτω. Τις αληθινές αξίες όπως τον έρωτα, την ποίηση και την ιστορία. Εκ των υστέρων δικαιώθηκα. Ανάπτυξη του ανθρώπου είναι να κατεβάσει το εγώ του. Μόνο οι μεγάλες φυσιογνωμίες κατάφεραν να το εξαφανίσουν. Τότε ο άνθρωπος αποκτά φτερά, αυτόματα θα έλεγα, και πετά στον ουρανό.

Πιστεύω ότι ο ανδρισμός είναι μια πνευματική ιδιότητα και όχι επιβιτορική. Λυπάμαι γιατί στον τόπο μας έχει συνδεθεί με τους επιβίτορες. Φιλοδοξούσα από νέος να γίνω άντρας αληθινός και όχι άντρας της αγοράς και πιστεύω ότι το κατόρθωσα. Ο Χατζηδάκης ως γνήσιος καλλιτέχνης επηρέαζε και επηρεαζόταν. Ο ίδιος διάβαζε πολύ, άκουγε πολύ μουσική, διαλεγόταν με νέους καλλιτέχνες. Ήταν πραγματικά ένα πνεύμα ανήσυχο, σε εγρήγορση συνέχεια, έτοιμος να δημιουργήσει με πάθος και ας την όλη εργασία του την έβλεπε ως ένα παιχνίδι για το οποίο έβαζε κάθε φορά στοίχημα. Ο Μάνος ήταν ο ορισμός της ποίησης. Ήταν η αριστοκρατία του πνεύματος. Χωρίς βερμπαλισμούς, χωρίς συνθήματα, ήταν ο άνθρωπος που ζούσε μέσα από την ποίηση. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του, πως είναι και σήμερα και αύριο τραγικά επίκαιρος. Η ευαισθησία του συνελάμβανε πράγματα από το μέλλον. Ξαναδιαβάζοντας τα κείμενά του, ακούγοντας τις μουσικές του, πορευόμαστε με αυτόν οδοδείκτη. Ήταν του ολίγου και του ακριβούς κατά τον Ελίτη. Κέριος και ουσιαστικός, ρεαλιστής και προφητικός.

Πέρα από συνθέτης, υπήρξε και ένας σπάνιος δημόσιος στοχαστής, ο Μάνος Χατζηδάκης. Από την προαναφερθήσα διάλεξη για το ρεμπέτικο το 1949 έως τα κείμενα, τις συνεντεύξεις και τα σχόλιά του στα χρονικά του Τρίτου, ο λόγος του έχει καθαρότητα, πρωτοτυπία και ενέχει ρίσκο. Είμαι δημοκράτης, αστός, ουμανιστής και αναθεωρητής της δεξιάς, γράφει. Ποτέ δεν υπήρξα αντικομμουνιστής. Εγώ περιέχω και τον αριστερό. Ο αριστερός όμως δεν με περιέχει. Η φιλία του με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η αιχμηρή στάση του απέναντι στο λαϊκισμό, η τρυφερότητά του προς κάποιες αναρχικές ομάδες, οι συγκρούσεις του με τα κακώς κείμενα της διασημότητας, όλα δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν φοβόταν τις αντιφάσεις και ζητούσε πάνω απ' όλα ελευθερία της κρίσης, της γλώσσας, της ομορφιάς. Επί της ουσίας, ο Μάνος Χατζηδάκης άφησε μετά το θάνατό του το 1994 πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά και μια απαιτητική παρακαταθήκη. Μας έμαθε να βλέπουμε την Ελλάδα όχι μόνο ως ρεσιτάλ παθογένειας, αλλά και ως αένα η προοπτική για κάτι μεγάλο και ωραίο. Μας έμαθε να αντιμετωπίζουμε τη μουσική όχι ως ηχητικό περιβάλλον, αλλά ως αλήθεια και καθρέφτη. Μας δίδαξε την αξία που έχει το να υπερασπιζόμαστε με όση παιδική σοβαρότητα έχει απομείνει εντός μας την ομορφιά και την ευαισθησία. Η ιδέα του θανάτου, έγραψε, οδηγεί τον αληθινά ελεύθερο άνθρωπο να αντιληφθεί πως η ύπαρξή του έχει ημερομηνία λήξεως. Ίσως γι' αυτό έσπευσε όσο ζούσε να κάνει πράγματα που άλλοι φοβήθηκαν. Ίσως γι' αυτό του άρεσε τόσο πολύ μέχρι το τέλος να συζητάει με τους νέους ως ίσως προς ίσους. Η μουσική του είναι ακόμη εδώ, ασάλευτος μάρτυρας ενός τόσο πηγαίου χαρίσματος, παρέα με εκείνη τη φράση του που άλλοτε τρυφερά, άλλοτε αυστηρά μας ψιθυρίζει από μακριά. Πιστεύω στο τραγούδι που δεν μας διασκεδάζει, αλλά μας αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει τα βάθη και τα ύψη μας, κάθε φορά και από την αρχή.

Το τραγούδι είναι μια μαγική στιγμή και εγώ ένας πανηγυριώτης, μάγος, εκπρόσωπός σας, αφού γεννήθηκα τον ίδιο καιρό με εσάς και μέσα στον ίδιο χώρο που θα φωτίσω τις κρυφές και αθέατες γωνιές σας. Θα σας εκπλήξω, θα σας γεμίσω ερωτήματα και μελωδίες που ίσως γεννούν δικές σας και θα μεταφέρουν στο σπίτι σας έτσι που να κοπεί ο ύπνος σας και να χαθεί για πάντα αν είναι δυνατόν ο εφησυχασμός σας. Το τραγούδι είναι μέσον επικοινωνίας, συνδιαλλαγής και βαθύτατης επαφής. Με το τραγούδι μίλησαν οι άνθρωποι στα πουλιά και αυτά με τη σειρά τους τους ανθρώπους.

Καιρός είναι η έννοια Έλληνας να δώσει τη θέση της στην έννοια άνθρωπος. Και τότε πιστεύω πως θα συνδεθούμε με μια πιο βαθιά παράδοση που κατά σύμπτωση είναι και αυτή γνησίως ελληνική.

0: καινούριο χτύπημα.
1: Η εκπομπή σήμερα ήταν ολόκληρη αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη. Κυρίες και κύριοι, η προσωπικότητα και το έργο του Μάνου ανήκει στο πάνθεον του ελληνικού πολιτισμού. Η πολύτιμη παρακαταθήκη του θα είναι εκεί πάντα, στους αιώνες που θα έρθουν, για τους Έλληνες και για τον κόσμο ολόκληρο. Χρωστάμε πολλά στο Μάνο Χατζηδάκη. Αν πρέπει να διαλέξουμε ένα, του χρωστάμε τη βαθιά ευαισθησία που φύσηξε στην καρδιά μας.

Του στέλνουμε λοιπόν την αγάπη μας και μια μεγάλη αγκαλιά εκεί στα σύννεφα που όχι μόνο έγραψε και τραγούδησε, αλλά εκεί που βρίσκεται και μας παρακολουθεί. Μοναδικός και ανεπανάληπτος. Τρέχουμε σε αυτόν, σε κάθε μας δύσκολη χαρούμενη στιγμή. Στο Μάνο Χατζηδάκη. Ακολουθεί η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινάτσης. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Ιταλία 145 χάλκινα αρχαία νομίσματα που είχαν μεταφερθεί από την ΚΟ στην Ρόδο το 1930 και εν συνεχεία στην Ιταλία. Να αποτελέσει παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών μας, σημείωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Την ανάγκη να αποτελέσει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης στην αφετηρία μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης για τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η συζήτηση που έγινε στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν αποτελεί το τέλος μιας πορείας, αλλά την έναρξη μιας μεγάλης αλλαγής, καθώς για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια λειτουργίας τους, οι περιφέρειες αποκτούν τον δικό τους διακριτό καταστατικό χάρτη. Πρεμιέρα χθες για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στην μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης. Τους λείψους θα επισκεφτεί την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον νέο γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος δήμαρχο του νησιού Φώτη Μάγκο. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος δήμαρχο του νησιού Φώτη Μάγκο. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει

0: μεσημέρι. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Στόχος των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνδικών και η ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμη, Χάλκη και Αστιπάλη η διανομή οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδη στα Νοτίου Αιγαίου. Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την πρόθεση βιώσιμων συνηθειών που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο σπίτι, συμβάλλοντας στην μείωση των οργανικών απορριμμάτων. Σήμερα σειρά έχει η Σίμη και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστιπάλια. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή, το κτίριο Δεκαβρόδου φέρει πλέον το όνομα του αδικοχαμένου διασώστη Ελευθέριου Φερεντίνου, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του 2002 στην Ανάφη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματείου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα είναι λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε όρια για την οικογένεια, και η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με μια μικρή εξαίρεση τη Ρόδο, όπου στα κεντρικά κυρίως τμήματα κάποιες άραιες νεφώσεις θα προσφέρουν μόνο σκιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα βορειότερα τμήματα, ενώ στα νοτιότερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι, όχι περισσότερο από 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς η μέγιστη. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στην Κό και τη Ρόδο. Κατά τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιο παροδικό μπουρίνι, έτσι, μόνο σε ορεινούς όγκους. Άνεμη βορειοδυτική μέταση που θα φτάνει στα βορειότερα νησιά τα 6 με 7 μποφόρος, όμως τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται ως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά, θα λέγαμε, τη νύχτα. Στα βορειότερα λοιπόν νησιά ο υδράργυρος θα κυμαίνεται από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιο. Απολλώνιο. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.

0: Gen SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Και είναι η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές. Γιάννη, καλή μουσική, έτσι είναι. Δεν ξέρω, πάντα μας εκπλήσει εδώ η Χολίβιτς. Γιατί τώρα εμένα αυτή η μουσική με γυρνάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Μη σου πω στην παιδική μου ηλικία, αυτό του λέγα τώρα. Ξέρεις τι ακούμε, Χούλιο Ιγκλέσιας.
0: Ναι, είσαι έτοιμη να χορέψεις από ό,τι βλέπω. Μόνο που δεν έχεις τα κατάλληλα υποδήματα.
1: Ναι, τα υποδήματα είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα πορφυρά καμπάγια, ας πω, αν θυμάσαι τη λέξη αυτή.
0: Ναι, βεβαίως. Στο ένα μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη.
1: Και στο άλλο Γιάννης Μινατσής.
0: Στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή αυτής της μουσικής και της ισπανικής, ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και στην τεχνική υποστήριξη αυτού του σταθμού είναι ο Βαγγέλης Γαρκατινά.
0: Με ποιο ψηφοδέλτιο θα κατεβεί. Εξάλλου ακόμη το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν έχει ανακοινωθεί, που μάλλον είναι στα Σπάργανα, ξεκινά μάλλον. Είναι όπου να είναι θα ακουστεί. Θα δούμε, παιδί μου, κόσμο και κοσμάκι.
1: Πάντως, εγώ να βλέπω όποιον δείτε να σχερετάει έτσι εγκάρδια και ξαφνικά πάρα πολύ καλά, κάτι βρωμά ίσως.
0: Πάντως, κοίταξε να σου πω, δεν είναι κακό να υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Όχι.
0: Καλό είναι να πολιτεύονται οι άνθρωποι, αρκεί όταν πολιτευτούν και πάρουν κάποια θέση, να μην κάνουν τα ίδια τα οποία κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι στα πράγματα κατά καιρούς. Λοιπόν, θα περιμένουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον η από εδώ και πέρα εξέλιξη των κυρίως των ανθρώπων οι οποίοι θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια και βέβαια επειδή το γκάλωπ αυτό άφησε περιθώρια πέρα από τη μία έδρα της Νέας Δημοκρατίας που δεν αποκλείεται να είναι δύο οι έδρες, στην προκειμένη περίπτωση αν μία η έδρα άλλοι τέσσερις θα εκλεγούν και επειδή ακούστηκε περίπου με τα σημερινά δεδομένα ότι μπορεί να βγάλει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μία έδρα,
1: να βγάλει το Ελλάς, να βγάλει Χριστιανού, και η Χριστιανού, ναι. Κωνσταντοπούλου και όλοι αυτοί.
0: Ναι, ο κύριος Βελόπουλος.
1: Μπορεί να δούμε νέα πρόσωπα, λέει εγώ.
0: Δεν αποκλείεται ο κύριος
1: Γάκης. Νέα πρόσωπα, το οποίο δεν περιμέναμε κιόλας να
0: πούμε. Κύριος Γάκης να είναι ξανά υποψήφιος με τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η κυρία Καραγιάννη, η οποία είναι στην περιφέρεια.
1: Πάντως όλοι είναι έτσι. Κύριος Παπανικόλας,
0: ενδεχόμενα. Μπορεί ο Μάριος Κλονάρης να το δούμε σε κάποιο ψηφοδέλτιο βουλευτικών εκλογών. Λέω εγώ τώρα. Για να δώσω ερέθισμα έτσι για κουβέντα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι υποθετικά βέβαια. Σε εμάς έρχονται κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν είναι. Πώς το λένε. Διασφαλισμένες.
1: Εντάξει, είναι πληροφορίες.
0: Είναι πληροφορίες. Δημοσιογραφικές.
1: Επειδή κάποιοι λένε με την πολυοδομία ότι γίνεται ξανά πάλι πήρα μήνυμα για την πολυοδομία.
0: Αλήθεια,
1: με αφορμή τους ελέγχους που γίνονται στην Αθήνα, βλέπω τώρα εδώ ότι γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι στις πολυοδομίες όλης της χώρας και αυτό για να το ξεκίνησε, το συνεχίζει μάλλον, η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής έδωσε εντολή να περάσουν από κόσκινο,
0: ναι,
1: ξανά τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης όλων των υπεύθυνων των πολυοδομιών, ακόμα και συγγενικών τους προσώπων. Θα γίνει, λέει, ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, το πόθεν έσχεσαι δηλαδή, και θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εάν η απόκτησή τους και ο τρόπος ζωής τους δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματα. Εδώ θα γίνει ένας χαμός. Στο λέω από
0: Συγγνώμη,
1: τώρα.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ διαφωνώ.
1: Γιατί διαφωνείς?
0: Δεν έγινε έλεγχος, δεν έγινε θόρυβος, δεν έγινε χαμός.
1: Ωραία, το θέμα
0: δεν
1: τι γίνεται μετά.
0: Ναι,
1: πήρανε.
0: Τι έγινε, το μετά τι, αυτό λέω.
1: Το μετά.
0: Τι, ξανά μανά πάλι έλεγχος.
1: Τώρα αυτό είναι γενικά για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά πιάνει και τη Ρόδο ξανά,
0: ναι,
1: από τη λέω, η πληροφορία.
0: Υπάρχει μια εκκρεμότητα σε αυτή την.

0: την υπόθεση.
1: Γιατί θα γίνει μια τεράστια ξανά
0: είδες
1: έρευνα.
0: Να γίνει κάτι.
1: Όχι. Πήγε κανείς μέσα. Θα το περιμένουμε το αποτέλεσμα.
0: Ας το περιμένουμε, εντάξει. Πότε, για χρονολογία. Φέτος, χρόνου.
1: Θα δείξει.
0: Πέρσι.
1: Πάντως, στόχος είναι να ελεγχθούν, λέει, σε βάθος τα πρόσωπα που υπηρετούν σε κέρυες θέσεις για να ελεγχθεί το οικονομικό τους προφίλ και να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Μωρέ, καλά κάνουν να κάνουν ελέγχους. Χρειάζεται η έλεγχη, αλλά να υπάρχει όταν βρεθούν και ευρήματα. Από την τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν. Βρήκαμε τους φακέλους που έτσι που αλλιώς δεσμεύτηκαν λογαριασμοί, παραλίγο να προφυλακιστούν κάποιοι. Τώρα τι έγινε. Όλοι είναι μια χαρά. Δουλεύει πολύ
1: ωραία. Δεν το ρωτάμε, μια χαρά δουλεύει. Δεν το ρωτάμε μόνο εμείς, το ρωτάνε και οι Κροατές. Απάντηση στους Κροατές δίνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Στους Κροατές εμείς εδώ εκπροσωπούμε και πραγματικά και μηνύματα αρκετά. Εγώ δεν είδα να κινείται φίλο όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Ακροατής μας ρωτάει αν θα πάμε διακοπές φέτος.
0: Αυτό ξεφτάται.
1: Το ερώτημα είναι από την Τήλο, όπως βλέπω τώρα εδώ. Ο κύριος Λευτέρης από Τήλο. Καλή μεσημέρι στην Τήλο. Η Τήλο είναι ένα υπέροχο
0: νησί.
1: Είναι αγαπημένο μου νησί για διακοπές. Όποιος δεν έχει πάει, πρέπει να το επιλέξει και να πάει φέτος.
0: Μας ακούνε και πάρα πολλοί φίλοι από την Τήλο και από την Τήλο. Το θέμα τώρα είναι ότι αν θα πάμε, θα βρούμε την κυρία Δήμαρχο.
1: Γιατί?
0: Να είναι έτοιμη να σαλπάρει προς το.
1: Προς το Τσίπρα.
0: Άλλη υποψήφια.
1: Ναι.
0: Υποψήφια.
1: Ναι. Εσένα, ό,τι σου πω, για διακοπές σου είπα, στο πολιτικό το πήγες πάλι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, άμα πάει, θα δούμε την Μαρία και τη φίλη μας.
1: Η Μαρία Καμά είναι σταθερή. Σταθερή.
0: Ωραία.
1: Δυνατή
0: αλλά,
1: Μαρία Καμά.
0: Έχει κάνει δήλωση, έχει υπογράψει την ιδρυτική αυτή.
1: Διακήρυξη.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο.
1: Σου φαίνεται παράξενο να μην είναι, ναι.
0: Και τι θα γίνει ο Δήμος. Πού θα δώσει τον αραβόνα, όπως. Ακόμα ο Μάγκος δεν.
1: Ο Μάγκος το δώσει σε γυναίκα, σε άνδρα, δεν ξέρουμε. Έτσι είχε πει τώρα. Θα δούμε, θα έχουμε εξελίξει πάντως. Αλλά για το θέμα των διακοπών και με αφορμή την ερώτηση του ακροατή μας, υπάρχει μια έρευνα η οποία τι λέει, ότι το 47% των Ελλήνων δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να κάνει φέτος διακοπές. Είναι η ακριβή, η σκληρή μάλλον πραγματικότητα της ακρίβειας.
0: Το μαϊδί εννοούμε.
1: Τα
0: ευρώ.
1: Τα money.
0: Μα από το 15 του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός ή η σύνταξη, πώς θα πας και διακοπές.
1: Και επειδή αυτά ό,τι λέμε τα λέμε πάντα με κάποια στοιχεία, υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα της ΣΑΛΚΟ όπου λέει ότι το 47% των Ελλήνων, σχεδόν δηλαδή ένας στους δύο συμπολίτες, δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να κάνει καθόλου διακοπές φέτος.
0: Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τη τσέπη του.
1: Και αυτό είναι η διαμονή, είναι η μετακίνηση.
0: Των Ελλήνων, δηλαδή.
1: Είναι σημαντικό τι είναι, η διαμονή, μετακίνηση και εστίαση.
0: Συγγνώμη, κοίταξε τώρα. Εγώ δεν ξέρω ποιες είναι οι τιμές στην Τήλο, το υπέροχο αυτό νησί, αλλά σίγουρα για 5 μέρες, όποιος προορισμός κι αν είναι, εντάξει, και τα ακτοπλοϊκά και τα ειστήρια και όλα κλπ. Θέλεις τουλάχιστον 1.000.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Για 2 άτομα λέω. Λέω 1.000 ή 2 άτομα. 5 μέρες.
1: Για 2 άτομα, εντάξει. Κάπου εκεί είμαι οικονομικά με 1.000, ναι.
0: Ναι,
1: το να δώσει 1.000 όμως να πας διακοπές για 5 μέρες,
0: ναι.
1: Αφήνεις πίσω άλλα πράγματα
0: λέω,
1: πίσω. Δηλαδή αφήνεις απλήρωτα, δεν ξέρω τι, το δάνειό σου.
0: Αν σου περισσεύει,
1: την εφορία σου.
0: Δεν περισσεύει.
1: Δεν περισσεύει.
0: Άρα δεν πας. Άρα μπαλώνεις άλλες υποχρεώσεις.
1: Και εδώ έχουμε ωραίες παραλίες. Εδώ θα πάμε διακοπές, θα πάμε λίγο στα φάντα, πάμε λίγο στα στερεά.
0: Ούτε αυτές μπορούμε να επισκεφτούμε.
1: Εδώ στον κόλπο της Ιξιάς, αλλά τώρα φοβάμαι τους λογοκέφαλους. Εγώ πού να πάω θάλασσα, είναι πρόβλημα. Μάλλον πρέπει να πάμε σε καμία πισίνα.
0: Ή τους ανεγκέφαλους.
1: Τους θερμοκέφαλους βέβαια. Θερμοκέφαλοι, λαγοκέφαλοι, ανεγκέφαλοι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα τώρα εδώ. Δεν θα γλιτώσουμε από την, πώς το λένε, δημαρχολογία. Ναι, παιδιά, εντάξει, τι να πούμε. Πώς είναι υποψήφιοι. Ωραία. Αυτοί που φαίνεται ότι θα είναι, για το Δήμο μιλάμε. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι είναι 8 υποψήφιοι.
1: Δεν ξέρουμε ακόμη.
0: Πώς βγαίνει. Καμπούρης.
1: Βγαίνουν 8.
0: Τηλέμαχος.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον Κολιάδης, ο σημερινός. Υποθέτω ότι θα είναι. Καμπουράκης, 2. Τηλέμαχος Καμπούρης, 3. Πες μου. Πες.
1: Περίμενε. Χρυσοχοίδης.
0: Κώστας Χρυσοχοίδης, 4. Κανένας από τους αποτυχώντες βουλευτές.
1: Όσοι δεν πάνε από εκεί, πάει υπολόγισε 2, 3, ναι.
0: Έχουμε αλλούς.
1: Μπορεί να εμφανιστεί κι άλλος όμως ξαφνικά, δεν ξέρεις.
0: Ναι, αλλά μέχρι τώρα 4-5 σίγουρα έχουν δηλώσει επιθυμία να κατεβούν. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο κ. Κολιάδης, αλλά και ο κ. Καμπουράκης από ό,τι φαίνεται θα ξανά είναι υποψήφιος. Δεν ξέρω αν θα είναι στο Δήμο ή στην Περιφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, κάπου θα είναι. Είναι 5-6. Ξεχάσαμε κανένα, εμείς μην παρεξηγηθούμε. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Τώρα για αυτούς οι οποίοι.
1: Αλλά μια και λέμε για το Δήμο και είπα για παραλίες, τώρα μου έχετε μήνυμα και μου στείλαν και φωτογραφικό υλικό. Εγώ το καλοκαίρι επισκέπτομαι συχνά την παραλία Φάντου. Εάν δεις τώρα, Γιάννη, σε ένα σημείο τι ακριβώς έχει στην παραλία Φάντου, σε ένα σημείο, μια παραλία που αντί για λιόμενους φιλοξενεί παρατημένα μηχανήματα, σπασμένα αντικείμενα, μπάζα και πέτρες. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση σε ένα σημείο της παραλίας Αφάντου αυτή τη στιγμή. Είναι και επικίνδυνο και απαράδεκτο. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος μπάνιο μέσα σε μπάζα. Και είναι ένα σημείο που είναι σαν εργοτάξιο. Δεν πρέπει να μπει μια τάξη εκεί.
0: Αυτό έπρεπε να είχε γίνει ήδη.
1: Βέβαια.
0: Και για λόγους ασφαλείας και για λόγους αισθητικής και περιβάλλοντος, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω.
1: Περιμένω κάποιος να χτυπήσει, να τραυματιστεί σοβαρά για να πούμε: α, εντάξει, πρέπει να καθαριστεί το σημείο αυτό και έπρεπε να έχει καθαριστεί χθες.
0: Νομίζω ότι είναι αυτονόητα πράγματα αυτά και θα πρέπει, μια και έχει συσταθεί, δεν ξέρω, έχει συσταθεί η ομάδα κρούσης του Δήμου που παρεμβαίνει άμεσα σε κάποια τέτοια θέματα. Δεν ξέρω, αν έχει συσταθεί και αν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία.
1: Αν δεν έχει συσταθεί, πρέπει να συσταθεί άμεσα. Αλλά και να πάει άμεσα.
0: Έχει, αλλιώς πρέπει να γίνει. Όπως πρέπει να πούμε ότι έβλεπα ένα βίντεο, στο οποίο μάλιστα ήταν ο κύριος Βαγιανός με τον Λάμπη, τον αντιδήμαρχο των Πενταλούδων. Ναι. Ξέρω σε ποιο σημείο είναι. Σε κάποιο σημείο είναι της κρεμαστής, είναι προς τα έξω πάντως κάπου εκεί. Είδα το βούρκο που έφευγε στην θάλασσα. Εντελώς αλλαγμένο το χρώμα της θάλασσας. Άρα μιλάμε για
1: το καφέ χρώμα, αυτό το περίεργο χρώμα, ναι.
0: Και γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο και πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει παραλία στη Ρόδο που είχε αυτό το χάλι. Και γίνεται ένα έργο τώρα να αποκατασταθεί αυτό το πράγμα και πραγματικά ήταν απαραίτητο να συμβεί και μπράβο που γίνεται, γιατί εδώ πρέπει να λέμε και μπράβο ορισμένες φορές σε κάποια θέματα τα οποία βγάζουν μάτι ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή αυτή η κατάσταση ήταν απαράδεκτη. Πρέπει να φτιαχτεί, να θεραπευτεί. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα.
1: Σε τραγούδι, να πάμε να δούμε τι γίνεται. Θα γίνει μια μεγάλη φιλοδική ημοδοσία αύριο σε ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Και επειδή το αίμα είναι χρήσιμο, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό με την εθελοντική ημοδοσία. Πάμε σε λίγο στον πρόεδρο του Συλλόγου να μας πει έτσι κάποια βασικά πράγματα.

0: 38 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στο Ελευθερινό Ραδιόφωνο, στο Real Voice. Καλό μεσημέρι σε όλα τα Δωδεκάνησα, για να πούμε. Στο νησί της Ρόδου και ειδικά στη Νότια Ρόδη, γιατί μας ακούει σταθερά κλασικά η Νότια Ρόδος. Και θα μείνουμε στην άλλη μεγάλη είδηση, γιατί πολλές φορές δεν το λέμε και συχνά, γιατί πόσο σημασία έχει η αιμοδοσία. Και η εθελοντική αιμοδοσία έχει πολύ μεγάλη σημασία και ειδικά για την περίοδο του καλοκαιριού. Βλέπω ότι ο Σύλλογος Αιμοδοτών Ρόδιου Άγιος Εφραίμ και ο πρόεδρος του Συλλόγου δεν είναι ποτέ έτσι σε ακινησία. Είναι πάντα σε κίνηση και πάντα φτιάχνουν πράγματα, διοργανώνουν πράγματα, προγραμματίζουν πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε αύριο μια μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Φαλιρακίου. Γιάννη, έχουμε τον κύριο Βασίλη Νικολή στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει σχετικά.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι αξιέπαινες οι πρωτοβουλίες, διότι δεν είναι η πρώτη φορά και ίσως είναι καινοτομία αυτή της νέας διοίκησης. Δηλαδή πάνε και στα ξενοδοχεία.
0: Και τώρα πάει ο Σύλλογος Αιμοδοτών στο ξενοδοχείο. Δεν λέει ελάτε σε εμάς.
1: Και η σοδιά εντός εισαγωγικών, δηλαδή, του αίματος είναι πολύ σημαντική.
0: Να.
1: Και αυτά είναι ελπιδοφόρα μηνύματα, γιατί το αίμα σώζει ζωές.
0: Βεβαίως.
1: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τον Σύλλογο και από τον Βασίλη τον Νικολή που ηγείται του διοικητικού
0: συμβουλίου. Οπότε κύριε Νικολή, καλό μεσημέρι. Αιμοδοτικές δράσεις, εργασιακούς χώρους και όχι μόνο από ό,τι βλέπουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πάνω απ' όλα. Αυτό μας γεμίζει την ενέργεια για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Πράγματι, αύριο στο ξενοδοχείο Amanda Colossal Resort, ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του τόπου μας, θα γίνει η πρώτη μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία της φετινής τουριστικής περίοδου, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Η δράση θα ξεκινήσει στις 9 μέχρι τις 11 του Δευτέρα στο συνεργατικό χώρο του ξενοδοχείου, να έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων, συνεργατών και επίσκεπτων από διάφορες χώρες που επιλέγουν να προσφέρουν ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Πρέπει να σας πω ότι η πρωτοβουλία αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία για τη Ρόδο, καθώς οι ανάγκες αίμα αυξάνονται σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες λόγω και της μεγάλης επισκεψιμότητας των εκτάκτων περιστατικών και των αναγκών των ασθενών που εξαρτώνται από τις μεταγγίσεις. Και έτσι κάθε μονάδα αίματος που θα μαζέψουμε αποτελεί ένα πολύτιμο δώρο και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων του νοσοκομείου της Ρόδου. Μένουν το καλό της αυριανής αιμοδοσίας είναι ότι θα έχουμε και μια μεγάλη συμμετοχή ξένων επισκεπτών και αυτό που φιλοδοξούσαμε πάντοτε φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς ότι φαίνονται ξένοι επισκέπτες μετά από ενημέρωση που δέχονται από τις διευθύνσεις των ξενοδοχείων δείχνουν ενδιαφέρον να προσφέρουν και αυτοί αίμα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό, διότι οι τουρίστες μπορούν να μεταδοθούν στην Ελλάδα υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται για λόγους ασφαλείας τόσο των αιμοδοτών όσο και των λιπτών. Όμως εντούτοις οι επισκέπτες μπορούν να δώσουν άφοβα αίμα και να καλύψουν πάρα πολλές από τις ανάγκες μας. Μην ξεχνάμε ότι σαν χώρα πολλά χρόνια λαμβάνουμε αίμα από το εξωτερικό, ιδιαίτερα παίρνουμε από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, που σημαίνει ότι δεν είναι κάτι καινούριο το οποίο πάμε να εφαρμόσουμε. Απλά στον τόπο μας προσπαθούμε να το επιβάλλουμε, ας πούμε, τα πει αυτή η έκφραση, στους ξενοδοχειακούς χώρους, προκειμένου να υπάρχει αυτό που εμείς λέμε μια τουριστική κοινωνική ευθύνη για τον τόπο. Και κυρίως στον τομέα του, που αφορά τον τομέα της υγείας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη συμφωνία των νέων παιδιών στις ένοπλες δυνάμεις, που διαχρονικά στηρίζουν την εθελοντική αιμοδοσία και ενισχύουν τα αποθέματα της χώρας, έστω και αν συχνά παρακυρούνται από το κίνητρο της άδειας. Ωστόσο, ο στόχος παραμένει να συνεχίσουν και μετά τη τρίτη τους να παραμείνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες.
0: Οπότε, κύριε Νικόλη, βλέπουμε ότι συνδέεται ο τουρισμός. Κύριε Νικόλη, βλέπουμε ότι συνδέεται με τη δράση αυτή ο τουρισμός με την κοινωνική προσφορά ταυτόχρονα.
2: Βεβαίως, γιατί πάνω απ' όλα είναι κοινωνική προσφορά αυτό που κάνει ο κάθε αιμοδότης. Και ιδιαίτερα φανταστείτε τον ξένο τουρίστα που έρχεται εδώ να παραθερήσει, τι μεγαλείο ψυχής πρέπει να διαθέτει ο ίδιος να αφιερώσει μία μέρα ολόκληρη, διότι δεν είναι τα 10 λεπτά της αιμοδοσίας, γι' αυτό θα είναι μία ημέρα από τις διακοπές του, διότι λόγω του τραυματισμού από την βελόνα για να δώσει αίμα θα πρέπει να αποφύγει επαφή με πισίνες, θάλασσες ή να κάνει άλλες ασχολίες, να κάνει το τζάκι του, την άθλησή του ή τέλος πάντων κάτι άλλο που τον ευχαριστεί, μόνο και μόνο για να δώσει αίμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγαλείο ψυχής πρέπει να διαθέτει κάποιος που μέσα στις λιγοστές μέρες των διακοπών του μπορεί να αφαιρώσει και λίγα λεφτά για να βοηθήσει τον τόπο που τον φιλοξενεί. Και μάλιστα σε αυτό το πράγμα έχουμε ζητήσει και τη συμβολή και της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού. Συνήθως ο δεύτερος βαθμός είναι πιο κοντά μας. Ο πρώτος θέλει λίγο να τον παροτρύνουμε. Τώρα δώσει και αυτός ένα κάτι της σε αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων ένα τυπικό, ένα χαρτί, ένα ευχαριστώ. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν το αίμα τους εθελοντικά για να καλύψουν όλες τις ανάγκες του τόπιου πληθυσμού.
1: Ναι. Να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι.
0: Να πω κάτι, είπε και ο κ. Γκολής. Κύριε Γκολή, λένε ότι είναι πιο κοντά στο κομμάτι αυτό η περιφέρεια και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας στην προσπάθεια αυτή που γίνεται.
2: Τους ευχαριστούμε και με την ευκαιρία αυτή για άλλη μια φορά. Η Περιφέρεια και η Γενική Διεύθυνση Υγείας είναι από τους φιλοβάτες της αιμοδοσίας χρόνια τώρα. Και δεν είναι μόνο η παροχή που μας δίνει με τα μπλουζάκια, τα έντυπά μας, τα μπάνερ μας. Είναι και το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύει κατά καιρούς για την πρόοδο που συντελείται στο τόπο μας και στον τομέα της αιτερωτικής αιμοδοσίας. Διότι όλα αυτά γίνονται κυρίως για να προσευχήσουμε νέους ανθρώπους, αυτούς που μπορούν να δώσουν αίμα και να συνεχίσουν στην υπόλοιπη ζωή τους να είναι τακτικοί εθελοντές ομοδότες και να στηρίζουν το σύστημα υγείας. Αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια.
1: Δεν
2: έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο. Όμως κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Διότι μπορούμε να διαθέτουμε από τις πιο δραστήρια κινήματα εθελοντικής ομοδοσίας στη χώρα. Εν τούτης όμως έχουμε πολλούς πολίτες που λόγω και της ιδιόμορφης σχέσης τους με την εργασία τους, το καλοκαίρι είναι από το πρωί στο βράδυ σε μια δουλειά, αλλά λοιπόν δεν έχουν το χρόνο ή δεν είναι σε θέση να μπορούν να αιμοδοτήσουν. Επομένως αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ενώ την περίοδο που χρειαζόμαστε περισσότερο αίμα δεν έχουμε την επάρκεια, διότι δεν υπάρχουν οι εθελοντές αιμοδότες διαθέσιμοι. Αντιθέτως, στο χειμώνα που έχουμε λιγότερες ανάγκες, έχουμε την μεγαλύτερη ευκαιρία να έχουμε περισσότερους εθελοντές αιμοδότες εφόσον το επιθυμούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά μας δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου, που πασχίζει να κρατήσει αυτή την επάρκεια και να καλύψει όλες τις περιπτώσεις και να μην μείνει κανείς χωρίς αίμα και να κινδυνεύσει η ζωή του.
1: Κύριε Νικολή, εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι ο Σύλλογος δεν έχει την ομάδα του επιστημονικού προσωπικού, είναι το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου που σας συνοδεύει ή το συνοδεύεται για να γίνεται η αιμοληψία. Αυτό είναι το πρώτο.
2: Βεβαίως.
1: Και το δεύτερο είναι, όταν παίρνετε το αίμα κυρίως από τους τουρίστες, τους αλλοδαπούς, πώς γίνεται ο έλεγχος για να είμαστε σίγουροι ότι το αίμα που πήραμε είναι καλό για χρήση?
2: Δεν ενδιαφέρει, κύριε Μιλασί, τίποτα από ό,τι κάνουμε και για τους Έλληνες πολίτες.
1: Ναι.
2: Έτσι και για τους άλλους και τους υπόλοιπους
1: αλλοδαπούς. Η ίδια διαδικασία δηλαδή.
2: Που ναι. Διαβιούν εδώ και εργάζονται.
1: Η ίδια διαδικασία.
2: Η ίδια διαδικασία. Με το που πάρουμε το αίμα θα πρέπει να ξαναπεράσει μέσω του τμήματος αιμοδοσίας από τα εργαστήρια προκειμένου να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που θα αποδείξουν ότι το αίμα είναι υγιής και ότι μπορεί να μετακυστεί με χωρίς κανένα φόβο στον οποιοδήποτε συμπατριώτη μας που ασθενεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κανείς δεν πρέπει να φοβάται ότι αυτό το αίμα, έτσι και όπως είπαμε, παίρνουμε από το εξωτερικό χρόνια τώρα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό και από άλλες χώρες, αν δεν αλλάζει κάτι ως προς αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Και εδώ να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι τα καλοκαίρια είναι πάντα δύσκολα για τις αιμοδοτικές ανάγκες. Βλέπουμε ότι καθημερινά έχουμε τροχαία ατυχήματα, οπότε οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα όσον αφορά το θέμα της καλοκαιρινής περίοδου, κύριε Νικόλη.
2: Είναι, είπαμε ότι το καλοκαίρι είναι πάντοτε ιδιαίτερα δύσκολο για μας, διότι είπαμε ότι διπλασιάζεται σχεδόν ο πληθυσμός στην περιοχή μας.
1: Άρα
2: λοιπόν οι υπηρεσίες όμως δεν αλλάζουν λόγω του πληθυσμού, δεν αυξάνονται ούτε οι άνθρωποι που εργάζονται στο τμήμα αιμοδοσίας, ούτε και οι δικές μας δυνάμεις πολλαπλασιάζονται προκειμένου να μπορούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες. Άρα λοιπόν με τα μέσα που διαθέτουμε προσπαθούμε να τα φέρουμε εις πέρας. Είναι πράγματι δύσκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα όταν έχουμε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που δυστυχώς δεν μας λείπουν και κυρίως οι περιπτώσεις εκείνων οι οποίες χρειάζονται τις πιο σπάνιες ή δύσκολες κατ' εμάς ομάδες αίματος, οι οποίες μας αποκτήσουν το πρόβλημα και μας δημιουργούν ακόμα περισσότερο πονοκέφαλο για να το αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, Δέσποινα, ένα σχόλιο για το περιστατικό αυτό που έχει δει το φως της δημοσιότητας με το νοσοκομείο και με τα νερά που τρέχνε. Τι είδα, ό,τι κάνατε ένα σχόλιο από κάτω από την ανάρτηση που έγινε στο νοσοκομείο.
2: Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια ανθρωποφαγία ό,τι αφορά το νοσοκομείο. Κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Διότι στο τέλος δεν θα διώξουμε το Μητσοτάκη ή τον Άδωνη μόνο, αλλά θα έχουμε διώξει το ίδιο το νοσοκομείο. Δυστυχώς αυτό το ζήτημα, το ότι υπάρχει μια βλάβη σε ένα νοσοκομείο που λειτουργεί αδιάκοπα εδώ και 25 χρόνια, νομίζω ότι είναι κάτι αναμενόμενο. Δηλαδή θα συμβαίνει και στο σπίτι μας. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα υπάρξει μια φθορά σε υποδομές που δουλεύουν καθημερινά και υποποίηση. Αν αυτό το πιστεύει κανείς, μάλλον αδέρεται την πραγματικότητα. Το ζητούμενο είναι αν όλα αυτά που συμβαίνουν σε ένα λειτουργό νοσοκομείο μπορούν να αντιμετωπιστούν και πόσο γρήγορα αντιμετωπίζονται. Mm. Και νομίζω σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίστηκε με την ευαίσθητη προσοχή και την ταχύτητα που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν επιλέξουμε την ισοποδητική κλινική για κάθε πρόβλημα, τότε δεν πλήττουμε πρόσωπα κυβερνήσεις. Υπονομεύουμε την εμπιστοσύνη στο ίδιο το νοσοκομείο. Και στο τέλος δεν θα έχουμε διώξει κανένα πολιτικό, θα έχουμε αποδυναμώσει μια δομή που όλοι έχουμε ανάγκη. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας θα το δούμε και σαν πρώτη επίπτωση θα είναι τα αποτελέσματα και του διαγωνισμού που τρέχει με τους γιατρούς. Ναι. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά δυστυχώς αυτό φαίνεται. Διότι αν ένα νοσοκομείο συνεχώς το υποβαθμίζεις, τότε ποιος επιστήμονας θα αφήσει τον τόπο που μένει ή που εργάζεται και να έρθει σε εμάς εδώ να δουλέψει. Το βάλουμε καλά στο μυαλό μας.
1: Είναι μεγάλη
2: κουβέντα. Είμαστε δύο φορές προσεκτικοί. Αν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε και το νοσοκομείο, αλλά κυρίως και τους ανθρώπους που έχουν σχέση με αυτό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Κύριε Νικολή, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή δύναμη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Και αν είμαι αφορμή αυτό την εικόνα που είδαμε και το βιντεάκι, βρήκαν πάλι βήμα. Κάποιοι που θέλουν να ασχοληθούν και ασχολούνται και δεν μπορούν να τα καταφέρουν.
1: Αξιολύπητοι είναι.
0: Πολιτευτές τα λοιπά να ασχοληθούν με το αξιολύπητη, θέμα αυτό.
1: Είναι αξιολύπητοι. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε και εμείς ένα χαρακτηρισμό. Μπορούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας.
0: Μουσικά σας αποχαιρετούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη, μία και κάτι.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 18 Ιουνίου σήμερα, με τις τεράστιες αποκλίσεις τιμών στα ίδια προϊόντα από κατάστημα σε κατάστημα και με την έκθεση κόλαφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνο ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Φρένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει. Ο Real FM προχωρά σε σύγκριση ίδιων προϊόντων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Η διαφάνεια στις τιμές είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια.
1: Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Νωρίτερα πέρασαν 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Είναι ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Αύριο αρχίζουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι δίμηνες διαπραγματεύσεις.
0: Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε περισσότερους από 85.000 πελάτες εξάρθρωσε η αστυνομία. Εκτιμάται ότι η οργάνωση είχε αποκομίσει κέρδη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ από το 2017, ενώ η ζημία για τους παροχούς υπολογίζεται ότι φτάνει τα 50 εκατομμύρια. Συνελήφθησαν 7 άτομα, αναζητούνται 76.
1: Απαγωγή σοκ στη Θεσσαλονίκη. Δύο αδέλφια 16 και 20 ετών μαζί με τρεις συνεργούς άρπαξαν 25χρονο και τον ανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Τι βρήκε η αστυνομία κατά την έρευνα στο σπίτι τους?
0: Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας, καθώς απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης. Τροχοπέδια αποτελούν οι χρονοβόρος και η ακριβή τακτοποίηση αυθαιρεσιών. Στην Κύπρο αρκεί μία εβδομάδα και στην Ισπανία, στη Γερμανία και στη Γαλλία ως 3 μήνες.
1: Εσωκομματικές τριβές στο Πασόκ μετά την ανοιχτή κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, η απάντησή του.
0: Εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών σε όλη τη χώρα αρχίζει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν στελέχη σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα.

0: Εξαιρετικά εντυπωσιακή η Αγγλία κέρδισε με 4-2 την Κροατία στον πρώτο αγώνα της για το παγκόσμιο κύπελο. Κακή εμφάνιση για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Κριστιανό Ρονάλντο έγραψε την έκτη συμμετοχή του σε 6 στη διοργάνωση. Στις καθυστερήσεις η Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Με 3-1 η Κολομβία νίκησε το Ουσμπεκιστάν που συμμετέχει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
1: Και στα του καιρού άστατο σε ανατολική στερεά Εύβοια και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 7 μποφόρ αύριο οι άνεμοι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις Βασιλείς Σοφίας, Βασιλείς Αμαλίας και στην Ομόνια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Θησίο και Κεραμικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και τα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στην Ηλιούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Νέο χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε έκθεση που συνέταξε Ισπανός Ευρωβουλευτής και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, καταδικάζονται οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου, η προώθηση του δόγματος περί γαλάζιας πατρίδας και καταγγέλλεται ως αδιανόητη η απειλή πολέμου. Επιπλέον, στην έκθεση γίνεται ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Άγκυρας δεν είναι δυνατόν να επανεκκινήσουν λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, τονίζεται στο κείμενο, στο οποίο Βαγγέλη Αρετέο επισημαίνεται μάλιστα ότι εξετάζεται ακόμα και η επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο της φετινής έκθεσης, καθώς όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να ληφθούν κυρώσεις εις βάρος Τούρκων αξιωματούχων, αλλά συγκεκριμένα εις βάρος του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουλέκο, ο οποίος θεωρείται από το Ευρωκοινοβούλιο ως ένας από τους βασικούς ανθρώπους που συντονίζει την συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια έκθεση Ευρωπαϊκού Θεσμού να ζητάει ονομαστικά μάλιστα κυρώσεις εις βάρος Τούρκου αξιωματούχου. Στις Βρυξέλλες βεβαίως, Βασίλη, κανείς δεν θεωρεί δυνατό ότι θα γίνει πραγματικά κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό σε συνδυασμό με όλα τα άλλα τα σημεία που ανέφερες, που ουσιαστικά υιοθετούν πλήρως τις θέσεις και της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά ότι η όποια ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει ουσιαστικά τελειώσει και δεν μπορεί να συνεχίσει αν η Άγκυρα δεν αλλάξει μια μεγάλη γκάμα πάγιων θέσεών της, έρχονται να δώσουν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στην Τουρκία και γι' αυτό και έχουμε και πολύ έντονες φέτος αντιδράσεις και από την Άγκυρα.
1: Πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπερκ, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση καταδικάζει και τη γαλάζια πατρίδα και το Κάζιους Μπέλι. Βασική προϋπόθεση, όπως είπε, είναι η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις ευρωπαϊκές αρχές.
5: Ο ίδιος ο εισηγητής στο τέλος είπε ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε την τελευταία ελπίδα της Τουρκίας, αλλά ότι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταλάβουν ότι είναι προϋποθέσεις. Διότι εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα, όμως Αυτό το οποίο καταγράφουν είναι η απόλυτη έλλειψη βούλησης, συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές. Το καταδικάζει απερίφραστα και πολύ δυναμικά και τη γαλάζια πατρίδα και κυρίως τη συνδέει με το κάζους μπέλι, που είναι, σου λέει, απειλή πολέμου κατά μιας χώρας όπου προσπαθεί να κωδικοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα. Επίσης διατυπώνει την αύξηση της παράνομης αλληλείας σε συνδυασμό με την δραματική αύξηση των παραβιάσεων. Για πρώτη φορά εμείς περάσαμε την αναγνώριση του δικαιώματός μας επέκταση στο Αιγαίο στα 12 μίλια.
0: Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας σε αυτή την έκθεση χαστούκι του Ευρωκοινοβουλίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γείτονος κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που, όπως ισχυρίζεται, στρέφονται κατά της Τουρκίας. Με απλά λόγια, Νίκο Νανούρη κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σκόπιμη πολιτική ατζέντα.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ, μόνο χαμόγελα δεν επικρατούν στην Άγκυρα μετά την τελευταία έκθεση ράπισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ουσιαστικά βάζει φρένο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προβληματισμός και για όσα λέγονται στην έκθεση για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την τουρκική δικαιοσύνη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, αντέδρασε άμεσα στη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ότι επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική τη σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι παρέχει πλατφόρμα σε τρομοκρατικές οργανώσεις και αντιτουρκικούς κύκλους. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η παρέμβαση από την τουρκική Προεδρία και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή Επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος με ανάρτησή του ουσιαστικά κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μια μεροληπτική στάση στο Κυπριακό, ενώ έκανε λόγο για βάσιμες και άδικες αναφορές γαλάζια πατρίδα και σχετικά με τις αναφορές που υπάρχουν στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει προβληματισμός στην Τουρκία, Ελισάβετ, καθώς βλέπουν ότι η συγκεκριμένη έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα προσπαθεί να αναζωογονήσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Προβληματισμός υπάρχει, Νίκο, να δούμε αν υπάρχει και συμμόρφωση σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλες αποκλήσεις τιμών ίδιων προϊόντων από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ διαπιστώνουν οι καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που άρχισε να λειτουργεί από χθες. Η ψαλίδα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τεράστια, καθώς φτάνει έως και το 74%. Οι διαφορές, Δημήτρη Χριστούλια, στην κονσέρβα τόνου, στα μακαρόνια και στα γιαούρτια που συγκρίναμε είναι αδικαιολόγητα μεγάλες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
7: Και θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν μπω στο στούντιο, κάθισα και είδα ακόμη περισσότερα παραδείγματα και προϊόντα πέρα από αυτά που ανέφερες εσύ. Αυτό που διαπιστώνουμε, η έρευνα που έχει κάνει ο Real FM, είναι ότι οι διαφορές στις τιμές για τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας πλατφόρμας που τέθηκε χθες σε λειτουργία, της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα σου αναφέρω μερικά παραδείγματα για να καταλάβεις τι γίνεται. Η ψαλίδα στις τιμές είναι ακόμη και πάνω από το 100% πλέον. Και όσο ψάχνουμε το συγκεκριμένο θέμα...
1: Ανεβήκαμε από το 74% και σε ορισμένα ξεπερνάει και
7: το 100%. Είναι... Φυσικά πρέπει να πούμε το εξής. Διαπιστώσαμε, ψάχνοντας τα προϊόντα πάρα πολύ ώρα, ότι υπάρχουν και κάποια λάθη, τα οποία πρέπει να πω ότι διορθώνονται. Για παράδειγμα, ενώ το πρωί βλέπαμε ότι υπάρχουν αυγά ή εξάδα με 84 λεπτά ή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, προφανώς ήταν λάθος και έχει διορθωθεί. Πάμε να δούμε τα παραδείγματα που έχουμε. Θα σου πω για αυγά, για παράδειγμα, Βασίλη. Η φθηνότερη τιμή 2,34, η ακριβότερη 3,14, διαφορά 34%. Πρόσεχε, τυροπιτάκια 800 γραμμάρια, φθηνότερη 2,49, ακριβότερη 5,28, διαφορά 112%.
1: Παραπάνω από διπλάσια τιμή.
7: Ακριβώς. Απορρυπαντικό πλυντηρίου 3,5 λίτρα, υγρό, φθηνότερη τιμή 10,89, ακριβότερη 13,91.
1: Και μιλάμε για ίδια προϊόντα, να αποσαφηνίσουμε, Δημήτρη.
7: Ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες. Λοιπόν, προφανώς μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιο σούπερ μάρκετ έχει κάποια προσφορά και έχει κάποια άλλη συμφωνία, αλλά το θέμα είναι το τι βλέπει ο κόσμος. Και αυτό που λέγαμε, Βασίλη, πριν, είναι ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να επισκεφτεί 2, 3 και 4 σούπερ μάρκετ προκειμένου να γεμίσει το καλάθι του με βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
1: Άρα, ό,τι κερδίζει από τα τρόφιμα θα το χαλάσει στη βενζίνη.
7: Θα το πληρώνει στη βενζίνη, ναι. Μου φαίνεται. Είναι ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών, διότι μπορεί ο καταναλωτής που έχει υπομονή να μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα στο posokani.gov.gr και να δει τις τιμές σε κάποια προϊόντα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχει πάρα πολύ υπομονή για να μπορέσει να αγοράσει αυτά τα προϊόντα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για μένα, Βασίλη, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να πιέσει και τις ίδιες τις βιομηχανίες,
1: τις ίδιες εταιρείες,
7: τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, ναι, να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τις τιμές. Θα σου πω τώρα για το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, η φθηνότερη τιμή 21,90 ευρώ για 4 λίτρα ελαιόλαδο, η ακριβότερη 28,39. Η διαφορά είναι στο 30%. Φρυγανιές, 1,01 ευρώ η φθηνότερη, συσκευασία 250 γραμμάρια, 1,5 ευρώ η ακριβότερη. Διαφορά 48,5%. Στο γιαούρτι, πολύ γνωστό γιαούρτι, 2,38 τα 500 γραμμάρια, στραγγιστό, 5% λιπαρά. 2,38 η φθηνότερη τιμή, 3 ευρώ και 5 λεπτά η ακριβότερη, η διαφορά είναι στο 28,1%. Βασίλη, εδώ στο Real FM θα παρακολουθούμε καθημερινά τις τιμές και
1: τις
7: καθημερινά
1: των τιμών και τις διαφορές που υπάρχουν.
7: Και τις διαφορές, και θα επανέλθουμε μάλιστα, διότι θα δούμε και τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις τιμές που πολλούνται τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές που πολλούνται στο εξωτερικό, όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Θα τις καταγράψουμε και θα ενημερώνουμε συνεχώς τους ακροατές.
1: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσκροκέρδεια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι επιβάλλονται πρόστιμα και εισπράττονται, και αυτό που ενοχλεί τις εταιρείες, όπως είπε, είναι η δημοσιοποίηση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Χαρακτήρισε παράλληλα την ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει όπλο στα χέρια των καταναλωτών.
8: Καταρχήν, αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή.
1: Ναι, ναι.
8: Δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες. Η λογική του Πόσο Κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Είμαστε ελεύθερη αγορά, υπάρχει προσφορά και ζήτηση, ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες
8: μεγάλες
1: δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
8: Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς, και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, για αυτόν ακριβώς το λόγο. Είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
1: Θα εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα?
8: Βεβαίως εισπράττονται. Και επειδή ξέρετε τι ενοχλεί πολύ, λοιπόν, αυτούς που είπατε, η δημοσιοποίηση. Αυτό πονάει. Άρα, όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση και να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά.
1: Η νέα πλατφόρμα δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος της ακρίβειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολαού με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Το εργαλείο αυτό, που δεν είναι ακριβώς καινούριο, αν θυμάστε, από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης, οι χρηστικές. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος πού θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι πού είναι ακριβότερο, πού είναι φτηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής μετά την υπογραφή εξαποστάσεως του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς που έμειναν κλειστά επί 3,5 μήνες και σήμερα πέρασαν ήδη 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Η συμφωνία περιλαμβάνει 14 σημεία και από αύριο αναμένεται να αρχίσουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρουσία και των διαμεσολαβητών. Ενώ πριν από λίγο ο Τραμπ απάντησε στους επικριτές του που τον κατηγορούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ της Τεχεράνης. Για όλα αυτά θα μας ενημέρωσε τώρα ο Θανάσης Τσίτσας.
10: Καλό μεσημέρι. Η συμφωνία προβλέπει την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την αναστολή των Αμερικανικών κυρώσεων που εμπόδιζαν τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου και τη δημιουργία πλαισίου για την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας εντός δύο μηνών. Από εδώ και πέρα, το βάρος πέφτει στην εφαρμογή των προβλέψεων του μνημονίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλήρης άρση των κυρώσεων, η επιστροφή του ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, η αποκατάσταση της ασφαλείας στον Περσικό κόλπο και οι τεχνικές ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό ζήτημα, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που αρχίζουν αύριο Παρασκευή στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με οξύ τρόπο στους επικριτές του, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταραίων, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοί άνθρωποι, είτε ηλίθιοι. Η συμφωνία απέχει, κατά τους αναλυτές, πολύ από τον αρχικό στόχο του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης, δήλωση του περασμένου Φλεβάρη. Παρότι οι ΗΠΑ πέτυχαν σημαντικά στρατιωτικά πλήγματα, το Ιράν διατήρησε το καθεστώς του και εξασφάλισε σημαντικά οικονομικά ωφέλη, όπως την επανέναξη πετρελαϊκών εξαγωγών και την προοπτική αποδέσμωσης παγωμένων κεφαλαίων. Η Τεχεράνη αξιοποίησε, όπως λένε οι αναλυτές, αποτελεσματικά την απειλή διατάραξης των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και των στενών του Ορμούτς, αυξάνοντας το κόστος του πολέμου για τη διεθνή οικονομία, και αυτή η πίεση φαίνεται ότι συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να επιδιώξει ένα γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα κρίσιμα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όπου το Ιράν έχει ιστορικό καθυστερήσεων και σκληρή διαπραγμάτευση. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν η συμφωνία φαίνεται να ενισχύει τη θέση της ιρανικής ηγεσίας, παρά να επιβεβαιώνει μια καθαρή αμερικανική νίκη.
0: Πάντως, όπως το είπες, Θανάση, είμαστε μπροστά σε σκληρές διαπραγματεύσεις. Πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας υπογράμμισε ότι τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά, καθώς ο οργανισμός καλείται να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Και μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εύθραυστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περνάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση που παρήχε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς είχε περισσότερους από 86.000 πελάτες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 7 άτομα, σε Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Ωστόσο, στη δικογραφία Θεοδόση Πάνου περιλαμβάνονται και άλλα δεκάδες ονόματα.
11: Ναι, και πρόκειται για συνδρομητές. Αυτά είναι τα δεκάδες, τα εκατοντάδες μάλλον.
1: Για χρήστες που διαχειρίζονταν την πλατφόρμα.
11: Ακριβώς. Ναι. Και άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν το μηνιαίο αντίτιμο για να έχουν σπασμένο, ας το πούμε έτσι, το λογισμικό και να μην πληρώνουν το νόμιμο αντίτιμο στις νόμιμες πλατφόρμες. Και αυτό γινόταν γνώση τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και οι ίδιοι κάποια στιγμή να δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Προφανώς και δεν θα θα έχουν κάποια ποινική αντιμετώπιση αρνητική, αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν εν γνώση τους σε μια παράνομη ενέργεια, αν μη τι άλλο, τους καθιστά άμεσα κατηγορούμενους. Και δεν συζητούμε για ένα πανελλαδικό κύκλωμα, αλλά για ένα παγκόσμιο. Γιατί φαίνεται ότι ο πατέρας και ο γιος που λειτουργούσαν αυτό το κύκλωμα με το λογισμικό κόπου έσπαγε την οποιαδήποτε, τους κωδικούς της οποιαδήποτε πλατφόρμας παγκοσμίως, είναι ένα το παρακλάδι ενός διεθνούς κυκλώματος. Άλλωστε φαίνεται και από το πελατολόγιο, αρκετοί πελάτες είναι στην Κίνα, είναι στο Βιετνάμ, στον Καναδά, στην Αμερική, σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μιλούμε δηλαδή για έναν φρασάιζ. Ουσιαστικά αγόραζαν το λογισμικό που είχε την ικανότητα να σπάει την οποιαδήποτε, τις οποιασδήποτε δικλείδες ασφαλείας είχαν οι νόμιμες πλατφόρμες μετάδοσης τηλεοπτικού έργου ανά τον κόσμο. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί είχαν δημιουργήσει και τον δημοκατάλογο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πληρώνονταν ακόμα και σε κρυπτονομίσματα, ενώ πατέρας και γιος φαίνεται να διέθεταν τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε τράπεζες, στην Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες. Και αυτό για να χάνεται το χρήμα. Προτιμούσαν δε τα κρυπτονομίσματα όσον αφορά τις συναλλαγές τους. Κυρίως αυτό γινόταν με πελάτες από την Ασία. Κατά συνέπεια, υπήρχε μια δυσκολία στους αστυνομικούς στο να αποκαλύψουν στο σύνολό του το συγκεκριμένο κύκλωμα. Για τον λόγο αυτό, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως πελάτες, έκλεισαν τις συνδρομές και για περίπου δύο μήνες είχαν αυτό το ειδικό λογισμικό που έσπαγε τους κωδικούς. Αυτό μελέτησαν αρχικά οι αστυνομικοί και εν συνεχεία ακολούθησαν την παλιά γνωστή συνταγή. Follow the money. Ακολούθησε δηλαδή το χρήμα. Έτσι κατέληξαν στις 7 συλλήψεις αλλά και την αναγραφή των ονομάτων στην δικογραφία όλων των υπολείπων που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, εν προκειμένου ο πατέρας και ο γιος, αν μη τι άλλο, έκαναν χλιδά τη ζωή με πάρα πολύ καλές και μακροχρόνιες διακοπές σε πανάκριβα νησιά του Αιγαίου αλλά και στο εξωτερικό, ενώ τα χρήματα τα επένδυαν στην αγορά ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων.
0: Πάμε τώρα, Θεοδόση, σε άλλο ένα περιστατικό νεανικής εγκληματικότητας. Έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις πλέον. Τελευταίο περιστατικό, αυτό με τον 16χρονο στο Πόρτο Ράφτη, εκβίαζε μαζί με άλλους δύο ανήλικους έναν 14χρονο και κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα.
11: Κοσμήματα τα οποία το έβαζαν τον 14χρονο να τα αφαιρεί σταδιακά από την κοσματοθήκη της μητέρας του. Και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο είχαν καταφέρει να αποκομίσουν οι τρεις δράστες το ποσό των 10.000 ευρώ. Διότι τα κοσμήματα που τους έδινε ο 14χρονος με την απειλή ότι θα φάει ξύλο αν δεν το κάνει, τι έκαναν, τα έδιναν σε ένα συγκεκριμένο ανταλλακτήριο χρυσού. Θα κατηγορηθεί βέβαια και ο άνθρωπος αυτός, γιατί όταν βλέπεις ένα ανήλικο με χρυσά, με διάφορα κοσμήματα στα χέρια του, αν μη τι άλλο, μία ερώτηση την κάνεις το που τα βρήκες, δεν τα δέχεσαι αυρόχης ποσή. Τώρα, εδώ και ένα μισή χρόνο, όπως είπαμε, το απειλούσαν το παιδί και το εκβίαζαν με αρχηγό.
0: Το απειλούσαν ότι θα το δείρουν, ότι θα πάθει κακό.
11: Ότι θα πάθει κακό αν δεν τους δίνει κοσμήματα από την κοσματοθήκη της μητέρας. Η μητέρα άρχισε να διαπιστώνει, γιατί μειώνονταν τα κοσμήματα. Άρχισε να διαπιστώνει ότι της λείπουν κοσμήματα και έτσι ξεσκεπάστηκε η ιστορία. Αυτή, γιατί το παιδί δεν άντεξε, μίλησε μετά την πίεση της μητέρας ότι τι γίνεται με τα κοσμήματά μου, με αποτέλεσμα να γίνει η καταγγελία στην αστυνομία. Ο 16χρονος συνελήφθη σχεδόν με αυτοφόρο να εκβιάζει τον 14χρονο, ενώ τα ονόματα των υπολείπων δύο που συμμετείχαν σε αυτό το νοσηρό περιστατικό, τα ονόματα τους αναφέρονται στην δικογραφία. Βεβαίως και οι γονείς τους θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα για παραμέληση ανήλικων. Γιατί όταν τα παιδιά έχουν φτάσει να κάνουν κάτι τέτοιο, κάτι σοβαρό συμβαίνει.
0: Τώρα, τείνουν να μετατραπούν σε μάστιγα οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων από άτομα που προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Είχαμε περιστατικό και στην Κηφισιά με μια γυναίκα η οποία παρέδωσε ουσιαστικά τσάντα με 100.000 ευρώ και με κοσμήματα πολύ μεγάλης.
11: πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τα κοσμήματα πρέπει να είναι άνω του μισού εκατομμυρίου, καθώς περιέχεται μέσα σε αυτά ήταν και ένα ρολόι γνωστής ελβετικής μάρκας, συλλεκτικό το οποίο κοστίζει μερικές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συν τις 100.000 ευρώ που τους άφησε όλα αυτά μέσα σε μία κατσαρόλα για να τα προστατέψει βεβαίως. Και εκεί είναι που αρχίζεις και αναρωτιέσαι και λες. Δεν βλέπουν ειδήσεις.
0: Είναι
11: δεν
0: ενημερώνονται.
11: Κάποιος δεν τους έχει ενημερώσει ότι ξέρεις, όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιούν και τη ραδιενέργεια.
0: Για να τρομοκρατήσουν περισσότερο.
11: Ακριβώς, και δεν θα πάθει τίποτα το σπίτι σου, αλλά θα πάθουν μόνο όπου έχεις χρήματα, να. Χρυσαφικά ή πολύτιμα αντικείμενα. Και εκεί είναι αναρωτιέσαι, λες. Πώς γίνεται τώρα αυτό. Αυτό το περιστατικό στην Κηφισιά με την ηλικιωμένη κυρία σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Προχθές όμως οι αστυνομικοί και ιδιαίτερα του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας, ένα τμήμα που κάνει αθόρυβη δουλειά στο ελληνικό FBI και πάρα πολύ σημαντική πρέπει να σας πω, κατάφερε να συλλάβει τον αρχηγό μιας τέτοιας οργάνωσης που μέσα σε δύο μέρες κατάφερε να αποκομίσουν ένα ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου
0: μέσα
11: ευρώ.
0: Σε δύο ημέρες.
11: Μέσα σε δύο ημέρες, μόνο από δύο θύματα. Μόνο από ένα θύμα στους αμπελόκηπους, επίσης ηλικιωμένη κυρία, πήραν 200 χρυσές λίρες και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Και όλα αυτά για να τα προστατέψει από την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, διαρροή ραδιενέργειας και ούτω καθεξής. Το έτερο θύμα ήταν στο κουκάκι, επίσης έδωσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Λίγη ώρα ματιά συνελήφθη ο αρχηγός της συγκεκριμένης οργάνωσης, ο φερόμενος αρχηγός, σε καταβλισμό στον Ασπρόπυργο που είχε στήσει ένα μικρό τηλεφωνικό κέντρο και εξήφαινε αυτές τις απάτες.
0: Μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα αυτά τα κυκλώματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τον εφιάλτη βίωσε 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε θύμα απαγωγής από 5 δράστες, οι οποίοι με την απειλή όπλου κατάφεραν να το αποσπάσουν 20.000 ευρώ. Η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση έχει συλλάβει ήδη δύο αδέλφια. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
12: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νύχτα τρόμου για 25χρονο στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε θύμα ληστείας και εκβίασης από ομάδα 5 ατόμων. Όπως προείπατε, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, ενώ σε βάρος τριών ακόμη συνεργών τους ηλικίας 16 και 18 ετών.
1: Άρα μιλάμε για ανήλικους.
12: Για ανήλικους, οι δύο ανήλικοι από τους τρεις, όπως και ανήλικος ο ένας από τα δύο αδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της εκβίασης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δράστες επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και στην συνέχεια τον ακινητοποίησαν απειλώντας τον με πιστόλι και με πριόνι. Τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το ποσό των 20.000 σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Στην συνέχεια τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών από ATM χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν πια έξω από το σπίτι του, με απειλές κατά της ζωής του, απέτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και του ζήτησαν να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος, το θύμα, φέρεται να διατηρούσε σχέση με την αδελφή του 20χρονου δράστη. Έπειτα από έρευνα στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου Airsoft, 4 τυφέκια τύπου Airsoft και 4 μαχαίρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας. Απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Ήρθα.
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέργεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
24: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
23: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
25: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
23: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
26: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
27: Full και λίγα λες.
26: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
27: Εγγύηση? Τι μου λες?
26: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
27: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
26: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
29: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
30: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
29: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς παραμένει για τους πολίτες η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου παρά τα σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας φτάνει ακόμα και τις 213 ημέρες, δηλαδή απαιτούνται περίπου 7,5 μήνες από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή του συμβολαίου και τη μεταγραφή του ακινήτου στο κτηματολόγιο. Στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα είναι εντονότερο και η κατάσταση αυτή επηρεάζει συνολικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων. Εκατοντάδες χιλιάδες πράξεις μεταβίβασης βρίσκονται σε αναμονή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, Μέρη Παπακοσταντίνου, με πολιτές και αγοραστές να αναμένουν στο ακουστικό τους.
2: Ακριβώς, Βασίλη. Μελέτη του ΚΕΦΗΜ για τη στεγαστική κρίση φέρει στο φως μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη νέων οικοδομών, αλλά και στον ιδιότυπο εγκλωβισμό του υπάρχοντος από θέμα τους κατοικιών στα γρανάζια του κράτους. Έτσι, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης, όπως είπες και εσύ, η διαδικασία αγοραπολισίας ενός ακινήτου παραμένει ένας μαραθώνιος ταλαιπωρίας. Τώρα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 213 ημέρες κατά μέσο όρο, δηλαδή περίπου 7,5 μήνες. Το ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι σε πολλές σύνθετες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός υπερβαίνει ακόμα και το ένα έτος. Αυτή η χρονική υστέρηση τώρα στερεί πολύτιμα σπίτια από την αγορά, τη στιγμή μάλιστα που η ζήτηση βρίσκεται και στο ζενίθ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται σε μια σειρά από δομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν αγοραστές, πολιτές, συμβολογράφοι, μηχανικοί, όλοι όσοι εμπλέκονται δηλαδή σε ένα συμβόλαιο. Έχουμε από τη μία το κυνήγι των πιστοποιητικών. Για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο, απαιτείται η συλλογή δεκάδων εγγράφων από διαφορετικούς δημόσιους φορείς, μια φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ένθια, TAP κτλ. Έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, υποχρεωτική σύνταξη, εξονυχιστικός έλεγχος σχεδίων από μηχανικούς, και αυτό προσθέτει ένα σημαντικό χρόνο αναμονής, καθώς πολλές φορές αποκαλύπτονται παλιές πολεοδομικές αυθαιρεσίες που πρέπει και αυτές να τακτοποιηθούν. Έχουμε άλλες πολεοδομικές και νομικές εκκρεμότητες. Ένα τεράστιο μέρος του οικιστικού αποθέματος φέρει ιδιοκτησιακά προβλήματα. Πολλές φορές το έχουμε δει μπροστά μας. Κληρονομικές διαφορές, ασάφειες στους τίτλους, όλα αυτά που απαιτούν δικαστικές, διοικητικές πράξεις μηνών για να λυθούν. Και έχουμε και το φόρτο των υπηρεσιών. Κατά τόπους, κτηματολογικά γραφεία και ΔΟΗ αδυνατούν να επεξεργαστούν έγκαιρα τον όγκο των αιτήσεων, δημιουργώντας πολλές φορές ουρές αναμονής στις εγκρίσεις και τις μεταγραφές. Αυτές λοιπόν έχουμε σε συνδυασμό με τις αριθμίες στην ψηφιοποίηση, παρόλο που έχουν γίνει αρκετά βήματα και πλατφόρμες όπως είναι ο ψηφιακός φάκελος, μεταβίβαση κτλ. Που έχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ακόμα η μη πλήρης διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων του δημοσίου προκαλεί συχνά τεχνικά κολλήματα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν μια θεσμική δυσλειτουργία με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, κρατώντας έτσι χιλιάδες ακίνητα παγωμένα λόγω της γραφειοκρατίας σε περιοχές που έχουν περισσότερη μεγαλύτερη τη ζήτηση, όπως είναι μεγάλες πόλεις, και εκεί η προσφορά περιορίζεται τεχνητά. Το αποτέλεσμα είναι παραπάνω διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σιδηρώντας τις τιμές πώλησης και τα ενίκια σε δυσθεώρητα ύψη. Και όπως είπαμε και χθες πάλι μέσα από το δελτίο, ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρώπη. Συνοψίζοντας, αν θέλουμε για να αναχαιτιστεί αυτή η στεγαστική κρίση, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να καταργηθούν τα περιττά πιστοποιητικά και η πλήρης αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων να είναι εξίσου σημαντικές με την ανέγερση νέων οικοδομών.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, εσωκομματικές τριβές έχει προκαλέσει στο Πασόκ η ανοιχτή κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, ήταν η απάντηση του κυρίου Δούκα. Μια αντιπαράθεση Μαριτίνα Ζαφυριάδου που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις.
4: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι ένα νέο επεισόδιο που πολύ χαρακτηριστικά είπε μια και ούτως ή άλλως. Ξέραμε από πριν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση στο εσωτερικό του Πασόκ. Η κυρία Διαμαντοπούλου, χθες μιλώντας στο Open, δήλωσε περίπου ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για διάλογο περί συνεργασιών πριν ακόμη από τις εκλογές και με το κόμμα Τσίπρα είναι μια συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι, όποιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Για το λόγο του αληθές είπε, επιλέξει ότι αυτό το θέμα που συζητάμε από τώρα είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Και πρόσθεσε ότι πιο γελία προσέγγιση από αυτή δεν μπορεί να φανταστεί. Προφανώς και επανήλθε για να απαντήσει ο κ. Δούκας. Το έκανε μέσω ανάρτησης. Υποστήριξε ότι οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα, χθες δηλαδή, η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες έδινε τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, είναι αυτές που δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση, είπε, που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα νέο γαϊτανάκι εσωκομματικό για το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη έδειχνε αποστάσεις από όσα υποστήριξαν τα δύο κορυφαία στελέχη. Υπήρξε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να καταπέσει, να πέσει λίγο η σκόνη που είχε σηκωθεί. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, είπανε η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία γενικά αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να βάλουν τις βάσεις ξανά για μια νέα επικοινωνία του προγράμματος του κόμματος. Αυτό δηλαδή προσπαθούν να κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, υποστήριξε ότι είναι άστοχες οι δηλώσεις και των δύο στελεχών, ενώ ερωτηθεί ειδικά για την περίπτωση διαγραφών, γιατί θυμίζω ότι στο παρελθόν έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης πως αν κάποιος βρεθεί εκτός στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί και εκτός κόμματος. Υποστήριξε λοιπόν ότι αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ελισάβετ.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου.
1: Μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό της δημοσιογραφικής σχολής του Reuters, που καταδεικνύει τη στροφή των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή τους. Δείχνει ότι τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο αποτελούν πλέον μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσης, κυρίως για τους νέους πολίτες. Η παγκόσμια έρευνα Σοφία Γαλανή αποτυπώνει τις τάσεις της νέας εποχής, όπου η ενημέρωση μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς τις ψηφιακές πλατφόρμες.
5: Σύμφωνα με τα ευρήματα της Παγκόσμιας Έκθεσης, 3 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσής τους. Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω των social media ή από πλατφόρμες βίντεο. Όταν στην εξίσωση προσθεθούν και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το ποσοστό ανεβαίνει στο 56%. Η μετατόπιση είναι πιο έντονη στις νεανότερες ηλικίες. Ποσοστό 50% των πολιτών από 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι ενημερώνεται από τα social media. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις πλατφόρμες με τον ίδιο τρόπο. Πρώτες στις προτιμήσεις είναι το X και το YouTube. Στο Facebook, το Instagram και το TikTok, οι περισσότεροι χρήστες συναντούν ειδησιογραφικό περιεχόμενο τυχαία. Η τηλεόραση διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στις ηλικιακές ομάδες άνω των 45 ετών. Όπως επισημαίνει η έκθεση, η μετατόπιση του κοινού προς τις νέες πλατφόρμες δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις. Η εξάπλωση της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα οι νέες γενιές να μεγαλώνουν μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε το χρησιμοποιούν και για την ενημέρωσή τους, δήλωσε στον Real FM ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Σεφερτζής. Αυτό όμως κρύβει κινδύνους, καθώς όπως τόνισε, στα social media διαχέονται πληροφορίες που δεν έχουν εγκυρότητα, καθώς όποιος θέλει μπορεί να ανεβάζει περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.
6: Η μεγάλη ανατροπή έγινε από την εποχή που πια το διαδίκτυο καταλύθηκε από όλες εκείνες τις φωνές που έδωσαν την εντύπωση ότι είχαν ανακαλυφθεί τρόποι άμεσης και δημοκρατικότερης επικοινωνίας από τη στιγμή που ο καθένας μπορούσε να εμφανίζει την άποψή του στον δημόσιο χώρο και να προβάλλει τα επιχειρήματά του, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν ποτέ. Εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν περισσότερο εντυπώσεις. Η επανάσταση τεχνολογική που έγινε στο διαδίκτυο δημιούργησε ασφαλώς πολύ πιο πιστά σε αυτού του είδους την επικοινωνία κοινά, με αποτέλεσμα να φανούν τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας ότι οχριούσαν μπροστά στα πλεονεκτήματα που τους προσέφερε το διαδίκτυο. Υπάρχει μια ολόκληρη πια γενιά που μεγαλώνει εκπαιδευόμενη σε αυτού του είδους της επικοινωνίας, που έχει το επιπλέον απατηλό στοιχείο ότι δημιουργεί την αίσθηση μιας μεγαλύτερης ελευθερίας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ανεξέλεγκτα, μάλιστα μέσα και πηγές ενημέρωση.
5: Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το μέλλον μέσα σε αυτό το τοπίο τώρα?
6: Είναι η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων, διότι πράγματι αυτού του είδους η ανατροπή που έχει επισυμβεί, ιδιαίτερα μετά την παρεμβολή της τεχνητής νοημοσύνης αφενός, είναι κάτι ασφαλώς που είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει τουλάχιστον στην προτέρα κατάσταση και να επιτρέψει την ανάπτυξη κυρίως εκείνης της επιχειρηματολογίας που βοηθούσε τους ανθρώπους να αποκτούν κριτική σκέψη και να είναι πολύ πιο γρήγοροι απέναντι σε οτιδήποτε συνέβαινε στο δημόσιο χώρο.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά τις πρόσφατες συλλήψεις για κύκλωμα απάτης και δωροληψίας σε πολεοδομίες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή για εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών όλης της χώρας για τυχόν αντίστοιχες υποθέσεις. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών της Αρχής μπαίνουν στελέχη σε κρίσιμες θέσεις. Συγγενικά τους πρόσωπα και τυχόν τρίτοι που ενδεχομένως θα προκύψουν εμπλέκονται μεταξύ αυτών που έχουν δει στο μικροσκόπιο, με έλεγχο φορολογικών δηλώσεων, πόθεν έσχης και περιουσιακής κατάστασης. Για κάθε τώρα πολεοδομία, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μια μεγάλη έρευνα, για κάθε πολεοδομία όπου προκύπτουν ενδείξεις θα στάσετε ξεχωριστό πόρισμα και θα διαβιβάζετε στον εισαγγελέα με τα χρόνη δέσμευση και των περιουσιακών στοιχείων. Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις των μελών του τελευταίου κυκλώματος αυτού που αποτέλεσε και την αφορμή για να κινηθεί με αυτούς τους ελέγχους που προείπαμε. Να σου πω κλείνοντας, Ελισάβετ, ότι με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν και περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού, μια άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε πριν λίγες ημέρες, του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου εντοπίστηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ έγινε δέσμευση και σε εμπλεκόμενους σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημιά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που βρέθηκαν και ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θηρίδα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στον ΠΑΟΚ. Λύθηκε η συνεργασία με Λουτσέσκου.
8: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν και τυπικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς έστειλε υπογεγραμμένη τη λύση του συμβουλέου του. Ο έμπειρος τεχνικός είχε ενημερώσει πως θα έστελνε τα απαραίτητα έγγραφα μόλις διευθετούσε ένα προσωπικό ζήτημα. Κάτι που έγινε πλέον σήμερα και επί της ουσίας είναι ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα. Θυμίζω ότι με τον 57χρονο Ρουμάνο προπονητή κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2 κύπελα στις 2 θητείες του με τον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 350 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η ανακοίνωση αποχώρησης του Λουτσέσκου αναμένεται να γίνει επίσημα μέσα στην ημέρα και αμέσως μετά έρχεται η συμφωνία για τον επόμενο προπονητή που θα αναμένεται να είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι αυτός που θα κάτσει πλέον στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την επόμενη ημέρα. Τώρα, στο Μουντιάλ.
1: Η Αγγλία, εντυπωσιακή.
8: Ναι, στο Μουντιάλ.
1: 4-2.
8: Σε ένα από τα Βασίλη και Ελισάβετ, σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, Αγγλία και Κροατία πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και 6 γκολ στο Τέξας. Τα τρία λιοντάρια έπεισαν με την εμφάνισή τους και ξεκίνησαν με το δεξί της υποχρέωσης τους τον 10ο όμιλο, κερδίζοντας 4-2 την Κροατία με πρωταγωνιστή του Χάρι Κέιν που σκόραρε 2 φορές. Νωρίτερα, η μαχητική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κράτησε γερά και πήρε σοπαλία 1-1 από την άνευρη και κακή Πορτογαλία στην πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου. Σε ριχά νερά κινήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφτασε τις 6 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο όπως και ο Μέση. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, πρέπει να σας πω ότι έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ υπάρχουν πολλά σχόλια για αυτή την πολύ πολύ μέτρια παρουσία του. Χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον, ο Άγγλος παλεμάχος ποδοσφαιριστικής προπονητής, που είναι σχολιαστής στο BBC Sports στους αγώνες του Μουντιάλ, λέει ο Μαρτίνεθ, εννοώντας τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, φοβάται να βγάλει τον Ρονάλντο από την ενδεκάδα. Φοβάται να τον βγάλει από το γήπεδο. Δεν είναι ο προπονητής. Ακόμα και να σκόραρε νικητήριο γκολ, ήταν εντελώς απόν από το παιχνίδι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον. Τώρα τα ξημερώματα. Ο Γιρένκι είπε την τελευταία λέξη στο 95 και χάρισε την νίκη στην Γκάνα 1-0 επί του Παναμά στην πρεμιέρα για τον 12ο όμιλο. Ενώ το πρωί με τον Λούις Ντιάζ, πρωταγωνιστή Κολομβία, επιβλήθηκε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο εναρκτήριο παιχνίδι της Κεπάτσε. Κορυφή στον 10ο όμιλο. Πρώτη συμμετοχή για το Ουσμπεκιστάν στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία, Νότια Αφρική. Στις 10 Βοσνία, Ελβετία. 1 το πρωί Καναδά, Κατάρ. Και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: καιρός.
3: Με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, τοπικές βροχές αλλά και μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσει η αυριανή μέρα. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
9: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, συνεχίζεται ο ίδιος απαράλλαχτα καιρός των τελευταίων ημερών, με κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με κάποιο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και τον υδράργυρο σε φυσιολογικές, θα έλεγα, για την εποχή θερμοκρασίες. Έτσι, για αύριο περιμένουμε πάλι αρχικά γενικά αίθιο ουρανό στις περισσότερες περιοχές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές, όπως και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Κυρίως τα απογεύματα. Οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο μέχρι 3-4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 4-6 έως και 7. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά λόγω ακριβώς του μελτεμιού θα φτάσει τους 30 με 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 31, στα νησιά μέχρι 27-29 το πολύ. Στην Αττική περιμένουμε τι άλλο, ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριάδες 4 με 6 στα νύχτα 7 και θερμοκρασία από 21 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε αρχικά και στη Θεσσαλονίκη. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, πέρα από τις συννεφιές, θα έχουμε και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί αργά το απόγευμα. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ θαλάσσια άβρα στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο με σαφώς βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές και το μελτέμι να εξακολουθεί να δροσίζει τα ανατολικά, κυρίως παράκτια και νησιωτικά τμήματα της χώρας.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεάνδρου στη Νέα Φιλαδέλφια από το ύψος της Βριούλων, καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες.
3: Και στο ενικός.gr Πειραιάς, βίντεο από τη στιγμή που δύο αδέλφια τρέχουν για να ξεφύγουν από ηλικιωμένο με τρίαινα.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσο. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Time out για Θράκων. Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days συνδέουμε τον κόσμο σου. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε.

0: πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.

Τώρα δεν είναι εδώ ακόμα η Λουκία, θα είναι σε λίγο ελπίζω μαζί μας για να με ρωτήσει γιατί βάζω το money money money, δηλαδή λεφτά λεφτά λεφτά από τους αγαπημένους μου ABBA. Φυσικά να με ρωτούσε, δεν θα με ρωτούσε γιατί θα καταλάβαινε, η απάντηση είναι αυτονόητη. Διότι αυτό που συζητάμε όλες τις τελευταίες μέρες είναι για λεφτά και αν λεφτά υπάρχουν και ποιος είναι ο τζάμπας και ποιος είναι ο τζάμπα μάγκας. Γιατί αρχίζουν να έχουν έμπνευση οι πολιτικοί αρχηγοί και να μας δίνουν τροφή ώστε να σχολιάζουμε διαφορετικά την προεκλογική τους δραστηριότητα. Ξέρετε, η ιστορία ξεκίνησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν είπε ότι εγώ υπόσχομαι, το Πασόκ υπόσχεται όταν γίνει κυβέρνηση, ότι οι νέοι ως 24 ετών θα έχουν δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτό κοστίζει 35 εκατομμύρια και μπορώ να το καλύψω. Και την άλλη μέρα ο κ. Τσίπρας είπε, εγώ δεν είπε πλειοδοτό, αλλά αυτό που εννοούσε, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ αν γίνει κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η δύναμη της συνήθειας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, αν γίνει κυβέρνηση, θα προσφέρει δωρεάν εισιτήρια όχι μόνο στους 24 ετών, για όλους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πλην τουριστών. Και αυτό θα κοστίζει, μας είχε πει ο κ. Μπαλατζούκας, θυμάστε, 200 με 250 εκατομμύρια. Και αυτά λέει θα τα βγάλουμε αυξάνοντας τα μερίσματα, το φόρο, από το 5 που είναι σήμερα στο 15%. Βέβαια,

0: απάντησε ότι η κυβέρνηση λέει ότι όσο αυξάνεται ο φόρος στα μερίσματα, πέφτουν τα έσοδα. Λέει άλλη εποχή, εμείς θα τα πιάσουμε αυτά. Βέβαια, την άλλη μέρα, ο κ. Σαπουστής επίσης από την Ελλάς είπε ότι εμείς θα βρούμε τα χρήματα από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Μάλλον πρέπει να συναντηθούν στο κόμμα που θα βρουν τα χρήματα. Σε κάθε περίπτωση, ακούγοντάς τα όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης είπε στη Βούλα ότι βλέπω ένα διαγωνισμό πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει το δωρεάν εισιτήριο, ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Ωραία είναι, υποσχόμαστε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να πω ότι να πω στον κύριο Τζάμπα 1 και Τζάμπα 2 και δεν ξέρω λέει αν υπάρχει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4 ότι το Τζάμπα πέθανε και σχολίασε έτσι την προεκλογική παροχολογία για να του απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ίδια γλώσσα. Ότι ο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Άρα καταλαβαίνετε ότι στην προεκλογική σκηνή γίνεται του τζάμπα και σήμερα το προχώρησε περισσότερο ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, όταν μίλουσε μαζί μου στο Open, όταν είπε στην κυρία Βολουδάκη ότι εσείς είστε τζάμπο τζάμπες, έχουμε τον τζάμπο τζάμπα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνω ότι έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα σε αυτό το σίριαλ του τζάμπα, αλλά εγώ έχω να πω σε όλους και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση ότι οι πολίτες και βλέπουν τι συμβαίνει σήμερα και έχουν μνήμη για το χθες. Και είναι και οι δύο πτυχές. Είναι η πτυχή του σήμερα, ότι δηλαδή μπορεί να δίνει η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ τόσα έχω, τόσα δίνω, αλλά το ερώτημα είναι αν φτάνουν αυτά που δίνει, αν αυτά που δίνει φτάνουν στις τσέπες των πολιτών επίσης, αν τα τρώει η ακρίβεια, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, διότι όταν η Ευρωζώνη Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 έχει πληθωρισμό α και στο ίδιο διάστημα υπάρχουν προϊόντα όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο, που έχει μείον ένα η Ευρωζώνη και συν 19 η Ελλάδα, και αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Υπάρχουν οι καλές περιπτώσεις, όπως σε τρόφιμα να έχουμε τριπλάσιο, όχι εικοσαπλάσιο, τετραπλάσιο και πενταπλάσιο πληθωρισμό. Άρα το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση δίνει, τεκμηριώνει ότι τόσα έχει, αλλά αν αυτά φτάνουν. Και δεύτερον, επιμένω, αν φτάνουν στις τσέπες των πολιτών ή αν τα τρώει η ακρίβεια. Και η αδικαιολόγητη ακρίβεια πολλές φορές. Και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός χθες όταν παρουσίασε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα είναι το βασικό αντικείμενο της σημερινής εκπομπής μαζί με όλο. Και θέλω να μας στείλετε μηνύματα για την ακρίβεια, το αν φτάνουν τα χρήματα, το αν όντως μειώνονται οι φόροι και αυξάνονται οι μισθοί και συντάξεις και αυτό το νιώθετε, αν πηγαίνει καλά η οικονομία. Όταν λοιπόν παρουσίαζε όλο αυτό το νέο εγχείρημα, δηλαδή την πλατφόρμα Πόσο Κάνει που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στον ρυθμό αυξήσεων αλλά και στις τιμές προϊόντων εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και μάλιστα ζήτησε από την κυρία Τσαγκάρη, που είναι η επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, κάθε εβδομάδα θέλω να βάλεις ειδική εφαρμογή, υπάρχει εφαρμογή, προϊόν-προϊόν, ποιες είναι οι τιμές στην Ευρώπη, και να βλέπω όπου οι τιμές είναι ψηλότερες να μου χτυπάς καμπανάκι και να μου στέλνεις εβδομαδιαίο δελτίο που να λες αυτά τα 10, 100, 1000, 2.000 από 10.000 προϊόντα, εδώ οι τιμές μας είναι μεγαλύτερες. Δηλαδή έχουμε το γιαούρτι το δικό μας, το οποίο το παράγουμε εδώ και είναι ακριβότερο εδώ από ό,τι είναι στις χώρες που εξάγεται, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι οι άλλοι που θέλουν να έρθουν λένε εσείς δεν κάνετε τίποτα. Ό,τι κάνετε δεν αρκεί για τους πολίτες. Υπάρχει η σταθερότητα, αυτό που λέγεται ότι είναι σταθερότητα, σταθερότητα στην ακρίβεια. Και τι λένε οι άλλοι που έρχονται, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ΕΛΑΣ, είτε είναι τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς θα δώσουμε, λέει η κυβέρνηση, θα δώσετε, αλλά επειδή έχουμε ζήσει ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αυτά που θα δώσετε υπάρχουν ή τάζετε και είστε τζάμπα μάγκες. Και απαντούν και πλειοδοτούν. Εδώ πρέπει να πω ότι η πραγματική απάντηση στο ερώτημα από πού θα βρείτε τα λεφτά δεν είναι γενικώς από το πλεώνασμα, τα υπερκέρδη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό δεν είναι αποδεκτό. Είμαστε μέλη της Ευρώπης και μας ακολουθούν μετά τα μνημόνια ευρωπαϊκοί κανόνες, οι οποίοι είναι σαφείς και λένε ότι αν πρέπει να κόψεις ένα έσοδο, θα πρέπει να βρεις ένα μόνιμο υποκατάστατο και να πεις κόβω το έσοδο για παράδειγμα που μου φέρνει ένα δίστοκο το χρόνο από ΦΠΑ και το αντικαθιστώ με αυτό που είναι όχι προσωρινό, επίσης μόνιμο και μετρήσιμο. Διότι τα υπερκέρδη γενικώς των δηληστηρίων, των τραπεζών ή τα προπλεονάσματα δεν είναι απάντηση αποδεκτή, είναι μη αποδεκτή. Απορρίπτεται. Άρα καταλαβαίνετε ότι και οι μεν και οι δε μπορούν να βρουν δίκια και άδικα, αλλά θέλουν να ξέρουν και οι μεν και οι δε ότι οι πολίτες πια δεν τρώνε κουτόχορτο. Ξέρουν και για αυτούς που κυβερνούν σήμερα και για αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν αύριο, ότι ήδη βιώνουν στο πετσί τους την καθημερινότητα, έχουν χορτάσει από υποσχέσεις και από αυτούς που κυβερνούν και από αυτούς που θα έρθουν, και αυτό που θέλουν είναι συγκεκριμένες πράξεις που να τους βελτιώσουν την καθημερινότητα. Προσέξτε, όχι να λέει κάποιος μειώνω τους φόρους ή αυξάνω μισθούς και συντάξεις, αλλά αυτό να είναι πραγματική αύξηση. Διότι τελείως συμπτωματικά χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Eurostat για την αγοραστική δύναμη. Ξέρετε που είναι η Ελλάδα και τα έχω μπροστά μου. Δεν τα λέει κάποιο κόμμα ή κάποιο Ινστιτούτο. Τα έχω εγώ μπροστά μου. Είναι από το site της Eurostat. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε τελευταίοι με τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Άρα εδώ είναι κάτι που πρέπει και οι σημερινοί και οι επόμενοι, είτε οι επόμενοι είναι οι σημερινοί είτε είναι άλλοι, να το κοιτάξουν και να το βάλουν μπροστά. Και το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι αν υπάρχουν λεφτά, δεν φτάνουν στους πολίτες. Είναι κάτι που πλήρωσε και η Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Που είπε χθες το πρωί στο Open ότι αποδίδω, ή περίπου έτσι το είπε εύσημα στην, γιατί, στην ελληνική οικονομία, γιατί είναι θετική η εικόνα των δημοσιονομικών στο εξωτερικό και είναι γελία οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασίες με άλλα κόμματα, γιατί αυτή η συζήτηση ανοίγει πόρτες και παράθυρα για διαρροές ψηφοφόρων του Πασόκ. Για να απαντήσει ο κύριος Δούκας, περίπου γελία είσαι εσύ, και ότι είναι αδύνατον να εκφράζει τέτοια θέση και να δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι η θέση των ανθρώπων και των ψηφοφόρων του Πασόκ. Καταλαβαίνετε ότι όλα περιστρέφονται γύρω από το αν υπάρχουν λεφτά. Και αυτό και το money, money, money. Έτσι μίλησε λίγο περισσότερο, περιμένοντας τη Λουκία, αλλά καταλαβαίνετε ποιο είναι το πνεύμα των ημερών και ποιο είναι το πνεύμα γενικά και ειδικά της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, είμαστε μαζί 12 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Real FM 97,8. Περιμένοντας τη Λουκία Γκάτσου, δεν ξέρω Γιάννη αν έχει τελειώσει από τη συνέντευξή της και αν μας ακούει να το δοκιμάσουμε. Μας ακούει η Λουκία? Όχι ακόμα, θα μας ακούσει σε λίγο, ελπίζω. Είναι στο κόντρα, ξέρετε, στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις κάθε Πέμπτη. Θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας. Να σας πω λοιπόν εγώ καλό μεσημέρι, ότι είμαστε εδώ 12 λεπτά μετά τις 3, με τον Γιάννη Καραγευρέκη απέναντί μου, με τη Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Δέσποινα Καλοχέρη να υποδέχεται τα μηνύματά στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, τα δικά σας mail που ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Και σήμερα το θέμα της εκπομπής θα είναι η καθημερινότητα. Θα, με αφορμή την παρουσίαση της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, με την οποία μπορείτε να βλέπετε σε real time τις τιμές 10.000 προϊόντων που είναι στα, όχι νοπών, που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και να συγκρίνετε, και αν δείτε ότι ένα σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερες τιμές να το προτιμήσετε. Αυτό και ένα κίνητρο, ξέρετε, για τις εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ, τους παραγωγούς, προμηθευτές, να χαμηλώνουν τις τιμές, γιατί ο κόσμος βλέπει, και να προσελκύουν οι φθηνότεροι τους πελάτες. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της Εκπιζώ, που δέχεται για τις καταγγελίες των πολιτών, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά, που ξέρει καλύτερα από τον καθέναν την αγορά και την καθημερινότητα, και τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουρτζή, τον πρόεδρο μετζινοπολών της χώρας, διότι, ξέρετε, άκουγα προχθές τον κύριο Μαρινάκη να λέει κάτι με το οποίο συμφωνώ. Λέει, τους περιμένω στη γωνία. Διότι το πετρέλαιο, τώρα που τελείωσε ο... συμφώνησαν, δεν ξέρω αν τελείωσε, που συμφώνησαν να τελειώσει ο πόλεμος, πέφτει ραγδαία. Και η τιμή του πέφτει και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το ερώτημα είναι λοιπόν, λέει ο κ. Μαρινάκης, όσο γρήγορα ανέβηκαν οι τιμές όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, θα πέσουν το ίδιο γρήγορα? Τους περιμένουμε στη γωνία για να δούμε, γιατί προς το παρόν δεν πέφτουν τόσο γρήγορα οι τιμές. Και μη σας εκπλήσει, γιατί αυτό συμβαίνει όσο θυμάμαι την ελληνική αγορά. Ανεβαίνουν οι τιμές πάρα πολύ γρήγορα και πέφτουν πάρα πολύ αργά. Να, τώρα το πετρέλαιο είναι 78 δολάρια το βαρέλι, είχε φτάσει το πίκα 126. Δεν βλέπω αντίστοιχη πτώση. Υπάρχει η πτώση, θα σας πω, θα μπω τώρα στο Fuel Prices, που είναι το επίσημο παρατηρητήριο τιμών, για να σας πω μισό λεπτό τώρα πόσο έχουν, σήμερα πόσο έχουν και το πετρέλαιο και η βενζίνη, για να δούμε σε σχέση με πριν τον πόλεμο που βρισκόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά στο... στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει ακόμα η επιδότηση στην Αντλία των 15 λεπτών το λίτρο. Yeah, Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούει η Λουκία τώρα, αν έχει φτάσει και αν μπορεί να μας ακούσει. Εγώ θα κάνω τις δοκιμές. Αν απαντήσει, δεν έχω άλλο τρόπο. Θα την ακούσουμε και να την καλησπερίσουμε. Διαφορετικά θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Γιάννη, έχεις κάποια ένδειξη εσύ? Ωραία, περιμένουμε. Λοιπόν, το ημερήσιο δελτίο τιμών, να σας πω, fuel prices, είναι για την Αττική η αμόλυβδη 1,95, η απλή αμόλυβδη, το diesel κίνηση 1,68. Αν προσθέσουμε βέβαια το 15 λεπτά, είναι στο 1,83, είναι 20 λεπτά το καθένα, 1,83 ήταν 1,45, 25 λεπτά πάνω είναι το πετρέλαιο. Γύρω στα 20-25 λεπτά είναι και η αμόλυβδη. Τότε ήταν γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι, τώρα είναι 78. Είναι μια θεμητή διαφορά. Να δούμε αν θα συνεχιστεί η πτωτική πορεία, αν θα δούμε τις τιμές των καυσίμων να πέφτουν προς τα κάτω. Αν ήταν εδώ η Λουκία θα της έκανα και πλάκα, γιατί ξέρετε, μου φάνηκε ως πολύ χαριτωμένη η είδηση ότι υπάρχει ένα μαθηματικό επιχείρημα γνωστό ως Doomsday Agreement, το επιχείρημα της αποκάλυψης, δηλαδή με μαθηματικό τρόπο προσπαθούν να υπολογίσουν πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Ναι, είναι λίγο μακάβριο, αλλά έχει πλάκα. Λοιπόν, και μου πουν κάποιοι ότι κάνω πλάκα με... Ναι, μπορώ να κάνω πλάκα με ό,τι εμένα με διασκεδάσει. Είναι η Λουκία, μας ακούει?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Λουκία, ήρθε στην καλύτερη στιγμή.
1: Εγώ σας άκουγα τόση ώρα, κάποιο προβληματάκι είχαμε, δεν πειράζει. Εγώ σας άκουγα πάντως. Εγώ σας άκουγα πάντως. Και άκουγα και αυτό που είπες για την πλατφόρμα, αυτό το πόσο κάνει.gr.
0: Περίμενε, πέραμε στην πλατφόρμα, είμαι έτοιμος να σου πω πόσα χρόνια ζωής έχουμε ακόμα, πλανήτης.
1: Οχ, για λέγε. Αν σε καλύπτει. Δεν ξέρω, για πες.
0: Εγώ δεν βλέπω να το φτάνω, εσύ μπορεί.
1: Για πες.
0: Άλλα 17.100 χρόνια.
1: Κατά
0: 95% σου φτάνει.
1: Εντάξει, νομίζω εμείς δεν θα είμαστε. Είμαστε οριακά.
0: Εγώ δεν θα είμαι, δεν ξέρω. Εσύ μπορεί να είσαι.
1: Και εγώ δεν νομίζω. 17.000 χρόνια δεν νομίζω.
0: Αλλά
1: ακόμα.
0: Επειδή μιλάει για το τέλος του κόσμου, το βρήκα αφορμή για να παίξουμε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Και καταλαβαίνεις ποιο θα είναι. Κύριε Γιάννη, είστε έτοιμος? Ο Αντώνης Ρέμος το έχει τραγουδήσει, το τέλος του κόσμου. Για πάμε, κύριε Γιάννη. Μέχρι το...

0: Βλέπεις πως σε υποδέχομαι, έτσι. Μέχρι το τέλος του κόσμου.
1: Τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Ναι. Βέβαια, βέβαια.
0: Και πολύ αισιόδοξο ότι έχουμε ακόμα 17.100 χρόνια ζωής. Καλό, δεν είναι. Νομίζω ελπίζω, το προλάβουμε.
1: Ελπίζω να μεγαλώσουν, να αυξηθούν. Ελπίζω.
0: Να γίνουν περισσότερα.
1: Να γίνουν περισσότερα, να μην χαλάσει ο κόσμος.
0: Να φτάσει 20.000 χρόνια, να φτάσει. Πώς
1: όχι εγώ, ρε παιδί.
0: Α, όχι,
1: λέω γενικά για τον πλανήτη, ναι, η ανθρωπότητα.
0: Κοίτα, τώρα που κάνω πλάκα, να πω και κάτι. Επειδή χθες εσύ ξέρεις και είπες, νομίζω,
1: ναι,
0: το λόγο που δεν ήμασταν μαζί.
1: Πραγματικά
0: και θέλω και από το μικρόφωνο του Real FM
1: να μα πει περαστικά, και εγώ να ευχηθώ περαστικά στη Μίνα την Καραμήτρου, γιατί αυτό που συνέβη.
0: Ήταν σοκαριστικό.
1: Εσύ εκεί το έζησες.
0: Είχαμε τελειώσει το μεσημερινό δελτίο εκεί στη μεγάλη αίθουσα σύνταξης. Πίσω από το γραφείο μου είχαν βάλει την προηγούμενη μέρα ένα πολύ μεγάλο κλιματιστικό. Άρχισε να μυρίζει καμένο. Εγώ ήμουν από τη μέσα πλευρά του κτηρίου, η Μίνα ακριβώς απ' έξω. Δηλαδή μας χώριζε ένας τείχος. Είχε πάει να φροντίσει τα αγαπημένα της γατάκια εκεί απ' έξω. Έχει πολύ ευαισθησία και όλοι τα αγαπάμε. Και άρχισα να μυρίζω καμένο. Πολύ έντονα καμένο. Λέω, τι είναι αυτό? Αρχίσαμε όλοι να αναρωτιόμαστε. Και ξαφνικά ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Λέμε, τώρα θα πέσει το κτίριο. Τι είχε συμβεί? Είχε αρχίσει να σκάει η συσκευή του air condition,
1: ναι,
0: και να φεύγει με φοβερή πίεση το φρέον. Όταν τελείωσε, έχει και μια σκάλα εκεί που λέμε τώρα θα πέσει η σκάλα, έγινε έκρηξη σαν να ήταν μια πολύ δυνατή βόμβα. Έσκασε η συσκευή του air condition και όλο το σύστημα εκεί. Πολύ μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς η Μίνα δεν ήταν μπροστά, ήταν στο πλάι. Και έτσι χτύπησε πέφτοντας στο πλάι. Την είδαμε κάτω με σκισμένα ρούχα. Ήταν πάρα πολύ άσχημο.
1: Φαντάζομαι,
0: το θέμα.
1: Εντάξει, σοκαριστήκατε.
0: Πάρα
1: έτσι,
0: πολύ άσχημο. Η Μίνα έχει σπάσει το χέρι της στο αριστερό. Έχει χτυπήσει το δεξί της χέρι. Και τα δύο χέρια δεν είναι λειτουργικά. Και εύχομαι πολύ γρήγορα να γίνει καλά. Υποφέρει, πονάει.
1: Την είδα ήταν σοκαριστικό. Στον αέρα της εκπομπής.
0: Ναι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Μαχήτρια.
0: Και τσιφόμαστε όλοι περαστικά. Ήταν πάρα πολλές οι ευχές. Αλλά σοκαριστικό τι μπορεί να φέρει η στιγμή. Και επειδή λέμε για πλάκα και εσύ ξέρεις ότι κάνουμε πλάκα στην εκπομπή, γιατί ξέρεις, όταν τα βλέπουμε αισιόδοξα τα πράγματα και ειδικά εγώ που προέρχομαι από δελτία ειδήσεων κεντρικά που πρέπει να είσαι εκεί, τίποτα, στείλει άλατος, να λες τις ειδήσεις.
1: Φυσικά, ναι.
0: Και στο ραδιόφωνο βρίσκω την ευκαιρία και τώρα που μετά από 40 χρόνια κάνω μια διαφορετική τηλεοπτική εκπομπή, να περνάω αυτή την πλευρά που εσύ πολλοί δεν την ξέρουν, που εσύ την έχεις μάθει σιγά σιγά. Προσπαθώ να βλέπω την αισιόδοξη πλευρά της ζωής και λέμε με τη Μίνα, δεν κάνουμε έτσι να πούμε, να σου πω να σηκώσω ψηλά τα χέρια και να βάλουμε το χέρι ψηλά που μας αρέσει του Χατζηγιάννη. Mm. Και έχω δει ότι μου κάνουν μαθήματα συνάδελφοι ότι με τον πόνο της Μίνας, λέει, έπαιξα εγώ, Λουκία, διότι πώς τολμήσαμε οι δυο μας αντί να κλαίμε. Όταν είχα πει 10 φορές περαστικά στη Μίνα και ήμουν δίπλα της από χθες και το ξέρεις και δεν ήρθα εδώ από
1: και
0: την πρώτη στιγμή.
1: Εγώ το ξέρω φυσικά. Πώς γιατί τόλμησα. Σε άκουσα, με πήρες τηλέφωνο πρώτα απ' όλα σοκαρισμένος.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή,
0: όπως ήμασταν όλοι στο όπαν σοκαρισμένοι.
1: Τρελάθηκα και όπως σοκαρίστηκα και εγώ εκείνη την ώρα και ως...
0: Φυσικά. Πώς τολμάμε να κάνουμε, ξέρεις, πρέπει να ρωτάμε. Και εγώ, ίσως και το τέλος του κόσμου, έπρεπε να ρωτήσουμε 2-3 πριν το βάλουμε, μήπως ενοχλίζει. Ή μήπως θεωρηθεί ότι δεν είναι τόσο ωραίο, γιατί κάνουμε πλάκα με το τέλος του κόσμου. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, Λουκία. Ζω πραγματικά απίθανα πράγματα.
1: Θέλω να πω
0: όμως, εμείς οι δύο κάνουμε μια άλλη δουλειά. Είμαστε δημοσιογράφοι. Υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, επάγγελμα σχολιαστής άλλων εκπομπών. Καλό είναι, αλλά δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι δημοσιογράφος.
1: Να σου πω κάτι, και σχολιαστής άλλων εκπομπών, δεν ξέρω αν ήταν και πίσω από ένα πληκτρολόγιο καλυπτόμενος.
0: Ναι, πολλές φορές. Όχι μόνο.
1: Γιατί και εγώ βλέπω, επειδή αναρτώ δημόσια πολλά πράγματα.
0: Και μπράβο σου, και το βλέπω και συμφωνώ πάντα.
1: Τι ακούω από κάτω από ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται όμως πίσω από ένα πληκτρολόγιο.
0: Όχι, εδώ είχαμε φανερά σχόλια μπροστά στην κάμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι μία δουλειά να σχολιάζεις άλλες εκπομπές και μία δουλειά η δική μας, να είσαι πραγματικός δημοσιογράφος, όπως είμαι εδώ εγώ 40 χρόνια, να μιλάω έξω από τα δόντια για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα πραγματικά προβλήματα, να κάνουμε ρεπορτάζ, να μιλάμε τους πρωταγωνιστές της ζωής και όχι να σχολιάζουμε αρλούμπες. Και όταν έρχεται η ώρα να βάζουν άνθρωποι στο στόμα τους, συναδέλφους τους, οι οποίοι δίνουν μάχη για την ενημέρωση, δουλεύοντας 20 ώρες την ημέρα.
1: Που αν μη διότι άλλο, δεν τους αρέσει. Πρέπει να υπάρχει, ακριβώς, πρέπει να υπάρχει και μια αλληλεγγύη μεταξύ μας και σεβασμός.
0: Έτσι, έτσι. Λυπάμαι, αλλά κάνω άλλη δουλειά. Αυτό έχω να πω μόνο. Κάνω άλλη δουλειά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε
1: και στο κάτω-κάτω της γραφής, μαζί με τη Μίνα είχατε συνεννοηθεί πως θα το κάνετε.
0: Δηλαδή, και το κάνουμε
1: η επιλογή σας ήταν.
0: Και ήταν το βάλσαμο η Μίνα μέσα στην εκπομπή. Είναι, ξέρεις, παλικάρι. Επομένως, η Μίνα αυτό που έκανε είναι να προσπαθεί να το διασκεδάσει εισαγωγικά για να αντέξει τον. Αυτό λοιπόν κάναμε μαζί και μου είπε: δεν θέλω πλευρές, δεν θέλω. Με παρακολουθούν και οι συγγενείς μου. Λοιπόν, θέλω να υπάρχει αυτή η διάθεση στην εκπομπή. Δεν είναι ιερό. Δεν είναι ιερό κάποιο ο οποίο.
1: Δεν είναι ιερό. Επιλογή σα ήταν πρώτα.
0: Δεν κατάλαβα. Θα ρωτάμε εδώ για το σενάριο τη εκπομπή.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω τι άλλο θα ζήσουμε. Πάμε στην πραγματική επικαιρότητα τώρα,
1: ναι.
0: Που νομίζω ότι σφραγίζεται από 2-3 συγκεκριμένα πράγματα. Έχεις ξεκινήσει να λες, και με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Πόσο
0: πες
1: κάνει.
0: Μου τη γνώμη σου, ναι. Για να σου πω και εγώ. Για πες.
1: Κοίτα, η γνώμη μου είναι η εξής, ότι καλά είναι τα Πόσο Κάνει και τα λοιπά, αλλά καλύτερο θα ήταν να παίρναμε πραγματικά μέτρα για την ακρίβεια. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλοι έχουμε μνημονικό, δόξα τω Θεώ, και θυμόμαστε πόσο κάνει να πηγαίνουμε στο χασάπι, στο σούπερ μάρκετ, να πληρώνουμε όλα αυτά που πληρώνουμε. Δεν λέω ότι είναι κάτι, δεν θέλω να είμαι ακυρωτική, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι χρειάζονται περισσότερα μέτρα. Καλό είναι το Πόσο Κάνει, αλλά πρώτα απ' όλα, δηλαδή εγώ πριν πάω, παραδείγματος χάρη, όχι εγώ, ένας συνταξιούχος, πριν πάει στο σούπερ μάρκετ θα μπαίνει στην πλατφόρμα να βλέπει ότι το μακαρόνι στο ένα σούπερ μάρκετ είναι τόσο, στο άλλο είναι τόσο και στο παράλληλο είναι τόσο, και θα μπορεί να πάει να φύγει από το σπίτι του και να μην πάει σε αυτό που είναι κοντά, να πάει στο άλλο μακριά που έχει το μακαρόνι πιο φθηνό, και έτσι λύνεται το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω τη συνολική εικόνα. Λοιπόν, ποια είναι η συνολική εικόνα, καταρχήν θα σας δώσω το ρεπορτάζ, επειδή μίλησε το πρωί και στην τηλεόραση με την, που έχουμε μιλήσει και από αυτή την εκπομπή με την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, που έχει και την ευθύνη για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, ανεξάρτητη αρχή. Λοιπόν, τι σημαίνει καταρχήν αυτή η πλατφόρμα? Σημαίνει ότι έχει 10.000 προϊόντα και έχει online, κάθε πρωί στις 8 ανανεώνεται, τις τιμές αυτών των προϊόντων δεν είναι νοπά. Άρα εσύ τι βλέπεις, πόσο κάνει κάθε προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ. Μπορείς, εάν πας να πάρεις μακαρόνια, ξέρω εγώ, από τους Σκλαβενίτη, να αρχίσεις να ψάχνεις, ναι, αν είναι ο Βασιλόπουλος ή το Lidl ή κάποιος άλλος φθηνότερα, για να πας και να κάνεις αυτή τη δουλειά και να πας στην Τραπετσόνα για μακαρόνια φθηνά.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Στο Περιστέρι για λάδι και στην Κηφισιά για κρέας. Δεν γίνεται.
1: Αυτό
0: δεν είναι το νόημα. Το νόημα είναι να αναπτυχθεί ένας ανταγωνισμός, ώστε οι εταιρείες που ξέρουν ότι δημοσιεύονται οι τιμές τους, να ξέρουν ότι τις παρακολουθεί ο πολίτης και να έχουν κίνητρο και να μην τις ανεβάσουν και να τις κατεβάσουν, γιατί υπάρχει ένα κουμπάκι στην πλατφόρμα. Όταν μπεις στο προϊόν μακαρόνια και στην τάδε μάρκα, πατάς το κουμπί και σου βγάζει τι είχε το προηγούμενο δίμηνο. Άρα μπορείς να δεις αν το ανέβασε, το κατέβασε ο κύριος. Αυτό που λέγαμε πάνω ή κάτω, για πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Αυτό είναι το κίνητρο. Το δεύτερο. Αρκεί αυτό? Όχι. Το θέμα είναι το πόσο κάνει ή το γιατί κάνει τόσο ακριβά ή το γιατί δεν έχω τα χρήματα να το αγοράσω διότι είναι τόσο ακριβό. Προφανώς είναι το δεύτερο και το τρίτο. Προφανώς, Λουκία, το θέμα είναι γιατί είναι τόσο ακριβό και γιατί ο μέσος Έλληνας δυσκολεύεται να το αγοράσει σε αυτή την τιμή. Η πλατφόρμα μπορεί να το λύσει το πρόβλημα? Όχι. Έγινε γι' αυτό? Όχι. Είναι άλλα μέτρα. Το τέταρτο θέμα. Τι γίνεται με τις πολυεθνικές οι οποίες θησαυρίζουν πουλώντας πολύ ακριβότερα και αυξάνοντας σε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό τις τιμές τους από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη? Εδώ έχουμε θέμα. Εδώ η πλατφόρμα έχει κουμπάκι που αν μπει στο προϊόν μακαρόνια ή ρύζι θα το δεις, πατάς το κουμπί και αν είναι διεθνές προϊόν, αν είναι το γιαούρτι της Ζωνιάς δεν υπάρχει, βλέπεις την υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ λοιπόν η εντολή Μητσοτάκη στην κυρία Τσαγκάρη είναι: θέλω να καταγράφεις κάθε εβδομάδα, όχι 8 μέρες, κάθε εβδομάδα τα προϊόντα που έχουν αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και να μου στέλνεις προσωπικά σε μένα τον Πρωθυπουργό, το δελτίο και να παρεμβαίνω. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: καλό.
1: Μήπως όμως, αλλά μήπως όμως ο Πρωθυπουργός τελικά, άμα δει ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη με τις τιμές, γιατί εμείς έχουμε και πολύ πιο αυξημένο ΦΠΑ.
0: Α, όχι, θα είναι νέτη τιμές. Αυτό το ρώτησα, το πρώτο που ρώτησα. Θα είναι χωρίς το φόρο. Για να συγκρίνουμε κανονικά. Γιαούρτι με γιαούρτι, λάδι με λάδι, χωρίς το ΦΠΑ. Ναι, γιατί μετά θα υπάρχει παραμόρφωση στην τιμή. Βγάζει το σύστημα το ΦΠΑ για τον οποιοδήποτε φόρο και σου βγάζει καθαρή σύγκριση. Και αν ο Πρωθυπουργός βλέπει ότι κάθε εβδομάδα επί ένα μήνα το τάδε γιαούρτι που παράγεται εδώ, που λέτε εδώ 3 ευρώ και στην Αγγλία 1,5, στη Γερμανία 1,20, υπάρχει ζήτημα. Και εκεί λοιπόν άλλο μόνο η ανεξάρτητη αρχή να το βλέπει και άλλο να το βλέπει κάθε εβδομάδα και ο Πρωθυπουργός. Εγώ λέω ότι είναι ένα βήμα. Ξαναλέω, το πόσο κάνει είναι για άλλη δουλειά. Το γιατί κάνει τόσο και το γιατί δεν έχω χρήματα να τα αγοράσω, αυτά είναι τα βασικά. Και από αυτά σίγουρα περιμένουν οι πολίτες λύση από την κυβέρνηση. Αυτά θα συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιουργκή.
1: Γιατί να σου πω κάτι, Νίκο. Ναι, ναι. Οι πολίτες δεν ψάχνουν άλλη μία πλατφόρμα για να
0: βέβαια.
1: Βλέπουν πόσο ακριβένουν τα προϊόντα.
0: Το νόημα δεν
1: και
0: είναι
1: τα
0: αυτό.
1: Ζουν κάθε μέρα
0: μα
1: στο ταμείο.
0: Μα δεν περιμένει κανείς να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας με την πλατφόρμα πόσο κάνει.
1: Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε μόνο εφαρμογές που καταγράφουν την ακρίβεια, αλλά πολιτικές που τη μειώνουν.
0: Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Γιουργκή αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να δούμε το πετρέλαιο έχει 78. Η βενζίνη και το πετρέλαιο ενώ 78 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. Ναι. Βενζίνη και πετρέλαιο είναι περίπου 25 λεπτά ακριβότερα από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Είπε ο κύριος Μαρινάκης, περιμένω στη γωνία. Είναι αυτό που συζητήσαμε και μαζί. Περίμενε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Ότι εγώ τους περιμένω στη γωνία να δω όσο γρήγορα ανέβηκαν οι τιμές όταν ξεκίνησε ο πόλεμος θα πέσουν το ίδιο γρήγορα. Και το λέει και ο ειδικός εκπρόσωπος αυτό. Αυτό θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Γιουργκή. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον κύριο Γιουργκή.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
9: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το δημογραφικό σε νέα έρευνα της Ελστάτ. Καταγράφηκε μείωση των γεννήσεων πέρσι κατά 4,2% σε σχέση με το 2024. Η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» τόνισε ότι η διαφάνεια στις τιμές είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών. Εκτεταμένος ελέγχου σε υπαλλήλους πολεοδομιών σε όλη τη χώρα ξεκινά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων στελέχη σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά.

0: κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, πλησιάζουμε προς το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουνίου, παρακαλώ, φουλ για την καρδιά του καλοκαιριού, 5η 18 Ιουνίου, εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 5 και πρέπει να πω ότι οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται σήμερα, 18 Ιουνίου. Είναι η εταιρεία που μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάφαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
8: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017 / 1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαίου. Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Λοιπόν, πριν μιλήσουμε τον κύριο Κιουρτζή, Λουκία, θέλω να σχολιάσουμε δύο ειδήσεις πέραν της οικονομικής επικαιρότητας. Το ένα είναι και οικονομικό το θέμα. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό. Και άκουσα στο δελτίο ότι η κακή είδηση της ημέρας είναι ότι η Ελστάτ ανακοίνωσε μείωση των γεννήσεων για πέρσι κατά 2.873, κατά 4,2%.
9: Δεν αυτό καθόλου είναι καλή όχι είδηση, απλά αυτό. Καμπανάκι, καμπάνα όχι. Ολόκληρη.
7: Έτσι. Οι γεννήσεις έφτασαν σε 65.500, 33.000 αγόρια, 31.900 κορίτσια. Είναι μειωμένες σε σχέση με το 24 και δεν είναι καλό νέο. Και αυτό δείχνει.
9: Και αυτό συνδέεται πολλά. Απόλυτα, νομίζω, Νίκο, πρώτα απ' όλα με την πραγματικότητα που βιώνουν και τα νέα ζευγάρια, κρίση, σημαίνει, την ναι. οικονομική κρίση.
7: Πώς θα κάνεις, το να κάνεις παιδί,
9: πώς θα κάνει άλλο παιδί, όταν δεν μπορεί μισθό. Να νοικιάσει σπίτι πρώτα απ' όλα.
7: Βέβαια, να ξεκινήσουμε από εκεί. Το γάλα και τις πάνες του παιδιού θέλει ένα μισθό. Μετά. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κιουρτζή να πω και μια καλή είδηση. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια, Λουκία. Άρα είναι για πρώτη φορά φεύγουν τα εξωτερικά ικριώματες καλωσιές από τη δυτική όψη του Παρθενώνα. Το βλέπουμε ολόκληρο. Είναι νομίζω μια ιστορική μέρα, διότι εντάξει, η αξία του μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι γνωστή, αλλά το γεγονός ότι μετά από 220 χρόνια συμπληρώνεται το δυτικό αέτομα και το βλέπουμε και αλλάζει όψη η Ακρόπολη και αρχίζει
9: ναι,
7: να αποκαθίσει
9: την
7: αρχή
9: της μορφή. Πολύ είναι ωραία είδηση της ημέρας, πραγματικά.
7: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα και στους δυο σας.

0: τον κόσμο.
1: Έλεγα πριν στη Λουκία ότι άκουσε τον κύριο Μαρινάκη να λέει κάτι που θα περίμενα να το πει κάποιο άλλο και χαίρομαι ότι το είπε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είπε: του περιμένω όλου στη γωνία για να δω αν πέσουν τόσο γρήγορα οι τιμέ στα καύσιμα όσο ανέβηκαν όταν ξεκίνησε ο πόλεμο, κύριε Πρόεδρε.
0: Δίκιο θα έχει.
1: Δίκιο θα έχει. Θα πέσουν.
0: Πού
1: να το βρούμε, εμείς πού να το βρούμε το δίκιο.
2: Ναι, θα πέσουν όμως κύριε Γκιουρτζή. Γιατί εγώ θυμάμαι, όταν είχε πρωτοαρχίσει ο πόλεμος, αφού το λέγαμε εδώ με τον Νίκο χαρακτηριστικά, πριν καν προλάβει να πέσει ο πρώτος πύραυλος, είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν οι τιμές.
1: Και μπορώ να σου πω και με την αίσθηση ότι θα πέσει ο πύραυλος.
0: Ναι, και με την κουβέντα. Λοιπόν. Πάμε να πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα.
1: Θυμήστε μας καταρχήν πόσο είχαν. Εγώ θυμάμαι, διορθώστε με, ότι τότε είχε 58 με 60 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει 78, άρα είναι περίπου 30% πάνω. Θυμάμαι ότι το πετρέλαιο είχε 1,45 με 1,47 στο σταθμό, κύριε Κρουτζή.
0: Καλά θυμάστε, ναι, εκεί ήταν περίπου στο 1,50.
1: Τώρα έχει 1,68, αλλά προσέξτε, αν προσθέσουμε και τα 15 λεπτά της επιδότης, έχει 1,83. Άρα είναι 33 λεπτά, την 35 ακριβότερο και 40 μπορώ να σου πω, ναι. Και
0: το 60 λεπτά, το 65 δολάρια που λέει το βαρέλι ήταν στις αρχές του χρόνου, γιατί από τότε ξεκίνησε η αύξηση του καυσίμου μέχρι που να πει ο πρόεδρος Τραμπ να πατήσει το κουμπί.
1: Σωστά,
0: και που ξεκινήσαμε από τα 70 τόσο.
1: Σωστά.
0: Τώρα,
1: ναι. Και η βενζίνη.
0: Η βενζίνη ήταν στο 1,80, 1,70.
1: 1,70 ήταν. Και τώρα έχει 1,95. Στην καλύτερη περίπτωση, Αττική, στην περιφέρεια είναι πάνω από 2 ευρώ. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, έχει 2,16.
0: Εγώ θέλω να πάω στη δική σας προσέγγιση και να υπενθυμίσω ότι τα πρατήρια αγοράζουν τα δηληστήρια. Άρα, συνεπώς, ό,τι πουλάνε τα δηληστήρια αγοράζουν τα πρατήρια και αφόσον αγοράζουν, μεταβάλλουν και τις τιμές τους είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Και επειδή η κυρία Γκάτση με προκάλεσε πολύ ωραία, όπως πάντα γλυκή,
1: το συνηθίζει.
0: Λοιπόν, κυρία Γκάτση, αν πάμε λοιπόν στις αρχές του Μαρτίου που ήταν 77 δολάρια το βαρέλι, όπως σωστά προείπατε, ήταν 75-77. Εκεί.
1: Σας λέω, τόσο έχει τώρα, 78 τιμή, έχει. Ναι,
0: είχαμε ίδια τιμή. Περίπου. Εκεί ήταν. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι η δηληστηριακή τιμή με το ΦΠΑ, γιατί μερικοί θέλουν να το πούν χωρίς το ΦΠΑ για να δημιουργήσουν, χωρίς τον ΦΠΑ για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, ήταν 1,56 στην αμόλυβδη. Σήμερα που έχουμε την ίδια, την ίδια τιμή στο Brent, η δηληστηριακή τιμή είναι 1,75. Δηλαδή είμαστε 19 λεπτά επάνω. Πάνω από την ίδια τιμή του βαρελιού. Άρα, κυρία Γκάτσου.
1: Δηληστήριο λέτε, γιατί στην αγορά είναι 1,95 στην Αττική.
0: Στο δηληστήριο. Για το δηληστήριο μιλάω. Η τιμή το 1,95 είναι σε πτωτική τάση, όπως τα είχαμε πει κιόλας. Τέλος πάντων, θα το πω μετά. Είχαμε μια πλαγιοκαθοδική τάση στην αγορά και το είπα 18 Μαΐου στη συνάδελφό σας. Πήρα το βάρος της άποψης, ήταν 108 δολάρια το βαρέλι και είπα ξεκινάει η πτώση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί όταν είναι το σύμπλην, πάντα βάζουμε, κύριε Στραβλάκη, όπως μέχρι τη φιλοξενή εκπομπές σας, το μεγάλο αν. Αν πει κάτι άλλο, αλλά από τις 18 μέρες και μετά προέβλεψε ότι θα πέσουν οι τιμές και θα έχουμε βουτιά. Άρα λοιπόν, κύριε Γκάτσου, 1,56 το δηληστήριο, 1,75 σήμερα το δηληστήριο. Άρα το όλους αφορά όλους. Σωστά το είπε ο κύριος Μαρινάκη. Και σωστά είπατε, κύριε Στραβλάκη, για το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα η τιμή είναι 1,408.
2: Άρα πρέπει πρώτα να το κάνει το δηληστήριο, κύριε Κιουρτζή. Αυτό μας λέτε.
0: Από πού θα αγοράσουμε, κύριε Αγκάτσου,
2: εμείς. Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, τους περιμένει, αυτούς που περιμένει ο κύριος Μαρνέκη στη γωνία, είναι πρώτα απ' όλα τα δηληστήρια.
0: Άρα λοιπόν, το δηληστήριο που μας πετάξατε χαριτολογώντας, πρέπει να πάει εκεί που πρέπει, έτσι. Όπως και είπε και ο κύριος Τραβελάκης πάρα πολύ ωραία, σήμερα έχουμε μια δηληστηριακή τιμή με 408 με 15 λεπτά έκπτωση. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τα 15 λεπτά, θα ήταν ένα
1: 500 λεπτά. Εγώ δεν ξέρω το δηληστήριο. Εγώ βλέπω το fuel price, βλέπω την τιμή που βλέπουμε στην αντιλία.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δείτε πόσο αγοράζουμε εμείς.
1: Ναι,
0: δεν είναι μόνο εσείς
1: το λέτε, δεν το βλέπω.
0: Εμείς
1: είπατε,
0: δεν
1: το βλέπω εγώ.
0: Εγώ
1: βλέπω ότι είναι 1,68 συν 15 λεπτά 1,83, διότι είναι και τα 15 λεπτά της επιδότησης. Άρα η πραγματική τιμή του πετρελαίου σήμερα είναι 1,83.
0: Η δηληστηριακή τιμή λοιπόν του πετρελαίου κίνησης είναι 1,408 συν 15 λεπτά 1,508. Ξέρετε πόσο ήταν όταν ήταν 77 δολάρια το βαρέλι. 1,353. Άρα ήταν 20 λεπτά κάτω με την ίδια τιμή του βαρελιού. Όταν λοιπόν κατεβάσει το δηληστήριο στην τιμή αυτή που είχε το βαρέλι, και εμείς θα προσαρμοστούμε εφόσον αγοράζουμε τα δηληστήρια. Όσοι οι περισσότεροι αγοράζουμε τα δηληστήρια, θα προσαρμοστούμε στις τιμές αυτές.
1: Το επιχείρημα εκεί, κάνοντας το ρεπορτάζ, είναι ότι, και προφανώς κανείς δεν θέλει να δικαιολογήσει κανέναν, τα δεδομένα παραθέτουμε, είναι ότι για το φόβο των ελλείψεων είχαν φουλάρει από προμήθειες, αλλά έχουν προμηθευτεί καύσιμα στην πολύ υψηλότερη τιμή και όσο υπάρχουν τα αποθέματα θα έχουμε αυτές τις τιμές.
0: Είναι σωστή η προσέγγιση σας.
1: Όχι, αυτό απαντούν, δεν είναι η προσδική μου. Σας λέω τι μου απαντούν. Ναι, ναι.
0: Ποιος σας το απάντησε αυτό?
1: Αυτό είναι η απάντηση από την πλευρά του γιατί ξεκινούν και παραμένουν τόσο ψηλά οι τιμές όπως το περιγράφετε.
0: Και
1: ότι
0: εγώ
1: υπάρχει μεγάλη αποθεματοποίηση.
0: Και εγώ σας περιγράφω τιμές, ναι, ότι τα πρατήρια αγοράζουν τα δηληστήρια. Mm. Μόλις αδειάζει το πρατήριο και μπορεί να πάρει καύσιμο, αγοράζει και πουλάει φθηνότερα.
1: Άρα λέτε το αν θα πέσει τιμές, δεν είναι δικό σας θέμα.
2: Άρα το μπαλάκι πάει στα δηληστήρια.
0: Το μπαλάκι πάει εκεί που πρέπει να πάει.
2: Το πετάμε στα δηληστήρια. Ναι.
1: Τώρα πείτε μου.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, σας είπα το αυτονόητο. Εμείς αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Αγοράζουμε 19,5 λεπτά ακριβότερα όσοι αγοράσαμε σήμερα, γιατί χθες αγοράσαμε 21 λεπτά, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν αγοράζει το πρατήριο όλη κάθε μέρα. Γι' αυτό και βλέπετε και τιμές οι οποίες είναι κοντά στο 1,90 και σε λίγο θα το δείτε και κάτω από το 1,90 θα βλέπετε και το 1,8.
1: Άρα η πορεία είναι πτωτική. Τώρα αυτό θέλω να μείνουμε. Μας περιμένουν πτωτικές. Κομμάτι πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες.
0: Φαντάζομαι η προσέγγιση αυτό που βλέπουμε τώρα στην τάση των δηληστηριακών τιμών είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση περαιτέρω. Mm. Άρα αν δεν αλλάξει κάτι μετά την υπογραφή του Τραμπ θα έχουμε μια συνεχόμενη πτωτική τάση. Και θέλω να πω και την άποψή μου στην προκειμένη περίπτωση. Σήμερα υπάρχει ένα δίλημα στην αγορά. Όλα τα κράτη έχουν δώσει από τα αποθέματά τους καύσιμα. Άρα συνεπώς πρέπει να τα αναπληρώσουν. Και η μάχη θα γίνει ως εξής. Θα τα αναπληρώσουν σε φτηνή τιμή. Ενώ θέλουν και οι παραγωγοί να πουλήσουν γιατί έχουν ανάγκη από πωλήσεις τις οποίες έχουν στερέψει τα ταμεία τους. Ή θα αυξηθεί η τιμή. Θα το δούμε στην πράξη από εβδομάδα. Γιατί κατά την άποψή μου, όπως την έχω πει και δημόσια και αρκετές φορές, παίζει ρόλο και το χρηματιστηριακό κέρδος. Δηλαδή, θα επαναλάβω την έκφραση ότι οι εταιρείες, μάλλον τα δημοσιεύματα, ότι οι εταιρείες, οι μεγάλες στο εξωτερικό, κέρδισαν δισεκατομμύρια από το trading. Μούφα δηλαδή, σε αγοράζω, μου πουλάς, αγοράζω κτλ. Έγινε κάτι και κερδίσαν το trading δισεκατομμύρια. Και όσοι κερδίζουν περισσότερα χρήματα, φαίνονται στους ισολογισμούς τους. Τα πρατήρια δεν κερδίζουν χρήματα και μάλιστα με την τοποθέτηση του πλαφών, η οποία προφανώς και δεν έχω κανένα λόγο να αφισβητήσω τον υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο, που δώσαμε τα χέρια, 36 του λίγη, γιατί δεν έχει και κανένα νόημα. Αλλά σας είπα αυτό που πολύ ωραία μας είπε η κυρία Γκάτσου, ότι θα πέσουν οι τιμές εφόσον αγοράσουμε εμείς φτηνότερα.
1: Τώρα, πρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε.
0: Το όλους αφορά όλους.
1: Ναι.
0: Και καλά το είπε ο κ. Μαρινάκης και καλά το είπε και ο κ. Πρωθυπουργός.
1: Η εικόνα της αγοράς ποια είναι αυτό, τι έχει αφήσει ανοιχτές πληγές ο πόλεμος και το πώς αποτυπώθηκε στις τιμές από τα δηληστήρια ως την Αγγλία. Είναι μικρότερη κατανάλωση, άλλαξε συνήθειες ο οδηγός, πάει πιο πολύ με τα μέσα μεταφοράς, πάνε 2-2 στη δουλειά. Τι έχετε δει?
0: Σας είχα πει και θα το επαναλάβω ότι όταν έχουμε τιμές πάνω στα 2 ευρώ, αυξάνεται ο τζίρος 20% και η μείωση της κατανάλωσης είναι στο 10%. Αυτή είναι η τάση της αγοράς και έχει αποτυπωθεί ούτως ή άλλως, γιατί έτσι, είναι, έτσι το είχαμε δει και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εγώ προσωπικά.
1: Δηλαδή η πραγματική μείωση είναι 20%, πραγματική, όχι στις τιμές.
0: Η πραγματική μείωση της κατανάλωσης ήταν 10%.
1: 10, μάλιστα.
0: 10%. Γιατί το μπάτζετ του κάθε οικογενειάρχη, ένα μέρος που το μετράει, είναι αυτό που εξανάγκασε να περιορίσει τις μετακινήσεις του στο κομμάτι που το επιτρέπει η τσέπη του. Αυτή είναι η τάση στην αγορά, θα τη δούμε. Τώρα φανταζόμαστε, ευελπιστούμε και εμείς το θέλουμε, να χαμηλώσουν οι τιμές, ο καταναλωτής να πάρει με τα 20 ευρώ που έπαιρνε παλιότερα, αγόραζε 12 λίτρα, φτάσαμε να αγοράζει με τα 20 ευρώ 9,5 λίτρα. Άρα με τα 20 ευρώ που είναι το πιο κινησιμό,
2: μεγάλη διαφορά,
0: θα περάσει τα 10 λίτρα 11, άρα και εμείς θα ανασάνουμε, γιατί το δικό μας κέρδος είναι από την κατανάλωση και όχι από τον τζίρο. Ο τζίρος είναι αυτός που μας προβληματίζει οικονομικά, διότι πληρώνουμε περισσότερες προμήθειες, έχουμε μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κόστος και στην αγορά μας και στην αποθεματοποίησή μας, αλλά και στις πιστώσεις μας.
2: Γιατί φαντάζομαι και εσείς, κύριε Κιουρτζή, όπως το έχουμε ακούσει και εμείς, ακούτε τον τελευταίο καιρό, όλον αυτόν τον καιρό που είχε αυξηθεί η τιμή, ότι εγώ 20 ευρώ που λέει ο λόγος έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Το θέμα είναι πόσο φτάνουν αυτά τα 20 ευρώ.
0: Αυτό έτσι όπως το περιγράφετε είναι. Η διαφορά είναι ότι κάποιος έβαζε 20 ευρώ, αλλά είχε να ξαναβάλει. Οπότε είδαμε ότι η επαναληψιμότητα μεγάλωσε. Πουλούσαμε λιγότερα λίτρα και ο κόσμος έρχονταν περισσότερες φορές. Γιατί δεν του φτάναν τα λίτρα. Υπάρχει μία μεθοδολογία που θα κουράσουμε τους καταναλωτές τώρα, αλλά από τα στατιστικά τα στοιχεία μας, τα δικά μας στατιστικά, διελευσιμότητα όγκος τζίρος, μπορούμε και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Το γενικό όμως είναι αύξηση τζίρου, μείωση της κατανάλωσης, αύξηση επισκεψιμότητα στα πρατήρια. Δύσκολο πράγμα για τους πρατηρίους αυτό.
1: Κύριε Κιουρτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η επαρχία εφοδιάζεται πολύ αργότερα. Άρα η μέση τιμή να μην τη βάλουμε αμέσως της χώρας, να βάλουμε πρώτα τις μέσες τιμές στις αστικές περιοχές. Και φαίνεται, ευτυχώς, αυτό που φαίνεται σήμερα, εκτός να αλλάξει κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρουμε την τρέλα που κουβαλάει ο κόσμος όλος, ότι έχουμε μια σημαντική ακόμα περαιτέρω αποκλιμάκωση. Και σας είπα τα νούμερα, είμαστε 19 λεπτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρο τη Μοσπονδία Πρατηρίου Χωνεμπόρων Καυσίμων, Θεμιστοκλή Κιουρτζή. Λουκία, ένα μήνυμα και αμέσως μετά διαφημίσει και επιστρέφουμε. Θέλω να πω ότι η ΑΔΜΙΕ συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε 16 Ιουνίου, ολοκληρώνεται σήμερα, σε λίγο, 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση και στην προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
3: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαίου. Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
4: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
16: Προσλαμβάνεστε.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πρέπει να πω, Λουκέ, ότι θέλει μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα με τις φωτιές. Αρχίζουμε να μπαίνουμε στην επικίνδυνη περίοδο. Άκουγα το πρωί τους μετεωρολόγους να λένε ότι θα έχουμε μέχρι 8 μποφόρου το τρίμερο. Θα έχουμε όχι πολύ ζέστη, 33-34, τοπικά 35 βαθμούς. Είναι ότι πρέπει η καιρός με τόσο δυνατούς ανέμους. Θέλει μεγάλη προσοχή.
2: Ακριβώς για τις φωτιές.
1: Έβλεπα τώρα τι γίνεται στην Ισπανία. Έχει τεράστια φωτιά. Είναι έτοιμη να περάσει το Σαββατοκύριακο με 40 βαθμούς η Ισπανία. Και έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Καταλωνία. Έχει διακοπεί, για να καταλάβεις, η σιδηροδρομική επικοινωνία μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης. Προειδοποιούν εκεί οι μετεωρολόγοι. Ναι. Είναι κόλαση πραγματικά. Αν δεις την εικόνα, φαίνεται ότι είναι μια κόλαση φωτιάς και είναι
2: σκέψη,
1: πάνω στο
2: μέσο. Για να έχει διακοπεί η σιδηροδρομική επικοινωνία, τώρα μιλάμε ανάμεσα σε δύο μεγάλες πόλεις, έτσι.
1: Ναι.
2: Τις μεγαλύτερες της
1: μάλιστα,
2: Ισπανίας.
1: Τοπικά μπορούμε να δούμε και 42 βαθμούς στην Ισπανία, άρα καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας πρώτη κυρία Καλαποθαράκου από την ΕΚΠΙΖΟ, να δούμε την άλλη πλευρά του πόσο κάνει, αν έχει νόημα, τι γίνεται, τι λένε οι καταναλωτές, που είναι πολύ σημαντικό.
2: Όπως μας τις λέει πάντα πολύ εύστοχα η κυρία Καλαποθαράκου.
1: Βέβαια, και μετά τον κύριο Κορκίδη, να δούμε συνολικά τι γίνεται με την οικονομία. Διότι θυμάσαι τι έλεγαν, και τώρα να ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα φτάσουμε το 27. Ισχύει αυτό, ή θα πάμε σε πολύ πιο γρήγορη αποκλιμάκωση, τώρα που έχουμε γενικώ αποκλιμάκωση στι διαπραγματεύσει ΗΠΑ Ιράν. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε.
21: Real FM.
22: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
23: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
24: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
25: Στο καζίνο Λουτρακή. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ σε βροχερή φάση, σε βροχερή κατάσταση. Δεν ξέρω εσείς που είστε, που βρίσκεστε, τι κάνετε. Στείλτε πάντως μήνυμα, επικοινωνήστε μαζί μας έτσι και να δούμε τι συμβαίνει, γιατί είναι λίγο περίεργος ο καιρός, είναι λίγο ιδιαίτερος σε φάση που στα μισά σημεία του νησιού βρέχει, στα άλλα μισά υπάρχει λιακάδα. Περίεργη μέρα, συννεφιασμένη, βροχερή. Σίγουρα μέρα που δεν θυμίζει καλοκαίρι και σίγουρα υπάρχει αυτή και μια σχετική απογοήτευση για όλους όσους περιμένουν. Κλασικά το Σαββατοκύριακο να είναι ωραίος ο καιρός, αλλά βλέπουμε πάλι. Όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή, χαλάει λίγο η φάση. Τι γίνεται, πώς είστε παιδιά? Είμαστε στις 18 Ιουνίου, είναι Πέμπτη. Έχουμε μπροστά μας Final Four Παμπέδων. Εχθές ολοκληρώθηκε το Final Four της K16 ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο με τον... με την ομάδα των Πανθύρων να είναι αυτή η οποία πήρε τον τίτλο στην διαδικασία των πέναλτι απέναντι στον Όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ, ενώ η ομάδα της Ρόδου είναι αυτή η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση κερδίζοντας στον μικρό τελικό την ομάδα του ΠΑΟΚΟ. Υπάρχει μια ανακοίνωση, μια κοινή ανακοίνωση που έχει σταλθεί πριν από λίγο από την ΑΕ Δικαίου, τον Ηρακλή 2000, τον Φίβο, τον Έσπερο και τον Νέολο, που πήραν θέση για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΑΣΤ ο Δημήτρης Δρόσος πριν λίγες ημέρες, και έχουν μια ανακοίνωση σχετική που γράφουν κάποια πράγματα γι' αυτό. Θα το διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής, όπως και μια ανακοίνωση των γονέων της Ρόδου, των γονέων των αθλητών στην Ακαδημία της Ρόδου, που αντιδρούν έντονα για την αυριανή γενική συνέλευση του Συλλόγου της Ρόδου. Έχουμε κάποιες εξελίξεις για κάποια παιδιά, όπως είναι ο Πέτρος ο Ζιφλάη και ο συγγνώμη, ο Πέτρος ο Πόγιας και ο Μάρης ο Ζιφλάη, οι οποίοι πήραν μεταγραφή για την ΑΕΚ από τον αντίμαχο. Γενικότερα έχουμε αρκετά πράγματα στην κουβέντα μας και σήμερα, οπότε μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 5 για να τα συζητήσουμε όλα παρέα εδώ στον Real Voice 99,5.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρχικά με, με τα νέα. Τα νέα που έχουν να κάνουν με, με την ΚΑΠΑ16, εκεί όπου είχαμε εχθές τον μικρό και τον μεγάλο τελικό σε ό,τι αφορά την ΚΑΠΑ16, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα αυτής της κατηγορίας. Η ομάδα των Πανθύρων, έχοντας ως ήρωα τον Ραφαήλ Χιάμπολη, ο οποίος απέκρουσε 2 πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι μετά το τέλος του παιχνιδιού, αφού το μάτς πήγε 0-0, εκεί κατάφερε να αποκρούσει 2 πέναλτι ο τερματοφύλακας της ομάδας των Πανθύρων. Ο Καστρονίνης έκανε το 3-1, ο Βρόντος μείωσε 3-2 και ο Κοτσίκος, ο οποίος πήρε την τελευταία κρίσιμη εκτέλεση, διαμόρφωσε το 4-2, σφραγίδοντας να ζητήσει τον τίτλο για την ομάδα του, με την ομάδα των Πανθύρων να πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στην κατηγορία αυτή. Όσον αφορά το πρώτο μάτς της ημέρας, αυτού του μικρού τελικού ανάμεσα στην Ρόδο και, τον ΠΑΟΚ, τα Ελάφια επικράτησαν με 3-1 και πήραν την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Η Ρόδος, μια που μιλάμε γι' αυτό και μια που υπάρχει μια γενική συνέλευση αύριο, με αφορμή αυτή τη γενική συνέλευση και το ότι δεν έχει γίνει γνωστό το μέρος που δεν διεξαχθεί, οι γονείς των αθλητών της Ακαδημίας των Πρασίνων αντιδρούν εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν τα εξής. Οι γονείς παίρνουν θέση, η Ρόδος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, την Παρασκευή η πραγματική βάση του συλλόγου παίρνει θέση. Με αφορμή τις μεθοδευμένες αρχαιρεσίες που προκηρύχθηκαν και αυτήν την Παρασκευή, εμείς οι γονείς των εκατοντάδων παιδιών που καθημερινά υδρώνουν, ματώνουν και τιμούν την φανέλα με το ελάφι, σπάμε τη σιωπή μας. Φτάνει πια με τα παιχνίδια στην πλάτη των παιδιών μας και την ιστορία της ομάδας. Καταγγέλουμε την τωρινή προσωρινή διοίκηση, η οποία σε ένα ρεσιτάλ αυταρχισμού και κακής πίστης αρνείται παράνομα μέχρι και αυτή την ώρα να ανακοινώσει το πού θα διεξαχθούν οι εκλογές. Κρύβουν την τοποθεσία της κάλπης, κλειδώνουν τα βιβλία και προσπαθούν να οδηγήσουν το ιστορικότερο σύλλογο του νησιού σε μια διαδικασία παροδία στα μολοχτά, φοβούμενοι την μαζικότητα και την καθαρότητα. Τους το ξεκαθαρίζουμε. Οι εκλογές δεν είναι η ιδιωτική τους υπόθεση. Όσοι πραγματικοί στυλοβάτες, οι αποκλειστικοί χρηματοδότες και οι μόνιμοι αιμοδότες των υποδομών του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος, δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια για να παρακολουθούμε την πλήρη απαξίωση του σωματείου. Καλούμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες της Ακαδημίας την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας μας. Θα είμαστε όλοι εκεί παρόντες και ενωμένοι σαν μια γροθιά. Θα βρεθούμε στο δικό μας σπίτι, εκεί που χτυπάει η πραγματική καρδιά του συλλόγου, για να τους δείξουμε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο ποια είναι η πραγματική βάση και η δύναμη της Ρόδου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να στερήσει το μέλλον από τα παιδιά μας. Η επόμενη μέρα του συλλόγου ανήκει στην καθαρότητα, την διαφάνεια και στην αγκαλιά ολόκληρης της ροδιακής κοινωνίας. Όλοι εκεί. Καμία ανοχή στις μεθοδεύσεις, με απόλυτο σεβασμό στη φανέλα και τα παιδιά μας. Είναι πραγματικά απίθανο. Δηλαδή λες ρε παιδί μου, πώς θα μπορεί να κάνει αυτός ο τύπος εκεί, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ρόδου, και κάθε φορά κάνει και κάτι καινούργιο. Δηλαδή τώρα έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση και εκλογές αύριο και δεν έχουν πει σε άνθρωπο πού θα γίνουν οι εκλογές και η γενική συνέλευση. Δηλαδή, τι να πρωτοσχολιάσεις ρε παιδιά, τι να πρωτοσχολιάσεις, ο άνθρωπος τώρα είναι, τι να πω τώρα, χαρίζει αμέτρητες αμέτρητες σελίδες γραφικότητας στο δεκανησιακό ποδόσφαιρο, πραγματικά.

Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο για να πάμε στο μπάσκετ. Για αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα, για μια επιστολή, μια κοινή ανακοίνωση βασικά που έχουν στείλει η ΑΕ Δικαίου, η Ηρακλής 2000, ο Φίβος, ο Έσπερος και ο Έολος για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες ο αντιπρόεδρος της ΕΚΑΣ, ο Δημήτρης Δρόσος. Οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του αντιπροέδρου της ΕΚΑΣ και μέλους του ΔΣ του Ιπποκράτη κ. Δρόσου σχετικά με το μοντέλο ανάπτυξης του μπάσκετ στα Δωδεκάνησα αποτέλεσαν αφορμή και προβληματισμό και συζήτηση μεταξύ των αθλητικών σωματείων της ΚΟ. Για μας επιτυχία δεν είναι μόνο οι τίτλοι, οι διακρίσεις και οι συμμετοχές σε υψηλές κατηγορίες. Επιτυχία είναι να δίνεται η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να αθληθούν, να αγαπήσουν τον μπάσκετ και τον αθλητισμό, να μάθουν να συνεργάζονται, να σέβονται τον αντίπαλο και να αποκτούν αξίες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Η αποστολή ενός ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου δεν είναι να αναζητά έτοιμους πρωταγωνιστές. Η αποστολή του είναι να δημιουργεί αθλητές, να διαμορφώνει χαρακτήρες, να καλλιεργεί αξίες και να προσφέρει στα παιδιά ένα υγιές περιβάλλον άθλησης και κοινωνικοποίησης. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός οφείλει να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, όχι μόνο εκείνα που ξεχωρίζουν σήμερα, αλλά και εκείνα που θα εξελιχθούν αύριο. Όχι μόνο εκείνα που διεκδικούν διακρίσεις, αλλά και εκείνα που αναζητούν μέσα από τον αθλητισμό χαρά, παρέα, αυτοπεποίθηση και προσωπική πρόοδο. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι η διατήρηση ισχυρών αναπτυξιακών τμήματων σε όλα τα σωματεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για το μέλλον του μπάσκετ στην ΚΟ και κατ' επέκταση στα Δωδεκάνησα. Η ύπαρξη πολλών ενεργών συλλόγων σε κάθε περιοχή είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι όλο και περισσότερα παιδιά θα έρχονται κοντά στον αθλητισμό. Με πνεύμα συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και κοινής ευθύνης απέναντι στη νέα γενιά, έχουμε δεσμευτεί να υπηρετούμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό έχοντας πάντα στο επίκεντρο τα παιδιά και το καλό του μπάσκετ. Μέσα από ισχυρά σωματεία, υγιείς σχέσεις και κοινό όραμα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον αθλητισμό του τόπου μας και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε προσπάθεια που δίνει τη δυνατότητα σε αθλητές και αθλήτρες να αγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο αποτελεί θετική εξέλιξη για τον μπάσκετ του τόπου μας. Οι εθνικές κατηγορίες, οι αγωνιστικές προκλήσεις και οι ευκαιρίες εξέλιξης αξίζουν και χαίρουν τον σεβασμό όλων μας. Παράλληλα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πραγματική ανάπτυξη του αθλήματος δεν μπορεί να βασίζεται στη συγκέντρωση των καλύτερων αθλητών και αθλητριών σε έναν μόνο σύλλογο με στόχο την διάκριση. Η αντίληψη αυτή είναι βαθιά λαθεμένη και εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την διαμόρφωση των χαρακτήρων των παιδιών που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Κάθε αθλητής και κάθε αθλήτρια που ξεχωρίζει είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας. Πίσω από κάθε παιδί που προοδεύει υπάρχουν χρόνια προσπάθειας, αμέτρητες ώρες προπόνησης, υπάρχει η οικογένειά του, υπάρχουν οι προπονητές του, οι συναθλητές του και τα σωματεία που το υποδέχτηκαν από μικρή ηλικία, το στήριξαν, το εκπαίδευσαν και το βοήθησαν να εξελιχθεί. Η ουσιαστική ανάπτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών ισχυρών, βιώσιμων και υγιών σωματείων που καλλιεργούν καθημερινά το άθλημα, επενδύουν στις ακαδημίες και δίνουν ευκαιρίες συμμετοχής σε όλα τα παιδιά. Η ανάδειξη και εκπροσώπηση των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών των νησιών μας δεν αποτελεί ευθύνη, ούτε υποχρέωση οποιοδήποτε μεμονωμένου σωματείου. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει ήδη ο θεσμός της Μεικτής Δωδεκανήσου, ο οποίος λειτουργεί διαχρονικά με επιτυχία και έχει αναλάβει την επιλογή, αξιολόγηση και εκπροσώπηση των αθλητών και αθλητριών από όλα τα σωματεία της περιοχής μας. Στόχος μας είναι η ευγενής άμυλα και η προσπάθεια για αυτοβελτίωση μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό, όπου ο σκοπός δεν είναι η εξόντωση του άλλου, αλλά η ανάδειξη του καλύτερου εαυτού των αθλητών μας με σεβασμό και αλληλοεκτίμηση. Ο στόχος είναι τα παιδιά μας να γίνονται καλύτερα σε όλους τους τομείς μέρα με τη μέρα και όχι καλύτερα από κάποιον άλλον. Το μπάσκετ της Δωδεκανήσου μας χρειάζεται όλους, τα αθλητικά σωματεία ΑΕ Δικαίου, Έλος Κεφάλου, Έσπερος, Ηρακλής 2000 και Φίβους. Τώρα η αλήθεια, μεγάλη την επιστολή, επί της ουσίας είναι σαν να λέει μην ασχολείστε με τα παιδιά μας, μεγαλώνουν στις ομάδες τους, πρέπει να παίζουν στις ομάδες τους, δεν χρειάζεται κάθε ομάδα να βγαίνει και να μαζεύει όλους τους καλύτερους παίκτες σε μια ομάδα ή να έχει αυτό το σκεπτικό. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Ξοδεύτηκα παραπάνω λόγια, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι. Είναι ανακοινώσεις που βγάζουν οι ομάδες του ποδοσφαίρου πολλές φορές τέτοια εποχή που έχουν ξεκινήσει μεταγραφική περίοδος. Μην ασχολείστε με τους παίκτες μας. Κάπως έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα είναι επί της ουσίας και αυτή η ανακοίνωση.

Συνεχίζονται οι σπουδές μεταγραφικές κινήσεις από τον Αντίμαχο. Άλλα δύο παιδιά από την Ακαδημία του Αντίμαχου πήραν μεταγραφή, αυτή τη φορά για την ΑΕΚ. Και μάλιστα υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση από τον Σύλλογο. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: με ιδιαίτερη περηφάνεια ανακοινώνουμε ότι ακόμη δύο παιδιά των Ακαδημιών μας θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το όνειρό τους εντασσόμενοι στην ΚΑΒΑ 16 της ΠΑΕΑΕΚ, ο Πέτρος Πόγιας και ο Ρωμάριο Ζιφλάη. Η επιτυχία αποτελεί δικαίωση της καθημερινής προσπάθειας των παιδιών, των οικογενειών τους και της συστηματικής δουλειάς που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στις Ακαδημίες του Αντίμαχου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, 6 ποδοσφαιριστές των Ακαδημιών μας καταφέρνουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Πέρα από τον Βασίλη Σκαλέρη και τον Κωνσταντίνο Σκαλέρη που είναι στην ΠΑΟΚ, τον Φελίσιο Τσιρίλο και τον Άγγελο Κατσούλη, οι οποίοι έκαναν το βήμα στον Παναθηναϊκό, έχουν γυρίσει τώρα τα παιδιά, και τον Πέτρο Πόκια και τον Μάριο Ζιβλά, οι οποίοι πάνε αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη 6 παιδιά των Ακαδημιών μας θα βρεθούν στις 24 και 25 Ιουνίου στο προπονητικό κέντρο της ΠΑΕΑΕΚ στα Σπάτα, συμμετέχοντας στην τρίτη και τελική φάση των δοκιμαστικών, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του συλλόγου μας είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Η επιτυχία αυτή φέρνει έντονα τη σφραγίδα του προπονητή Μιχάλη Σκαλέρη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια με αφοσίωση, συνέπεια και αγάπη για τα παιδιά κατάφερε να τα διατηρήσει σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται πως η σωστή δουλειά, υπομονή και πίστη στον αναπτυξιακό ποδόσφαιρο φέρνουν σπουδαία αποτελέσματα. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, στους γονείς και σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την πρόεδρο των Ακαδημιών μας. Το ταξίδι συνεχίζεται και τα καλύτερα είναι μπροστά, αναφέρει η ανακοίνωση του Αντίμαχου. Μια χαρά. Ο Αντίμαχος, ο οποίος είπαμε και χθες ότι δεν θα έχει πια προπονητή τη νέα χρονιά, τον Χρήστο Αρβανίτο Γιάννη, και επειδή έχει αρκετά μηνύματα τα οποία ρωτάτε για το τι πρόκειται να γίνει, οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος προπονητής της ομάδας πιθανότατα να είναι ο Λεωνίδας Κούτσικας για τη νέα χρονιά, ενώ σύντομα θα δούμε και άλλη μια κίνηση με τα γραφικά που θα γίνει, αφού ο Μάκης Ζερβός, ο πρώτος κόρη της αναγέννησης, φαίνεται ότι την περσινή περίοδο συμφώνησε με την Δόξα Καρδάμενης.

Βλέπω ένα δελτίο τύπου που έχει έρθει πριν από λίγο για τις Πανελλήνιες Μέρες Νεολαίας και τις διακρίσεις και τις επιτυχίες των αθλητών της Ακαδημίας. Συνεχίζει οι επιτυχίες και οι διακρίσεις των αθλητών της Ακαδημίας, αναφέρει, η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στον στυλοβά της ποδηλασίας στην Δωδεκάνησα. Η Ακαδημία συμμετείχε με μια αποστολή 10 αθλητών και 18 συνοδών, μαζί με την προπονήτρια της ομάδας, κυρία Μαρία Ταμάρα Τουμπαζή, κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να τραβήξει τα βλέμματα της ποδηλατικής κοινότητας, κατακτώντας την τρίτη θέση στην συνολική βαθμολογία των σωματείων. Οι αθλητές που συμμετείχαν στην διοργάνωση ήταν η Ιωάννα Χατζηγιακουμή, ο Χαράλαμπος Καραγιάννης, ο Ανδρέας Σταυράκης, ο Γιώργος Ανθούλης, η Ιωάννα Σταύρου, η Έλενα Νίκη Σταυράκη, ο Μιχάλης Άγγελος Οστοδούλου, ο Δημήτρης Άγγελος Χονδρομπίλας, ο Γιώργος Λουκάς Βυσαρίτης και ο Νίκος Παναγιώτης Τσάμπαλας, τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στην διοργάνωση. Ο Ιπποκράτης είναι πολύ κοντά, βασικά δεν είναι πολύ κοντά, έχει συμφωνήσει με τον Κώστα Σουλιώτη, ο οποίος θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά με την φανέλα του Ιπποκράτη στην National League 2, ενώ έχει συμφωνήσει και με τον Σπύρο Σίδα, ένα παιδί το οποίο θα υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία εδώ, 23χρονος forward, με ύψος 96, την τελευταία χρονιά αγωνιζόταν στον Απόλλων Σμύρνης. Μαζί με τον Κώστα Σουλιώτη θα είναι οι δύο προσθήκες σίγουρα αυτή τη στιγμή για τον Ιπποκράτη, ο οποίος κοιτάζει βέβαια και για την θέση 5, ενώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει φυσικά και για την θέση 1. Δηλαδή θεωρώ ότι ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο ότι playmaker και center ψάχνει κυρίως η ομάδα. Είχε δοκιμαστεί τις προηγούμενες ημέρες ένα παιδί, όχι ακριβώς είχε δοκιμαστεί, είχε κάνει κάποιες προπονήσεις με κάποια παιδιά του συλλόγου, ένας Τσέχος αθλητής, ο οποίος είχε βρεθεί στην ΚΟ για επαγγελματικές υποχρεώσεις, προπονήθηκε με τα παιδιά του Ιπποκράτη και πολύ πιθανό να είναι και αυτός μια προσθήκη για τον σύλλογο. Ενώ φυσικά η ομάδα περιμένει να μάθει και το τι μελιγενέστε με την wild card για την Α1 των γυναικών. Δεν έχει γίνει ακόμη κάτι περισσότερο από αυτό που συζητούσαμε χθες, αφού έχει δοθεί ουσιαστικά παράταση και για άλλες ομάδες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να παρουσιάσουν τον δικό τους φάκελο μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Οπότε φαντάζομαι μέχρι την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη, πολύ πιθανό να έχουμε μάθει ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει την wild card από την ΕΟΚ για να ανέβει στην Α1 την νέα αγωνιστική περίοδο. Περιμένουμε και θα μάθουμε. Δεν υπάρχει κάτι.

Πριν κλείσουμε να πούμε δύο λόγια για το τουρνουά των Παμπέδων που έρχεται το Σαββατοκύριακο, να πούμε ότι το Σάββατο στις 4 θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Διαγόρα και Αηδικαίου. Στις 6 το μάτς ανάμεσα σε Έσπερο και Κολοσσό, και την Κυριακή έχει προγραμματιστεί ο μικρός και ο μεγάλος τελικός στις 10. Ο μικρός τελικός στις 10.30, στις 12.30 ο μεγάλος τελικός. Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει χαρακτηριστικά οι 4 ομάδες που ξεχώρισαν, του Έσπερο δηλαδή, ανακοίνωση, μέσα από την αγωνιστική διαδρομή της φετινής χρονιάς θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή σε ένα διήμερο γεμάτο πάθος, ένταση και όμορφες μπασκετικές στιγμές. Η διοργάνωση αποτελεί μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για τα νεαρά παιδιά να παρουσιάσουν το ταλέντο τους και να απολαύσουν την εμπειρία μιας τελικής φάσης με την παρουσία των οικογενειών, των φίλων και των φιλάθλων του αθλήματος. Το ραντεβού δίνεται στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ, σε μια γιορτή του ευεργανσιακού μπάσκετ που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλης της μπασκετικής κοινότητας των νησιών. Να πούμε ότι το παραπάνω Σαββατοκύριακο είναι το Final Four των Παγκορασίδων, ενώ βλέπω ότι έχουν κλείσει οι δηλώσεις συμμετοχών για το 12ο τουρνουά 3x3, το οποίο γίνεται στην Πάτμο. Οι δηλώσεις συμμετοχών έχουν ξεπεράσει τις 220 και οι διοργανωτές δεν μπορούν να δεχθούν άλλες, αφού το πρόγραμμα είναι ήδη φορτωμένο. Το απόλυτα επιτυχημένο τουρνουά του Ξάνθου Πάτμου θα διεξαχθεί από 1 έως 5 Ιουλίου στο ανοιχτό γήπεδο της Σκάλας και περιλαμβάνει διαφορετικές και ξεχωριστές ηλικιακές κατηγορίες. Οι διοργανωτές ετοιμάζονται περιττωδώς για μια νέα μεγάλη γιορτή και σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο και το πρόγραμμα. Πάρα πολύ όμορφο.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Μουντιάλ, είχαμε τα παιχνίδια που έγιναν χθες: Γκάνα, Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Ξημερώματα το μάτς αυτό. Στις 7 έχουμε το μάτς ανάμεσα στη Τσεχία και Νότια Αφρική. Ενώ στις 10 έχει οριστεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Ελβετία και Βοσνία Ζευγίνη. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στις θέσεις μας, εδώ στις 4 με την εκπομπή Real Score στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Ριζιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδη.

0: φτιάχνετε στη Ρόδο, απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: Μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
7: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice, στο πρωινό μας Express. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Το ημερολογιο δείχνει 5η 18 Ιουνίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου με 22 βαθμούς στην αισθητή λόγω των ανέμων.

0: Ωραία, ξεκινήσαμε και σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Τρώει Όρμπισον. Για πού οδηγούσατε όλο το βράδυ, κύριε Μπέρι Βασιλάκη?
1: Μακριά από εδώ,
0: λέει, και που να είναι. Καλά, προσγειωθείτε τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Και σας καλούμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα να ξεκινήσουμε άλλη μια μέρα μαζί. Με την ειδησιογραφία μας, με τους καλεσμένους μας, τα σχόλιά μας και τις τραγουδάρες μας, τις υπέροχες μουσικές από τον Μπέρι Βασιλάκη.

18 Ιουνίου και ευτυχώς, να μην το ματιάσω το φετινό καλοκαίρι μέχρι αυτή την ώρα, καλά το πάει. Καλά το πάει. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά μέχρι στιγμής όλα καλά και τι αναζωογονητικό αυτό το βοριαδάκι. Αρκεί βέβαια να προσέχουμε όταν έχουμε ανέμους. Άρχισε πάλι να βγαίνει καθημερινά σχεδόν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Και σε ό,τι αφορά εδώ τα νησιά μας για σήμερα, από ό,τι βλέπω το χάρτη που βγήκε χθες το μεσημέρι, για σήμερα Πέμπτη, στο κίτρινο, στην υψηλή δηλαδή κατηγορία κινδύνου, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου. Να προσέχετε. Και μην έχετε πάντα την ψευδαίσθηση ότι ελέγχετε την κατάσταση. Ενώ αν κάποια στιγμή χρειαστεί να ανάψετε μια φωτιά για να κάψετε το οτιδήποτε. Δεν αστείευεται η φωτιά. Το έχουμε εμπεδώσει πια έτσι.

Το καλό στο καλύτερο το πάει ο Πέρης. Μετά τον Roy Orbison, ο Phil Collins και καταλαβαίνετε τώρα τι ακολουθεί στην πορεία. Η παρέα μας και σήμερα εδώ στο πρωινό Express, εννοείται ο ενορχιστρωτής, ο διευθυντής της ορχήστρας Πέρης Βασιλάκης. Στα γραφεία σύνταξης, Νατάσα Παμπρή, δελτία ειδήσεων, ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, δίνονται συνέχεια στην πρωινή ζώνη του Real Voice. Και η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης για την υποστήριξη της εκπομπής. Το μεσημέρι κοντά σας θα είναι με τις δημοσιογραφικές βολές με το Γιάννη Μινατσί, στη μία το μεσημέρι για την ακρίβεια, αμέσως μετά από την Ατάσα Ράγιο. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 10 και σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα.

Η εκπομπή μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και σήμερα σας περιμένουν δύο καταστήματα και στη Ρόδο και στην Ιελισσό, δύο σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές αγορές σας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, τα καλύτερα κοντά μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εκεί βρίσκουμε πάντα τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων στις καλύτερες τιμές, στις καλύτερες ποιότητες εννοείται. Και υπέροχες προσφορές και σήμερα μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές. Ενημερωθείτε από το Φυλάδιο, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Και αξιοποιήστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Μπορείτε να βρείτε επίσης φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, αλλά επειδή ξέρω ότι οι περισσότερες πια και οι περισσότεροι είμαστε και πολύ άσχολοι και δεν προλαβαίνουμε και πολλά πολλά, τα ψώνια μπορεί να έρχονται και στο σπίτι σας, αρκεί να είναι πάνω από 50 ευρώ η συνολική τους αξία.

Κύριε Βασιλάκη, μετά τον Phil Collins, να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Μανουλά, να δούμε τι γίνεται στα νησιά μας και με τις θερμοκρασίες, αλλά και με τους ανέμους κυρίως, να δούμε τι γίνεται με τα μποφόρ.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με μια μικρή εξαίρεση τη Ρόδο, όπου στα κεντρικά κυρίως τμήματα κάποιες άραιες νεφώσεις θα προσφέρουν μόνο σκιά, κυρίως με σημερινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στα βορειότερα τμήματα, ενώ στα νοτιότερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι, όχι περισσότερο από 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο από 24 μέχρι 34 βαθμούς η μέγιστη. Η αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στην Κο και τη Ρόδο, κατά τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να πυκνώσουν και να δώσουν κάποιο παροδικό μπουρίνι, έτσι, μόνο σε ορεινούς όγκους. Άνεμη βορειοδυτική μέταση που θα φτάνει στα βορειότερα νησιά τα 6 με 7 μποφόρος, όμως τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται ως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα. Στα βορειότερα λοιπόν νησιά ο υδράργυρος θα κυμαίνεται από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς.
2: Λίγο σε σχέση τώρα με τις καιρικές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες, με τους ανέμους. Θερμοκρασίες είναι ήπιες ακόμα, εννοείται, αλλά επειδή έχουμε ενισχυμένο έτσι το βοριαδάκι σήμερα. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι αρχίζουν να βγαίνουν πλέον και οι ειδοποιήσεις για την κλιμάκωση του κινδύνου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες σε κάθε περιοχή. Να σας πω ότι έχει δοθεί παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα για λίγες μέρες ακόμα. Βασικό. Πέρυσι, αν είχαμε ένα σημαντικό ποσοστό στον περιορισμό των πυρκαγιών, είναι γιατί είχαν καθαριστεί οικόπεδα, αλλά κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως όπως φαίνεται. Δόθηκε λοιπόν μια παράταση, ανακοινώθηκε χθες για λίγες μέρες ακόμα, ενώ υπάρχουν και πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Η απόφαση για παράταση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Έληγε κανονικά τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, και τελικά παρατείνεται μέχρι τις 22 του μήνα. Έχουμε 18 σήμερα, που σημαίνει ότι έχετε λίγες μέρες ακόμα στη διάθεσή σας. Η υποχρέωση τώρα διατήρησης της καθαριότητας των οικοπαίδων δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή δεν αρκεί να τα καθαρίσετε μόνο τώρα, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου πρέπει να φροντίζετε να είναι καθαρά. Που σημαίνει απομάκρυση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, κλαδιών κυρίως που εφάπτονται σε κτίσματα και μπορούν να μεταδώσουν όπως αντιλαμβάνεστε τη φωτιά, απομάκρυση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλων, άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, αποκλάδωση των δέντρων, κλάδεμα, αύξηση του ύψους της κόμης τους ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους, αραίωση της σταμνώδους βλάστησης, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων, έφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων. Να σας πω και για τα πρόστιμα. 500 ευρώ πρόστιμο επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση, εννοείται μετά τις 22 Ιουνίου, έτσι. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, 4 μέρες έμειναν. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, δεν έχουν δηλώσει δηλαδή το οικόπεδο το οποίο έχουν καθαρίσει. Υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Σε περιπτώσεις τώρα αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανώτερης βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατευθυνθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Επαναλαμβάνω, έληγε τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και παρατείνεται μέχρι τις 22 του μήνα για μερικές μέρες ακόμη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλεσμένοι μας θα είναι δύο στην εκπομπή μας. Σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Βασίλη Υψηλάντη, ο οποίος είναι και μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ανακοινώθηκε χθες. Κατόπιν πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη. Και είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τις εξελίξεις σε γενικότερο πλαίσιο. Γιατί μια είδηση η οποία είναι πολύ σημαντική για μας, για τη χώρα μας, αλλά κυρίως εδώ για τα νησιά μας, είναι η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, μια έκθεση η οποία χαρακτηρίζεται ράπισμα στην Τουρκία για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 μίλια και το Κάζους Μπέλι. Για πρώτη φορά η έκθεση ασκεί έντονη κριτική στη σιωπή άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τα να είναι πιο ηχηρά σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία περιλαμβάνει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Έκθεση, επαναλαμβάνω, η οποία χαρακτηρίζεται ράπισμα στη γειτονική χώρα. Από τη μια, το κράτος δικαίου, η οπισθοδρόμηση, όλο αυτό το πράγμα, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει έντονη ανησυχία για τη διατήρηση του Κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδας και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο Δήμαρχος της Καλλίνου, ο κύριος Μαστροκούκος, γιατί όπως διαπιστώσατε τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν αρκετά ζητήματα που αφορούν το νησί. Με βασικότερο, με πιο σημαντικό από όλα, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε και όπως εμείς τα αξιολογούμε και τα ερχόμαστε εδώ πέρα, η μεγάλη ανάπλαση της Πόθιας, της χώρας Καλλίνου. Αυτή η παραδοσιακή, αυτός ο παραδοσιακός οικισμός, οι παραδοσιακές γειτονιές, η ανάπλαση των οποίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα, στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με πάνω από 1 εκατομμύριο, και θέλουμε να μας πει ο Δήμαρχος του νησιού τι θα πρέπει να περιμένουμε, τι θα αλλάξει στην περιοχή αυτή της Καλλίνου.

0: Εν τω μεταξύ, χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Ένα επιπλέον θέμα για να συζητήσουμε. Δεδομένου ότι στην συνεδρίαση χθες, όπου παρόν ήταν και ο Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, όπως βλέπουμε και από τις φωτογραφίες, τις οποίες ανήρτησε νωρίς το πρωί ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης, ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, και ο κύριος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, που έκαναν βεβαίως τις παρεμβάσεις τις δικές τους στο πλαίσιο αυτό της μεγάλης συζήτησης, η οποία διεξάγεται για το νέο χαρτί της αυτοδιοίκησης, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων να συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Υψηλάντη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του σταθμού μας.
0: Λέω ότι το έφερε έτσι η επικαιρότητα και πραγματικά, δηλαδή συμπτωματικά τελείως όλο αυτό. Αφότου κλείσαμε τη σημερινή συνέντευξη, άρχισαν να πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο τα θέματα τα οποία διαμορφώνουν και την ατζέντα της σημερινής μας συζήτησης. Λοιπόν, όχι μόνο κοσμήτορα της Βουλής, αλλά και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη τιμή και στο πρόσωπό μου αλλά και στα Δωδεκάνησα γενικότερα η συμμετοχή ενός βουλευτή στην μεγαλύτερη θεσμικά αντιπροσωπεία της Ευρώπης στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου εκεί συνδιαμορφώνεται η ευρωπαϊκή άποψη πάνω σε μεγάλα πολιτικά ζητήματα αλλά και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον πολιτισμό, με νομικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ευρώπη και με μεγάλα προβλήματα επίσης, όπως είναι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό και όλα τα συναφή. Εγώ και λόγω της ιδιότητάς μου θα συμμετάσχω στις δύο βασικές επιτροπές αυτές των νομικών θεμάτων, αλλά και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και με θέματα τα οποία άπτονται, αν θέλετε, της ανθρώπινης βασικά δραστηριότητας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και για μένα είναι ακόμα πιο συγκινητικό, κυρία Παυλάκη, γιατί θέλω να το πω. Πριν πολλά χρόνια, στη τέλη της δεκαετίας του 50, ο αείμνηστος δήμαρχος της Ρόδου και παππούς μου, ο Μιχαήλ Πετρίδης, είχε εκπροσωπήσει τους δήμους και τις κοινότητες της Ελλάδας προκειμένου η χώρα μας να εισχωρήσει στο Συμβούλιο Δήμων και Κοινοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης βέβαια. Και με αυτή την δραστηριότητα η Ρόδος από τότε τιμήθηκε και είναι η μόνη ελληνική πόλη που έχει τιμηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως η πρωτοπόρος πόλης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήματα ευρωπαϊκής ενότητας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι για μένα σημειολογικά αυτή εδώ η πορεία είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω ότι αγγίζει και πάρα πολλούς συμπατριώτες μας οι οποίοι ζουν και βλέπουν την πορεία αυτού του τόπου διαχρονικά.
0: Ναι, όντως έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι μια επιπλέον παράμετρος αυτής της ιστορίας που έχει να κάνει με εσάς προσωπικά, με την οικογένειά σας, με την ιστορία του τόπου αυτού καθ' αυτού. Κύριε Υψηλάντη, επειδή όντως αυτή η επιτροπή έχει να κάνει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την προάσπιση της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είπατε, το κράτος δικαίου, καταλαβαίνω ότι αυτή την ώρα είναι μια πολύ. Η συγκυρία, μάλλον, είναι πάρα πολύ έτσι κρίσιμη, γιατί αλλάζουν πολλά. Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα κάνουμε τέτοιες συζητήσεις για την προάσπιση της δημοκρατίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πια γύρω μας και στην Ευρώπη. Έχουν αλλάξει πολλά και σε ό,τι αφορά Θα ξεκινούσα για παράδειγμα από την τεχνητή νοημοσύνη και πόσο αυτή μπορεί να πλήττει τη δημοκρατία, έτσι, μπορεί να πλήττει την ιδιωτικότητα.
1: Όλα αυτά τα
0: θέματα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η Επιτροπή κάνει, καλείται να κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά εδώ, στα μεγάλα, στα σύγχρονα πια διακυβεύματα, που δεν τα είχαμε μέχρι πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, ίσως και πολύ πιο πρόσφατα ακόμα.
1: Όντως, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μεγάλα τα ζητήματα τα οποία άπτονται και βέβαια. Πρέπει να πούμε και το εξής, όσο ψηλά και αν είναι στο δίχτυ των, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη, τα συστήματα εξουσίας πάντα είναι υπό έλεγχο, πάντα ελέγχονται, πάντα βαθμολογούνται και πρέπει να πούμε, όχι σε σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης που βέβαια παρακολουθεί την πορεία αυτή, αλλά είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κάθε έτος εκδίδει την έκθεσή της πάνω στο βαθμό προσαρμογής κάθε κράτους στα ζητήματα του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Και έχω την τύχη πολλές φορές να συμμετάσχω και ως εκπρόσωπος του Εθνικού μας Κοινοβουλίου στην Επιτροπή την αρμόδια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να βλέπω με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα από την αντιπολίτευση, ότι η χώρα μας ολοένα και βελτιώνεται και ότι είναι πάρα πολύ ψηλά και στα ζητήματα αυτά. Και πρέπει να το επισημάνω αυτό, διότι πολλές φορές ο θόρυβος προκειμένου να μηδενιστούν πράγματα, ενέργειες, προσπάθειες, όλα αυτά κάνουν τον κόσμο, ο οποίος βεβαίως δεν είναι και εξειδικευμένος και δεν μπορεί και να γνωρίζει τα πάντα στις λεπτομέρειες του, να αναρωτιέται για πολλά τα οποία τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Πράγματα τα οποία, αν θέλετε, και ο λαϊκισμός τα εξάπτει, ναι, τα ανεβάζει, mm-hmm, τα τονίζει. Σε αυτές εδώ τις γραμμές της δημοκρατίας, λοιπόν, είμαι περήφανος που στέκομαι και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και το βλέπουμε, αν θέλετε, και χθες την υπέροχη αυτή συζήτηση που έγινε στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, με την παρουσία και του Περιφερειάρχη μας, του κ. Χατζημάρκου, ο οποίος ως εκπρόσωπος των ελληνικών περιφερειών τοποθετήθηκε πάνω στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι. Είστε μέλος της Επιτροπής αυτής, έτσι, κύριε Μισηλάντη?
1: Είμαι μέλος, ναι, της Επιτροπής. Έχω προς το παρελθόν διατελέσει και γραμματέας και για τα θερινά τμήματα και πρόεδρος της. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και την πρώτη περίοδο που ήμουν βουλευτής, είμαι σχεδόν πάντα μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και, ναι, Δικαιοσύνης.
0: Πριν έρθουμε σε αυτό το κομμάτι, για να κλείσουμε λίγο τα ευρωπαϊκά, κύριε Ψηλάντη, θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είδε χθες το φως της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Μια έκθεση η οποία χαρακτηρίστηκε ράπισμα, γιατί πέρα από τα θέματα του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά που αφορούν την γειτονική χώρα, γίνεται σαφώς εκεί αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, στα 12 μίλια, στο Καζούς Μπέλι, και εκφράζεται η ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διατήρηση του Καζούς Μπέλι κατά της Ελλάδας και την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαλεί και τα κράτη, ή τα καλεί, για να το πω πιο κομψά, να είναι πιο ηχηρά σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα ήθελα το σχόλιο σας για την αξία αυτής της έκθεσης.
1: Είναι μια στιγμή, νομίζω, πολύ σημαντική για την ελληνική αντιπροσωπεία, αλλά και για την Ευρώπη, εφόσον πλέον εκδόθηκε και μια κοινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ζητήματα της Τουρκίας, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας σε σχέση με την Τουρκία, αλλά και την προοπτική της. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτά τα οποία επισημάνατε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται αυτή τη στιγμή να καταγγείλει τα όσα επιχειρεί η Τουρκία, τα απαράδεκτα αυτά τα οποία επιχειρεί η Τουρκία μονομερώς και παράνομα σε σχέση με την χώρα μας και σε σχέση βεβαίως κατ' επέκταση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα θέλαμε μια Τουρκία δημοκρατική, μια Τουρκία η οποία μπορεί να σταθεί με σκέψεις ειρηνικές και με πρακτικές οι οποίες δεν ευνοούν αναθεωρητικές απόψεις. Mm-hmm. Είμαστε όμως παρόντες και αυτό θέλω να πω, ότι η Ελλάδα δεν απαντά μόνο με αυτόν τον τρόπο, με την συνοχή της, αλλά απαντά και με μια προετοιμασία, αν θέλετε, μια προετοιμασία των δυνάμεων της, της αποτρεπτικής της δύναμης, την οποία όλο ένα ενισχύει και όλο ένα την κάνει και παρούσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι πέρα από τα λόγια υπάρχει και η πραγματικότητα. Το πώς αντιδρά αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με την ευρωπαϊκή της, σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία έχει. Και θέλω να πω ότι ο πατριωτισμός εδώ έγκυται. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Έτσι. Είναι η θωράκιση της χώρας. Πρακτικά πλέον, έτσι, η αμυντική της θωράκιση, στα λόγια βεβαίως, αλλά όταν έχεις ένα γείτονα που ίδια η Ευρώπη έρχεται να εκφράσει τη βαθιά ανησυχία της για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη, όταν λέει ότι είναι ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων αυτό το πράγμα και κατακρίνει όλη αυτή την στάση, παραβίαση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως Ελλάδας και Κύπρου, εμείς δηλαδή τι θα κάνουμε? Κατά το κοινό λεγόμενο θα πετάμε χαρταετό και θα εκφράζουμε ευχολόγια, κύριε Ψηλάντη? Προφανώς όχι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης.
1: Ακριβώς, και για τη συζήτηση για την ακρόαση των φορέων. Είναι 4 συζητήσεις που γίνονται για ένα νομοσχέδιο στις επιτροπές στη Βουλή. Η πρώτη αφορά στις γενικές αρχές του νομοσχεδίου, η δεύτερη την ακρόαση των φορέων, η τρίτη τα κατάρτων και η τέταρτη είναι η συνολική πλέον εξέταση και το κλείσιμο της συζήτησης στην Επιτροπή. Χθες λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους φορείς, εκ μέρους της ΕΜΠΕ, ο πρόεδρος της, ο περιφερειάρχης μας, ο κ. Χατζημάρκος, ο οποίος τοποθετήθηκε σε ένα νομοθέτημα, αν θέλετε, το οποίο έρχεται να συμπυκνώσει καταρχάς όλη την εμπειρία της αυτοδιοίκησης από συστάσεις κράτους μέχρι σήμερα. Υπήρχαν διάσπαρτα νομοθετήματα από την εποχή συστάσεις του κράτους μας μέχρι τις ημέρες μας, κάτι το οποίο πλέον εκλείπει, γίνεται ένας ενιαίο κώδικα και προωθούνται τέτοιες λύσεις πρακτικές, οι οποίες ήρθαν μετά από διεργασία και συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους. Έγινε λοιπόν μια διαβούλευση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό αποτυπώθηκε, αν θέλετε, και στα λόγια των παρεμβαίνοντων από πλευράς των φορέων. Mm-hmm. Ο κύριος Περιφερειάρχης τα επεσήμανε αυτά και επίσης θα έλεγα ότι εδώ δεν πάβει, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι η καθημερινή λειτουργία των κάθε μέρους της χώρας μας, κάθε
0: κοινωνίας, κάθε τοπικής
1: κοινωνίας. Είναι ένας καθημερινός αγώνας που δεν έχει αρχή και τέλος. Έχει μια πίεση πολύ ασφιχτική και βεβαίως αυτό το οποίο επεσημάνθη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει και πόρους μαζί με τις αρμοδιότητες που τις ανατίθενται και γίνονται πιο ξεκάθαρες όλο ένα και περισσότερο, όλα αυτά να συνοδεύονται και από τους απαραίτητους πόρους. Και σε αυτό εδώ πιστεύω ότι και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χατζημάρκος, γνωρίζει πολύ καλά να διεκδικεί και να υλοποιεί. Mm-hmm.
0: Άλλωστε το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που μας έδωσε προχθές, ότι ο κώδικας δεν είναι το τέλος αυτής της συζήτησης, δηλαδή από την ώρα που θα ψηφιστεί και θα είναι πια νόμος του κράτους, αλλά είναι η αφετηρία. Είναι η αφετηρία για ένα νέο χάρτη στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό, αλλά δεν μπορεί να μην επισημανθεί ως ιδιαίτερος σημαντικό, κύριε Ψηλάντη, και το είπατε κι εσείς, το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο κύριος Λιβάνιος το κωδικοποιεί τέλος πάντων όλο αυτό το σύστημα με τους διάσπαρτους νόμους, παμπάλαια, διατάγματα, ιστορίες, τον Ατάλο, δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση, την δεδαλώδη, τουλάχιστον να μπει σε μια σειρά όλο αυτό το πράγμα.
1: Και το προσαρμόζει σε μια νέα εποχή. Μιλάμε για μια εποχή καινούρια, όπου ακόμα και ο τρόπος εκλογής αλλάζει, ο τρόπος εκλογής των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλάζει, και όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με εμάς τους ίδιους, γιατί ο καθένας και κάθε μία από εμάς είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το γεγονός που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Διότι είναι ο τόπος μας, ναι, είναι η καθημερινότητά μας.
0: Και ας μην το καταλαβαίνει ο κόσμος, βέβαια, έτσι, γιατί νομίζει ότι αυτό είναι κάτι τεχνικό, είναι κάτι που είναι τελείως διαδικαστικό, ότι είναι έξω από τη δική του την πραγματικότητα. Ίσως να του ακούγεται και εκπληκτική η συζήτηση που κάνουμε αυτή την ώρα για τον κώδικα, γιατί δεν μπορεί ενδεχομένως να αντιληφθεί ο κόσμος, να συνειδητοποιήσει ότι όλη η καθημερινότητα και όλα τα ζητήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας, όλα αυτά άπτονται των δυνατοτήτων που έχει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού μέσα από τον κώδικα που διέπει τη λειτουργία της.
1: Και μέσα από αυτή τη λογική είχα και εγώ την χαρά και τη δυνατότητα να έχω κατηδία συζήτηση με τον Περιφερειάρχη μας, να επισημάνουμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο των μεγάλων και τεράστιων έργων που γίνονται σε πολλά κομμάτια, εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο τεράστιο πολιτιστικό έργο το οποίο ζήσαμε, είδαμε.
0: Θα σας ρωτούσα, κύριε Ψηλάντη, και με συγχωρείτε, σας διακόπτω, θα σας έκανα ερώτηση, γιατί σας είδα στα Εγγένεια που πήρατε και το λόγο στην Περβόλα, εννοώ, και είδα ότι ήσασταν κι εσείς πάρα πολύ συγκινημένος γι' αυτό, και ναι, είναι η ώρα λοιπόν να μας πείτε για την αξία αυτού του μεγαλειώδους έργου εκεί.
1: Θα αναφερθώ και ειδικότερα σε αυτό, αλλά γενικότερα θέλω να πω ότι υπήρξε αυτή η δυνατότητα, η χθεσινή μου συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη και στο περιθώριο της Επιτροπής, να πούμε ότι μέσα σε αυτήν εδώ την κατάσταση της σωρίας μεγάλων έργων που έρχονται σε όλα μα τα νησιά, μέσα από τις αποφάσεις και τις κυβερνητικές, από την συμπόρευση αυτή και την υλοποίηση του τεχνικού κομματιού από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και από τις ανάγκες που έχουμε. Και κυρία Παυλάκη, να τα πούμε, διότι είναι και η ώρα να τα λέμε. Δεν είναι μόνο ο χώρος του πολιτισμού. Ας ξεκινήσουμε από τις ίδιες τις παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου και στο κέντρο υγείας. Και στα κέντρα υγείας, τα οποία έχουν γίνει φοβερές παρεμβάσεις υλοποιώντας έτσι ένα πρόγραμμα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο η Ρίστεν Παρόδο ήταν και επιλογή και υποστηριχτικά ήρθε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Από την Ευρώπη, ναι, να το θεσπίσει αυτό.
1: Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Έχουμε λοιπόν τις ανακατασκευές στα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας. Έχουμε τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, το νέο δικαστικό μέγαρο στην ΚΟ. Έχουμε τις επιλογές μετά την παραχώρηση του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εποφελία της μεγάλης πόλης και πρωτεύουσας της Δωδεκανήσου, της Ρόδου και των κατοίκων της. Ένα θέμα το οποίο θα συζητήσω και με λεπτομέρειες με την επιστροφή μου από το Συμβούλιο της Ευρώπης, δηλαδή αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται για μένα θα είναι όλη η εβδομάδα αφιερωμένη στο Στρασβούργο και στο
0: Λογικό, Συμβούλιο. Λογικό,
1: αλλά με την επιστροφή σας. Μου από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχω τη δυνατότητα, πιστεύω, να κάνω μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για να συζητήσουμε με λεπτομέρειες πάνω σε αυτό εδώ το σχεδιασμό, ο οποίος πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι κάτι το οποίο θα αγγίσει όλους τους Δωδεκανήσιους, όλους τους επισκέπτες του νησιού μας, αλλά και συνάμα θα είναι κάτι το οποίο θα δικαιώνει και την, το πολιτισμό μας και τον
0: Ναι, γιατί αυτό το σύγχρονο διότι, πολιτισμό, όπως λέτε, είναι ντροπή αυτό το οποίο υπάρχει εκεί πέρα.
1: Διότι η παράδοση αυτών των μεγάλων έργων των οποίων πρέπει να γίνουν είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι είναι και η ευκαιρία να καταγράψουμε αυτή την τεράστια δημόσια περιουσία, κυρία Παυλάκη, που έχουμε στον τόπο μας, να δούμε το κάθε κομμάτι που ανήκει, έτσι ώστε να γίνουν και να συνεχιστούν οι μεγάλες αυτές παρεμβάσεις οι οποίες έχει ανάγκη για να διατηρηθεί αυτή η τεράστια πολιτιστική και αρχιτεκτονική παράδοση που έχουμε.
0: Έχετε δίκιο. Αν δεν καταγραφεί, να δούμε ιδιοκτησιακά πού ανήκει, τι γίνεται, ποιος μπορεί να το αξιοποιήσει κτλ., δεν κάνουμε τίποτα. Τα βλέπουμε δυστυχώς.
1: Νομίζω ότι θα είναι άλλη μια μεγάλη παρέμβαση και ένα μεγάλο βήμα σε αυτό που πιστεύω που θέλουμε όλοι μας.
0: Τεράστιο βήμα θα είναι αυτό. Με τέτοιο πλούτο αρχιτεκτονικό, ας πάμε στα κτίρια, αρχιτεκτονικό, να έχει αυτός ο τόπος και η Ρόδος αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, αλλά γιατί η Ρόδο μια και μιλάμε τώρα, πραγματικά δηλαδή θα είναι συγκλονιστικό αυτό αν γίνει, αν κωδικοποιηθεί κάποια στιγμή όλο αυτό και καταγραφεί αυτή η περιουσία. Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Ψηλάνη, ειδικά στις υποδομές υγείας με αφορμή τώρα το παλιό νοσοκομείο, την αξιοποίησή του κτλ. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις που έγιναν από τον συνάδελφό σας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικητιάδη?
1: Σε σχέση με την ΚΟ.
0: Και με την ΚΟ και το ακτινοθεραπευτικό έβαλε και το νέο νοσοκομείο. Για όλα. Για όλα μίλησε.
1: Όταν δεν υπάρχει μία πρόταση σοβαρή, υπάρχει η κακομοιριά. Εγώ, ξέρετε, τιμώ και εκτιμώ και τον κύριο Νικητιάδη και όλους μου τους συναδέλφους. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Και είμαι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, αν θέλετε, λέω και τα στραβά πολλές φορές. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Αλλά όταν βλέπεις ότι μετά, ας πάρουμε την ΚΟ, γιατί νομίζω από εκεί
0: ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε, ναι, ότι εξαγγέλθηκε και 100 φορές έχει εξαγγελθεί για άλλη μια φορά, εξαγγέλθηκε και το νέο νοσοκομείο.
1: Των πόρων που θα αποδοθούν για την υλοποίηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ. Το νέο νοσοκομείο της ΚΟ από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι είναι αποφασισμένος να το υλοποιήσει, νομίζω σε αρχές στα μέσα εκεί, 20-21, για μέχρι τις ημέρες μας, πέρασε από διάφορα στάδια. Καταρχάς, ήταν άστοχη η πρώτη επιλογή από πλευράς δημοτικής αρχής του τόπου
0: του ακινήτου.
1: Αυτό ήθελε αλλαγή. Πέρασε κάποιος χρόνος. Μετά από αυτό είχαμε διευθετήσεις πολεοδομικές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Ρυθμίσεις νομοθετικές. Όλα αυτά εδώ δεν γίνονται με μαγικό ραβδί. Όλη αυτή η απέτηση η οποία έχουν μου θυμίζει αυτό τι κάνουν οι βουλευτές. Εγώ προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια είδατε για μια δραστηριότητα μιας μέρας, ακούσατε. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με συνεχή αγώνα, με μεγάλο κόπο, με μεγάλο μεράκι και δεν γίνονται ούτε μέσα από φωτογραφίες, εσείς τα βιώνετε γιατί τα βλέπετε και σε τοπικό επίπεδο που λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα, γίνονται μετά από πολύ σκληρή δουλειά. Και εγώ προσωπικά αυτό έχω να το καταθέσω όσον αφορά το πρόσωπό μου, διότι σαφώς υπάρχουν και τουρίστες στην πολιτική. Αλλά αυτό το οποίο έχω να πω σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Νικητιάδη είναι άδικα, αν μη τι άλλο. Βέβαια αντιπολίτευση είναι, αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η ουσία ποια είναι, ότι υπάρχει δέσμευση ποσού συγκεκριμένου προκειμένου να ανοιγευτεί το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Έχουμε πλέον παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της ΚΟ τέτοιες, για το παλιό τώρα αναφέρομαι, που πλέον η λειτουργία του είναι πάρα πολύ καλή, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν ακούγονται τα παράπονα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε κέντρα υγείας, εγώ που υποσκέπτομαι τα νησιά μας, τα οποία πραγματικά λειτουργούν αξιοθαύμαστα. Προχθές ήμουνα στην Κάσο. Πήγα και επισκέφτηκα το πολυδύναμο ιατρείο της Κάσου. Πραγματικά είναι ένα σημείο το οποίο ενώ πριν από λίγο καιρό το βλέπαμε, ακούγαμε ότι δεν υπήρχε κόσμο, σήμερα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Αλλά επαναλαμβάνω και αυτός ο αγώνας που γίνεται δεν είναι τυχαίο, είναι καθημερινός, γιατί τα νησιά μας κινούνται πολλές φορές και ανάλογα με το που φυσάει ο άνεμος. Είμαστε δυστυχώς, η απομόνωση και το απομακρυσμένο μας κάνουν αυτό εδώ, να έχουμε απαιτήσεις διαρκώς διαφορετικές ανάλογα τις περιόδους. Δεν έχουμε πάντα τους ανθρώπους που θέλουμε στις θέσεις τους την ώρα που πρέπει.
0: Ναι.
1: Το κάνει όλη την πολιτεία και εμάς που ενδιαφερόμαστε για την καλή λειτουργία της πολιτείας, θα μας κάνει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, σε απαιτήσεις, σε διεκδικήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι συνεπώς άδικο αυτό το οποίο ο κύριος Νικητιάδης προέβη και είπε, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά το νοσοκομείο της Ρόδου, ας μην ξεχνάμε ότι η μεταφορά του, η επιλογή της θέσης του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου έγινε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η υλοποίησή της έγινε από το Πασό και την περίοδο του αείμνηστου του Δημήτρη του Κρεμαστίνου, να το λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή έγινε το τεράστιο έγκλημα να μην έχει προβλεφθεί τι θα γίνει το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια μεταφορά στο νέο νοσοκομείο της Ρόδου, που σήμερα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη έχει στην ουσία ξαναχτιστεί.
0: Ναι, ανακαινίζονται μια κλινική πίσω από την άλλη. Ναι, ουσιαστικά ένα νέο νοσοκομείο δημιουργείται.
1: Ένα νέο νοσοκομείο λειτουργεί. Γίνονται προσπάθειες με προκηρύξεις να συμπληρώνονται όλες οι θέσεις που υπάρχουν και έχουμε ανάγκη, και βέβαια υπάρχει ο συνεχής αγώνας να μην αφήνεται έστω και προσωρινά κάλυπτη καμία θέση γιατρού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολο και δεν είναι δεδομένο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά δεδομένων των προβλημάτων γίνεται μια τεράστια προσπάθεια που όμοιά της στο παρελθόν δεν υπήρχε. Άλλωστε και οι ανάγκες μεγαλώνουν, κυρία Παυλάκη.
0: Προφανώς.
1: Δεν είμαστε
0: προφανώς,
1: πλέον η Ρόδος που φιλοξενούσε 500 και 600 χιλιάδες τουρίστες.
0: Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια σε κάθε σεζόν.
1: Μιλάμε πάνω από 3 πλέον εκατομμύρια.
0: Έτσι.
1: Μια περίοδο.
0: Κύριε Ψηλάντη, γιατί έχουμε μόνο 3 λεπτάκια μέχρι τις 9 και να το συντομεύσουμε λιγάκι. Είπατε, δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω. Σαφώς είπατε, υπάρχουν και τουρίστες στην πολιτική. Σε ποιους αναφέρεστε? Αναφέρεστε σε κάποιους συγκεκριμένα?
1: Αναφέρομαι σε πολύ κόσμο. Όχι, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα. Ο καθένας άλλωστε μπορεί να αξιολογεί το καθένα μας βλέποντας τι παρεμβάσεις κάνει και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα μετρήσιμα,
0: mm-hmm.
1: αλλά το ζητούμενο είναι στις αξιολογήσεις μας να μπορούμε να βάζουμε τα δεδομένα κάτω και να τα μετράμε.
0: Καταλαβαίνω, κατανοητό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που μου το θέτουν ακροατές και ίσως είναι ένα θέμα που πρέπει να το δείτε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που κάνετε, κύριε Ψηλάντη, για τις 72 δόσεις. Μου λένε τώρα εδώ, παίρνω μηνύματα και μου το είχαν πει και τις προηγούμενες μέρες και είναι ευκαιρία σε έτσι δοθήσεις να το αναδείξουμε, για τις οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αφενός μεν πολλοί λένε ότι μα γιατί μέχρι το 23 και να μην είναι μέχρι και το 25, αλλά μου βάζουν και μία επιπλέον παράμετρο ότι μεταφέρθηκαν μετά του 23, δηλαδή μέσα στο 25, οι οφειλές του 23, ειδικά για τη Ρόδο που είχε πληγεί τότε από τις πυρκαγιές. Και σου λέει, ναι μεν δεν χρειάστηκε να τα πληρώσουμε τότε, η διευκόλυνση που έγινε, όλο αυτό, η μεταφορά τους, αλλά τώρα έρχονται στο 25 που είναι εκτός της δυνατότητας ρύθμισης και δεν μπορούν οι άνθρωποι, από ό,τι λένε, να τα βγάλουν πέρα.
1: Ωραία, μήπως... το σημειώνω και ευχαριστώ για την επισήμανση. Αν και δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, αλλά των οικονομικών της Βουλής.
0: Της Βουλής, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι και με το στο πλαίσιο γενικά της...
1: Επειδή όμως αυτή τη στιγμή συζητούνται τα θέματα αντιμετώπισης των οφειλών και όλα τα σχετικά με ένα νομοσχέδιο μεγάλο που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών, θα το θέσω το ζήτημα στον Υπουργό των Οικονομικών, προκειμένου να δούμε πώς μπορούν να καλυφθεί.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το γιατί να μείνουν έξω 2 χρόνια, σου λένε το 24 και το 25, είναι ότι ειδικά για τη Ρόδο μέσα στο 25 πάνε και το 23.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω, των, οπότε, λόγω των, των, της πυρκαγιάς, λόγω, λόγω της, των πυρκαγιών
1: λόγω
0: του 23.
1: Των αφιδών,
0: ναι,
1: αυτών.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Να το δείτε.
1: Πιστεύω, ότι μπορούμε να βγάλουμε μια λύση και πάνω σε αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και επαναλαμβάνω, χίλιες ευχαριστίες για τις επισημάνες αυτές, οι οποίες είναι πραγματικά.
0: Από τους πολίτες. Από τους πολίτες γίνονται
1: πολύ
0: αυτά.
1: Σημαντικές.
0: Έτσι, έτσι. Μια παράμετρος που ενδεχομένως δεν περνάει από το μυαλό κάποιου που το βλέπει σφαιρικά το ζήτημα. Στέκεται, α, ωραία, μια ρύθμιση, μια δυνατότητα. Να όμως εδώ που υπάρχει αυτή η παρένθεση. Οπότε να το δούμε και αυτό, αν γίνεται, αν μπορεί να γίνει κάτι. Κύριε Ψηλάντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλή και καλή
1: μέρα.
0: Επιτυχία στα ευρωπαϊκά σας καθήκοντα.
1: Πολύ.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, τον βουλευτή, κοσμήτορα της Βουλής και πλέον και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ανοίξαμε μια μεγάλη ατζέντα στη συζήτησή μας για τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας ειδησιογραφίας και ακούσατε τις απαντήσεις του και τις θέσεις τις οποίες έλαβε. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί έχω αρκετά μηνύματα να σας μεταφέρω, έτσι και μας βάζουν σε έναν προβληματισμό συζήτησης για διάφορα θέματα. Σε λίγο αυτά.
2: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Μαστροχουκό, αλλά τελικά δεν θα μπορέσουμε να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί έχει γίνει ήδη επιβίβαση σε πτήση. Και χθες που το κάναμε τη συνεννόηση, μου λέει: πιστεύω να προλάβω. Αλλά τελικά πέσαμε πάνω στην περίπτωση. Έχει γίνει ήδη επιβίβαση, είναι μέσα στο αεροσκάφος, δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν πειράζει. Από Δευτέρα. Και λέω από Δευτέρα, γιατί. Αύριο έχω ένα προσωπικό θέμα, δεν θα είμαι εδώ, δεν θα κάνω εκπομπή, σας το λέω από σήμερα.

Δεν πειράζει. Ευκαιρία να ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική. Τι λέτε? Μας χαλάει? Δεν μας χαλάει καθόλου. Έχω άλλωστε μπόλικο πράγμα να σας πω εδώ πέρα τώρα από την ειδησιογραφία. Αγχώθηκε ο Δήμαρχος, σου λέει τώρα τι έγινε, συνεννοήθηκα και δεν μπορώ να μιλήσω. Κανένα πρόβλημα, Δήμαρχε, κανένα πρόβλημα.

Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι για τη συνέχεια. Bruce Springsteen, Working on a Dream. Ωραία. Με τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, βουλευτή Δωδεκανήσου, κοσμήτορα της Βουλής, συζητούσαμε πριν από λίγη ώρα, πριν από το Δελτίο Ειδήσεων και μέλος πλέον της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και ένα από τα θέματα τα οποία πιάσαμε ήταν και η χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφιερωμένη στην χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής είναι η σημερινή ανάρτηση την οποία κάνει ο Περιφερειάρχης ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετείχε και μίλησε στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης ως πρόεδρος των περιφερειών της χώρας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της ΕΝΠΕ, όπως άλλωστε και ο κύριος Κυρίζογλου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Η συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για κάποιους είναι το τέλος μιας διαδρομής, για μας είναι η αφετηρία μιας μεγάλης αλλαγής, σημειώνει ο Περιφερειάρχης. Ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης λειτουργεί εδώ και 16 ολόκληρα χρόνια χωρίς δικό του διακριτό διοικητικό πλαίσιο. Επιτέλους οι περιφέρειες αποκτούν τον καταστατικό τους χάρτη, μετέφερα στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου την κοινή καθαρή θέση όλων των περιφερειών της χώρας ότι αυτή η ιστορική τομή δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να γίνει και το καθοριστικό επόμενο βήμα για να περάσουμε οριστικά από τη μικροδιοίκηση στην πραγματική περιφερειακή διακυβέρνηση. Μια συζήτηση που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών ανοίγει. Ζητάμε περισσότερη ευθύνη και την πραγματική δυνατότητα να την υπηρετήσουμε. Διότι στο τέλος το ερώτημα δεν είναι αν θα ενισχυθούν οι περιφέρειες, αλλά αν θα αποκτήσει ο πολίτης ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο κοντά του. Αυτή είναι η ανάρτηση του Προέδρου της ΕΜΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και η ουσία όλης αυτής της συζήτησης περί του νέου κώδικα. Μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει εδώ και ένα χρόνο περίπου, ίσως και παραπάνω, λίγο λιγότερο, τέλος πάντων πολύ καιρό συζητείται σε όλο το φάσμα της αυτοδιοίκησης, γιατί είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή, να κωδικοποιείται η νομοθεσία, να εξυγχρονίζεται. Βεβαίως με πολλές σημειώσεις, υποσημειώσεις, γιατί είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή, να κωδικοποιείται η νομοθεσία, να εξυγχρονίζεται. Βεβαίως με πολλές σημειώσεις, υποσημειώσεις και με πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της όλη αυτή η υπόθεση περί αυτοδιοίκησης.

θα πρέπει να είναι ίσως και το μοναδικό, τολμώ να το εικάσω, και το μοναδικό δημοτικό συμβούλιο που δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα το συγκεκριμένο. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως γίνεται. Προσωπικά εμένα δεν με εκπλήττει καθόλου αυτό. Καμία συζήτηση, καμία θεσμική παρέμβαση, καμία συνεισφορά, καμία συμβουλή, συμβολή μάλλον, σε αυτήν την δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια διαβούλευση για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός από μαγκές εννοείται και καταγγελίες για το κεντρικό κράτος, για την κυβέρνηση, για το ένα για το άλλο. Αέρας βέβαια, φούμαρα, νταϊλίκια, τζάμπα μαγκές, θα το ξαναπώ, για εσωτερική κατανάλωση, για να μας δούνε στο βίντεο, στο live streaming, για να πούνε πόπο ρε παιδί μου τι διεκδικητικό στη μάγκα στην ΤΑΗΣ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα της συζήτησης, της επεξεργασίας των προτάσεων, του πραγματικού, του ουσιαστικού διαλόγου με τις θεσμικές προτάσεις για τις αλλαγές που μπορεί να πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν η δική μας εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή περί άλλα τη βάζει. Τώρα τι να συνασχοληθεί τώρα με αυτό? Δεν θα έχει τηλεθέαση τώρα μια συζήτηση για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Ποιος καταλαβαίνει από αυτά? Ενώ από μαγιά, δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνουν αρκετοί, σου λέει. Μας λένε μπράβο, προχώρα, έτσι, πες τα, δείξ' τα. Η αλήθεια είναι ότι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν προσφέρεται για σοου. Άρα τι να το κάνουμε, μην κάνουμε τώρα και χαμένες συνεδριάσεις. Και εδώ θυμάμαι τώρα και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, κυρίες και κύριοι, το είπα άλλωστε και την προηγούμενη εβδομάδα όταν είδα εκείνη το σχόλιο που έκανε σε ανάρτηση κάτω από άρθρο μου ο πρώην δήμαρχος, μάλλον τέος, γιατί δεν υφίστανται πια οι δήμοι αυτοί, Πεταλούδων, ο Μιχάλης ο Κορδίνας, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ιστορία στην αυτοδιοίκηση, πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση. Το να λέει ότι ξέρετε, να αυτά που γίνανε, που δεν πήρε μικρόφωνο δηλαδή ο Κολιάδης να, εκεί στο Τέμενος για να ευχαριστήσει και να πει, δεν ξέρω εγώ και εγώ τι ήθελε να πει, τέλος πάντων, ότι ήταν μια προσβολή στην αυτοδιοίκηση και ότι δεν το έχουμε καταλάβει ότι ο θεσμός είναι το θέμα και βάλλονται οι θεσμοί και πλήττονται οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης. Τώρα δεν μπορώ να μην το συνδυάσω. Πραγματικά δεν μπορώ να μην το συνδυάσω. Ποιος πλήττει το θεσμό, αγαπητέ μου Μιχάλη Κορδίνα? Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πότε είπες, ρε παιδιά, μήπως να καθίσουμε να συζητήσουμε λίγο σοβαρά τώρα που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης? Να καταθέσουμε κι εμείς καμιά πρόταση. Και μετά έρχεσαι να μου πεις ότι εγώ και το άρθρο μου υποστηρικτικό προς τη Μενδώνη συνιστά πλήγμα στο θεσμό του Δήμου Ρόδου και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλήθεια τώρα. Δεν έχει ανάγκη να πληγεί ο θεσμός του Δήμου Ρόδου και του Δημάρχου της Ρόδου από καμία Παυλάκη και τα άρθρα της, από καμία Μενδώνη, από καμία κυβέρνηση. Δεν πειράζει, πλήττεται και αυτοκαταργείται μόνος του. Δεν μας έχει ανάγκη εμάς. Αλλά και εσύ θεατής, σε αυτόν τον ευτελισμό. Και όχι μόνο θεατής, υπερθεματίζεις κιόλας. Το θεσμό πλήττουν. Ποιος τον πλήττει το θεσμό? Ο θεσμός, επαναλαμβάνω, έχει αυτοκαταργηθεί. Και εσείς το ανέχεστε εκεί μέσα.

Κάποιοι άλλοι παραπονιούνται. Δεν μπορούμε, λέει, να μιλήσουμε. Ποιος σας είπε, παιδιά, ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε? Μια χαρά μιλάτε. Τόσα μέσα έχετε δικά σας. Να βγαίνετε κάθε τρεις και λίγο και να μιλάτε. Να μιλάτε, δεν σας είπε κανείς να μην μιλήσετε. Και να μιλήσετε. Και ανακοινώσεις να βγάλετε και δελτία τύπου να δώσετε και αναρτήσεις να κάνετε. Αλλά όταν λένε αυτοί ότι, ξέρετε, δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, που άκουσα κάποιους να λένε χθες, τι εννοούν? Ότι όταν μιλήσουνε να μην υπάρχει αντίλογος. Αυτό εννοούν? Τώρα μην τα θέλετε και όλα δικά σας. Λέτε ό,τι λέτε. Κάποιος όμως θα θεωρήσει ότι πρέπει να απαντήσει, εφόσον νομίζει ότι θίγεται από αυτά τα οποία λέτε. Το ότι ο άλλος απαντάει δεν σημαίνει ότι σου απαγορεύει να μιλήσεις. Λέγε ό,τι θες.

Αφιερωμένο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Bruce Springsteen αυτό. Δουλεύω σε ένα όνειρο. Αν και μερικές φορές το νιώθω, λέει, τόσο μακρινό, αλλά και πώς θα γίνει δικό μου κάποια μέρα. Αφιερωμένο σε αυτούς που έχουν όνειρα και τα κυνηγάνε. Έτσι, σε αντιδιαστολή. Αυτόν που... ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε όνειρο, ούτε στόχος, ούτε τίποτα. Μια θλιβερή διαχείριση. Ο Θεός να την πει και αυτή η διαχείριση, βέβαια, έτσι. Ούτε καν αυτό.

εκεί στο Πασόκ, παιδιά, το έχουν χάσει τελείως έτσι. Έχουν πάθει τέτοιο βέρτιγκο. Από τον Τσίπρα, από την εμφάνιση Τσίπρα και εμφάνιση Καριστιανού, πρωτίστως όμως από τον Τσίπρα, κυρίως από αυτόν, που έχουν χάσει και τα αυγά και τα καλάθια. Είπα βέρτικο και θυμήθηκα Μπόνο και YouTube. Και εσύ, ε, αλίμονο. Κάτσε να το βρω, λέει. Δεν είναι οι μόνοι που είναι πάθει βέρτικο, αλλά κυρίως εκεί στο Πασόκ, παιδιά, σκοτώνονται τώρα οι Διαμαντοπούλου με το Δούκα. Γιατί ο Δούκα σου λέει ότι ένας-ένας, παιδιά, δεν πάμε πουθενά. Όλοι εμείς που λέμε, ας πούμε, ότι θέλουμε αλλαγή και να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να φύγει ο Μητσοτάκης, πώς θα το διώξουμε ακριβώς ένας-ένας περιχαρακωμένος στο μαγαζί του, εκεί στα μικροποσοστά του, στο μικρό κοσμό του. Συνεργασία, λέει, με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Τ' άκουσε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του Πασόκ, Άννα Διαμαντοπούλου, και εξανέστη. Και του λέει του Δούκα, γελία η προσέγγιση σου. Και της λέει και αυτός, ναι, αλλά εσύ είσαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Διαφημίζεις τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και σφάζονται παλικάρια εκεί μέσα. Και ο Ανδρουλάκης αγρόν αγοράζει. Έχει πάρει αποστάσεις από τη φαγωμάρα των δύο. Η Διαμαντοπούλου, η οποία με την υποψηφιότητά της τότε για την ηγεσία του Πασόκ, ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε είναι να ξαναβγάλει τον Ανδρουλάκη, να ξανακάνει τον Ανδρουλάκη πρόεδρο. Το κόμμα, βέβαια, με ίδιο πρόεδρο δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού εκτός από εκεί που ήδη βρισκόταν και ίσως και πιο πίσω. Εντάξει, πρόσχερα τσίμπησε κάποιες μονάδες εκεί πάνω στο χαμό της όλης διαδικασίας που ήταν στον αφρό της επικαιρότητας, αλλά μετά ξεκίνησε πάλι η Κατιούσα. Τώρα κατρακυλάει με την εμφάνιση Τσίπρα και υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αν θέλουμε πραγματικά εδώ να δούμε κάτι να αλλάζει, θα πρέπει να συνεργαστούμε πριν από τις εκλογές. Και καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει συνέδριο μόνο και μόνο για να πει ότι δεν θα συνεργαστεί, λες και μπορείς να το ξέρεις αυτό, το τι πρέπει να κάνεις ή τι σου υπαγορεύεται να κάνεις από τις συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τις εκλογές. Ε, τι να πω κι εγώ, δηλαδή, είναι δυνατόν εκ των προτέρων να λες δεν θα συνεργαστώ είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τον Τσίπρα, είτε με τον Α, είτε με τον, με τον οποιονδήποτε. Είναι κάτι αυτό το οποίο μπορείς να το κρίνεις εκ των προτέρων? Συγγνώμη, στη δική μου τη λογική δεν γίνεται αυτό. Όπως εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, μπορώ να κάνω λάθος. Έτσι, αυτοί να ξέρουν καλύτερα εκεί μέσα, αλλά οι απαιτήσεις της χώρας, οι ανάγκες αποτυπώνονται μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Που βλέπεις τους συσχετισμούς, βγάζεις τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες μέσα από την κάλπη και αναλόγως τοποθετείσαι. Πώς προδικάζεις? Προφανώς για να περιχαρακώσεις το χώρο σου. Εντάξει. Μετά μην απορείτε για την αντοχή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη με όλες αυτές εδώ τις γελοιότητες.

Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο, Πέρι. Λοιπόν, στους Λειψούς, κυρίες και κύριοι, μεταβαίνει. Στους Λειψούς μεταβαίνει την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Βασίλης Κικίλιας με το Φώτη Μάγκο. Είναι ο νέος του Γενικός Γραμματέας. Ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του νησιού, ο Φώτης ο Μάγκος, έκανε ανάρτηση. Καλά, τυπικά όμως νομίζω είναι ακόμα μέχρι να γίνει η διαδικασία για την αντικατάστασή του, έτσι. Ο απερχόμενος, τέλος πάντων, να το πω έτσι για να είμαι ακριβής, δήμαρχος ο Φώτης ο Μάγκος, έκανε ανάρτηση και γνωστοποίησε την επίσκεψη στους Λειψούς την Κυριακή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με ιδιαίτερη χαρά, γράφει, ενημερώθηκα σήμερα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Βασίλη Κικίλια, για την επιθυμία του η πρώτη μας συνάντηση εργασίας μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου ως Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να πραγματοποιηθεί στους Λειψούς. Ωραία κίνηση από πλευράς Κικίλια. Αντί να πάει ο Φώτης ο Μάγκος στο Υπουργείο στην Αθήνα και να συναντηθεί με τον Υπουργό, πάει ο Υπουργός στους Λειψούς και νομίζω ότι έχει μια συμβολική αξία και σημασία η κίνηση αυτή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την ιδιαίτερα συμβολική αλλά και ουσιαστική επιλογή. Το γεγονός ότι η συνεργασία μας ξεκινά από ένα μικρό ακριτικό νησιωτικό δήμο, τον οποίο υπηρέτησα επί 12 χρόνια ως δήμαρχος, και όχι από κάποιο γραφείο στην Αθήνα, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της νησιωτικότητας και των ανθρώπων του Αιγαίου. Η απόφαση του Υπουργού να βρεθεί πρώτα στους Λειψούς, σηματοδοτώντας από εδώ την έναρξη της συνεργασίας μας, αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σύνολο του νησιωτικού χώρου. Για τους Λειψούς, η επίσκεψη αυτή αποτελεί ξεχωριστή τιμή και μια στιγμή ιδιαίτερης σημασίας για το νησί μας. Θα είναι μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε όλοι μαζί τον Υπουργό στο λιμάνι των Λειψών. Την ακριβή ώρα άφηξής του θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, γράφει ο Φώτης ο Μάγκος. Γιατί προφανώς ετοιμάζεται πάνδημη υποδοχή του Βασίλη Κικίλια από τους κατοίκους του νησιού, ακριβώς για να εκφράσουν έτσι την ευαρέσκειά τους, την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ο δικός τους δήμαρχος, ο δήμαρχος ενός μικρού νησιού, επιλέγεται να υπηρετήσει τα νησιά από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Δεν το λες και μικρό πράγμα.

Να ξαναγυρίσω στα πολιτικά και να δω εδώ την Δημοκρατική, η οποία έχει ένα τίτλο σήμερα: ανοίγει θέση στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου. Και το άρθρο συνοδεύεται από φωτογραφία της Ελευθερίας Φτακλάκη, της διεθνολόγου πολιτικής επιστήμονας. Με βάση τις δηλώσεις τις οποίες έκανε χθες εδώ στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρή για το βιβλίο, το νέο της βιβλίο, το οποίο παρουσιάζει σε λίγες μέρες στον Εστορίδιο, και δέχθηκε από την Νατάσα την ερώτηση το αν θα είναι υποψήφια στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Είχε συμμετάσχει στις εκλογές, να θυμίσουμε, στις προηγούμενες με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είπε ότι όχι, άλλωστε εργάζεται στην Προεδρία της κυβέρνησης και βέβαια δίνει μεγάλη προτεραιότητα, ισχυρή προτεραιότητα στην ακαδημαϊκή της πορεία, καριέρα, και ομολογουμένως διακρίνεται εκεί η κυρία Φτακλάκη. Είναι ένα πεδίο τελικά το οποίο της ταιριάζει απίστευτα και φαίνεται ότι της ταιριάζει όλο αυτό. Της αρέσει, το ζει, κάνει εξαιρετική δουλειά. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει δώσει ήδη 2 βιβλία. Εγώ απορώ πότε προλαβαίνει και τα γράφει. Που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά θέματα. Το προηγούμενο είχε να κάνει με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Το καινούργιο έχει να κάνει με τη Μεσόγειο. Με την ευρωμεσογειακή συνεργασία, με όλα αυτά. Και η απάντηση που έδωσε είναι ότι δεν θα είναι υποψήφια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανοίγει μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και θα δούμε πως το ψηφοδέλτιο αυτό θα διαμορφωθεί. Είναι μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει όχι τόσο στο προσκήνιο, περισσότερο παρασκηνιακά, και πάρα πολύ μεγάλες οι ανησυχίες βεβαίως οι οποίες υπάρχουν, γιατί εδώ αλλάζει άρδιν ο χάρτης σε ό,τι αφορά την κατανομή των βουλευτικών εδρών, τουλάχιστον από τα αποτελέσματα και από τις αναλύσεις που γίνονται πάνω στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Εννοείται ότι το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αποκρυσταλωθεί ακόμη. Άλλωστε, υπάρχει και ένα ερώτημα με το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό παραμένει ανοιχτό. Και να σας πω και κάτι, πολλά είναι αυτά τα οποία θα κριθούν από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Σε ό,τι αφορά μετά και τις εκλογές της αυτοδιοίκησης και κυρίως το Δήμο της Ρόδου. Γιατί εκεί είναι που γίνεται η μεγάλη συζήτηση για το Δήμο της Ρόδου. Εδώ δεν είχε κλείσει καλά-καλά χρόνος για τη Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Κολιάβη τη σημερινή. Και η συζήτηση άνοιξε για 5-6-7 υποψηφίους, εν δυνάμει υποψηφίους δημάρχους, που αυτό βέβαια κάτι σημαίνει. Όταν σε μια πενταετή θητεία από τον πρώτο χρόνο σου εμφανίζονται 5-6-7 μνηστήρες του Δήμου, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για την σημερινή Δημοτική Αρχή, και φάνηκε από το πρωί ότι, από το πρωί της μέρας εκείνης, ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε αυτό ήταν λογικό να δημιουργήσει προσδοκίες και βλέψεις σε πολλούς συμπολίτες μας, άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να βάλουν στις βλέψεις τους, στις σκέψεις τους, την διεκδίκηση του Δήμου της Ρόδου. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από τις βουλευτικές εκλογές και τα αποτελέσματά τους. Ποιοι θα είναι βουλευτές και ποιοι δεν θα είναι βουλευτές στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ζυμώσεις οι οποίες θα γίνουν από εδώ και πέρα, από τις εθνικές εκλογές όμως και μετά. Εκεί είναι που θα ανοίξει πια για τα καλά η συζήτηση και για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2028.

Λοιπόν, διαπιστώνω ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε κινητικότητα πάντως στα θέματα του πολιτισμού. Δεν μπορείτε να πείτε. Διαβάζω τώρα σε είδηση την οποία ανέβασε η Νατάσα Παμπρή στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr ότι επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Ιταλία 145 χάλκινα αρχαία νομίσματα από τη Ρόδο και την Κο. Να αποτελέσει παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών μας, σημείωσε η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη. Διαβάζω λοιπόν ότι ένα διπλό ηχηρό μήνυμα υπέρ του επαναπατρισμού των εκλειπτών του Παρθενώνα έστειλε η Ιταλία, επιστρέφοντας στην Ελλάδα 145 χάλκινα αρχαία νομίσματα που είχαν μεταφερθεί από την Κώστη Ρόδο το 1930, αλλά και μέσα από τη συνεργασία της με τη χώρα μας για την τεκμηρίωση και αποκατάσταση χιλιάδων διασπασμένων αρχαιοτήτων προϊόντων αρχαιοκαπηλείας, τα οποία θα μοιραστούν. «145 χάλκινα αρχαία νομίσματα είχαν μεταφερθεί λοιπόν στην Ιταλία το 1930 από την Κο και τη Ρόδο και αυτά επαναπατρίζονται, αλλά πέραν του επαναπατρισμού αυτού καθ' αυτού των νομισμάτων, αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι το μήνυμα που στέλνει η Ιταλία και η δήλωση του Ιταλού Υπουργού Πολιτισμού να αποτελέσει αυτό ένα παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας».

Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Γκιούλι, δήλωσε για την επιστροφή των νομισμάτων στην Ελλάδα το εξής. Ξαναδιάβασα αυτές τις μέρες ένα βιβλίο του Κρίστοφερ Χίτσενς υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Εύχομαι η σημερινή μέρα και η ελληνοϊταλική συνεργασία στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς να αποτελέσουν παράδειγμα για τους Βρετανούς φίλους μας. Η επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών στον τόπο όπου δημιουργήθηκαν και ανήκουν ιστορικά δεν αποτελεί μόνο πράξη δικαιοσύνης, αλλά και έμπρακτη αναγνώριση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παγκόσμιου αγαθού, δήλωσε με νόημα ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, παραδίδοντας την νομισματική συλλογή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Στην τελετή, μαζί με την Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, ήταν και η νέα Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ολυμπία Βικάτου. Η Ολυμπία Βικάτου, κυρίες και κύριοι, για όσους ήσασταν προχθές στην Περβόλα, ήταν εκεί η κυρία Βικάτου. Μάλιστα, πήρε και το λόγο και μίλησε, όπως θα θυμάστε, θα παρατηρήσατε, γιατί ήταν αυτή η οποία επέβλεψε, ήταν η επιβλέπουσα όλης αυτής της τεράστιας, της τιτάνιας δουλειάς που έγινε με τις αρχαιότητες στον κλειστό χώρο της Περβόλας. Η Ολυμπία Βικάτου λοιπόν από τη Ρόδο που βρέθηκε για τα εγγένεια της Περβόλας την επόμενη μέρα Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Από περίπου 70.000 κεραμικά θραύσματα, τα οποία ταξινομούνται και ανασυνδίθεται από Έλληνες και Ιταλούς ειδικούς επιστήμονες. Με στόχο την απόδοση στις δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία, ισόπως ο αριθμό αρχαιολογικών ευρημάτων. Φανταστείτε τώρα να τα βρίσκετε όλα αυτά κομματάκια σπασμένα, αγγεία διάφορα, και να προσπαθείς να ανασυνθέσεις τα αγγεία, και ήδη έχουν αποκατασταθεί 73 από αυτά, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας, της σπανιότητας και των επιγραφικών και τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών τους. Πόσο λεπτό δουλειά είναι τελικά αυτό το πράγμα να είσαι αρχαιολόγος και να δουλεύεις πάνω στην αποκατάσταση? Δηλαδή πραγματικά βλέπω τις φωτογραφίες τώρα εδώ, κομματάκια, μικρά, και όλα αυτά τώρα να προσπαθείς να τα μαζέψεις, να τα ανασυνθέσεις, να τα κολλήσεις και να σχηματίσεις εκ νέου τα αγγεία. Συγκλονιστικό πραγματικά, γιατί μιλάμε για απίστευτο αριθμό, έτσι, πάνω από 70.000 θραύσματα. Εντυπωσιακό.

τραγουδάρα. Ε? Έτσι να το ευχαριστηθείτε σήμερα που είχαμε και την αναβολή της συνεζήτησής μας με τον Δήμαρχο της Καλύμνου γιατί πετάει, είναι σε πτήση. Ευκαιρία νομίζω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

για ένα από τα καλύτερα soundtrack της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων. Μιλάμε για το Shallow από την τελευταία version της ταινίας A Star Is Born, Lady Gaga και Bradley Cooper. Την ταινία βέβαια αυτή, η οποία έχει γυριστεί σε πολλές διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πιο γνωστή μέχρι πρότινος ήταν αυτή με την Barbara Streisand τη δεκαετία του 70 και τον Chris Christopherson, μέχρι που γυρίστηκε πριν από λίγα χρόνια με την Lady Gaga και τον Bradley Cooper και έδωσε ένα εκπληκτικό ή μη τι άλλο soundtrack. Εξαιρετική ταινία, εννοεί.

0: Λοιπόν, για το τέλος της εκπομπής θέλω να αναφερθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση πάρα πολύ σημαντική, μα πάρα πολύ σημαντική, και αναφέρομαι στην ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά και λογικό, απολύτως και αναμενόμενο τελετή που έγινε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, στη διάρκεια της οποίας το κτίριο του ΕΚΑΒ Ρόδου ονομάστηκε και φέρει πλέον το όνομα του αδικοχαμένου διασώστη Ελευθέριου Φερεντίνου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ανάφη το 2002. Σε εκείνη τη μοιραία αποστολή διάσωσης μιας ασθενούς έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Το δυστύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουνίου του 2002, όταν ελικόπτερο του ΕΚΑΒ τύπου Αουγκούστα συνετρίβει στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Το πλήρωμα είχε μεταβεί στο νησί για την διακομιδή μιας 62χρονης ασθενούς προς το νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγο μετά την απογείωση για την επιστροφή, το ελικόπτερο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και εντοπίστηκε συντετριμένο αρκετές ώρες αργότερα. Ήταν τα συντρίμια του. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο γιατρός του ΕΚΑΒ, Χρήστος Αντύπας, ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στεφάν Μάγερ και η ασθενής Άννα Δαμίγου. Από όσα είχαν γίνει γνωστά εκείνη τη μοιραία νύχτα, το ελικόπτερο δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για βλάβη στα όργανα. Παρότι πέρασαν χρόνια από εκείνη τη νύχτα, από το 2002, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι από χθες το κτίριο του ΕΚΑΒ Ρόδου φέρει το όνομα Ελευθέριος Φερεντίνος. Στη μνήμη και του ιδίου και των υπολείπων που μαζί του έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ προσπαθούσαν να σώσουν μια ζωή. Και τώρα αυτό, ξέρετε, με πάει σε ένα στιγμιότυπο που άκουσα χθες σε μια εκπομπή εκεί σε κάποιο αθηναϊκό κανάλι, δεν θυμάμαι και ώρες ποιο ήταν, να σας πω την αλήθεια, και ούτε και έχει και σημασία. Όπου βγαίνουν εκεί στα παράθυρα και λέει ο καθένας ό,τι να είναι από την ασφάλεια του κράτους των Αθηνών, που δεν έχουν καμία συνέστηση του τι σημαίνει νησιωτικότητα. Και ήταν, νομίζω, ο Πάσχος Μανδραβέλης, ένας δημοσιογράφος, σχολιαστής, νομίζω στην Καθημερινή έγραφε για χρόνια, σήμερα δεν ξέρω αν γράφει ακόμα εκεί. Και έβαλε μια διάσταση για το νοσοκομείο της ΚΟ, γιατί η συζήτηση γινόταν για τα νοσοκομεία, αν χρειάζονται. Και λέει, μα δίνουμε, λέει, τόσα λεφτά για να κάνουμε νοσοκομεία τώρα. Χρειάζεται, λέει, στην ΚΟ. Μήπως θα ήταν καλύτερο, αντί να φτιάχνουμε νοσοκομείο και να δίνουμε τόσα λεφτά στην ΚΟ και να δίνει η κυβέρνηση τόσα λεφτά στην ΚΟ, μήπως θα έπρεπε να πάρει 2 ελικόπτερα να μεταφέρουν τον κόσμο, τέλος πάντων, μήπως αυτό θα ήταν πιο οικονομικό. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος σε κανάλι. Αλλά λογικό είναι, σε ένα παράθυρο ήταν εκεί πέρα και τα έλεγε αυτά. Για να κάνει κριτική, ας πούμε, στην κυβέρνηση και στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Πρωθυπουργό, που ήρθανε και είπανε ότι θα δώσουν 45 εκατομμύρια πόσο θα πάει το νοσοκομείο της ΚΟ. Του φανήκανε πολλά, σου λέει, χρειάζεται τώρα, δώσεις ένα νησί τώρα τόσα λεφτά, δώσ' του και 2 ελικόπτερα να πηγαίνουν έρχονται οι ασθενείς. Φοβερό, έτσι. Για αυτούς που είναι στην Αθήνα, δεν έχουν ιδέα από νησιωτικότητα, γιατί ξέρετε, κοιτάξτε τώρα το κοντράστ. Ακούει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί τα θέματα της υγείας είναι πάντα στον αφρό για τις κυβερνήσεις, ξέρετε, ότι δεν κάνετε, δεν δίνετε, δεν... αυτό είναι η μόνιμη αποδός. Και κάποια κυβέρνηση δίνει. Και έρχονται λοιπόν αυτοί εκεί πέρα οι ινστρούκτορες της Αθήνας, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν, όλα τα ξέρουν, από την ασφάλεια των γραφείων τους εις το κλινόν άστι. Και έρχονται λοιπόν και τι σου λένε, σιγά τώρα που θα πας να σπαταλήσεις τόσα λεφτά για αυτούς εκεί κάτω και να δώσεις τόσα εκατομμύρια. Πάρ' τους εκεί 2 ελικόπτερα να πηγαίνουν έρχονται. Κριτική στην κυβέρνηση γιατί κάνει νοσοκομείο στην ΚΟ. Μάλιστα. Το είδαμε και αυτό. Αυτά από την εκπομπή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, που μας ακούσατε. Αύριο επαναλαμβάνω για ένα θέμα, για μια υποχρέωση την οποία έχω νωρίς το πρωί. Δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας, που σημαίνει ότι εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και πάλι εδώ. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας σε επανάληψη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
1: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Ηλεκτρονική υπογραφή.

0: Αυτές είναι ισχυρότερες και ασφαλέστερες από ποτέ, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται δυσαρεστημένος και χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Διαμηνύει μάλιστα ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βασική προτεραιότητα χαρακτήρισε την πλήρη αποκατάσταση ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζου Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ηγετών της Ένωσης. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα καθίσουν ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης για τις οικονομικές ατασταλίες που φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διοίκησή του στην Κιβωτό. Ανησυχητικά είναι τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό. Οι γεννήσεις πέρσι ήταν λιγότερες κατά 4,2% σε σχέση με το 2024. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησου. Αύξηση σημειώθηκε μόνο στην Κρήτη. Σε εκτεταμένους ελέγχους υπαλλήλων πολεοδομιών σε ολόκληρη τη χώρα προχωράει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον απόϊχο της πρόσφατης αποκάλυψης κυκλώματος διαφθοράς. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων στελέχη σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πολύτιμότερος ποδοσφαιριστής στη Super League για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ψηφίστηκε ο Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα. Στη δεύτερη θέση ήταν ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης και στην τρίτη ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Την ώρα που υποτίθεται ότι το ένα μέτωπο κλείνει, το άλλο μέτωπο κλιμακώνεται, έχουμε επίθεση της Ουκρανίας στην καρδιά της Μόσχας, με τη Ρωσία να απειλεί με σκληρά αντίπεινα. Στο μεταξύ, χτες είχαμε την υπογραφή εξ αποστάσεως του συμβιβασμού, του λεγόμενου συμβιβασμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Υπεγράφει το κείμενο από τους προέδρους των δύο χωρών. Είχαν προηγηθεί οι νέες απειλές του Τραμπ ότι αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία που θα είναι ικανοποιητική, όπως λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα ξαναρχίσει τις βόμβες. Είναι προφανές, διαβάζοντας κανείς το κείμενο και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ότι όλα τα κρίσιμα ζητήματα παραπέμπονται στις επόμενες φάσεις των παζαριών που είναι σε εξέλιξη, όπως και η συνέχιση της εισβολής του κράτους, τρομοκράτη, δολοφόνου και γενοκτόνου του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε, και είναι προφανές αυτό, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από αυτόν τον προσωρινό συμβιβασμό, αντιθέσεις οι οποίες προκύπτουν από την τεράστια όξυνση των ανταγωνισμών, με επίκεντρο βεβαίως την αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και των αντίστοιχων στρατοπέδων που διαμορφώνονται για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό του σύστημα. Το κείμενο της συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκε από Αμερικανούς και Ιρανούς επιβεβαιώνει το πλήθος των ανοιχτών ζητημάτων, με πιο βασικά το ζήτημα του ελέγχου στο στενό του Ορμούς και το ιρανικό λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ από τη μεριά του επιμένει ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αγοράσει, δεν θα αναπτύξει, δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το κείμενο βεβαίως της συμφωνίας, το οποίο παρουσιάστηκε, δεν αντανακλά πλήρως αυτά τα οποία λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρώσει οι Αμερικάνοι στην περιοχή θα παραμείνουν στην περιοχή. Αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία, μια συμφωνία για την οποία προβλέπονται τουλάχιστον 2 μήνες παζαριών με δυνατότητα παράτασης. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, πέρα από το γεγονός ότι η Τεχεράνη επιβεβαιώνει εκ νέου ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, όλα τα ζητήματα, ξαναλέω, παραπέμπονται στην επόμενη φάση. Στο λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευθετήσουν το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από κοινού. Θέτουν ως ελάχιστη μεθοδολογία την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου, επιτόπου όμως υπό την επίβλεψη της διαρκούς υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Και αυτά σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα αξιώσεις των Αμερικανών περί μηδενικού εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, καθώς αναφέρεται ότι θα διεξαχθούν συζητήσεις για τον εμπλουτισμό του ουρανίου και άλλες πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Επίσης, στις επόμενες φάσεις των παζαριών για την τελική συμφωνία παραπέμπεται και το θέμα της άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Ιράν, όπως και της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Αυτό που προβλέπεται αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου είναι ότι οι Αμερικάνοι θα εκδώσουν εξαιρέσεις για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγόγων, καθώς και όλων των συναφών υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω φωτίζουν αν μη τι άλλο την προφανή αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τους όρους τους επί του πεδίου. Σε ό,τι αφορά δε την ναυσιπλοεία, στο στενό του Ορμούζ, σήμερα είχαμε τα πρώτα δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από εκεί. Από την πλευρά των Αμερικανών, ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες και ασφαλέστερες από ποτέ. Αυτό υποστηρίζει σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να είναι δυσαρεστημένος και να χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Αυτό το οποίο μάλιστα διαμηνύει το κράτος δολοφόνος είναι ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο. Και αυτό το οποίο αναμένουμε με βάση τα όσα είναι γνωστά αυτή την ώρα είναι τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας στην πορεία προς το μνημόνιο κατανόησης να τις διευθετήσουν στις τεχνικές, όπως τις αποκαλούν, διαπραγματεύσεις που αναμένεται να αρχίσουν αύριο στην Ελβετία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εσωτερικά, γνωρίζετε ότι για δεύτερη μέρα, τόσο κρατάνε αυτά, τρεις μέρες κρατάει το θαύμα, συνεχίζεται η συζήτηση για το τσίρκο με τίτλο «Πόσο κάνει» αυτή τη φορά. «Πόσο κάνει». Αυτός είναι ο τίτλος της νέας παράστασης του τσίρκου. Μιλάμε για αυτή τη νέα πλατφόρμα η οποία έρχεται να προστεθεί, να αντικαταστήσει την προηγούμενη, το e-καταναλωτής, έτσι ώστε να νιώθετε χαρούμενοι όταν γυρνάτε από τον Βερόπουλο, που δεν υπάρχει πια. Έχουμε το νέο πυροτέχνημα, όπως έλεγα και χτες, την πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει. Σας είπα λοιπόν για το πείραμα που κάναμε χτες με τον Αντώνη το Μορτάκη, που βάλαμε μια λίστα εκεί με προϊόντα που για να πάρεις τα νερά θα πας στο Lidl, για να πάρεις τη χλωρίνη θα πας στο Μασούτι, για να πάρεις τα μακαρόνια μετά θα πας στο Σκλαβενίτη, από εκεί θα φύγεις για Coca-Cola να πας στο Γαλαξία, μετά για το ρύζι θα πας Χαλκιαδάκι, για τις φακές τις ψηλές, έτσι μην κάνετε λάθος, θα πάτε στο Βασιλόπουλο, και άμα δεις εκεί στη λίστα να έχει και φέτα, την έχεις κάτσει τη βάρκα, γιατί πρέπει να ξαναπας πίσω στο Γαλαξία. Και λέγαμε και χτες ότι για να τα κάνεις όλα αυτά, βεβαίως πρέπει να έχεις άπλετο χρόνο. Επίσης τα νεύρα σου να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κυρίως επίσης να έχεις και βενζίνη στο αυτοκίνητο. Οπότε πετάξου μέχρι την Κύπρο, γιατί εκεί είναι φτηνότερη η βενζίνη. Φούλαρε και έλα για να κάνεις τις βολτίτσες που λέει ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του. Ένα βέβαια είναι βέβαιο, ότι η κυβέρνηση με αυτή την περίφημη πλατφόρμα, η οποία παρουσιάστηκε ως φοβερή του super duper παρέμβαση για την ακρίβεια, κοροϊδεύει τον κόσμο και μάλιστα απροκάλυπτα. Υπάρχει και άλλο στοιχείο, γιατί εκτός από μας που μπήκαμε χτες και είδαμε που θα πάμε να πάρουμε τη φέτα και πόσα χιλιόμετρα θα κάνουμε για να πάμε να πάρουμε την χλωρίνη, η Δήμητρα, η Μυρίλα, είχε άλλη έμπνευση, το έκανε στον ημεροδρόμο και μπήκε στην εξής διαδικασία. Μπαίνοντας κάποιος λοιπόν στην εφαρμογή, διαπιστώνει ότι οι κυβερνητικοί φωστήρες προεξάρχοντος πάντα του Πρωθυπουργού, έτσι, μάλλον αυτό που έχουν ως απότερο στόχο είναι όχι μόνο να κοροϊδέψουν αλλά και να εξαντλήσουν, πραγματικά να εξαντλήσουν σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους, τους πολίτες, ώστε για να γλιτώσουν από αυτό το πονοκέφαλο της αναζήτησης καλύτερης τιμής, να τους οδηγήσουν να μπουν στο πρώτο σούπερ μάρκετ που θα βρουν μπροστά τους και να ψωνίσουν σε όποια τιμή προσφέρεται από τους σούπερ μαρκετάδες, γιατί θα είναι, αν ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή που λένε του πόσο κάνει, αν την ακολουθήσουν αυτοί θα είναι αποκαμωμένοι, θα είναι συντετριμένοι, και ο λόγος είναι ο εξής. Έβαλε η Δήμητρα να ελέγξει τις τιμές 7 προϊόντων. Για το, προσέξτε τώρα, αυτό είναι για το φαγητό μιας μόνο μέρας. Έτσι, για φαΐ μιλάμε. Και ο χρόνος που πρέπει να δαπανίσεις για να δεις σερφάροντας πού θα το βρω εγώ τώρα αυτό το φτηνότερο, ξέρετε πόσο είναι? Μία μισή ώρα. Μια μισή ώρα είναι. Για να το βρεις όλο αυτό, για να ολοκληρώσεις βεβαίως όλη αυτή τη διαδικασία. Μετά από αυτή τη μία ώρα το κεφάλι σου είναι χυλός βεβαίως, αλλά δεν ξέρετε, πρέπει να ξέρετε ότι δεν τελειώνει εκεί αυτή η ταλαιπωρία, διότι, δεν ξέρω να σας το έχουν πει, η πλατφόρμα αυτή δεν κάνει αγορές. Δεν κάνει αγορές. Μπαίνεις μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και μετά την ίδια διαδικασία πρέπει να την επαναλάβεις στα αντίστοιχα σούπερ μάρκετ, εκεί που εντόπισες τα φθηνότερα προϊόντα, και να μπεις στη δική τους ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κάνεις τις παραγγελίες. Τώρα πόση ώρα θέλει αυτό δεν ξέρω. Θέλει καμιά άλλη ώρα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφού τα κάνεις αυτά, δεν θα έχεις ψωνίσει βέβαια μέχρι να τα κάνεις. Ούτε θα έχεις ψωνίσει, ούτε θα έχεις φάει. Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι τιμές που αναγράφει η συγκεκριμένη εφαρμογή, προσέξτε το τώρα εδώ, ισχύουν μόνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Μόνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Εάν κάποιος δηλαδή θελήσει να πάει στο φυσικό κατάστημα, το λέει αυτό η πλατφόρμα, ενδεχομένως να βρει άλλες τιμές. Τιμές έκπληξη. Ξαναλέω, όπως η πλατφόρμα τους φροντίζει να ειδοποιήσει και να προειδοποιήσει, δεν μπορεί να εγγυηθεί, λέει, για την ταύτιση της ηλεκτρονικής με την φυσική τιμή. Και βεβαίως αλίμονο, σιγά μην παίρνανε και την ευθύνη να είναι αυτά τα οποία λένε ηλεκτρονικά και πραγματικά. Αλλά κυρίως, σιγά να μην παίρνανε την ευθύνη για πραγματική παρέμβαση στην εσχροκέρδεια. Και σιγά μην παίρνανε την ευθύνη για πραγματική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη μείωση των τιμών. Σιγά λοιπόν να μην τα έκαναν όλα αυτά. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε τελικώς, με τούτα και με εκείνα, οι τιμές με τις οποίες αγοράζουμε τελικά θα μας πούν ότι είναι κάτι σαν ατομική υπόθεση. Είναι και αυτό μία ατομική ευθύνη και δεν είναι κρατική υποχρέωση να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει περιορισμός και μείωση των τιμών, ότι δεν είναι δική τους υποχρέωση να μην φεύγει το προϊόν από το χωράφι μία δραχμή και να καταλήγει 21 στο ράφι. Είναι υποχρέωση της πλατφόρμας να ξέρω να δουλέψω την πλατφόρμα. Τάχα μου. Συνεπώς, κάτι τέτοιες γελιότητες που τις παρουσιάζουν σαν φοβερές πολιτικές παρεμβάσεις συνιστούν ταυτόχρονα και αποθέωση της λογικής της ατομικής ευθύνης. Εκεί που θα έπρεπε βεβαίως να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει το κράτος. Αλλά όπως έχουμε πει, τι είναι η καπιταλιστική τους οικονομία και τι είναι οι αγορές τους. Είναι αυτοελεγχόμενες, τάχα μου. Και ότι υπάρχει το αόρατο χέρι της αγοράς. Πράγματι, είναι αόρατο το χέρι της αγοράς. Ξέρετε γιατί είναι αόρατο? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Αυτή είναι η περίφημη μάχη που δίνει η κυβέρνηση με την ακρίβεια. Και αυτό το παραμύθι κρατάει 5 χρόνια τώρα. Κρατάει 5 χρόνια τώρα. Γι' αυτό σας λέω, πρόκειται περί ενός θλιβερού και πολιτικά γελίου κυβερνητικού θειάσου. Και αυτά τα κάνουν την ώρα που το 68% των νοικοκυριών καταγράφεται, το 68%, ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά δεν τα λέει καμιά κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση. Αυτά τα λέει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ. Το 68% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. 19% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα κάνουν την ώρα που στην Ελλάδα καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών και στην υγεία σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα κάνουν την ώρα που στην Ελλάδα έχουμε κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Μετρήστε λοιπόν, για να φας πρέπει να κάνεις βόλτα στα σούπερ μάρκετ για να βρεις κάτι πενταροδεκάρες μικρότερη την εσχροκέρδεια. Για να γίνεις καλά πρέπει να δώσεις λεφτά στο κατά τα άλλα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας τους, από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Για να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, θα πρέπει να μην τρως και να μην πίνεις. Και πού τα πουλάνε αυτά με τις πλατφόρμες? Αυτά τα πουλάνε σε μια χώρα που έχει ένα εκπληκτικό σύνδεσμο, είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων της Ελλάδας, που λίγο πριν παρουσιάσουν την πλατφόρμα τους, ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Βιομηχάνων έκανε την μάζοξή του, και εκεί λοιπόν προσέξτε τι ζητάνε. Ζητάνε τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης ζητάνε την ενίσχυση, λέει, της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Με λίγα λόγια, όχι μόνο την εφαρμογή του 13ωρου, αλλά και το πλήρες ωραριακό ξεσάλωμα, ώστε οι εργάτες να είναι κυριολεκτικά τυραμόλες, να είναι λάστιχο για τις ανάγκες του κυρίου βιομηχανού. Ζητάνε επίσης διαμόρφωση συλλογικών, λέει, συμβάσεων που να λαμβάνουν υπόψη την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δηλαδή, θα είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που θα βάζουν τη δική τους πλάτη για να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης. Άλλωστε, θυμίζω, για αυτού του τύπου τις συλλογικές συμβάσεις συμφώνησαν οι περίφημοι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή η κυβέρνηση, η βιομηχανή και η υπέροχη αυτή ομάδα που αποτελεί την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Και αυτά λοιπόν με τις πλατφόρμες, με τα πόσο κάνει, που η απάντηση στο πόσο κάνει είναι όσο θέλουν, τόσο κάνει, γίνονται στη χώρα που με βάση τα χτεσινά στοιχεία το 35% των εργαζόμενων εργάζεται πέρα από το κανονικό του το ωράριο, και από αυτούς είναι μόλις το 54,7% που αμείβεται για τις επιπλέον ώρες. Αντίθετα, το 34-35% αυτών οι οποίοι εργάζονται πέρα από το κανονικό ωράριο δεν παίρνουν φράγκο, δεν παίρνουν καμία αμοιβή, και υπάρχει και ένα 9% που τους αποζημιώνουν με αυτά που έλεγε ο Χατζηδάκης. Θα πάρετε ρεπό, λέει, για να πάτε να μαζέψετε τις ελιές. Έχουμε λοιπόν ένα 55% που δηλώνει από τους εργαζόμενους ότι πληρώνεται κανονικά αυτά που τους δίνουν κανονικά, και έχεις ένα 35% που δεν πληρώνεται καθόλου τις υπερορίες, και ένα υπόλοιπο 9% που αντί για λεφτά το θέλουν να μαζέψει τις ελιές. Σε αυτήν λοιπόν εδώ την κατάσταση, εδώ που ο μισθός, αυτός ο μισθός, τελειώνει στις 17-18 του μήνα, έρχονται να πουλήσουν αυτό το τσίρκο του πόσο κάνει, το οποίο από χτες έχει γίνει η κεντρική παράσταση του τσίρκου τους.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα περάσει στην Αντλία έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το σημείο. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνο στον Άλιμο και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί τώρα το είδα, πρέπει να σας πω, ενημερώνομαι ότι ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε, λέει, μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της πρεσβείας των Αμερικάνων και του Δήμου Πειραιά και τη λειτουργία, λέει, αμερικάνικης γωνιάς στη βιβλιοθήκη του Δήμου και στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τώρα η συμφωνία, το μνημόνιο συνεννόησης, λοιπόν, ξαναλέω, μεταξύ της πρεσβείας των Αμερικάνων, του Δήμου Πειραιά, όπου εμπλέκεται και το Καραϊσκάκι μέσα, γίνεται την ώρα, έτσι για να ξέρουμε, που οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους πραγματοποιούν αυτό το έγκλημα στη Μέση Ανατολή, γίνεται την ώρα που είμαστε σε εξέλιξη μιας γενοκτονίας στην Παλαιστίνη με τις πλάτες των Αμερικάνων. Είναι εκεί που ο Τραμπ και οι Αμερικάνοι θέλουν να κάνουν ριβιέρα πάνω στα πτώματα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Είναι την ώρα που οι Αμερικάνοι κάνουν απαγωγές προέδρων, αλλά δεν είναι εκεί η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δικαίο, όπως λέει ο Μητσοτάκης. Αυτό το κάνουν την ώρα που ο Τραμπ και οι Αμερικάνοι θέλουν να πάρουν από τη Γροιλανδία μέχρι τον Καναδά και να εισβάλλουν στην Κούβα. Λοιπόν, σε αυτή την αμερικάνικη γωνία που θα φτιάξετε, βάλτε και μερικές φωτογραφίες των Ναπάλμ με τις οποίες έσπηραν την Ελλάδα οι Αμερικάνοι. Βάλτε και καμιά φωτογραφία του Μακαρέζου, έτσι για να θυμόμαστε τις σχέσεις των Αμερικάνων με τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Βάλτε και καμιά φωτογραφία από τις βόμβες που ρίχνανε στο Βελιγράδι το 1999. Και να σας πω και κάτι, βάλτε και κανένα απόσπασμα της κυρίας πρέσβυρας, της κυρίας Κίμπερλι, όταν ήταν περσόνα στο Fox News, που έλεγε για τους τεμπελχανάδες Έλληνες που έπρεπε να τους αντιμετωπίζουμε σαν το σκυλάκι που κατουράει στο χαλί. Αυτά να βάλετε στην αμερικάνικη γωνιά σας. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω θερμά. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Σωτήρης Λίβας. Κύριε Λίβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι εικόνα σας αφήνει τα όσα γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν?
1: Δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε το επίσημο κείμενο. Άρα, πρέπει να περιμένουμε το επίσημο κείμενο για να δούμε τι λέει ακριβώς. Αν μου επιτρέψετε μία παρέμβαση, γιατί άκουσα το προηγούμενο με το οποίο τελειώσατε σε σχέση με το μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας με το Δήμο Πειραιά. Δεν με ενδιαφέρει βέβαια στο συγκεκριμένο από την άποψη την διεθνολογική, αλλά με ενδιαφέρει η επιλογή των λέξεων. Και η επιλογή των λέξεων έχει πάντοτε σημασία, και η επιλογή των λέξεων και στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας. Αυτό ακριβώς τονίζει και ο Τραμπ. Ότι δεν έχουμε συμφωνία, αλλά έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας. Και ποιο είναι το νόημα αυτής της επιλογής λέξεων? Το νόημα πάντοτε είναι πάντοτε σημαντικό, οι λέξεις είναι πολύ σημαντικές, και είναι ακριβώς ότι μπορούμε μέσω αυτού, μέσω αυτής της επιλογής, να παρακάμψουμε αυτό το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, γιατί ακριβώς μιλάμε και για μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει και θέματα πυρηνικά και θέματα πυρηνικής ενέργειας και θέματα πυρηνικών όπλων, το να περάσει δηλαδή από το Κογκρέσο. Άρα η επιλογή πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, και ο Τραμπ συνέχεια επιμένει ότι δεν πρέπει να μιλάμε για συμφωνία, αλλά πρέπει να μιλάμε για ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεννόησης και συνεργασίας, με το οποίο βεβαίως θα παρακάμψει και το Κογκρέσο, και το οποίο επιμένει επίσης ότι τα σημαντικά θέματα τα έχει διαπραγματευτεί ο Βάντς, στον οποίο θα πέσει βεβαίως όλο το φταίξιμο. Άρα ο Τραμπ κοιτάζει πάρα πολύ και πολύ επίμονα το θέμα το επικοινωνιακό, δηλαδή πώς θα περάσει αυτή τη συμφωνία προς τα έξω, πώς θα την εμφανίσει αυτή τη συμφωνία προς τα έξω. Άρα τα τέσσερα σημεία τα οποία, και τα τέσσερα πεδία τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε είναι: ένα, το τελικό κείμενο, το οποίο θα το δούμε βεβαίως από Παρασκευή, Σαββάτο και τα λοιπά, θα το δούμε και θα το κοιτάξουμε και θα το ελέγξουμε. Ένα πεδίο είναι αυτό. Ένα δεύτερο πεδίο είναι το επικοινωνιακό, δηλαδή το πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα παρουσιαστεί από τις διάφορες πλευρές σαν δική τους νίκη και σαν ήττα των αντιπάλων. Το τρίτο είναι τι δεν περιλαμβάνει και τι δεν θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Αν για παράδειγμα δούμε το να παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό το περίφημο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θα καταλάβουμε ότι παραλείπεται ακριβώς γιατί οι Ιρανοί δεν θέλουν να το βάλουν και οι Αμερικανοί το δεχθήκανε αυτό. Και το τέταρτο βεβαίως είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Όλα αυτά επόμενη μέρα βεβαίως για το Ιράν, για τις ΗΠΑ, για το στρατόπεδο Μάγκα, για το Ισραήλ, για τις χώρες του κόλπου, για εννοείται για το Λίβανο, για την Γάζα, για τη Δυτική Όχθη, για όλους τους εμέσως και αμέσως εμπλεκόμενους. Όπως βλέπετε, και εδώ σταματάω την πρώτη μου τοποθέτηση, όπως βλέπετε εγώ αποφεύγω να πάρω θέση σε σχέση με, ας πούμε, την ποδοσφαιροποίηση μιας τέτοιας κατάστασης, να πω δηλαδή ότι νικήσανε οι Αμερικανοί, νικήσανε οι Ιρανοί. Βλέπω από χθες διαφόρους και πολιτικούς και συναδέλφους να το κάνουν αυτό το πράγμα, να μιλούν για δεινή στρατιωτική ήττα του Ιράν. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ότι ξεκινά ένα πόλεμο με συγκεκριμένους στόχους. Και αν δεν πετύχεις αυτούς τους στόχους, και ο πρώτος μεγάλος στόχος των Αμερικανών και βεβαίως των Ισραηλινών ήταν να ρίξουν το καθεστώς, να έχουν αυτό που λέγανε regime change, δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Είμαστε, μπορεί να πει κανείς, ότι η Ιράν βγήκε ενισχυμένο από τον πόλεμο. Κανείς στην πραγματικότητα δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος και τι κέρδισαν οι Αμερικανοί από αυτόν τον πόλεμο, όταν στην ουσία έχουμε μια συμφωνία σαν αυτή το 2015 και ίσως και λίγο καλύτερη για τους Ιρανούς από το 2015. Άρα αυτό θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο επικοινωνιακά το επιτελείο του Τραμπ να το παρουσιάσουν στο αμερικάνικο λαό και βεβαίως και στους ψηφοφόρους του Τραμπ.
0: Ναι, παρακολούθησα και εγώ ορισμένους οι οποίοι μιλούν για την δεινή στρατιωτική ήττα του Ιράν, την περήφανη νίκη των Αμερικάνων. Και μου
1: μάλλον
0: εκείνη...
1: αναφερόμαστε στους ίδιους.
0: Ναι, και μου ήρθε στο μυαλό είναι εκείνο το έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Διότι εδώ πλέον έχουμε μια πλήρη αναστροφή των γεγονότων και της πραγματικότητας.
1: Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι οι Αμερικανοί δεν το λένε. Έβλεπα σήμερα και διάφορα.
0: Ξέρετε, κάποιοι στην Ελλάδα το έχουμε αυτό το προνόμιο εποχή του 40. Είναι πιο Αμερικανοί από τους Αμερικανούς.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά το βλέπω και στους Αμερικανούς, δηλαδή οι περισσότεροι Αμερικανοί, υπάρχουν εδώ κάποιοι Αμερικανοί γερουσιαστές οι οποίοι είναι λαύροι εναντίον του Τραμπ. Υπήρξαν οι πρώτες τοποθετήσεις των πιο ακραίων μεσαγωγικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτών που ήταν μέχρι τώρα. Οπαδοί του ήταν στο στρατόπεδο του Τραμπ, όπως ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, που λένε ότι δεν πετύχαμε τίποτα και ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος στην ουσία, συνηγορώντας υπέρ του Νετανιάχου. Αλλά οι περισσότεροι γενικώς είναι λίγο παγωμένοι στο Κογκρέσο και μπορώ να πω ότι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν μια στάση αναμονής είναι περισσότερο δημοκρατικοί. Λένε να δούμε τι θα γίνει. Ας δούμε το τελικό κείμενο. Και μετά θα αποφασίσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η δική μας η θέση.
0: Είμαστε αναγκασμένοι να κινούμαστε στη σφαίρα των εκτιμήσεων. Σε αυτή τη βάση λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το περίφημο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο θα ξεκινήσουν συνομιλίες, θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο αυτής της προκαταρτικής, ας την πούμε έτσι, συμφωνίας. Εκτιμάτε ότι είναι πιθανό να καταλήξουν Αμερικάνοι και Ιράν σε κοινό τόπο ή θα εμφανίσουν κάτι που ο καθένας από την πλευρά του θα λέει είναι κοινός τόπος και νικήσαμε εμείς?
1: Καταρχάς να πω το εξής, να πω ότι από τη στιγμή που οι Αμερικανοί θέλαν να το προτάξουν, οι Ιρανοί θέλαν να το βάλουν σαν δεύτερο τρίτο θέμα και τελικά μάλλον περνάει μεσαγωγικά, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η ποδοσφαιροποίηση λέω και πάλι των Ιρανών, αυτό που θέλανε οι Ιρανοί, δηλαδή να μην το έχουν σαν πρώτο θέμα αλλά να το έχουν σαν τρίτο, τέταρτο θέμα. Θα το συζητήσουμε εντός των 60 ημερών. Συζητάμε τώρα σε πρώτη φάση άλλα θέματα. Συζητάμε πρώτα το να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, να σταματήσουν ναυτικός αποκλεισμός από τους Αμερικάνους, να αρχίσουν να ξεπαγώνουν κάποια παγωμένα κονδύλια κεφάλαια των Ιρανών, να αρχίσει η βοήθεια προς το Ιράν, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να καταλήξουν σε κάποιες συμφωνίες και μετά σε αυτό το πλαίσιο των 60 ημερών να αρχίσουμε να συζητάμε για το θέμα το πυρηνικό. Όπως συζητάνε βεβαίως θα βάλουν μέσα και ελέγχους και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην πραγματικότητα και στη συμφωνία του 2015. Και μάλιστα αυτή τη φορά υπάρχει, τουλάχιστον στα σχέδια τα οποία βλέπουμε, στα σχέδια τα οποία εμφανίζονται στο Bloomberg, εμφανίζονται στο Al Arabiya κτλ., υπάρχει και μια σαφής δέσμευση των Αμερικανών ότι θα συζητήσουμε και για τρόπους ήπιας πολιτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας από την πλευρά του Ιράν. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν το συζητούσαμε καν τις προηγούμενες φορές. Δεν το συζητούσε καν ο Τραμπ. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί όταν συζητήσουν για το θέμα των πυρηνικών θα το συζητήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει χαραχθεί και έχει διαμορφωθεί εν πολλής από τους Ιρανούς. Όσο και αν θέλουν λοιπόν να εμφανίζουν αυτό το deal σαν nuclear deal, και έτσι εμφανίζεται σε πολλές εφημερίδες και σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αμερικανικά, στην πραγματικότητα δεν είναι nuclear deal, είναι κυρίως ένα deal το οποίο έχει σχέση με την άσκηση των κυρώσεων από πλευρά του Ιράν, πλευρά δηλαδή των Αμερικανών σε σχέση με το Ιράν.
0: Πείτε μου κύριε Λίβα, βλέπουμε σε αυτά που βλέπουμε και ως προς αυτό πρέπει να είμαστε, μάλλον είναι ασφαλής η εικόνα, ότι στους όρους συμπεριλαμβάνεται η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο.
1: Ναι, παντού, σε όλα τα μέτωπα. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι σε αυτά που βλέπουμε τα σχέδια, είναι στο πρώτο άρθρο.
0: Αυτός ο όρος, αυτή η πρόνοια, αυτή η πρόβλεψη. Δεδομένου ότι οι Αμερικάνοι έχουν κάνει μια επιλογή αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάζει τις ισορροπίες ανάμεσα σε Αμερικάνους και Ισραήλ? Και βεβαίως ανάμεσα στο Ισραήλ και τις δυνάμεις της περιοχής.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχουμε μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών που περιλαμβάνει ενέργειες ή παραλήψεις ενός τρίτου μέρους και εξαρτάται από τις ενέργειες και τις παραλήψεις ενός τρίτου μέρους, μην σας πω και ενός τετάρτου μέρους, δηλαδή της Χεζμπολάχ, καταλαβαίνετε ότι η συμφωνία αυτή ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαλυθεί, μπορεί να μην ισχύσει ή μπορεί να στην πραγματικότητα να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το Ιράν το έθεσε και το θέτει. Μπορούμε πολλά να πούμε. Μπορούμε να συζητήσουμε για την, ας πούμε, πάλι για το τι λείπει. Οι Ιρανοί συζητούν για το Λίβανο, αλλά δεν βάζουν μέσα θέματα Γάζας ή Δυτικής Όχθης. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Δηλαδή και αυτό είναι σημαντικό. Πάντοτε είναι σημαντικό το τι λείπει, όχι το τι υπάρχει. Αλλά το θέμα του Λιβάνου είναι, εννοείται ότι τίθεται από το Ιράν, όπως και τέθηκε και τις προηγούμενες φορές όταν ήταν κοντά σε συμφωνία, αλλά τελευταία στιγμή αυτή η συμφωνία χαλούσε ή διαλυόταν εξαιτίας της συνεχιζόμενης επιθετικότητας του Ισραήλ. Ένας τέτοιος κίνδυνος υπάρχει και τώρα. Βεβαίως τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή βλέπουμε έναν Τραμπ ο οποίος έχει μια μορφή αδειμονίας, μια μορφή ανυπομονησίας, θέλει να τελειώνει. Και το θέλει πάρα πολύ να τελειώνει.
0: Αυτό σχετίζεται άμεσα και με το εσωτερικό πολιτικό του μέτωπο, έτσι.
1: Βεβαίως. Εννοείται. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ανοίγουν και άλλα μέτωπα. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα είχε απέναντί του το Τάκερ Κάλσον και την Κάντα Όουεν και τους πιο ακραίους, οι οποίοι εξέφραζαν και αντιϊζραηλινά αισθήματα, αυτή τη στιγμή έχει από την άλλη μεριά τους ακραίους, δηλαδή η Λίτσε, Γκράχαμ και τα λοιπά, οι οποίοι είναι εξαιρετικά φιλοζαϊλινοί, άρα ανοίγουν συνέχεια μέτωπα και αυτό είναι λογικό. Όμως αυτή τη στιγμή αυτή η αδειμονία που είπα προηγουμένως, αυτή η ανυπομονησία του Τραμπ εκφράστηκε τις προηγούμενες μέρες και με μια μορφή, μπορεί να πει κανείς, παρένεσης, δηλαδή προς τον Νετανιάχου, θα γίνουν εκλογές σε λίγο. Είναι απαραίτητο να κατέβει ο Νετανιάχου για τις εκλογές? Δεν το γνωρίζω. Και το είπε σε μια συνέντευξή του ότι έχει διαγράψει μια εξαιρετική σταδιοδρομία μέχρι τώρα. Ίσως να μην χρειάζεται να κατέβει αυτή τη φορά στις εκλογές ο Νετανιάχου. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι η πίεση αυτή από την πλευρά των Αμερικανών όλο και θα εντείνεται. Και θα είναι μια πίεση προς τους Ισραηλινούς να τους κάνουν μέσα ολικά το χατήρι να σταματήσουν να είναι τόσο τουλάχιστον επιθετικοί στο μέτωπο του Λιβάνου, όσο όλα τα άλλα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μέχρι αυτή η συμφωνία να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή και να αρχίζει να βαδίζει. Δηλαδή να αρχίζει να βαδίζει, να αρχίζει να αποκτά μεδούλη και να δημιουργήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι εδώ ανοίγουμε άλλο μέτωπο, γιατί εννοείται ότι συνέχεια ανοίγουμε καπάκια και βλέπουμε διάφορα πράγματα. Το μέτωπο που ανοίγουμε τώρα και το καπάκι που ανοίγουμε είναι η εσωτερική κατάσταση στο Ισραήλ, όπου έχουμε μια εξαιρετική απογοήτευση της Ισραηλινής κοινωνίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι, όπως κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το βλέπουμε και σε σχέση με την Τουρκία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, δεν είναι ότι φεύγει η κυβέρνηση αυτή και τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλά. Η αντιπολίτευση είναι μια πολύ καλή αντιπολίτευση, η οποία όταν αναλάβει την κυβέρνηση θα, ας πούμε, στρέψει το καράβι προς την ειρήνη ή θα στρέψει το καράβι προς μορφές συνεννόησης με τους Παλαιστινίους. Βεβαίως και όχι. Εννοείται πως όχι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, το μεγάλο διακύβευμα στην Ισραηλινή κοινωνία είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας. Το θέμα της ειρήνης. Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν τα κατάφερε να κάνει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί.
0: Πείτε μου, κύριε Λίβα, παρότι ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, θέλω να το θέσω το ερώτημα. Σήμερα έχουμε μία όχι αμελητία κλιμάκωση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Είχαμε την επίθεση των Ουκρανών στη Μόσχα και έχουμε την απειλή της Ρωσίας για οδυνηρή απάντηση. Τι βλέπετε εκεί?
1: Άλλο μέτωπο και εκεί. Υπάρχει μια συνεχής πίεση και υπήρξε και μια πίεση από τους Αμερικανούς και από τον Τραμπ ότι στο G7 ότι θέλουν να τελειώνουμε αυτό το πράγμα, να τους βάλουμε κάτω και τους δύο και να φτάσουμε σε μια κατάσταση ειρήνης που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν κολλήσει, υπάρχει μια αίσθηση δηλαδή ότι δεν προχωράει το μέτωπο. Θα υπάρξει μια πολύ σκληρή απάντηση από πλευρά των Ρώσων και νομίζω ότι η μόνη λύση είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουν και οι δύο πλευρές ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Θα υπάρξει και η πίεση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να υπάρξει και από την Αμερική για να φτάσουμε σε μια τελική κατάσταση ειρήνης.
0: Κύριε Λιβά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
15: Θες!
14: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μέσα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματάς την πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Το πρακτορείο Bloomberg σημειώνει ότι στόχος είναι να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη της επίσκεψής του. Το πρακτορείο Bloomberg σημειώνει ότι στόχος είναι να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη της επίσκεψής του τον Ιούλιο στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όλα τα ενδεχόμενα.

0: Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0 στο ημίχρονο στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην ΑΕΚ οριστικοποιήθηκε η επέκταση της συνεργασίας του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μέχρι το 2028. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έχει υπογράψει το νέο συμβόλαιο και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather.
4: Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Θέλω να ζητήσω από την αγαπημένη μου τη συνάδελφο τη Μέρη Παπακοσταντίνου να με περιμένει ένα λεπτάκι, γιατί μόλις είδα μία είδηση η οποία έρχεται από την Κύπρο. Ποια είναι η είδηση? Ότι Ισραηλινός τουρίστας, τουρίστας σαν αυτούς τους ξέρετε έτσι, αποπειράθηκε να μαχαιρώσει τρεις Ελληνοκύπριους στην Κύπρο. Τους έχει τραυματίσει και τους τρεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με μαχαιριά στην κοιλιά. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Αυτό το λέω γιατί αν ο δράστης ήταν Παλαιστίνιος, ξέρετε τι θα γινόταν τώρα. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε, φαντάζεστε τι θα είχε γίνει τώρα. Μάλιστα. Α, και μιας και το λέω αυτό, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επί 3-4 μέρες το μέγα θέμα με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη που έπιασαν εδώ οι κρατικές υπηρεσίες. Μιλάω για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, ο οποίος ο ένας μόνος του θα ανατινάζε το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Ο ένας μόνος του. Μιλάμε για το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είναι το καλύτερα φυλασσόμενο στον κόσμο. Αλλά ο ένας μόνος του θα πήγαινε εκεί και θα το ανατίναζε. Και πώς θα το ανατίναζε? Με κρυκτικές ύλες, τις οποίες θα έπαιρνε, λέει, από το ίντερνετ. Δηλαδή νόμιμα, μάλιστα. Και επίσης αυτός μάθαμε, διότι μας το έδωσαν οι αξιόπιστες πηγές των κρατικών μυστικών υπηρεσιών, ομολόγησε, λέει, κιόλας ότι είναι τρομοκράτης. Και γιατί είναι τρομοκράτης? Γιατί είναι της Χαμάς. Άρα γι' αυτό είναι τρομοκράτης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με χωρίζει άβυσος πολιτικό ιδεολογική με τη Χαμάς, αλλά ξέρω επίσης ότι σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει ένας ΟΗΕ, ο οποίος έχει 193 χώρες, και από τις 193 χώρες οι 33 είναι που θεωρούν τη Χαμάς και την αποκαλούν τρομοκρατική οργάνωση. Οι 33 από τις 193. Οι άλλες 160, συμπεριλαμβανημένου της ηγεσίας του ΟΗΕ, μιλάνε για πολιτικό κίνημα. Βεβαίως εδώ στο Ελλάδα αυτοί που κυβερνούν τους λένε και εδώ τρομοκράτες, αλλά αυτό συμβαίνει με τους Αμερικανοτσολιάδες ανά την Ιφίλιο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι η λεγόμενη ομολογία που οι αξιόπιστες κρατικές πηγές έδωσαν και έγιναν ρουλεμάν αυτά που έδωσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ομολογία δόθηκε μετά από 13 ώρες, λέει, σύλληψης και ανάκρισης χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Τώρα που έχει πάει δικηγόρος, έχει πάει ο κρατούμενος και λέει πως ούτε τρομοκράτης είμαι, ούτε καν μέλος της Χαμάς είμαι. Θα δούμε βέβαια που θα οδηγήσουν όλα αυτά. Αλλά ήδη έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε, να φέρουμε στο μυαλό μας τη σύγκριση. Φανταστείτε λοιπόν να μην ήταν Ισραηλινός αυτός που έχει μαχαιρώσει τους τρεις στην Κύπρο. Μέρη μου, συγγνώμη που σε έκανα και περίμενες. Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Όχι, αυτά όταν όπου υπάρχει θέμα για ζωές, ανθρώπινες ζωές, σαφώς έχουν πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτά τα.
0: Αλλά και αυτό που θα πούμε εμείς τώρα θέμα ζωής θα είναι, γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαστε σε μια κατάσταση κυκαιώνας ό,τι αφορά το πρόβλημα στέγης στη χώρα. Ακριβώς. Αλλά εδώ, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αν βρεις σπίτι, έχεις άλλου είδους μαραθώνιους και άλλου είδους αδιέξοδα.
1: Πέφτεις πάνω στη γραφειοκρατία, πάνω στον ύφαλο της γραφειοκρατίας, και εκεί και να θέλεις να πάρεις το σπίτι πρέπει να κάνεις τρομερή υπομονή και να κάνεις και τεμενάδες. Μήνες αναμονής, βουνά από έγγραφα, ένας ατελείωτος αγώνας δρόμου ανάμεσα σε φορείες και κλιματολογικά γραφεία και μηχανικούς. Αυτή, Νίκο, είναι η πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες τώρα που επιχειρούν να μεταβάσουν το ένα κίνητο στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι στην αγορά real estate, παγώνοντας εκατοντάδες συμβόλαια. Και το πρόβλημα, μάλιστα, έρχεται να επιβεβαιώσει η πρόσφατη μελέτη του ΚΕΦΗΝ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η στεγαστική πίεση στην Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο. Είπαμε και μαζί ότι η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τιμές να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από τα εισοδήματα των πολιτών. Και όπως φαίνεται και από αυτές τις μελέτες, η εκρηκτική άνοδος του κόστους κατοικίας οφείλεται κυρίως και στη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Και εδώ ακριβώς κουμπώνει και το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Αντί η αγορά να τροφοδοτείται γρήγορα με νέα κίνητα για να πέσουν οι τιμές, εκατοντάδες ιδιοκτησίες μένουν εγκλωβισμένες για μήνες στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Ένα θα σου πω. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 210 και πλέον ημέρες, δηλαδή περίπου 7,5 μήνες.
2: Κοντά ένα χρόνο δηλαδή, ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε και ο χρόνος αυτός περιβαίνει και το ένα έτος. Αυτή,
2: και ποια είναι η εξήγηση τώρα, δηλαδή αυτό που ακούω ότι, δεν μιλάω τώρα ειδικά για τη στέγη, αλλά γενικά για το θέμα της γραφειοκρατίας, έχουμε περάσει από μια χάρτινη γραφειοκρατία σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Έχουμε την ψηφιακή ακόμα, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις ακόμα σε πολλά θέματα. Υπάρχουν στα τετραγωνικά. Παλιά συμβόλαια δεν συμφωνούν με τη σημερινή πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα αυτή η έλεγχη των μηχανικών να βρίσκουν συνεχώς λάθη στα όρια, στην επιφάνεια. Η διόρθωση αυτών των λαθών, καταλαβαίνεις, απαιτεί χρόνο, χρήμα και απίστευτη υπομονή. Την ίδια ώρα, συλλογή των δικαιολογητικών, που θυμίζει Οδύσσια, από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και της βεβαίωσης μηχανικού, μέχρι την ασφαλιστική και τη φορολογική ενημερότητα, η παραμικρή εκκρεμότητα σε ένα μόνο φορέα αρκεί για να τεινάξει και μια συμφωνία και στον αέρα. Η μεταβίβαση τώρα μιας κατοικίας ολοκληρώνεται, για να σου δώσω να καταλάβεις πιο έτσι, ρεαλιστικά, σε 6 βασικά στάδια, τα οποία απαιτούν συνεργασία αγοραστή, πολιτή, μηχανικού, δικηγόρου και συμβολογράφου. Έχουμε δηλαδή τον νομικό έλεγχο, που πρέπει να πάει να το κάνει ο δικηγόρος, να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας, το υποθήκο φυλακείο ή το κτηματολόγιο για τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Να εξετάσει αν υπάρχουν βάρη, υποθήκες, κατασχέσεις, διακτικήσεις. Μετά έχουμε τον τεχνικό έλεγχο. Ο μηχανικός ελέγχει το ακίνητο για τυχόν πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Μετά έχουμε να συγκεντρώσουμε τα δικαιολογητικά. Καταλαβαίνετε ότι έχουν προσθέσει και καινούρια το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τον τίτλο κτήσης, την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, που είναι κάτι πιο καινούριο, αφορολογικές ενημερώτες, ασφαλιστική, πιστοποιητικό ένφια, βεβαίωση TAP. Μετά έχουμε να κάνουμε ψηφιακό φάκελο και δήλωση του φόρου στην ΑΔΕ, να δημιουργηθεί ένας φάκελος, να υποβληθεί αυτός ο φάκελος, να πληρωθεί ο φόρος, μετά να συνταχθεί το τελικό σχέδιο.
2: Εξαντλήθηκα, αποκάμωσα.
1: Ακριβώς, να μην σας συνεχίσω μέχρι να υποβληθεί όλα αυτά και να γίνουν όλα αυτά, η δήλωση του ψημινιά, μεταφορά των δικτύων, όλα αυτά καταλαβαίνεις. Και όλο αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
2: Και όλα αυτά βέβαια αν υποθέσουμε ότι έχεις βρει τα λεφτά, έτσι.
1: Αυτό είπαμε, το ξετάσαμε άλλη φορά. Η ψηφιοποίηση είναι αυτή που δείχνει τον δρόμο. Ο ψηφιακός φάκελος τώρα μεταβίβαση της ακινήτου στο κτηματολόγιο και η επέκταση των ηλεκτρονικών δηλώσεων από την ΑΔΕ σε όλη τη χώρα. Ενδεχομένως να βάλει κάποιο τέλος αυτές τις ουρές. Και τα συστήματα πλέον να μπορούν μεταξύ τους να επικοινωνούν, γιατί πολλές φορές υποβάλλει το ένα ψηφιακά, αλλά αυτό δεν έχουν μεταξύ τους επικοινωνία. Οπότε όλο αυτό το στάδιο, όλη αυτή η διαδικασία για τη μετάβαση ενός ακινήτου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Και τα γραφειοκρατικά τώρα κατάλοιπα του παρελθόντος επιμένουν ακόμα μέχρι ότου να ξεκαθαρίσουν για να απελευθερώσουν την κτηματαγορά.
2: Μέρη μου απόκαμα, σε φιλώ.
1: Καλό συνέχεια, καλό απόγευμα.
2: Κύριε Χριστολιά.
3: Καλησπέρα Νίκο.
2: Πόσο κάνει?
3: Κάνει προβλήματα για την ώρα.
2: Α, κάνει προβλήματα.
3: Γιατί
2: δεν δουλεύει κιόλας.
3: Προφανώς με ρωτάς για την πλατφόρμα πόσο κάνει που τρέχει σε λειτουργία. Για αυτή την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, αλλά και σύγκριση τιμών με σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Να σου πω ότι η πλατφόρμα ξεκίνησε με κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, εντοπίστηκαν εκτός από το χάσμα τιμών που υπάρχει στα ίδια προϊόντα, τη μεγάλη διαφορά, και σου έχω πολύ τρανταχτά παραδείγματα που θα ακουστούν σήμερα στην εκπομπή. Θα σου πω ότι την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας υπήρχαν τιμές προϊόντων που ήταν διαφορετικές. Αυτό καταγγέλνουν καταναλωτικές οργανώσεις.
2: Από αυτά που έβλεπαν στην πλατφόρμα με αυτά που βλέπανε στο
3: σούπερ
2: μάρκετ.
3: Επίσης υπήρχαν προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες τροφίμων, αλλά υπήρχαν στην πλατφόρμα. Επίσης υπήρχαν προϊόντα που είναι στην πλατφόρμα, αλλά στα καταστήματα είχαν διαφορετικές τιμές. Και σε ό,τι αφορά τη διαφορά των τιμών, Νίκο, εδώ πρέπει να σου πω ότι γίνεται ένας χαμός. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες ανεβάσαμε και ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ στο Νικός.gr και αύριο το πρωί θα έχουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο ρεπορτάζ, μια μεγάλη έρευνα για τις διαφορές των τιμών στα προϊόντα. Θα σου πω μερικά παραδείγματα. Λοιπόν, τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, η πιο φθηνή τιμή 2,49, η πιο ακριβή 5,31, 113% διαφορά. Τα επόμενα παραδείγματα που σου έχω για να μην σε κουράσω, θα σου λέω μόνο τη διαφορά. Όταν μιλάμε πάνω από 100% διαφορά, μιλάμε για διπλάσια τιμή. Λοιπόν, φασόλια, μέτρια, 500 γραμμάρια, 101% διαφορά. Τριγανιές, 4 τεμάχια των 125 γραμμαρίων, 95% διαφορά. Αρακάς, καταψυγμένος, 65% διαφορά. Ρύζι, 62% διαφορά. Μπρεφική κρέμα, 50% διαφορά. Γάλα υψηλής φασερίωσης, 48% διαφορά. Λοιπόν, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 46% διαφορά. Κοτόπουλο, 42,8% διαφορά. Τώρα που είπα κοτόπουλο, να σου πω Νίκο, ότι αυτό είναι το συσκευασμένο κοτόπουλο, διότι η πλατφόρμα δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά κύμα, τυριά κοπής, κρέατα κοπής.
0: Ίδιες μάρκες είναι όλα αυτά. Το ίδιο προϊόν.
3: Ό,τι σου αναφέρω είναι το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή υπάρχει το Αλφα σούπερ μάρκετ που το πουλάει και τιμή 6 ευρώ, για παράδειγμα το κοτόπουλο, και υπάρχει άλλο σούπερ μάρκετ που το πουλάει 8,50 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, για να καταγράφετε αυτό στην πλατφόρμα, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ελέγχουν, γιατί ακόμα υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος από όσο ξέρω στην αγορά, έτσι, γνωρίζουν ότι το κουτάκι το σπίρτα στη μία γωνία πουλιέται μία δραχμή και στην άλλη γωνία δύο δραχμές. Το ξέρουν.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν πάνε στη δεύτερη γωνία να ρωτήσουν, παιδιά, τι έγινε εδώ?
3: Μα αυτό είναι το θέμα και αυτό νομίζω...
0: Είναι δική μου ατομική ευθύνη να ξέρω τι γίνεται στην άλλη γωνία?
3: Όχι, δεν είναι, και κάποιος, και όποιος λέει ότι εντάξει η αγορά είναι ελεύθερη και μπορεί ο καθένας να πουλάει ό,τι θέλει και εντάξει έχουμε το δικαίωμα να αγοράσουμε το φθηνότερο, θέλω να πω το εξής. Ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον απαραίτητο χρόνο, σχεδόν κανείς πλέον, την υπομονή και τον απαραίτητο χρόνο να κάνουν τους detective και να κάνουν τα ρεπορτάζ και να κάνουν την έρευνα αγοράς προκειμένου να πάρουν 5 προϊόντα που θέλουν να πάρουν στους σπίτους και να τα βρουν στις πιο συμφέρουσες τιμές. Αυτό είναι μία δουλειά στο να λειτουργεί πιο ανταγωνιστικά η αγορά και να λειτουργεί πιο εύρυθμα. Είναι μία δουλειά της πολιτείας. Εγώ θα σου πω, Νίκο, ότι προφανώς αυτή η πλατφόρμα το πόσο κάνει. Όχι απλά δεν λύνει την ακρίβεια, δεν κάνει τίποτα στην ακρίβεια. Το ελπίζω ένα πράγμα μόνο. Να κάνει λίγο πιο ανταγωνιστική την αγορά. Δηλαδή, να βλέπει το σούπερ μάρκετ Πογιόπουλος ότι πουλάει ακριβότερα από το σούπερ μάρκετ Χριστούλιας και να προσπαθεί να μειώνει τις τιμές.
0: Να ούτε αυτό είναι εφικτό, βρε Δημήτρη, διότι το ένα προϊόν, παίζει το ένα προϊόν από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σούπερ μάρκετ και πρέπει, αν θες να πάει να βρεις τα πιο φθηνά υποτίθεται, που είπαμε όμως η πλατφόρμα τους λέει ότι η ψηφιακή ηλεκτρονική τιμή μπορεί να είναι διαφορετική από την φυσική, άμα πάτε στο αυτό, πρέπει να φουλάρεις το αμάξι με βενζίνη για να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.
3: Νίκο, και να σου πω εγώ ότι άντε και πες ότι έχεις 3-4.
0: Και να μην έχεις να κάνεις και καμιά άλλη δουλειά στη ζωή σου.
3: Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις, εδώ προσπαθούμε να βρούμε 10 λεπτά. Ξέρεις τώρα και εσύ. Όσοι έχουμε δηλαδή εδώ, με το που θα ξεκινήσει το ένα παιδί και θα πει πηγαίναμε για μπάλα. Το άλλο παιδί πηγαίναμε για φροντιστήριο, έχει εξαντληθεί ο γονέας.
0: Όταν σου λέει το παιδί να το πας για μπάλα, να το πηγαίνεις.
3: Εννοείται πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω τώρα, δεν είναι πολύ πράγμα ο καταναλωτής να κάνει. Ωστόσο, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι η ανάγκη έχει οδηγήσει τον καταναλωτή εδώ και πάρα πολλή χρόνια, πολλά χρόνια, να έχει κάνει μια υποτυπώδη τέλος πάντων ή ο καθένας ό,τι μπορεί μια έρευνα αγορά. Για αγορά. Γιατί ο καθένας θα χαλάζει αυτά που έχει, Νίκο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και πρέπει να γίνει κάτι επιτέλους, το να, εκτός από το να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει μείωση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μείωση τιμών, έχουμε, ευελπιστούμε να έχουμε απομείωση. Απομείωση, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, σημαίνει να έχουμε επιβράδυνση των αυξήσεων.
2: Μάλιστα.
3: Πρέπει να έχουμε μείωση των τιμών όμως.
2: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ, Νίκο, εγώ.
4: Real FM.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Γεια μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
9: Βάζουμε Στάρα ΠΠ από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star ΑΠΠ από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
20: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
21: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα περάσει στην Αντλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά προσερχόμενος στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Αποκαθίσταται η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το σημείο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους ήραν τον αποκλεισμό στη θαλάσσια κυκλοφορία από ιρανικά λιμάνια. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Και εδώ βεβαίως ακούμε τον μεγάλο Βαγγέλη Κορακάκη, ακούμε τον Μητροπάνο στην μεγάλη δημιουργία, μια από τις μεγάλες δημιουργίες του Βαγγέλη Κορακάκη, και δεν σας το λέω τυχαία. Περιμένετε και θα καταλάβετε σε 2-3 λεπτά γιατί σας το λέω. Πριν όμως πάμε, γιατί στο Πασόκ έχουν τα θεματάκια τους. Αυτή τη φορά Δούκας Διαμαντοπούλου. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα,
0: τι συμβαίνει στο Πασόκ, τι πάθανε πάλι?
1: Αυτή τη φορά Δούκας Διαμαντοπούλου.
0: Γιατί τις άλλες φορές είναι με άλλους.
1: Άντε καλέ.
0: Ναι.
1: Είναι με αυτούς και άλλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστή πια η κόντρα τη κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα, του κυρίου Δούκα με την κυρία Διαμαντοπούλου, όπως θέλετε το ακούτε. Μόνο που αυτή τη φορά ανασωπηρώθηκε. Όλα ξεκίνησαν όταν έδωσε μια συνέντευξη η Άννα Διαμαντοπούλου χθες το πρωί στο Open. Είπε δύο τουλάχιστον, είπε και ένα τρίτο, αλλά αυτό είναι άλλη ώρα. Είπε δύο τουλάχιστον πράγματα που ενόχλησαν τον κύριο Δούκα. Το ένα ήταν ότι είναι πολύ καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που πρέπει να παραδεχόμαστε. Και το άλλο που ήταν σχεδόν προσωπικό πια για τον κύριο Δούκα είναι ότι το να συζητάμε από τώρα με τους μεν ή τους δε, με για άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, μιλούσε εννοώντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα και εκπροσωπώντας ίδια το Πασόκ, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει τις πόρτες και τα παράθυρα και έτσι να χάνει ψηφοφόρους, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια τακτική ως την πιο γελία προσέγγιση που μπορεί να φανταστεί. Αυτό προφανώς έκανε τον κύριο Δούκα, ο οποίος είναι ο εκφραστής αυτής της άποψης στο Πασόκ, είναι ο βασικός εκφραστής της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει διάλογος με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου ακόμη και πριν από τις εκλογές, προκειμένου αν το Πασόκ πετύχει τον στόχο του να μπορεί μετεκλογικά να σχηματίσει κυβέρνηση πολύ πιο εύκολα, αφού τρεις μέρες που προβλέπονται από το Σύνταγμα δεν θα είναι αρκετές. Και απάντησε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει το εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, και μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το τι ακριβώς έγινε. Το άλλο κομμάτι είναι η κάπως αμήχανη, θα πω εγώ, χρεώνοντας προφανώς μου την λέξη, αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ, που έβγαλε μία διαρροή στην οποία περίπου έλεγε ότι είναι κάτι που εμάς δεν μας εκφράζει, και πηγαίνουμε μπροστά και πετάμε την μπάλα μπροστά και ρίχνουμε το βάρος στο πρόγραμμα και όλα τα στελέχη πρέπει να μιλούν για τα πρόγραμμα, αλλά για την ταμπακέρα τίποτα. Δηλαδή,
0: άμα την πετάξεις πολύ μπροστά την μπάλα θα βγει out.
1: Ναι, τώρα εντάξει, θα με πάσει ένα χώρο που εγώ δεν ξέρω να σχολιάσω, αλλά λογικό μου ακούγεται αυτό που λες πάντως. Εννοώ ότι δεν είπανε ότι φταίει η Διαμαντοπούλου που είπε αυτό, είτε ο Δούκας που είπε αυτό. Και θυμίζω ότι αν, ίσως για να το εξηγήσω, ότι στον Πασόκ υπάρχει μία απειλή καταγεγραμμένη πια στο επίσημο όργανο, στο Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά και μετά δημοσίως σε συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι όποιος βγει εκτός στρατηγικής γραμμής θα διαγράφεται. Ίσως, λέω εγώ, ίσως να είναι αυτός και ο λόγος για τον οποίο δεν πήρανε μια ξεκάθαρη θέση. Σε κάθε περίπτωση, στο Πασόκ έχουν αποφασίσει να πάνε με ένα σχέδιο, όπως το λένε εκείνοι, αναστροφής του κλίματος, με συγχωρείτε, ποιου κλίματος δηλαδή, αυτού που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, από τότε που είχαμε την επίσημη εμφάνιση των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα και της κ. Χαριστιανού, που το Πασόκ εμφανίζεται είτε τρίτο είτε τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουν μια θεματική εκδήλωση την εβδομάδα, αν τα καταφέρουν, ή τέλος πάντων το δεκαήμερο, για να τρέξουν έτσι λίγο το πρόγραμμά τους. Σύντομα ότι θα ρίξουν ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Αττικής, γιατί εκεί δεν τα πάνε πια καθόλου καλά.
0: Θα το συνοψίσω όπως μας το κληροδότησε ο αθάνατος ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, Μαριτίνα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στα ωραία. Θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Σκόνδρας. Καλησπέρα, κύριε Σκόνδρα. Κάνε μια προσπάθεια, Ειρήνη μου, πάλι να βρούμε τον κύριο Σκόνδρα. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Σκόνδρας είναι επικεφαλής, εκ των επικεφαλής του μουσικού εργαστηρίου Μικρές Μπάντες. Αυτό το υπέροχο σχήμα, το μουσικό εργαστήρι Μικρές Μπάντες, διοργανώνει μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία, αφιέρωμα, σε ένα σπουδαίο δημιουργό του σύγχρονου λαϊκού μας τραγουδιού και βεβαίως μιλάω για το Βαγγέλη τον Κορακάκη. Η συναυλία θα γίνει, το αφιέρωμα αυτό, μεθαύριο τη Δευτέρα, στις 22 του μήνα, σε 9 η ώρα, στο θέατρο του Κολονού και σας λέω από τώρα, πάρτε τηλέφωνο στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, για να κερδίσετε τρεις διπλές προσκλήσεις για αυτή τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Βαγγέλη Κορακάκη από τις μικρές μπάντες. Είναι ο κύριος Κόνδρας μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πείτε μας καταρχάς τι είναι οι μικρές μπάντες, κύριε Κόνδρα.
2: Λοιπόν, οι μικρές μπάντες είναι ένα εργαστήριο, όπως το είπατε, μουσικής. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο ερασιτέχνες, αλλά έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις. Είναι ετερόκλητες προσωπικότητες, κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα ο καθένας. Έρχονται εκεί επειδή δεν θέλουν να παίζουν μουσική μόνοι τους στο σπίτι. Μαζευόμαστε, 4 άτομα, 5 η κάθε μπάντα, κάνουμε, μελετάμε ένα ελληνικό ρεπερτόριο και φέτος αποφασίσαμε στη συναυλία μας η τελική να είναι με όλες τις μπάντες μαζί, αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο και σπουδαίο Βαγγέλη Κορακάκη.
0: Πώς σκεφτήκατε με το Βαγγέλη, πώς σκεφτήκατε? Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους. Θυμάμαι τον Παπαδημητρίου να λέει είναι ο σπουδαιότερος της γενιάς μας, έναν από τους σημαντικότερους εργάτες του λαϊκού πολιτισμού ο Βαγγέλης. Θα είναι μαζί, ναι. Θα είναι εκεί.
2: Θα είναι. Έχουμε κάνει την επαφή μέσω του γιου του, του Βασίλη. Θα προσπαθήσει να είναι και ο Βασίλης. Ο Βαγγέλης θα είναι μαζί μας, ναι. Κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στο Βαγγέλη Κορακάκη επειδή αφενός παίζουμε λαϊκά. Μας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, μελετάμε λαϊκά και ρεμπέτικα. Και αφετέρου είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Είναι εδώ δίπλα μας, είναι μαζί μας. Μπορεί να μοιραστεί τις σκέψεις του. Ξέρεις, και στους μαθητές είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το πώς γράφει, το πώς μελετάει, το πώς δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι κι αλλιώς τα κομμάτια του είναι αφορμή πάντα για μελέτη. Είναι ένας δεξιοτέχνης του μπουζούκι, ξέρετε. Οπότε τα μπουζούκια θα έχουν δύσκολο ρόλο. Μία ή άλλη.
0: Άρα λοιπόν, Δευτέρα, έτσι, μεθαύριο τη Δευτέρα, 22 του μήνα, σε 9 η ώρα, στο θέατρο Κολονού. Κάνετε μια μεγάλη αγκαλιά με προσκεκλημένο και με τιμόμενο πρόσωπο αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη.
2: Όλοι οι μαθητές μας και εμείς μαζί τιμούμε το Βαγγέλη Κορακάκη σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Ανοιχτό θέατρο Κολονού. Κατά τις 9 θα είναι λίγο αυστηρή η ώρα γιατί έχουμε περιορισμό στο κλείσιμο και ελπίζουμε να σας δούμε εκεί και οι ακροατές σας. Έχουμε δώσει τρεις διπλές προσκλήσεις.
0: Να είστε καλά, κύριε Κόνδρα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κορακάκη.

0: FM.
1: Έτσι την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σε αυτή την κλήρωση. Ο κύριος Γρηγόρης Τσαπάρας, ο κύριος Παύλος Βλαχάκης και ο κύριος Γιάννης Ζαχαρόπουλος, επαναλαμβάνω τα ονόματα, Γρηγόρης Τσαπάρας, Παύλος Βλαχάκης, Γιάννης Ζαχαρόπουλος, κερδίζουν τις τρεις διπλές προσκλήσεις για αυτή την μεγάλη συναυλία, αυτό το αφιέρωμα στον Βαγγέλη Κορακάκη από το μουσικό εργαστήρι της Μικρές Μπάντες, που θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 22 του μήνα, σε 9 η ώρα, στο Θέατρο Κολονού. Γρηγόρης Τσαπάρας, Παύλος Βλαχάκης, Γιάννης Ζαχαρόπουλος, θα είστε εκεί λίγο πριν τις 9. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαγγέλης Αρετέος, Βαγγέλη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε μία ακόμα σύνοδο με πολύ σημαντικά θέματα, αλλά με πολύ χαμηλές προσδοκίες όσον αφορά τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Το πρώτο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα χρήματα που θα πρέπει να διατεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια πάλι να επιστρέψουν στους πολίτες μέχρι το 35. Εδώ έχουμε ως συνήθως μια μεγάλη διάσταση απόψεων ανάμεσα στις χώρες του Βορρά, οι οποίες επιθυμούν να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα στην άμυνα, στην στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και στην τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου επιμένουν ότι θα πρέπει να κρατηθεί ένα πολύ σημαντικό ποσό στην κοινή αγροτική πολιτική και βεβαίως στα ταμεία συνοχής. Δεν αναμένεται ότι θα έχουμε αποφάσεις σήμερα ή αύριο, διότι είναι ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό και διχάζει βαθιά. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι πλέον υπάρχει μια πολύ έντονη τάση σε πολλές χώρες της Ευρώπης να θέλουν να δώσουν χρήματα στη στρατιωτική βιομηχανία και να τα πάρουν από το κράτος πρόνοιας και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι φυσικά το θέμα της Ουκρανίας. Υπάρχει ένα νέο ενδιαφέρον και μια προσπάθεια των Ευρωπαίων να παίξουν κάποιο ρόλο. Έχει έρθει εδώ και ο Ζελένσκι. Και όλα θα εξαρτηθούν βεβαίως από το αν θα προχωρήσει πρακτικά ή όχι και τι αποφάσεις θα ληφθούν η ένταξη ή προένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αν και εφόσον γίνει θα αλλάξει δραματικά την εικόνα.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στην Αμάρινθο, στον Παναγιώτη, στον Γιάννη, στον Στέλιο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα, καλησπέρα στην Αγγλία, καλησπέρα στο φίλο το Real, στο Δανιήλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να σας πω ότι προχτές, τη Δευτέρα, συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από τον θάνατο του μέγιστου Μάνου Χατζηδάκη. Και αύριο η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζήτη.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων υπερ τα ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο

0: Προέδρου εν ώψη της επίσκεψής του τον Ιούλιο στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κλειστή από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, θα παραμείνει η είσοδος από Βάρη Κοροπή της Αττικής Οδού στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα λόγω εργασιών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε μία ώρα παίζουν Ελβετία-Βοσνία. Περισσότερα στο philathlos.gr. Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

something to me one more time. You move.

0: Εσύ.
1: Όχι, ακύρωσέ με.
0: Όχι,
1: μήπως θέλεις να με ακυρώσεις.
0: Πες με εσύ, πες.
1: Λοιπόν,
0: Τζίμι Χέντριξ.
1: Τζίμι Χέντριξ, 1967.
0: Ναι.
1: Αυτή η εμβληματική στιγμή στην ιστορία του ροκ που ο Τζίμι Χέντριξ καίει, βάζει φωτιά στην κιθάρα του. Είναι στο Monterey Pop Festival στην Καλιφόρνια. Και αυτό είναι κάτι που έγινε σαν σήμερα, με αυτό το τραγούδι, το Wild Thing.
0: Έπαιζε δηλαδή Wild Thing και έβαλε φωτιά στην κιθάρα του.
1: Το τέλος.
0: Το τέλος.
1: Το τέλος. Ναι. Ωραία. Θα με ακυρώσεις, μου λες.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Μισό λεπτό στέλνω το αντίστοιχο στην κυρία Ψάλτη, χωρίς να πιστεί. Χωρίς να πιστεί είναι. Το έχουμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το, έχει, να μην το έχουμε. Θα το βρεις. Όχι, όχι. Το έχουμε μέσα. Τώρα θα το δεις. Δες λίγο. Στοιχολήπτης. Ένα καλό μου. Πολύ ψάρα. Α, είδες λοιπόν. Και θα σου εξηγεί.
1: Θες να με ακυρώσεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, Μανώλη. Δεν ξέρω αν το δεχτείς.
0: Ναι, δεν το δέχει. Λοιπόν, γιατί κοίτα να δεις κάτι. Καλός είναι ο... καλός είναι ο...
1: Πρόσεχε, πώς θα συνεχίσει την πρότασή σου.
0: Ο Χέντριξ.
1: Καλός είναι ο Χέντριξ, μωρέ, ναι.
0: Καλός είναι,
1: εντάξει. Καλός είναι, εντάξει, ακούγεται, ναι.
0: Τόσο ήρθε τώρα, μπράβο. Το έχουμε, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουμε. Όχι, όχι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για φωτιές τώρα, έλα σε παρακαλώ. Έκατσα βαρύ.
1: Τι θα ζήσω τώρα.
0: Λοιπόν, γυρνάει κατατρεγμένος.
1: Ναι.
0: Γυρνάει κατατρεγμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Στη συνοικία τη ρημαγμένη. και βρίσκει όλα τα έπιπλα. Το βρήκες και βρίσκει ρίχτο. Και βρίσκει όλα τα έπιπλα του σπιτιού έξω.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και βάζει το δίσκο στο γραμμόφωνο, ανάβει ένα τσιγάρο και ρίχνει το σπίρτο. Ποια κιθάρα, μου λες τώρα, βάλε φωτιά στην κιθάρα. Εδώ κάψαμε όλο μας το νοικοκυριό.

0: Αν δεν υπήρχε ο Χιώτης, ο Χέντριξ, μπορεί να μην είχε πιάσει τη κιθάρα στα χέρια του. Δεν ξέρω,
1: λες, να μην είχε πιάσει ο Χέντριξ.
0: Δεν διάβασα πουθενά για θαυμασμό του Χιώτη στο Χέντριξ. Δεν νομίζω.
1: Τώρα, είναι δυνατόν τώρα να τα λες αυτά. Είναι δυνατόν.
0: Το αντίθετο.
1: Τεράστια αναγνώριση. Καλά, καταπληκτικό ο Μανώλης Γιώτης. Αλλά η τεράστια αναγνώριση του, και γι' αυτό το συζητάμε και το λέμε, είναι όταν είπε ο Χέντριξ ότι δεν έχει δει να παίζει τόσο καλά.
0: Να σου πω κάτι. Είναι Πέμπτη και δεν έχουμε δημοσκόπηση.
1: Αυτό μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, ανησυχώ κι εγώ πραγματικά.
0: Σε τι βυθό έχουμε. Βυθιζόμαστε. Ναι, τι πράγμα
1: είναι αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί
0: το έχουμε αυτό.
1: Εντάξει, η δραστηριότητα βέβαια στα κόμματα είναι.
0: Τι να την κάνω τη δραστηριότητα. Εγώ θέλω δημοσκόπηση, θέλω ποσοστά να δω.
1: Δεν έχουμε. Έχουμε όμως, Μανώλη, πολλές εξελίξεις στα διεθνή μας, έτσι. Και θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά στις 10. Τώρα, πριν από λίγο, υπήρξε μια δήλωση του Χαμενεΐ, του Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ο οποίος είπε ότι διαφωνούσε σε σημεία της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά όμως έχει δώσει την έγκρισή του. Νομίζω ότι είναι η πρώτη δήλωση επίσημη που γίνεται από πλευράς του Ιράν. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, επίσημη και εγώ το νομίζω.
1: Ναι, ναι. Ο Τραμπ βεβαίως έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις. Έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πει ότι είναι πιο ισχυρή πλέον η Αμερική. Είναι πιο ασφαλής η Αμερική. Ότι είναι μια νίκη για τη χώρα του. Ο Νετανιάχου, αν με ρωτάς, σε άλλο κλίμα. Σε άλλο κλίμα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεχίσει επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Λέει ότι είναι καταστροφική αυτή η συμφωνία. Δεν είναι καθόλου, δεν την αποδέχεται. Όμως το πράγμα έτσι είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είδες τι έγινε στη Βουλή με την Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Τους έχει κάνει ανωκάτω. Αυτό βέβαια θέλω να σου πω. Δείχνει και κάποια πράγματα. Διότι όταν ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζει κόντρα στην ψήφα των υπολείπων, και δεν είναι ένας, είναι τρεις.
1: Ναι.
0: Δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά για. Ερωτηματικά. Τίθεται ένα ζήτημα προφανώς. Το φυσιολογικό είναι ο κάθε βουλευτής να ψηφίσει κατά συνείδηση οπουδήποτε,
1: ναι,
0: οποτεδήποτε, έτσι.
1: Να έχει την άποψή
0: λοιπόν,
1: του και όμως, να την εκφράζει.
0: Όμως, πολλό δε μάλλον όταν η ψήφος αφορά την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αποκτά μια βαρύτητα μεγαλύτερη.
1: Βέβαια.
0: Τολμώ να πω.
1: Βέβαια αποκτά μια βαρύτητα.
0: Έτσι.
1: Αυτή η διαδικασία αναβλήθηκε τώρα.
0: Αναβλήθηκε με δικό μέτρημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, διότι δεν τα βρίσκεται μεταξύ σας.
1: Συνεννοηθείτε.
0: Λοιπόν, συνεννοηθείτε και να μου άρτε την ασυλία.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Και είναι η τρίτη φορά, νομίζω, που αναβάλλεται.
0: Δεν το έχω αυτό,
1: ναι,
0: για να μην ειλικρινείς.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Δεν το έχω για να μην ειλικρινείς αυτό. Λοιπόν, επίσης έχει ένα ενδιαφέρον η ιστορία στο Αίγιο, όπου φαίνεται ότι στον Ιταλό δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάνω του που να μπορούν να κλειδώσουν πάνω του το διπλό έγκλημα.
1: Ναι, δεν έχει βρεθεί
0: ούτε DNA, ούτε πυρίτιδα, ούτε αίμα.
1: Και δεν έχει βρεθεί επίσης DNA στα νύχια και του θύματος.
0: Ναι,
1: δηλαδή, θέλω να πω ότι ο φερόμενος ως δράστης θα μπορούσε ίσως να καλύψει τα χέρια του με κάποια χικάδια και τα λοιπά και να μην βρεθεί. Θα μπορούσε να το έχει προβλέψει. Θα μπορούσε.
0: Κοίτα, το DNA όμως, η πυρίτιδα, γενικώς είναι πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα καλύψεις.
1: Δεν είναι εύκολο. Στο θύμα όμως.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει ένα. Δεν ξέρω. Οι αρχές προφανώς εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και είναι και πολλά βήματα μπροστά από εμάς. Αλλά
1: ναι.
0: Το λέω διότι πολλές φορές προκαταλαμβάνουμε την εξέλιξη μιας υπόθεσης. Γιατί έτσι φαίνεται, γιατί έτσι προκύπτει για πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε όμως πώς θα καταλήξει. Ναι. Και εδώ βέβαια δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Βέβαια κατηγορείται από τις αρχές. Δεν είναι ότι είναι.
0: Βεβαίως και
1: καθαρά, ας πούμε, μια.
0: Όχι, κατηγορείται. Αλλά...
1: Είναι δημοσιογραφικές οι εκτιμήσεις.
0: Όχι, όχι, κατηγορείται.
1: Πέρα,
0: αλλά
1: κατηγορείται.
0: Προκύπτουν όμως τρία σημεία και τρία στοιχεία.
1: Τα έχει οποία... προφυλακιστεί έτσι.
0: Ναι, τα οποία. Τα οποία προφανώς και θα χρησιμοποιήσει υπεράσπιση του.
1: Ναι. Ναι.
0: Προς όφελός του.
1: Τώρα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι αντικειμενικά. Δηλαδή το πρώτο είναι ότι δεν από τις κάμερες και από την έρευνα που έχει γίνει δεν φαίνεται να έχει μπει κανείς στο σπίτι τις επίμαχες ώρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι που το δείχνουν αυτό. Επίσης δεν έχει απαντήσει που βρίσκονται τα σφουγγαρίστρα, ο κουβάς και τα λοιπά, τα οποία ήταν στο σπίτι. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί, θυμίζουμε, στο χώρο, όλα αυτά είχαν καθαριστεί. Θυμάσαι τότε, Μανώλη, που λέγανε ότι υπήρχε οσμή αλκοόλ στο χώρο. Τελικά είχε χρησιμοποιηθεί ενόπνευμα για να καθαριστούν αυτά. Έτσι. Και βεβαίως το όπλο βρέθηκε στα χέρια της γυναίκας, του θύματος, για να δημιουργηθεί εικόνα για τις συνθήκες.
0: Ναι. Η συμπλοκή ήταν μεταξύ της μητέρας και του γιου.
1: Ναι, αλλά. Ναι,
0: και ο ίδιος ισχυρίστηκε, δεν λέω.
1: Η μητέρα επιτέθηκε στο γιο και μετά μαχαιρώθηκε 20 φορές.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Όπως και να έχει το πράγμα, ο συγκεκριμένος άνδρας έχει κριθεί προφυλακιστέος. Έχει ασκηθεί δίωξη ή ανθρωποκτονία. Έτσι. Και η έρευνα αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Σε πλήρη εξέλιξη.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα, να σου πω κάτι. Θεωρείς ότι αν πούμε ότι κάπως έχει κλείσει το μέτωπο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ας πάρουμε το αισιόδοξο πλάνο και σενάριο, πιστεύεις ότι θα έχουμε αναζωπήρωση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας? Διότι υπήρξε ένα χτύπημα των Ουκρανών σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα, το οποίο ήταν εντυπωσιακό με την έννοια ότι, δηλαδή και επικοινωνιακά το πιστώνεται το Κίεβο, με την έννοια ότι με ντρόουν χτυπήθηκε ένα μεγάλο δηληστήριο και φαίνεται στις εικόνες, δεν ξέρω αν τις έχεις δει, να πετάγεται το καπάκι της δεξαμενής πετρελαίου σε πολύ μεγάλο ύψος μετά την έκρηξη. Μια εικόνα απίστευτη, ας πούμε. Και τώρα η Μόσχα λέει ότι πάμε σε τακτικά και έντονα πλέον χτυπήματα.
0: Ακόμα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει, αυτό που λένε για τις Βερσαλίες και το τι ρόλο έπαιξε ο Μακρόν στην αναψηλάφιση της υπόθεσης της Ουκρανίας από τον Τραμπ κτλ. Το σίγουρο είναι ότι η Ρωσία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ναι, δεν αντιμετωπίζει, προφανώς, τέτοια χτυπήματα δεν τα αφήνει αναπάντητα.
1: Ναι, δεν τα αφήνει. Και το δηλώσαν, είπαν ότι πλέον θα είναι συντονισμένα πλήγματα και μεγάλης κλίμακας.
0: Επίσης, οι Αμερικάνοι δεν βλέπω να έχουν καμία διάθεση να εμπλακούν ενέργα σε όλο αυτό.
1: Γίνεται να μην, όμως.
0: Ναι, γίνεται. Βρείτε τα
1: Ναι, αυτή τη στάση η αλήθεια είναι ότι κράτησε στο τελευταίο στάδιο αυτής της ιστορίας.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα το τι σημαίνει και το βρείτε τα είναι ένας τρόπος εμπλοκής.
1: Ναι.
0: Τώρα παρασκηνιακά τι γίνεται και τι δεν γίνεται δεν ξέρω. Mm-hmm. Πάντως να πήρε πράσινο φως από τους Αμερικάνους να χτυπήσει ο Ζελένσκι δεν το βλέπω.
1: Ναι. Ο οποίος Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Και οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι υπήρξε μία αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση, ας πούμε, των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης και ότι αυτή ήταν μια αναφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό. Περιμένουμε ακόμα για αυτό το περιστατικό, έτσι δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις όλες.
0: Σωστό, θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Έχουν γίνει τα διαβήματα. Ναι, έχουν γίνει αυτά.
0: Πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι Στα δελτία ειδήσεων, φλόγες άναψε ένα βράδυ, το τσαρδί το έγραψα και ύστερα πάνω στις τάχτες μοναχός μου έκλαψα. Ωραίο, καλησπέρα σας. Γεια σας, Δανιήλ. Μήπως θα μπορούσε κάποιος νομικός να μας εξηγήσει με απλά λόγια τι διαφοροποίηση στην ποινή έχει αν ένα έγκλημα χαρακτηριστεί ως γυναικοκτονία. Όχι, δεν είναι. Προφανώς δεν είναι για φεμινιστική χρήση. Το ρωτήσουμε, έχει ένα ενδιαφέρον το ερώτημα. Mm. Ούτε εγώ έχω καταλάβει. Ποινικά.
1: Ποινικά αν διαφοροποιείται.
0: Ναι. Δεν νομίζω όμως.
1: Κοίταξε, αυτό που μπορώ να σκεφτώ σε πρώτη ανάγνωση είναι ότι έχει υπάρξει αλλαγή στον ποινικό κώδικα σε σχέση με τα εγκλήματα που έμφυλης βίας. Αυτό έχει υπάρξει εκεί κάποια διαφοροποίηση από ό,τι ξέρω στον ποινικό κώδικα. Από εκεί πέρα, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
0: Ναι. Κυρία Ελένη, είναι θησαυρός δίπλα σου, συγχαρητήρια. Λέει ο κύριος Στάσος. Mm. Λοιπόν...
1: Ακούς τι σου λέει ο ξένος ο κόσμος.
0: Μόνος μου, το διάβασα μόνος μου.
1: Ναι.
0: Σχόλιο του πάμε για τις δηλώσεις Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες. Είμαστε και κλάμανε τα Νιάχου. Γεια σου, real blogger. Έχει στείλει ένα ωραίο ο Φόρτσα Παουκάρα, αλλά... Ένα χατοχάος δαγκωτό, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Γιατί είναι Πέμπτη, έρχεται Παρασκευή, μετά έρχεται Σαββατοκύριακο. Αμαρτία. Καλοκαιράκι. Αμαρτία.
1: Ναι.
0: Αμαρτία, πραγματικά. Κυρία Μαρία, μου θέλετε να πάμε σε διαφημίσεις. Σε ένα λεπτό, εντάξει. Όχι, το λέω γιατί επειδή μας έχετε λίγο πρεσάρει αυτές τις ημέρες.
1: Ναι, μας έχει πιέσει η κυρία Μαρία Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση να σου πω.
0: Τι?
1: Το είχαμε συζητήσει με τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, για την επαναλειτουργία της
0: θεολογικής σχολής.
1: Της θεολογικής σχολής της...
0: Πότε?
1: Κοίτα.
0: Όχι, το έχουμε συζητήσει καμία δεκαετία.
1: Ναι, το έχουμε συζητήσει. Τώρα είναι ένα δημοσίευμα σημερινό του Bloomberg που αναφέρει ότι... Επίκειται αυτό, θα γίνει άμεσα για να προλάβει κιόλας, δηλαδή το συνδυάζει το Bloomberg με την επίσκεψη του Donald Trump στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Και το θεωρεί ότι θα λυθεί το ζήτημα και θα παρουσιαστεί και ως μια αποδοχή της Άγκυρας στο αίτημα που έχει εκφράσει, όπως ξέρουμε, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει εκφράσει αυτό το αίτημα.
0: Θέλω επίσης να σου πω, όχι, θα το πω μετά τους τίτλους, διότι σήμερα κυκλοφόρησα στον δρόμο και μου πέσανε όλα τα είδα πράγματα και θάματα. Πρώτα απ' όλα, κάποιος έκανε όπισθεν, ενώ τον είχα δεξιά μου, ήταν παρκαρισμένος και εγώ ήμουν σε δρόμο κανονικά, και έκανε όπισθεν και πέσε πάνω μου. Τέντρε και βγήκε έξω, μου ζητήθηκε το λόγο. Γιατί πήγαινα εγώ στη λεωφόρο.
1: Ναι. Γιατί πήγαινα στη λεωφόρο. Γιατί.
0: Τι έκανε. Όχι, δεν ήθελε να βγει, δεν ήξερε τι ήθελε. Όχι, ούτε καν να ξεπαρκάρει. Πάρκαρε και ξεπάρκαρε συνέχεια, δεν ξέρω τι έκανε. Έφευγε από το ένα σημείο και πήγαινε λίγο πιο μπροστά. Και μετά ξανάβγαινε και πήγαινε λίγο πιο μπροστά.
1: Έπρεπε και εσύ να περιμένει, πραγματικά. Για να ολοκληρώσει ο άνθρωπο αυτό που έχει
0: να
1: κάνει.
0: Βρίσκομαι εγώ. Τι να με ολοκληρώσει, αφού έκανε. Τέτοια έκανε. Πώ τα. Βατραχάκια έκανε.
1: Έκανε βατραχάκια.
0: Πλάγια με το αυτοκίνητο. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, ήταν μια κυρία δίπλα μου, η οποία είχε εκεί, βέβαια, θα μου πει και τη ένοιαζε εσένα. Σωστό. Mm. Επειδή όμως είδα ότι είχε τροχιά μπροστά, ήταν στο κινητό, είχε ανάψει το φανάρι και είδα στο κινητό της κορνάρο. Μα τι θες. Της λέω γράφουνε.
1: Πρόσεχε.
0: Γράφουνε.
1: Πρόσεχε.
0: Συνέχισε εκεί. Τούκου τούκου. Λοιπόν, διά έχω να σου πω ότι πολύ ωραία πράγματα συνέβησαν σήμερα. Είναι, γιατί διάβασα τώρα κάτι εδώ για τα ζώδια γι' αυτό. Πάρα τίτλοι.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα περάσει στην Αντλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Αποκαθίσταται η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το σημείο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών, ανακοίνωσε η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για τον Μάρκο τον έχω βγει εγώ απόψε.
1: Γιατί?
0: Γιατί στις 10 έχει Ελβετία-Βοσνία. Ναι. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
1: Όχι, εντάξει.
0: Θα του πάρει το κοντρόλ πάλι.
1: Πιστεύεις πως ναι, ναι. Πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα?
0: Ξεκάθαρα.
1: Ωραία. Να σου πω, πάμε να δούμε ποιος βγαίνει νικητής τελικά από αυτή τη συμφωνία. Ηνωμένες Πολιτείες ή Ιράν?
0: Για πάμε.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λάδα. Καλησπέρα, κύριε Λάδα, το διεθνολόγο. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και προσπαθούμε να βρούμε, να δούμε μάλλον, πώς, τι έχουμε αποκομίσει από αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως σίγουρα έχουμε αποκομίσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και μία ομαλοποίηση της κατάστασης. Θεωρείτε ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα διευθετηθούν όπως πρέπει στην κατεύθυνση της ειρηνής?
2: Κοιτάξτε, είναι μια συμφωνία, όπως θα ξέρετε, σε 14 σημεία που πλέον έχει γίνει γνωστό. Είναι μια συμφωνία η οποία θα κρυθεί τις επόμενες 60 μέρες. Και είναι μια συμφωνία που έχει μερικά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Είπατε ήδη ένα από αυτά, εφόσον πράγματι τηρηθεί, είναι ένα σημαντικό σημείο. Αναφέρομαι στο σημείο που αναφέρεται, το σημείο 5 ουσιαστικά, που αναφέρεται στα στενά, ότι ανοίγουν χωρίς καμία χρέωση. Έτσι. Το αρχικό κείμενο λέει no charge. Άρα υποτίθεται ότι στο σημείο αυτό η Δύση, όχι απλά οι ΗΠΑ, παίρνουν αυτό που θέλουν. Βεβαίως είναι αυτό που ίσχυε πριν την έναρξη της όλης αυτής της περιπέτειας. Υπάρχουν όμως άλλα σημεία. Σκεφτείτε για παράδειγμα το σημείο το 2, έτσι. Στο δεύτερο σημείο μας λένε αυτοί που τα έγραψαν, τέλος πάντων, ότι οι συμβαλόμενοι, ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει να σέβονται την κυριαρχία ο ένας του άλλου και να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις. Αυτό ακούγεται σε ένα αμιγώς αφαιρετικό και σχεδόν θεωρητικό επίπεδο σωστό, αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ και μήνες οι ΗΠΑ είχαν υποσχεθεί να βοηθήσουν, help is coming, είχε τουιτάρει ο Τραμπ, τις χιλιάδες εξεγερμένους Ιρανούς, και το σημείο 2 στη νέα συμφωνία είναι μια απολύτως σαφής, κρυστάλλινη, απόλυτα σαφής και καθαρή αποδοχή και παραδοχή του ότι το Ιράν θα κοιτάζει τα του οίκου του ανεξαρτήτως τι συμβαίνει στο επίπεδο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της έλλειψης αντιπολίτευσης, της πολύ στιγμής καταπίεσης, των εκτελέσεων, των βασανιστήριων κτλ. Αυτό επίσης είναι μέσα στη συμφωνία. Μέσα στη συμφωνία είναι επίσης μια έμεση παραδοχή ότι ανεξαρτήτως τι λέει το Ισραήλ, το Ιράν μπορεί να έχει ένα προστάσιο βαλιστικών πυράβλων, όχι βεβαίως οπλισμένων με ατομικά όπλα, έτσι, αυτονόητο, αλλά βαλιστικών πυράβλων, κάτι το οποίο το Ισραήλ υποτίθεται πως ήταν ανάθεμα και ήταν ένας από τους λόγους που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν είναι καθόλου σαφές επίσης τώρα πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα είναι μια συζήτηση που θα καταλήξει στα επίπεδα που υπήρχε επί Ομπάμα, ο οποίος ως γνωστόν είχε φτάσει σε μια συμφωνία μετά από μεγάλη συζήτηση, διπλωματική όμως, όχι πολεμική. Οπότε είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη και σε έναν βαθμό και αμφίσιμη συμφωνία, η οποία αφήνει σχεδόν τα πάντα ανοιχτά. Και επίσης δεν είναι καθόλου σαφές αν πρέπει να δούμε ως μεγάλη επιτυχία, όπως μας λένε αυτή τη στιγμή από την Αμερικανική κυβέρνηση, ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ χωρίς τέλη και δασμούς. Πέραν του γεγονότος που νομίζω όλοι μας το σκεφτόμαστε, ότι και αυτό ακόμα θα κρυθεί από το μέλλον, θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το Ιράν. Το Ιράν δεν είναι μια χώρα με μια καταπληκτική ιστορία, ας το πούμε έτσι, απόλυτη στήριξη των διεθνών κανόνων και συμφωνιών, κάθε άλλο. Αλλά ακόμα και αν ισχύσει, είναι κατάσταση πριν την έναρξη του πολέμου. Υπάρχουν επίσης μερικές άλλες συνέπειες οι οποίες θα φανούν στην πορεία. Η ρήξη ΗΠΑ, για να μην υπερβάλλω, της κυβέρνησης Τραμπ, έτσι, και της κυβέρνησης Νετανιάχου, είναι πολύ βαθιά. Δεν λέω ότι είναι οριστική, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Αλλά είναι βαθιά ρήξη. Και θα δούμε στις 60 αυτές μέρες τι θα γίνει, διότι η συμφωνία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Και περιλαμβάνει και το Λίβανο χωρίς να έχει ερωτηθεί όχι το Ισραήλ, ούτε ο ίδιος ο Λίβανος. Γιατί ο Λίβανος, όπως ξέρετε, είναι ένα κράτος το οποίο η κρατική υπόσταση αμφισβητείται σχεδόν από τους πάντες, αλλά επίσης από τη Χεσμολά και το Ιράν. Άρα ο ίδιος ο Λίβανος δεν είναι καθόλου σαφές, η κυβέρνηση που είναι αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να ελέγξει τις ενόπλες δυνάμεις, την αστυνομία, την ασφάλεια, την οικονομία και τα βασικά ενός κράτους, πώς ακριβώς θα ζει αυτή την ιστορία. Διότι ξέρετε, όταν η Χεσμολά βγαίνει, οι ενόπλες δυνάμεις του Λιβάνου εξαφανίζονται και αντιστρόφως. Το Ισραήλ είχε προσπαθήσει μέσα στα άλλα πολλά προβληματικά να δώσει κάποια κυριαρχία στην κεντρική λιβανέζικη κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε πως πολλοί μουσουλμάνοι στο Λίβανο συμπαθούν την Χεσμπολά, άλλοι την αντιπαθούν. Υπάρχουν οι Μαρονίτες χριστιανοί, υπάρχουν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι που βλέπουν η Χεσμπολά από απόσταση ενίοτε και με μίσος. Οπότε και όσο αφορά το Λίβανο, ή το Λίβανο είναι ανοιχτό το ζήτημα, τι κάνει η συμφωνία αυτή. Mm-hmm. Αυτό και νομίζω ότι όποιος βιαστεί να πει ότι πρόκειται για νίκη του Ιράν ή νίκη των ΗΠΑ, θα είναι ακριβώς αυτό, βιαστικός. Το Ιράν έχει ένα καθεστώς το οποίο επιβίωσε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα είναι όμως πύριος νίκη αυτού του καθεστώτος, γιατί το καθεστώς επιβίωσε, αλλά δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι μια αρκετά εσωστρεφής, κλειστή μορφή καθεστώτος, τι διαφοροποίησεις συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Οι καταστροφές είναι τεράστιες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το γεγονός ότι δεν έπεσε το καθεστώς, οφείλεται στην υφή του καθεστώτος, ότι μπορεί να πάρει απώλειες, εννοείται έτσι, των πολιτών του και ακόμα και των στελεχών του, χωρίς να καταρρεύσει, γιατί είναι εξαιρετικά αυταρχικό, ακόμα και ολοκληρωτικό, μπορεί να το πει κανείς καθεστώς. Και άρα το ότι δεν κατέρευσε δεν σημαίνει ότι δεν έχει εξασθενήσει. Αυτό θα το δούμε στα επόμενα βήματα. Αλλά σίγουρα, αν πάρει κανείς την οπτική γωνία του Τραμπ, να το πούμε και αυτό, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, η τιμή του πετρελαίου πέφτει, εθνά του ορμού άνοιξαν. Και μην ξεχνάτε ότι για την Ευρώπη, δηλώσεις από τις δυνάμεις της Ευρώπης, τη Γαλλία, τη Γερμανία, εκτός Ένωσης, τη Βρετανία, ήταν διθυραμβικές. Πρώτον, γιατί θέλουν να κολακεύσουν τον Τραμπ. Δεύτερον και κυριότερο, διότι πράγματι το άνοιγμα των στενών είναι σημαντικό για όλους μας. Αυτό δεν υπάρχει καμιά θεωρία.
0: Κύριε καθηγητά, η Ευρώπη, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, έχει κάποιο ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση, ή είναι θεατής που, όπως λέτε, εκθιάζει τώρα τον Τραμπ γιατί θέλει να τα έχει καλά μαζί του? Τι θέλω να πω, θυμάμαι στην αρχή του πολέμου, mm-hmm. δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσουμε, που συζητούσαμε για το αν θα φτάσουν, αν θα πάνε ευρωπαϊκές δυνάμεις στα στενά του ορμούς για να βοηθήσουν κτλ. Να συνδράμουν. Δεν συνέβη βέβαια ποτέ. Και γενικώς τη στάση που τηρούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί κάποια στάση γενικώς. Αν υπάρχει δηλαδή, αν έχει κάποια υπόσταση σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γεωπολιτικά.
2: Τουλάχιστον για ένα, ίσως και ένα μισή μήνα, φαινόταν ότι οι ΗΠΑ ανεπιτυχώς πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία εκτός Ένωσης να βοηθήσουν με πολύ και με στρατιωτικό τρόπο στον πόλεμο του Ιράν. Και από την Αμερική βεβαίως διέραν την εκτίμηση ότι δυστύχως τόσο καιρό μας πιέζει η Ευρώπη να πολεμήσουμε στο πλευρό της Ουκρανίας, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Αυτό είναι σαφές από αμερικανική οπτική γωνία, συζητιόταν από πολλούς και αναλυτές και πολιτικούς και εμπειρογνώμονες, ότι και εσείς μας πιέζετε για την Ουκρανία κακώς, και σας είπα ότι θα ανοίξουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα, αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι βεβαίως αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να βοηθήσουν με ναρκαλιευτικά στη διαδικασία απόσυρσης των στενών που ένα μέρος τους έχει αυτή τη στιγμή νάρκες, και αυτό είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο, βεβαίως εβδομάδες, μπορεί και περισσότερο. Εκεί φαίνεται πως πράγματι θα υπάρξει μια ευρωπαϊκή συνεργασία, αλλά αυτή η συνεργασία εξαρτάται βεβαίως από το πόσο θα τηρηθεί αυτή η ειρήνη, το πόσο σε αυτές τις 60 μέρες δεν θα έχουμε μια ρήξη και το πόσο βεβαίως θα βοηθήσουν και οι Ιρανοί. Κατά συνέπεια, η απάντηση σε αυτό που πολύ σωστά λέτε είναι ότι βεβαίως και η Ευρώπη δεν είχε κάποιο ρόλο σε αυτή την ιστορία, βεβαίως δεν ρωτήθηκε. Η πολύ βίαιη δήλωση του Χέξερ, το οποίο μα έχει συνηθίσει σε δηλώσεις, κάποιες εκ των οποίων είναι καθαρές ανοησίες, έτσι. Παρένθεση, το λέω στους ακροατές μας, να θυμίσουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου έλεγε λίγο παραπάνω ότι έχει καταρρεύσει το καθεστώς του Ιράν. Αλλά είχαμε αλλαγή καθεστώτος, είπε, επιλέξει, το οποίο είναι βασιότητα, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς αλλιώς. Ο ίδιος Χέξερ λοιπόν σήμερα το πρωί, γιατί θυμίζω η Ανατολική Ακτή είναι 7 ώρες πίσω από εμάς, άρα το σημερινό πρωί έλεγε σε πολύ βίαιες δηλώσεις του ότι η Ευρώπη δεν βοήθησε, βοηθάμε την Ευρώπη επί δεκαετίες και τώρα που ζητήσαμε δεν βοήθησαν οι περισσότεροι, και αυτό θα το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ήταν μια πιο σκληρή επανάληψη δηλώσεων παλιότερων του Τραμπ. Αυτό όμως είναι λάθος, διότι δεν ρωτήθηκε η Ευρώπη ώστε να συναποφασίσει και να βοηθήσει. Mm-hmm. Και άρα το γεγονός ότι τώρα θα λάβει μέρος, όπως όλα δείχνουν, 4-5 χώρες, πολύ πιθανό και εμείς, στην προσπάθεια να αποσυρθούν οι νάρκες, είναι πολύ σημαντικό, είναι θετικό και μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Όταν χρειάστηκε να υπερασπιστούμε την Κύπρο και η Ελλάδα και η Γαλλία και η Ιταλία και λίγο αργότερα η Ισπανία, όχι όμως η Βρετανία που είχε και βάση και εκείνη την κίνητρια δύναμη, μπόρεσαν να το κάνουν αποτελεσματικά με πρώτη την Ελλάδα και τη Γαλλία. Άρα αυτό ήταν επίσης σημαντικό για να βλέπουμε και τα θετικά, ότι χωρίς ενεργοποίηση του 42-7, έτσι, του άρθρου της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν ενεργοποιήθηκε, δεν θεωρήθηκε ότι δέχεται επίθεση συστηματικά η Κύπρος, αφορούσε τις βρετανικές βάσεις, αλλά χωρίς την ενεργοποίηση του 42-7 υπήρξε κινητοποίηση Ελλάδος, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και πρόκειτο να υπάρξει, δεν χρειάστηκε, υποτίθεται, της Βρετανίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μέχρι εκεί μπορεί να πάει η Ευρώπη. Το ερώτημα για την Ευρώπη, αφού το θέτεται για μένα, είναι κατά πόσον τώρα θα φανεί οριμότερη και σοφότερη και θα ορίσει έναν, μπορεί να είναι η κυρία Μέρκελ, μπορεί να είναι ο κ. Ντεβιλπέν, ο Γάλλος, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, κάποιον όχι αξιωματούχο της Επιτροπής ή τέλος πάντων της Ένωσης, αλλά κάποιον δοκιμασμένο ευρωπαίο πολιτικό που θα είναι αποδεκτός και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, για να ξεκινήσει μια διαμεσολαβητική προσπάθεια. Γιατί σε ό,τι αφορά αυτό, αν φύγουμε ένα δευτερόλεπτο, μου επιτρέπετε, από το Ιρανικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δίκιο. Η Ευρώπη πρέπει, το λέει και ο Μακρόν, δεν λένε μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει επιτέλους ένα συστηματικό διπλωματικό ρόλο στο Ρωσο-Ουκρανικό, την αφορά. Και ελπίζω ότι θα το κάνει. Και αν το κάνει, τον επόμενο μήνα ή μήνες, θα είναι κέρδος για την Ευρώπη.
1: Πάντως, αυτό που φαίνεται από τις τελευταίες δηλώσεις που γίνονται με αφορμή την επίθεση την Ουκρανική που είχαμε τελευταία από πλευράς Ρωσίας, είναι ότι θα υπάρξει μια κλιμάκωση στο μέτωπο αυτό.
2: Επειδή λέγεται κατά επανάληψη τις τελευταίες 7-8 μέρες ότι η Ουκρανία υποτίθεται ότι στο πεδίο πάει πολύ καλά και η Ρωσία υποχωρεί κτλ. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Με ποια κριτήρια λέγεται αυτό, αλλά αν δεν θέλετε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, να πω το εξής. Ότι σε κάθε περίπτωση, σε τέτοιου είδους δηλώσεις, η Ρωσία θα απαντάει επιθετικά. Αυτό το ξέρουμε. Επίσης, να θυμίσω ότι υπήρξε μια μακρά, όπως φαίνεται, από τις δηλώσεις και των δύο πλευρών, συζήτηση του Τραμπ με τον Πούτιν προημερών στο τηλέφωνο. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από τις δύο πλευρές, και από το Λευκό Οίκο και από το Κρεμλίνο. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό για την Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να παίξει ένα διπλωματικό ρόλο, μιλώντας και στη Ρωσία, όπως πολύ σωστά έχει ζητήσει ο Μακρόν από χρόνια, από το 22, όταν απέτυχε η πρώτη και μοναδική διπλωματική προσπάθεια του Μαρτίου του 22. Διότι διαφορετικά η Ευρώπη, η μόνη άλλη έκβαση είναι να μείνει με την καυτή πατάτα. Αλλά η Ευρώπη δεν θα μπορέσει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτραβηχτούν από τη συζήτηση, να κάνουν ό,τι business θα κάνουν στο Βόρειο Πόλο με τη Ρωσία, να προχωρήσουν όπως προχωρήσουν στο Ινδοειρηνικό, να επικεντρωθούν στο Δυτικό Εμισφαίριο και να αφήσουν τη συζήτηση στην Ευρώπη για το Ρωσο-Ουκρανικό. Αυτό θα είναι μια πάρα πολύ κακή εξέλιξη για την Ευρώπη. Άρα, στο θέμα αυτό, πρέπει να κρατήσουμε τις ΗΠΑ κοντά, αλλά να μπούμε μπροστά ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην διπλωματική προσπάθεια, μιλώντας και στη Ρωσία, είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο στρατιωτικό πεδίο να νικήσει η Ουκρανία. Και δεν υπάρχει επίσης καμία περίπτωση στο στρατιωτικό πεδίο να νικήσει ακόμα περισσότερο η Ρωσία, να το πω έτσι, να πάρει και άλλα εδάφη. Γιατί η Ουκρανία σωστά υποστηρίζεται με μοναδικό τρόπο και από τις ΗΠΑ και κυρίως από την Ευρώπη, αλλά και από τις ΗΠΑ, αν δεν ξεχνάμε. Αν δείτε το ποσοστό των πυρομαχικών που έχει σπαταληθεί, δαπανηθεί, αφοσιωθεί, πείτε ότι σας αρέσει, και στο Ιρανικό αλλά και στο Ουκρανικό μέτωπο, είναι τρομακτικό για τη Δύση. Όλοι μαζί τη Δύση. Άρα θέλω να πω ότι να νικήσει ακόμα περισσότερο, να πάρει κι άλλα εδάφη η Ρωσία, είναι απίθανο. Επίσης είναι απίθανο να νικήσει η Ουκρανία. Είναι ένα αδιέξοδο το οποίο κοστίζει σε υποδομές, σε ανθρώπους και σε ρίσκο. Άρα η Ευρώπη πρέπει εκεί να πάρει μια διπλωματική πρωτοβουλία και να μιλήσει στις δύο πλευρές με έναν τρόπο, με κάποιον, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ή αυτή, που θα μπορέσει τους επόμενους μήνες να καταλήξει κάπου με την υποστήριξη των ΗΠΑ όσο οι ΗΠΑ ασχολούνται. Γιατί αν και αυτή η πατάτα πάει μόνο στην Ευρώπη, το μέλλον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ευρώπη.
0: Όπου οι ΗΠΑ τις σπάνιες γεύσεις έχουν πάρει, έτσι.
2: Το γεγονός είναι ότι οι ΗΠΑ ούτως ή άλλως θεωρούσαν και θεωρούν. Και στην αρχή ο Τραμπ πίστευε, νομίζω ονεισίως, ότι θα το πετύχει. Αυτό που ονομάζανε οι Αμερικανοί έναν τεσσαρμένο Νίξον. Έτσι, ότι όπως ο Νίξον θέλησε να αποσπάσει την Κίνα από τη Σοβιετική Ένωση τότε, θέλει ο Τραμπ τώρα να αποσπάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία από την Κίνα. Αλλά αυτό ήταν δύσκολο για μια σειρά από λόγους και, εν πάση περιπτώσει, δεν πέτυχε. Να το πούμε πολύ απλά. Και δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει. Άρα, αυτού του είδους η διαπίστωση σίγουρα υπάρχει στο Λευκό Οίκο και ευρύτερα στη Ουάσιγκτον. Υπάρχει μια αμφιβολία. Ότι δεν θα πετύχουμε τον αντεστραμμένο Νίξον. Και εκεί τι κάνουμε? Εκεί συνεχίζουμε μιλώντας στις διάφορες πλευρές, προσπαθώντας να αμβλύνουμε αυτή την ένταση. Μην ξεχνάτε πως αν έρθει μια διαδικασία ειρήνευσης στο Ουκρανικό, ανοίγει το πεδίο της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Εκεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ενδιαφέροντα επενδυτικά, ενδιαφέροντα εκμετάλλευσης, ενδιαφέροντα αξιοποίησης, ενδιαφέροντα εξαγοράς. Να σας θυμίσω, το ξέρουμε όλοι, ότι το deal μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Κιέβου έχει ήδη γίνει για τις σπάνιες γέρες, έτσι. Έχει κλείσει.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω, ναι.
2: Ναι, βεβαίως. Και άρα μετά από αυτή την επιτυχία, την αμερικανική την επιτυχία, εδώ πέρα την πούμε, οι ΗΠΑ έχουν μια κάπως πιο ήπια στάση. Δεν θέλουν να φαίνεται στο διεθνές κοινό ότι είναι ήπια η στάση, είναι πιο ήπια. Γι' αυτό μιλάω για καυτή πατάτα. Είναι πολύ σημαντικό να μην μείνει με τη διαχείριση, έχοντας πάρει την συμφωνία, ο Τραμπ να μην μείνει με τη διαχείριση της πολεμικής περιπέτειας Ευρώπη, γιατί πρώτον δεν θα τα βγάλει πέρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, για μία σειρά από λόγους. Και δεύτερον, δεν είναι προς το συμφέρον μας να περάσουμε τα επόμενα χρόνια με μια τρομακτική οικονομική και ενδεχομένως και άλλη αιμορραγία, λόγω ενός συνεχιζόμενου πολέμου, ο οποίος θα ακουστεί κοινικό, αλλά είναι η άποψή μου πολλά χρόνια και όταν ξεκινήσανε οι διαδικασίες οι παρολίγων πολεμικές και για ένα διάστημα και πολεμικές με τη Γεωργία επίσης, 2008. Επρόκειτο και μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν επίσης. Πρόκειται για διαδόχους πολέμους της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Όταν οι αυτοκρατορίες διαλύονται, οι διάδοχοι πόλεμοι, οι πόλεμοι των διαδόχων κρατών αυτών των αυτοκρατοριών μπορεί να διαρκέσουν δεκαετίες, μπορεί να διαρκέσουν μισό αιώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει η Ευρώπη να απορροφηθεί από αυτό, από αυτή τη μαύρη τρύπα. Άρα πρέπει να γίνει μια διαχείριση ευρωπαϊκή των απόνερων που ακόμα μπορεί να ζούμε για πολλά χρόνια, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της σφαίρας της, του Συμφώνου της Βαρσοβίας, με τρόπο που δεν θα εμπλέξει ευθέως στην Ευρώπη. Αυτό θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα. Και σε ένα βαθμό είναι, υπάρχουν πολύ προσεκτικές στρατηγικές φωνές στην Ευρώπη, ευτυχώς ακόμα, αλλά ξεχνάμε ότι αυτό είναι το μείζον, η διαχείριση ακόμα των απόνερων της διάλυσης της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, που δεν περιλάμβανε μόνο την Ένωση, περιλάμβανε και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Κατά σέπεια, νομίζω ότι το επόμενο βήμα για την Ευρώπη, όσο και αν φωνάζει ο Χέξεθ ότι θα αποσύρουμε δυνάμεις και θα σας τιμωρήσουμε, θα πρέπει να είναι η επικέντρωση στο λογματικό ρόλο για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Απ' την άλλη μεριά, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και μιλάμε από την οπτική γωνία της Ελλάδας, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές οι απειλές του Χέξεθ, όχι του Ρούμπιο, το τονίζω, αλλά του Χέξεθ, πλην όμως σε ένα βαθμό και του Τραμπ, είναι απειλές που μας αφορούν ευθέως. Γιατί αν υπάρξει μεγάλη απόσυρση δυνάμεων από το ΝΑΤΟ, τότε θα κληθούν άλλα μέλη να συμβάλλουν. Και ένα μέλος θα συμβάλλει αμέσως, γιατί μπορεί, είναι η Τουρκία βεβαίως. Μπορεί αριθμητικά εννοείται. Άρα μας ενδιαφέρει να μην γίνει αυτό που απειλεί ο Χέξεθ, ότι θα γίνει, ότι ξέρετε, είσαστε κακά παιδιά, θα σας τιμωρήσουμε, αφαιρώντας αμερικανική βάση, αμερικανική, αμερικανικά συντάγματα, τάγματα κατά περίπτωση. Θα είναι μια κακή εξέλιξη, μεταξύ άλλων και διότι η Τουρκία θα προσπαθεί αμέσως να βοηθήσει να αναπλήρωσει.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ γιατί.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας. Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πιάνω,
7: πιάνω,
6: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Είσαι Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα είχαμε και άλλες ερωτήσεις, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, είχαμε.
0: Ας πούμε, μια απορία δική μου είναι όταν εκθιάζεις την Αμερική, δεν στρέφεις την πλάτη σου στο Ισραήλ. Λέω, δεν ξέρω. Mm.
1: Και μια δική μου που κολλάει είναι ότι όταν υπάρχει μια ρήξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, τι παρενέργειες μπορεί να προκαλέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε τον κύριο Λάφτα.
0: Ναι, και να το δούμε.
1: Και να θέσουμε και, άλλα
0: ερωτήματα. Και να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθεί η συμφωνία. Γιατί είναι και το βασικό αυτό. Γιατί
1: βέβαια.
0: Όλο αυτό το διάστημα είχαμε ένα απίστευτο πηγενέλα. Σήμερα συμφωνούμε, αύριο εξαφανίζουμε. Σήμερα διαφωνούμε, σήμερα ξανασυμφωνούμε.
1: Μέσω απειλών, πυρών κτλ.
0: Μαζί δεν κάνουμε και χωριά, δεν μπορούμε. Οπότε να δούμε λίγο πώς θα πάει το πράγμα. Και αναλόγως πράττουμε. Δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο ενώπιο σενοπείο. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Pong Diracetacul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent συνεχίζει την πτωτική της πορεία, καθώς τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούς. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα περάσει την Αντλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για τη Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δυσαρέσκει αντιθέτως εκφράζει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος χαρακτηρίζει τη Συμφωνία ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Αναλυτικά στο enikos.gr. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης σχεδιάζει σύμφωνα με τον Bloomberg η Τουρκία προκειμένου να ικανοποιήσει σχετικό αίτημα του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη της επίσκεψής του τον Ιούλιο στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κλειστό από τώρα μέχρι και τις 6 το πρωί θα παραμείνει το τμήμα εισόδου της Αττικής Οδού από Βάρη Κοροπή στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα λόγω εργασιών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η διεύθυνση προς Ελευσίνα λόγω εργασιών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου

0: Weather.
1: Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
3: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ξέρεις, με αυτά και με αυτά σκεφτόμουν ότι έχει πάρει ο κατήφορος τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.
1: Τον κατήφορο με ποια έννοια?
0: Με την έννοια του ότι είμαστε ήδη στο δεύτερο 15ο ημέρο.
1: Εντάξει, έτσι όπως το πες, κατήφορος είναι σαν να μην έχει πάει καλά καθόλου.
0: Όχι, παιδί μου, στη λογική του ότι...
1: Τελειώνει. Τελειώνει ο πρώτος μήνας.
0: Νωρίς είναι ακόμα για να πούμε τελειώνει, αλλά έχει... Κάλυψε το μισό και πάει τώρα, επιστρέφει, ας πούμε. Έκανε μισή διαδρομή, επιστρέφει και φεύγει σιγά σιγά ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Πολύ γρήγορα νομίζω. Πάρα πολύ γρήγορα νομίζω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρεις, και το θέμα του πολέμου, το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση, και το θέμα της, της ακρίβειας, που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για ξεγνιασιά και για σχέδια καλοκαιρινά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι συμβάλλουν αυτά τα δύο στο πώς νιώθουμε φέτος το καλοκαίρι.
0: Τώρα θέλω να πω κάτι, γιατί το έβλεπα γενικώς σήμερα. Δεν ξέρω, μπορεί βέβαια κάποιοι να το έχουν προσεγγίσει διαφορετικά, είναι με το έχω δει εγώ. Το πόσο κάνει είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το είπαμε και χθες. Εξαρτάται βέβαια το τι θες. Αλλά νομίζω ότι είναι κοινή αποδοχή όλων ότι δεν καταπολεμά την ακρίβεια.
1: Ναι. Ναι, δεν την καταπολεμά την ακρίβεια.
0: Εάν δεν καταπολεμά την ακρίβεια, παραμένει ένα σημαντικό ερωτηματικό. Πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια? Δηλαδή, η ακρίβεια θα καταπολεμηθεί με την έρευνα αγοράς του καταναλωτή, ο οποίος θα επιλέγει από πού θα ψωνίζει, ώστε να βρίσκει τις πιο συμφέρουσες τιμές και άρα να εξοικονομεί κάποια χρήματα στο πορτοφόλι του. Είναι ένας τρόπος.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος. Κοίταξε, σήμερα μίλησε εδώ στο Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου. Είπε λοιπόν ότι το πλαφόν που έχει μπει στα κέρδη των επιχειρήσεων στην βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ είναι αυτό το οποίο έχει φρενάρει την εσωροκέρδεια. Και το γεγονός ότι επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία εισπράττονται, και αυτό τέλος πάντων ενοχλεί η δημοσιοποίηση των εταιριών, είναι επίσης ένα μέτρο το οποίο βοηθάει. Αυτό όμως που εγώ σκεφτόμουν είναι ότι, ρε παιδί μου, είναι κάτι απλό. Πας στο σούπερ μάρκετ, έχεις το πορτοφόλι σου, έχεις την τσέπη σου. Αυτά που αγοράζεις είναι πανάκριβα. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό ακόμη και αυτό. Είναι σαν όλα να τα καταπίνει η ακρίβεια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη. Μέτρα που μπορεί να είναι τα πρόστιμα, μέτρα που μπορεί να είναι το πλαφόν. Δεν τα βλέπω όμως στην πραγματικότητα. Εγώ ως καταναλωτής.
0: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Είδα ορισμένα ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι κάπου χάνουμε κι εμείς λίγο το μέτρο, που είχε κάποιες διαφορές
1: στα προϊόντα,
0: στις τιμές, είχε κάποια παραδείγματα.
1: Ναι, ναι. Το λέγαμε και χθες.
0: Ναι. Είδα όμως κάποια έντυπα δημοσιεύματα σήμερα, που είχε κάποιες διαφορές ενδιαφέρουσες. Και κάποιες, δηλαδή, πρόβαλε και κάποιες διαφορές της τάξης των 15 λεπτών. 17-20 λεπτών. Θα μου πεις, γιατί είναι μικρή διαφορά? Εξαρτάται ποιο είναι το κριτήριο του καθενός.
1: Και εξαρτάται ποια είναι η αξία του προϊόντος. Γιατί αν μιλάμε για 50 λεπτά να στοιχίζει, προφανώς το...
0: Ναι, ναι, καλά, ναι, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο υποκειμενικά. Είδα, ας πούμε, και μία κατηγορία που εμένα δεν με, προσωπικά δεν με αφορά, αλλά αφορά πολύ κόσμο, που ήταν τροφή για ζώα, που ήταν η ίδια συσκευασία στα 10 ευρώ και στα 16. Είναι εκεί έχουμε μια μεγάλη απόκληση.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι, έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, ο συνάδελφος, στο ενικός, στην EGR.
0: Το είδαμε.
1: Όπου εκεί καταγράφει αυτό ακριβώς που λες. Έτσι. Ας πούμε κάποια παραδείγματα πολύ γρήγορα. Κονσέρβα τόνου, η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%. Μακαρόνια σπαγκέτι το 57%, ενώ σε ένα από τα πιο γνωστά γιαούρτια το 28%.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: αυτές οι διαφορές, σου λέω τρία έτσι που τα... Αυτές οι διαφορές.
0: Πού είναι πράγματα που καταναλώνει, ας πούμε. Δεν είναι στη...
1: σπαγκέτι, είναι ναι. γιαούρτια, είναι να πει τόνο. Εντάξει, για το είδος πολυτελείας τώρα. Δεν είναι.
0: Κοίτα, δεν είναι φθηνός.
1: Δεν είναι φθηνός, όντως.
0: Πια, αλλά είναι, ρε παιδί μου, ένα προϊόν διατροφικό το οποίο μπαίνει μέσα στο σπίτι.
1: Εγώ να πω λοιπόν ότι ο τόνος είναι ένα προϊόν που μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα να το αγοράζει κάθε μήνα ή στα εβδομαδιαία ψώνια του.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν όμως θέλει να το αγοράσει και μπορεί, δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά από το φθηνότερο στο ακριβότερο στο 74%.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τεράστια αυτή η διαφορά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και ειδικά για ένα προϊόν που ούτως ή άλλως έχει τσιμπημένη τιμή. Δεν είναι από τα φθηνά. Δεν είναι το σπαγκέτι δηλαδή.
0: Καλά, εκεί νομίζω δεν δικαιολογείται κιόλας, γιατί διάβασα λίγο και για το ρόλο των πολυεθνικών και πώς επιβάλλουν τις τιμές στις άλλες χώρες και πώς τις επιβάλλουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζεις. Αυτό. Επίσης είδα και το αντίστροφο, δηλαδή κάποια προϊόντα που στην Ελλάδα είναι κατά τη φθηνότερα σε σχέση με το εξωτερικό, αλλά δεν μου λέει και κάτι.
1: Ναι. Και επειδή μιλάμε για την πλατφόρμα, εγώ να δεχτώ ότι η πλατφόρμα δίνει στον καταναλωτή, σε μένα, μια πολύ χρήσιμη πληροφορία, μια εικόνα. Μου δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνω. Ναι. Αυτό όμως δεν απαντά στο ζήτημα της ακρίβειας.
0: Όχι.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Όχι, και να σου πω κάτι, επειδή το ξεκίνησα χθες και σήμερα, κατά τη διάρκεια της μέρας λίγο το έψαχνα. Το έψαχνα πρακτικά ως καταναλωτής. Έχω φτιάξει τρεις λίστες.
1: Έφτιαξες, ε?
0: Ναι, έφτιαξα τρεις λίστες για να δω πώς μπορώ να... Επειδή σου έχω πει ότι κάποια ψώνια του μήνα είναι πολύ συγκεκριμένα και ξέρω ακριβώς το κόστος. Ακριβώς ξέρω το κόστος και βλέπω μηνιαία την αύξηση που υπάρχει. Είναι σε κάποιες φορές σταθερότητα και σπάνια την μείωση. Αν δεν ξέρεις, μπορεί να αυξηθούν τρία να μειωθούν. Υπάρχει μια σχετική ισορροπία με μια ελαφρά αύξηση πάντα. Έκανα λοιπόν τη λίστα μου. Έκανα τρεις λίστες. Αναζητώντας τη φθηνότερη τιμή.
1: Ναι.
0: Τελικώς, κάνοντας τρεις λίστες για να εξοικονομήσω από τα συνολικά μου έξοδα ένα ποσό της τάξης των 10-12 ευρώ, πρέπει να μετακινηθώ σε 4 σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ασήμαντο το 10-12 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, σαν ποσό. Δεν μπορώ να το, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι...
1: Εντάξει, έλα μου, ωραία, θα δώσω.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι 10-12 ευρώ.
1: Βεβαίως, είναι.
0: Γιατί με τα 12-12 ευρώ που λες, παίρνεις και δύο συσκευασίες τόνο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Επιπλέον, που με δύο συσκευασίες τόνο μπορείς να βγάλεις και μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ
1: ή περισσότερες ποσότητες από αυτά που έχεις τη λίστα.
0: Όχι, φέρνω το παράδειγμα του τόνου, ρε παιδί μου. Επειδή δηλαδή παίρνεις δύο πολλές συσκευασίες που είναι και γύρω στα 6-6,5 ευρώ. Σου λέω την πιο απλή, δεν σου λέω αυτές που είναι σάλαδες και τέτοια. Πού είναι, ρε παιδί μου, τέσσερις κονσέρβες που σε βγάλουν μια εβδομαδούλα να φας. Έτσι, είναι κάτι, μια εβδομάδα. 5 μέρες, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι. Μπορώ δηλαδή να το ποντάξω, δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι τι κόστος έχω και τι χρόνο έχω να δαπανίσω. Για να μετακινηθώ σε 4 σούπερ μάρκετ και να κάνω τις αγορές μου.
1: Ναι. Ναι, και εδώ που τα λέμε τώρα, δηλαδή, ας πούμε, τι λέμε, ότι πρέπει να γίνει στους καταναλωτές μια συνήθεια να χαρτογραφούμε τα σούπερ μάρκετ ανάλογα με τα προϊόντα που θέλουμε να πάρουμε και να γυρνάμε να παίρνουμε τα. Δηλαδή, είναι αυτό σε πόσων ανθρώπων τη ζωή χωράει?
0: Δεν ξέρω.
1: Από πλευράς χρόνου, ενέργειας.
0: Υπάρχει το θέμα του χρόνου, της ενέργειας,
1: δηλαδή,
0: πολλά.
1: Εγώ μονίμως θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέχω στο σούπερ μάρκετ, να τελειώσω.
0: Σκέφτηκα λοιπόν ότι αν προσπαθούσα να κάνω αυτό με ηλεκτρονικές παραγγελίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα 2 από τα 4 σούπερ μάρκετ μπορώ να το κάνω. Στα άλλα 2 δεν μπορώ. Διότι δεν πιάνω το ανώτατο, το κατώτατο όριο, το ποσό για τις αγορές.
1: Για να μπορέσει να στο φέρουν.
0: Άρα ή θα πρέπει
1: θα
0: να
1: πρέπει
0: αυξήσω
1: να
0: ή να πάω.
1: Ή ναι. να πας. Ναι. Και εδώ να προσθέσουμε και ένα κόμμα το οποίο είναι...
0: σε μια διαδικασία.
1: Ναι.
0: Λίγο ρε, εγώ δεν ξέρω, θέλω να μπω κάπου, να παραγγείλω τα πράγματα και να πω θα μου έρθουν τότε, θα είμαι εκεί, θα τα πάρω, τελειώσαμε.
1: Ναι, γιατί φαντάσου λοιπόν ακόμα και αν είχες τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να τα αγοράσεις, ότι θα έπρεπε εσύ, αν έχεις επιλέξει τρία σούπερ μάρκετ, να βρίσκεσαι στο σπίτι σου διαθέσιμος σε τρεις διαφορετικές ώρες και ίσως και σε μία-δυο μέρες.
0: Ναι, μπορεί, δηλαδή, αν δεν είσαι τυχερός, ποιος εργαζόμενος
1: μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Και να, μετά από δύο μέρες και τρία ραντεβού τέτοια, να πεις εντάξει, ψώνισα τώρα εγώ και κέρδισα ένα ποσό. Ακόμα και αν μπορούσες. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο πρακτικό ζήτημα. Ότι τα σούπερ μάρκετ, όπως όλοι ξέρουμε, σου δίνουν ένα κίνητρο να αγοράσεις. Με τις κάποιες επιταγές, δωρεπιταγές, με κάποια ως πόντους. Δηλαδή το να σπάς τη λίστα σου, το να σπάς τη λίστα σου σε δύο σούπερ μάρκετ ή σε τρία, μπορεί να σου στερεί αυτό το πλεονέκτημα και την έκπτωση, τέλος πάντων,
0: γιατί,
1: μπορεί
0: γιατί
1: να
0: ξοδεύσεις
1: από το ένα.
0: Γιατί κάποιες αγορές τις κάνεις με κριτήριο τους πόντους που θα κερδίσεις.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, εκεί θέλω να σου πω ότι έπαθε ένα άλλο σοκ σήμερα, δεν το είχα προσέξει. Έλεγε για ένα, δεν θα πω το προϊόν, έλεγε για ένα προϊόν, μάλλον είχε 200 πόντους στα 20 ευρώ. Mm-hmm. Και λέω, εντάξει, 200 πόντοι είναι 6 ευρώ στα 20 ευρώ, άρα επί της ουσίας κερδίζεις στο 20 τα 6 ευρώ, πληρώνεις 14. Δεν είναι άσχημα. Εξαρτάται βέβαια το προϊόν, έτσι, και το σύνολο. Και βλέπω τιμή προϊόντος 27 ευρώ. Ήταν ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων. Και βλέπω τον αριθμό των ταμπλετών. Και λέω, τι έγινε, παιδιά. Έχει πάει η ταμπλέτα σχεδόν μισό ευρώ.
1: Ναι.
0: Ήτανε δηλαδή οι 50 τόσες ταμπλέτες 27 ευρώ. Τι έχουνε μέσα? Για να καθαρίσουν. Τι τους βάζουν για να καθαρίσουν? Αυτή τη τιμή δεν έχω δει 15-16.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να πρέπει να τσοντάρεις και κάτι ακόμα, ας πούμε, να πας μια για να πιάσεις το όριο. 27 ευρώ.
1: Απίστευτο είναι αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλή.
1: Γράφει
0: τιμή.
1: Εδώ ο Real Blogger, παιδάκια, για να μην το κουράζουμε, δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν προετών ο τότε διευθύνων σύμβουλος μιας εδώ στη χώρα μας επιχείρησης με είδη σπιτιού, έτσι δεν τη λέμε, εντάξει, ρωτήθηκε γιατί οι τιμές των ίδιων κωδικών εδώ στην Ελλάδα ήταν κατά πολύ ψηλότερες από εκείνες των καταστημάτων της του εξωτερικού, είχε απαντήσει κοινικότατα: γιατί οι Έλληνες τις σηκώνουν, οπότε το κάνουν. Εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω, πώς τεκμέρεται ότι οι Έλληνες τις σηκώνουν τις τιμές αυτές?
0: Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, το μόνο που μπορώ να καταλάβω από αυτή τη δήλωση είναι ότι από τη στιγμή που το αγοράζεις
1: αυτό, ναι.
0: Έτσι αυτό, δηλαδή εφόσον αποδέχεσαι μία τιμή που αναγνωρίζεις ότι είναι υπερτιμημένη για το προϊόν που αγοράζεις, για ποιο λόγο να μην στο πουλήσεις αυτή τη τιμή και να μην του τραβήξεις και μια αύξηση αργότερα για να το πάλι θα το ξαναπάρει? Δεν ξέρω, σκέφτομαι.
1: Και βάζει και ο Άκης εδώ μια παράμετρο. Έχει δίκιο. Βέβαια, τέλος πάντων, θα σου πω και τη δική μας τη σκέψη, την εκφράσαμε χθες. Μη σκέφτεστε, λέει, μόνο την Αθήνα. Στην επαρχία τα σούπερ μάρκετ είναι κοντά το ένα με το άλλο και οι αποστάσεις είναι μικρές. Και για 10 ευρώ κέρδος αξίζει. Αν κάποιος βαριέται, ας πληρώσει καπέλο. Αυτό που συζητάγαμε χθες, Άκη, είναι ότι στην επαρχία, στην περιφέρεια, τέλος πάντων, σε πολλές πόλεις της περιφέρειας δεν υπάρχει αυτή η επιλογή σούπερ μάρκετ. Μπορεί να υπάρχουν δύο. Υπάρχουν τα τέσσερα ή τα πέντε.
0: Ή μπορεί να υπάρχει ένα, ή μπορεί να μην υπάρχει και κανένα και να πρέπει να κάνεις και 30 χιλιόμετρα.
1: Μπορεί να κάνεις. Υπάρχουν παραδείγματα που τα συζητάγαμε μεταξύ μας και εκτός αέρα.
0: Και τα λέγαμε εδώ στην Εύβοια, δηλαδή,
1: στην
0: που είναι κοντά.
1: Σε υπάρχει, περιοχή της Εύβοιας.
0: Υπάρχει περιοχή η οποία το πιο κοντινό σούπερ μάρκετ είναι σε απόσταση 30 χιλιόμετρων. Σούπερ μάρκετ, αλυσίδα, έτσι. Είναι σε απόσταση 30 χιλιόμετρων. Ναι. Είτε από τη μία πλευρά πας, είτε από την άλλη. Θα πας. Δεν είναι ότι δεν θα πας. Αλλά είναι μία επιλογή. Τι συνέβη?
1: Γελάω με τον, Πουαρό. Κύριος Μάνους. Κύριος Μάνους, φωνή Δεβόρας. Cooling break.
0: Αχ, το έχω ξεχάσει τα μάξι.
1: Μη μου το πεις αυτό.
0: Ναι, ται, να κατέβω.
1: Μη μου το κάνεις
0: να κατέβω
1: αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι. Χτες κάνανε hydration, θα παρακαλέσω να...
1: να το διορθώσουμε.
0: Έτσι, να το λέμε όπως πρέπει.
1: Break.
0: Χτες κάνανε hydration break, ενώ έβρεχε. Και φάγανε τόσο κράξιμο από τον κόσμο. Γιατί έχει γίνει ένα... Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι. Έχει γίνει ένα μαρκάρισμα. Πάντως ήταν στο... Δεν θυμάμαι τώρα το παιχνίδι, γιατί το παρακολουθούσα μισοκοιμισμένος. Έχει γίνει μαρκάρισμα, έχει πέσει ο παίχτης κάτω. Βγαίνει μπάλα out, διακόπτει ο διαιτητής το παιχνίδι για να πάει να δει αν έχει χτυπήσει, και επί τη ευκαιρία τους δίνει και ένα hydration break.
1: Ναι.
0: Και βρε, έχει καταρακτοδό στον Καναδά.
1: Εντάξει, βρε Μανώλη, αλλά το hydration είναι να πιούνε νερό οι άνθρωποι.
0: Να
1: ανοίξουν δηλαδή το στόμα, κοιτάνε στον ουρανό να πέσει βροχή να πιούν.
0: Δεν είναι, άμα βρέχει, δεν είναι υδατώνες αρκετά,
1: στο σώμα, αλλά δεν θες να πιες λίγο νεράκι?
0: Να πάει στο πλάγιο, να πάρει ένα μπουκαλάκι, να πιει.
1: Γιατί είσαι παράξενος, γιατί σε πιάσε γκρίνια ξαφνικά?
0: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί πάνε όλα να μπασκετοποιήσουν το ποδόσφαιρο.
1: Πώς μπασκετοποιείτε?
0: Ήδη έχουν αρχίσει και συζητάνε για first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Λοιπόν, πάνε να κάνουν.
1: Δεν ήξερα αυτή η κουβέντα, ναι.
0: Πάνε να κάνουν τα τέσσερα, που δεν είναι όμως ημίχρονα. Πάνε να κάνουν, που δεν είναι και δεκάλεπτο, πάνε να κάνουν το 23 λεπτό. Που είναι Αμερικανιά,
1: ναι,
0: τρελή. Η οποία βέβαια στο μπάσκετ ενσωματώθηκε στην Ευρώπη κανονικότατα. Πρώτα απ' όλα, σου κόβει τελείως το ρυθμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, και επιπλέον θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κλιματολογικές συνθήκες που όντως απαιτούν ένα cooling break. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Όταν παίζεις ένα υψόμετρο που δεν έχει οξυγόνο και που έχει υγρασία συγκλονιστική και ζέστη συγκλονιστική, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και ένα και δύο cooling break, γιατί ο παίχτης ζορίζεται, ο οργανισμός ζορίζεται πάρα πολύ για να τα επεξέλθει.
1: Πόσα τέτοια υπάρχουν, πόσα cooling break υπάρχουν?
0: Όχι, αυτό θα το κάνει.
1: Μπορεί να
0: το πάρει.
1: Ναι, ωραία. Το κρίνει δηλαδή.
0: Ναι, αν δει ότι ζορίζονται οι άνθρωποι γύρω του, έτσι, μπορεί να διατάξει τη διακοπή για 2-3 λεπτά για να μπορέσουν οι παίχτες να πάρουν μια ανάσα να δροσιστούν. Mm-hmm. Ανθρώπινο. Mm-hmm. Έτσι. Αν όμως καθιερωθεί για διαφημιστικούς λόγους, είναι ένα άλλο πράγμα. Για μένα το καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Για μένα. Mm. Έτσι, δεν το μπάσκετ που... δηλαδή μετά θα πάμε και σε τηλεοπτικό time out.
1: Ναι.
0: Θα που λέει, ας πούμε, θα του λένε του διαιτητή στο ακουστικό, κάνε να πάρει ένα hydration break.
1: Τώρα δέχεσαι επίθεση εδώ πέρα.
0: Φάει ένα KitKat. Μία sneaker.
1: Δέχεσαι επίθεση.
0: Τι συμβαίνει?
1: Παρτάλη, αν δεν ήσουν άμπαλος, θα ήξερες ότι όσο μεγαλύτερη η υγρασία, τόσο περισσότερο αφιδατώνεσαι στην άσκηση. Ορίστε.
0: Αλλά μόνο γκρίνια και κλάψα.
1: Αυτό το διάβασα.
0: Αυτό σας πείραξε. από ό,τι είπα, αυτό κρατήσατε. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ανά δεκάλεπτο hydration break.
1: Θα κάνεις εσύ.
0: Όχι, να κάνεις στο ποδόσφαιρο, να κόβουν κάθε 10 λεπτά.
1: Εμένα με ενδιαφέρει εσύ αν θα το κάνεις αυτό. Αν θα μου βγάλεις το μπουκαλάκι πάλι και θα ψεκάζεσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα ξεκινήσει το τελευταίο ημίωρο να κατέβω κάτω, να προλάβω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Να το φέρω.
1: Ναι, να προλάβεις.
0: Αλλιώς αύριο να κάνω όλο τον ποτέ μου, δεν έχω θέμα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν χάθηκε για μια μέρα.
1: Όχι.
0: Δεν έγινε τίποτα. Έχω το νεράκι με το ενυπατώνω. Να το ακούγεται.
1: Βέβαια, είναι μόνο.
0: Γιατί έχουμε πάθει. Λοιπόν, όχι, εντάξει, ανά δεκάλεπτο να το κόβουν.
1: Να το κόβουν, ανά δεκάλεπτο.
0: Λοιπόν, τι ακολουθεί,
1: μετά τους τίτλους των ειδήσεων, Μανώλη, θα σου μιλήσω για τις Βερσαλίες, για το ανάκτορο των Βερσαλιών και για το δείπνο που έγινε χθες το βράδυ εκεί. Και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επειδή επέκρινες χθες, εντάξει, συμφώνησα κι εγώ, δεν μπορώ να πω, την Μπριζίτ Μακρόν, σε προκαλώ τώρα όσο είναι, κάνουμε το αυτή το κενό.
0: Η Μπριζίτ Μακρόν είναι αυτή που φοράει για το σεμεδάκι.
1: Άρα το έχεις δει, Μανώλη. Μανώλη, όλα τα βλέπεις.
0: Που είναι που φοράει για το σεμεδάκι από πάνω. Της ρίξαν ένα σεμεδάκι από πάνω για να μην κρυώσει.
1: Δεν
0: ρε, κάνε μου την
1: Δεν καταλαβαίνεις από μόδα, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Το φοράγες αυτό.
1: Μα τα λέει αυτά ο άνθρωπος που φοράει σήμερα καπελάκι.
0: Σεμεδάκι. Σεμεδάκι στους ώμους και από κάτω.
1: Μα δεν είναι σεμεδάκι.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Πριν από λίγο υποέλεγχο. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αντλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Επίσημα τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δίκη εκ νέου για την οικονομική διαχείριση κυβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, μου λέει εδώ τώρα ο Δανίλη, πολύ του Μεξικού. Του Μεξικού είναι σωστό. Σωστά το έχει γράψει ο άνθρωπος, εγώ το είπα λάθος. Υψόμετρο 2.400 μέτρα, κάτι σεξι. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτοί οι λόγοι του hydration break, είναι καθαρά διαφημιστικοί. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω και δείτε που θα καθιερωθεί φέτος. Τσούκου τσούκου θα το περάσουν σιγά σιγά σε όλα τα παιχνίδια. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ήδη υπάρχουν αλλαγές που και εμείς τις μαθαίνουμε τώρα βλέποντας Μουντιάλ. Θα δείτε πώς θα πάει. Λοιπόν, το βάλε γραφείο μετά την επιστροφή του Τραμπ.
1: Εντάξει, είναι μαγική.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι μαγική φωτογραφία. Είναι μαγική φωτογραφία.
0: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο.
1: Έχει στείλει μία φωτογραφία όπου έχει μετατραπεί το Βάλε γραφείο, τέλος πάντων. Έχει μπει στο πνεύμα των Βερσαλιών. Δηλαδή,
0: ο Βάλ Βερσαλίες έχει γίνει.
1: Είναι ο Βάλ Βερσαλίες.
0: Δηλαδή,
1: όλο αυτό το στυλ, τέλος πάντων. Δηλαδή, περιμένεις να βγει ο Λουδοβίκος από εκεί.
0: Παίζουμε τώρα για το Σεμεδάκι.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι. Πρέπει κάθε εμφάνιση, ειδικά για τις κυρίες, ναι, να προσαρμόζεται στον περιβάλλοντα χώρο. Όταν λοιπόν είσαι στις Βερσαλίες, κάνεις μια παραπομπή και λες εκεί πέρα, ας πούμε, θυμάσαι αυτά τα αναγεννησιακά κολάρα που φοράγαν οι αυτοκράτορες. Οι Βερσαλίες καταρχάς, εντάξει, τι είναι οι Βερσαλίες, είναι το σύμβολο, το σύμβολο της απληστίας, της μοναρχίας, της, της διάθεσης του ανθρώπου να αποδεικνύει το εγώ του όσο γίνεται
0: στις
1: περισσότερο.
0: Στις Βερσαλίες δεν είδανε που έτσι υπόθηκε αυτό το περίφημο για το Πατεσπάνι.
1: Η Μαρία Θηρεσία ήταν, όχι. Ήταν η σύζυγος του. Ήταν η Αντουανέτα. Η Μαρία Αντουανέτα. Ναι.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι.
1: Πάντως.
0: Το Βερσαλίες.
1: Ναι. Ναι. Είναι όλο αυτό το σύμβολο έτσι, μιας, της πλεονεξίας κτλ. Αν σκεφτείς λοιπόν πώς ντύνονταν οι βασιλείς και οι μονάρχες και οι σύζυγοι αυτών στις Βερσαλίες και θυμηθείς λιγάκι εδώ μπροστά τις στολές τους, τα κολάρα τους, τα λευκά, όλα αυτά τα τελένια, το λευκό.
0: Για σε να θυμίσει.
1: Είχε λοιπόν μια τέτοια, είχε μια τέτοια αναφορά το φόρεμα.
0: Να.
1: Δεν είναι σεμεδάκι.
0: Τις ξύπνησε αναμνήσεις δηλαδή.
1: Πω πω Μανώλη, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, εντάξει. Εντάξει, εδώ πέρα η κυρία Παναγιώτα λέει το σεμεδάκι είναι για τις σοβαρές γυναίκες. Πόσο μάλλον για τις γυναίκες των πρωθυπουργών. Μην το μαλώνετε, κυρία Λένα μας, τον κύριο Μανώλη μας. Δίκιο έχει.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι σοβαρή γυναίκα που το φοράει. Απλά είπα ότι φοράει για ένα κινητό σεμεδάκι αυτό με τα λουλουδάκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει στείλει και η Μυρτώ γιαγιά ένα μήνυμα το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και με έχει προβληματίσει πάρα πολύ διότι προφανώς δίνω μια πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο. Καλησπέρα, λέει Μανώλη. Μ' ακούω τη συζήτηση με την Ελένη. Μπορείς να παραγγείλεις το τάδε σούπερ μάρκετ αν ψωνίσεις αγορές από 30 ευρώ και πάνω για αποστολή στο σπίτι και πληρώνεις με κάρτα. Όσο για τις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, καθώς και τα σαπούνια για πλυντήριο ρούχων, τα έχουν πολυεθνικές, οι οποίες έχουν και διάφορα καλλιτικά, δεν πτωούνται. Σωστό. Για τις τιμές. Ούτως ή άλλως διαμορφώνουν τις τιμές όπως θέλουν. Καλή συνέχεια εκπομπής και μην πας τόσο κόντρα στην Ελένη. Σκύλε μαύρε. Δεν το γράφει, εγώ το λέω.
1: Και προσθέτει ο Real Blogger. Αμάν πια αυτή η γκρίνια. Λένα κορίτσι μου, πώς τον αντέχεις και έχει 28 βαθμούς. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το καλοκαίρι μαζί σου, αλήθεια σου λέω. Είσαι γκρινιά.
0: Υποφέρεις έτσι. Αρχίζω και πραγματικά δηλαδή σε συμπονώ. Δεν ξέρω. Αρχίζω να το σκέφτομαι πια πολύ σοβαρά αυτό όλο. Όσο λέει πιο αριστερά ο Τζον, τόσο πιο καλά. Τζον άσχετο. Αλλά εντάξει. Γενικώς. Ρε παιδί μου, κοίτα να δεις τώρα η σημειολογία. Λέμε να πάνε όλα δεξιά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να προσπεράσεις όμως, πας αριστερά.
1: Προσπερνάς από αριστερά.
0: Ναι. Δηλαδή για να προσπεράσεις και να προπορευθείς, πας αριστερά. Η δεξιά είναι πιο, ναι, είναι συντήρηση. Αριστερά είναι η προοδεύηση στο δρόμο. Καταλαβαίνεις. Σωστό.
1: Ναι.
0: Όχι, σημειολογικά.
1: Όχι, όχι, το παρακολουθώ.
0: Καθαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το ολοκλήρωσε. Να σου διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη έτσι λιγάκι να σε γυρίσω.
0: Δεν μου είχε έρθει εμένα.
1: Ωραία. Πάντως δεν σας πιάνει κανένα πουθενά.
0: Α, το αυτό μου, ναι. Ναι.
1: Έχει διαφορά στην τιμή ένα προϊόν. Έχουμε σροκέρδια. Δεν έχει καμία διαφορά ένα άλλο προϊόν. Είναι απόδειξη ότι υπάρχει
0: όχι,
1: καρτέλ.
0: Όχι, περίμενε. Καρτέλ μπορείς να πεις ότι υπάρχει μόνο αν δεις την ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Και διψηλή.
0: Έτσι, ναι. Εντάξει, εκεί καρτέλ. Εκεί λες, παιδί μου, ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Mm. Αν όλοι έχουν πλαφοναρισμένη μία τιμή σε ένα προϊόν. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Πολύ ναι. Δύσκολο. Αλλά και την εσχροκέρδη επίσης δεν μπορείς να τη στηρίξεις.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα ούτε για εσχροκέρδη. Είπα απλά ότι σαν εργαλείο έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια αυτή καθ' αυτή. Το ότι μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα σε ένα νοικοκυριό, ναι, είναι πιθανό. Εφόσον γίνει σωστή χρήση και υπάρχει ο χρόνος, η διάθεση κτλ. Κτλ. Αλλά την ακρίβεια αυτή καθ' αυτή σε επίπεδο τιμών δεν την αντιμετωπίζει. Για να πεις ότι θα πάω στο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρειάζεται να μπαίνω σε καμία πλατφόρμα να ψωνίσω πράγματα σε λογικές τιμές. Αυτό δεν λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Καλά λέει ο άλλος 80 χρονών άνθρωπος και μάλιστα πάμπλητος και δεν είχε πάει στις Βερσαλίες.
1: Εντυπωσιάστηκε το μεταξύ έτσι.
0: Αμφιβάλλω λέει αν έχει πάει και στο Λούβρο. Τι να κάνει στο Λούβρο.
1: Έλα τώρα.
0: Σε μουσείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να κάνει τι. Στην Disney. Κοίτα στην Disneyland. Πιστεύω στο νησί του Επστάιν έχει πάει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Στη Disneyland δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα έχει πάει. Και εγώ θα ήθελα να έχω πάει. Στην Αμερικανική.
1: Λοιπόν, να σου
0: και
1: πω
0: σε μουσεία και στο Λούβρο έχω πάει.
1: Να σου πω το γεύμα. Να σου πω το μενού.
0: Εντάξει, να σου πω. Ναι,
1: πρέπει να σου το πω αυτό γιατί και εσύ κιόλας είσαι ο άνθρωπος που πέφτει να το ακούσει.
0: Απλά να πω κάτι για το Λούβρο.
1: Ναι,
0: ωραίο. Είναι πολύ ωραίος ο Λούβρος. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Αυτό που πάνε και μαζεύονται όλοι.
1: Σε ένα έκθεμα.
0: Ναι, για να το δουν. Εν τω μεταξύ έχει. Ναι, η Τζοκόντατο είναι, πραγματικά. Το οποίο εγώ δεν. Προφανώς είναι τέχνη. Έχει κάτι εκθέματα που σου κρεμάει το στόμα σου.
1: Ναι.
0: Αν πας δε. Καλά, αυτά τα έπιπλα τα. Που έχουν τα μπαρόκ και τα. Δεν μου είναι αδιάφορα. Αλλά αν πας στο Αιγυπτιακό, έτσι, και στο Ελληνικό, και το Ελληνικό και το Ρωμαϊκό, που έχει και τον Ερμαφρόδιτο στο Ελληνικό, δεν μιλάμε τώρα για την νίκη της Αμαθράκης, δεν μιλάμε για την Αφροδίτη της Μήλου, δεν μιλάμε. Όλα αυτά. Που μπαίνοντας στην είσοδο είναι η. Ναι. Λοιπόν.
1: Η πρώτη εικόνα που έχεις είναι αυτά.
0: Ναι, η πρώτη εικόνα που έχεις. Πραγματικά εντάξει. Είναι συγκινητικό. Αλλά έχει κάτι πίνακες που νομίζεις θα σου μιλήσουν. Που είναι όλος ο τείχος. Και είναι ένας παππούς και κοιτάει τον πίνακα που είναι όλος ο τείχος και είναι 200 άτομα και κοιτάνε ένα γραμματόσημο. Λες τι έχει γίνει ρε παιδιά εδώ. Δηλαδή, δείτε λίγο. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις τέχνη, οκ. Okay. Πες μου τώρα τι φάγαμε.
1: Η τέχνη, οκ, okay, και ξέρεις είναι το πώς ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, τι βρίσκει ο καθένας στις εικόνες, στο αντικείμενο της τέχνης.
0: Ναι, και για πες τώρα τι.
1: Και φυσικά παίζει και το θέμα της δημοσιότητας. Δηλαδή, κάποια έργα είναι πολύ πιο διάσημα και πολύ πιο έτσι. Τα γνωρίζω περισσότερο κόσμο από άλλα.
0: Εντάξει, προφανώς. Αν ναι. Πα στο Λούβρο, θα πα να δει τι Τζοκόντα δεν
1: λοιπόν,
0: γίνεται.
1: Δεν ξέρω, στι Βερσαλίες έχει μπει.
0: Στι Βερσαλίες έχω μπει, βγήκα.
1: Μπήκε, βγήκε. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Εγώ δεν
0: δηλαδή,
1: έχω
0: μπει. Δηλαδή, με το που πάτησα το πόδι μου, με το που μπήκα, λέω ήταν. Έκανα λάθος.
1: Ναι. Δεν ήθελε δηλαδή να.
0: Δεν είχε κανένα ενδιαφέρον.
1: Για σένα.
0: Για μένα.
1: Για σένα δεν είχε.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Εντάξει,
0: είχα πάει με γκρουπ γιατί μόνος μου δεν θα πήγαινα ποτέ και είπα ρε παιδί μου να ακολουθήσω τον γκρουπ. Είχε Βερσαλίες και μετά είχε Πομπιντού. Που λέω εντάξει αφού θα πάμε στο Πομπιντού θα πάμε, δεν γίνεται, πρέπει να το. όπως μπήκα, δηλαδή με το που πατάω και λέω να δω τι, πώς ζούσανε, το πλούτο, τι χλεί. Ωραία, δεν έχω καμία αντίρρηση. Κάποιοι άνθρωποι το βρίσκουν ενδιαφέρον, εγώ δεν μου προσφέρει κάτι να το δω.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι που θα έχω να λέω ότι πήγα στις Βερσαλίες.
1: Λοιπόν,
0: στον Πομπιντού πάλι τρελάθηκα.
1: Ναι. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα σου πω.

0: αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Έβαλε για το. Το κατά. Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Εντάξει. Είναι κάτι ατμοσφαιρικό, νομίζω, για τη Σίτση. Λοιπόν, πάμε στο δείπνο.
0: Πάμε.
1: Θα προλάβω να σου το πω.
0: Λοιπόν, τόσα πολλά είναι.
1: Όχι, όχι. Απλά νομίζω ότι θα σου κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Ναι. Λίγα είναι. Λίγα είναι. Μαύρος χείρος από την περιοχή Μπιγκόρ, λέει. Αυτό ήταν το πρώτο πιάτο, Μανώλη, ο μαύρος χείρος. Εξαιρετικό κρέας. Έτσι, καταπληκτικό κρέας ο μαύρος χείρος.
0: Εξαρτάται την κοπή.
1: Πω.
0: Τι είπα έτσι, το φαντέ. Το απογείωσα.
1: Εντάξει, συνεχίζεις αυτό στο
0: να...
1: μοτίβο της γκρίνιας. Εξαρτάται την κοπή.
0: Να σου πω κάτι. Για γουρνοπούλα μας έχουν καλέσει.
1: Ναι, μωρέ, μας έχουν καλέσει για γουρνοπούλα. Τέλος πάντων, τίποτα σαν τη γουρνοπούλα δεν είναι.
0: Τώρα,
1: τίποτα
0: χείρος,
1: δεν είναι. Μαύρος χείρος και
0: χείρος.
1: Πρασινάλογα. Άσε με σε παρακαλώ. Γουρνοπούλα. Πρόσεχε. Γουρνόπουλα. Γουρνόπουλα.
0: Ναι, λοιπόν, για πες. Μαύρος χείρος.
1: Σπαράγγι από το Λίγηρα.
0: Θα ρωτήσω, ναι. Είναι pop.
1: Ρε παιδί μου, είναι pop. Είναι pop, έτσι.
0: Ωραία, ένα σπαράγγια.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, είναι. Τι είπε ο Λάσκαρης Αβάρος τώρα, δεν άκουσα. Λοιπόν, ναι, είναι. Τώρα γίνεται η συγκομιδή τους από ό,τι διάβασα.
0: Έλα, διάβασα και προχθές να έχει γίνει, δεν έγινε τίποτα.
1: Να σου δώσω δύο πληροφορίες.
0: Φρέσκα
1: γιατί...
0: πάνε, παιδί μου, τι θα είναι.
1: Είδες, φοβερό δεν.
0: Είναι λαχανάκια πιξελώνουν που τα πετάνε στην κατάψυξη, πάμε.
1: Άκου, είναι ένας αιαρινός γαστρονομικός θησαυρός της Γαλλίας. Εντάξει, αυτό είναι τα σπαράγγια από την κοιλάδα του Λίγηρα. Λοιπόν, για να ξέρεις.
0: Έχουν διαφορά από τα άλλα σπαράγγια.
1: Άσε με, Μανώλη. Λοιπόν, πουλερικά από τη Βουρβόνη.
0: Οκ. Okay. Ναι. Κότα δηλαδή.
1: Μια κότα στρουμπουλή.
0: Συγγνώμη, τι είναι τα
1: πουλερικά. Βουρβουνέζικη.
0: Μπορεί και γαλοπούλα, ακόμα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Με το θερμόμετρο.
1: Τώρα θα σε πιάσω, περίμενε. Έλα, ναι. Θα σε πιάσω στα δύο τελευταία, ναι, ναι, είναι βέβαιο αυτό. Πιατέλα με τοπικά γαλλικά τυριά.
0: Εκεί είμαι
1: καλή.
0: Ναι, ναι, αρκεί να είναι σε σωστή θερμοκρασία, γιατί το καμαμπέρ ξέρεις πως γίνεται, άμα μείνει λίγο έξω.
1: Που γκρινιάρεις, γκρινιάρεις.
0: Έχω άδικο.
1: Θέλω το καμαμπέρ μου να είναι σε αυτούς τους βαθμούς
0: Κελσίου. Το καμαμπέρ, αν αρχίσει το καμαμπέρ και χάνει το σχήμα του, δεν το τρως.
1: Δεν θα χάνε το σχήμα.
0: Γι' αυτό λέω, αρκεί να είναι σε σωστή θερμοκρασία, δεν είπα κάτι κακό. Τα τυριά είναι πάντα τυριά. Πλατό τυριών και αλαντικών δεν λέμε ποτέ όχι.
1: Μάλιστα. Και το τελευταίο που πιστεύω, ναι, ότι σε έχω και εδώ. Επιδόρπιο.
0: Ναι.
1: Τάρτα σοκολάτα.
0: Γαλλικό. Πολύ γαλλικό.
1: Τάρτα σοκολάτα. Ωραία.
0: Τάρτα σοκολάτα, όποιο σημείο του πλανήτη και να πας, έχει τάρτα σοκολάτα. Εν τω μεταξύ, την κρέπα ξέρεις, ναι, πώς την τρώνε στο Παρίσι.
1: Πώς.
0: Έχω πάει κι εγώ πρώτη φορά και λέω στο δρόμο κρέπα. Α, πάρω, λέω μια κρέπα να φάω.
1: Ναι.
0: Πώς τη θέλετε, μου λέει, του λέω μια απλή. Και μου δίνει ένα πράγμα με άχνη ζάχαρη. Αυτό.
1: Εσύ τι είχες...
0: Όχι, δεν είχε κρέμα.
1: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έλεγες μια απλή.
0: Και το ζύμι της κρέπας με άχνη ζάχαρη. Αυτή είναι η κρέπα. Τι είχα στο μυαλό μου.
1: Ναι, είπες μια απλή.
0: Δεν ξέρω εγώ, πραλίνα, μπισκότο.
1: Τώρα αυτή είναι η απλή. Αυτή είναι η απλή. Πραλίνα, μπισκότο.
0: Πραλίνα, μπανάνα. Ξέρω εγώ, μια απλή δεν είναι. Τι είναι. Σε γλυκιά.
1: Κοίταξε, στο εξωτερικό πάντως εγώ έχω φάει. Είναι με ζάχαρη και με κανέλα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η απλή, η τάρτα. Η τάρτα,
0: παιδί. Συγγνώμη, αλλά κανέλα είναι όπως με πάνω από το ριζόγαλο. Και πάνω από τη γρεμούλα την απλή.
1: Ναι.
0: Αυτό, αυτό το ζυμάρι με ζάχαρη και κανέλα.
1: Ωραίο είναι, ωραία είναι.
0: Δεν σου λέω ότι δεν είναι.
1: Εντάξει, νόστιμο είναι.
0: Κοίτα να δεις, και όταν ήμασταν μικροί βρέχαμε μία φέτα ψωμί και ρίχναμε από πάνω μία κουταλιά ζάχαρη. Ωραιότατο ήτανε. Δεν το κάναμε.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Παξιμά, μπράβο αυτό. Mm. Πρόσεξε, έβαζε στο πιατάκι του καφέ μικρό, λίγο λάδι, λίγο ξύδι. Έτσι, μια-δυο ελίτσες να πάρει ήδη ίσα-ίσα τη γεύση και βούταγες τη γωνίτσα από το ψωμάκι. Δεν είναι χειρότερο πράγμα.
1: Τι μου λέτε τώρα για σπαράγγια,
0: για μαύρο χείρο,
1: πουλερικά, πλατό τυριών και τάρτα σοκολάτα. Φέρτε εδώ το πιατάκι με το λαδάκι και το ξύδι να βουτήξω μέσα να φάω σαν άνθρωπο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Να πάει Θεσσαλονικιός και να του φέρουν πλατό τυριών και να πήρε παιδιά κασέρι, κασέρι, κασέρι, κασέρι.
1: Μη με κοροϊδεύετε, κασέρι, κασέρι, κασέρι.
0: Τι μου λέτε πλατό τυριών. Ένα τυρί υπάρχει, κασέρι, τελειώσαμε. Έτσι δεν είναι. Έχω άδικο.
1: Θέλω να ηρεμήσεις απόψε. Αλήθεια στο λέω. Πού το βρήκες ρε Λένα, στο Essex με ένζυμα?
0: Όχι, μας έχουν κόψει από αυτά. Γιατί και από τα γαριδάκια παλιά που βάζανε, γιατί τα τρώγαν τα παιδάκια και υπήρχε πρόβλημα. Μας πετάξαν έξω από αυτές τις συσκευασίες. Ναι, δεν μας βάζουν πια. Ω Χριστέ μου. Κυλιέμαι λέει κάτω από τα γέλια, κυρία Μαργαρίτα. Να είστε καλά, κυρία Μαργαρίτα. Ο Γιάννης έχει στείλει το Τζίπρα σε Τζοκόντα.
1: Όχι, ο Τζοκοντός.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Η κυρία Ελένη μας λέει το μόνο ενδιαφέρον. Έχετε δίκιο σε αυτό. Όντως το λέγαμε.
0: Και τον κατόπτρον. Ναι, αυτό
1: τον κατόπτρον. Ναι. Αυτό λέγαμε προηγουμένως εκτός αέρα, ότι πρέπει να είναι συγκλονιστική.
0: Ιστορικά έχει ένα ενδιαφέρον. Προφανώς εγώ δεν πήγα. Εννοείται.
1: Εγώ αυτή θα ήθελα να τη δω την αίθουσα των κατόπτρων, γιατί έχει και υπογραφική συνθήκη των Βερσαλιών για τη λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.
0: Τα σπαράγγια λέει τα μάζευε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, τα έβραζε στον ατμό, τα τρώγε σαλάτα με λάδι, αυτό είναι. Και έπινε το ζωμό του, καθάριζε τα νεφρά. Επίσης τρώγαμε ψωμάκι με λάδι, ξέρετε και ρίγανε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να πας μανιταράκι, μάζευε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Και εγώ φοβόμουν να φάω.
1: Ναι.
0: Και με κοροϊδέψανε. Ήξερα να μαζεύει, δεν έμαθα ποτέ. Με κοροϊδέψανε, μου είπαν ότι είναι κρέας. Και το τρώω. Και λέω, εντάξει, δεν υπάρχει πιο νόστιμο κρέας. Θα τρώω τέτοιο κρέας από εδώ. Μου λένε, είναι μανιτάρι. Από το φόβο μου, έκανα δύο μέρες να φάω.
1: Φοβόσαστε
0: με περίμενα το θάνατο, ότι έρχεται. Λέω, εντάξει, με κοροϊδέψανε, επίθετο να μου δώσαν μανιτάρι. Ναι. Μετά. Ναι, ναι, αυτό πίστευα πραγματικά ότι δεν υπάρχει. Όχι, πίστευα ότι δεν υπάρχει ελπίδα, θα πεθάνουμε όλοι.
1: Μια αισιόδοξη σκέψη.
0: Ναι, μανιτάρια δεν ήθελα, ρε παιδί, φοβόμουν να φάω μανιτάρια, είχα, δεν ξέρω. Μετά έμαθα να τρώω και χοχλιούς.
1: Α, ωραία.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Χοχλιούς, ωραίο πράγμα, χοχλιούς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μπουρμπουριστούς, κοκκινιστούς, κοκκινιστούς
1: και τα παντά
0: όλα. Να, ορίστε, αυτό να βγάζανε στις Βερσαλίες, χοχλιούς, με την όταν τεγλυφιδίτσα. Τακ. Το ευχαριστηθεί.
1: Δεν θα το τρώγε με τίποτα.
0: Γιατί τα θαλασσινά, ας πούμε, που παίρνουν τα δεν, το ίδιο πράγμα, είναι της θάλασσας. Τι νομίζω ότι είναι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: δηλώσει ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου θα περάσει στην Αντλία προς όφελος των καταναλωτών, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας από τις Βρυξέλλες την ικανοποίησή του για τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δυσαρεστημένος αντιθέτως εμφανίζεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, που χαρακτηρίζει σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος τη συμφωνία ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με μαζικά πλήγματα απειλεί η Μόσχα μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε ρωσικά δηληστήρια. Όπως επεσήμανε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, θα ακολουθήσουν αυτά βήματα ως απάντηση στην επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου στην περιοχή της Μόσχας. Οι τελευταίες εξέλιξεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κλειστή έως τις 6 το πρωί θα παραμείνει η είσοδος της Αττικής Οδού από Βάρη Κοροπή στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα λόγω εργασιών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ελβετία-Βοσνία 1-1 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Νωρίτερα η Τσεχία ήρθε ισόπαλη επίσης 1-1 με την Νότια Αφρική. Στη Βραζιλία οριστικά δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Νεϊμάρ για το δεύτερο αγώνα στη διοργάνωση κόντρα στην Αϊτή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα ότι περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι μεταβλητή.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 11. Εντάξει, λίγο βάζουμε και λίγο χιούμορ, όχι κάθε βράδυ βέβαια, γιατί ξέρετε, καμιά φορά η ένταση της ημέρας θέλει και λίγο το βράδυ που πέφτουν και λίγο οι τόνοι, λίγο να το, όσο μπορούμε τέλος πάντων, να το καλαμπουρίζουμε. Κάποια πράγματα που μπορούμε να τα καλαμπουρίσουμε λίγο. Λοιπόν, μέχρι τις 2 και απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, τη Λένα μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 00 βλέπω εδώ πέρα η Ελβετία με την Βοσνία-Ριζεγοβίνη στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ο κύριος Παντελής από την Κυψέλη που χτες είχε καλέσει, αλλά δεν θα προλάβαινε να μιλήσει και ήταν αμαρτία να κάψει συμμετοχή του για πολύ λίγα λεπτά. Λάβε, κύριε Παντελή.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σήμερα βέβαια είναι και μια πολύ κακή μέρα για μένα, γιατί χάθηκε ένας καταπληκτικός φίλος και όπως είπα ένας ευπατρίδης από τους τελευταίους της Ελλάδας, ο Ανδρέας ο Μαζαράκης.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ήταν πάρα πολύ φίλος και είχαμε κάνει και τη χοροδία των εξαρχείων και τα λοιπά, και τι είχαμε στο καλλιτεχνικό χώρο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ζωή. Άρα ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά.
0: Έδωσε μεγάλη μάχη, να πούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Με τον καρκίνο.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου και ένας άνθρωπος.
1: Και λόγιος.
0: Όχι, εγώ δεν το. Ή άλλο ήθελα να πω. Άνθρωπος του ραδιοφώνου και άνθρωπος της βραδινής συντροφιάς. Του ραδιοφώνου. Δεν έχει να κάνει με σταθμούς. Έχει να κάνει με την επικοινωνία που αναπτύσσουμε μεταξύ μας.
1: Και μεγάλο ιστορικός και τα λοιπά, ναι, 40 χρόνια φιλία. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ζωή. Να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, στην καθημερινότητα την πεζή. Ξέρετε, βλέπω εγώ διάφορα στο Google, ειδήσει στην Ευρώπη, δεν το έλεγα χθες αυτό, δεν το προλάβαινα. Στην Ευρώπη ψηφίστηκε κατά δίκη της Τουρκίας, δεν ξέρω αν το είδατε, και μπορούμε ελεύθερα να κάνουμε και τα 12 μίλια, τα ναυτικά, και το είδατε, είχε βγει και τα είπε ο Βουλγαράκης, νομίζω, στο διαδίκτυο. Και αν δεν το έχετε ενημερωθεί, κοιτάξτε το και
0: δείτε. Επισήμως πάντως δεν υπάρχει αυτό.
1: Εντάξει, και εγώ έτσι είπα. Εντάξει,
0: έτσι, δεν υπάρχει κάτι επισήμως τώρα σε επίπεδο παραφιλολογίας.
1: Όχι, ψηφίστηκε, όχι παραφιλολογίας, επίσημα και μάλιστα τριαμβολογούσαν. Δεν σας το λέω. Κοιτάξτε το, αλήθεια σας λέω. Και μου έκανε εντύπωση, λέω εντάξει, περιμένω να δω τα 12 μίλια που μας ενδιαφέρουν εμάς ως νησιώτες πάρα πολύ βέβαια. Πάμε παρακάτω, να πάμε στο καυτό θέμα, ας περάσουμε και λίγο από το δημογραφικό. Όπως είδατε, οι θάνατοι υπερβαίνουν πάλι στο πρώτο εξάμηνο κατά πολύ τις γεννήσεις.
0: Ναι, το συζητούσαμε αυτό πριν με την Ελένη για το αν μήπως κάναμε κάποιο θέμα.
1: Ακριβώς χρειάζεται. Βέβαια η κάθε κυβέρνηση, εγώ δεν μιλάω ποτέ για μία κυβέρνηση. Mm-hmm. Εγώ μιλάω πάντα διαχρονικά και αχρωμάτιστα, γιατί είμαι και αχρωμάτιστος. Αυτή είναι το μόνο καλό που έχω στη ζωή μου και τα βλέπω από ίσες αποστάσεις. Αυτό το δημογραφικό δυστυχώς θα είναι η επιτύμβιος πλάκα, νομίζω, σε μια χώρα που έχει πάνω από 15.000 χρόνια ιστορία. Και τόσο έχει η Ελλάδα. Ας κανονίσουν οι θύνοντες και οι ψηφίζοντες ακόμα, γιατί οι θύνοντες γίνονται από ψήφο βγαίνει, εφόσον λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Βέβαια, δημοκρατία που έχουμε βάσει το σκεπτικό του κυρίου Άδωνη, ότι έχουμε πλειοψηφία και τον ένοχο μπορούμε να τον κάνουμε, να τον βγάλουμε αθώα περιστερά, το ξέρετε και αυτό που είχε πει ο κύριος Άδωνης, Σπύρος μάλλον.
0: Δεν είχε πει τον ένοχο.
1: Έχουμε πλειοψηφία, ψηφίσαμε αθώος. Ο κατηγορούμενος αθώος, τελείωσε. Αυτό είχε πει, αυτό δεν είχε πει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι οπότε ένοχος.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν είναι ένοχος. Εφόσον ψήφισε η Βουλή, ενώ σε άλλη χώρα, ας πούμε, όπως στην Ελβετία, θα γινότανε στην άμεση δημοκρατία, γίνεται δημοψήφισμα. Νομίζω. Έτσι τα έκανε ο Άλφλιος ο Καποδίστρια εκεί στην Ελβετία. Τέλος πάντων, Εγώ όταν βγήκα.
0: Ακούω πολύ, συγγνώμη κύριε Παντελή, ακούω πολύ τελευταία από αρκετούς ακροατές τα θέματα άμεσης δημοκρατίας και αναρωτιέμαι, θεωρούμε ότι υπάρχει πιθανότητα να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Και το συζητάμε.
1: Είναι εύκολα με τα μέσα τα σημερινά, είναι εύκολο. Δηλαδή, όταν βγαίνουν τέτοια σκάνδαλα που είναι καθημερινά και το ξέρετε βέβαια, και πώς άλλα δεν βγαίνουν. Εγώ ρωτάω σε ποια υπηρεσία δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αυτό να λέμε πλέον, όχι περί σκανδάλων, περί μη σκανδάλων πρέπει να συζητάμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είμαι 71, οπότε καταλαβαίνετε στη ζωή μου έχω περάσει και έχω γνωρίσει πολλών των ανθρώπων άστεα. Τι να πω, δεν ξέρω. Επειδή ψηφίζουμε, ψηφίζει μάλλον ο κόσμος κάθε 4 χρόνια, ο κάθε κύριος Γεωργιάδης μπορεί να κρίνει πριν από εμάς για μας. Αν είναι αυτή η δημοκρατία, ας αποτανθούν στο Σόλωνα και στο Σοκράτη και στο Λυκούργο. Δεν ξέρω, αν σηκωνόταν αυτοί, μάλλον θα είχαν επέλεγε.
0: Έτσι δεν λειτουργούσε όμως πάντα, κύριε Παντελή.
1: Όχι, υπήρχε και η Εκκλησία του Δήμου.
0: Τώρα εσείς μιλάτε για τα αρχαία χρόνια.
1: Εγώ μιλάω για
0: τη σύγχρονη ιστορία.
1: Τη δημοκρατία, από εκεί την έχουμε όμως. Ας την ονομάσουμε δημοκρατορία, όπως λέω εγώ. Και δημοκρατορία είναι το άκρο νάωτον της υποκειμενικότητας ως προς την αντίληψη της δημοκρατίας, ως προς την έκφραση και ως προς την πρακτική. Αυτός είναι ο ορισμός ο δικός μου που έχω δώσει και το είχε πάρει και κάποιος μάλιστα και έγραψε ένα βιβλίο περί δημοκρατορίας χωρίς να δώσει τον ορισμό και δεν το είπα να το πω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το δει. Έχουμε το πολύλογο της δημοκρατορίας που έχει μέσα το ακρεπνός την υποκειμενικότητα στο μεγαλείο της. Μη σας ζαλίζω, τώρα θέλω να πάμε στα πιο πεζά. Εγώ το 2010 βγήκα στη σύνταξη και επειδή είχα κάποιο ειδικό επάγγελμα και πλήρωνα 2.500 ασφάλιστρο και επασφάλιστρο, είχα πάρει 1.970 σύνταξη επί 14. Βέβαια, εφάπαξ μου φάγανε γιατί άλλαξα στα 7 τελευταία χρόνια τριετή συμβάση το έκανα ορίστου χρόνου και μου τα φάγανε. Τους 24 μήνες διαβαριάς είχα πάρει τους 7. Σαν εφάπαξ. Έπαιρνα 28.000 το χρόνο συνολικά ως σύνταξη. Βάσει αυτών των εσόδων μου, με τις τιμές του 2010, πήρα κάποια δάνεια. Και πήρα ένα χτήμα στο Πήλιο, μπορούσα να τα ήταν γενικά πλήρωνα 1.300 ευρώ το μήνα. Μπορούσα. Τα έδιδα. Και με τα υπόλοιπα 700, είμαι λιτοδίαιτος άνθρωπος, δεν έχω ανάγκη ούτε από ενδύματα, ούτε παπότσια και τέτοια. Πήρα και ένα σπίτι εδώ πέρα, μόλις ήρθα σε διάσταση. Τα έβγαζα πέρα μια χαρά. Και κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι είμαστε σε κρίση. Ποια κρίση, δηλαδή, δεν ξέρω, τα δισεκατομμύρια πώς χρεωθήκανε, ποιοι τα φάγανε αυτό, πάντως εγώ δεν τα φάγα. Όπως είχε πει ο Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Εγώ πήρα τι έπαιρνα την νόμιμη σύνταξη. Βάσει αυτών που είχα πληρώσει. Mm-hmm. Και μάλιστα σας είπα, μου φάγανε και το εφάπαξ. Και ξαφνικά γίνεται 1.150 η σύνταξη επί 12, αντί 1.900 επί 14. 1.970 επί 14. Οπότε εγώ ευτυχώς που έκανα και κάποιο εμπόριο μαύρο και μπόρεσα ακόμα να κρατήσω έστω. Πλήρωνα τα 1.300, εκεί ψιλοανεβήκανε και ξαφνικά εδώ και ένα-δυο χρόνια έχει πάει 1.800. Όταν παίρνεις, αγαπητέ μου κύριε, 1.250 σύνταξη, θέλεις για τις τράπεζες 1.800, τι πρέπει για να μην μου τα έχουν πάρει, τι θα έχω κάνει, μαύρη δουλειά. Είναι έτσι, δεν είναι? Σας ρωτάω.
0: Έτσι όπως το τοποθετείτε.
1: Λοιπόν, βεβαίως δεν έχουν τολμήσει ακόμα να μου πούνε, έλα εδώ, τι γίνεται. Γιατί εγώ είμαι, εντάξει, οι καλλιτέχνες είναι λίγο, ξέρει, μην τα πάρουν και μένει πάνω την ανάποδη. Λοιπόν, και βέβαια κάπου τώρα πέσαν οι δουλειές και δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Ρωτάω τις εταιρείες γιατί τα πήγαν σε ΦΑΝ, σε ΠΑΛ, σε ΜΑΠ και πώς λέγονται αυτές οι εταιρείες και λέω, θέλω να μου δώσετε τι έχω πάρει σε δάνεια, πόσα έχω πληρώσει και τι έχω ακόμα να πληρώσω. Μία μόνο μου είπαν ότι είχα πάρει το 2013 8.500 ένα καταναλωτικό, από τα ελάχιστα καταναλωτικά, ίσως και κάποια επισκευή σπιτιού και το πήρα σε καταναλωτικό. Γιατί τα λένε στεγαστικά. Και Τώρα έχω εδώ, πληρώνω 13 χρόνια. Εγώ δεν σας λέω πολύ, 100 ευρώ, γιατί τώρα πληρώνω 197 για αυτό το δάνειο. 13 χρόνια επί 100 ευρώ, πόσα λεφτά είναι 13 χρόνια, πόσοι μήνες είναι 13 χρόνια, 120 μήνες και άλλοι 160 μήνες.
0: Ναι, περίπου.
1: 160 μήνες. Δηλαδή έχω πληρώσει 16.000 ευρώ το μίνιμουμ, μάλλον παραπάνω είναι το μίνιμουμ, και ακόμα χρωστάω, ξέρετε πόσα? 5,5.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε? Δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ εντάξει, χρωστάω 5,5. Γιατί λοιπόν να υφίστανται κόμματα που χρωστάνε, δύο κόμματα, και ξέρετε για ποια λέω, πάνω από ένα δις, ένα κράτος ευνομούμενο θα έπρεπε να τους πάρει, με συγχωρείτε, και τα εσώρουχα, και όχι μόνο τον νυν και τον πρώην, που φτάσαν την κατάσταση μέχρι εδώ.
0: Με τα κόμματα ξέρετε τι συμβαίνει, έτσι? Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν κάτι να τους πάρουν.
1: Μα όχι, σας παρακαλώ, έχουν 3.000 ακίνητα, σας παρακαλώ. Και το συγγενών τους.
0: Ποια ιδιωτική περιουσία?
1: Βεβαίως, δεν καταλάβατε. Ποιο στάβαγε? Το ένα δις, τα κόμματα είναι απρόσωπα, δεν καταλάβατε. Εκτός, όποιος πάει να ψηφίσει Πασό και Νέα Δημοκρατία, να του πούνε εδώ, βάλε και ένα διχίλιαρο μέσα στο φάκελο.
0: Και αυτό το έχω ξανακούσει. Όχι, δεν συμφωνώ. Ο ψηφοφόρος δεν μπορεί να επομιστεί τα χρέη των κομμάτων.
1: Να τους πάρουν, υπάρχει περιουσία. Και είναι βεβαίως καμία σχέση με την αρχή εποχή που απαγορεύονταν να πλουτίσεις. Αυτό το ξέρετε βέβαια, ότι απαγορεύονταν ο πλουτισμός όσο ασκούσες δημόσιο λειτουργήμα. Γιατί το είχαν λειτουργήμα. Εδώ το κάνουν όχι επάγγελμα, τώρα το κάνουν να μην πούμε τι.
0: Λεπτομέρειες.
1: Ακριβώς, λεπτομέρειες. Λοιπόν, όταν εγώ έχω πάθει κατάθλιψη για όλους αυτούς τους λόγους, και καλά που μπορώ και κάνω ένα ψιλοεμπόριο από εδώ από εκεί, και ο Θεούλης μου έδισε λίγο μυαλό, ιδάλλως θα έμεινα σε αντίσκηνο. Οπότε και αναγκάζεσαι και να ακούς τις διάφορες βλακίες, να μην μεταχειριστώ κάποια άλλη λέξη, που λέει ο κάθε ένας πικραμένος υπουργός, βουλευτής και πάει λέγοντας. Και νομίζουν δε ότι πολιτικός είναι και μια μεγάλη υπόθεση, όπως είπε και ο Μαρκόπουλος, είναι τώρα πρώην δημοσιογράφος και τώρα κάπου είναι υπουργός, σε έναν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Ποιος είσαι, βουλευτής, τι είναι βουλευτής, είσαι ένα πατεώνα στην συνείδηση του κόσμου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Όπως όταν ακούς πολιτικός, άσχετα που πηγαίνουν και τους φυλάνε τα χέρια. Είμαστε ψυχολοφάγος, λαουτζίκος συγκίναμε. Με τα ψίχουλα θα πάνε τους ψηφίσουν. Πού να πάμε αλλού με τους τσιγκάνους, άλλο αυτό, πήγαν και εσύ κάθε μέρα ακούς βία, πήγε σκοτωμή και δεν τους κάνει κανένας τίποτα. Γιατί είναι το 2%, είναι η ψήφη. Γιατί είναι ντροπή δηλαδή αυτό που σου είπε.
0: Γιατί λέτε ότι δεν τους κάνει κανένας τίποτα?
1: Γιατί είναι η ψήφη, αγαπητέ μου. Είναι η ψήφη, γιατί πηγαίνει στο νοσοκομείο γεμάτο από αυτούς. Πηγαίνει στα δικαστήρια γεμάτο από αυτούς. Πηγαίνει στις φυλακές γεμάτο από αυτούς.
0: Νομίζω ότι τους στοχοποιείτε άδικα, κύριε Παντελή.
1: Ποιους τους? Ακούστε να δείτε. Εγώ, επειδή ασχολούμαι με τα παλιά, τους συναναστρέφομαι πάρα πολύ. Εδώ και 50 χρόνια. Υπάρχουν και οι νοικοκυρέοι, αλλά στην πλειονότητά τους έχουν το DNA τους την παρανομία.
0: Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι είναι η πλειονότητα παράνομη. Εγώ θεωρώ ότι είναι παράνομη, όπως μπορεί να ίσως να είναι λίγο περισσότεροι, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι η παρανομία τους έγκυται στα ποσοστά της παρανομίας που υπάρχει γενικώς στην κοινωνία.
1: Είναι σε πολύ πιο μεγάλο, όπως και με τους ξένους. Οι φυλακές αυτή τη στιγμή είναι παθολογούμενο, το 80% είναι τσιγκάνοι και ξένοι. Αυτό είναι γνωστό. Εδώ και
0: γνωστό πολύ, δεν ξέρω αν είναι.
1: Ναι, βεβαίως. Ψάξτε το να δείτε. Το ποσοστό στις φυλακές είναι το 80%. Από το 80% είναι γύρω στο 25%, από το 80% είναι το 25% είναι τσιγκάνοι και οι υπόλοιποι είναι αλλοδαποί. Αυτό σας το λέω, ό,τι σας λέω είναι.
0: Και οι γηγενείς πού είναι, δεν είναι μέσα?
1: Βεβαίως είναι μέσα. Οι γηγενείς είναι γηγενείς, εννοείται ότι είναι μέσα. Το 20% είναι γηγενείς. Οι υπόλοιποι είναι τσιγκάνοι και γηγενείς.
0: Θέλω να τα δω λίγο αυτά τα ποσοστά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι υπερβολικά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δέστε το, όχι αλλιώ. Εγώ ό,τι σα λέω δεν είναι. Δεν μου τα βγάζω το στομάχι μου.
0: Εγώ δεν λέω ότι τα βγάζετε από το στομάχι σα, αλλά θέλω και εγώ να ελέγξω τα στοιχεία.
1: Ναι, βεβαίω. Με του Τσιγκάνου έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, λόγω σα είπαμε που ασχολούμαι τα παλιά. Και όταν
0: άρα, αφού έχετε εμπειρία, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νοικοκυρέοι.
1: Όταν πήγα στα Χασιά, πήγαινα σε νοικοκυρέο και μου λέγανε με το που ανεβαίνει στη Χασιά, επάνω στη Φυλή, που βγαίνει στη Φυλή ο δρόμο, ξέρετε. Λοιπόν, και μου λέγανε, κλειδώνει το αυτοκίνητο, δεν σταματά πουθενά και έρχεσαι σούπιτο. Και μια φορά με τρακάρανε και τόλμησα να κατέβω και μου λέει ο γνωστό, μου λέει, τι έκανε, ρε, μου λέγει, κατέβηκε στο
0: μου περιγράφεται τώρα όμω ένα σκηνικό, έτσι, το οποίο. Καταλαβαίνω τώρα, πάτε στη λογική του άβατου που δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά.
1: Είναι
0: που δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά. Αλλά δεν είναι το μόνο άβατο, θέλω να σας πω.
1: Τα άβατα είναι σε περιοχές αλλοδαπών και σε περιοχές τσιγκάνων.
0: Καθόλου είναι... δεν συμφωνώ.
1: Εντάξει,
0: μία εποχή άβατο ήταν και η πλατεία εξ αρχείων.
1: Ναι, εντάξει, η πλατεία
0: εντάξει, ναι, τι.
1: Μια πλατεία η οποία από στάθμευση, ας πούμε, στέκει διανοωμένων, μπήκαν και στοιχεία μπαχαλίστικα που το παίζανε αναρχικοί, γιατί ούτε ο αναρχισμός είναι αυτό που νομίζουν, που λένε ότι καίνε και τα λοιπά. Η αναρχία είναι πρώτα να επιβάλλει την
0: αναρχία. Είναι ιδεολογικό κίνημα, προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, Σάββατο, θέλω να σας πω ότι είναι ασχέτως το ότι δεν το ονομάζουν έτσι και πάρα πολλές πλούσιες συνοικίες.
1: Πλούσιες συνοικίες ως προς να πας να κατοικήσεις, ας πούμε, είναι άβατο λόγω. Πώς, δεν μπορείς να πας στο εκκλησιά, στην πολιτεία, μπορείς να πας. Μπορείς να πας άνετα, να πεις το καφέ σου, δεν νομίζω. Απλά ότι είναι απαγορευτικό ως προς το κόστος.
0: Γενικώς πάντως το άβατο είναι μια. Έχετε την άποψή σας.
1: Ακριβώς και εγώ σέβομαι τη δική σας άποψη. Απλά σας είπα για τους Τσιγκάνους. Έχω προσωπική γνώμη εδώ και 45 χρόνια. Τι να σας πω, ότι έκανα μεταφορά σπιτιού. Το σπιτιού μου έκανα μεταφορά από φίλο, κολλητό φίλο. Από εκεί, από το Ζεφύρι. Και βρέθηκα χωρίς ένα ωραίο μεγάλο τουρκικό πιάτο, ξέρετε το τσί αυτό, και ένα κορδιόν. Και ήταν κολλητό μου. Τι να σας πω τώρα άλλο, μπρε, πού είναι το κορδιόν.
0: Και εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν περιοχές ολόκληρες οι οποίες προστατεύονται από τους Τσιγκάνους και δεν υπάρχει δεν υπάρχει παραελάχιστα κρούσματα ληστιών ή βιοπραγιών που δεν αφορούν απαραίτητα τους Τσιγκάνους, γιατί απλούστατα δεν θέλουν να μπλέκουν με τον νόμο.
1: Αυτό νομίζω ότι θα είναι εξαίρεση.
0: Δεν
1: νομίζω.
0: Είναι καθόλου εξαίρεση.
1: Ποια περιοχή, δεν έχω. Ποια περιοχή είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι.
0: Στο Γέρακα.
1: Δεν ξέρω από εκεί μεριά, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω από Ασπρόπεδο.
0: Σας λέω λοιπόν, ότι εγώ, επειδή είναι και οι ώρες που κυκλοφορώ, όταν έκανα το 3 με 5 και γύρναγα 5.30-6 ώρα, έβλεπα τους ανθρώπους που φορτώνανε τις πατάτες, τα κρεμμύδια. Και φεύγανε 5-5.30 ώρα.
1: Υπάρχουνε, βέβαια. Υπάρχουν και στην Αγία Σάνης που γίνεται το παζάρι και τα λοιπά. Το ψωνίζω εγώ από αυτούς. Είναι νοικοκυρία αυτή, ναι, αλλά δεν είναι 200.000 άτομα. Και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της παρανομίας. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είπα όλοι. Αυτό δεν. Καταλάβατε, είναι απλά ως ποσοστό.
0: Πρέπει να σας διακόψω για να πάμε σε τίτλους.
1: Βεβαίως, με συγχωρείτε πάρα πολύ που σας ζάλισα.
0: Όχι, αλίμονο, καθόλου.
1: Αλλά με τα δάνεια είναι μια μεγάλη δικτακτορία.
0: Ευχαριστώ,
1: και
0: κύριε Παντελή.
1: Παρανομία. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Μπελιακή Κατσούλη. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα περάσει στην Αντλία, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έβαλαν οι ΗΠΑ. Αναμένω πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, το μήνυμα Τραμπ σε Λίβανο, Χεσμπολάχ και Ισραήλ. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος Πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
2: Talk.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 11. Βλέπω ότι έχει ανοίξει το σκορ η Ελβετία 1-0. Δεν πρόλαβα να δω όμως τώρα σε ποιο λεπτό είμαστε. Βλέπω τώρα τι φα... Α, ωραίο γκολ. Εντάξει. Είχε και λίγο τύχη, αλλά είναι ωραία εκτέλεση. Προσπάθησε ο τερματοφύλακας της Βοσνίας, δεν τα κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα του. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ζεφυρόπουλε.
1: Τι κάνετε κύριε Παρδάλη, χαιρετισμούς σε όλο το team του Στάθμου εκεί πέρα και σε εσάς και στην οικογένειά σας προσωπικά και σε, όλο το, σε όλους τους πολίτες που ακούνε προσωπικά στον καθένα. Κοιτάξτε, είμαι χαρούμενος καταρχήν, περήφανος και είμαι και αισιόδοξος. Να το πούμε και αυτή τη λέξη την περίεργη που δεν βγαίνει τώρα πάρα πολύ από τον καθένα μας, ότι ακούω το λαό να αρχίζει να σκέφτεται, να κρίνει, να αντιδρά. Και πιθανότητα να επαναστατεί αύριο εναντίον αυτού του σάπιου ευρωσυστήματος. Καταλαβαίνει δηλαδή ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Από τα κόκκινα δάνεια, από τις πλαστές ισοτιμίες του ευρωνομίσματος, από τα δημοψηφίσματα που ακυρώνονται, από τα κόμματα τα οποία συνεργάζονται προς τη συνέχιση των ευρωμνημονίων φυσικά, γιατί ουδέποτε βγήκαν τα ευρωμνημόνια και τα ευρωμνημόνια θα συνεχίζονται για ακόμα 95-94 χρόνια περίπου. Ναι. Μέχρι να μας βάλουν σε καμιά άλλη ένωση. Μπορεί να είναι καμιά ενδογαλαξιακή ένωση, ποιος ξέρει. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Χιούμορ, φτηνό χιούμορ βέβαια, όχι ακριβό χιούμορ. Ξέρετε κάτι κύριε Παρδάλη, ήθελα να πω κάτι. Σε κάθε άνθρωπο που ακούει αυτή τη στιγμή, σε κάθε πολίτη που θέλει να σκεφτεί, μιλάμε για δημοκρατία. Όλοι μιλούν για δημοκρατία. Είμαστε δημοκρατικό κόμμα, προοδευτικό, δημοκρατικό. Είναι δημοκράτες αυτοί, είναι οι άλλοι, δεν είναι δημοκράτες. Είναι φασίστες, εκείνοι είναι καπιταλιστές. Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα πάντρεμα φασισμού και καπιταλισμού, το οποίο οδηγεί σε ένα είδος καπιταλιστικής δικτατορίας. Δηλαδή, ουσιαστικά πατρεύτηκε ο φασισμός στον καπιταλισμό για να γεννήσει ένα τέρας που λέγεται καπιταλιστικός ολοκληρωτισμός. Ο Χατζηδάκης έλεγε κάποτε, ο οποίος δεν πέθανε ποτέ για μένα, 15 Ιουνίου έφυγε απλά από αυτό το σάπιο σύστημα και μας βλέπει από πάνω. Έλεγε ότι αν συνηθίσει το θηρίο, αν συνηθίσει το τέρας, τότε καταντάς να του μοιάζεις. Καταντάμε να μοιάζουμε σε ένα τέρας το οποίο λέγεται καπιταλιστικός ολοκληρωτισμός. Δηλαδή αποδεχόμαστε να μας καταγράφουν, να μας απογράφουν, να κάνουμε δηλώσεις για οτιδήποτε. Και σε τελική ανάλυση, ποιοι είναι όλοι οι τούτοι, οι σωτήρες των 16 τελευταίων χρόνων από το ΓΑΠ που γιόρταζε προχθές τον 16 Ιουνίου. Προσέξτε και τη σατανική σύμπτωση, είναι το Αγίου Μνημονίου, υπάρχει Άγιος Μνημόνιος, όσο και αν φαίνεται απίστευτο.
0: Υπάρχει πράγματι Άγιος Μνημόνιος.
1: Ναι, βεβαίως, μπορείτε να το διαπιστώσετε, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Επειδή είμαι και από ιερατική οικογένεια, από το ένα σκέλος. Σας βεβαιώνω, 16 Ιουνίου είναι το Αγίου Μνημονίου, έτσι ονομάζεται. Είναι Άγιος Μνημόνιος και γιορτάζει 16 Ιουνίου του 1951 για γεννήθηκε ο ΓΑΠ, ως γνωστόν, ο λεγόμενος Καστελοριζιός. Όπως το Καστελόριζο 23 Απριλίου του Αγίου Γεωργίου.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν χρειάζεται.
1: Ο Γιωργάκης. Ο Παπανδρέου ο τρίτος, γιατί κυβέρνησαν οι πρώτοι δύο, αυτός είναι ο τρίτος. Ούτε δυναστεία να είχαμε, ούτε βασιλιάδες δεν αντέχουν τόσο πολύ. Απίστευτα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι στη δημοκρατία οι πολίτες πρέπει να αποφασίζουν για τα θέματα. Θέματα που ανακύπτουν, οποιοδήποτε θέμα, με δημοψηφίσματα, τα οποία δεν πρέπει να ακυρώνονται. Εννοείται. Οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για την έξοδο και από το ευρωνόμισμα. Λοιπόν, στην λεγόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, στο κοινοβουλευτικό σύστημα που δεν είναι δημοκρατία, είναι κοινοβουλευτισμός. Οι πολίτες, ξέρετε τι κάνουν, επιτρέπεται να αποφασίζουν, να ψηφίζουν δηλαδή, ούτε καν να αποφασίζουν. Να ψηφίζουν απλά κόμματα τα οποία στη συνέχεια κάνουν ό,τι κουστάρουν. Υπάρχουν αποχωρήσεις, διαγραφές, μεταγραφές, θα ρίσκει είναι ποδόσφαιρο εδώ πέρα. Είναι ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής όπως λέγανε παλιά. Υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά ένα διεφθαρμένο σύστημα το οποίο δεν είναι τώρα, είναι και από παλιότερα, από πολύ παλιότερα, όπου θεωρούν πως ο λαός είναι καθυστερημένος, έχει μικρή νοημοσύνη. Λοιπόν, τους βεβαιώνουμε από αυτό το βήμα, από αυτό το περήφανο βήμα, γιατί έτσι το θεωρώ, γιατί άκουσα τον προηγούμενο ακροατή και πολύ το χάρηκα. Λοιπόν, από αυτό το περήφανο και δημοκρατικό βήμα, ότι ο λαός δεν είναι καθόλου χαζός. Έχει πάρει χαμπάρι τι τσίρκο παίζεται και θα τους δώσει την απάντηση σε λίγο. Και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που έρχονται, αλλά και με κινητοποιήσεις που θα γίνουν και εντός πόλεων. Μιλάμε για ανέμακτες κινητοποιήσεις και μιλάμε για δυναμικές, αλλά όχι κινητοποιήσεις που θα επιφέρουν ζημιές ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα.
0: Προσωπικά δεν το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά εντάξει, το ακούμε, ενδιαφέρον.
1: Ναι, χαίρομαι που ακούω τη λέξη ενδιαφέρον. Ναι.
0: Όχι, το ακούμε ενδιαφέρον, γιατί είναι μια άποψη, όλες τις απόψεις ακούμε ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δεν απορρίπτω απόψεις.
1: Ξέρετε, στη δημοκρατία ο καθένας πρέπει να μπορεί όχι μόνο να μιλάει, αλλά και να ψηφίζει για την άποψή του. Ως πραγματικός δημοκράτης, μακράνε μου τύπου Κασελάκη κλπ. Δεν ξέρω αν ο Κασελάκης είναι πραγματικά δημοκράτης. Πιθανότατα είναι ένας δούριος ύπος του συστήματος, ώστε να... τέλος πάντων ένα 2,5-3% να πάει εκεί για να μπορέσουν να περάσουν στη συνέχεια ψήφι στο αυτό το κόμμα το οποίο λέγεται ΕΛΑΣ του Τσίπρα, ο οποίος έπρεπε να είναι, με τα συγχωρήσεως, θα έπρεπε να είναι ήδη σιδηροδέσμιος για το ακυρωμένο δημοψήφισμα, όπου καταπάτησε όχι μόνο την Λαϊκή Βούληση της πλειοψηφίας, που μιλάει για τη Λαϊκή Βούληση της πλειοψηφίας ο ίδιος, της κοινωνικής πλειοψηφίας για την ακρίβεια, αλλά καταπάτησε το ίδιο το Σύνταγμα και τις θεμελιώδεις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και όχι κανενός επαναστατικού δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά του αστικού δημοκρατικού
0: πολιτεύματος. Κύριε Ζαφυρόπουλε, όταν θα γίνουν εκλογές, εσείς θα πάτε να ψηφίσετε?
1: Θα ψηφίσω. Πιθανότατα.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πείτε τι. Απλά ρωτάω αν θα συμμετέχετε.
1: Δεν πάντα συμμετέχω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θεωρώ ότι το να μην συμμετέχεις είναι σαν να αρνείσαι εσύ ο ίδιος.
0: Σε αυτό συμφωνώ εγώ απολύτως. Απλά ρωτάω γιατί συμμετέχετε σε ένα σύστημα στο οποίο δεν πιστεύετε.
1: Είναι σάπιο. Ναι, προσέξτε. Το σύστημα. Φυσικά δεν πιστεύω σε αυτό το σύστημα. Με τη μόνη διαφορά.
0: Από αυτή την άποψη, δηλαδή, καταλάβατε, το προσεγγίζω.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι που το πάτε. Ναι.
0: Όχι, δεν το πάω κάπου.
1: Το είπα με την ευρεία έννοια. Ναι. Θέλω να πω, δεν πιστεύω σε αυτό το σύστημα. Η αλήθεια είναι. Όμως, μέχρι να μπορέσουμε με κινητοποιήσεις, θέλετε, με λαϊκές δυναμικές, όχι μόνο κινητοποιήσεις, αλλά και...
0: Θα συμμετέχετε ως ότου και εφόσον, αν και εφόσον.
1: Θα συμμετέχω με κόμματα τα οποία πλησιάζουν τα, πιστεύω...
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα επιλογής δικό σας προφανώς.
1: Ναι,
0: όπως και κάθε ψηφοφόρου.
1: Γιατί δεν θα τους χαρίσουμε και την ψήφο μας, γιατί ξέρετε, κάθε ένας που δεν συμμετέχει ουσιαστικά χαρίζει τον τρόπο να αποφασίζουν όλοι τούτοι οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν για τους α, β, χ, ψ, οικονομικούς λόγους και τα οικονομικούς. Ξέρετε, εδώ αλλάζουν τον τρόπο ζωής μιας ολόκληρης χώρας, μιας ολόκληρης πατρίδας. Εμείς θέλουμε τις ζωές μας πίσω. Θέλουμε τα καλοκαίρια μας πίσω. Θέλουμε τον τρόπο ζωής μας πίσω. Θέλουμε εκείνα τα οποία ζούσαμε.
0: Ποιο τρόπο ζωής θέλουμε όμως, αυτό θα ήθελα.
1: Τον ωραίο, το μεσογειακό, το βαλκανικό τρόπο ζωής.
0: Σε ποιον αναφέρεστε, σε ποια δεκαετία?
1: Αναφέρομαι στον τρόπο ζωής από τις δεκαετίες του 70 κυρίως μέχρι και τις δεκαετίες του 2000, πιστεύω, κάπου εκεί πέρα. Εκεί άρχισε να χαλάει το πράγμα. Με την είσοδο της Ελλάδας στο ευρωνόμισμα, όπου
0: από τη μεταπολίτευση πάντως, γιατί για μετά τη μεταπολίτευση μιλάτε.
1: Μιλάω και ίσως και λίγο πριν, και από το 68 ίσως ήταν καλός ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά στρεβλά σημεία σε αυτό που περιγράφεται ως καλό τρόπο ζωής.
1: Δεν μιλάω μόνο για πολιτική, μιλάω και για τον τρόπο ζωής ξεχωριστά. Γιατί ξέρετε, ακόμα και αν ήταν μια χούντα εκεί πέρα τότε, εκείνη την εποχή, με τον Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους, ο λαός εξακολουθούσε να ζει με τον τρόπο του δικό του τρόπο ζωής.
0: Εγώ τώρα αυτό δεν περίμενα να το ακούσω από εσάς, διότι στη Χούντα, υπενθυμίζω, υπήρχαν και τα ξερονήσια, υπήρχαν και οι εξορίες.
1: Θα συμφωνήσω εδώ πέρα με τη μόνη διαφορά ότι... Εντάξει, οι σκληροπυρηνικοί κομμουνιστές, υπήρχαν σκληροπυρηνικοί κομμουνιστές...
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Φυσικά είμαι εναντίον να εξορίζονται. Φυσικά άνθρωποι οι οποίοι είναι επαναστάτες, είναι δυναμικοί επαναστάτες για την ακρίβεια, που πηγαίναν στα Ξερονήσια. Μα αυτή τη στιγμή πόσους έχουν στείλει, όχι στα Ξερονήσια, στα ξένα, στα εξωτερικά, όλες αυτές οι απατηλές υποσχέσεις για την έξοδο της χώρας, υποσχέσεις και πώς το λένε, εξαγγελίες ότι βγήκαμε από τα μνημόνια κλπ. Αλλά και πιο πριν, πριν βγούμε από τα μνημόνια, θυμάστε, είχε πει ο ΓΑΠ ότι θα γίνουν, λέει, οι Έλληνες πιο κοσμοπολίτες. Το λέει στο διάγγελμά του.
0: Καλά, εντάξει, το ότι λέει ότι θα γίνουν πιο κοσμοπολίτες, τώρα εμένα δεν μου.
1: Εννοούσε ότι θα φύγουν έξω.
0: Δεν μου προσφέρει κάτι στο.
1: Εμάς δεν μας εξορίζουν αυτή τη στιγμή που δεν είμαστε. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ακρεφνός κομμουνιστή. Θεωρώ τον εαυτό μου αμεσοδημοκράτη. Πιστεύω στην άμεση δημοκρατία. Πιστεύω δηλαδή ότι οι πολίτες πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι για την τύχη τους. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτά, επειδή υπάρχει το άρθρο 110 του συντάγματος, το οποίο απαγορεύει την αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης, αλλά δεν θέλει δηλαδή να μετατραπεί η χώρα από προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία σε μια άμεση επαναστατική δημοκρατία των πολιτών. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν το ζητήσει ο λαός. Και αν το ζητήσει ο κυρίαρχος λαός, και αν ο λαός απαιτήσει με ένα σωρό τρόπους που υπάρχουν, με ένα σωρό τρόπους, πάρα πολλοί τρόποι υπάρχουν, ειρηνικοί τρόποι, δεν μιλάω για αιματοχυσίες, τότε βεβαίως θα αλλάξει το πολίτευμα και επιτέλους ο λαός θα γίνει κυρίαρχος στον τόπο του, θα γίνει αφεντικός στον τόπο του, θα μπει στη θέση του οδηγού που λέμε. Θέλουμε να κυβερνήσουμε εμείς.
0: Το λαό τον έχετε ρωτήσει αν θέλει να μπει σε αυτή τη θέση?
1: Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος.
0: Καλά, εντάξει, είστε σχεδόν σίγουρος. Εγώ σας λέω ότι...
1: Σχεδόν είπα, δεν είμαι απόλυτα. Είπα σχεδόν.
0: Καλά, ναι, το άκουσα. Να ξέρετε ότι το έχω ξαναπεί. Όταν ξεκινάνε 10 από το ισόγειο για να πάνε στον πέμπτο όροφο που είναι η εργοδοσία,
1: ναι,
0: και να ζητήσουν κάτι, στον πέμπτο όροφο φτάνει ένας, άντε δύο.
1: Ωραία τα λέτε.
0: Όχι, δεν είναι τα...
1: 10 στο ασανσέρ. Εμείς
0: όχι, όχι,
1: από...
0: δεν να σας πω.
1: Εμείς θα πάμε από τις σκάλες.
0: Ναι, ναι, από τις σκάλες ανεβαίναμε κι εμείς. Και όταν γυρίσαμε πίσω ανακαλύψαμε ότι οι υπόλοιποι είχαν φύγει. Μένανε στους ορόφους και δεν μένανε από την κούραση.
1: Θα καθίσουμε εκεί μέχρι να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
0: Όχι, απλά σας το λέω γιατί ξέρετε η ευθύνη.
1: Έχουμε ευθύνη.
0: Ευθύνη έχουμε όλοι για πολλά πράγματα. Απλά η ευθύνη έχει ένα βάρος που δεν το αντέχουν όλοι.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν το αντέχουν όλοι και εγώ το βλέπω. Γιατί κάθε μέρα πηγαίνω σε άλλη γειτονιά για να μιλήσω, να πω αυτά τα λίγα που έχω να πω σε μια μικρή πλατεία. Να μπορέσω να πάρω με το μέρος μας, όχι με το μέρος μου, με το μέρος μας κάτι πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν λαός και όχι σαν κομματικές οντότητες, σαν κομματικές ομάδες. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο λαός ζητάει να γίνει ο ίδιος κυρίαρχος, όπως το είπα και πιο πριν, στον τόπο του. Γιατί αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, που μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα είδος απικίας χρέους, πολυεθνικής εταιρείας δηλαδή, με μισθούς ουσιαστικά Βουλγαρίας και τιμές Ελβετίας, γίνεται σκόπιμα. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο υπερτουρισμός και τα Airbnb είναι αυτά που διαμορφώνουν τις υπερβολικές τιμές στέγασης και την ανυπαρξία στέγασης. Γιατί ο κόσμος πλέον για να βρει ένα σπίτι της προκοπής να μείνει πρέπει να πάει σε κανένα ορεινό χωριό να κάτσει. Και αν το βρήκε εκεί, γιατί έχουν βρει και τα τελευταία κουσοχώρια πλέον οι τουρίστες και τα έχουν αγοράσει ή τα έχουν νοικιάσει ή τα έχουν μετατρέψει σε Airbnb οι ντόπιοι. Οι οποίοι πλέον έχουν...
0: Μου στέλνουν εδώ, έχουν έρθει μηνύματα και μου λένε ότι δεν περιμέναν να ακούσουν από εσάς τέτοια αναφορά στην περίοδο της Χούντας.
1: Να σας πω, η Χούντα υπήρξε. Δεν είναι κανένα.
0: Καλά, δεν είπε κανείς ότι δεν υπήρξε.
1: Ναι, υπάρχει κανένας που λέει ότι δεν υπήρξε Παπαδόπουλος.
0: Αλλά όχι ως παράδειγμα, ας πούμε, του ότι περνούσε καλά ο κόσμος.
1: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο κόσμος, οπωσδήποτε, είχε τον τρόπο ζωής του, ανεξάρτητα από το ποια... Μπορούσε να είναι μια άλλη κυβέρνηση. Μπορούσε να είναι η κυβέρνηση του Παπανδρέου, του Γεωργίου, ας πούμε. Του πρώτου Παπανδρέου, έτσι. Ο δεύτερος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Mm. μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, μια κυβέρνηση Κανελόπουλου, τον οποίο ανέτρεψε Πατρινός, ανέτρεψε Πατρινό εδώ. Φοβερό, ε. Φοβερό.
0: Ναι, βέβαια, δεν υπήρχε, εδώ δεν υπήρχε όμως. Ήταν ναι, πολύ συγκεκριμένο. Ήτανε...
1: Ναι, ναι. Όσο ζωή Χούντα δεν πείραζε τον απλό πολίτη που έκανε ψάρεμα στη Χαλκιδική ή καταδύσεις.
0: Εκτός και αν ήταν κομμουνιστής. Ναι. Επιμείνω εγώ σε αυτό.
1: Τώρα...
0: Τι
1: δεν ξέραν όλοι αν ήσουν κομμουνιστής.
0: Α, μη μου λέτε τέτοια, ξέρανε.
1: Εγώ που είμαι Χαλκιδικιώτης, σας βεβαιώνω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Χαλκιδικιώτες κομμουνιστές και εκείνη την εποχή, οι οποίοι δεν πήγαν ούτε φυλακές ούτε τίποτα, γιατί απλούστατα το κρατούσαν μέσα τους. Μπαίνανε με το ριζοσπάστη στη Μασχάλη στα 4, στα 5, στα 6 ήταν, πώς το λένε, τσαλακωμένος για να μπορέσουν να το περάσουν.
0: Δεν το λες και πολύ ελεύθερο αυτό.
1: Δεν το λέω, όχι, όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω. Σίγουρα, ναι, έχετε δίκιο. Δεν είναι ελεύθερο. Γιατί τώρα ζούμε με ελευθερία. Είναι αυτό ελευθερία.
0: Εντάξει, πάντως αν θες να διαβάσεις κάτι το διαβάζεις, αν θες να μιλήσεις σε ένα ραδιόφωνο το κάνεις.
1: Ναι, αυτό είναι εκπληκτικό. Το ραδιόφωνο είναι το πιο ελεύθερο μέσο.
0: Έτσι, αν θες να πάρεις μια εφημερίδα από το περίπτερο πας και την παίρνεις. Αν
1: ναι, θες να
0: μιλάς, ας πούμε, έξω λες ότι εντάξει θέλω να βρεις προφανώς, αλλά μπορεί να πεις την άποψή σου, δεν σε μαζέψει κανείς.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι μια ελευθερία αυτό, είναι μια κατάκτηση.
1: Είναι.
0: Ναι,
1: απλώς
0: είναι κάτι.
1: Εγώ θα ήθελα να τηρούνται τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων, ένα το κρατούμενο.
0: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
1: Θα ήθελα να υπάρχει δικαιοσύνη πραγματική και λαϊκή δικαιοσύνη, δηλαδή επαναστατική δικαιοσύνη από τους πολίτες. Πιο πολύ να υπάρχουν ένορκοι παρά να υπάρχουν αποστηρωμένοι δικαστές. Και το κυριότερο, θα ήθελα να υπάρχει δημοκρατία, αλλά γνήσια δημοκρατία των πολιτών. Και όχι το κομμάτι.
0: Ευχαριστώ κύριε Σαφυρόπουλε.
1: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Εγώ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα.
4: Καλησπέρα μου αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
4: Λοιπόν, εγώ στον κύριο Ακριβό. Εγώ θα ξεκινήσω από εκείνο που αναφερθήκατε, αν ξεκινήσουμε από το ισόγειο. Να πάμε στον πέμπτο όροφο που είναι η δίκη της επιχείρησης. Μπορείτε να μου εξηγήσετε το φαινόμενο γιατί καταλήγει ένας από τους 15 διαμαρτυρόμενους.
0: Θα το εξηγήσω όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου.
4: Εγώ το έχω διαφορετικά, θα σου εξηγήσω μετά.
0: Εγώ στο μυαλό μου το έχω, μάλλον επειδή δεν το έχω στο μυαλό μου, το έχω ζήσει. Θεωρώ ότι είναι ο φόβος και η αδυναμία να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
4: Όχι.
0: Όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι το έζησα.
4: Δεν έχεις το δικαίωμα μου την μεταφέρεις. Μου έχω να σου πω τη δικιά μου άποψη να την ασφαλθεί. Λοιπόν.
0: Όχι, αυτό σήμα. Δεν προσπαθώ να σας πείσω.
4: Λοιπόν. Εγώ έχω κάνει στα καράβια από την εποχή του 70. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Οποιοδήποτε εργαζόμενο. Σε οποιοδήποτε πόστο δεν ξέρει πλήρως τις υποχρεώσεις του και τα καθήκοντά του, είναι ευάλωτος.
0: Και κάθε είναι, και σωστό είναι αυτό.
4: Και λέει του ιδιοκτήτη, yes sir. Εγώ δεν έχω πει ποτέ yes sir στη ζωή μου. Ένα πράγμα θα σας πω. Κάποτε ανάλαβα την ευθύνη. Μιλάμε την εποχή του 90. Να μην, πω, να μην αναφερθώ σε ονόματα και τέτοια.
0: Ναι.
4: Σε μια μεγάλη επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι.
4: Που υπήρχε ένα θανατηφόρο ατύχημα.
0: Ναι.
4: Να τοποθετήσω βάσεις. Εγώ, χωρίς δημοτικό, χωρίς σχολείο, χωρίς πανεπιστήμιο. Βάσεις, ακρίβεια, ορθή γωνία, για να τοποθετηθούν από την ΑΒΕΚ στο εργοστάσιο της Πάτρας ξύλο κατασκευή που συγγίζανε 90 εκατομμύρια ευρώ. 90 εκατομμύρια δραχμές.
0: Δραχμές.
4: Λοιπόν, εκείνη την εποχή εγώ έπαιρνα 10.000 δραχμές την ημέρα.
0: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, επί του θέματος τώρα. Η εργολάβη στην άκρη, λέω να λαμβάνω εγώ την ευθύνη. Δεν κατηγορώ κανένα μας τώρα και κανένα μηχανικό, μηχανική, μισθή, μηχανική, πολιτική, μηχανική που κάνουν αντίγραφο. Είναι να πάνε να κάνουν το πτυχίο τους κακαβιά, ξέρεις, είναι κακαβιά.
0: Εντάξει, μισό λεπτό, μην ακυρώνετε, επιστήμονες είναι.
4: Έχω ντοκουμέντα που σου μιλάω.
0: Όχι, τέλειο δεν έχετε ντοκουμέντα, αλλά...
4: Έχω δει κτίριο.
0: Η πολιτική μηχανική είναι επιστήμονες.
4: Η φάτσα πίσω και το πίσω μπροστά.
0: Εντάξει, κακοτεχνίες υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιστήμονες.
4: Οι επιστήμονες είναι. Οι μισοί πήραν πτυχίο γιατί είχαν ένα από τα τρία μη. Λοιπόν, όταν τελειώσαμε και ήρθαν τα ξύλα από την ΑΒΕΚ, μπορείτε να φανταστείτε ο επιχειρηματίας, ο ξενοδόχος, τι δώρο μου έδωσε.
0: Όχι, πώς να το φανταστώ.
4: Τέσσερις μέρες θα δουλέψω εγώ εκεί πέρα. Πόσο.
0: Δεν ξέρω.
4: 30 μεροκάματο δώρο.
0: Ένα μηνιάτικο, ναι.
4: Λοιπόν, γι' αυτό ο κάθε εργαζόμενος δεν πρέπει να σκύβει. Όταν σκύβεις πολύ, αγαπητέ μου Μάνο, παθαίνεις μεγάλο μπλακάου. Παθαίνεις πλάκα. Παθαίνεις πλάκα.
0: Γενικά, άμα σκύβεις πολύ, ανεβαίνει, πέφτει, κατεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και...
4: Ωραία, παθαίνεις δύο ζημίες.
0: Πολλά μπορούν να συμβούν.
4: Ναι. Αναλυτικά, χωριάτικα. Λοιπόν, τώρα όσο μου λέει ο κ. Ζαφυρόπουλος για δημοκρατία, σύντομα από την Αθήνα, τρία κιλά δημοκρατία, μου λες, μια άλλη ερώτηση. Η ακρίβεια που είναι στην πιάτσα σε ακουμπάει, σε θίγει.
0: Ναι, βέβαια με θίγει.
4: Όμπρα.
0: Με θίγει, με ακουμπάει. Προφανώς και με ακουμπάει. Με επηρεάζει.
4: Αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους, την ίδια ερώτηση, κανένας δεν θα πει ότι δεν την ακουμπάει η ακρίβεια. Εμένα προσωπικά, όχι ότι πουλά τα προϊόντα μου ακριβάκι ή έχω κάνει το κομμάτι, δεν με ακουμπάει η ακρίβεια. Ξέρεις, είμαι ακουμπάει.
0: Πείτε μου.
4: Ας πω εγώ. Έχει έρθει ο κόπος στο ξένο και ο Κοσμάκης δεν το έχει καταλάβει. Και αυτό το μπουρδελοσύστημα.
0: Μη μιλάτε έτσι.
4: Κυρία, συγγνώμη. Μέσα σε αυτό το σύστημα είναι και οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι, η ιατρική επιστήμη, η φαρμακοβιομηχανία.
0: Δεν έχω καταλάβει όμως τι μου λέτε. Δεν σας ακουμπάει η ακρίβεια και τι σας ακουμπάει.
4: Ας πω ότι με ακουμπάει.
0: Ναι.
4: Ήδη έχει έρθει ο κόπος στο ξένο. Θα σπέρνουμε και δεν θα θερίζουμε. Έχει γίνει μεγάλο έγκλημα στην ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή με ακούνε και κερκυραίοι καλλιεργητές από ελαιόδεντρα. Σας πληροφορώ, δεν υπάρχει πιθανότητα αυτό να γίνει λάδι. Γιατί έχει πάθει ζημιά με ο λιόκαρπος.
0: Γιατί, από τι έπαθε ζημιά?
4: Από τι έπαθε ζημιά?
0: Ναι.
4: Όταν βομβαρδίσαμε ορισμένα πράγματα, βομβαρδίσαμε, χτυπήσαμε οργανισμούς χρήσιμους για τον ελαιόνα.
0: Με τι έχουν βομβαρδίσει, δεν καταλαβαίνω.
4: Και πραγμά, παλιά ο κύριος Λεβέντης, ο συγχωρεμένος ο Δρύς, για να μην πω τίποτα άλλο, έλεγε πάρτε και χρόνανε την μπάκερ, δεν ξέρω πώς θα την πάει, και ρίχνανε με τα αεροπλάνα. Σκοτώσαν τον οργανισμό.
0: Τι μου λέτε τώρα, ότι ψεκάζουν φάρμακα, αυτό μου λέτε?
4: Oh, yes. Yes.
0: Εγώ δεν έχω στοιχεία για αυτό που λέτε.
4: Δεν σου πάνε, έχει στοιχείο. Δεν σου πάνε, έχει στοιχείο.
0: Στοιχεία, λέω, εγώ δεν έχω για αυτό που λέτε. Ούτε δέχομαι ότι ψεκάζουν το οτιδήποτε.
4: Και δεν μου λες, μήπως τώρα τελευταία πριν 5 μήνες καταργήσανε, αποσύρανε από όλη την Ευρώπη κάτι παιδικές τροφές που ήταν. Η φίρμα της Μπάγκερ, θα τιμωρηθεί η Μπάγκερ.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει, να το δω. Δεν το ξέρω.
4: Ξέρεις πόσες γυναίκες είναι...
0: Μην μπερδεύετε την Μπάγκερ, την φαρμακοβιομηχανία με τις παιδικές τροφές.
4: Ήταν οι παιδικές τροφές, ήταν με τη Ζόρμαν. Μπερδεύω.
0: Δεν ξέρω αν έχουν σχέση, αλλά... ωραία, και αν έχει αποσυρθεί μια... παρτίδα τροφών παιδικών, τι σημαίνει αυτό?
4: Εγώ προσωπικά,
0: υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία αποσύρονται.
4: Εγώ προσωπικά μια μεγάλη μερίδα γεωπόνος. Μπορεί να μου εξηγήσεις τη λέξη γεωπόνος?
0: Τι εννοείται να σας εξηγήσω τη λέξη γεωπόνος?
4: Είναι ένας επιστήμονας που
0: πονάει τη γη. Ναι, όχι, δεν πονάει τη γη. Γεωπονία είναι η επιστήμη.
4: Α, μπράβο. Λοιπόν, σε πληροφορώ, μια μεγάλη μερίδα από τους γεωπόνους είναι δολοφόνοι.
0: Ναι, το έχετε ξαναπεί. Όχι ο πόνος προφανώς. Μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη. Όχι ο πόνος. Και όπως και ο κάθε άνθρωπος στο αντικείμενό του, προφανώς γνωρίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό στο αντικείμενό του. Έτσι δεν είναι?
4: Δεν μου λες, όταν δουλεύουν ορισμένα φάρμακα για
0: ένας γιατρός ξέρει ποιο φάρμακο κάνει καλό στον οργανισμό σε μια συγκεκριμένη ασθένεια και ποιο φάρμακο δεν κάνει καλό.
4: Με το παραμικρό...
0: Ένας γεωπόνος ξέρει ποιο φάρμακο κάνει καλό στη γη, ξέρει ας πούμε αν ο σίδηρος ή κάτι άλλο κάνει καλό στη γη και ξέρει τι αν ρίξει στη γη δεν θα της κάνει καλό. Θα τη μαραζώσει, δεν ξέρω εγώ τι. Προφανώς και τα ξέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνει.
4: Σήμερα στο βόρειο συγκρότημα της Κερκύρας μ' ακούνε και πολλοί Κερκυραίοι. Δεξιά από το Σιδάρι. Παραλία Γιάννη Καρουσάδων, οπισμένα στη θάλασσα, έχει από 5 μέχρι 10 εκατοστά βάλτο.
0: Ναι, από τι είναι
4: αυτό?
0: Ναι.
4: Από το
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ηνωμένες Πολιτείες ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου θα περάσει την Αντλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δυσαρεστημένος αντιθέτως εμφανίζεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου που χαρακτηρίζει σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος τη συμφωνία ως στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Αναμένο πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα σε Λίβανο, Χεσμπολάχ και Ισραήλ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με μαζικά πλήγματα απειλεί η Μόσχα μετά το νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς που εξαπέλυσε το Κίεβο, συνεχίζοντας να πλήττει τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία. Για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία συζήτησαν ο Πρωθυπουργός με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κλειστή μέχρι τις 6 το πρωί θα παραμείνει η είσοδος της Αττικής Οδού από Βάρη Κοροπή στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα λόγω εργασιών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ελβετία-Βοσνία 4-1 για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Νωρίτερα Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Στη μία Καναδάς-Κατάρ στις 4 το πρωί. Μεξικό-Νότια Κορέα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Γενικά άθλιος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: αλλά έχει το ίδιο μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι θέλω από τώρα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο να του δίνει άδεια λειτουργία του ξενοδοχείου όταν δεν έχει μηχάνημα να δηλύει
1: το νερό? Δεν το ξέρω. Για ποιο, πώς παίρνει άδεια χωρίς να έχει, δεν το ξέρω, δεν σας πω.
0: Πραγμα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω πώς έχει πάρει άδεια χωρίς να έχει τις απαραίτητες, να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές.
0: Εξύπνησε το Υπουργείο Χωροταξίες να κάνουν έλεγχο τα πολεοδομικά γραφεία.
1: Να κάνουν, βεβαίως να κάνουν.
0: Και για τον χρηματισμό.
1: Ποιο χρηματισμό? Ποιο χρηματισμό?
0: Μου λες, δεν πιάκανε πολεμικούς υπαλλήλους που χρηματιζόταν και τώρα και τ' άλλο.
1: Α, πιάσανε, ναι.
0: Α, μπράβο. Εδώ έχω πάρει το πιανάκι στην Κρήτη που έλεγε διαβατήριες επαγγελματογιανούς.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, όποιον πιάνουν, ναι, βεβαίως, να τιμωρείται. Δεν είναι
0: κανένα,
1: ορίστε.
0: Μπορεί να πιάσει σκέλη, έχεις επιχειρήσει να πιάσει σκέλη με το χέρι σου.
1: Δεν κατάλαβα τι λέτε.
0: Αυτή είναι χέλια. Αυτή είναι χέλια.
1: Χέλια, μάλιστα.
0: Έχεις πιάσει χέλη με το χέρι σου ποτέ?
1: Εγώ όχι, αλλά οι αρχές, αυτή είναι η δουλειά τους. Να πιάνουν αυτούς που προσπαθούν να ξεκλειστρήσουν. Να κάνουν αυτά.
0: Ξέρεις με τι τρόπο μπορεί να πιάσει το χέλι μόνο? Μόνο με φίλο από σιγιά, με τίποτα.
1: Οι απατεώνες δεν είναι χέλια. Ούτε θα τους πιάσουν οι αρχές με φύλλα από σικιά.
0: Κάτσε,
1: καλή είναι η μεταφορά που λέτε για το πώς πιάνεις ένα χέλι, αλλά τον απατεώνα πρέπει να τον βρίσκει, να τον βρίσκουν οι αρχές και να τον μαγκώνουν. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Και η δουλειά τους την κάνουνε?
1: Κάποιες φορές την κάνουνε, κάποιες φορές δεν την κάνουνε. Δεν την κάνουνε εννοώ ότι δεν βρίσκουνε πάντα
0: τον
1: ένοχο, το δράστη.
0: Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει αυτός που προσπαθεί να δωροδοκίσει κάποιον υπάλληλο. Διότι είναι παραβάτης εκ των προτέρων.
1: Τη μεγαλύτερη, ακούστε. Αυτός που προσπαθεί να δωροδοκίσει κάποιον, προφανώς και είναι παραβάτης. Και αυτός που δωροδοκείται, επίσης είναι παραβάτης.
0: Την αρχική ευθύνη, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει αυτός που μείνει.
1: Το θέμα μας είναι η ζυγαριά.
0: Έχει κάνει παράβαση.
1: Δηλαδή αυτός που τα παίρνει δεν έχει κάνει.
0: Αυτό έχει ένα μικρό μερίδιο ευθύνη.
1: Μικρό?
0: Βεβαίω.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν παίρνει μια διακοδομή.
1: Όχι, όχι, και... συγγνώμη, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό το μερίδιο της ευθύνης του. Τεράστιο είναι. Τεράστιο είναι το μερίδιο της ευθύνης και εκείνου που χρηματίζεται. Γιατί είναι μικρό το μερίδιο της ευθύνης του? Εγώ χρηματίζω εσάς για να κάνω τη δουλειά μου. Και εσείς που τα παίρνετε, αποφασίζετε υπέρ μου για κάτι που δεν θα έπρεπε να αποφασίσετε. Γιατί έχετε εσείς μικρό μερίδιο?
0: Ξαναπεί μια φορά στον Άγιο Νικόλα στην Περία τι έκανα.
1: Ναι, εγώ έχω τεράστιο μερίδιο ευθύνης, διότι σας χρηματίζω. Εσείς δηλαδή που τα παίρνετε και εξυπηρετείτε συμφέροντα που δεν θα έπρεπε να πάρω, όχι άδεια, να κάνω τίποτα. Δεν υπάρχει ευθύνη, είναι μικρή. Πες πάνω.
0: Λοιπόν. Ωραία, καλά. Λοιπόν, σήμερα έδωσα σε ένα λεβέντη επιχειρηματία κάτι πατάτες και μου λέει τις έχεις πολύ ακριβά.
1: Ναι.
0: Τελειώνω.
1: Τόσο τις έχω, άμα θες παίρνεις.
0: 200 δραχμές στο κιλό και τις δραχμές. Με 200 δραχμές έπινα μια μισή μπύρα. Ναι, μου λέει. Λοιπόν, βάλε μου 150 μπύρες να τις πάρω στο σπίτι μου και πάρε τις πατάτες 100 κιλά. Ναι, μου λέει. Μα πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει? Όταν είναι το πράγμα φθηνό, τσάπα και το είναι ακριβό φθηνό. Καταλαβαίνεις τους λόγους τώρα?
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Και πολύ καλά, αν από σύμπτωση ή από διαβολική σύμπτωση ακούσεις κάνα κερκυραίο από το βόρειο συγκρότημα ή από όλη την Κέρκυρα, με ξέρουν εμένα τι παλικάρι είμαι, με την καλή έννοια μιλάω.
1: Κοιτάξτε κύριε Δημήτρη, εσείς έχετε κάποια προϊόντα τα οποία τα διαθέτετε στην αγορά. Τα διαθέτετε σε τιμές που εσείς αποφασίζετε. Εάν ο άλλος θέλει να τα δώσει για να πάρει την ποιότητα που εσείς πουλάτε, θα τα δώσει. Αν δεν θέλει, δεν θα τα δώσει, θα πάρει άλλη ποιότητα. Α, έτσι, απλά είναι τα πράγματα.
0: Και για να τελειώνω, εγώ κάθε Κυριακή τώρα που ξεκινάω και βγαίνω στην πιάτσα για να δώσω τα προϊόντα μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίρνω και την γυναίκα μου μαζί. Με προοπτική, αν είναι να πιάσω περίπου 250 ευρώ, 300, με προοπτική να πιάσω καπέλο 100. Τι θέλω να πω με αυτό?
1: Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει αυτό? Έχει την εντύπωση ότι θα είμαι ο μαλάκας της παρέας, ένας που μένει την Κυριακή από ντομάτα, που δεν έχει ψωνίσει ποτέ από μένα, θα πάρει ντομάτα.

0: Δεν υπάρχει πιθανότητα. Θα πληρώσει καπέλο.
1: Γιατί?
0: Γιατί όχι. Αυτή την πολιτική έχω εγώ. Δεν δέχομαι εγώ να μου λέει ένα μαγαζί επιχειρηματία. Βάλε και το σπίτι μου 2.000 ντομάτες.
2: Άλλο αυτό, άλλο μισό λεπτό, μισό λεπτό. Α, εγώ έτσι που το λέτε τώρα, άλλο πράγμα. Εσείς το αποφασίζετε αυτό. Προφανώς δεν μπορεί, κάποιος να ζητάει άλλη ποιότητα για το μαγαζί του, άλλη ποιότητα για το σπίτι του.
0: Α, λέω αγαπητή μου κυρία.
2: Μάλλον δεν μπορεί. Μπορεί και να το κάνει, αλλά και εγώ αν πούλεγα δεν θα του δίνα.
0: Να φας, λέω, ντομάτα από αυτήν που έχει για τους πελάτες, διότι δεν σέβεσε τον πελάτη και δεν σου έχει περάσει και από το μυαλό αν σπάσει, αν πέσει ο τουρισμός. Τότε με το καλό θα βρεθούμε, θα σου δείξω μια κάρτα που μου αφήκανε δύο καθηγήτρες σε πέρσι 70 χρονών, ρωσική, ελληνικής φιλολογίας, ρωσίδες. Μια κάρτα και 10 μπύρες. Που έδωσα στα αγκόνια τους. Πόσο τους έδωσα, μισό κιλό ντοματίνια, μικρά, τα παιδιά, 5 χρονών, 6 χρονών. Εγώ δεν είμαι ψυχράς, αλλά είμαι και τρομοκράτης αυτή την περίπτωση. Δεν πουλάω. Πέρσι ακόμα το
2: μικρό
0: λιγότερα.
2: Μάλιστα.
0: Θα πάω στο μισό τσίλο, λοιπόν. Ερωτήματα σε όλο τον λαό.
2: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
0: Στην μεταξύ, δεν μου λες ο Καραμαλής, εξύπνησε από την εποχή που λύγει τα βαζίδες μέσα.
2: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Έτσι λέγε. Το Μητσοτάκη λέει, ο Σάμπας επέθανε. Είναι τόσο στη Βουλή, σαν βαζίδες, έτσι παρατρεχάμενοι, οι αεροκουβαλίτες, 4.000 εκατομμύρια.
2: Ένα τζάμπα δύο, καλά είμαστε.
0: Ο γιατρός στα χωριά με 1.500 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, καλημέρα μου.
2: Καλό ξημέρωμα, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα. Ελάτε, κυρία Πολυξένη.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη. Σας έχω ανοιχτή ακρόαση. Αν λεπτά να την κλείσω, θα σας ακούω καλύτερα.
2: Μάλιστα.
3: Είσαι ραδιοφωνικός μου φίλος πλέον πια. Σας ακούω κάθε βράδυ.
2: Να είστε καλά, κυρία Πολυξένη.
3: Να σας πω, το μόνο μου πρόβλημα που αντιμετωπίζω τώρα είναι ότι παλεύω εδώ και 4 χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας μου για να μου απονείμουν από τον ΕΦΚΑ τη σύνταξη του πατέρα μου, αν όχι ολόκληρη, έστω ένα μέρος, και με ταλαιπωρούν με κεπά, περνάω, ξαναπερνάω, μου λέγανε δεν αρρωστήσατε κάτω από 24 ετών, ενώ εγώ... Έχω ψυχοσικό σύνδρομο εδώ και 40 χρόνια από το 87 και
2: τι μου λένε... Τι σας λένε κάτω από 24, δεν το κατάλαβα αυτό.
3: Μου λένε ότι δεν αρρωστήσατε κάτω από 24 ετών για να πάρετε τη σύνταξη, γιατί ζω με τα νυχρά χρήματα, ζω με λίγα χρήματα. Παίρνω 570 ευρώ το μήνα, κάνω τρομερή οικονομία.
2: Τα 570 ευρώ από πού τα παίρνετε, συγγνώμη?
3: Σύνταξη του είχα, γιατί δούλευα εγώ στον πατέρα μου.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
3: Τα παίρνω, κάνω αιματηρή οικονομία.
2: Είναι αναπηρική σύνταξη ή έχετε συμπληρώσει?
3: Όχι, δηλαδή τώρα συμπλήρωσα αναπηρία. Ήταν έχω και αναπηρική και γύρατος έχει γίνει τώρα.
2: Ναι.
3: Και παλεύω...
2: Και διεκδικείτε να πάρετε τι...
3: Ναι, να σας πω, παλεύω, κάνω τρομερή οικονομία, έχω μερικές οικονομίες από το σπίτι που πούλησα στο χωριό για να αγοράσω αυτό. Και μου τύχανε δύο χειρουργία τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία κινδύνευε η ζωή μου και έπρεπε να τα κάνω. Αν δεν είχα τη σύνταξη που πήρα από το που πούλησε το σπίτι, δεν θα μπορούσα να κάνω τα χειρουργία. Και η διαφραγματοκύλη μου είχε προχωρήσει. Δηλαδή κινδύνευα να γινόταν καρκίνος.
2: Μάλιστα. Ναι.
3: Και έτσι δηλαδή παλεύουν, να σας πω κάτι, επί βασιλείας η ελεύθερη κοπέλα, η ελεύθερη κόρη έπαιρνε τη σύνταξη του πατέρα.
2: Επί βασιλείας.
3: Δηλαδή τι είναι αυτό το κράτος τώρα, δίθεν ισότητα, βάλα και τις γυναίκες στο στρατό, η γυναίκα πρέπει στον νόμο της να έχει μια ωραία θέα και όχι ένα
2: πολύ. Επί βασιλείας τώρα εσείς μιλάτε για τις άγαμες θυγατέρες.
3: Ναι, μιλάω για τις άγαμες θυγατέρες, μάλιστα.
2: Είπα κάτι αστείο.
3: Όχι, εγώ θυμίζω κάτι. Συγγνώμη κιόλας.
2: Δεν πειράζει, το γέλιο κάνει καλό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Πρέπει να γελάμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί
3: το τόσο που μας έχουν κάνει. Εγώ πέρασα και κατάθλιψη βαριά από το θάνατο της μητέρας μου. Πήγαμε εισαγγελική εντολή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο εδώ στην Καβάλαθη. Δύο μήνες δεν γίνονταν διαφορετικά. Έπρεπε να πάω γιατί ήμουνα στα κακά μου χάλια. Έσπαγα, ρήμαζα, πετούσα, φώναζα.
2: Είχατε γίνει βίαιοι, ε?
3: Ναι, είχα γίνει λίγο βίαιοι.
2: Τώρα είστε καλά όμως, δόξα τω Θεώ.
3: Τώρα είμαι πολύ καλά. Κάνω μια αλλοπεριτή κάθε 20 μέρες ένα ενέστημο διάλειμμα και δόξα τω Θεώ και αυτό και ένα αντίδοτο που παίρνω και είμαι πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Έκανα πιο βαριά θεραπεία τα προηγούμενα χρόνια όταν ξεκίνησα από το 87 και όταν ήρθα από τη Γερμανία που κλονίστηκα λόγω του ότι μου κάνω τον πόλεμο νεύρο επειδή είχα λεσβιακές. Τάσεις στο σχολείο.
2: Καλά, τα προσωπικά σας δεν μας ενδιαφέρουν οι...
3: Έβλεξα με ένα γιατρό ο οποίος ήταν προτεστάντης και προσπαθούσα δηλαδή με τον τρόπο να με προσιλητήσει. Μου μιλάει για το Θεό με τον δικό του τρόπο.
2: Ναι.
3: Και με έσωσε η Δημήτρη Ακούδη στην Κασταλία, την κλινική που έχει κλείσει στην Λιφάδα. Εκεί έχω νοσηλευτεί αρκετές φορές.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ κυρία Πολυξένη, να είστε καλά.
3: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλό βράδυ.
3: Καλή συνέχεια. Γεια
2: καλό
3: σας.
2: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Πρέπει να είμαι πολύ αστείος. Να είσαι διαφορετικά. Ή κάνει πολύ καλή δουλειά το διάλειμμα. Αλήθεια. Πόσο είπε κάθε 15-20 μέρες. Και κρατάει. Μπράβο. Λοιπόν. Κύριε Τάσο, θέλω να σας πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι ακροατές σε άλλα ραδιόφωνα. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα άλλα ραδιόφωνα. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι ακροατές βγαίνουν κι αλλού ή αν τους έχουν κόψει και δεν βγαίνουν αλλού. Εδώ βγαίνουν όλοι οι ακροατές που καλούν για να βγουν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που εγώ προσωπικά επέλεξα για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Κάποιοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού να μην βγαίνουν. Το τι λέει ο καθένας στα άλλα ραδιόφωνα ή το αν τον βγάζουν ή δεν τον βγάζουν δεν με αφορά. Επίσης δεν με αφορά το τι λένε τα άλλα ραδιόφωνα. Το ξαναλέω. Και καλό θα ήταν να μην τους αφορά και το τι λέμε εμείς. Κύριε Θεοδωρή, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας από την καρδίτσα. Ορισμένες φορές σκέφτομαι πολύ σοβαρά και βάζω πρώτο τον εαυτό μου για να μην έχουμε παρεξηγήσεις ότι εντάξει δεν αφορά όλους αλλά ότι υπάρχουν άνθρωποι μάλλον να μην το πω έτσι γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ το επίπεδο μας ορισμένες φορές είναι πολύ χαμηλό να το πω έτσι κόμψα και ξαναλέω βάζω εμένα πρώτο πολύ χαμηλό και ξέρετε όταν χαμηλώνει το επίπεδο κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορούν να υπάρχουν και προσδοκίες. Ναι, καλά, κανέναν δεν παρεξηγώ από τους ακρότες. Καταλαβαίνω ότι για να καλεί κάποιος 12 η ώρα τα μεσάνυχτα ή 1 η ώρα ή δεν ξέρω εγώ τι
1: για να πει μια κουβέντα, το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη να μιλήσει. Τώρα θα μιλήσει με τον Μπαρδάλη, θα μιλήσει με κάποιον άλλο, θα μιλήσει κάπου αλλού. Το κατανοώ απολύτως και το σέβομαι. Αλλά μέχρι εκεί. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν, επειδή διαβάζω τώρα και τα μηνύματά σας, δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους. Δεν τους διαχωρίζω σε λογικούς και παράλογους, σωστούς και λάθος. Δεν έχω λόγο να το κάνω, δεν θέλω να το κάνω. Προφανώς και υπάρχουν απόψεις με τις οποίες συμφωνώ, προφανώς και υπάρχουν απόψεις με τις οποίες διαφωνώ. Αλλά είναι η άποψη του άλλου. Μπορούμε να συζητήσουμε μέχρι εκεί. Ελάτε, κυρία Στέλλα.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κυρία Στέλλα.
4: Είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένη, γιατί έχασα μία φιλενάδα η οποία κάθε μέρα που μιλούσαμε, ναι, από τον Περισσό μου έλεγε θα πάρουμε τον κύριο Παρτάλη το βράδυ, θα τον ακούσουμε. Συνέχεια κάθε μέρα αυτό μου έλεγε. Μάλιστα. Τώρα έφυγε από τη ζωή και είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένη. Να είστε καλά, εύχομαι. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Εγώ μεγάλωσα στον Περισσό. Mm-hmm. Εκεί, κυρία Μανώλη μου, ήτανε γειτονιά. Βγαίναμε όλοι, όσοι χωρεμένοι γονείς μου, και όλος ο κόσμος έβγαινε στη γειτονιά. Τώρα είναι εδώ στο Νέο Ηράκλειο που μένω, είναι κλεισμένοι όλοι μέσα στα σπίτια τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει γειτονιά. Γιατί έγινε ο κόσμος έτσι, μπορείτε να μου πείτε?
1: Εσείς έχετε κάτι, σκέφτεστε κάτι για ποιο λόγο γίναμε έτσι όπως γίναμε?
4: Σκέφτομαι ότι έχει γίνει μετάλλαξη στον κόσμο.
1: Από τι? Τα οικονομικά προβλήματα?
4: Όχι.
1: Ή τη καθημερινότητα, τι?
4: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Γιατί έχει χαθεί ξεγνιασιά των προηγούμενων ετών.
4: Ναι.
1: Προφανώς τα προβλήματα.
4: Παρόλο που υπήρχε φτώχεια,
1: ναι,
4: αλλά υπήρχε αγάπη. Ο πατέρας μου από τη Μικρά Ασία είχαν έρθει, 8 χρονών, και η μανούλα μου, και μετά ο πατέρας μου συνέχεια έβαζε τραγούδια στην αυλή και χόρευε ο κόσμος, ερχόνταν η γειτονιά. Και τι να σας πω, τι ωραία που ήτανε. Και αυτή η φίλη μου που έφυγε, τα λέγαμε μέχρι προχθές. Τα λέγαμε, αλλά ξαφνικά έφυγε. Τέλος πάντων, βέβαια 89 χρονών ήτανε.
1: Εντάξει, μπορούμε να πούμε πλήρης ημέρων. Καταλαβαίνω ότι η απώλεια είναι απώλεια.
4: Ναι, αλλά είναι απώλεια, κυρία Μανώλη. Εντάξει, μου, καλέ μου, κυρία Μανώλη.
1: Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της.
4: Ναι, οπωσδήποτε. Mm. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ, κυρία Στέλλα.
4: Ήθελα να το πω, να το βγάλω από μέσα.
1: Καλά κάνατε.
4: Και να είστε καλά
1: εσείς
4: και η οικογένεια που έχετε.
1: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και συλληπιτήρια για τη φίλη σας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό ξημέρωμα, κύριε Στέλλα.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: 24 λεπτά μετά τα μεσά. Αυτά είναι. Η συντροφικότητα που λέμε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος. Μια παρέουλα που μπορεί να έχει ένας φίλος, μια φίλη, ένας συγγενής, ο σύντροφος, η σύντροφος, κάτι. Τα παιδιά, αν υπάρχουν, ή το παιδί. Ένας άνθρωπος να μιλήσεις, ένας άνθρωπος να σου χτυπήσει την πόρτα, να σε πάρει ένα τηλέφωνο, να σε ρωτήσει, ρε παιδί μου, πώς είσαι, τι κάνεις, μου χρειάζεσαι κάτι. Αυτά. Βασικά θεμελιώδη. Κάποτε Κάποτε. Και το λέω γιατί το θυμάμαι, το έχω σαν παιδική ανάμνηση. Χτύπαγε η κυρία από δίπλα την πόρτα στη γιαγιά μου. Τι κάνει, να ερχόταν να πιει ένα καφεδάκι ή της έλεγε, έλα Μαρίνα, έλα να πιεις ένα καφεδάκι από εδώ. 5-10 λεπτά ήταν, δεν ήταν για πολύ. Έτσι ένα πέρασμα, ένα γεια. Και αν μαγειρεύανε και οι δύο, τα λέγανε 2 λεπτά στην πόρτα. Αν μαγείρευε μία από τις δύο, πήγαινε η άλλη. Αυτή που δεν μαγείρευε πήγαινε στο σπίτι της και καθόταν έτσι ένα τεταρτάκι. Αυτό με τα χρόνια, περνώντας τα χρόνια, χάθηκε. Αραίωσε. Εντάξει, μετά μεγάλωσαν οι άνθρωποι και έφυγαν, αλλά μεχνάτη εκείνη τη στιγμή αραίωσε πολύ. Οι άνθρωποι όμως αυτοί δεν είχαν αλλάξει. Έτσι είχαν μάθει και όσο μπορούσαν το συντηρούσαν, όσο μπορούσαν, όσο τους κρατούσαν οι δυνάμεις τους. Τώρα, μπορεί και να μην ξέρεις ποιος μένει δίπλα σου. Μπορεί να ακούσεις και φωνές μια μέρα, ένα βράδυ, ξέρω εγώ, και να πεις τσάκο, ναι, τσάκο, μη μιλά, άσε, εντάξει, να πάρω, να μήπως γίνει, να ειδοποιήσω κανένα, όχι, τίποτα, άστο, μην πλήκεις. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη, χαιρετισμού στο Σίδνεϊ. Να σε καλά, ρεξιρομερητή. Στέλνει συλληπιτήρια στο δημοσιογραφικό και ραδιοφωνικό κόσμο για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Όχι, όχι, κύριε Θοδωρή, δεν είναι... Ξέρετε, εγώ... όταν διαβάζω τα μηνύματα, προσπαθώ να απαντήσω. Όταν τα διαβάζω εγώ, έτσι, γιατί πολλές φορές δεν τα διαβάζω στον αέρα. Προσπαθώ να απαντήσω και αν υπάρχουν μέσα λέξεις που θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα δημιουργήσουν θέμα, της παραλείπω. Πολλοί ακροατές μου λένε γιατί εγώ τους ήρθα αλλιώς το μήνυμα. Να ξέλατε να κάνετε εσείς εκπομπή για να τα διαβάζετε όλα όπως έρχονται. Δεν το λέω για εσάς, γενικά το λέω. Αλλά προσπαθώ γενικώς να απαντάω στα μηνύματα. Ελάτε, Οδύσσια.
5: Καλησπέρα, Μανώλη, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
5: Καλά είμαι. Έχω ένα διάστημα που ταξίδεψα λίγο, έκανα κάποια πράγματα.
1: Καλό είναι αυτό.
5: Ναι, καλό είναι. Εν τω μεταξύ έχω γεμίσει με 9,000+ το κινητό μου με φωτογραφίες, γιατί είναι χόμπι μου. Και τώρα θα πάω σε ένα, θα πάρω ένα στικάκι, θα τις περάσω και έτσι δεν μπορώ να στέλνω email. Ο αποθηκευτικός μου χώρος έχει γεμίσει.
1: Ναι.
5: Έχει εξαντληθεί. Εγώ κάρτα δεν κρατάω μέσα τίποτε. Παίρνω τη σύνταξή μου και το μηδενίζω. Έχω λόγους που το κάνω. Ναι, λοιπόν. Έτσι επειδή ακούω βραδιές τώρα, κάπως έτσι καμιά εβδομάδα, ακούω πάρα πολλά πράγματα και ακούω διαμαρτυρία. Γενικά, ό,τι μιλάνε όσοι τηλεφωνούν, είναι μια διαμαρτυρία, είναι μια καταγγελία, είναι δηλαδή ένα κατηγορό.
1: Ναι.
5: Τώρα, από την άλλη, εσείς είστε σίγουρα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και μην μου πείτε όχι, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί εσείς εργάζεστε αυτή τη στιγμή σε έναν σταθμό που πρέπει να κρατάει κάποιες ισορροπίες ανάμεσα σε ανθρώπους, σε κοινωνικές τάξεις μάλλον.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Από την άλλη, έχετε ανθρώπους, λόγω χαρακτήρα μάλλον, που δεν τους έχετε ποτέ θέσει όρια. Και θα βρεθείτε σε ένα διάστημα, δεν ξέρω χρονικό, δεν είμαι μάντισα, θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση και από την δική σας εκεί τη διεύθυνση, αλλά και από το ακροατήριό σας. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν έχετε βάλει όρια π.χ. Θέλει κάποια ή κάποιος να σας στείλει ένα email. Εκεί είναι, γίνεται άμεσα σε προσωπικό πεδίο. Δεν ενοχλούμε ούτε τους ακροατές, ούτε που λέμε ξέρεις να κλέβεις, ξέρεις να κρύβεις. Λοιπόν, τώρα είναι κάποιες κυρίες που έχουν ξεφύγει κατά διαστήματα. Δηλαδή, έχω ακούσει κάποια κυρία ένα βράδυ που μου θύμισε τη Σπεράτζα Βρανά, το στυλ της φωνής της, και τι μου κάνετε, μα τι είναι αυτό δηλαδή, πού βρισκόμαστε. Μετά, είναι κάποια άλλη Μανολάκη. Μανολάκη, 53 χρονών, 100 κιλά άνθρωπος. Λοιπόν, μετά, η άλλη κυρία
2: σας πείραξε, δεν πείραξε εμένα, πείραξε εσάς.
5: Δεν με πειράζει, σας λέω, πώς δεν έχετε θέσει όρια.
2: Θέλετε δηλαδή, όταν θα πάρει λοιπόν κάποιος και θα μου πει Μανολάκη, ποπ, τι κάνετε εδώ.
5: Μα αυτό λέω. Έπρεπε να έχετε θέση, γιατί υπάρχουν εκπομπές βραδινές που έχω ακούσει και έχουν πάρα πολύ έτσι πορωμένο έτσι και φιλική σχέση ακροατή με παρουσιαστή, ας πούμε, με βραδινών, που είναι πάρα πολύ έτσι, δηλαδή οικειότητα, αλλά κρατά ένα επίπεδο. Αν αυτό θα πει κάτι, είπατε πριν δεν μας ενδιαφέρουν οι εκπομπές. Τι γίνεται στις άλλες,
2: σίγουρα.
5: Ναι, βεβαίως. Να σας πω όμως, όταν κάποια κυρία το κλείνει, γιατί δεν θέλει, λέει, να μιλήσει, να της βάζετε φραγμούς, αυτό σημαίνει ότι θεωρεί δικαίωμά της και ότι μπορεί να κάνει το κουμάντο. Το κουμάντο, δεν λέω κουμάντο. Το κουμάντο, δηλαδή, εγώ θα πω αυτά. Αυτό θέλω. Εσείς θα θέσετε όρια. Και επίσης,
2: αφήστε, Οδύσσια, αφήστε με να κάνω αυτό που νομίζω εγώ ότι πρέπει να κάνω.
5: Όχι, γιατί έχω εμποδίσει, Μανώλη.
2: Όχι, αλλά μου λέτε να θέσω όρια, αφήστε να τα θέτω εγώ τα όρια όπως θέλω εγώ.
5: Εντάξει, αλλά ξέρεις, έχεις σε ένα ρόλο τερματοφύλακα που κάθε
2: όχι,
5: φορά...
2: Όχι, καθόλου, κάποιος... κανένα ρόλο τερματοφύλακα δεν έχω.
5: Μα όχι μόνο τώρα για τις κυρίες ή για οτιδήποτε λέγεται που δεν είναι σωστά έτσι διατυπωμένο. Δηλαδή... οι κύριοι αυτοί που όλοι κατά σειρά τώρα μιλήσανε, έχετε αντικρούσει κατευθείαν? Αυτοί πάνε να βάλουν στο δοκάρι την μπάλα και να χτυπήσουν δοκάρι και να βάλουν γκολ στη συζήτηση επάνω, και εσείς προσπαθείτε, ας πούμε, δεν το ξέρω αυτό, αφήστε να το διαβάσω.
2: Άμα δεν το ξέρω τι να κάνω, να πω το ξέρω.
5: Ναι, αλλά παρεξηγήστε από το υπόλοιπο κοινό.
2: Δεν με απασχολεί.
5: Γιατί υπάρχει κοινό που δεν έχει την ίδια αντίληψη.
2: Δεν με απασχολεί.
5: Δεν ξέρω, Μανώλη μου. Σου το λέω ειλικρινά, ναι, με δεν πάρα με, πολύ...
2: Δεν με απασχολεί. Εάν δεν ξέρω κάτι, δεν το ξέρω.
5: Εντάξει, ναι.
2: Εγώ
5: δεν
2: εδώ δεν είμαι ο Φωτίνος. Μισό λεπτό. Εγώ εδώ δεν είμαι ο Φωτίνος Παντογνώστης.
5: Ναι, δεν το λες για
2: και
5: να...
2: Επειδή, και επειδή ο καθένας... Και επειδή ο καθένας διαβάζει το οτιδήποτε, οπουδήποτε, δεν είμαι υποχρεωμένος να το ξέρω.
5: Ναι. Και επίσης, εντάξει, δεν είσαι εκεί για να, ας πούμε, πάντα έχει ο κύριος Δημήτρης, τον οποίον πάρα πολύ έτσι μου αρέσει όπως ο τρόπος που μιλάει. Είναι ακριβώς η εργασία που κάνει, είναι ακριβώς ο τρόπος που μιλάει και ο τύπος του.
2: Άρα...
5: Δεν μου λες, δηλαδή είναι σαν να σας βάζει στην καρέκλα... Δηλαδή που δικάζεται ο άλλος, δηλαδή πώς
2: θέλετε λέτε, να το κάνουμε ξυλινό.
5: Ορίστε.
2: Θέλετε να το κάνουμε ξυλινό, να κρατάμε τους τύπους όλοι.
5: Όχι ξυλινό λόγο.
2: Κάτι.
5: Όχι.
2: Κάθε ένας έχει τον τρόπο που εκφράζεται.
5: Δηλαδή δεν μου επιτρέπεις, με κόβεις να
2: καθόλου.
5: Πω μια γνώμη.
2: Σας ρωτάω, καθόλου δεν σας κόβω.
5: Ναι.
2: Λέω,
5: τι με ρωτάτε, συγγνώμη.
2: Η ερώτηση είναι, θέλετε να το κάνουμε ξυλινό. Να πάμε με τους τύπους.
5: Όχι. Όχι, δεν είπα αυτό. Yeah. Είναι μια εκτίμηση που λέτε κι εσείς. Πρέπει να γεμίσει ο χρόνος της επιχείρησης. Πρέπει όσο μπορούμε πιο ανάλαφρα. Έχετε ήδη καταφέρει να ξεφύγετε από τα πολύ δύσκολα και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνταν βαθιά για πολιτική, ας πούμε, κρίση.
2: Ποιος σας είπε ότι προσπαθώ να ξεφύγω?
5: Όχι, δεν προσπαθείτε. Ίσως το κάνατε αβίαστα. Πράγματι, έχει γυρίσει ο τρόπος της εκπομπής. Ίσως κάποια στιγμή ζούμε κάτι οι άνθρωποι που μας αλλάζει. Μας αλλάζει για πάντα. Και ίσως καταλάβατε το άσκοπο της προσπάθειας κι εσείς. Γιατί βλέπω τώρα, ακούω μάλλον, ακούω, συγγνώμη, δεν βλέπω, ακούω. Δεν υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια επιχείρηση, είτε ραδιοφωνική, είτε τηλεόραση, είτε στο ίντερνετ σελίδες, ο καθένας υποστηρίζει, αν το παρακολουθούμε, δηλαδή βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε, θα καταλάβουμε ότι ο καθένας αναλαμβάνει έναν ρόλο. Έτσι πάει το παιχνίδι. Έτσι είναι η ζωή. Ο καθένας έχει ένα ρόλο. Εγώ αυτή τη στιγμή απλά θέλησα να εκφραστώ. Δεν είναι ότι το κάνω με κακή προαίρεση.
1: Εγώ δεν σας είπα. Απλά δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείτε να μου πείτε.
5: Ξέρετε ότι και εγώ έχω πάρα πολύ καλά συναισθήματα για σας και πάρα πολύ καλή γνώμη και πάρα πολύ αγάπη, αλλά έχω αυτό το αλλά εγώ που όταν νιώσω κάτι ότι έτσι το αισθάνομαι, θέλω να εκφραστώ.
1: Ναι, θέλετε να μου το εξηγήσετε όμως το αλλά, γιατί
5: όμορφα.
1: Θέλετε να μου το εξηγήσετε, γιατί το καταλαβαίνω το αλλά.
5: Το αλλά. Όχι, το καταλαβαίνετε μια χαρά. Έχετε αντίληψη φοβερή, λοιπόν.
1: Για να σας λέω, δεν το καταλαβαίνω και να μου το εξηγήσετε.
5: Το αλλά είναι αυτό που όλοι στο τέλος θα ζητάνε συγγνώμη. Αυτό πάει να πει ακυρώνουν το λόγο που είπανε. Οτιδήποτε είπανε.
1: Ποιος μου ζητάει συγγνώμη?
5: Λένε όλοι, συγγνώμη που σε κούρασα, συγγνώμη που σε στενοχώρησα.
1: Μισό λεπτό. Αν κάποιος νιώθει ενοχικός,
5: ναι,
1: και θεωρεί ότι με κούρασε ή με στεναχώρησε, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι.
5: Ωραία. Επίσης, και εσείς κόβετε τον άλλον κατευθείαν. Δηλαδή, όχι, όχι, μην το πείτε αυτό. Όχι, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, αυτό, όχι, όχι. Πολλά όχι. Και επίσης, βάζετε κατευθείαν, κάποτε το είχατε πει και το θυμάμαι, γιατί τώρα θέλετε με πάτε έτσι κόντρα λίγο και εγώ θα είμαι εξτρεμίστρια. Λοιπόν, θα γίνω. Λοιπόν, είχατε πει κάποτε, αν είναι μόνο να ακούω μόνο τους ακροατές, τότε εντάξει, το ξέρω αυτό να το κάνω, αλλά δεν θέλω. Θέλω να συμμετάσχω. Τώρα δεν συμμετέχετε πάρα πολύ. Μιλάει κάποιος, να τώρα η κυρία βγήκε, όταν είπατε εσείς είστε άγαμοι, η γυναίκα αυτή
1: δεν είπα, όχι,
5: σημαίνει λέξη αλφα στερητικό
1: όχι,
5: και
1: όχι,
5: άγαμοι.
1: Όχι, κάνετε
5: αυτή
1: λάθος.
5: Αυτή το πήγε αλλού και γέλασε.
1: Κάνετε λάθος. Πρώτα απ' όλα δεν είπα ότι είναι εκείνη άγαμη, είπα ότι αναφέρεται στην περίπτωση.
5: Με όμικρον γιώτα μπορεί να είπατε εσείς.
1: Ναι, ναι, ότι αναφέρεται στις άγαμες θυγατέρες.
5: Ξέρω, έχω συγγενή εγώ που παίρνουν και οι δύο οι κοπέλες.
1: Ναι.
5: Δεν είναι αυτό. Η κοπέλα, η κυρία όμως αυτή, δεν το κατάλαβε έτσι. Το εκλαμβάνει μέσα με, σύμφωνα αυτό που λέμε.
1: Και
5: με
1: τι την αντίληψη
5: λοιπόν
1: τώρα,
5: τη δική της. Ναι, και γέλασε.
1: Ωραία.
5: Μα αυτό έχει αντίκτυπο στο σταθμό. Δηλαδή αν βγει ένας
1: εκεί
5: τώρα με τη μία. Να σας πω ποιο αντίκτυπο. Βγει ένας εκεί τώρα τρελαμένος, γιατί έχει πιει δυο τσιγάρα ή έχει πιει μισό μπουκάλι ουίσκι. Και αρχίσει, αυτό το πάθαινε στο Μιλωνά ένα.
1: Ναι, θα το κλείσω.
5: Ένας κύριος έβγαινε στο Μιλωνά. Λοιπόν, βγήκε αρχίσει.
1: Θα το κλείσω.
5: Επιτρέπεται να το κάνει. Και εσείς.
1: Να γελάσει ένας άνθρωπος που άκουσε κάτι και του φάνηκε αστείο. Ναι, επιτρέπεται.
5: Όχι. Γιατί η κυρία.
1: Όχι για σας. Όταν θα κάνετε εκπομπή. Όταν θα κάνετε εκπομπή και θα γελάσει κάποιος, θα το κλείσετε.
5: Γιατί το παίρνεις τόσο έτσι?
1: Γιατί για μένα επιτρέπεται.
5: Μα εσύ ο ίδιος είπες ότι είμαι τόσο γελίος ή προκαλώ γέλιο ή αλλιώς κάποιοι άνθρωποι.
1: Τι ρώτησα, είπα κάτι αστείο?
5: Ναι, είπα κάποιο αστείο, είμαι τόσο αστείος όπως λέγατε για μένα. Ας σε παίρνει ο ύπνος, γιατί είμαι, ας πούμε, κοιμίζω άραγε, πετυχαίνω. Όχι, είναι μια εκπομπή νυχτερινή, μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζετε, γιατί έχετε να κάνετε με πάρα πολλούς χαρακτήρες, με πάρα πολλά θέματα που κουβαλάει ο καθένας μας και καλείστε να χειριστείτε, βέβαια, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δεν νομίζω ότι έτσι σας αρπάξανε και σας φέρανε εκεί και σας είπανε κα τη νύχτα. Είδαν ότι έχετε ένα ρεύμα, ειδικά και στις κυρίες. Πώς όμως εγώ το εκλαμβάνω?
1: Στις κυρίες. Τι είναι αυτά που λέτε?
5: Θα σας πω. Στις κυρίες, οι οποίες είμαστε μόνες μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τα βράδια και δεν έχουμε δίπλα άνθρωπο. Δεν πανάνε μία φίλη, ένας φίλος, ένας γείτονας. Τέτοια ώρα γιατί δεν κάθονται οι γειτόνια μου, μένουν δίπλα να πόρτες.
1: Πού να ξέρω εγώ, ποιος μένει δίπλα σας?
7: Ορίστε.
1: Πού να ξέρω εγώ λέω ποιος μένει δίπλα σας.
7: Αυτό λέω. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος, δεν λέμε απαραίτητα σύντροφος ερωτικός, λέμε οποιοδήποτε παρέα και είσαι μόνος σου, μόνη σου σε ένα δωμάτιο και έχεις το αυτί σου είτε από κινητό, είτε από ραδιάκι, είτε με ένα χαμηλωμένο κεράκι και ακούς τη συζήτηση, σίγουρα αμέσα δεν θα πεις κάποια κουβέντα για αυτόν που μιλάει. Αυτός είναι αέρας. Έφυγε και πάει. Αύριο μεθαύριο όποτε ξαναβγεί. Ενώ εσύ είσαι σε καθημερινή βάση και η συνήθεια είναι η δεύτερη φύση του ανθρώπου. Ξεκινάει λοιπόν κάποια κύρια, σας ορκίζομαι, δεν εννοώ για καμία. Εννοώ για πάρα πολλές που έχω ακούσει κατά καιρούς που σας εκφράζουν από 90 χρονών κυρίες που είναι επάνω από τον Ευρωκόπη η κυρία. Μέχρι όλες οι κυρίες εκφράζουν σε εσάς την εμπιστοσύνη, σας αγαπάνε, μας κρατάτε παρέα. Όλο αυτό λοιπόν κάποια στιγμή γίνεται ένα τουρλουμπούκι, εγώ πιστεύω, και συγγνώμη για την έκφραση.
1: Οπότε τι να κάνω, για πείτε μου, τι μου προτείνετε.
7: Σας είπα πριν, εγώ δεν θέλετε να το δείτε ή να το ακούσετε.
1: Όχι, τι μου προτείνετε, να ακούν, να δω πώς το σκέφτεστε.
7: Να κρατήσετε όρια. Όταν κάποιος,
1: οπότε όταν μου λέει κάποιος ότι με εμπιστεύεται, να του πω όχι, μην με εμπιστεύεσαι.
7: Α, όχι, όχι. Κοίταξε, μπορείς όμως να το απαντήσεις. Γιατί δεν απαντάς κι εσύ. Όταν δεν απαντάς.
1: Όταν μου λέει, συγγνώμη, μου λέει κάποιος ότι με εμπιστεύεται, να του πω.
7: Το δέχεσαι. Το δέχεσαι.
1: Ωραία, θα το απαντήσω. Από εδώ και πέρα θα το.
7: Λέει βαριές κουβέντες. Υπάρχει τραγούδι, ψάξτε το.
1: Ωραία. Όταν λοιπόν κάποιος μου λέει ότι με εμπιστεύεται, θα του λέω να μην με εμπιστεύεται.
7: Βεβαίως. Μπορείς να του κάνεις αμέσως μια αυτή, ότι κοίταξε, μη με εμπιστεύεσαι. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Όταν δεν απαντάς όμως, ο άλλος που έχει την ανάγκη να το κάνει, είτε από χαζομάρα του.
1: Σας είπε κανείς ότι εγώ θέλω οι άνθρωποι.
7: Το εκλαμβάνει ότι το δέχεσαι εσύ.
1: Ναι. Ξέρετε,
7: μα ήταν
1: υπάρχει
7: ωραίο τώρα δημιουργή της κυρίας, δεν θέλω να πω όνομα, όποιος το άκουσε εκείνο το βράδυ το άκουσε. Της είπες, δεν θέλω να μιλάς στα ξένα, είμαστε στην Ελλάδα.
1: Ναι, δικαίωμά μου δεν είναι.
7: Δεν θέλω να μιλήσω.
1: Ελληνική δεν έχω πει.
7: Ορίστε.
1: Ελληνική δεν είναι, στα ελληνικά δεν έχω πει.
7: Αυτό καλά κάνατε εσείς. Όμως την ξαναδεχτήκατε.
1: Βεβαίως.
7: Την άλλη μέρα την ξαναδεχτήκατε.
1: Βεβαίως.
7: Ούτε καν μια παρατήρηση. Εκτός επειδή είναι πάρα πολύ παλιά από ό,τι έχω.
1: Τι εννοείται μια παρατήρηση?
7: Χρόνια ολόκληρα.
1: Παρατήρηση. Εντάξει. Για ποιο πράγμα? Τι έκανα παρατήρηση εκείνη την ώρα? Δεν ήθελε να μιλήσει, το κλείσε. Τελειώσαμε.
7: Το κλείσε. Γιατί αυτό
1: τι
7: δεν
1: θα
7: είναι
1: κάνουμε,
7: γένεια,
1: θα κρατάμε γυνάτη?
7: Δεν είναι γυνάτη, είναι παρατήρηση.
1: Όταν
7: είναι
1: θα
7: στα πλαίσια καλή συμπεριφορά.
1: Καλά, δεν έκανε. Μισό λεπτό. Δεν έβρισε. Είπε καλησπέρα στα γερμανικά και τη είπα ότι εδώ δεν είμαστε Deutsche Welle να μιλάμε
7: γιατί
1: γερμανικά.
7: Γιατί το κάνει επανειλημμένα όμως, συγγνώμη, δεν το
1: όχι,
7: έκανε μία-δύο.
1: Όχι, όχι, ποτέ δεν ξεκινάει έτσι. Μπορεί κατά τη διάρκεια του διαλόγου να πει κάποιες λέξεις στα γερμανικά, αλλά ποτέ δεν ξεκινάει χαιρετώντας σε ξένη γλώσσα. Όταν το έκανε και τη στόπα, αποφάσισε να κλείσει το τηλέφωνο. Θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό το τηλέφωνο και να κουβεντιάσουμε.
7: Δεν
1: την έκλεισα εγώ.
7: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, κάποια στιγμή μιλούσαν κανένα δυο κυρίες για εμένα. Εγώ έχω κρατήσει μία αξιοπρεπέστατη στάση.
1: Τι εννοείται μιλούσαν για εσάς? Αναφέρθηκε
7: για μένα, έχω ακούσει διάφορα. Εδώ έχω ακούσει
1: αναφέρθηκε
7: που λέει, εγώ είμαι κρυαρίνα και με απειλούσε κιόλας.
1: Ποιος?
7: Και μου λέει ότι την ταράζω την άλλη. Και
1: αναφέρθηκε
7: εγώ
1: κάποια κυρία ονομαστικά σε εσάς ως Οδυσσία?
7: Βεβαίως.
1: Πότε?
7: Πότε, πέρσι που ήμουν επάνω στο μπαλκόνι στην ύφη μου. Και τα έβαλε μαζί μου ενώ δεν με γνωρίζει.
1: Πέρσι και από πέρσι μου το λέτε τώρα.
7: Είδα ότι είδε την ιστορία μου. Και λέω άραγε, επειδή έγραφα κάποια στιγμή εγώ.
1: Να σας πω, όταν θα έχετε παράπονο θα παίρνετε εκείνη τη στιγμή. Τώρα ένα χρόνο μετά εγώ δεν το θυμάμαι, λυπάμαι.
7: Όχι, δεν θέλω να το θυμηθείτε εσείς. Λέω εγώ κάποια στιγμή πριν μέρες καιρό είπα δεν θέλω άλλο. Γι' αυτό και έπαψα ούτε να τηλεφωνώ τίποτε. Απόψε ήθελα να συμμετάσχω επειδή ήθελα να σου πω ορισμένα πράγματα έτσι από ενδιαφέρον. Ότι βλέπω ότι παρεκκλίνει λίγο όταν βγαίνει αυτή η κυρία και δεν ελέγχεται καθόλου. Τι θα πει, τι κοτσάνα θα μολύσει. Συγγνώμη, δεν πέφτει, εσείς το είπατε μόνος σας. Το επίπεδο κάποια στιγμή πέφτει χαμηλά. Και πρέπει να κρατήσει
1: είπα,
7: όταν
1: λοιπόν, ακούστε κυρία Οδύσσια, ακούστε. Το Πώς.
7: Βγαίνει ο κύριος από Λονδίνο, Μανώλη, και μιλάει ωραία πράγματα, σωστά και στη θέση του.
1: Ναι.
7: Και βγαίνει μια κυρία. Αυτά τα δύο δεν μπορεί να συνυπάρχουν σε μια.
1: Αφήστε όμως, να σας πω κάτι. Αφήστε να το κάνω όπως θέλω εγώ όμως.
7: Όχι, μα το έχεις πει και για άλλους.
1: Ναι, μη μου λέτε.
7: Δεν
1: το αν μπορούν να συνυπάρχουν.
7: Με τη γνώμη μας μπορούμε να έχουμε γνώμη.
1: Το αν μπορούν να συνυπάρχουν ή όχι, θα το κρίνω εγώ και εσείς.
7: Μα συνυπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Θα συνεχίσουν.
7: Θυμάστε, Μανώλη, μια κυρία. Θυμάσαι,
1: και
7: Μανώλη,
1: θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν.
7: Θυμάσαι μια κυρία που έβγαινε σε μόνιμη βάση και αποσχολούσε όλο το δίκτυο, όπως και εσύ κατάλαβες. Παρένθεση, δεν θέλουμε η εκπομπή να λέει χαιρετισμούς εδώ και εκεί. Μετά είδατε ότι το ζητούσαν. Να, ο κύριος αναχώρησε.
1: Όχι. Ο κύριος Λευτερής.
7: Ναι.
1: Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα.
7: Είδατε, δηλαδή. Το θεωρούν δικαίωμά τους κάποιοι.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Ήτανε πάρα πολλοί ακροατές που έλεγαν ότι δεν θέλουν.
7: Ναι, χαιρετάμε τον τάδε. Και
1: ναι,
7: τον
1: δεν
7: τάδε.
1: Θέλουμε. Και όταν είπα να σταματεί. Να τώρα δεν έχω καταλάβει όμως. Καθόμαστε.
7: Εγώ μελέτησα τόσα βράδια.
1: Ωραία. Και λέω, μελετήσατε τώρα, λοιπόν, σας απαντάω.
7: Ναι.
1: Σας απαντάω. Όταν λοιπόν είπα ότι θα σταματήσουμε να έχουμε τους χαιρετισμούς.
7: Ναι.
1: Έτσι.
7: Διαμαρτυρηθήκανε.
1: Πολλοί βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν.
7: Αυτό.
1: Όταν λοιπόν έκατσα και μέτρησα τις απόψεις των μεν και τις απόψεις των δε, κατάλαβα ότι είναι προτιμότερο να, αν θέλει κάποιος να χαιρετήσει, να χαιρετήσει.
7: Ωραία.
1: Από εκεί και,
7: πέρα,
1: είναι δικαίωμα του καθενός να βγαίνει να μην βγαίνει. Αλλά το να τσαντιστεί κάποιος, επειδή εγώ παίρνω μία απόφαση για την εκπομπή και σταματάει να βγαίνει.
7: Ναι.
1: Να με συγχωρείτε, αλλά δεν δείχνει καλό χαρακτήρα.
7: Ναι, ποιος τσαντίστηκε.
1: Δεν ξέρω, έτσι το λέω.
7: Όχι εγώ πάντως, η κυρία αυτή που έκλεισε το τηλέφωνο.
1: Καμία κυρία, όχι, καθόλου.
7: Δεν ήταν τσάντισμα αυτό,
1: καθόλου.
7: Ότι δεν ήθελε να συνεχίσει.
1: Καθόλου.
7: Τι, πώς το θεωρείτε
1: εσείς. Δεν θα σας πω τώρα πώς το θεωρώ, δεν θα κάνω τώρα κουβέντα και για το δικτύο.
7: Ωραία, θυμάστε μια κυρία, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, δεν θα συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Κυρία Οδύσσια, δεν θα συνεχίσω.
7: Μιλούσε για τα σκυλάκια της και τι γινόταν στη γειτονιά. Και λέτε εσείς απόψε. Δεν θέλω προσωπικό, δεν μας ενδιαφέρει, κυρία μου, σε αυτή την κυρία.
1: Ναι, ωραία,
7: η οποία
1: κυρία
7: δεν ξέρει
1: Μαράγδα.
7: Και τι της γίνεται. Αλλά ο Περιντίν λέει, ανά 20 μέρες το είπε μόνη.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
7: Κανένα, Μανώλη, κανένα πρόβλημα.
1: Τότε γιατί το αναφέρετε?
7: Εγώ λέω τη γνώμη μου.
1: Μα εσείς δεν λέτε τη γνώμη σας, εσείς βγαίνετε και καρφώνετε άλλους ακροατές τώρα.
7: Καρφώνω άλλους ακροατές.
1: Αλλά τι κάνετε?
7: Περιγράφω, Μανώλη, αυτά που συμβαίνουν.
1: Σας ενοχλούν,
7: δεν είναι κάρφωμα. Κάρφωμα είναι όταν δεν υπάρχει το καρφί και εγώ πάω και το καρφώνω, έτσι το θέλω. Όταν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα και έχουν συμβεί, εγώ απλά
1: τι σας ενοχλεί, ρωτάω, κυρία Οδύσσια.
7: Ορίστε.
1: Σας ενοχλεί κάτι?
7: Με ενοχλεί το εξής.
1: Ναι.
7: Ότι τώρα τελευταία αντικρούεται τον κόσμο και οι μισοί έχουν.
1: Τον αντικρούω τον κόσμο από την πρώτη στιγμή που κάνω εκπομπή.
7: Η μισή είναι που δεν εκλαμβάνομαι καθόλου μία γνώμη. Δεν πρέπει, γιατί εντάξει, δεν λένε κάτι σπουδαίο. Και η άλλη μισή που θέλουν
1: δεν υπάρχει,
7: να πούνε.
1: Δεν υπάρχει ακροατή.
7: Μισό λεπτό. Σπουδαίο,
1: Οδύσσια,
7: δεν
1: υπάρχει. Οδύσσια, δεν υπάρχει ακροατής που να μιλάει κάτι σπουδαίο. Όλοι οι ακροατές αυτό που λένε το θεωρούν.
7: Εμένα σπουδαίο. Γιατί με ακυρώνεις αυτή τη στιγμή?
1: Δεν σας ακυρώνω.
7: Αυτά που λέω.
1: Καθόλου δεν σας ακυρώνω.
7: Πώς, βεβαίως. Μου λες, είναι κάτι που σε ενοχλεί, κάτι μου είπες τώρα.
1: Ρε, σας ρωτάω, σας ενοχλεί κάτι?
7: Είμαι τόσο ειλικρινέστατη με τον εαυτό.
1: Μα μου κάνετε υποδείξεις για το πώς θα συμπεριφέρομαι απέναντι σε κάθε ακροατή.
7: Όχι. Δεν είμαι η πρώτη που σου.
1: Θέλετε να σας διαβάσω τα μηνύματα που έχουν έρθει?
7: Ορίστε.
1: Θέλετε να σας διαβάσω τα μηνύματα που έχουν έρθει? Για να δείτε
7: για
1: τι
7: μένα.
1: Λένε. Ναι.
7: Εγώ δεν συμμετείχα ποτέ, δεν ήμουνα με όλους.
1: Ναι, τώρα όμως που συμμετέχετε, θέλετε να τα διαβάσω?
7: Ούτε εγώ χαιρέτησα κανέναν. Δεν θέλησα να πιάσω μέσα από το σταθμό σας.
1: Ωραία, πείτε μου
7: ποτέ.
1: Τι θέλετε, Οδύσσια, για να ολοκληρώσουμε, γιατί περιμένει και ο κύριος Διαμαντής από την Κορινθία.
7: Εντάξει. Εγώ απλά μπορεί να είπα στην αρχή αυτό, ότι σε λίγο καιρό μπορεί να έχεις ένα θέμα. Αυτό το είπα. Όχι ότι εσύ θα έχεις θέμα ακριβώς εσύ. Θα πει κάποιος που μπορεί να κάνει πιο. Κάνετε μια σύσκεψη και αποφασίζετε τι θα πούμε στην εκπομπή. Και να σου πει ότι, κοίταξε, κόψε και μερικές τον αέρα. Αυτό βγήκα να πω εν ολίγης. Τι τίποτε άλλο, δεν με ενοχλεί τίποτε.
2: Οδύσσια,
7: δεν ακούω μέχρι και στιγμής, κάθε βράδυ
2: μέχρι στιγμής,
7: και με αγάπη όλα
2: μέχρι
7: αυτά,
2: στιγμής 5 χρόνια δεν έχει πάρει κάποιος να μου πει πώς να μιλάω με τον κόσμο. Εάν με πάρει κάποιος να μου πει πώς να μιλάω με τον κόσμο.
7: Μα ο ίδιος εσείς έχετε κόψει. Το Βασίλη τον θυμάστε που έπαιρνε και μιλούσε. Που έλεγε για εξωγήινους. Κόπηκε αυτός. Ο άλλος από την Νεάπολη.
2: Ξέρετε γιατί κόπηκε?
7: Όχι, δεν με νοιάζει.
2: Όχι, μάμα, όχι, όχι, δεν θα μου λέτε δεν με νοιάζει.
7: Δεν με νοιάζει, γιατί να με νοιάζει.
2: Νοιάζει εμένα όμως.
7: Ειδικά γιατί να με νοιάζει ο Βασίλης.
2: Λοιπόν, γιατί αναφέρεστε λοιπόν σε κάποιον που δεν ξέρετε? Γιατί
7: μιλάω
2: κόπηκε
7: επάνω σε καταστάσεις που έχω ακούσει.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρετε όμως.
7: Χωρίς όμως να κατηγοράω. Περιγράφω απλά αυτό που έχω ακούσει.
2: Εντάξει, Οδύσσια.
7: Γιατί το θεωρώ κάποιες φορές ή τραβηγμένο ή λίγο που δεν έχει.
2: Οδύσσια, κρίνομαι κάθε μέρα. Αν αύριο ο σταθμός αποφασίσει ότι ο Παρδάλης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
7: Άγω, δεν είπα αυτό.
2: Το λέω εγώ όμως. Θα μου ανακοινώσει. Δεν σας αδικώ καθόλου. Θα μου ανακοινώσει ότι θα σταματήσω να το κάνω και θα συνεχίσω να κάνω κάτι άλλο ή δεν θα κάνω τίποτα.
7: Μανώλη.
2: Οδύσσια, δεν θα τη συνεχίσω την κουβέντα.
7: Σε πρόλαβα.
2: Όχι, δεν θέλω να με προλάβετε.
7: Υποδείξεις
2: για το πώς θα μιλάω με τον κάθε. Αφήστε, δεν υπάρχουν κατάλληλοι. Όλοι είμαστε χρήσιμοι λύθοι. Όλοι είμαστε χρήσιμοι λύθοι. Τέλος. Και αναφέρομαι σε μένα.
7: Εγώ αυτό που ήθελα απλά να τονίσω είναι ότι να κόψεις λίγο.
2: Δεν θα κόψω τίποτα, Οδύσσια. Δεν θα κόψω τίποτα. Και τα όρια ο καθένας τα έχει πάρει από το σπίτι του. Δεν θα βάζω όρια τώρα σε ανθρώπους 40, 50 και 60. Οδύσσια, θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ ότι πρέπει να κάνω. Σέβομαι αυτό που μου λέτε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
7: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου.
2: Ελάτε, κύριε Διαμαντή.
8: Καλησπέρα.
2: Δεν κόπηκε ο κύριος Βασίλης, κόπηκε ο Βασίλης. Καλησπέρα, κύριε Διαμαντή. Κόπηκε ο Βασίλης από το Εγάλεο, διότι είχε βγει και είχε βρήσει στον αέρα. Πήρε μετά, ζήτησε 15.000 φορές συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν κατάλαβε ότι έβρισε, ενώ ήξερε πολύ καλά ότι είναι στον αέρα και έβρισε. Εγώ τέτοια κοροϊδία δεν την ανέχομαι. Κόπηκε και δεν θα ξαναβγεί. Ελάτε, κύριε Διαμαντή.
8: Δημήτρης.
2: Α, συγγνώμη.
8: Όχι, Διαμαντή είναι το επόμενο.
2: Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Μου έχουν γράψει.
8: Έλα, μωρέ. Έλα, μωρέ, Μανώλη. Ζητάς και συγγνώμη. Γι' αυτό φύλακα είμαι εδώ που τα έχω πει πολλές φορές. Χάρα στην υπομονή σου, να σου πω. Εγώ για άλλα πήρα. Εγώ ήθελα να. Επειδή για την καθημερινότητα θέλω να μιλήσω ως συνήθως, μωρέ. Αλλά δεν ξέρω.
2: Ναι.
8: Ένα καληνύχτα Ελλάδα θα πω. Δυστυχώς, γιατί δεν βλέπω κάτι καλύτερο να γίνεται. Μια καλή νύχτα. Αν θέλει να φωτίσει ο Θεός, φώτισε. Αν δεν θέλει.
2: Κοιτάξτε, ο Θεός φωτίζει κάθε μέρα.
8: Ναι, πάντα.
2: Το θέμα είναι εμείς τι βλέπουμε.
8: Εμείς δεν θέλουμε. Λυπάμαι πολύ για το χάλι μας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζούμε κάθε μέρα είναι τραγικό. Είναι φοβερό. Τώρα ένας καθημερινός άνθρωπος, ο διπλανός μας, η διπλανή μας πόρτα, που δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, δεν έχουμε... Και να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν είναι.
2: Έχει αγριέψει, κύριε Δημήτρη, έχει αγριέψει το πράγμα πολύ.
8: Δεν ξέρω. Ευτυχώς σε ερημιά είμαι εγώ.
2: Ναι.
8: Ας πούμε, τη νύχτα φυλάω, τη μέρα κοιμάμαι. Δεν θέλω και πολλά με τον κόσμο πλέον.
2: Τουλάχιστον έχετε ησυχία τη νύχτα.
8: Όχι ιδιαίτερα.
2: Όχι,
8: για να είμαι φύλακας. Δεν με πληρώνουν δωρεάν.
2: Όταν λέω ησυχία εννοώ ότι γενικά.
8: Ναι. Από αυτή την άποψη, ναι. Αλλά. Έχω αρχίσει και τρομάζω τη μέρα, δηλαδή, αυτά τα πράγματα που ζούμε πλέον. Δεν ξέρω. Αποφεύγω να ανοίξω τηλεόραση.
2: Ναι.
8: αποφεύγω να ανοίξω, ξέρω εγώ, ραδιόφωνο. Λίγο στο ίντερνετ και επιλέγω κάποια πράγματα που θέλω να δω. Και πάλι και εκεί πέφτω απάνω σε πράγματα τραγικά. Βλέπεις. Αυτά με τα μαγαζιά που πηγαίνουν σε κάθε μαγαζί, ανοίγουν το ίντερνετ, να βάσουν αστεράκια, το ριμπάι, πώς τα λένε, και τα... γιατί είχα μαγαζί, αυτό το λέω, και με πονάει. Mm. Το ριμπάι...
1: Τι εννοείται, τι, τα αστεράκια, τη βαθμολογία?
8: Ναι, η σταυλίσια, η μπριζόλα, η...
1: Καλά, εντάξει.
8: Έλεος πια, έλεος. Έλεος, εδώ έχουμε άλλα θέματα.
1: Αν αύριο το πρωί ξυπνήσουμε και έχει κοπεί το ίντερνετ για 24 ώρες,
8: ο αισθμός θα γεμίσει.
1: Θα κουτουλάμε στα ντουβάρια.
8: Δυστυχώς.
1: Κουτουλάμε στα ντουβάρια. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει.
8: Δυστυχώς.
1: Πρώτα απ' όλα θα τρέχουμε όλοι στους ψυχιάτρους, γιατί δεν θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν ξέρω με ποιον. Μαζική ιστερία κατάθλιψης θα μας πιάσει.
8: Δυστυχώς, μάλλον.
1: Όχι, για μια μέρα, για μισή. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Και να μην ξέρουμε αν θα συνεχίσει και το απόγευμα. Θα κουτουλάμε στα ντουβάρια.
8: Εγώ σου μιλάω, Δήμος, αδελφέ, ήμουν από τους πρώτους που είχα Facebook. Επειδή την πήρα χαμπάρι νωρίς, δεν έχω απολύτως τίποτα. Τίποτα. Και το κινητό το έχω κάτω από ανάγκη. Γιατί δεν έχω σταθερό. Αν είχα σταθερό, δεν θα είχα κινητό.
1: Το πιστεύετε ότι το σταθερό στο σπίτι έχει να χτυπήσει ένα χρόνο?
8: Πιστεύω. Πιστεύω.
1: Έχει να χτυπήσει ένα χρόνο. Μπορεί και παραπάνω.
8: Και όμως, το σύστημα πέρασε την υποχρεότητα του κινητού. Εγώ έχω πάρει και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πώς το λένε. Έτσι λέω, έχει γίνει υποχρεωτική η κατοχή κινητού. Δεν μου έχει απαντήσει κανείς.
1: Κατά βάση υποχρεωτική δεν έχει γίνει, αλλά έχει γίνει, εμέσως έχει γίνει υποχρεωτική. Διότι για να έχεις λογαριασμό στην τράπεζα, πρέπει να σου στείλει, να έχεις δηλωμένο κινητό τηλέφωνο και να σου στείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, το σταθερό δεν γίνεται, για να έχεις το My Health, αυτές τις συνταγές κτλ. Πρέπει να έχεις κινητό τηλέφωνο, να σου έρχεται η συνταγογράφηση ή να έχεις υπολογιστή, αλλά τον υπολογιστή δεν μπορείς να τον πάρεις μαζί σου στο φαρμακείο. Ναι, γενικώς έχει γίνει υποχρεωτικό. Ατύπως. Δεν είναι επισήμως υποχρεωτικό, αλλά
8: έχει γίνει. Εγώ έχω πάρει. Να μου στείλει το νόμο. Δεν
1: υπάρχει νόμος. Μα δεν υπάρχει νόμος.
8: Έτσι.
1: Αλλά χωρίς όμως...
8: Θα μου πεις τώρα από πού μου μιλάς. Και την τελευταία φορά
1: χωρίς το κινητό πάντως δεν μπορείς να κάνεις δουλειά.
8: Έτσι. Την τελευταία φορά που μίλησα με το... Με είχε πάρει μια γενική γραμματέας εκεί. Τη δουλειά της κάνει η κοπέλα, να είναι καλά. Μου λέει, κύριε, εσείς από πού μας παίρνετε? Της λέω, από το τηλέφωνο του αδελφού μου. Το γνωρίζω, θα σου δώσω. Πώς θα γίνει, δηλαδή?
1: Εδώ για να καταλάβετε, παίρνουν τηλέφωνο. Το κινητό που έχω δεν το είχα πάντα. Ή κάποια εταιρεία μου το δώσε, ή κάποια στιγμή το πήρα, το είχε κάποιος άλλος και μετά από δεν ξέρω πόσο καιρό περνάει η γραμμή και πάει σε άλλον. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και μου ζητάνε ένα όνομα που δεν γνωρίζω. Προσέξτε τώρα.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: καρχή.
1: Όπου να σας πω κάτι. Εγώ μπορεί να λέω και ψέματα. Και να μου ζητάνε κάποιον που να το ξέρω, έτσι. Σας λέω, σας στάνω στο άλλο άκρο. Μα αφού έχω αποφασίσει ότι θα πω ψέματα, όσες φορές και να με ρωτήσει, το ίδιο δεν θα πω. Ούτως ή άλλως άκρη δεν θα βγάλει. Είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αλλά όταν λες τον άλλο κάνεις λάθος και σου είστε σίγουρος, το ξανασκεφτώ. Δώστε μου 5 λεπτά να σκεφτώ, αν είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά. Μάνα.
1: Καλή βάρδια, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή βάρδια. Γεια, γεια.
0: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρο.
1: Επίσης.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.

0: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα βάλουμε τραγουδάκι μετά. Κύριο Σταυρακάκη, ελάτε κύριε Δημητρή.
1: Γεια σας, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά, εσείς?
1: Εδώ στον αγώνα, στην ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αρκετά πραγματάκια.
0: Για πάμε.
1: Και στην εσωτερική επικαιρότητα, ναι. Αλλά πρώτα στο Μουντιάλ, όπου ξεκίνησε το Καναδάς Κατάρ, είναι και το δεύτερο όμιλο.
0: Ναι, είναι τέταρτο λεπτό, 0-0.
1: Ναι. Νωρίτερα η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Μετά το 1974 έγιναν όλα. Εκμεταλλεύτηκαν οι Ελβετοί και το γεγονός ότι στο 80 οι Βόσνοι έμειναν με 10 παίκτες. Και τώρα οι Ελβετοί με αυτό το 4-1 έχουν ένα προβάδισμα στην κατάταξη και για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Πόσο, 4 βαθμούς έχουν τώρα?
1: Οι Ελβετοί έχουν 4.
0: Ναι.
1: Ο Καναδάς, η Βοσνία, το Κατάρ από έναν.
0: Ναι, αλλά έχουν.
1: Έδειξε ο Καναδάς. Ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Στο. Ο Βασαμπή στο 74 και στο 92 γκολ για τους Ελβετούς. Ο Βάργα στο 84. Παίκτες που πέρασαν αλλαγή και έκαναν τη διαφορά. Ο Τζάκη με. Τζάκα, συγγνώμη, με πέναλτι στο καθυστερήσει το τέταρτο τέρμα. Ο Μαχίμτ είχε μειώσει το 90 για τη Βοσνία. Στο άλλο παιχνίδι, Τσεχία 1-1 με την Νότια Αφρική. Η Τσεχία προηγήθηκε στο 6ο λεπτό, όμως ο Μακοενά με πέναλτι στο 83 έκανε το 1-1 για την Νότια Αφρική. Mm. Εδώ τώρα, κοίτα, έχει το Μεξικό παίζει στις 4. Αυτό ήταν ωραίο παιχνίδι για όποιον.
0: Ναι, γιατί παίζει και με Νότια Κορέα.
1: Με Νότια Κορέα, όπου είναι Μερακλείδες. Να το
0: δύσκολο παιχνίδι είναι και για τους δύο.
1: Δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο.
0: Διαφορετικές σχολές, αλλά καλή μπάλα και δύο.
1: Είναι Μερακλείδες. Να το δούμε.

0: ναι. Η σοβαλία δεν μπερδεύει. Λοιπόν, οι ειδήσεις εγώ που έχω σήμερα από το παγκόσμιο κύπελο είναι ότι ο Νεϊμάρ ούτε με την AT θα παίξει.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα παίξει στο δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας, δεν έπαιξε και στο με το Μαρόκο. Ότι ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Πορτογαλίας που δέχτηκε πολύ κριτική λόγω της παρουσίας του Ρονάλντο, λέει είναι δυνατόν να μην έβαζε τον καλύτερο σκόρερ της ιστορίας της ομάδας.
1: Μα τώρα γίνεται συζήτηση πραγματικά.
0: Εντάξει, υπεραμίμηθηκε γιατί όχι, το γράψανε και στο BBC, δεν θυμάμαι τώρα το παλέμαχος Φάσος και προπονητής, θα θυμηθώ το όνομά του, το γράψανε άγρια για ότι δεν βγαίνει από την ομάδα ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Και γενικά έχει μια και ο Τερία είπε για ότι έπαιξε ότι όλη η ομάδα βασίζεται σε αυτόν και γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, εντάξει, γίνεται πολύ ζήτημα.
1: Εγώ σου έχω πει ότι τον Εμπαπέ δεν τον συμπαθώ.
0: Ναι.
1: Και ο Ρονάλντο δεν είναι από τους αγαπημένους μου. Αλλά ούτε τον ένα ούτε τον άλλο θα τον έβγαζα ποτέ.
0: Εντάξει, αν δεις το κορμί του είναι φέτες.
1: Ρε παιδί μου, πέρα από αυτό.
0: Ήτανε βαρύς χθες. Ήτανε βαρύ.
1: Εντάξει, γιατί μπορεί ένα παιχνίδι να μην σου βγει, αλλά γενικώς.
0: Επισήμανε το πρωί και στις 11 παραπέμπτο ο Νίκος Χατζηνικολάου που το χαρακτήρισε ότι ήταν βαρύ στο παιχνίδι του. Πάρα πολύ, συμφωνούμε. Όμως, εντάξει, είναι ο παίκτης που μπορεί να σου κάνει τον γκολ.
1: Μπορεί να. Ναι, ας πούμε, Παπέ, που σου λέω, εμένα δεν τρελαίνω.
0: Ναι, προχτές
1: κάνουν το 2-1 οι άλλοι και κάνει ένα έξω από την περιοχή. Και γράφει το 3-1.
0: Ναι, υπάρχει μια διαφορά.
1: Εντάξει,
0: ότι η Γαλλία έχει μία ενδεκάδα στον πάγκο. Η Γαλλία, ο Κονατέ προχθές δεν έπαιζε. Πήγε στη μάτια στην Ρεάλ. Σήμερα ανακοινώθηκε και δεν έπαιζε. Λοιπόν, έχει μία ενδεκάδα στον πάγκο η Εθνική Γαλλία και έχουν προσαρμόσει το παιχνίδι τους να πάνε για τον Εμπαπέ. Αλλά όταν δεν βγαίνει ο Εμπαπέ, έχουν και άλλες λύσεις.
1: Εντάξει, και ο Ρονάλντο είναι ο παίχτης που μπορεί να είναι βαρύς και για 5 δευτερόλεπτα να κάνει μία επαφή για να τελειώσουν όλα.
0: Ναι, θα κάνουμε τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, η άλλη είδηση που είναι εντάξει, έχει κοινωνικό χαρακτήρα.
1: Λες και είχε να βάλει καλύτερο.
0: Ποιο?
1: Ή λες και είχε να βάλει καλύτερο στον παγκό.
0: Εντάξει, δεν έχει. Εντάξει, η Πορτογαλία δεν είναι και εντάξει, έχει επιλογές, αλλά δεν πάβει να έχει και αυτά τα θέματα σαν σύνολο. Λοιπόν, η άλλη είδηση είναι ότι η μητέρα του Βοζίνια, του 40χρονου
1: ουσιαστικά
0: από το πράσινο ακροτήρι, που δεν μπόρεσε να
1: ταξιδέψει.
0: Θα ταξιδέψει και θα είναι στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη να δει το γιο της εκεί. Της δώσαν και βίζα και θα ταξιδέψει για να δει το παιδί της. Εντάξει, είναι από τις ωραίες ιστορίες αυτές.
1: Ωραία ιστορία είναι επειδή της δώσανε τώρα βίζα.
0: Εντάξει, παιδί μου, γιατί το θέτεις έτσι.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Μια μάνα για να.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί αν είχε χάσει το πράσινο ακροτήρι και δεν είχε γίνει ήρωας ο τερματοφύλακας.
0: Δεν ασχολούμαστε κανένας.
1: Δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε βίζα η μαμά του.
0: Εντάξει, αλλά πάντως το σήμερα να κοιτάμε.
1: Ότι ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.
0: Και θα πάει το παλικάράκι να δει τον γιο της, το παλικάράκι αυτό. Να μου πει 40 χρονών είναι, το λέω
1: παλικάράκι. Για τη μάνα του παλικάρι είναι.
0: Για τη μάνα του είναι το παλικάράκι. Εντάξει. Να κοιτάμε λίγο και το ανθρώπινο κομμάτι, πέρα από τα εκατομμύρια και όλα αυτά.
1: Σωστό.
0: Ο Μέση είπε ότι έχει ένα πρόβλημα σοβαρό υγείας ο πατέρας του και ζήτησε να το σεβαστεί ο κόσμος. Είναι αυτό που είχε πει μετά το παιχνίδι. Ότι αντιμετωπίζω πρόβλημα, ένα προσωπικό πρόβλημα. Και είναι αυτό. Από εκεί και πέρα.
1: Σεβαστό
0: από εκεί και πέρα. Να δούμε τώρα αυτό το Μεξικό, Νότια Κορέα στις 4. Εγώ θεωρώ ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει ο πρώτος.
1: Ωραίο παιχνιδάκι είναι.
0: Ναι. Είπαμε, είναι για μερακλείδες αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Για κάποιους που είναι ξύπνοι ή για κάποιους που ξυπνάνε εκείνη την ώρα.
1: Είναι όμως και παιχνίδι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Δεν είναι εξής το. Είναι δύο ωραίες ομάδες.
0: Είναι παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον.
1: Mm.
0: Λοιπόν, τώρα ακόμα στα εκτός Μουντιάλ. Έρχεται σήμερα Παρασκευή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως αναφέρουν σέρβικα δημοσιεύματα.
1: Μάλιστα.
0: Για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη Παναθηναϊκό στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Υπάρχει πιθανότητα να μην τα βρούνε.
0: Αυτό πιστεύω δεν θα γίνει.
1: Να.
0: Αλλά αν δεν το δεις να υπογράφει, να τον παρουσιάσει.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Όχι, κανένας δεν μπορεί. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα, πάνω χάρη στον ΠΑΟΚ που δεν είχε κλείσει το θέμα Λουτσέσκου, λέγαμε ότι εντάξει, θα φύγει. Σήμερα έγινε γνωστό το μεσημέρι ότι ο Λουτσέσκου υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του, την έστειλε και τελειώνει η ιστορία και πάμε
1: σωστό.
0: Για την επόμενη μέρα για τον Ολλανδοκροάτη.
1: Λέω για τον Ομπράντοβιτς, γιατί είναι ένας άνθρωπος.
0: Ναι, έχω πει
1: που είναι σε ένα...
0: από αυτά που μου λένε ότι θα πάρει τα κλειδιά.

0: Ναι, που είναι σε ένα επίπεδο που δεν δέχεται όρους, εκείνος σου βάζει τους όρους.
1: Όπως επίσης δεν δέχεται όρους, δεν δέχεται όμως και πολλά, και πολλά κόλπα μας αδικούν, μας κάνουν, μας ράνουν.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι ο τύπος που θα...
1: Που θα αρχίσει την κλάψα.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι η σκληρή σέρβιξ σχολή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα άλλα είναι... είπα και το Λουτσέσκο ότι τελείωσε. Περιμένουμε τον νέο προπονητή να ανακοινώσει.
0: Θα κάτσει ο Λουτσέσκο ή θα πάει αλλού?
1: Ο Λουτσέσκο δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, ό,τι και να κάνει, όποιο να πάει, κέρδος είναι για μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός απόψε, μάλλον η Βίτσεβ Λότς, η πολωνική, ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναθηναϊκού του Κάρολ Σβιτεύσκη.
0: Που σου λέγα χθες,
1: Ναι, που φεύγει ο Παναθηναϊκός και πάει στους Πολωνούς. Γίνεται πολλή συζήτηση στο Παναθηναϊκό για τα πραδίχο από το Λεβαδιακό να μεταπηδήσουν στο Παναθηναϊκό. Ο Μαθαίο πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται στον Ολυμπιακό. Ο Κατσίνοβιτς ανανέωσε επέκταση μέχρι το 2028 στην ΑΕΚ. Πολυτιμότερος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Πινέδα της ΑΕΚ. Δεύτερος ο Κωνσταντής Τζολάκης. Τρίτος ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ.
0: Ο Τζολάκης δεύτερος.
1: Ναι. Είναι μια ειδική ψηφοφορία που γίνεται.
0: Κοίτα, εγώ τον αγαπώ πολύ τον Τζολάκη. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Αλλά νομίζω ότι φέτος δεν ήταν η χρονιά του.
1: Τώρα το ψηφίσαμε δεύτερο.
0: Εγώ έτσι το λέω αυτό. Ναι. Ο Πινέδα πάλι φέτος έβγαλε μάτια.
1: Ο Πινέδα έβγαλε μάτια. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα στις 4 με το Μεξικό. Αν θα παίξει.
0: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό.
1: Πάντως.
0: Δηλαδή νομίζω ότι ο Τζολάκης δεν ήταν τεφορμέ, ρε παιδί μου. Δεν του κάτσε καλά φέτος η χρονιά.
1: Δεν του κάτσε χρονιά. Νομίζω. Και όταν σε βοηθάει λίγο και η άμυνα, ξέρεις, ναι, κάποια παιχνιδιά.
0: Εντάξει, δεν έχει κακή άμυνα μπροστά του Τζολάκης.
1: Δεν έχει?
0: Δεν έχει κακή άμυνα.
1: Όχι, δεν σου πω ότι έχει κακή άμυνα. Αλλά σε κάποια παιχνίδια δεν βοηθάει.
0: Άμα στραβώσει, στραβώνει.
1: Άμα στραβώσει, στραβώνει. Λοιπόν, αυτά έχω. Δεν έχω καμία ερώτηση να μου κάνει τίποτα, κανένα περίεργο, γιατί είσαι έτοιμο να μου κάνει την ερώτηση.
0: Κάνα περίεργο, κάνα περίεργο, σκέφτομαι.
1: Μου λένε για τη Γερμανία ότι η Γερμανία είναι από τι ομάδε στον πρώτη αγωνιστική που πήγε καλά. Η Γερμανία αντιμετώπισε τον Κουρασάο και κέρδισε 7-1, που η πρώτη αγωνιστική είχε πάρα, πάρα πολλά γκολ.
0: Καλά, η οποία περίμενε, η οποία η Γερμανία έχει βάλει 7 γκολ και στη Βραζιλία.
1: Ναι, αλλά μην κοιτάμε, να κοιτάμε λίγο την ουσία, ότι η Βραζιλία με το Μαρόκο πιέστηκε αυτό το 1-1. Ότι η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη. Ότι η Αργεντινή, ελέω Μέση, που όλο το παιχνίδι τη Αργεντινή βασίζεται στο Μέση, νίκησε την Αλγερία. Ότι οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί δεν ήταν αυτοί που θέλαμε να δούμε και ελπίζαν και οι ίδιοι οι φιλαθλητές ότι θα δούνε. Οπότε η Αγγλία έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, σαφώς. Οπότε να δούμε αυτή η δεύτερη αγωνιστική που ξεκινάει τώρα και θα τελειώσει σε 10 μέρες. Είναι κομβική σημασία.
0: Ναι. Άκου τώρα να δεις. Θα βρω και το βιντεάκι να σου στείλω.
1: Ποιο?
0: Έβλεπα σήμερα το πρωί ένα βιντεάκι. Ένας. Δεν ξέρω, το Ιάπωνος Κοράτης, δεν ξέρω τι είναι. Έχει πάρει όλες τις μηχανές τεχνητής νοημοσύνης από τον υπολογιστή του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τις ρωτάει μία-μία για το ποια θα είναι ποια ομάδα θα πάρει το τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Όπου η κάθε μηχανή αρχίζει τα παγαμποντίστικα.
1: Ναι.
0: Είμαστε μόλις στην πρώτη αγωνιστική, ακόμα δεν.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Όχι, όχι, τους ξεκαθαρίζει, τους λέει ορθοκοφτά, γιατί με φωνητικές εντολές. Άσε τις φιωριτούρες και τα πολλά-πολλά. Θέλω να μου πεις, αν πρέπει να επιλέξεις οπωσδήποτε μια ομάδα, ποια είναι αυτή. Εγώ δεν ήξερα πρώτα απ' όλα ότι έχει τόσες μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, για να μην ειλικρινείς. Ναι. Δύο μηχανές είπαν Γαλλία. Δύο μηχανές είπαν Ισπανία. Μία μηχανή είπε Βραζιλία και η μοναδική μηχανή που παρά το ότι συνέχεια την πίεζε ότι άστα πολλά πολλά θέλω οπωσδήποτε να μου πεις μία ομάδα και ας πέσεις έξω και δεν με ενδιαφέρει, ήταν η Gemini των Android, η οποία δεν του είπε ποτέ ομάδα. Δύο Γαλλία, δύο Ισπανία, εγώ κουφάθηκα με την Ισπανία για να είμαι ειλικρινής, και μία Βραζιλία. Αργεντινή δεν υπήρχε πουθενά. Γερμανία δεν υπήρχε πουθενά και η μοναδική μηχανή, σου λέω, που δεν είπε. Δηλαδή, πέντε φορές της είπε: όχι, θέλω να μου πεις μια ομάδα, και αρνιόταν πεισματικά να του δώσει προγνωστικό.
1: Κοίτα,
0: το βρήκα ενδιαφέρον.
1: Το βρήκα ενδιαφέρον, αλλά είναι μια μηχανή που το λέει αυτό.
0: Ναι, εγώ δεν σου είπα ότι θα γίνει αυτό. Αλλά το βρήκα ενδιαφέρον πρώτον ως προς το ότι τελικώς με κάποιο τρόπο δούλεψε ο αλγόριθμος τους και έβγαλε ομάδα. Γιατί δεν είναι τώρα με βάση τα αποτελέσματα η Ισπανία, ποια Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δεν σου για τη Βραζιλία. Καλά, θα μου πεις και για τη Βραζιλία μπορείς να το πεις, αλλά η Βραζιλία έπαιζε ρε παιδί μου και με το Μαρόκο.
1: Γι' δηλαδή, αυτό σου λέω ότι ναι.
0: Έτσι. Και το ότι μία μηχανή συνέχισε πεισματικά να αρνείται να δώσει προγνωστικό.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα παράλογο, διότι η μηχανή κάνει ό,τι της λες.
1: Μπράβο. Ό,τι στοιχεία της βάζεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Άστε, θα δούμε. Να σου πω ακόμα, έχω να πω για τον μπάσκετ. Τι. Πήκε για τη μέση.
0: 0-1 το Κατάρ.
1: Οπότε το Κατάρ.
0: Όχι, συγγνώμη, ο Καναδάς. Ο Καναδάς. 1-0 ο Καναδάς.
1: Πάει στους 4 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. 1-0 ο Καναδάς. Λοιπόν, μπερδεύτηκα τώρα με την εμφάνιση.
1: Η Μάρκα γράφει το Μοντέρο μόλις τελειώσουν τα παιχνίδια του προαθλήματος στην Ισπανία. Θα έρθει στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Σήμερα η Μπαρσελόνα με 15 τρίποντα έσπασε την έδρα της Βαλένθια. Πρώτος τελικός 113-112 την Βαλένθια κέρδισε. Ο Μοντέρο έχει 24 πόντους πρώτος σκόρερ. Είναι ο πρώτος τελικός του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Μπάσκετ. Ενώ η Μιλάνο έκανε το 3-1 στις νίκες. Νίκησε τη Βενέτσια 86-72, συγγνώμη. Και η Μιλάνο πήρε τον τίτλο στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά κάτι άλλο δεν έχω σημειώσει.
0: Δεν έχει τίποτα, ησυχία έχει. Ησυχία έχει.
1: Ησυχία, από την ίδια ησυχία με τόσα
0: πράγματα. Αφού έχουμε ούτε άλλο, αυτό θέλω να πω, ότι από τα γύρω-γύρω.
1: Ναι. Πού την είδες την ησυχία.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα, γιατί σου είπα ότι παίρνουμε σε μια σένα. Αυτή η δεύτερη αγωνιστική φανερώνει πολλά.
0: Να σου πω κάτι, το cooling break θα καθιερωθεί παντού.
1: Με αυτό δεν το ξέρω, έχουν καθιερωθεί οι υπόλοιποι κανονισμοί. Τι θέλεις τώρα, να έχει cooling break στους καρουσάδες της Κερκυράς.
0: Ναι.
1: Αλφα τοπικό της Κερκυράς.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Πάντως χθες έφαγαν
1: πράξιμο. Το θέμα είναι ότι η FIFA έβγαλε κάποιους οκολίνα, κάποιους κανονισμούς και εφαρμόζεται στο Μουντιάλ, όπου αυτοί οι κανονισμοί δεν μπορούν να είναι σε όλη τη δομή του ποδοσφαίρου.
0: Συγγνώμη, έχει 5 δευτερόλεπτα για το Arout. Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Το πλάγιο. Arout, έχω μείνει εγώ στα παλιά.
1: Στο Arout, εντάξει. Ναι, ναι. Θέλει, δεν θα μας πάρουμε μήνυση. Λοιπόν, αυτοί οι κανονισμοί, λοιπόν, αγαπητέ Μανώλη, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη τη δομή του ποδοσφαίρου. Πάρα μας τα 5 δευτερόλεπτα, ποιος τα μετράει.
0: Ο διαιτητής.
1: Ο τέταρτος. Και ο διαιτητής. Και δεν συνεννοούνται.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο, όπως σας τα είπε ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας πριν λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ, τον βγάλαμε και μας εξήγησε κάποιους κανονισμούς από τους καινούριους. Δεν έχει γραμματεία. Δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο επίθεσης. Το κάνουμε λίγο πιο. Και με το VAR και όλο αυτό το κάνουμε λίγο πιο πολύπλοκο.
0: Πάντως το cooling break είναι διαφημιστικό καθαρά.
1: Ναι, καθαρά για διαφημιστικό.
0: Οπότε δεν είναι θέμα κανονισμών, ναι, γραμματείας και τέτοια.
1: Είναι καθαρά διαφημιστικό για να γίνεται. Και οι διαφημίσεις να πέφτουν στις.
0: Ναι, είναι το διαφημιστικό time out του μπάσκετ.
1: Ναι. Εντάξει. Πάντως θα δούμε. Είναι πολλά, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και πώς θα εφαρμοστούν στο μέλλον.
0: Χθες πάντως που έβρεχε,
1: ναι,
0: και έκανε cooling break ο διαιτητής, έπεσε πολύ κράξιμο στο γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό.
0: Πρέπει να βρέχει, τι cooling break.
1: Βλέπω, είδα ένα βίντεο που ανήθισαν οι Γάλλοι δημοσιογράφοι ότι πάει η ομάδα της Γαλλίας να μπει στο γήπεδο που έπαιζε με τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Και είναι μπροστά ένα τζιπ της αστυνομίας. Πίσω είναι το λεωφορείο της Εθνικής Γαλλίας. Από πίσω κάποια άλλα αυτοκίνητα συνοδευτικά. Μετά το δεύτερο λεωφορείο και μπαίνουν σε ένα. Πάνω να μπουν στο γήπεδο, αλλά έχει μπαριέρα εκεί. Έχει μπάρα. Μπάρα δεν σηκώνεται.
0: Γιατί?
1: Δεν σηκώθηκε η μπάρα. Το κράζαν οι Γάλλοι. Κάποιο λάθος.
0: Χάλασε, ρε παιδί μου, μπορεί να κόλλησε.
1: Κάτι είχαν κάνει εκεί και αναγκάστηκαν το πούλμα να έρθει πίσω και να πάει να πει από την. Έξοδο.
0: Δεν μπορούσε να τη σηκώσει κανείς χειροκίνητα.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτό. Του έχω πει κάτι για τους Αμερικάνους, επειδή τα έχω ζήσει όσες φορές έχω πάει.
0: Εδώ, άμα έχουν στα δύο άδεια πάει και το σηκώνει, άλλος δεν πληρώνω.
1: Έχουν ένα τρόπο που έχουν βάλει τα πράγματα,
0: ναι,
1: και δεν έχουν flexibility αριστερά-δεξιά.
0: Τίποτα αυτό, κάτι,
1: που οι Έλληνες, οι Γάλλοι, οι Ευρωπαίοι γενικά το έχουν. Στην Αμερική έχουν ένα τρόπο που έχουν κάνει το σχέδιό τους αυτό. Δεν αλλάζει. Γι' αυτό βλέπεις και γίνονται όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι να τον την άλλη φορά που είχαν μπει στο Καπιτόλιο και το είχαν κάνει γελιά καρφιά.
0: Θυμάσαι, είχε πάει και ο Μπλεκ.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι έχουν ένα σύστημα και βλέπεις ότι πήκε, μα πήκε μπροστά το, ήταν μπροστά το αυτοκίνητο της αστυνομίας, ένα τζιπ. Και σταματάει στο...
0: Ναι, για να υπάρχει ασφάλεια.
1: Ναι, και σταματάει στην μπάρα. Η μπάρα δεν ανοίγει. Κατεβαίνουν εκεί, δεν ανοίγει η μπάρα. Τι λάθος είχαν κάνει. Εντάξει, και οι Γάλλοι φυσικά δεν το άφησαν αυτό. Εντάξει, και το πήρανε και το κάνανε σημαία για τα μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι, αλλά ο πρόεδρος είχε πάει στις Βερσαλίες και έτρωγε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αυτά είναι.
1: Ο πρόεδρος είναι ένα θέμα, μια που μου κάνει πάσα, για να πω αν ο Ιφαντίνο θα του δώσει τη δυνατότητα
0: να κάνει
1: την
0: απονομή.
1: Και τι μόνο να κάνει την απονομή, να φωτογραφηθεί εκείνη τη στιγμή για την ομάδα. Γιατί η φωτογραφία βγαίνει η ομάδα μόνη της.
0: Έχει και πιστεύεις εσύ ότι αν κάνει την απονομή δεν θα βγει και στη φωτογραφία. Φωτομπόμπινγκ θα κάνει.
1: Πάντως, εγώ κάθε μέρα κάνω το σταυρό μου και παρακαλώ να πηγαίνει έτσι. Έστω με τα μικρά προβλήματα.
0: Έλα, ησυχία έχει. Ησυχία έχει. Καλά είναι.
1: Με τα μικρά προβληματάκια που έχουν, να πηγαίνει έτσι.
0: Έτσι θα πάει.
1: Να θεωρούν και οι Αμερικάνοι που πάνε στο γήπεδο και δίνουν τα πολλά δολάρια για τα θεατές για να ως ένα γεγονός έτσι μοναδικό και να φτάσουμε στις 19 Ιουλίου πρώτο Θεός και να τελειώσει.
0: Καλά θα πάει Δημήτρη, δεν νομίζω θα έχει.
1: Μακάρι, γιατί σου είπα. Εντάξει, σου είπα πάντα ότι υπάρχει αυτός ο φόβος ο... που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Λέγε, Μεξικό, Νότια Κορέα, πες το. Πες το
1: Μεξικό,
0: για να κλείσουμε.
1: Μεξικό, φουλ.
0: Μεξικό, ε.
1: Ναι. Μεξικό.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Μεξικό. Είναι δηλαδή παιχνίδι που θα κάτσω να δω.
0: Αφού θα κάτσεις να το δεις, θα σου στείλω μήνυμα.
1: Απαναγία μου, αρχίσαμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, Δημήτρη μου.
1: Προσοχή μέχρι τις 2.
0: Έλα, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Χρωστάω τραγουδάκι από πριν. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, 29 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο παπάκι. realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κυρία Γιώτα, ξέρετε, δεν έχει να κάνει με αποδοχή, όχι. Έχω έναν τρόπο. Καλός, κακός, αυτός είναι. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος, ούτε ότι είναι ο απολύτως ο σωστός, αλλά κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Ο κύριος Άκης από το Αμβούργο, να στείλω τα φιλιά μου και στην Κατερίνα. Μέσα λέει σε ένα κόσμο που όλοι βιάζονται να πενευτούν, να χωριστούν σε στρατόπεδα και να κατηγορήσουν ένα στον άλλο, βλέπεις ένα νέο παιδί να στέκεται απλά και να λέει κάτι τόσο αυτονόητο. Όμως μοιάζει να το έχουμε ξεχάσει. Το παιχνίδι μας τα αντίπαλα, αλλά μετά το παιχνίδι μας τα αδέλφια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτά τα λόγια με άγγιξαν βαθιά. Λίγες στιγμές σήμερα έχουν αυτή την απλότητα και αυτή την αλήθεια. Φέληξ Μέχα, αν το διαβάζω τώρα σωστά το όνομα, δεν προσπάθησε να εντυπωσιάσει κανέναν. Απλώς στάθηκε και αγκάλιασε τους αντιπάλους του και μίλησε για ευγνωμοσύνη, πίστη και αδελφοσύνη. Και κάπως έτσι ξύπνησε μέσα μου πράγματα που είχα καιρό να νιώσω. Μακάρι να βλέπαμε πιο συχνά τέτοιες εικόνες. Για τα μέσα ενημέρωσης δεν το συζητώ. Καταστροφική η στάση τους, μη σου πω συκοφαντική, δεν με ξαφνιάζει. Φυσικά την αγάπη μου, να σε καλά, φιλάκι από το Αμβούργο. Ο Ρονάλντο λέει, δεν ακούμπησε μπάλα στο παιχνίδι. Μπήκα στο site κατά τη διάρκεια του αγώνα για να τσεχάρανε στην ενδεκάδα. Κυνηγάει το ρεκόρ να σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Παίζει για την ιστεροφημία του. Ναι. Παρ' όλα αυτά και ο Ρονάλντο, που είναι ένας μεγάλος παίχτης τώρα, κακά τα ψέματα, ποδοσφαιρικό τέρας είναι, δικαιούται να έχει μία και παραπάνω από μία κακές στιγμές. Δεν πήγε για ένα παιχνίδι, για κάποιο λόγο που το ξέρει μόνο ο ίδιος. Μπορούμε να κάνουμε 1.000.000 υποθέσεις. Δεν θα καταλήξουμε πουθενά, εκείνος ξέρει. Λοιπόν, αλλά είναι ο Ρονάλντο, από τον οποίο περιμένεις αυτό το, τη μία επαφή που λες δεν ακούμπησε μπάλα στο παιχνίδι, τη μία φορά που θα ακουμπήσει την μπάλα να κάνει κάτι. Δεν έτυχε να μην την ακουμπήσει. Πόσες φορές μπορεί να συμβεί? Αν συμβεί και σε ένα δεύτερο παιχνίδι, θα το συζητήσουμε, ξέρω εγώ. Το συζητήσουν αυτοί που ξέρουν, εν πάση περιπτώσει. Α, τώρα να κάνεις και κριτική στο, δηλαδή να είσαι προπονητής και να έχεις τον Ρονάλντο, να τον βάλεις στο πρώτο παιχνίδι του της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ και δεν ακούμπησε μπάλα, να το κάνεις γιατί δεν τον άλλαξες. Γιατί έχω κάνα 2-3 καλύτερους από αυτόν και δεν τους έβαλα μέσα. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. 2-0 είναι ο Καναδάς στο 32ο λεπτό και έχω την αίσθηση, έχει δώσει και πέναλτι τώρα. Για να δούμε. Ναι. Καλές είναι, Κατερίνα, γιατί οι διαπιστώσεις είναι καλές. Είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ. Που εν προκειμένου συμφωνώ, αλλά δεν έχει να κάνει. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα, ο κύριος Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Εδώ λέει χτες, από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, τηλεφωνική εταιρεία, λέει τώρα πια δεν τη λέω γιατί υπάρχει στην Ελλάδα, έπαθε blackout. Δεν είχα λέει ούτε τηλέφωνο ούτε ίντερνετ. Δεν θες να ξέρεις πως ένιωθα. Πανικός. Ήμουν στη δουλειά, στην οικοδομή. Εξάρτηση. 10, 11, 12, 1, 3 ώρες. Σας λέω, το τηλέφωνο στο σπίτι δεν θυμάμαι καν πως χτυπάει. Μπορεί να πάω τώρα το βράδυ και να μην έχουμε καν συσκευή. Μπορεί να την έχουμε βγάλει. Έχει να χτυπήσει, μπορεί και πάνω από ένα χρόνο. Δεν παίρνει κανείς, παιδιά, στο σταθερό. Μάλλον ψέματα. Παίρνουνε για να διαφημίσουν προϊόντα. Παίρνανε, γιατί ακόμα και αυτό το έχουν κόψει, παίρνουν στα κινητά. Σας λέω, εάν ένα πρωί ξυπνήσουμε και για χύψη λόγους δεν έχουμε ίντερνετ και τηλέφωνο Καλά. Θα έχει ρημάξει το σύμπαν γιατί δεν μπορούμε να ψωνίσουμε, να παγοπληρώσουμε, να κάνουμε. Ναι, όλα αυτά. Δεν θα δουλεύουν τα GPS. Πέρα από αυτό όμως. Δηλαδή το ακραίο φαινόμενο. Η ακραία περίπτωση. Και δεν έχουμε τρόπο επικοινωνίας για μισή μέρα. Θα είναι συντέλεια παρακάτι. Εδώ, μέσα στο ίδιο το σπίτι, αφήνεις το τηλέφωνο σε άλλο δωμάτιο και πας και κάθεσαι και ανακαλύπτεις ξαφνικά. Έχεις ξεχαστεί κάτι κάνεις. Έχω ανάψει τσιγάρο, φτιάχνω καφέ, κάτι βλέπω στη τηλεόραση και ξαφνικά σκέφτομαι. Λες και περιμένω από πουθενά. Δεν περιμένω από πουθενά, δεν αξίζει. Μπορείς έχει έρθει κανένα μήνυμα. Γιατί να έρθει μήνυμα. Περιμένεις από κάπου μήνυμα. Όχι. Είναι η βλακώδη συνήθεια που του θα γυρίσω να κοιτάξω το τηλέφωνό μου. Λες και όταν δεν είχαμε κινητά, γυρνάγαμε και κοιτάγαμε το σταθερό μου και χτυπήσει. Μα έτσι είναι. Να πω ότι περιμένεις κάτι, ρε παιδί μου. Να πω εντάξει, περιμένει ένα τηλέφωνο, περιμένει ένα mail, ένα μήνυμα, κάτι. Δεν περιμένεις τίποτα. Είναι 4 η ώρα το πρωί, έχεις γυρίσει αυτή και δεν περιμένεις τίποτα. Και εκεί που κάθεσαι, λες, να δω μισό λεπτό, μήπως μου χαίρεται. Τι να σου έρθει, ρε φίλε, 4 η ώρα το πρωί. Και ανακαλύπτεις ότι έχεις αφήσει σε άλλο δωμάτιο. Και σε πιάνει πανικός. Τι μπορεί να έχεις χάσει το τελευταίο δεκάλεπτο που το άφησες δίπλα και ήρθες στο δίπλα δωμάτιο. Και πας το παίρνεις και το κοιτάς. Τι μπορεί να σου ήρθε. Τι μπορεί να σου ήρθε. Και δεν σου έχει έρθει τίποτα. Και λες περίεργο. Έχω ίντερνετ. Για να κάνω μια ανανέωση. Τι περιμένεις εσύ ώρα το πρωί. Αλήθεια. Ο καημός λέει του Ρονάλντο είναι δεν είχε ποτέ την Ελλάδα ούτε πριν 22 χρόνια στην Ελλάδα. Εντάξει, ήταν πιτσιρικάς τότε. Αλήθεια είναι αυτό. Το κλάμα του έχει γίνει μιμίδιο στον τελικό. Αλλά τότε αστεράκι ήταν πιτσιρικάς. Συγγνώμη, και είχε κάνει και το πέναλτι στον πρώτο αγώνα. Έκανε και το κόρνερ στον τελικό. Συμβαίνουν αυτά. Μανώλη λέει πρώτη φορά σου στέλνω μήνυμα. Άκουσα τον προηγούμενο κύριο και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πράγματι επί 10 εκατομμυρίων Ελλήνων το 20-25% βρίσκεται στις φυλακές αυτή τη στιγμή. Επί 250.000 περίπου, επί περίπου 250.000 Ρωμά το 30% και το υπόλοιπο 45 με 50 αναλαμβάνει με συνολικό πληθυσμό προσδιορίστο. Λένε ότι είναι περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια. Κύριε Γιάννη, θέλω να δω τους αριθμούς. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Αλλά θέλω να δω τους αριθμούς τους επίσημους για να μπορώ να έχω άποψη να πω κάτι. Γεια σας κύριε Μιχάλη. Γεια σας κύριε Κοσμά. Γεια σας κύριε Γεωργία. Αυτό που μου γράφετε για το Ρογκάκο τώρα δεν το κατάλαβα. Κατερίνα, τώρα είδα ότι έστειλες και mail. Ήρθε στα junk, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, μου στείλατε αρκετή mail κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχαμε την κυρία Οδύσσια. Δεν θα τα διαβάσω στον αέρα. Απλά να ξέρετε ότι τα έχω διαβάσει. Νίκο, Ξηρομερίτη, Μπούμεραγκ, κύριε Άκη, κύριε Τάσο, κύριε Αλέξανδρε, κυρία Ιφηγένεια και όσοι άλλοι που δεν... Ο Γιώργο από την Αγγλία, όχι από το Λονδίνο, άλλος Γιώργος. Νίκο από τα Γιάννη, Νίκο αυτό πια. Κυρία Ελένη, Διογένη Επίκουρε, ναι, τυχερός, έχετε δίκιο. Πάνω... Και πάμε και στον κύριο Κώστα από το Παλαιό Φαλήρο. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Έχουμε κάμποσο καιρό. Βλέπω σας βάλανε και εσάς, κύριε Εμπανόλη, το μικρόβιο του ποδοσφαίρου του αποπροσανατολισμού, να πούμε.
0: Όχι, δεν μου βάλανε το μικρόβιο, αλλά όταν έχουμε
2: μεγάλο
0: αθλητικό
2: γεγονός. Είναι στο σύστημα και αυτό.
0: Όχι, όταν
2: αποπροσανατολίζεται ο άνθρωπος εδώ πέρα.
0: Μισό λεπτό, όταν έχουμε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός όπως είναι το Μουντιάλ, είναι ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός.
2: Μα πάντα γινόταν Μουντιάλ, όχι αυτό το κακό.
0: Πάντα γινόταν κάθε 4 χρόνια.
2: Όλοι ποδόσφαιρο.
0: Έτσι,
2: αποπροσανατολισμός αυτός. Τέλος πάντων, ήθελα να μιλήσω για την αυτή την αιώνια λέξη, έχουν την καραμέλα που έχουν κολλήσει τώρα την ακρίβεια και την ακρίβεια και την ακρίβεια. Ποια ακρίβεια αντιμετωπίζεται. Και θα σας πω γιατί. Γιατί είναι 5-6 τώρα πολυεθνικές εδώ, κάνουν τα καρτέλ και πουλάνε όσο θέλουν. Για πηγαίνετε στην Ευρώπη να δείτε. Εγώ ταξίδευα με πλοίο του εμπορικού ναυτικού. Βρέθηκα μια φορά στην Ολλανδία, η οποία είχε ακριβήνει το κρέας. Δεν ψώνιζε κανένας κρέας. Η τιμή του κρέατος έπεσε.
0: Το μποϊκοτάραμε.
2: Και άλλη μια φορά στο Βέλγιο με τη ζάχαρη.
0: Ναι.
2: Ακρίβεια ζάχαρη, δεν υπήρχε ζάχαρη, έπεσε. Δηλαδή, παλιά πέρα τη Νέα Δημοκρατία υπήρχε το τιμολόγιο. Βάσει τιμολογίου είχε και το ανάλογο κέρδος.
0: Μισό λεπτό, και τώρα υπάρχει τιμολόγιο.
2: Επί Υπουργεία Αδριανόπουλου.
0: Το τιμολόγιο.
2: Και μια ανοιχτή, όπως είναι τώρα, χωρίς να γνωρίζει ο άλλος το ελεύθερο σύστημα.
0: Το τιμολόγιο καταργήθηκε από πού?
2: Ναι. Πρώτα είχαμε το σύστημα τιμολογίου. Βάσει τιμολογίου
0: εννοείται τον τρόπο. Αυτό εννοείται. Εντάξει,
2: όχι, για τιμολόγιο όχι ότι καταργήθηκε το τιμολόγιο.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
2: Τιμολόγιο υπήρχε, αλλά βάσει τιμολογίου.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
2: Το φόρο. Καταργήθηκε αυτό εν μια ανοιχτή, χωρίς να μαθητεύσει, να διδασκαλεύσει τον κόσμο. Και έβαλε το σύστημα της ελεύθερης οικονομίας. Τι θα πει αυτό το δεύτερο, το διελεύθερο στην οικονομία? Ό,τι πουλάς θέλεις, ναι. Αλλά έχει όμως δύο μαγικές λεξούλες, όπως είναι στην Ευρώπη, τα οποία είναι γνώστες, τα εμπορικά επιμελητήρια, είναι γνώστες τα Ινστιτούτα Προστασίας Καταναλωτών, βγαίνουν εφημερίδες περιοδικά και δεν μπορεί να το γελάσει. Έχει διδασκαλευτεί ο πολίτης και ξέρει. Εδώ σου πετάει ένα καρτέλο, τι κάνει ένα καρτέλο, τι κάνει. Δεν κάνει, κύριε, με το καρτέλο. Ακούσατε πως ποτέ κανένα Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών, καμία επιτροπή, η βασική που είναι η Επιτροπή του Ανταγωνισμού, να διδάξει τον κόσμο και να του πει? Όταν, γιατί υπάρχουν στην ελεύθερη οικονομία, υπάρχουν δύο μαγικές λεξούλες: προσφορά και ζήτηση.
0: Σωστά.
2: Αυτές είναι οι μαγικές λέξεις που προστατεύει τον αγοραστή. Έχει ζήτηση, η τιμή ανεβαίνει μόνη της. Έχει προσφορά, η τιμή πέφτει. Λοιπόν, πώς θα δημιουργήσουμε την προσφορά? Όταν δημιουργήσουμε, δεν αγοράζουμε. Δηλαδή, δεν αγοράζει κανείς τίποτα, οικονομία, όχι τίποτα, μόνο γάλα για τα παιδιά.
0: Αυτό θέλει καταναλωτική συνείδηση, κύριε Κώστα.
2: Συγγνώμη, καταλάβατε. Δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν μπορείτε να το επεξέρετε εσείς. Διότι αυτό το σύστημα είναι σύστημα. Έχει προσφορά, η τιμή πέφτει. Τη δημιουργείς εσύ την προσφορά όταν δεν ψωνίζεις. Όταν δεν ψωνίζεις, θα υπάρχει. Τι θα κάνει αυτός? Τη τιμή θα τη ρίξει. Είναι αποδεδειγμένα αυτά. Όλη η Ευρώπη αυτό έχει. Αλλά ξέρει ο κόσμος εδώ, αφήνει τον άνθρωπο στραβό. Δεν μιλάει κανείς τίποτα και του μιλάνε μόνο για τα καρτέλ και καρτέλ και καρτέλ. Τι δουλειά έχει το καρτέλ? Για πήγαινε στην Αμερική. Εγώ δεν είμαι ούτε Αμερικανόφιλος ούτε ζωόφιλος. Αλλά το ωραιότερο συστήματα σε αυτά είναι στην Αμερική. Και τα φορολογικά και όλα. Λοιπόν, γιατί δεν χρησιμοποιούν, δεν μαθαίνουν τον κόσμο? Ακρίβεια ένα πράγμα. Μην το ψωνίσεις, κύριε. Βέβαια, το γάλα για το παιδί θα το ψωνίσουμε. Αλλά σε μια εβδομάδα θα πέσει η τιμή του. Τι θα την κάνει? Τι δεν κάνει το καρτέλ? Και όταν κάνει καρτέλ οι πολυεθνικές, έχει 5-6 πολυεθνικές, έρχονται εδώ και κάνουν τα καρτέλ. Ακούσατε ποτέ κανένα Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών να πει του κόσμου τι να κάνει?
0: Όχι, μισό λεπτό. Κάνει
2: ένα καταγωνισμό, θα μπορεί κάποιο επιμελητήριο, τίποτα, άγνοια.
0: Αλλά το εμπορικό επιμελητήριο σου να μην πει. Αλλά οι καταναλωτικές οργανώσεις στο παρελθόν.
2: Οι κυρίες καταναλωτικές οργανώσεις είναι τα εμπορικά επιμελητήρια. Είναι
0: υπήρχε το Ινστιτούτο Καταναλωτή, υπήρχε πάντα, δεν είναι?
2: Και Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών, ακούσατε εσείς τίποτα? Όχι. Και η Τράπεζα Ανταγωνισμού, εκείνη είναι η μεγαλύτερη. Κάνουμε, λέει, ας πούμε, όχι καρτέλ, κάνουν αυτές, κάνουν καρτέλ. Εμείς κάνουμε, λέει, βάλουμε κοντρόλ στο πόσο. Τι είναι αυτά, λέμε. Δεν ξέρει, δεν έχω να αφήσω τον άνθρωπο στην Ελλάδα σπίτι, δεν στραβώ, να μην ξέρει τι γίνεται. Για να εφαρμοστεί το θύσιμο της ελεύθερης οικονομίας. Ζήτηση και προσφορά, αυτό είναι. Ζήτηση και προσφορά. Έχει προσφορά, τι τιμή θα πέσει. Έχει ζήτηση, μην ψωνίζεις, μην ψωνίζεις όταν έχει ζήτηση και για να πέσει η τιμή του. Α, λέει μαθηματικά αυτό.
0: Πάντως μου στέλνει εδώ τώρα ένα μήνυμα ο κύριος Μάκης, ακούτε, στέλνει ένα μήνυμα από την Ολλανδία. Μένω, λέει, Ολλανδία 20 χρόνια. Αυτά που λέει ο κύριος συνέβησαν κάποτε. Πλέον η παθητικότητα χτυπάει και εδώ κόκκινο. Από τους μεγαλύτερους, λέει, εξαγωγής βοδινού, παντού αγελάδες, 25 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, και δεν κινείται φύλλο πέρα από γκρίνια στα social media.
2: Μας έλεγε, κύριε μου, ταξίδευα, μια ζωή ταξίδευα και τα γνωρίζαμε. Και δεν λέω από μένα. Ούτε εγώ, δεν είμαι καθηγητής.
0: Δεν αμφισβήτησα εγώ.
2: Δεν είμαι καθηγητής, είμαι πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Και τα ζω στα λιμάνια που πήγαινα. Εδώ αφήνω τον άνθρωπο επίτηδες, μας αφήνει στραβούς. Εγώ ρώτησα, ξέρετε πόσες φορές ρώτησα σε επί υπαλλήλους του. Εδώ πέρα το σούπερ μάρκετ, πω. Τι είναι η ελευθερία αγορά, φίλε μου? Δεν ήξερε κανένα να μου απαντήσει. Υπάλληλος μέσα, υπάλληλος στα γραφεία, όχι υπάλληλος κάτω στα γραφεία. Τι είναι το σύστημα της ελευθερίας αγοράς, δεν ξέρει. Λέει, κάνουμε, λέει, έλεγχο, πώς το λένε αυτό το. Όχι, κάνουν καρτέλ, τα καρτέλ κάνουν. Βάνουμε, λέει, πώς το λένε αυτό που πάνε. Να μην ψωνίζει. Να ελέγχουν, το ξέχασα. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να μάθει τον Έλληνα, τον άνθρωπο να μην ψωνίζει όταν τα κρυβαίνουν. Τι θα τα κάνεις, θα βρωμήσουνε. Θα βρωμήσουν όλα. Δεν είναι, δεν δουλεύει τίποτα σωστά εδώ. Τίποτα δεν δουλεύει σωστά. Τίποτα. Δεν είδατε, όλοι κλέβουνε. Όλοι και οι εμανόλοι κλέβουνε.
0: Καλά, όλοι δεν κλέβουνε.
2: Κλέβει τον πολίτη και ο πολίτης κλέβει, του προσπαθεί την πολιτεία. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά. Όταν εγώ βγήκα με μια σύνταξη νόμιμα.
0: Το καλά κάνει δεν είναι καλά κάνει.
2: Αφού δεν. Θα σε φοβώ, κοιτάξτε. Πού θα βρω το δίκαιο μου? Ξέρετε τι ενέργειες έχω κάνει και δεν μπορώ να πάρω. Βγήκα με μια αλφα σύνταξη. Βγήκανε τα μνημόνια και μου κόψανε 650 ευρώ. Σιγά σιγά τώρα μετά μου τα δώσανε 150 και μου χρωστάνε 500. Πάω εκεί και λέει τώρα, ξέρετε, κάθε χρόνο χρωστάμε χρήματα. Πρέπει να έχουμε 10 δις. Να δίνουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 10 δις. Αλλά έχουμε υπερεφέτος έχουμε πλεόνασμα. Και το δίνει τώρα σε κάτι σάκλες αυτά που λέει, επιδόματα και αυτά. Δώσε μου, κύριε, τα 500 που έπρεπε, γιατί δεν μου τα δίνεις. Γιατί εγώ για να κάνω αυτά έφαγα τη θάλασσα. Πληγόμουνα 25 χρόνια παθελάσια υπηρεσία. Γιατί μου κόβει σύνταξη, είναι νόμιμη. Καταλάβατε. Λοιπόν. Δεν είναι, είναι όλοι κλέβουνε. Εγώ να σας πάω ένα παράδειγμα. Σήμερα τα προχθές πιάσανε το πολεοδομίες.
0: Ναι, η γενίκευση όλοι κλέβουνε, εμένα δεν με βρίσκει συμφωνώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, κύριε Μανώλη. Για εξήγησε μου το. Υπάρχει ένας υπουργός, ένας υπουργός, ένα υπουργείο. Αυτό το υπουργείο έχει μια αλφα ειδικότητα. Ναι. Αυτός ο υπουργός δεν πρέπει να ξέρει τι γίνεται στο υπουργείο.
0: Προφανώς να ξέρει.
2: Πώς κλέβουνε.
0: Καλά, μισό λεπτό. Πρέπει να ξέρει τι γίνεται. Αν κάποιος κλέβει, δεν πάει να το ξέρει.
2: Τώρα, ας μην ανοίξω το στόμα.
0: Να μην βρεθείτε φυλακή. Αλλά μισό λεπτό.
2: Δεν είναι. Είναι δραματική κατάσταση. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος. Δεν έχουμε πολιτικούς. Πολιτική είναι αυτή. Κοιτάξτε, βγήκε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Με έναν τον Κατρούγκαλο. Ο οποίος έκανε κάτι συστήματα τα οποία γινόταν στο Μεσαίωνα που προσπαθούσαν με κάτι εκεί πέρα παπατζίδες να κάνουν τον μπρούζο να του κάνουν χρυσό. Και έπιασε ο Κατρούγκαλος και όχι μόνο έπιασε και συνεχίστηκε ο νόμος αυτός επί 6 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Και μας έβαλε στον νόμο Κατρούγκαλο το οποίο δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά μας χρωστάνε. Κάθε μέρα δεν λένε, ξέρετε πόσο αύξηση μου έχουν δώσει εμένα. Δύο φορές από 20 ευρώ μου έχουν δώσει.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτή τη φορά το πήρα 20 ευρώ αύξηση. Κατρούγκαλο. Μια Κατρούγκαλο, μια ένας, μια ο άλλος. Όλοι κλέβουνε. Όλοι κλέβουνε.
0: Συνεχίζεται να γενικεύεται.
2: Δηλαδή είχαμε αν είχαμε μια πιο σοβαρές κυβερνήσεις, όχι κυβερνήσεις το πληθυντικό, και ήταν σωστές και δεν κλέβανε, πόσοι πολιτικοί έχουν πάει μέσα. Αν αρχίσουμε από τον Τζοχατζόπουλο και τελειώσουμε πιο μετά.
0: Αν αρχίσουμε με τον Τζοχατζόπουλο, θα τελειώσουμε στον Τζοχατζόπουλο. Δεν έχει κανένα άλλο μέσα.
2: Εκεί, κύριε Κώστα, είστε λάθος. Πέστε, εγώ να σας πω κάτι. Αν ήμουν νέος, γιατί είμαι μεγάλος, είμαι 91. Αν ήμουν νέος σε αυτή την όμορφη χώρα, πάρα πολύ όμορφη χώρα, μια από τις ωραίτερες στον κόσμο, θα έφευγα. Θα έφευγα. Δεν της αξίζει αυτός ο λαός, γιατί έχουμε και ως λαός έχουμε μια κουλτούρα περίεργη. Μια κουλτούρα περίεργη. Όπου πας πρέπει να σε γελάσουνε. Δεν είναι. Έχω κάτσει εγώ. Λέω, δεν είμαι Αμερικανόφιλος. Όχι, ούτε Ρωσοφίλος. Έχω κάτσει φίλους 2 μήνες, 3 μήνες προς τα αυτό. Επίσκεψη. Ξέρετε πώς δουλεύει εκεί το σύστημα.
0: Πείτε μου.
2: Ας πούμε στη φορολογία. Πόσα έχεις ακαθάριστα, πόσα σου μείναν ακαθαρά, τι ψώνησες και σου φορολογεί τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
2: Που μείνανε. Σας είχα ρωτήσει και παλαιά πέρσι και δεν ξέρω αν το ψάξατε αυτό, κύριε Μανώλη.
0: Το από πέρσι, αν δεν μου πείτε, δεν θα το θυμηθώ.
2: Σε?
0: Για θυμίστε μου.
2: Σας είχα πει, αν ξέρετε, πόσοι φόροι έχουν τα σπίτια έμεσους και άμεσους.
0: Το θυμάμαι, το είχα ψάξει,
2: αυτό
0: τώρα δεν το έχω προχείρω.
2: Εγώ μου το είπε ο λογιστής μου, ο οποίος τώρα βγήκε σε σύνταξη. Έμεσους και άμεσους φόρους. 38. Έμεσους και άμεσους φόρους στα σπίτια.
0: Τι να βάζετε να ψάχνω, θα το πείτε εσείς.
2: Το εισόδημα. Ξέρετε πόσους φόρους έχει.
0: Πόσους.
2: 72. Έμεσους και άμεσους. Δηλαδή λέμε άμεσο. Αν πάρει μια βάρκα σου λέει μέχρι 4,70. Πάνω από 4,70 πληρώνεις φόρο.
0: Ναι.
2: Και είναι αυτή είναι η έμεση, ας πούμε. Έμεση. Και άμεση φόρη, να πούμε. Τον προηγούμενο αιώνα, μιλάω κι εγώ τώρα, πήρα 2 γκαρσονιέρες. Υπήρχε νόμος τότε ότι στο εισόδημα που έπαιρνες από αυτό το ακίνητο σου αφαιρούσε 15%.
0: Το λογικά. Θυμάμαι, το έχετε ξαναπεί.
2: Ναι, 15% για συντήρηση.
0: Ναι.
2: Για πάρτε παράδειγμα εδώ. Επί Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο. Έπιασε ο κύριος Βενιζέλο. Τον κύριο Βενιζέλο του λέω ανοιχτά χαρτιά ότι δεν τον παραδέχομαι, δεν τον αποδέχομαι για υπουργό οικονομικών.
0: Διότι
2: ο κύριος Βενιζέλος είναι νομικός και είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου.
0: Καλά, τον αποδέχεστε, δεν τον αποδέχεστε.
2: Και μου έρχεσαι εσύ και μου έρχεσαι εδώ και μου κάνεις τον οικονομολόγο και έπιασε και έδωσε 38,5 δισεκατομμύρια τότε στις 4 τράπεζες, συμβικές τράπεζες. Το ξέρετε, το θυμάστε.
0: Ναι.
2: Αυτά τα χρήματα, τα 38 δισεκατομμύρια συμβικές τραπέζες, ήταν χρήματα του λαού. Πιάνει μετά και δίνει τον έφια. Έκανε τον έφια, πειραματικός τον έφια που έχουμε σήμερα. Το κατεργήσανε τον άλλο έφια. Ο προηγούμενος έφια ήταν πάρα πολύ καλός. Διότι ήταν κλιμακωτός. Δηλαδή από ένα ποσό και απάνω πλήρωνες. Δηλαδή αν είχες ένα σπίτι, κύριε Μανώλη, 70-80 τετραγωνικά, δεν πλήρωνες. Και μετά κάθε ο Δήμος, ξέρετε, έχει περιοχές. Ο Δήμος Παλαιό Φαλήρων που μένω έχει 6 περιοχές. Οι περιοχές αυτές που είναι όσες πλέον είναι κοντά στη θάλασσα πληρώνουν περισσότερο έφια.
0: Μες.
2: Τι κάνει τον καινούριο έφια τώρα, ο οποίος αν έχεις ένα οικόπεδο ή ένα διαμέρισμα εσείς και έχω 30 διαμερίσματα εγώ, στο ίδιο πληρώνουμε τον ίδιο φόρο. Δηλαδή την περιουσιακά σου στοιχεία δεν θα λαμβάνει υπόψη. Για κοιτάξτε όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί και άλλοι και άλλοι, σας πω, πόσοι έχουν από 30, 20, 30 διαμερίσματα.
0: Το βλέπω στο ποθενές.
2: Και το καταργεί και είναι ο Γεβάνη τον άλλο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα, πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι,
0: να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Κύριε Μάκη, η αλήθεια είναι ότι ο κάθε ένας εξημών και με ήτα και με ύψιλον και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ακούει ό,τι θέλει και βλέπει ό,τι θέλει. Επίσης, κύριε Κώστα, Το mail σας ήρθε 1:43 στα junk που μου λέτε για τον Τσίπρα. Να το πω λοιπόν για να μην νομίζετε ότι το δημοψήφισμα του 15 του Ιουλίου ήταν συμβουλευτικό. Προκηρύχθηκε από την κυβέρνηση για κρίσιμο εθνικό θέμα και όχι για κάποια από τα ζητήματα που το ΣΥΤΑ γνωρίζει ως αποκλειστικά δεσμευτικά ψηφισμένα νομοσχέδια κτλ. Κτλ. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ελληνικού Συντάγματος, τα δεσμευτικά δημοψηφίσματα αφορούν κρίσιμα νομοσχέδια που έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή και αφορούν σημαντικές κοινωνικές οργανώσεις, την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση. Το δημοψήφισμα του 15 έθετε στους πολίτες ένα ερώτημα σχετικά με την αποδοχή απόρριψη της πρότασης των τριών θεσμών. Λειτουργούσε δηλαδή ως λαϊκή ετοιμιγορία παύλα σύμβουλη για την κατεύθυνση των πολιτικών διαπραγματεύσεων και όχι ως άμεση κύρωση νόμου. Για την αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτά. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Μαρία Ψάλτη. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ να έχετε, εξημερώνει Παρασκευή 19 Ιουνίου και εμείς θα τα πούμε πρώτο θέως απόψε στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

το αμάν αμάν αμάν το έχεις βάλει για το πόσο κάνει όταν μπαίνουμε μέσα? Ε, πες αλήθεια. Λοιπόν, οι διαφορές των τιμών, παιδιά, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. 7,5 το ελαιόλαδο της ίδιας φίρμας στο ένα σούπερ μάρκετ, 10 ακόμα κάτι στο άλλο. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Μιλάμε για 2,5 με 3 ευρώ διαφορά το μπουκάλι το ελαιόλαδο. Και αρκετά προϊόντα τα αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στη διπλή τιμή, διαφορά 100% σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας, το ίδιο, η ίδια μάρκα, η ίδια φίρμα. Στο γάλα, διαφορά 80-90% στην ίδια φίρμα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε στις 10.30 τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θεωρώ ότι το πόσο κάνει είναι εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό κυρίως και δευτερευόντως για μας. Διότι, για παράδειγμα, δεν μπορεί ο Γιάννης Βασιλόπουλος, η Κατερίνα Βουτσά, ο Νίκος Χατζηνικολάου να πάρει το αυτοκίνητο, να έχει το app πόσο κάνει και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει το ένα ή τα δύο προϊόντα που είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αντικειμενικό. Μόνο τη βενζίνη που θα ξοδέψεις και το γιατρό μετά, τον ψυχίατρο. Γιατί άμα μείνεις κανά δύο ώρες στην κίνηση, θες μετά και επίσκεψη στον ψυχίατρο. Επομένως, το θέμα είναι η εφαρμογή αυτή να βοηθήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό να πιέσει τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες, να αποκαταστήσουν τις πραγματικές τιμές. Αυτές που δικαιολογούνται με βάση ένα θεμητό κέρδος και όχι εσχροκέρδια. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Για παράδειγμα, μια μικρότερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ αγοράζει μικρότερες ποσότητες, δεν μπορεί να πετύχει τις τιμές τις χονδρικές που πετυχαίνει μια αλυσίδα που έχει 100 καταστήρκετ. Αγοράζει μικρότερες ποσότητες, δεν μπορεί να πετύχει τις τιμές τις χονδρικές που πετυχαίνει μια αλυσίδα που έχει 100 καταστήματα και παίρνει τεράστιες ποσότητες. Όμως το 100%

κάνουν τους ελέγχους εκείνους με τους οποίους θα αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ισορροπία, μια στοιχειώδης τάξη στην αγορά. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το Altis ήταν το ελαιόλαδο, το λέω γιατί το είπε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Το ένα μπουκάλι στο ένα σούπερ μάρκετ 7,5 ευρώ, στο άλλο 10. Μα αυτή είναι κολοσιαία διαφορά. Είναι το 1/3 της τιμής.

Δηλαδή, μην εξελιχθεί το app πόσο κάνει σε τι σε νοιάζει. Δεν έχεις να το αγοράσεις. Να μην εξελιχθεί έτσι, να εξελιχθεί σε εργαλείο για να πέσουν οι τιμές. Πάντως είναι καλή κίνηση, για να λέμε και τα θετικά, και είναι καλή η κίνηση, διότι έχουμε πια μια πολύ πιο καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά. Και εμείς και κυρίως, ξαναλέω, η κυβέρνηση. Να έχει παραδείγματα, βλέπω εδώ στην πρώτη σελίδα των νέων σήμερα. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, το ίδιο, αλλού 13,90, αλλού 15,04. Βρεφικές πάνες, τα 60 τεμάχια, 13,47 ο ένας, 14,99 ο άλλος. Χυμός 1,5 λίτρο, 2,20, μιλάμε για τον ίδιο χυμό, στο ένα σούπερ μάρκετ, 4,27 στο άλλο. 2,20, 4,27. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι διαφοροποιήσεις. Αυτά είναι σχροκέρδια.

Καλημέρα στο Γεράσιμο Χριστάτο, που μου λέει απλά να σε ενημερώσω ότι μετά την εφαρμογή Πόσο Κάνει, ήδη γλίτωσα σήμερα 17,5 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Πες μου πόση ώρα χρειάστηκες και σε πόσα μαγαζιά πήγες. Ο Real Blogger λέει να την πούμε την εφαρμογή Πόσο Κλαίει. Διότι θα μπαίνουμε, λέει, στην πλατφόρμα, θα βλέπουμε και τις τιμές των ίδιων προϊόντων στην υπόλοιπη Ευρώπη και θα πέφτει κλάμα. Κοίταξε, έχει βάση αυτό που λες σε ορισμένα προϊόντα, σε κάποια άλλα θα κλαίνε εκείνοι.

Να και ο Παναγιώτης το ίδιο λέει που είπα και εγώ πριν από λίγο. Όχι πόσο κάνει, πόσο φτάνει σε σχέση με το μισθό μας, πρέπει να λέγεται γράφει η εφαρμογή. Ξαναλέω, η εφαρμογή πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πρέπει να πάνε σε αυτόν που πουλάει 10 ευρώ το μπουκάλι το λάδι, που άλλος το έχει 7,5, και να τους εξηγήσει πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή.

Καλημέρα και στον Πάνο που μου έχει στείλει εδώ μερικά παραδείγματα ελληνικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα μια συγκεκριμένη φίρμα αλατιού που πολλούνται στη Γερμανία φθηνότερα, πολύ φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι παλαιό φαινόμενο αυτό. Πολλές από τις ελληνικές εταιρείες χαμηλώνουν τις τιμές τους όταν εξάγουν για να είναι ανταγωνιστικοί με τα προϊόντα στις χώρες που πηγαίνουν.

εδώ, τα έχουμε πει, η χώρα αυτή θα μπορούσε να λέγεται και Ελντοράντο. Είναι χρυσορυχείο για ορισμένους. Νάτος και ο Γιώργος μου λέει καλημέρα στον Real FM. Εγώ γλίτωσα 14 ευρώ σήμερα, αλλά μάλλον τα έχω δώσει στα καύσιμα και στο χρόνο που ξόδεψα. Γι' αυτό λέω, το βασικό είναι να λειτουργήσει αυτό το εργαλείο στα χέρια των ελεγκτικών αρχών. Και εμείς μπορεί να ωφεληθούμε από αυτό. Για παράδειγμα, αν στη γειτονιά μας υπάρχουν καταστήματα 2 ή 3 αλυσίδων, μπορεί να επιλέξουμε κάθε φορά, ανάλογα με το τι θέλουμε να αγοράσουμε, εκείνο που έχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αλλά βασικά εργαλείο για έλεγχο είναι.

Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη το Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Με το AI πλέον, μου λέει Νίκο, μπορεί το Υπουργείο και μέσω των ταμιακών μηχανών των σούπερ μάρκετ αυτόματα να βλέπει τιμές και να συγκρίνει ακόμη και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας, γιατί και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας ορισμένες φορές υπάρχουν διαφορές.

Τώρα, όπως σας είπα, στις 10.30 θα έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάμε λοιπόν τώρα, γρήγορα, να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Μετά τις 11 έχουμε debate, να ξέρετε, με τους δύο εκπροσώπους, την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Είπα Αντώνης Δελατόλας και το ποντίκι σήμερα είναι δυνατό. Έχει τίτλο «Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή». Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές, λέει το ποντίκι, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και γράφει το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Η Καθημερινή, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, έχει κεντρικό θέμα σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή «Πόσο κάνει». Ακόμη κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Και καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμόζ. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν από τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ακόμη, πάντα από την κόντρα, ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και νέο εργαλείο για τους καταναλωτές, σε λειτουργία η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» κατά της ακρίβειας. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Και πάντα από την κόντρα, Κυριάκος Πιερακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Τα νέα, απίστευτο κι όμως αληθινό. Η ΕΥΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Και πώς θα συνδέεται, λένε τα νέα, με κάποιον τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Ακόμη, πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια, εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Σας διάβασα ήδη τα παραδείγματα που αναφέρει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα. Και συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Τουρκική εισβολή σε ρο στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών». Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγικής σημασίας νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, ομιλία Καραμαλή με σπόντες, το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει η Δημοκρατία.
Προκόπης Παυλόπουλος πως η καταχρηστική επίκληση της Εθνικής Ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά από τη Δημοκρατία, η απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Αυξήσεις 300 ευρώ γράφει η απογευματινή σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Με ρύθμιση αίρονται οι αδικίες από την προσωπική διαφορά. Και συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ανοίγουν τα στενά, αίρονται οι κυρώσεις. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά, αναλυτικά τα 14 σημεία. Τέλος, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ». Ακόμη σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Και ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Η εστία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφυτίσεως. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το τι υπερμάχο είναι ειν, όχι δε μοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Ορισμένα από τα σημεία της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που προβάλλει στην πρώτη σελίδα της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, συνταγματική αναθεώρηση, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη, ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση, αρκεί να μην είναι, να είναι μη κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Εκδήλωση γεμάτη σφοδρές επικρίσεις για κυβέρνηση και δικαστές.

Το μανιφέστο έχει κεντρικό θέμα συνέντευξη του Κώστα Κυρανάκη. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει τα χαρτιά του στο μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας, ενότητα και συσπήρωση της παράταξης, στόχος μας η αυτοδυναμία, η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες, δεν περισσεύει κανείς. Ακόμη, Δίκη Λιγκερίδη ενεργοποιείται, λέει το μανιφέστο, η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία, ψευδορκία, οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρη μάρτυρα. Αλέξης Τσίπρας, αν υπήρχε ντροπόμετρο θα το είχε σπάσει, λέει το μανιφέστο, και ο ΠΚΠ, καταστροφική η περίοδος, Σιμανδράκου και Τυχεροπούλου. Η Political έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Ακόμη Κυριάκος Μητσοτάκης για το πόσο κάνει, ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Και η Λάουρα Κοβέση τραβά το σκηνή εκτός θεσμικών ορίων, η προσφυγή της στον Άριο Πάγο για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αμφισβητεί την ελληνική δικαστική κρίση επειδή δεν ταυτίζεται με τη δική της επιλογή, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα, δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα» και μεγάλη φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου με τίτλο «Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ». Η ναυτεμπορική αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αισιοδοξία για τον Ιούνιο, κατάργηση επιδότησης πετρελαίου, διελκυστίνδα για το πλαφόν. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ξεκινώ με αυτό το πόσο κάνει, το οποίο έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση σήμερα και στους ακροατές μας. Τώρα εδώ φίλος ακροατής μου στέλνει μήνυμα. Μου είχε γράψει πριν ότι κέρδισε 16-17 ευρώ σήμερα χάρη στην χρήση του app και τον ρώτησα πόση ώρα έκανε και σε πόσα καταστήματα πήγε και τι βενζίνη έκαψε. Μου λέει, είμαι με μηχανάκι, χρειάστηκα περίπου μία ώρα, επισκέφθηκα δύο καταστήματα, αλλά είχα κάνει σχέδιο από χθες. Είχα υπολογίσει από χθες τι θα πάρω από το ένα και τι θα πάρω από το άλλο. Τώρα, εγώ πιστεύω και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό είναι βασικά εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Δηλαδή, είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι Άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Ναι. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
1: Ένα λεπτό. Καταρχήν αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή,
0: ναι,
1: την οποία
0: σωστά
1: δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες και σας κρύβω, νιώθω πολύ δικαιωμένος που επέμεινα να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση και ο ελεγκτικός μηχανισμός προστασίας των καταναλωτών να μην είναι προέκταση της κυβέρνησης, αλλά είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα χτίσει το δικό της μηχανισμό για να κάνει σωστά τη δουλειά. Βασισμένη βέβαια πάντοτε στους νόμους. Δεύτερον, η λογική του πόσο κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του για το σπίτι, για τον οικοκυριό του, της εβδομάδας, του μήνα, ανάλογα από ό,τι πηγαίνει ο καθένας, να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει.
0: Ναι, αλλά αν χρειαστεί, Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή τώρα, εδώ είναι ένα πρακτικό θέμα. Αν χρειάζομαι δύο ώρες να είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, στην κίνηση, στη ζέστη, για να πάω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και χαλάσω ένα τμήμα των χρημάτων που θα κερδίσω στη βενζίνη και ένα άλλο τμήμα των χρημάτων στον ψυχίατρο μετά την κίνηση, δεν έχει νόημα.
1: Να σας πω κάτι τώρα. Ας το δούμε λίγο ρεαλιστικά το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Δεν μπορεί κανένας να έρθει και να υποχρεώσει έναν πολίτη, ούτε να γυρίζει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ούτε να κάνει πράγματα τα οποία δεν τον συμφέρουν. Ίσα ίσα η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Ας πούμε, αναφέρατε κάτι πριν για ένα προϊόν που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει 7,8 και στο άλλο 10,3.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, Δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
0: Αυτόν που έχει 10,3.
1: Αυτό είναι το νόημα.
0: Αυτόν που το έχει 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βέ Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή?
1: Όχι, όχι κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε
0: αυτό? Δεν είναι διαφορά μισού ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Επιβάλαμε ένα μέτρο που δεν το έχει επιβάλει καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, όπου συγκρίνουμε το φετινό κέρδος αυτού του μήνα πάνω σε ένα προϊόν με το μέσο όρο του κέρδους το 25 την προηγούμενη χρονιά, και δεν μπορεί η επιχείρηση να το πουλήσει σε παραπάνω ποσοστό κέρδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί αν δεν είχαμε βάλει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το πλαφόν, ο πληθωρισμός τροφίμων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ήταν 3 και 4 μονάδες παραπάνω. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Επομένως, εμείς ως πολιτεία έχουμε κάνει το καθήκον μας και σωστά το λέτε, ότι πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δρουν σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας που είναι εκτός νόμου, το υπογραμμίζω αυτό, να τιμωρούνται με πρόστιμα. Γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
0: Θα εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα?
1: Βεβαίως εισπράττονται. Βεβαίως εισπράττονται όλα. Και επειδή, ξέρετε, στις συζητήσεις μου με τους πολίτες, γιατί προσπαθώ όσο γίνεται να μιλώ
0: κατευθείαν. Και επίσης τώρα για να σας μεταφέρω τη λαϊκή εντύπωση. Η λαϊκή εντύπωση είναι ότι αυτά οι εσχροκερδούντες τα έχουν προϋπολογίσει. Δηλαδή ότι όταν ξεκινάνε να βάλουν τις υψηλές τιμές, λένε βάλε και τόσα για το κράτος που θα έρθει για έλεγχο.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε τι ενοχλεί πολύ λοιπόν αυτούς που είπατε? Η δημοσιοποίηση. Ότι μια εταιρεία
0: σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Αυτό πονάει.
0: Αυτό έχετε δίκιο, πρέπει να γίνεται.
1: Και γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχος γίνεται και γι' αυτό ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα και δημοσιοποιείται το ποιος παρεύει τον νόμο, και μετά θα πρέπει οι πολίτες να το θυμούνται αυτό για να κάνουν και εκείνοι αυτό που πρέπει. Άρα όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά, για να υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει και να λειτουργήσει το πράγμα καλύτερα. Θέλω να σας είμαι πολύ ειλικρινής, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόβλημα του κόστου ζωής δεν θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε θα λυθεί μόνο με αυτά. Εάν δεν φτιάξουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική για να δίνουμε καλύτερους μισθούς σε όλους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα. Αλλά εμείς δουλεύουμε γι' αυτό. Δουλεύουμε για να φέρνουμε δουλειές, να γίνονται επενδύσεις, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, να ανεβαίνει ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και καταστάσεις δύσκολες που υπάρχουν γύρω μας.
0: Πάμε και στις τράπεζες, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες μας. Δώστε μας καταρχήν μια εικόνα για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο που από χθες έχετε βγάλει σε διαβούλευση. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές πρακτικά για τον πολίτη?
1: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και κάρτες καταναλωτικές χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Μέχρι 100.000 ευρώ το δάνειο, για συμβάσεις που θα συναυτούν ανάμεσα στον καταναλωτή και στην τράπεζα μετά το Νοέμβριο του 2026. Τι προβλέπει τώρα αυτό το νομοσχέδιο? Πρώτον, τέλος στα ψηλά γράμματα. Αυτό που όλοι νομίζω πολλές φορές το έχουμε υποστεί υπογράφοντας συμβάσεις, ουσιαστικά να μην ξέρει δηλαδή ο πολίτης τι έχει υπογράψει. Σε αυτό μπαίνει τέλος. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στους όρους του δανεισμού, προκειμένου ο πολίτης να συνειδητοποιεί ότι αποκτά μια υποχρέωση η οποία είναι συγκεκριμένη και να έχει αποφασίσει συνειδητά ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτήν. Δεύτερο, μπαίνει πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο. που μπορεί να έχει σε τέτοιου είδους συμβάσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Το πλαφόν αυτό θέλω να σας πω ότι είναι το χαμηλότερο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μπαίνει και πλαφόν στο συνολικό ποσό που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ένας πολίτης για να αποπληρώσει ένα τέτοιο είδους δάνειο. Το επόμενο είναι ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από μια τέτοιου είδους σύμβαση, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι είναι σε θέση πραγματικά να ανταποκριθεί, όπως επίσης και το δικαίωμά του προκειμένου να υπογράψει τέτοιου είδους συμβάσεις και να ανταποκριθεί σε προτάσεις για τέτοιου είδους δανεισμό από την πλευρά των τραπεζών, να μιλήσει με άνθρωπο, να μιλήσει με φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με ένα μηχάνημα, όχι με έναν υπολογιστή. Αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες θεωρώ ότι βελτιώνουν τη σχέση μεταξύ τραπεζών και πολιτών καταναλωτών, ενισχύουν τη διαφάνεια, ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης και της τράπεζας και του καταναλωτή και άρα ενισχύουν την εμπιστοσύνη που είναι απολύτως αναγκαία για να είναι σταθερή η οικονομία αλλά και να μπορεί να προχωράει κάθε νοικοκυριό σωστά μπροστά τη ζωή του και να αποφεύγονται φαινόμενα με υπερχρεώσεις που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης, που δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στο τέλος της ημέρας και στην τράπεζα και στα νοικοκυριά.
0: Τώρα έχει ξεσηκωθεί μεγάλος θόρυβος από την καθυστέρηση που υπάρχει στην εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους τόκους και η στάση που τηρεί η κυβέρνηση, μια στάση αναμονής ότι περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί καλύτερα η απόφαση, δημιουργεί την αίσθηση ότι προσπαθεί να αποφύγει την εφαρμογή της και οι τράπεζες και η κυβέρνηση έχει μπει σε διαπραγμάτευση ενώ η απόφαση είναι πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα.
0: Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει το καλύτερο και για την κοινωνία και για το σεβασμό στους θεσμούς. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Τώρα, πάμε και στα πολιτικά. Είστε κεντρικό πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι οι εκλογές την άνοιξη είναι καλύτερες για την παράταξή σας και για τη χώρα από αυτές το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο? Και το ρωτώ γιατί υπάρχει το επιχείρημα που το ακούω από πολλές πλευρές και μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι μετά από το καλοκαίρι πάντα η ψυχολογία είναι καλύτερη, ότι επίσης είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο στασιμοπληθωρισμού ο οποίος θα συνεχιστεί και το χειμώνα αδυνατίζοντας τα εισοδήματα των πολιτών. Το χειμώνα έχουμε και ενεργειακές ανάγκες μεγαλύτερες, βάζουμε πετρέλαιο στα σπίτια κλπ. Και ότι μπορεί βγαίνοντας από αυτό το δύσκολο χειμώνα, τον δύσκολο οικονομικά, τα πράγματα να είναι χειρότερα για σας. Τι λέτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει αποδείξει ότι στέκεται απέναντι στο θέμα του χρόνου των εκλογών με όρους θεσμικούς και συνέπειας στην θεσμική πρόβλεψη. Τετραετία προβλέπει το Σύνταγμά μας, τετραετία πορεύεται η κυβέρνησή μας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς η συζήτηση δεν είναι πότε συμφέρει την εκάστοτε κυβερνόσα παράταξη, αλλά τι προβλέπεται να γίνει. Το μόνο, αν μου επιτρέπετε, που οφείλει κανένας εδώ να πάρει υπόψη του, είναι ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει εγκαίρως να είναι στη θέση τους όλοι. Και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά. Αυτό είναι κάτι που οφείλει κανείς να το πάρει υπόψη του. Όταν λέω κανείς, εννοώ όλοι μας. Μα όλοι και οι ψηφοφόροι φυσικά. Όλοι θα πρέπει να το πάρουμε αυτό υπόψη μας. Εμείς είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι για έναν πολιτικό μαραθώνιο. Θα συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες κανονικά τη δουλειά μας, το έργο μας, την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Και όταν θα έρθει η ώρα, παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την πορεία
0: του
1: στα επόμενα 4 χρόνια.
0: Σας ακούω όλους να μιλάτε για μία κάλπη. Λέτε, η κάλπη είναι μία. Και μία το αποτέλεσμα σε αυτή τη μία κάλπη θα κρίνει τα πράγματα. Ξορκίζοντας έτσι το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία. Όταν κανείς λέει η κάλπη είναι μία και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ακόμη μακριά από την αυτοδυναμία, οφείλει να προετοιμάζετε και για συνεργασίες. Και το ερώτημα είναι, εσείς είστε προετοιμασμένοι για συνεργασίες στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία? Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι την επόμενη των εκλογών?
1: Το ερώτημα αυτό πιστεύω ότι δεν είναι επίκαιρο, γιατί το με ποιους θα πρέπει να μιλήσει κανείς εάν δεν έχει αυτοδυναμία θα το δείξει και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα. Όμως έχω να σημειώσω ότι 100 μέρες πριν τις εκλογές του 23 οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ μακριά από το να πιστεύει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Αυτό δεν το λέω γιατί καταφέρομαι εναντίον των δημοσκοπήσεων σε καμία περίπτωση. Υπερασπίζομαι και εγώ την άποψη ότι άλλο πράγμα δημοσκοπήσεις που δεν συνιστούν πρόβλεψη και άλλο πράγμα οι πραγματικές εκλογές. Και σπέβδω να σας πω ότι πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών δεν θα έχει και πολύ σχέση με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί η πραγματικότητα σου θέτει πολύ σκληρά διλήμματα και τότε αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα, εμείς εργαζόμαστε για την αυτοδυναμία. Εάν αυτό δεν προκύψει, όλο το υπόλοιπο ερώτημά σας θα σχετίζεται με το τι απαντήσεις θα έχει δώσει με την ψήφο του ελληνικός λαός, κύριε Χατζηνικόλαο.
0: Ευχαριστώ τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στους 12 ομίλους με τις χθεσινές, μάλλον τις αναμετρήσεις που τελείωσαν. Η μία τελείωσε στις 7 το πρωί. Η Αγγλία, πολύ καλή παρουσία, 4-2 την Κροατία με το Hurricane.
0: Εκπληκτικό παιχνίδι.
1: Ναι, ειδικά οι Άγγλοι έπαιξαν πολύ καλή επίθεση, πιέστηκαν μέχρι όταν πήγε το παιχνίδι 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια πήραν μπροστά και το καθάρισαν δίκαιο και έδειξαν πολύ καλά σημάδια. Να λέω επιθετικά. Κακή παρουσία για την Πορτογαλία. 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν ήταν η Πορτογαλία που ξέρουμε. Πάρα πολύ νοθρή. Χωρίς κέφια η Πορτογάλη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Βαρύς ο Ρονάλντο, βαρύς.
1: Είναι 41 και κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνω.
0: Δεν τον υποχρεώνει μόνο... κανείς να συνεχίζει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο. Είναι και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι δεν είναι 41. Είναι παίκτες με ποιότητα που χθες δεν την έδειξαν καθόλου απέναντι στην πολύ μαχητική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 6 συμμετοχές όπως και ο Μέση σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Στις καθυστερήσεις στην Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Ενώ το πρωί η Κολομβία 3-1 κέρδισε το Ουσμπεκιστάν που έκανε την πρώτη του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική, 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία, 1 η ώρα το πρωί Καναδά, Κατάρ και Μεξικό, Νότια Κορέα. Στις 4 ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους. Στα δικά μας, τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός αμυντικός ο Παύλο Μαθαίο ήρθε στην Αθήνα, θα υπογράψει στους ερυθρόλευκους, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα. Ενώ να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση δεύτερος προγραμματικός γύρος στο Europa League πέφτει απέναντι σε νικητή Δυναμό Κιέβου ή Ρουμανική, τη Ρουμανική Κλουζ. Δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. 23 Ιουλίου πρώτο παιχνίδι εκτός και 30 Ιουλίου στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός για το Conference League, δεύτερο προγραμματικό γύρος με την Πάτση από την Ουγγαρία. Πρώτο παιχνίδι εκτός, το δεύτερο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 20 Ιουλίου θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.